0: Κτίζεις, ανακαινίζεις, εκτελείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Πρώτο μέλημά σου είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις. Συμβάλλουμε στην κυκλική οικονομία, δημιουργώντας δευτερογενή δομικά υλικά.
1: Η Σάνκε, το μεγαλύτερο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικής εμβέλειας με πάνω από 100 συνεργαζόμενες μονάδες επεξεργασίας και περισσότερους από 1.000 συλλέκτες μεταφορής. Εγκεκριμένο από τον ΕΟΑΝ. Περισσότερα στο www.sanke.gr.
2: Τώρα που η ασφάλεια δεν είναι δεδομένη, επιβάλλεται η λήψη μέτρων προστασίας. Τώρα είναι η ώρα να ασφαλίσετε το κατάστημά σας και την επιχείρησή σας. Τοποθετήσεις και επισκευές σε εξωτερικά μεταλλικά ρολά. Καλέστε μας στο 210-7777-773. Αναλαμβάνουμε ρολά για καταστήματα και γκαράζ, απλά και τηλεχειριζόμενα. Μεγάλη εμπειρία στα μεταλλικά ρολά ασφαλείας. Τιμές εξαιρετικές. Εργασία εγγυημένη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-7777-773. Θυμηθείτε, για οτιδήποτε που αφορά το μεταλλικό ρολό, 210-7777-773 και ξενιάστε!

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδιά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
2: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
3: Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς, με αδιάρρηκτες και απαραβίαστες κλειδαριές όλων των τύπων. Επισκευές παντός τύπου ρολών οικειών, καταστημάτων, ξύλινα, πλαστικά και σιδερένια, αλλαγή κορδέλας όλων των τύπων. Αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας.
4: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
5: Τι είναι βρε.
4: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
5: Τι είναι βρε.
4: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
5: Τι έφτιαξα.
4: Αλλά και μάστορες κανονικοί. Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα. Η ηλιακή θερμοσύχωση Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
6: Σάρι, τα αυθεντικά ελλαδικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδι κασουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
0: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.

0: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, καλημέρα αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι, Αθηναίες, Αθηναίοι, ακροάτριες και ακροατές του 943 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports. Είμαστε ήδη στη 15η μέρα του Σεπτεμβρίου, δηλαδή στα μέσα του μήνα. Και από ό,τι φαίνεται σιγά σιγά αρχίζει να φθινοποριάζει. Βάλε να δούμε τι λέει ο Κλέαρχος.
1: Που επικρατούν σε εκείνα εκεί τα γεωγραφικά διαμερίσματα με αποτέλεσμα να βαθαίνει αρκετά και να ακολουθεί έτσι μία πορεία προς τα ανατολικά για να περάσει γύρω-γύρω από την Κρήτη και να δώσει επικίνδυνες βροχές και καταιγίδες προς τα νότια θαλάσσια τμήματα της χώρας μας. Αυτό λοιπόν σημαίνει ότι τόσο σήμερα αλλά και αύριο χρειάζεται προσοχή σε τμήματα της Πελοποννήσου, κυρίως προς την περιοχή της Κρήτης, προς τις Κυκλάδες, ακόμη όμως και στα Δωδεκάνησα, για να εκτονωθεί αυτό το κύμα κακοκαιρίας κοντά στην Πέμπτη και να πάμε πλέον και σε πιο ομαλές καιρικές καταστάσεις. Σε ό,τι αφορά τα υπόλοιπα έτσι βαρομετρικά συστήματα που επικρατούν στη Γυραιά Ήπειρο, να πούμε χαρακτηριστικά ότι κυριαρχεί το πεδίο υψηλής βαρομετρικής πίεσης, βλέπετε χαρακτηριστικά με το γράμμα Ύψιλον, προς την κεντρική Ευρώπη, και στην ουσία αυτό είναι και το αίτιο όπου εγκλωβίζονται οι κακοκαιρίες που σχηματίζονται προς τα νότια θαλάσσια τμήματα της Γυραιάς Ήπειρου. Και...
0: κακοκαιρία στην Ευρώπη. Και από ό,τι φαίνεται θα πλήξει και εμάς, σηματοδοτώντας την αρχή του φθινοπόρου.

Ο θάνατος του Μαζό. Η χθεσινή εξόδιος ακολουθία μονοπόλησε το μηδιακό ενδιαφέρον. Αλλά όχι μόνο το μηδιακό, θέλεγε κανείς και ολόκληρη της ελληνικής κοινωνίας, που σε όλη αυτή την τραγική ιστορία βρήκε πολλά στοιχεία τα οποία αγγίζουν το συλλογικό αλλά και το ατομικό υποσυνείδητο στην πατρίδα μας.

0: προς το αγαπημένο παιδί, τον μοναδικό Γιώργο Μαζονάκη.
1: Και ένα τελευταίο αντίο που έμοιαζε σαν να είχε ενορχιστρώσει ο ίδιος.
2: Είναι σαν ένας δικός μας άνθρωπος. Έβγε τη ζωή τόσο άδικα.
3: Θα τον ακούμε, πάντα είναι στη καρδιά μας. Τον αγαπάμε.
1: Στη νίκη των παιδικών του χρόνου, στους δρόμους που γνώρισαν τον Γιώργο πολύ πριν, ολόκληρη η Ελλάδα μάθει τον Μαζό, υπάρχει ένα παράδοξο.

0: Βάλε πάλι τον κλέαρχο να πάρουμε και μια γεύση. Τι καιρό θα έχουμε σήμερα.
1: Με αποτέλεσμα ανά πάσα στιγμή να μπορεί αυτό το βαρομετρικό χαμηλό να αποκτήσει επικίνδυνα έντονη ενέργεια και πολύ μεγάλα ποσοστά υγρασίας και να αφήσει πίσω του προβλήματα. Το τονίζουμε για άλλη μία φορά. Ναι, μεν θα περάσει από τα νότια τμήματα της χώρας μας. Παρόλα αυτά, προς τα νότια χρειάζεται πολύ μεγάλη προσοχή από το ύψος, θα λέγαμε, περίπου της Πελοποννήσου και πιο νότια, νότιο-ανατολικά και νότιο-δυτικά. Μεγάλη λοιπόν προσοχή, αυξημένος ο κίνδυνος για πλημμυρικά επεισόδια τις επόμενες 2 με 3 ημέρες. Και σήμερα, αύριο και μέχρι περίπου και την Πέμπτη το μεσημέρι. Πάμε να δούμε το πεδίο των ανέμων για να παρατηρήσουμε αυτό που σημειώσαμε και προηγουμένως. Είπαμε ότι στο κέντρο του αυτό το βαρομετρικό χαμηλό σημειώνει αρκετά μεγάλη πτώση πίεσης. Πέφτει δηλαδή σημαντικά η ατμοσφαιρική πίεση και αυτό γίνεται έντονα φανερό. Εκεί προς το νότιο Ιόνιο δείτε πως οι χρωματισμοί γίνονται έντονοι και πηγαίνουμε προς το πορτοκαλί και το κόκκινο χρώμα. Εκεί είναι το κέντρο του βαρομετρικού χαμηλού. Και οι άνεμοι σε ένα σύστημα χαμηλής βαρομετρικής πίεσης για το βόρειο ημισφαίριο ακολουθούν μία τροχιά αντίστροφη από αυτή των δικτών του ρολογιού.

Είδες. Άρα λοιπόν χρειάζεται μία προσοχή. Μετά τις φωτιές του καλοκαιριού, οι πλημμύρες του φθινοπόρου.

0: Μαζονάκης, όπως σας λέγαμε, εξόδιος ακολουθεί, απλήθος κόσμου στην Κοκκινιά. Πολλά τα ερωτηματικά, αλλά σε αυτό το αδόκητο γεγονός η Ελλάδα βρήκε έναν ήρωα, ένα λαϊκό παιδί που χάθηκε άδικα και το ακολούθησε μέχρι την τελευταία του κατοικία.
1: Και η Ελλάδα, το φαινόμενο Μαζό.

0: Στην εκκλησία της Αγίας Τριάδας στη Νίκαια, την παλιά του γειτονιά, είναι όλοι εκεί. Το τελευταίο χειροκρότημα ηχηρό, παρατεταμένο, χειροκρότημα βαθιάς θλίψης.
1: Εγώ είμαι συγκλονισμένη, δεν υπάρχουν λόγια, εντάξει. Είναι η αγάπη μας ο Γιώργος, τον αγαπάμε πάρα πολύ και είμαστε θλιμμένοι που έφυγε με αυτόν τον τρόπο.
0: Οι γονείς του απαρηγόρητοι, οι αδελφές του συντετριμμένες. Ο Γιώργος Μαζωνάκης που ξεχώρισε με το ταλέντο αλλά και τον χαρακτήρα του έσμιξε χιλιάδες ανθρώπους που τον αγάπησαν πολύ. Πενιντάριδες που μεγάλωσαν με τα τραγούδια του, τα παιδιά τους και ακόμα νεότεροι.
2: Έχω ταυτιστεί με πολλά κομμάτια, ήταν παιδί της γειτονιάς.
3: Εγώ έχω έρθει από τον Καναδά, Μόντρεαλ, για τα condolences μου, για τον Γιώργο Μαζωνάκη, κύριος με τα όλα του, ψυχούλα, καλή καρδιά.
0: Καλλιτέχνες, στενοί του φίλοι, συνεργάτες, όσοι τον γνώρισαν και τον αγάπησαν ήταν εκεί. Συντετριμμένος ο Πάνος Μουζουράκης. Απαρηγόρητη η Νατάσα Θεοδωρίδου, ο Νίκος Οικονομόπουλος.
4: Καλό ταξίδι στον Γιώργο Οικονομόπουλος. Κοντά στον Χριστό μας.
0: Η Μαρία Μπεκατόρου ξεσπά σε λυγμούς.
5: Και ορφάνευση και η μουσική οικογένεια, αλλά κυρίως ορφάνευση ο κόσμος από ένα καλό παιδί.
0: Στην εξόδιο ακολουθία, ο Μητροπολίτης Νίκαιας Αλέξιος συγκίνησε με λόγια ψυχής.
6: Αποκτά μία επικαιρότητα το τραγούδι του αγαπητού μας Γιώργου, που όλοι γνωρίζουμε. Μεγαλώνω και ξεχνώ μόνο τους κακούς ανθρώπους, όσους μιλούσαν με βρισιές, γιατί ποτέ δεν μάθαν τρόπους. Μα ποτέ μου δεν ξεχνώ η παλιά μου γειτονιά, η Νίκαια. Γιατί στο παγκάκι της πλατείας αυτής έχω χαράξει τα όνειρά μου και θέλω να γυρίσω στα παλιά. Θέλω την παλιά μου γειτονιά. Και γύρισε και είναι ανάμεσά μας τόσο νέο και τόσο δημιουργικό.
7: Θέλω να γυρίσω στα παλιά.

0: τον αποχαιρέτησαν με τα δικά του τραγούδια.
1: Η αγάπη μας είναι το αγόρι της Ελλάδας.
2: Η ομορφότερη φωνή που πέρασε ποτέ από την Ελλάδα.
1: Θα
2: βλέπουμε τον ουρανό και θα βλέπουμε τα μάτια του.
0: Η σωρός του Γιώργου Μαζονάκη μεταφέρεται στο τρίτο νεκροταφείο Αθηνών. Πλήθος κόσμου ακολουθεί το αυτοκίνητο και πετάει λουλούδια.
3: Τον ακολουθούσα, τον άκουγα. Λίγο πιο αραιά τελευταία χρόνια, αλλά πάντα από παιδί.
4: Έχουμε έρθει να αποχαιρετήσουμε τον Γιώργο που όλοι αγαπήσαμε. Τραγουδήσαμε.
5: Τα μεγαλώσαμε τα τραγούδια του. Μαζί με τον Γιώργο φεύγει και ένα μεγάλο κομμάτι δικό μας.
0: Από το απόγευμα της Κυριακής, μια λαοθάλασσα πλημμύρισε τους δρόμους γύρω από τον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας στην Οικία.

Ο θάνατος του Μαζονάκη επεσκίασε όλα τα άλλα γεγονότα των τελευταίων 4-5 ημερών. Επίσκεψη Μητσοτάκη στο Καστελόριζο, Ανδρουλάκης στη ΔΕΘ. Καλά, αυτό δεν το πήρε κανείς χαμπάρι. Παρά το γεγονός ότι φιλοκυβερνητικά μέσα κατεκλείστησαν το Σαββατοκύριακο, αλλά και χθες και σήμερα το πρωί από ό,τι βλέπουμε, με Μητσοτάκη με τα γυαλιά Ray-Ban να είναι στο Καστελόριζο. Ωραίες εικόνες, Αιγαίο, ήλιος, θάλασσα, γαλάζιο. Έτσι θα έλεγε κανείς. Είχανε, ρε παιδί μου, και μια δόση θα... όχι ακριβώς τουριστική, αλλά τέλος πάντων τα χάζευες. Αλλά οι κάμερες της επικαιρότητας ήταν στραμμένες στη Κοκκινιά.

Και από κοντά βέβαια το αστυνομικό ρεπορτάζ, το ελευθερατζίδικο για το ιατρείο του θανάτου της οδού Καρνεάδου. Ποιος φταίει, ποιος δεν φταίει, πώς παίρνουν άδεια όλοι αυτοί οι απίθανοι τύποι. Αλλά από την άλλη μεριά υπάρχει και όλος αυτός ο κόσμος, επώνυμος, λιγότερο επώνυμος, αλλά κυρίως ανώνυμος, ο οποίος έχει χρήμα και πάει και το καταθέτει στους μάγκες, στους εξυπνάκηδες, στους κομπογιανίτες της υγείας, που κονομάν χοντρά, πουλώντας ελπίδα, πουλώντας lifestyle. Τώρα, τέλος πάντων, άντε μην το πω. Ο άλλος με κόκκινο παντελόνι, πού να εμπιστευτείς τώρα γιατρό ο οποίος κυκλοφορεί με κόκκινο παντελόνι. Θα μου πεις, το λες τώρα αυτό, είναι ρατσιστικό, είναι, ξέρω εγώ, σεξιστικό, είναι... Εντάξει. Αλλά τον βλέπεις ο τύπος είναι sui generis. Οι δε άλλοι με τα πτυχία από τη Χονολουλού, οι πληροφορίες λένε ότι στους αστυνομικούς εκεί και λοιπά, λέει, μα γιατί μας απασχολείτε, δηλαδή, τι έγινε, και δηλαδή χάνουμε χρόνο, χάνουμε χρήμα. Τώρα να είσαι και ανακριτής, να είσαι εισαγγελέας, να είσαι δικαστικός λειτουργός και να πρέπει να αποφασίσεις αν θα τους βάλεις στην Μπουζού ή θα τους αφήσεις να γυρίσουν στην Καρνεάδου. Μόνον αυτό το χαμό με την κοσμοπλημμύρα, όχι μόνο στην Αγιατριάδα, στην Κοκκινιά, αλλά γενικότερα, δηλαδή ατέλειωτες ώρες τηλεοπτικές με μαζονάκι, με κόσμο, με τραγούδια, με νεκροταφεία, με λουλούδια, με μητροπολίτες. Μέχρι και ο Άδωνης πήγε, λέει, να ζητήσει συγγνώμη. Τρεχαγύρευε. Λοιπόν, άμα είσαι και δικαστικός λειτουργός, δεν μπορείς, σε επηρεάζει η λαϊκή οργή. Ας υπό όπως και να το δεις το πράγμα, και δικαστικά και νομικά, οι δύο τύποι μάλλον δεν τη γλιτώνουν την προφυλάκηση, αλλά μη προδικάζουμε. Έχουμε την ανεξάρτητη δικαιοσύνη, η οποία θα αποφασίσει και εδώ.

0: Και μετά το μαζονάκι, η επικαιρότης από ό,τι φαίνεται θα απασχοληθεί. Όχι πως έχουν καμιά σχέση δύο άνθρωποι βέβαια, μην τρελαθούμε τελείως, αλλά σε αμιγώς δημοσιογραφικό, επικοινωνιακό κλπ. Επίπεδο, αν το θυμηθείτε, ότι από σήμερα αύριο, μόλις τελειώσει η ιστορία Μαζονάκη, αν και από ό,τι φαίνεται συνεχίζεται, αλλά τέλος πάντων οι αμέσως επόμενες ημέρες θα έχουν κασιδιάρι.
1: Επειδή υπήρχε όμως αυτό το κενό, ο Μάκης Βορύδης ως υπουργός ψήφισε τον νόμο 5019, που τι λέει? Έχεις τυπικά το δικαίωμα να θέσεις υποψηφιότητα είτε ως βουλευτής είτε ως αρχηγός κόμματος, αλλά ο Άριος Πάγος θα κρίνει όταν ανακηρύξει τους υποψηφίους αν αυτό υποκρύπτει κάποιο άλλους διαδικασίες από κάποιον που έχει
2: καταδικαστεί. Βλέπετε περιπτώσεις σπαρτιατών κτλ.
1: Και υπάρχει ήδη διαδικασμένο από τις εκλογές του 2023 που πήγε να το κάνει ο Κασιδιάρης
3: και τον έκοψε
1: ο Άριος Πάγος. Μετά,
2: εδώ Αντώνη, πάμε να ξαναμπερδευτούμε.
4: Πάντως εγώ κατάλαβα περισσότερα αυτά που είπε ο Βασίλης παρά το Βλαγόπουλο. Ναι.
1: Αυτή είναι η ουσία.
2: Υπάρχει περίπτωση ο Άριος Πάγος να δώσει το πράσινο φως για να κατέβει ο Ηλίας
4: Κασιδιάρης? Ότι υπάρχει
1: είναι
4: περίπτωση.
1: Πάρα πολύ δύσκολο.
4: Το ζήτημα είναι νομικό, είπε κάποιες προσεγγίσεις ο Βασίλης.
0: Μαζί με νομικές αναλύσεις, μαζί με το ένα, μαζί με το άλλο, θα αρχίσουν οι συνταγματολόγοι, οι εκλογολόγοι, οι δημοσιολογούντες, βεβαίως οι εκλεκτοί συνάδελφοι, ο Βασίλης Οχιώτης, ο Αντώνης Δελατόλας που βλέπω τώρα στην πρωινή εκπομπή του Αντένα, πάντα καλά πληροφορημένοι, σχολιάζουν αυτά που θα ακούσετε σε όλη τη διάρκεια και της σημερινής αλλά και των επόμενων ημερών. Θα υπάρχει κασιδιαρολογία. Την ίδια ώρα βέβαια που οι λογαριασμοί της ΔΕΗ, του νερού, του τηλεφώνου, η δόση της εφορίας, των ασφαλιστικών ταμείων κλπ. Κλπ. Κατακλείζουν τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς, και την ίδια ώρα που κάποιοι σχεδιάζουν με πολύ έτσι επιμέλεια το πώς θα σας πάρουν πάλι την ψήφο για να τους έχετε στο κεφάλι σας για άλλα 4 χρονάκια, και πάει λέγοντας. ...943 Intervention Ελλάδα Sports. Θα πάμε τώρα σε ένα διαλυματάκι στις 7:30 και αμέσως μετά θα είμαστε και πάλι μαζί σας με μια επικαιρότητα η οποία, όπως σας λέμε από την αρχή, σας λέγαμε και χθες, κατακλείζεται από γεγονότα τα οποία με έναν ξαφνικό και λίγο περίεργο τρόπο αγγίζουν το σύνολο, θα έλεγε κανείς, της κοινωνίας μας. Διάλειμμα λοιπόν, σε λίγο και πάλι μαζί.

0: 94,3. Ιντερβέτεν. Ελλάδα Sports.
1: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
2: Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις. Επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια Διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι. Πληροφορίες και εγγραφές στα φροντιστήρια διακρότημα σε όλη την Ελλάδα και στο διαδικτυακό φροντιστήριο διακρότημα at home.
3: Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς, με αδιάρρηκτες και απαραβίαστες κλειδαριές όλων των τύπων. Επισκευές παντός τύπου ρολών οικειών, καταστημάτων, ξύλινα, πλαστικά και σιδερένια, αλλαγή κορδέλας όλων των τύπων. Αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Ας πούμε το επίδομα ανεργίας, θεωρώ ότι πρέπει να αξιολογηθεί από το μηδέν. Δεν θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή με μια ανεργία χαμηλότερη από πολύ ισχυρές οικονομίες όπως έχει η Ελλάδα, που είναι μια επιτυχία της χώρας, μπορεί να συζητάμε για επίδομα ανεργίας πάνω από κάποιους λίγους μήνες. Δεν υπάρχει άνθρωπος που να θέλει να βρει δουλειά στη χώρα αυτή τη στιγμή και να με βρίσκει. Αυτό το επίδομα.
1: Όταν λέτε
0: πρέπει
1: λίγους
0: να
1: μήνες, τι θα λέει
0: η προσωπική μου θέση είναι ότι θεωρώ ότι πρέπει να υπάρχει επίδομα ανεργίας πάνω από 2 μήνες.
2: Δεν θα υπάρχει επίδομα ανεργίας πάνω από 2 μήνες. Αυτό που είπε ο Μαρινάκης την προηγούμενη εβδομάδα εξακολουθεί να απασχολεί την πολιτική επικαιρότητα, πιθανώς ελλείψη και άλλων ειδήσεων πιο σημαντικών. Γιατί εδώ που τα λέμε, θα μου πεις βέβαια είσαι κυβερνητικός εκπρόσωπος, δεν μπορείς να έχεις προσωπικές απόψεις. Τι ήθελες και πήγες και το έπες εκεί. Αλλά είναι αυτό που παθαίνουν πολλά κυβερνητικά στελέχη όταν πηγαίνουν σε άκρος φιλοκυβερνητικά στούντιος, όπως αυτό της ΕΡΤ, όπως αυτό του Sky. Εκεί πέρα αισθάνονται άνετα, έχουν την εντύπωση ότι κάνουν μια φιλική κουβέντα και τους ξεφεύγει και κάτι που μετά στην εποχή του διαδικτύου γίνεται viral και ακολουθούν πολιτικές θύελες. Καμιά φορά βέβαια θύελες μέσα σε φλιτζανάκι. Αλλά τέλος πάντων, από προχθές επίδομα ανεργίας και επίδομα ανεργίας και πολλές αναλύσεις, από ό,τι φαίνεται επρόκειτο για μια γκέλα του Μαρινάκη. Τι να πει κανείς τώρα.
3: Μια εκτίμηση λέω εγώ, τι εννοεί.
4: Η Νίκη Κεραμέως συμφωνεί με αυτό το επίδομα εργασίας.
3: Πρόσεξε να δεις τι γίνεται. Οι εμφύλοι είναι συνήθως οι πιο καταστροφικοί πόλεμοι. Ο υποψήφιος βουλευτής, που κάθε πολιτικός που εκλέγεται είναι από την επομένη εκλογή του πάντα υποψήφιος, δημιουργούν τις μεγαλύτερες συγκρούσεις. Να θυμηθούμε εδώ ότι οι 2 εν λόγω πολιτικοί είναι υποψήφοι, θα είναι υποψήφοι σε επόμενες εκλογές. Η κυρία Κεραμέως είναι ήδη βουλευτής του Βόρειου Τομέα Αθηνών. Αλλά εκτός αυτού, η κυρία Κεραμέως είναι υπουργός εργασίας. Ως εκ τούτου, υπερασπίζεται την κυβερνητική πολιτική. Ο κύριος Μαρινάκης διευκρίνησε 10 φορές ότι πρόκειται για προσωπική άποψη. Το ξαναείπε σήμερα, το είπε και στη συνέντευξη
4: αυτή. Είναι κυβερνητικός εκπρόσωπος. Και να ρωτιέται κάποιος εάν ο κυβερνητικός εκπρόσωπος έχει το δικαίωμα να έχει προσωπική άποψη.
3: Αυτό είναι το πρόβλημα, αλλά. Δεν πρέπει, επειδή είναι κυβερνητικός εκπρόσωπος, να μην μιλάει και ποτέ και για τίποτα. Να. Πρέπει να παπαγαλίζει μόνο τις θέσεις της κυβέρνησης ή να μεταφέρει τις θέσεις της κυβέρνησης.
4: Άρα αυτό ισχύει για όλους τους βουλευτές.
3: Ισχύει για όλους. Καθένας έχει το δικαίωμα. Αλίμονο αν δεν έχει. Mm-hmm. Και πρέπει ένας νέος πολιτικός να διατυπώνει τις απόψεις του. Επί της ουσίας όμως να πούμε ότι πράγματι το σύστημα χορήγησης των επιδομάτων ανεργίας είναι απαρχαιωμένο. Πρέπει να επιδοτηθεί, αυτή είναι και η πεποίθησή μου, το σύστημα επιστροφής. Θα γίνουν διαβουλεύσεις. Ναι. Αλλά η αντιπολίτευση κάνει τη δουλειά της, βρήκε ευκαιρία και πυροβολή. Πρέπει, επαναλαμβάνω, να βρεθεί ένας τρόπος ώστε να μην παίρνουν τα επιδόματα και δουλεύουν μετά μαύρη εργασία, αλλά να γίνεται όσο γίνεται περισσότερο, λοιπόν, να επιστρέφουν στην εργασία.
2: Από το χθεσινό δελτίο ειδήσεων του Sky, οι καλοί συνάδελφοι αναλύουν την επικαιρότητα. Εμείς σας τα λέγαμε αναλυτικά και χθες. Σκοτωμός θα γίνει στον βόρειο τομέα της Β' Αθηνών. Μαρινάκης και Κεραμέως. Ποιος θα βγει πιο μπροστά από τον άλλον. Τέλος πάντων, αυτά συμβαίνουν όταν το πολιτικό σύστημα είναι τέτοιο που ένας και ο μοναδικός, και εδώ όπως έχουμε πει κατ' επανάληψη, αυτό δεν ισχύει μόνο για τη Νέα Δημοκρατία, ο ένας και μοναδικός, δηλαδή ο αρχηγός, ο μεγάλος, είναι αυτός ο οποίος ορίζει ποιοι θα είναι υποψήφοι βουλευτές και στην ουσία κατανέμει τις έδρες κατά το δοκούν, αγνοώντας πλήρως τη βάση του κόμματος που την γράφει εκεί βεβαίως που το μελάνι δεν πιάνει.

Αυτό που όλοι ζητάμε από μια ασφαλιστική εταιρεία είναι η συνέπεια, να είναι δηλαδή συνεπή σε ό,τι πει. Η ΕΝΠΗ Ασφαλιστική λοιπόν, μια 100% ελληνική, ελληνικότατη ασφαλιστική εταιρεία, είναι ακριβώς αυτό, συνεπή σε ό,τι γράφει σε κάθε συμβόλαιο που υπογράφει με εσάς, δηλαδή με τους πελάτες της. Γι' αυτό και η ΕΝΠΗ μέσα σε 20 χρόνια κέρδισε την εμπιστοσύνη σας και σήμερα έχει ένα δίκτυο πωλήσεων με 800 συνεργάτες σε όλη την Ελλάδα. Ο ασφαλιστής της ΕΝΠΗ είναι ο δικός σας ασφαλιστής, ο δικός σας άνθρωπος που βρίσκεται πάντα δίπλα σας όταν τον χρειαστείτε. Η ΕΝΠΗ μάλιστα σας προσφέρει μια πλήρη σειρά ασφαλιστικών προϊόντων. Αν ασφαλίσετε τώρα το αυτοκίνητό σας για έναν χρόνο στην ΕΝΠΗ Ασφαλιστική, θα έχετε μια εκπτωσάρα 20%, η οποία βέβαια δεν θα ισχύει μόνο για αυτόν τον έναν χρόνο της ασφάλειας του αυτοκίνητου σας, αλλά θα είναι και θα βρίσκεται σε ισχύ για πάντα. Δηλαδή κάθε χρόνο 20% έκπτωση στα ασφάλιστρα του αυτοκίνητου σας. Αν ασφαλίσετε τώρα το σπίτι σας στην ΕΝΠΗ Ασφαλιστική, θα πληρώνετε τίσιο ασφάλιστρο μόνον 1 ευρουδάκι και 30 λεπτά για κάθε τετραγωνικό του σπιτιού σας. Εμπιστευτείτε λοιπόν την ΕΝΠΗ Ασφαλιστική, κυρίως εσείς που μας ακούτε τώρα πρωί-πρωί, σήμερα Τρίτη, 15 Σεπτεμβρίου. Μας ακούτε λοιπόν, όπως είπαμε, πρωί-πρωί και οδηγείτε ένα αυτοκίνητο ανασφάλιστο. Όχι γιατί είστε τίποτα μπαταχτσίδες, αλλά γιατί λέγατε, τα είχατε στην άκρη και μετρητά μάλιστα τα είχατε βάλει σε ένα σιρτάρι, 180 ευρώ για την ασφάλιση του αυτοκίνητου για ένα χρόνο και αυτά πήγαν στο φροντιστήριο του παιδιού ή του εγγονού ή πήγαν στο λογαριασμό της ΔΕΗ ή κάποιου άλλου παρόχου. Και λέτε τώρα, εντάξει παιδί, άστο τώρα, μας κόψουν και το ρεύμα ή μη γίνουμε ρεζίλι, το παιδί πρέπει να πάει στο φροντιστήριο και να είμαστε μπαταχτσίδες, άσε που τον ξέρουμε και τον φροντιστή εκεί πέρα στη γειτονιά. Άρα λοιπόν λέτε, άστο να περάσουν κάποιες μέρες και θα το ασφαλίσουμε το αυτοκίνητο. Προσέξτε, γιατί ένα ανασφάλιστο αυτοκίνητο είναι μια κινούμενη βόμβα. Άρα λοιπόν, και επειδή ποτέ δεν ξέρουμε τι μας ξημερώνει και κακιά η ώρα κλπ. Κάντε ό,τι μπορείτε και ασφαλίστε το αυτοκίνητό σας στην ΕΝΠΗ Ασφαλιστική. Εκμεταλλευτείτε αυτή τη μεγάλη ευκαιρία, την εκπτωσάρα του 20%, έτσι ώστε να έχετε το κεφάλι σας ήσυχο και εμπιστευτείτε ταυτόχρονα μια αμιγώς ελληνική ασφαλιστική εταιρεία, η οποία βεβαίως λειτουργεί με υπερσύγχρονα ευρωπαϊκά πρότυπα και η οποία είναι συνεπής σε ό,τι πει.

0: αυτή έχει, έχει το πράγμα, έχει φέρει πολύ κόσμο αδύνηση στις παραλυμπτικές για να τρέξει.
1: Υπάρχει, ας το πούμε έτσι, μια μεγαλύτερη συμμετοχή. Πρέπει να σας πω ότι διαγράψαμε 27.000 αιώνιους αθλητές, όπως λέγονται.
0: Συγγνώμη, μόνο αστυνομική.
1: Μόνο αστυνομική της.
2: Άσχετο λιγάκι αυτό το οποίο ακούσατε για τις διαγραφές των φοιτητών, αλλά είναι ο κύριος Σπύρος Βλαχόπουλος, συνταγματολόγος, καλεσμένος σήμερα στην πρωινή εκπομπή της ΕΡΤ με τους καλούς συνάδελφους, τον κύριο Παπαχλημίτσον και την κυρία Παπαμιχαήλ, για να μιλήσει για Κασιδιάρη, είπαμε. Από εδώ και μπρος, από σήμερα, 12 η ώρα, αποφυλακίζεται ο Ηλίας Κασιδιάρης. Τα κανάλια όλα είναι στο Δομοκό. Απευθείας συνδέσεις. Θα βγει, θα κάνει δηλώσεις. Και το ερώτημα είναι τώρα, αν μπορεί να κατέβει ως βουλευτής υποψήφιος ή όχι. Τι να πει κανείς. Για βάλε λίγο τον κύριο Βλαχόπουλο.
1: Σύστημα. Είναι διάφορα ζητήματα τα οποία κανείς θα πρέπει να δει. Έχει να κάνει επίσης και με την παρακολούθηση των μαθημάτων. Υπάρχουν σχολές που υπάρχουν υποχρεωτικές παρακολούθησεις.
2: Άντε πάλι, λέει για τη διαγραφή των φοιτητών των αιώνιων. Τέλος πάντων, στη συνέχεια θα τον ακούσουμε τι θα μας πει για Κασιδιάρη και αν μπορεί ο Κασιδιάρης να κάνει κόμμα. Λες ρε παιδί μου, και μια δημοκρατία, ένα δημοκρατικό πολίτευμα το οποίο έχει στεριώσει τον εδώ τον τόπο εδώ και πάνω από μισό αιώνα, δηλαδή να βγάζει αυτή τη φοβικότητα απέναντι στον Κασιδιάρη και να τον αναδεικνύει ως ήρωα.

0: Πάμε λοιπόν να ακούσουμε τι λέει ο κύριος Βλαχόπουλος.
1: Αλλά ούτε και ως υποψήφιος με ένα κόμμα που θα λέγεται δεν ξέρω εγώ πώς.
2: Θα το δούμε. Πάντως μόνος, αυτό είναι ένα ζήτημα, μόνος μπορεί να κατέβει ως ανεξάρτητος. Τώρα, τι επίσης προσθέτει η νομοθεσία. Λέει το εξής. Δεν μπορεί να ανακηρυχθεί συνδυασμός όπου δεδηλωμένη ή υποκρυπτόμενη ηγεσία είναι κάποιος ο οποίος έχει καταδικαστεί, έστω και με οριστική απόφαση, δηλαδή πριν καταστεί αμετάκλητη, σε κάποια ποινικά δικαιώματα, στα οποία συμπεριλαμβάνεται και η διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, για το οποίο καταδικάστηκε σε κάθεξη 13 ετών ο Ηλίας Κασιδιάρης. Άρα λοιπόν, εάν κρυθεί από τον Άριο Πάγο ότι ο σχηματισμός ο κομματικός, στον οποίο έχει ως υποκρυπτόμενη ηγεσία τον Ηλία Κασιδιάρη, δεν θα ανακηρυχθεί από το Α1 τμήμα του Αρείου Πάγου.
3: Ωραία. Αν είναι απλός υποψήφιος βουλευτής.
2: Ωραία.
3: Και δεν
2: πάμε
3: είναι
2: τώρα στην περίπτωση.
3: Ούτε αρχηγός, ούτε εικονικός αρχηγός άλλος και στην πραγματικότητα είναι ο Κασιδιάρης.
2: Ακριβώς. Πάμε τώρα στην τρίτη περίπτωση.
3: Ναι.
2: Όπου κατέρχεται ως υποψήφιος βουλευτής σε κάποιο συνδυασμό.
3: Ναι.
2: Τυπικά δεν υπάρχει πρόβλημα, υπάρχει όμως το εξής στην νομοθεσία. Λέει η νομοθεσία ότι δεν ανακηρύσσονται κομματικοί μηχανισμοί, μπορεί να μην ανακηρυχθούν, η δράση και η λειτουργία των οποίων δεν υπηρετεί την ελεύθερη λειτουργία του δημοκρατικού πολιτεύματος, και αυτό λέει η νομοθεσία μπορεί να συμβεί στις περιπτώσεις εκείνες όπου υποψήφιος βουλευτής έχει καταδικαστεί για διέθεση εγκληματικής οργάνωσης. Άρα λοιπόν στην περίπτωση αυτή μπορεί να κατεθεί ένας συνδυασμός όπου είναι υποψήφιος βουλευτής, μπορεί όμως ο συνδυασμός αυτός και πάλι να μην ανακηρυχθεί από τον Άριο Πάγο. Αν κρίνει ο Άριος Πάγος ότι ο σχηματισμός αυτός δεν υπηρετεί την ελεύθερη λειτουργία του δημοκρατικού πολιτεύματος.
3: Αλλά συγγνώμη, αυτό όμως προβλέπεται μόνο για έναν βουλευτή, ακόμα και αν δεν είναι αρχηγός. Δεν είναι συμβούλιο διοίκηση, του κόμματος, το οτιδήποτε.
2: Το λέει και υποψήφιος βουλευτής. Αν κάποιος είναι υποψήφιος βουλευτής που έχει καταδικαστεί για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, για διέθεση εγκληματικής οργάνωσης, και ο Άριος Πάγος μπορεί, είναι το ρήμα το οποίο χρησιμοποιεί, μπορεί, δύναται, κρίνει ότι το κόμμα αυτό δεν υπηρετεί την ελεύθερη λειτουργία του δημοκρατικού πολιτεύματος, μπορεί να μην ανακηρύξει το συνδυασμό. Όχι το συγκεκριμένο υποψήφιο, το συνδυασμό συνολικά.
3: Ακόμα και αν το κόμμα πει το καταστατικό, το φτιάξει τέλεια. Ναι. Το βάλει στο AI και πει AI, Gemini, φτιάξε μου ένα συνδυασμό, ένα καταστατικό, να μην έχει κάποιο πρόσκοπο.
2: Αυτό είναι το ζήτημα. Το ζήτημα, το πώς θα το κρίνει και με ποια αποδεικτικά μέσα ο Άριος Πάγος.
1: Άρα πρέπει να είναι το όνομά του όμως, έτσι, Ηλίας Κασιδιάρης, να φαίνεται.
2: Υποψήφιος βουλευτής.
1: Θέλω να πω, μπορεί με άλλο τρόπο όμως να υποκινήσει ένα κόμμα, να είναι πίσω από ένα κόμμα, χωρίς να φαίνεται.
2: Τότε πάμε στην περίπτωση της υποκρυπτόμενης ηγεσίας.
1: Ναι.
2: Εάν δηλαδή θεωρηθεί.
1: Με τους Σπαρτιάτες.
2: Ναι, με τους Έλληνες και αν θυμάμαι καλά, στους Σπαρτιάτες στις ευρωεκλογές.
1: Στις ευρωεκλογές.
2: Εάν θεωρηθεί ότι παρότι δεν εμφανίζεται τυπικά, είναι υποκρυπτόμενη ηγεσία, τότε στην περίπτωση αυτή μπορεί να απαγορευτεί.
3: Άρα, έχω μια απορία. Αφού λοιπόν ισχύουν αυτά που λέτε, στις δεύτερες εκλογές το 23 του Ιουνίου, πώς επετράπει και συμμετείχαν οι Σπαρτιάτες κανονικά?
2: Δεν κρίθηκε ότι ήταν υποκρυπτόμενη ηγεσία ο Κασιδιάρης. Και μετά είχαμε την απόφαση του ΟΝΟΤΑ του Ειδικού Δικαστηρίου που έκανε
3: και τα παραμονή.
2: Αυτά
1: ναι, που είχε.
2: Εκεί είναι ένα θέμα,
0: βέβαια. Εντάξει, ρε παιδιά, βάλτε τον Άριο Πάγο να κυβερνεί στη χώρα. Δηλαδή, μια νομοθεσία που αν δεν κάνουμε λάθος την έφτιαξε ο Βορύδης, θα κάνει τον Κασιδιάρη ήρωα. Και αντιλαμβάνεστε ότι όλη αυτή η συσσωρευμένη οργή μιας μερίδας της ελληνικής κοινωνίας, η οποία όμως δεν είναι καθόλου ευκαταφρόνητη, να λέει εδώ πέρα κάπου πρέπει να βρούμε μια διέξοδο. Και να αναρωτιέται ο κόσμος, ρε παιδιά, κυβερνάει αυτή τη χώρα ο Άριος Πάγος? Και ποιος? Ο συγκεκριμένος Άριος Πάγος, ο οποίος εδώ που τα λέμε τα τελευταία χρόνια δεν έχει δώσει και τα καλύτερα δείγματα ότι τέλος πάντων βάλε τώρα κάποια
4: Είναι ακόμα πιο δυσάρεστο, θα έλεγα εγώ, το πολύ χαμηλό ποσοστό ικανοποίησης από τη δικαιοσύνη.
5: Έτσι, γιατί αν προσθέσεις το 34 και το 43, φτάνει σε νούμερα
4: 80%.
5: Πάνω από 88%. Έτσι, που δεν είναι ικανοποιημένοι για έναν θεσμό ο οποίος θεωρητικά δεν θα έπρεπε να σχετίζεται με κόμματα, με βουλή, με πολιτικό σύστημα, με οτιδήποτε.
4: Αντιθέτως, θα έπρεπε να προστατεύει και από αυθαιρεσίες ενδεχομένως πιθανώς άλλων θεσμών.
5: Είσαι και πάρα πολύ έμπειρος και έχεις κάνει και εκατοντάδες χιλιάδες μετρήσεις. Παλιά, φαντάζομαι, τη δικαιοσύνη την έβρισκε σε μετρήσεις.
4: Πολύ ψηλά.
5: Πάρα πολύ ψηλά.
4: Όχι απλώς ψηλότερα. Τώρα το ψηλότερα είναι σχετικό. Εδώ είναι πολύ χαμηλά. Πολύ ψηλά.
0: Άλκο, πριν από 10 μήνες, 3/11 του 25.
5: Δεν εμπιστεύομαι καθόλου τη δικαιοσύνη. Λέει το 44%, πάνω από 4 στους 10.
0: Πάνω από 4 στους 10 λένε ότι δεν εμπιστεύονται καθόλου μα καθόλου τη δικαιοσύνη.
5: Θεωρείται ότι στην Ελλάδα υπάρχει σήμερα κρίση θεσμών. Μια συζήτηση που έχει ανοίξει μετά και τις παρεμβάσεις που έχουν υποδομή όπως ο κ. Καραμαλής για παράδειγμα. Ναι, λέει το 83%.
4: Προφανώς περιμέναμε ότι η απάντηση θα είναι ναι. Mm-hmm. Αλλά Αντώνη, αυτό το 83% είναι καταθλιπτικά προβληματικό. Διότι δηλώνει μια γενικευμένη αντίληψη θεσμικής κρίσης. Mm-hmm. Και αυτό προφανώς έχει να κάνει με το πώς αντιμετωπίζουμε τη λειτουργία της δημοκρατίας μας διόλου ευχάριστο, έτσι κι αλλιώς.
0: Άκουτε τον καλό μου φίλο, τον Κώστα τον Παναγόπουλο της Άλκο, έναν πολύ έμπειρο δημοσκόπο δεκαετιών πλέον. Να ακούτε πάντα τι σας λέει ο Κώστας, είναι από τους λίγους οι οποίοι αυτά που λένε τα λένε ανεπηρέαστοι. Λοιπόν, κανείς ή ελάχιστοι εμπιστεύονται τη δικαιοσύνη, η οποία θα αποφασίσει για τον Κασιδιάρη. Και θα δείτε από εδώ και μπρος την Κασιδιαρολογία. Και θυμηθείτε μου ότι αυτό δεν πρόκειται να βγει σε καλό.

0: 44% των ψηφοφόρων της Νέας Δημοκρατίας δεν πιστεύει ότι η δικαιοσύνη είναι σε φάση για να λειτουργήσει σωστά.
1: Αυτά και από τον Δημήτρη Μαύρο της MRB. Πάμε λοιπόν, αγαπητές φίλες και αγαπητοί φίλοι, στο διαλυματάκι μας των 8 και σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί σας.

0: 94,3 Interveten Ελλάδα Sports.
1: Να έχεις τέτοιες ικανότητες που στη δουλειά να σε αντιμετωπίζουν ως απομηχανής Θεό. Epic. Σχολές Όμηρος. Η δική σου διαδρομή ας είναι επική. 80 χρόνια Όμηρος. Δημιουργεί επαγγελματίες.
2: Χτίζεις, ανακαινίζεις, εκτελείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Πρώτο μέλημά σου είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις. Συμβάλλουμε στην κυκλική οικονομία, δημιουργώντας δευτερογενή δομικά υλικά.
3: Η Σάνκε, το μεγαλύτερο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικής εμβέλειας με πάνω από 100 συνεργαζόμενες μονάδες επεξεργασίας και περισσότερους από 1.000 συλλέκτες μεταφορής. Εγκεκριμένο από τον ΕΟΑΝ. Περισσότερα στο www.sanke.gr.
4: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελαλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210 2713 682 και 699 77 11 153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
5: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210 5761 620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210 5761 620.
6: Να πάω για Νάνι. Νάνι, νο. Με τέτοια εσόρουχα δεν πας για Νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνινο. Πιζάμες, εσόρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνινο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον.
7: Σπούδασε βιοιατρική ή διαιτολογία διατροφολογία στο New York College και απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο από το κορυφαίο βρετανικό University of Greenwich με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και επαγγελματική ισοδυναμία.
8: Εξειδικεύσου σε αναγνωρισμένους φορείς και νοσοκομεία. Εκπαιδεύσου σε υπερσύγχρονα εργαστήρια. Και ξεχώρισε διεθνώς με την επιμέλεια της Ελληνικής Εταιρείας Φαρμακευτικής Ιατρικής.
7: New York College. Next Level You. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. NYC.gr.
0: Interveten Ελλάδα Sports 94,3.

0: καλή σας ημέρα. Κύριε Σεγγύρη, είναι το δελτίο πολιτικών ειδήσεων από τον Ελλάδα News 94,3. Στο μικρόφωνο Πάνος Πουρναράς. Συναγερμός σήμανε μετά τις 4 τα ξημερώματα στην πυροσβεστική υπηρεσία λόγω πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε σε πιλωτή πολυκατοικίας επί της οδού Ήρα στο Γαλάτσι. Ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ παρέλαβαν 2 ενίκους πολυκατοικίας και τους μετέφεραν προληπτικά στο νοσοκομείο. Απολογούνται σήμερα οι 2 γιατροί για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Οι 2 κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν πλέον την κατηγορία της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο, για την οποία ο ποινικός κώδικας προβλέπει ποινή ισόβιας κάθριξης. Νέες επιθέσεις στην Σαουδική Αραβία από τους Χούθη με βαλιστικούς πυράβλους και ντρόουνς προκάλεσαν τον τραυματισμό 13 αμάχων. Εν τω μεταξύ, ο γραμματέας του Ανώτου Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας του Ιράν, Μοχσέν Ρεζάι, ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να υπάρξουν διαπραγματεύσεις με την Ουάσιγκτον έως ότου ικανοποιηθούν οι όροι που θέτει η Τεχεράνη. Στον Κεραμικό θα βρεθεί σήμερα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, προκειμένου να παραστεί στα εγγένεια των έργων αναβάθμισης του αρχαιολογικού χώρου. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στις 7 με τον Πρωθυπουργό να απευθύνει ομιλία. Στον εισαγγελέα διαβιβάζει ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας το πόρισμα των εμπειρογνωμόνων των κατοίκων της Κυψέλης για τις ζημιές σε πολυκατοικίες που συνδέονται με τα έργα της γραμμής 4 του μετρό. Το πόρισμα ενισχύει τις ανησυχίες μας και ακόμα περισσότερο μας τις ενισχύει το γεγονός ότι υπάρχει και η παρέτηση του Διευθύνοντος Συμβούλου της Ελληνικό Μετρό, τόνισε ο κ. Δούκας μετά τη συνάντησή του με αντιπροσωπεία κατοίκων. Αποφυλακίζεται στις 12 το μεσημέρι ο Ηλίας Κασιδιάρης μετά την ολοκλήρωση της ποινής που του επιβλήθηκε για την υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης Χρυσή Αυγή. Η δικηγόρος του, Βάσο Πανταζή, έχει προαναγγείλει συνέντευξη τύπου. Σε εξέλιξη έρευνες για τον εντοπισμό του βαρυπινίτη Αλκέτ Ριζάι. Ο Ριζάι είχε λάβει άδεια από τις φυλακές Δομοκού, όπου εκτείει την ποινή του, αλλά δεν επέστρεψε χθες όπως όφιλε και κηρύχθηκε δραπέτης. Σε επέκταση του ωραρίου λειτουργίας του μετρό και του τραμ, προχωρά και σήμερα η στασία για την εξυπηρέτηση των θεατών για τις συναυλίες στο Καλλιμάρμαρο. Στις γραμμές 2 και 3 του μετρό, οι τελευταίες σειρμοί θα αναχωρήσουν από τον σταθμό Σύνταγμα προς όλες τις κατευθύνσεις στις 2 μετά τα μεσάνυχτα. Στον καιρό, βροχές και καταιγίδες κυρίως στα δυτικά τμήματα της χώρας, καθώς και στην Κρήτη. Σήμερα, άνεμοι μέτρια έντασης αναμένονται στο νότιο και ανατολικό Αιγαίο. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι στους 23 βαθμούς Κελσίου. Ήταν οι σημαντικότερες πολιτικές ειδήσεις από τον Ελλάδα News 94,3. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Αργύρης Δινόπουλος.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: 94,3 Interveten Ελλάδα Sports.

19.43 Internet and Sports. Είστε συντονισμένοι αγαπητές φίλες και αγαπητοί φίλοι στην ελεύθερη ραδιοφωνική συχνότητα. Και πριν προχωρήσουμε στη συνέχεια της σημερινής μας μεταδόσεως,

Ένα μηνυματάκι για όλους εσάς τους γονείς που ετοιμάζεστε να πάτε να πληρώσετε για τα φροντιστήρια των παιδιών σας. Διακρότημα είναι ο μεγαλύτερος εκπαιδευτικός όμιλος στην Ελλάδα και στην Κύπρο στον χώρο της φροντιστηριακής εκπαίδευσης για μαθητές γυμνασίου, λυκείου αλλά και για αποφύτους. Από το 1997, δηλαδή σχεδόν 30 χρόνια. Πάνω από 100 φροντιστήρια πανελλαδικά, πάνω από 1000 καθηγητές, σχεδόν 11.000 μαθητές φοιτούν στο διακρότημα και 60 έμπειροι καθηγητές συνθέτουν τη μεγαλύτερη ακαδημαϊκή ομάδα στην Ελλάδα, διδάσκοντας σε τάξεις, κάνοντας σεμινάρια εκπαίδευσης καθηγητών, συγγράφοντας βιβλία και διαγωνίσματα. Αυτή είναι η ομάδα ανάμεσα στους 1000 καθηγητές οι οποίοι συγγράφουν τα βιβλία τα οποία χορηγούνται, προσέξτε, δωρεάν στους μαθητές του διακροτήματος. Επιπλέον, εσείς οι γονείς να ξέρετε ότι αν το παιδί σας πάει στο διακρότημα, όπου τα μαθήματα είναι 2 ώρα και οι ώρες είναι πλήρης, δεν είναι δηλαδή 45 λεπτά, είναι πλήρης η ώρα, έτσι ώστε το παιδί να πηγαίνει λιγότερες φορές στο φροντιστήριο αλλά να κάνει περισσότερες ώρες μαθήματος, έχετε και ενημέρωση στο κινητό σας τηλέφωνο για την πρόοδο του παιδιού, έτσι ώστε να μπορείτε να έχετε μια εικόνα και να κρίνετε κι εσείς ως γονείς αν πιάνουν τόπο τα λεφτά σας, γιατί στις μέρες που ζούμε το φροντιστήριο είναι και αυτό ένα επιπλέον έξοδο, ένα επιπλέον έξοδο στον οικογενειακό προϋπολογισμό. Διακρότημα λοιπόν, πηγαίνετε στο διακρότημα της γειτονιάς σας να ενημερωθείτε, έτσι ώστε το παιδί να πάει σε ένα σοβαρό φροντιστηριακό όμιλο για να μπορέσει να κάνει τα όνειρά του πραγματικότητα, να μπει δηλαδή στα πανεπιστήμια, στα πολυτεχνία, στη λεγόμενη τριτοβάθμια εκπαίδευση με όχημα το διακρότημα.

0: επαφή με τους αρμόδιους οργανισμούς, κυρίως με τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων, τον Ελληνικό Οργανισμό Μεταμοσχεύσεων και το Υπουργείο Υγείας, για να βρεθεί η οδός, για να υπάρξει η οδός η οποία θα είναι η ασφαλής οδός.
1: Κυρία Παπαδάκη, θα σας το πούμε απλά. Ακούστε μας λίγο, θα σας το πούμε απλά. Υπάρχουν πάρα πολλά ιατρία που υπόσχονται θεραπείες με βλαστοκύτταρα, υπόσχονται ανανέωση κυττάρων μέσω οζωνοθεραπείας, μέσω βιταμινών, ενδοφλέβιων βιταμινών, μέσω διάφορων θεραπείων. Αυτά είναι επιστημονικά αποδεδειγμένα, είναι τεχνικές επιστημονικά αποδεδειγμένες ή είναι...

0: Ευρώπης, είτε αν υπάρχουν στο πλαίσιο κλινικών μελετών. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει, δεν έχει δώσει ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων αδειοδότηση για καμία θεραπεία με πλαστοκύτταρα.
1: Ακούτε την κυρία Ελένη Παπαδάκη, κοσμήτωρα του Πανεπιστημίου της Κρήτης, διευθύντρια της αιματολογικής κλινικής του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου Κρήτης, να λέει ότι όλα αυτά, όπως είπε και η κυρία Βούλγαρη, είναι φούμαρα.

0: Την ίδια ώρα, από ό,τι φαίνεται, τα δύο αυτά αστέρια της ιατρικής, της οδού Καρνεάδου, απολογούνται σε λίγες ώρες από τώρα και θα κριθεί αν θα πάρουν την οδό που οδηγεί στον Κορυδάλο.
1: Θα καταθέσουν αύριο στον ανακριτή πριν την έναρξη των απολογιών τους. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε, ο παθολόγος φαίνεται να επιμένει πως δεν είχε καμία σχέση με το συγκεκριμένο περιστατικό και ότι κλήθηκε από τη σύζυγό του να βοηθήσει μετά τις 4. Γι' αυτό το λόγο κατέθεσαν σήμερα και δύο μάρτυρες υπεράσπισης, μία γραμματέας του ιατρείου και ένας ασθενής του. Από την άλλη, η σύζυγός του φαίνεται να αποδίδει κενά και αντιφάσεις στον πανικό της στιγμής και σε κάθε περίπτωση να υποστηρίζει ότι δεν είχε δόλο στη διαχείριση του συγκεκριμένου περιστατικού. Θα δούμε πώς θα αξιολογηθούν αύριο αυτοί οι ισχυρισμοί από ανακριτή και εισαγγελέα και σε κάθε περίπτωση στη συνέχεια θα μάθουμε και ποια θα είναι η απόφαση των δικαστικών αρχών για την ποινική τους μεταχείριση.
2: Πάμε και στην Ιωάννα Μανδρού. Ιωάννα, μιλάμε λοιπόν για κατηγορίες κακουργηματικού χαρακτήρα.
0: Ακούτε απόσπασμα από το χθεσινό δελτίο ειδήσεων του Μέγκα. Ο γιατρός με το κόκκινο παντελόνι λέει ότι εγώ, παιδιά, σε ένα φαγάδικο ήμουνα, απολάμβανα το γεύμα μου, που να ξέρω τι γίνεται στο ιατρείο μου. Ιδέα δεν είχα. Τι με απασχολείτε τώρα, τι με σέρνετε εδώ και λοιπά και λοιπά. Λοιπόν, δεν ξέρω τίποτα. Με πήρε τηλέφωνο γυναίκα μου και όταν πήγα εκεί ο άλλος είχε φύγει για το αιώνιο ταξίδι. Τι μπορώ να κάνω και απορώ γιατί είμαι εδώ. Για να δούμε όμως τι είπε χθες η Ιωάννα.
2: Που μπορούν να επιφέρουν την προφυλάκηση των γιατρών, να μας εξηγήσεις γιατί οι ανακριτικές αρχές προχώρησαν σε αυτή την αναβάθμιση, τι μέτρησε, ποια στοιχεία ήταν τα καθοριστικά.
3: Ράνια, πρέπει να σου πω ότι και οι αρμόδιες δικαστικές αρχές μιλούν για πρωτοφανείς εγκληματικές πράξεις και παραλήψεις των δύο γιατρών, τονίζοντας ότι ο γιατρός, εκτός από την επαγγελματική και ηθική υποχρέωση, έχει από τον νόμο νομική υποχρέωση να σώζει την ανθρώπινη ζωή. Τι μέτρησε στις ανακριτικές αρχές για αυτή την αναβάθμιση του κατηγορητηρίου, που σημαίνει ότι μπορεί να φτάσει η ποινή ακόμα και τα ισόβια? Μέτρησαν δύο βασικά πράγματα που δεν αμφισβητούνται. Το πρώτο, ότι ο άτυχος Γιώργος Μαζωνάκης πέθανε, έχασε τη μάχη με τη ζωή, έφυγε από αυτόν τον κόσμο την ώρα που ήταν στο μηχάνημα της πλασμαφαίρεσης. Αυτό δεν αμφισβητείται, γιατί το ίδιο το μηχάνημα, όπως είναι τα στοιχεία που έστειλε η ελληνική αστυνομία από πραγματογνωμοσύνη, μιλά και λέει πότε μπήκε στο μηχάνημα, πότε χτύπησαν τα αλάρμ και πότε ο άτυχος αυτός Μαζωνάκης έχασε τόσο άδικα τη ζωή του. Το δεύτερο που μέτρησε...
2: Πολύ επιβαρυντικό επίσης αυτό που μαθαίνουμε, ότι κατά πάσα πιθανότητα για σχεδόν μία ώρα τον είχαν σε κατάσταση ανακοπής και δεν κάλεσαν αμέσως στο ΕΚΑΒ. Πέρα που ήταν απολύτως ανίκανοι να τον ανατάξουν, ανίκανοι με κάθε τρόπο, ενώ και τεχνικά ανίκανοι και προφανώς και επιστημονικά ανίκανοι. Δηλαδή δεν ξέρω, ο απεινιδωτής μάθαμε δεν λειτουργούσε, δεν ξέρω τι ποσότητες αδρεναλίνης υπήρχαν στο ιατρείο, γιατί του χορηγήθηκε αυτή η δόση. Ανίκανοι από κάθε άποψη.
3: Αυτό είναι το δεύτερο, Ράνια, που πολύ σωστά λες, που μέτρησε.

0: μίλησε πάρα πολύ για την αναβάθμιση της κατηγορίας. Γιατί? Γιατί αυτοί οι δύο γιατροί όντες, παίζει ρόλο, μόλις ο άνθρωπος κατέρευσε, ειδοποίησαν το ΕΚΑΒ περίπου μία ώρα αργότερα. Το χρόνος της ειδοποίησης του ΕΚΑΒ δεν αμφισβητείται. Είναι συγκεκριμένος. Τι έκαναν στο ενδιάμεσο? Τίποτα που να είναι σωστό.
1: Εν τω μεταξύ,
0: δηλαδή,
1: μία ανάσα από τον
2: εξαγγελισμό
1: και δύο βήματα από τον Ευαγγελισμό και από το νοσοκομείο στο οποίο κατέληξε.
0: Από το ΕΛΠΙΣ που είναι δίπλα,
1: ναι,
0: δηλαδή, από άλλα νοσοκομεία.
1: Όλα δίπλα.
0: Όλα δίπλα. Οι κινήσεις τους, κινήσεις για να καλύψουν τη δική τους ευθύνη, διότι εγώ ρώτησα Ράνια, έμπειρες δικαστικές πηγές και λέω, γιατί βρε παιδί μου ένας γιατρός να μην φωνάξει το ΕΚΑΒ, δηλαδή ποιος ο λόγος?
1: Άρα ξέρεις, Ιωάννα, μας λες ότι πιθανότατα ο άνθρωπος έσβηνε, πέθαινε και εκείνοι κάλυπταν στοιχεία.
0: Δεν έκαναν τίποτα για να το σώσουν, το πρώτο.
1: Και επιπλέον αυτού. Και επιπλέον αυτού κάλυπταν και τα ανώτα τους.
0: Κάλυπταν και τα ανώτα τους και η απάντηση που πήρα από αυτή τη δικαστική πηγή είναι ότι αυτοί δεν φώναξαν το ΕΚΑΒ μόνο και μόνο για ένα λόγο. Γιατί ήξεραν ότι αυτό που κάνανε ήταν παράνομο. Δεν είχαν την νομιμότητα να έχουν τέτοιο μηχάνημα και να κάνουν αυτή την ιατρική πράξη. Φοβούμενοι τις συνέπειες, αφήσανε τον άνθρωπο αβοήθητο να πεθάνει. Περί αυτού πρόκειται και θα δούμε αυτά τα στοιχεία αύριο πώς θα αξιολογηθούν. Να πω ότι αυτή η αναβάθμιση ανοίγει την πόρτα της προσωρινής κράτησης, κάτι που δεν θα μπορούσε να γίνει με την κατηγορία που είχαν μέχρι σήμερα το μεσημέρι, τη θανατηφόρα έκθεση, διότι ο νόμος δεν επιτρέπει με τις προϋποθέσεις που θέτει οι άνθρωποι αυτοί να ήταν κρατούμενοι και μετά την απολογία τους.
1: Σε ευχαριστώ, Ιωάννα, και σένα πολύ.

0: Πάμε να δούμε και τι λέει τώρα ζωντανά στον αντένα ο κύριος Πατσουράκος, ο Γενικός Γραμματέας του Ιατρικού Σύλλογου Αθηνών.
1: Ναι. Πήγαν επιτροπές και μάλιστα σε χωριστές επιτροπές. Στη μία από τις τρεις επιθεωρήσεις που πήγανε ήταν κλειστό το ιατρείο και δεν μπόρεσαν να μπουν. Στις υπόλοιπες δύο, χωρίς να πούνε ποιοι είναι, μπήκανε μέσα. Διότι ξέρετε, όλοι αυτοί που έχουν στον δρόμο και το ξέρει και η κυρία Δημογλίδου, έχουν τον τρόπο με κάμερες στην είσοδο να μην βλέπουν, να βλέπουν ποιοι μπαίνουν, να μην ανοίγουν. Μπόρεσαν και μπήκανε μέσα. Ναι. Ελέγξανε δύο ανεξάρτητες επιτροπές με διαφορετικούς, με διαφορετικά μέλη. Και δεν βρήκανε μηχανήματα πλασμαφαίρεση. Το γνωρίζω, διότι αυτά τις πληροφορίες.
2: Άρα μπορεί να τα έκλειβαν τα μηχανήματα.
1: Βεβαίως, μα αυτή είναι η θέση. Εξαπατηθήκαμε και γνωρίζει και η κυρία Δημογλίδου.
2: Άρα εξαπατηθήκατε κι εσείς. Σας εξαπάτησα.
3: Ένα τέτοιο μηχάνημα. Κύριε Πατσουράκο, συγγνώμη. Ένα τέτοιο μηχάνημα δεν κρύβεται εύκολα. Δεν είναι ένα κουτάκι που το παίρνεις και το βάζεις στην ντουλάπα.
1: Θα σας απαντήσω πολύ εύκολα. Το μέγεθος του μηχανήματος
4: το έκρυψαν.
3: Και δεύτερο,
1: μπορώ να σας πω κάτι.
3: Όταν γίνονται έλεγχοι, από ό,τι ξέρω, επιτρέψτε μου, όταν γίνονται έλεγχοι, δεν ειδοποιείς, γεια σας, θα έρθω την τάδε μέρα να κάνω έλεγχο.
1: Φυσικά δηλαδή, δεν ειδοποιούσα.
3: Όταν γίνονται έλεγχοι από την ΑΔΕ, απροειδοποιητά μπαίνουν στην κουζίνα και λένε φέρετε τιμολόγια.
1: Ακούστε λίγο, ακούστε λίγο. Πηγαίνουμε και με προειδοποίηση που είναι σε ανατακτικό έλεγχο, πηγαίνουμε και με απροειδοποίητα. Αυτή τη στιγμή λοιπόν, σε κάποιες επιθεωρήσεις που βγήκαν απροειδοποίητα, δεν βρήκανε κατά τα λεγόμενα της Επιτροπής Ελέγχου. Εγώ βλέπω την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου που έχω μπροστά μου και τις δύο επιθεωρήσεις. Και την πρώτη του 24.
2: Ναι.
1: Δεν βρήκανε μηχανήματα
2: τα οποία
1: φρονώ ότι οι άνθρωποι αυτοί τα κρύβανε σε κάποιους χώρους που εμείς ενδεχομένως η Επιτροπή σε τι γιατροί και ο μηχανικός που πηγαίνουν δεν είναι αστυνομικοί. Θα πω ένα, μου πιστεύετε, ένα λεπτό μόνο.
4: Ειδοποιούνταν πριν τον έλεγχο.
1: Σε περιπτώσεις.
4: Κύριε Πατσουράκο. Ειδοποιούνταν πριν τον έλεγχο, λέω. Ειδοποιούνταν.
1: Θα πρέπει να το. Κύριε Ρογκάκο, θα πρέπει να το βάλουμε στο μυαλό μας και αυτό. Δεν μπορώ εγώ να πάρω. Δεν έχουμε στοιχεία, προσέξτε. Δεν έχουμε στοιχεία ότι έχει γίνει κάτι τέτοιο, αλλά εμείς κάνουμε το δικό μας εσωτερικό έλεγχο. Δεν λέμε τα πάνω ότι είναι αγαθά στην κοινωνία. Αυτή τη στιγμή όμως. Πήγανε και απροειδοποιητά και να πω κάτι απλό, κύριε, θα με επιτρέψετε ένα λεπτό, επειδή είναι η κυρία Δημογλίδου. Σε αντίστοιχες περιπτώσεις που είχαμε στο παρελθόν, σε σοβαρότατες περιπτώσεις, έχω δύο τον νου, ξέρω γιατί μου και εγώ μην πετύχα, υπήρχε και επειδή βλέπαμε ότι δεν μας ανοίγανε καν να πάμε μέσα σε τέτοιες περιθεωρήσεις, πήραμε την αστυνομία μετά από πολλές φορές που δεν μπορούσαμε να μπούμε, η οποία αυτή μπόρεσε και άνοιξε και συλλάβαμε στα πράσα.
2: Τώρα πάμε.
0: Συλλάβατε στα πράσα κι εσείς, αλλά λέτε, ξέρετε, δεν μπορούμε να πάμε, δεν εκείνο, δεν το άλλο. Άμα δεν μπορείτε, τότε

Σε μια εποχή που η προστασία του περιβάλλοντος είναι προτεραιότητα για όλη την ανθρωπότητα, η Σάνκε κάνει ένα σπουδαίο έργο. Και ποια είναι η Σάνκε? Σάνκε είναι το σύστημα ανακύκλωσης Κεντρικής Ελλάδας, δηλαδή το πρώτο εγκεκριμένο συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων. Για ποια αποβλήτα όμως μιλάμε? Για τα αποβλήτα από εξκαφές, από κατασκευές και από κατεδαφίσεις. Είναι δηλαδή η Σάνκε μια μη κερδοσκοπική εταιρεία, η οποία διαχειρίζεται με ορθό τρόπο αυτά τα απόβλητα, ώστε να μην πηγαίνουν σε παράνομες χωματερές και να μην μολύνεται το περιβάλλον και ο υδροφόρος ορίζοντας, αλλά και για να παράγονται με την συνδρομή της Σάνκε από αυτά τα απόβλητα δευτερογενή οικοδομικά υλικά και έτσι να αναπτύσσει τη λεγόμενη κυκλική οικονομία. Αυτά λοιπόν κάνει η Σάνκε, προάγει την ανακύκλωση στον ευαίσθητο τομέα των εξκαφών, των κατασκευών και των κατεδαφίσεων. Εσείς δεν έχετε παρά να μπείτε στο site της Σάνκε, είτε είστε μηχανικοί, εργολάβοι, κατασκευαστής ή και απλοί ιδιώτες που κάνετε σχετικές εργασίες, για να καταλάβετε αμέσως πόσο μπορεί να σας βοηθήσει η Σάνκε, αλλά και πόσο και εσείς μπορείτε με τη βοήθεια της Σάνκε και την δουλειά σας να κάνετε καλύτερα και οικονομικότερα και το περιβάλλον της πατρίδας μας να προστατέψετε. Σάνκε λοιπόν, σύστημα ανακύκλωσης Κεντρικής Ελλάδας.

0: την έναρξη ισχύως της ΠΝΠ ως την 30 Ιουνίου του 2026 θεσπίζεται πλαφόν στο περιθώριο κέρδους στα καύσιμα.
1: Αυτά σας λέγα. Σας λέγανε πέρυσι το Μάιο αυτός ο φοβερός τύπος, το λέμε έτσι, πετυχημένος δικηγόρος είπαμε, μάλιστα είχε ασχοληθεί και με offshore, πετυχημένος δικηγόρος, μορφωμένος άνθρωπος ο κύριος Παπασταύρου. Αυτά λοιπόν σας έλεγε πέρυσι το Μάιο για τον πλαφόν, για το πώς θα αποτρέψει την εσχροκέρδεια.
0: Ανακοινώνουμε σήμερα, όπως είπε ο Αντιπρόεδρος, προληπτικές παρεμβάσεις στην αγορά υγρόκαυσίμων, αποτρέποντας με αυτόν τον τρόπο φαινόμενα αθέμητης κερδοφορίας σε βάρος των Ελλήνων πολιτών.
1: Και η βενζίνη 5 μήνες μετά πάει για 2,5 ευρώ. Αλλά το καλύτερο τότε το είχε πει ο Αντιπρόεδρος.
0: Η κυβέρνηση έχει αποφασίσει να προτεραιοποιήσει την αντιμετώπιση των όποιων φαινομένων εσχροκέρδειας. Και είμαστε αποφασισμένοι να ελέγξουμε φαινόμενα εσχροκέρδειας. Θα χρησιμοποιήσουμε όλα τα όπλα που έχουμε στη διάθεσή μας και κάθε κατεργάρης θα κάτσει στον πάγκο του.

0: Η Ελλάδα στα πλαίσια των δημοσιονομικών της δυνατοτήτων θα κάνει ό,τι περνάει από το χέρι της για να στηρίξει τους Έλληνες πολίτες και την ελληνική οικονομία. Χρειαστούμε όμως και ευρωπαϊκές απαντήσεις σε περίπτωση που αυτή η κρίση παραταθεί.
1: Και βενζίνη πάει εκεί που πάει, διαλυματάκι και πανερχόμεθα.

0: Ιντερδέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: 11 χρόνια Athens Coffee Festival, 200 brands καφέ, 2 stand-up comedy, 3 DJ sets, 7 influencers σε ρόλο super host, Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων, 26 με 28 Σεπτεμβρίου, μέγας χορηγός Nunu Baristas Gold, εισιτήρια στο more.com.
2: Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις. Επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια Διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι. Πληροφορίες και εγγραφές στα φροντιστήρια Διακρότημα σε όλη την Ελλάδα και στο διαδικτυακό φροντιστήριο Διακρότημα at Home.
3: Χρειάζεστε καρατζόπορτες, ρολά ασφαλείας ή υπεύθυνες επισκευές. Motor Mass. Δίπλα σας από το 1990. Αριστοτέλους 222 Αχαρνέ. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Την Motor Mass. 210-2469-038.
4: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
5: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
4: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
6: Ληστεία, το πορτοφόλι σου.
7: Πέσαμε σε Krav Maga, μάγκα μου.
4: Μην είναι άνθρωπος.
5: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
4: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λυκούδη 11. Άνω Πατήσια. 211-4030-268. fcfkravmaga.gr.
8: Θέλω κι εγώ.
4: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
9: Για δράση είσαι έτοιμος?
10: Με Armyland, ναι!
9: Το πληρέστερο κατάστημα σε outdoor, στρατιωτικά, κυνηγετικά και είδη σωμάτων ασφαλείας. Armyland.gr. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 237 Δάφνη.
10: Armyland. Και για δράση είσαι έτοιμος.
11: Πάνω από μισό αιώνα δίπλα σας. Μπαζδέκη Σπύρος. Η πιστοποιημένη λύση στην αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών για δήμους και ιδιώτες. Μπαζδέκη Σπύρος. 6938 533982.
12: Από το 1991, στην Ότο Χαλδούπης, προσφέρουμε ελεγμένα αυτοκίνητα με εγγύηση ποιότητας, διαφάνεια και εντιμότητα. Βρείτε το επόμενο αξιόπιστο όχημά σας. otohaldoupis.gr. Λεωφόρος Βάρης Κοροπίου και Απόλλωνος Γωνία.
13: Αγαπάμε Ελλάδα.
14: Στηρίζουμε Ελλάδα.
13: Για όλους τους προορισμούς μας.
14: Με την ευγενική υποστήριξη της ελληνικής διαφημιστικής Lanis ADV.
13: lanisadv.gr.
14: Ζήσε την απόλυτη εμπειρία Van Bar στο χώρο σου. Επαγγελματίες bartenders, μοναδικά κοκτέιλς, κάντι ή σάλτι επιλογές απογειώνουν κάθε σου στιγμή. Μπες τώρα στο havana.gr και κλείσε το δικό σου event.
0: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.

0: Οι συνθήκες θανάτου του Μαζονάκη και όλα όσα γίναν στο ιατρείο της Καρνεάδου με τα κόκκινα παντελόνια μονοπολούν το δημοσιογραφικό και όχι μόνο βεβαίως ενδιαφέρον. Να δούμε τι λέει τώρα η Ματίνα Παγώνη στην ΕΡΤ.
1: Υπεύθυνη, μεθαύριο κάνω εγώ το συνέδριο της παθολογίας. Είμαι εγώ με την επιστημονική μου επιτροπή και την οργανωτική επιτροπή που όλοι μας είμαστε γιατροί μέσα εκεί σε αυτά τα δύο συμβούλια και επιλέγουμε τα στρογγυλά τραπέζια και ποιους θα βάλουμε ομιλητές. Και εδώ είναι το επίμαχο σημείο. Ελέγξανε το φάκελο, συναδέλφου. Πώς την καλέσανε να μιλήσει στο στρογγυλό τραπέζι, αν δεν ξέρεις ποια είναι? Ο πρόεδρος συνεδρίου.
2: Πρώτο συνεδρίο.
1: Μαζί με την οργανωτική και την, την επιστημονική επιτροπή.
3: Η ομάδα που διοργανώνει.
1: Δεν έχει καμία σχέση αυτά που λέγανε γιατί ο υπουργός, γιατί ο ένας. Τι δουλειά έχει ο υπουργός? Ο υπουργός μπορεί να το φωνάξει να πάει να κάνει ένα χαιρετισμό. Ξέρει στο συνέδριο που φτιάχνω εγώ μεθαύριο ποιους θα βάλω.
2: Γενικώς, για να κλείσουμε, όλο αυτό το πλαίσιο χρειάζεται με επαναθεώρηση. Με κάποιο τρόπο δηλαδή να προστατευτούμε εμείς από τους άλλους που λένε ότι κάνουν ολιστικές
1: λοιπόν,
2: ιατρικές,
1: σαμανικές. Για να τελειώσουμε από αυτές τις ιστορίες, ένας τρόπος υπάρχει εμείς σε Πανελλήνιο, σήμερα το καταθέτουμε στον Υπουργείο Υγείας και τελειώνουμε. Σταματάνε οι διαφημίσεις. Δεν μας αρέσει, το ξέρω, δεν θα αρέσει σε πολύ κόσμο. Σταματάνε οι διαφημίσεις τελείως. Όχι μόνο στο ιατρικό κομμάτι και σε όλα τα υπόλοιπα εκεί πέρα που γίνεται. Πας εγώ να φτιάξεις τα νύχια σου και μπορεί να σου κάνει και μπότοξ. Σταματάνε τα πάντα. Τελειώνουμε.
2: Μην σταματήσεις διαφήμιση, να σταματήσεις και αυτό που λέτε όμως. Και να κάνεις τα μπότοξ με τα νύχια.
1: Ακριβώς.
2: Σταματάνε
1: οι διαφημίσεις. Σταματάνε τα υπόλοιπα που γίνονται σε όλα αυτά μέσα.
2: Ναι.
1: Και θα υπάρχει έλεγχος που πρέπει να βοηθηθεί όπως ήταν παλιά από το ΣΟΥΠ, από την αρχή διαφάνειας. Δηλαδή η επιτροπή, γιατί ο γιατρός δεν κάνει τον εισαγγελέα, δεν είναι αυτή η αρμοδιότητα. Αυτή είναι να πάει να δει τι
3: έχει κόσμο εκεί για να πάει να κάνει ελέγχους.
1: Εμείς, να σας πω τώρα τι, όταν έχει 13.800 γιατροί όλα αυτά στην Αττική, εσείς πιστεύετε ότι οι επιτροπές αυτές μπορούν να πηγαίνουν κάθε μέρα σε όλα αυτά τα γιατροί να κάνουν ελέγχους? Ή μπορούν να ξέρουν πού πάνε τα μηχανήματα τώρα που μπαίνουν μέσα?
0: Την ώρα που η κυρία Παγώνη τα λέει όλα αυτά και την ώρα που ακούσατε ότι ακούσατε νέες θεραπευτικές λύσεις για τον καρκίνο του προστάτη. Θα μου πεις τώρα τι σχέση έχει το ένα με το άλλο? Για πάλι να τις ακούσουμε.
4: Είναι ένας απλός χειρούργος.
5: Μπορεί να καθάρισει αν γνωρίζεις τις ενδείξεις. Και εδώ είναι που πονάει η ενημέρωση σε ό,τι αφορά τον ασθενή και, και την επαφή του με το γιατρό. Δηλαδή,
0: ακούμε τώρα να γνωρίζει στην πρωινή εκπομπή του Mega Channel.
5: Του άλλου σταδίου καρκίνου προστάτη πιο προχωρημένο.
0: Διακεκριμένο χειρουργό ουρολόγο.
5: Προχωρήσει στην
0: αισθητική. Ο οποίος μιλάει για τον καρκίνο του προστάτη.
5: Έτσι, δηλαδή
0: στην ουσία.
5: Και όλο το μήλο είναι σάπιο.
0: Διαφημίζοντας τις μεθόδους του.
4: Πονάει γιατρέ αυτή
0: η... Πονάει γιατρέ.
5: Δεν θα γίνει στο... Δεν γίνεται στο γιατρείο, γίνεται
3: να με αναισθησία. Να το πούμε και αυτό, γιατί είναι της μόδας τα ιατρία. Να το πούμε και αυτό.
5: Γίνεται με αναισθησία στο νοσοκομείο και είναι μία μέθοδος στην οποία τώρα πια την έχουμε στη φαρέτρα μας και σε καταξιωμένα ιδρύματα μπορούμε να την προσφέρουμε στον Έλληνα ασθενή.
4: Εσείς εδώ που λέτε εκπαιδευτείς, έχετε εκπαιδεύσει και άλλους γιατρούς στα ρομποτικά?
5: Εκπαιδεύω ακόμα. Δεν είναι,
4: δηλαδή, συγκεκριμένο σύστημα ή γενικότερα?
5: Κοιτάξτε, εκπαιδευτείς σε ό,τι αφορά το ρομποτικό σύστημα Da Vinci στη Σουηδία και στην Ελλάδα.
4: Καλά, Da Vinci έχουμε πολύ τώρα.
0: Την ίδια. Τέλος πάντων, δεν τον ξέρουμε τον άνθρωπο, σοβαρότατος φαίνεται. Αλλά τα ακούς εσύ και λες, παιδιά, γλιτώνω το θάνατο. Νέες θεραπευτικές λύσεις για τον καρκίνο του προστάτη. Για βάλε πάλι να τις ακούσουμε.
5: Επιστημονικά και νοιάζεται για τον ασθενή, που είναι και το σημαντικότερο. Πάντα λέω στους ασθενείς μου ότι πάμε αγκαζέ. Έτσι. Πάμε αγκαζέ. Όλο το δρόμο.
3: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά.
0: Ευχαριστούμε.
4: Λοιπόν, πάμε.
0: Ξέρετε βέβαια ότι όλα αυτά είναι ως ήθιστε να λέγεται στην τηλεοπτικό καναλική γλώσσα. Είναι πληρωτικά. Ακούσατε για τη θεραπεία του καρκίνου του προστάτη. Τέλος πάντων, δεν τον γνωρίζουμε τον άνθρωπο. Σοβαρός φαίνεται. Όσοι έχετε πρόβλημα με τον προστάτη, πηγαίνετε να τον ελέγξετε. ...943 Intervet in Ελλάδα Sports. Κυρίες και κύριοι, να ξέρετε ότι τα τελευταία χρόνια η ιδιωτική ιατρική στην Ελλάδα έχει θησαυρίσει. Το χρήμα ρέει άφθονο και σε πολλές περιπτώσεις είναι και κατάμαυρο. Υπάρχουν και εδώ καρτέλ της υγείας, δηλαδή ούτε καν καρτέλ, ολιγοπόλια με κάνα 2-3 μεγάλους ομίλους, με φαντς, με εκείνο τ' άλλο το παράλλο, ασφαλιστικές εταιρείες οι οποίες είναι υποχρεωμένες να πληρώνουν και αυτές μεγάλα ποσά των ασφαλισμένων τους, οι οποίοι πηγαίνουν στην ιδιωτική ιατρική, και μετά αυτά τα ποσά, τα υπερβολικά, τα οποία καλούνται να πληρώσουν, τα μεταφέρουν στα ασφάλιστρα και τα πληρώνετε εσείς. Δηλαδή το όλο κύκλωμα είναι έτσι διαμορφωμένο, με την υποβάθμιση της δημόσιας υγείας, παρά τα ντουβάρια, παρά τα μηχανήματα, παρά τις νέες μονάδες που κτίζονται, που δημιουργούνται, και κονομάνι εργολάβη, την ίδια ώρα που τα νοσοκομεία, τα δημόσια, στερούνται προσωπικού, όχι γιατί εδώ φταίει η κυβέρνηση, αλλά ένας γιατρός ή ένας νέος άνθρωπος, ένας νοσηλευτής για παράδειγμα, σου λέει, γιατί να πάω εγώ στο δημόσιο και να έχω ένα μισθό κάτω από 1.000 ευρώ, ενώ μπορώ να πάω στον ιδιωτικό τομέα και να παίρνω πολύ περισσότερα και κυρίως να έχω καλύτερες συνθήκες εργασίας. Γιατί, όπως μας λέγανε προσωπικά, γιατί εμείς είμαστε υπέρμαχοι των δημόσιων νοσοκομείων, το λέμε και το ξαναλέμε, αν και, τέλος πάντων, σας λέγαμε για την Υπουργάρα Παπασταύρου τώρα στον Αντένα. Θα τον ακούσουμε βεβαίως, γιατί για βάλε. Αλλά να συμπληρώσουμε αυτό που σας είπαμε προηγουμένως. Σου λέει λοιπόν ένας νοσηλευτής, ένας και γιατρός, εδώ πέρα με τα λεφτά που παίρνουμε δεν τα βγάζουμε πέρα, στον ιδιωτικό τομέα παίρνουμε πολύ περισσότερα και κυρίως οι συνθήκες εργασίας μας είναι καλύτερες, γιατί στα δημόσια νοσοκομεία πάει φτωχολογιά και οι συνθήκες εργασίας, θάλαμη με καμιά δεκαριά κρεβάτια μέσα, απαιτήσεις των ασθενών, λαϊκός κόσμος, φτωχό κόσμος, ενώ στην ιδιωτική ιατρική είναι πιο εκλεπτισμένο το περιβάλλον, καλύτερα τα λεφτά. Άρα λοιπόν έχουν απορφανιστεί τα δημόσια νοσοκομεία, ανθεί η ιδιωτική ιατρική με όλες τις παρενέργειες, οι οποίες δεν παραμένουν μόνο σε επίπεδο γιατρών με κόκκινα παντελόνια, αλλά επεκτείνονται παντού. Το δε χρήμα που ρέει προς διαφήμιση είναι άφθονο, αφού βλέπετε κάθε μέρα και σε τηλεοπτικές εκπομπές στο τέλος εμφανίζεται ένας γιατρός ο οποίος λέει ότι θεραπεύει εκείνο, θεραπεύει τ' άλλο, και στις περισσότερες περιπτώσεις μπορεί να ισχύει κάτι τέτοιο, αλλά πληρώνει και τα χιλιαρικάκια του για να βγει στη τηλεόραση και να πει τι καλά που τα κάνει. Άρα είναι να μη σου τύχει η ανάγκη. Γι' αυτό ανάψτε κανένα κεράκι, να σας έχει καλά ο Θεούλης, γιατί όλα τα άλλα είναι. Πάμε τώρα να ακούσουμε Παπασταύρου.

0: θέλω να βάλω ένα φωτοβολταϊκό στο μπαλκόνι μου. Πόσο εύκολο είναι, αν θέλω ένα σωρό χαρτιά για να το κάνω και πόσο κοστίζει αυτό που
1: μου δώσετε. Αυτό ακριβώς ήρθαμε και απλοποιήσαμε. Η αυτοκατανάλωση είναι κάτι που υπάρχει στα περισσότερα ευρωπαϊκά κράτη. Για μας, βλέποντας τις εξελίξεις με το φυσικό αέριο που θα συζητήσουμε, αντιλαμβανόμαστε πόσο σημαντικό είναι όλες τις μορφές εξοικονόμησης που μπορούμε και προγράμματα εξοικονομώ για να έχεις πιο καλή ενεργειακή απόδοση στο σπίτι και να μπορείς να κερδίζεις από τον ήλιο που έχουμε όλοι στην πατρίδα μας.
0: Ναι.
1: Άρα, απλοποιείται πολύ η διαδικασία, δημιουργείται έτσι ένα καθεστώς το οποίο σχετικά πολύ εύκολα κάθε επιχείρηση, κάθε νοικοκυριό, το κόστος στα φωτοβολταϊκά στο μπαλκόνι κυμαίνεται γύρω στα, δεν θέλω να πω για ποια μάρκα, γύρω στα 1000 ευρώ ένα φωτοβολταϊκό μπορείς να βάλεις στο μπαλκόνι και με το οποίο μπορείς ουσιαστικά να μειώνεις.
2: Η μπαταρία όμως είναι ακριβότερη.
1: Είναι παραπάνω. Η μπαταρία όμως
2: όλο αυτό το πακέτο θα το επιδοτήσετε, γιατί τώρα σου λέει ένας φούρναρης, ωραία τα λέτε κύριε Υπουργέ, αλλά εγώ τα φέρνω βόλτα δύσκολα και τώρα μου λες ότι για να το κάνω αυτό, αυτή τη διαδικασία που θα ήθελα να την κάνω, πρέπει να εξοικονομήσω ένα κεφάλαιο από πού θα το βρω.
1: Κοιτάξτε, δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή ένα τέτοιο πρόγραμμα, αλλά αυτό το οποίο είναι πολύ σημαντικό είναι ότι υπάρχουν πάρα πολλές επιχειρήσεις οι οποίες
2: που θα κάνουν προσφορές.
1: Το ενεργειακό κόστος τους επηρεάζει πάρα πολύ στην ανταγωνιστικότητά τους και θα βοηθήσουν πάρα πολύ.
0: Πόσο θα βοηθηθούν?
1: Κοιτάξτε, υπάρχει.
0: Δηλαδή, σε μία επιχείρηση.
3: Αρχίσαν πάλι να σας πουλάνε το παραμύθι για φωτοβολταϊκά στα μπαλκόνια. Είναι αυτό που σας λέγανε, ρε Παπασταύρο. Ρε άνθρωπε, τι να σου πει κανείς τώρα. Άρε Σταύρο. Ακούστε τι σας λέγανε πριν από 5 χρόνια.
4: Τα κεραμίδια από πάνω θα έχουν φωτοβολταϊκά, ώστε το οικιακό ρεύμα να είναι σχεδόν δωρεάν.
5: Την κατασκευή φωτοβολταϊκών πάρκων που θα παρέχουν δωρεάν ρεύμα στα ευάλωτα νοικοκυριά από δημοτικές ενεργειακές κοινότητες.
3: Αυτό σας λέγανε πριν από 5 χρόνια. Τώρα που έχουμε εκλογές μπροστά, σας πουλάνε το ίδιο παραμύθι. Για βάλε πάλι Παπασταύρου ζωντανά τώρα.
1: Στην εφημερίδα της κυβέρνησης μπορεί μια επιχείρηση να πάει στην εταιρεία με την οποία συνδέεται, με τον προμήθεια αυτή της άμα είσαι εξωγός στη ΔΕΗ. Και εκεί να μπορέσεις να κάνεις, να συνδεθείς. Όσον αφορά το μπαλκόνι που είναι για τους οικιακούς καταναλωτές, εκεί πρέπει να βγουν από τον ΔΔΕ οι τεχνικές προδιαγραφές, γιατί είναι πολύ σημαντικό να το απλοποιήσουμε, αλλά να γίνει και με κάποιους βασικούς όρους τεχνικών προδιαγραφών για να έχουμε και την δημόσια ασφάλεια.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό απαιτεί τον ΔΔΕ που θα βγάλει.
0: Άρα αυτή είναι η άμεση παρέμβαση για τη μείωση της τιμής της ενέργειας για φέτος το χειμώνα?
1: Όχι.
0: Ή θα υπάρξει κι άλλη?
1: Όχι.
0: Γιατί παρουσιάσετε το σχέδιο για 30%.
6: Άμα δείτε τους στόχους που έχουμε θέσει στο Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα, προβλέπουμε μια πολύ επιθετική διείσδυση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο ενεργειακό μείγμα για την επόμενη δεκαετία.
3: Αυτά σας έλεγε ο Μητσοτάκης στις 13 Αυγούστου του 2021, 5 χρόνια και. Αυτά σας έλεγε ότι θα μειώσει την ενέργεια, το κόστος της. Επιθετική διείσδυση των ΑΠΕ και αυτά τα έλεγε μετά τις φωτιές στη Βόρεια Εύβοια. Δηλαδή, καήκαν, παιδιά, καήκαν, θα βάλουμε ανεμογεννήτριες. Δεν το είπε έτσι. Διάλεξε δηλαδή σε μια έκτακτη συνέντευξη τύπου που είχε δώσει τότε, μάλιστα στη Γενική Γραμματεία Τύπου, εκεί στην Πάντιο, διάλεξε 13 Αυγούστου του 2021 τη συγκυρία μετά τις φωτιές να μιλήσει για ανεμογεννήτρες. Τέλος πάντων, τότε το 2021 μηδιακά ήταν απόλυτα κυρίαρχος, τι τον έλιαζε κλπ. Και έλεγε αυτά τα ωραία που σας λέει ξανά τώρα, για βάλε πάλι Παπασταύρου σήμερα.
0: Αν χρειαστεί, λέτε αυτή ότι θα παρέμβετε
2: και στο ρεύμα και στο φυσικό αέριο.
1: Αυτή τη στιγμή είμαστε στις 10 φθηνότερες χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση όσον αφορά τη χοντρική της ηλεκτρικής ενέργειας. Αυτή τη στιγμή
0: εμείς.
1: Εμείς, ναι, ναι, ναι. Αυτό ξέρετε γιατί συμβαίνει. Γιατί έχουμε μια
0: γιατί
1: πολύ μεγάλη.
0: Ο κόσμος,
1: όχι, γιατί είναι πολύ ακριβή η τιμή. Δικαιολογημένα φωνάζει.
2: Για το σήμερα.
1: Δικαιολογημένα
0: μισό λεπτό.
1: Το να είμαστε στις 10 φθηνότερες
0: δεν
1: σημαίνει ότι η τιμή είναι ικανοποιητική. Αυτό σημαίνει όμως πόσο μεγάλη αξία έχει ότι στο ενεργειακό μας μείγμα έχουμε διείσδυση και συμμετοχή των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Γιατί αν δεν είχαμε, δεν θα είμαστε 10 φθηνότερες, θα είμαστε 10 ακριβότερες.
2: Τώρα, για το σήμερα, μισό λεπτό, επιτρέψτε.
3: Ρε άνθρωπε,
2: αυτό ισχύει για το ρεύμα.
3: Έχεις γεμίσει την Ελλάδα φωτοβολταϊκά και ανεμογεννήτριες. Και το φτηνό ρεύμα που παράγουν, αντί να το δώσουν εδώ στην Ελλάδα, το εξάγουν στη Βουλγαρία και στα Σκόπια.
2: Και χρησιμοποιεί στο σπίτι του. Περιμένει το λογαριασμό το χειμώνα να πάει στο Θεό. Εκεί.

0: Πόσο ρεύμα πληρώνετε περίπου, αν θέλετε να μας πείτε?
1: 180 το μήνα. Σε ένα διάρρη σπίτι.
2: Όλα αυξάνονται. Δηλαδή εγώ πλήρωνα μόνος μου 110 και τώρα πληρώνω 320. Πώς γίνεται?
3: Βάλε πάμε Παπασταύρου.
4: Επειδή για τα αποθέματα του φυσικού αερίου γίνεται μεγάλη κουβέντα παγκοσμίως.
3: Άστα τώρα ρωτάει ο Βασίλης. Άστα.
5: Όπως θυμάστε πάρα πολύ καλά, η τιμή στη χονδρική της μεγαβατόρας, της ηλεκτρικής ενέργειας, τον μήνα Μάιο μειώθηκε 9%. Δεν μας είχαν πει για αλγόριθμο, δεν μας είχαν πει ότι σύμφωνα με τον αλγόριθμο θα πάει και η τιμή στη λιανική πώληση. Η τιμή στη λιανική πώληση στην ΔΕΗ αυξήθηκε 7%. Μείωσε η τιμή της χοντρικής, αύξησε η τιμή της λιανικής. Πώς γίνεται αυτό το πράγμα? Και τι κάνει η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας? Και τι κάνει το Υπουργείο Ενέργειας? Πώς είναι δυνατόν να έχει μειωθεί η τιμή στη χοντρική και να έχει αυξηθεί στη λιανική?
3: Βάλε πάλι Παπασταύρο.
6: Λένε ότι βάλαμε τους Γάλλους να μας κάνουν την δύσκολη δουλειά. Αυτό ακούγεται. Πείτε μας μια κουβέντα γι' αυτό.
3: Μιλάει τώρα για το καλώδιο. Τρεχαγύρευε. Και από Παπασταύρου πάμε σε έναν ακόμα. Εντάξει, ο Παπασταύρου εδώ που τα λέμε είναι τουλάχιστον Νέα Δημοκρατία, αλλά δεν έχει εκλεγεί ποτέ, δεν έχει κατέβει ποτέ. Δεν νομίζουμε έχει πάει ποτέ σε κανένα καφενείο να μιλήσει με το λαό. Δωτός είναι, φυτευτός από το Μητσοτάκι. Αλλά πάμε τώρα σε ένα γνήσιο νεοδημοκράτη, από τα γενοφάσια του, από τη νιώτη του. Κρατούσε πάντα τη γαλάζια σημαία, τραγουδούσε τον ύμνο της Νέας Δημοκρατίας. Μιχάλης Χρυσοχοΐδης.
7: Ραντεβού, λοιπόν, κύριε Υπουργέ.
8: Νομίζω ότι θέλει, όπως είπε ο Υπουργός Υγείας, χρειάζεται μια ανασύνταξη όλων αυτών των υπηρεσιών, να δοθούν ενδεχομένως, να ελεγχθούν και να δοθούν άδειες και να υπάρχει έλεγχος.
9: Να ρωτήσω κάτι. Στη συγκεκριμένη υπόθεση για την οποία μιλάμε, η έρευνα της αστυνομίας στέκεται, έχει περιοριστεί μόνο στα δύο πρόσωπα, αυτό το ζευγάρι των γιατρών, ή αναζητάτε κι άλλους πιθανά εμπλεκόμενους?
8: Με ποια έννοια? Ναι.
9: Έχουμε ακούσει διάφορα για εταιρεία που υπήρχε από πίσω, η οποία προμήθευε, έφερνε μηχανήματα. Mm-hmm. Έχουμε ακούσει για άλλο χώρο ο οποίος είχε ενοικιαστεί, για φαρμακείο το οποίο με το οποίο συναλλάσσονταν σε καθημερινή βάση και στέλνανε πελατεία. Αυτό λέω.
8: Πολύ πιθανόν να υπάρχουν όλα αυτά που λέτε, ερευνώνται. Ερευνάτε. Στο πλαίσιο της ανάκρισης που ήδη διεξάγεται. Έτσι. Και με την αναβάθμιση της κατηγορίας που έγινε. Οπότε όλα αυτά.
10: Άρα έχετε ακόμα πεδίο εδώ.
3: Τώρα. Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, λοιπόν, ένας γνήσιος νεοδημοκράτης. Τον ακούτε. Αυτό που βλέπω, ρε Μιχάλη, σε σένα, είναι, ρε παιδί μου, ούτε μια άσπρη τρίχα στα μαλλιά. Και έχουμε και την ίδια ηλικία, έτσι είμαστε και δύο εβδομηντάριδες τώρα. Το 56 γεννημένοι. Το μαλλί είναι κατά μαύρο. Αλλά μια που μιλάμε για μαλλί, πάμε και σε έναν άλλον που επίσης έχει το μαλλί. Εντάξει, αυτός είναι πολύ νεότερος, αλλά επίσης έχει το μαλλί πλουσιότατο. Υπουργός Υγείας Άδωνης.
11: Τουρισμό και...
3: Και αυτός από τη Νέα Δημοκρατία ξεκίνησε.
11: Είναι μια μεγάλη επένδυση, αλλά...
12: Καταρχάς, να πάμε... Ευχαριστώ που με ρωτάτε, γιατί από χθες τόσο ο Παύλος Πολάκης όσο και αυτός ο Παπα-Νικολάου με την Ταρσία και διάφορα παρακνιακά site παίζουν το βίντεο με την επίσκεψή μου στην κλινική αυτή στην...
11: Στην Νότια Προάστια.
12: Δεν έχει καμία σχέση αυτή η κλινική με αυτό το ιατρείο.
11: Μην κάψουμε
12: μαζί με τα χαρά και τα χλωρά.
3: Εκεί που πήγε να βάλει μαλλιά.
12: Η κανονική κλινική έχει μέσα και one day clinic, αδειοδοτημένο.
3: Ναι.
12: Είναι με πάνω από 20 γιατρούς μέσα, με όλες τις προλεπόμενες άδειες, με την υποστήριξη την επίσημη του κράτους των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, με μια επένδυση που ξεπεράσαμε.
3: Πήγε στα Εμμυράτα για να βάλει μαλλί.
12: Όλες οι άδειες μέχρι να μην ήταν όλα αδειοδοτημένα. Τι σχέση έχει αυτό το πράγμα που είπα εγώ και αυτή η κλινική για το longevity και την
3: ανεξία
12: και τα λοιπά
3: με το... Από όσο βλέπω το μαλλί του Γεωργιάδη τώρα που βλέπω και το χρυσοχοίδι είναι ίδιο ρε παιδί μου. Πάμε στην ίδια κλινική.
12: Δεν μπερδεύουμε τα σοβαρά πράγματα με τα ασόβα.
11: Δεν μπερδεύουμε, απλά θέλω να πω χωρίς...
12: Γιατί θέλω να κάνω κυρία Βουλγάρη, είστε το καράτσι, είναι μια μοντέρνα γυναίκα νέα μέσα στα πράγματα. Το longevity, αυτό που λέμε ακροβιότητα στα ελληνικά,
3: longevity,
12: είναι μια μεγάλη πλευρά της σύγχρονης ιατρικής, με τρομερή ανάπτυξη παγκοσμίως. Άντε εξήγησέ το τώρα στον Πολάκη.
11: Επειδή έτυχε
12: λοιπόν,
11: να πάω
12: με τρομερή ανάπτυξη.
11: Ακούστε με λίγο. Επειδή έτυχε να, για να τα πούμε όλα εδώ πέρα. Επειδή έτυχε να πάω και εγώ σε αυτή την κλινική.
3: Όλοι πάτε ρε παιδιά σε κλινικές.
11: Μου κάνανε περιήγηση στην κλινική. Με προτείναν λοιπόν να κάνω εκεί πέρα στη συγκεκριμένη κλινική μια θεραπεία με, πώς το λένε, με εντοφλέβιες βιταμίνες. Ακούω λοιπόν την επιστημονική κοινότητα να λέει: παιδιά, αυτό δεν γίνεται εάν δεν υπάρχουν συγκεκριμένες προϋποθέσεις, γιατί ό,τι εντοφλέβει μπορεί να σου προκαλέσει μια αλλεργία. Εσείς, σαν υπουργός υγείας, ρωτάω, και πάλι δεν ξέρω, δεν θέλω χαρακτηρίσεις στην κλινική. Είστε σίγουρος ότι σε αυτή την κλινική.
3: Που πήγατε.
11: Ό,τι συμβαίνει, συμβαίνει σωστά με το ιατρικό πρωτόκολλο.
12: Η κλινική αυτή συγκεκριμένη είναι ελεγμένη και πάρα πολύ σοβαρή, με πολύ σοβαρούς γιατρούς και πάρα πολύ σοβαρούς ανθρώπους. Αυτό το οποίο. Πάμε να το δούμε από την αρχή το πράγμα. Ένα κεφάλαιο είναι. Εάν
3: όχι,
12: θέλουμε,
3: ψωμαλιά, δεν βγήκα. Βγήκαν να μιλήσουν για τις κλινικές που βάψαν τα μαλλιά. Ίδιο το μαλλί του Χρυσοχοίδη με του Γεωργιάδη. Σας ευχαριστούμε κύριε, δηλαδή να γελάει κανείς. Από πού να τους πιάσεις και πού να τους αφήσεις. Βγαίνει ο Παπασταύρου και μιλάει για το φωτοβολταϊκά που θα βάλουμε στη ταράτσα. Που το έλεγε και ο Αυτιάς και ο Μητσοτάκης πριν από 5 χρόνια. Βγαίνει ο Χρυσοχοίδης, α, μιλάει τώρα και για Κασιδιάρη. Βγαίνει ο Χρυσοχοίδης και λέει να τους πατάξουμε. Και έχουν όλοι ρε παιδί μου ίδιο look μέσα από τις κλινικές. Ραντεβού αύριο στις 7. Καλή σας ημέρα.

0: Εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα www.bitros.com. Και τώρα, για κάθε αγορά, σας κάνουμε δώρο τα τέλη κυκλοφορίας.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις, εκτελείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Πρώτο μέλημά σου είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις. Συμβάλλουμε στην κυκλική οικονομία, δημιουργώντας δευτερογενή δομικά υλικά.
2: Η Σάνκε, το μεγαλύτερο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικής εμβέλειας με πάνω από 100 συνεργαζόμενες μονάδες επεξεργασίας και περισσότερους από 1.000 συλλέκτες μεταφορής. Εγκεκριμένο από τον ΕΟΑΝ. Περισσότερα στο www.sanke.gr.
3: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
4: Τι είναι βρε.
3: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
4: Τι είναι βρε.
3: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
4: Τι έφτιαξα.
3: Αλλά και μάστορες κανονικοί. Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν ντους. Τσάκμπα. Η ηλιακή θερμοσύχωση Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
5: 94,3 Ιντερβέτερ. Ελλάδα Sports.

0: Καλημέρα, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από το Intervention Ελλάδα Sports 94,3. Ο Ολυμπιακός είναι πολύ κοντά στην απόκτηση του 29χρονου Ισπανού θετικού της Χετάφε, Μπόρχα Μαγιοράλ, σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του Intervention Ελλάδα Sports 94,3. Ερυθρόλευκη ΠΑΕ διέψευσε τα σενάρια που έκαναν λόγο για τους Μάριους της Samsung Sport, Τσε Άνταμς της Τωρίνο και Μπόρχα Ιγκλέσιας της Τέλτα. Η ΑΕΚ έθεσε από χθες σε κυκλοφορία τα εισιτήρια του αγώνα κυπέλου με τον Πανσεραϊκό. Το ενδεχόμενο αιτήματος αναβολής του αγώνα με τον Ατρόμητο λόγω των αναμετρήσεων με Σαχτάρ και Manchester City εξετάζουν στην Ένωση. Ο Ανάς Σαλάχ Εντίν πραγματοποίησε την πρώτη προπόνηση με τον Παναθηναϊκό. Θλάση δευτέρου βαθμού στον προσαγωγό. Υπέστη ο Βιθέντε Ταμπόρδα, ο οποίος θα επιστρέψει μετά τη διακοπή των εθνικών ομάδων. Επέστρεψε στο πλήρες πρόγραμμα ο Τσιριβέγια, ανεβάζει στροφές ο Κρίστιανσεν. Ο ΠΑΟΚ απέκτησε με μεταγραφή τον 19χρονο Μαροκινό μέσο επιθετικό Γιασίν Αζούζ από την Λέουβεν με συμβόλαιο μέχρι το 2028 σύμφωνα με τον Βέλγο δημοσιογράφο Σάσα Ταβολιέρη. Ενίσχυση στα φτερά για τον Άρη που ανακοίνωσε την απόκτηση του Μπρούμο. Ο Πορτογάλος εξτρέμ υπέγραψε συμβόλαιο για 1-1 χρόνια με τους Κίτρινους. Την περίπτωση ενός ακόμα στόπερ εξετάζουν οι Θεσσαλονικείς σε περίπτωση που δεν προχωρήσει η υπόθεση του Σούταρ. Ο Χρήστος Σιέλης συμμετείχε κανονικά στην χθεσινή προπόνηση του ΟΦΗ εν ώψη της αναμέτρησης με την Χόφενχάιμ. Μέρος του προγράμματος έβγαλε ο Ισέκα. Το μυτικό έκανε ο Μαρινάκης. Πάνω από 12.000 εισιτήρια έχουν πουληθεί για το μάτς με τους Γερμανούς. Για τη δεύτερη αγωνιστική της Super Bet League 2, Πανιώνιος Απόλλωνας Καλαμαριάς 1-0, Πανθρακικός ΠΑΟΚ Β' 2-0. Η Εθνική Βολή Ανδρών πέτυχε μεγάλη νίκη 3-1 σετ επί της Σλοβενίας στην Μόντενα και έκανε σημαντικό βήμα για την πρόκριση στους 16 του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Ο Ολυμπιακός νίκησε 35-24 την ΑΕΚ στο Καματερό, κατέκτησε για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά το Super Cup του Handball Ανδρών και έφτασε τους 349 τίτλους στα ομαδικά αθλήματα. Η Λίντς έκανε επίδειξη δύναμης απέναντι στη Νιούκαστρ επικρατώντας 4-0 και παραμένει αίτητη μετά από 4 αγωνιστικές στην Premier League. Η Μπέτις νίκησε 2-1 με ανατροπή τη Βιγιαρεάλ στο τελευταίο μάτς της πέμπτης αγωνιστικής της Λα Λίγκα και βρέθηκε στο μείον 2 από την κορυφή της βαθμολογίας. Η Ίντερ επικράτησε 5-3 με ανατροπή της Ουντινέζε για την τέταρτη στροφή της Σέρι Α. Στις υπόλοιπες αναμετρήσεις Κόμο Πάρμα 2-1, Τωρίνο Ρώμα 0-2. Ο Καγουάι Λεονάρτ επιστρέφει στους Τορόντο Ράπτορς καθώς σε Clippers και Ράπτορς έδωσαν τελικά το πράσινο φως για την ολοκλήρωση του trade που είχε μπλοκάρει λόγω της έρευνας του NBA. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από το Intervention Ελλάδα Sports 94,3. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Μείνετε συντονισμένοι, αρχίζει η εκπομπή Δεύτερη Ματιά με την Βασιλική Πολύζου.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Intervention Ελλάδα Sports 94,3.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλη την παρέα. Εδώ είμαστε λοιπόν στον Ελλάδα FM 94,3. Την ώρα που όλη η Ελλάδα αποχαιρετούσε τον Γιώργο Μαζονάκη, στα ανακριτικά γραφεία αναβαθμίστηκε η κατηγορία για το ζευγάρι των γιατρών που ευθύνεται για το θάνατό του. Διώκονται πλέον για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Βαριά κατηγορία η οποία μπορεί να αποτελέσει το εφαλτήριο για να περιοριστούν οι διάφοροι κομπογιανίτες. Διότι να εξαφανιστούν οι τσαρλατάνοι από τη ζωή μας είναι εξαιρετικά δύσκολο. Τουλάχιστον ας περιοριστούν. Ο αδόκητος χαμός του Γιώργου Μαζονάκη πάντως δεν προσφέρεται για πολιτική εκμετάλλευση. Το λέω επειδή διέκρινα ήδη τις πρώτες προσπάθειες. Όλα όσα συνέβησαν με τον Γιώργο Μαζονάκη πάντως μας έκαναν να ξεχάσουμε το τεράστιο θέμα της προηγούμενης εβδομάδας. Αναφέρομαι στη φρίκη που βιώσαμε με το βρέφος που βρέθηκε δολοφονημένο στην Κυψέλη. Μέχρι την είδηση ότι έφυγε από τη ζωή ο τεράστιος καλλιτέχνης, προλάβαμε και μάθαμε ότι στο ευρύτερο κέντρο της Αθήνας υπάρχουν τουλάχιστον 1000 διαμερίσματα, μέσα στα οποία βέβαια τα παιδιά ζουν εφιαλτικές καταστάσεις. Προσπεράσαμε εκείνα τα ρεπορτάζ και ασχοληθήκαμε όλοι με τον Γιώργο Μαζονάκη. Μιλάμε για έναν τραγουδιστή που μίλησε στις καρδιές όλων των ανθρώπων, αλλά και για ένα παιδί του Θεού, όπως τόνισε ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι μπορούμε να αγνοήσουμε όσους παίρνουν πολύ δύσκολα, ειδικά όταν μιλάμε για παιδιά. Διότι θα έρθει αυτή η ώρα που θα μάθουμε για το επόμενο νεκρονήπιο και θα αρχίσουμε πάλι τα δακρύβρεχτα ρεπορτάζ. Το ερώτημα είναι αν ασχολήθηκε το αρμόδιο Υπουργείο με όσες αποκαλύψεις έγιναν πριν από μία εβδομάδα. Ζήτησε η Δόμνα Μιχαηλίδου τα στοιχεία που δημοσίευσαν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Δεν είναι κακό κάποιος ή κάποια υπουργός να απευθύνεται σε δημοσιογράφο ή δημοσιογράφους για να ζητήσουν τη συμβολή τους για την επίλυση ενός προβλήματος. Αλλά ακόμα και αν δεν επιθυμούν αυτήν την επαφή, μπορούν να συνεργαστούν με τους φορείς που καταγράφονται στα ρεπορτάζ. Οι δημοσιογράφοι ενημερώνονται από κάποιες πηγές.

το ιδέωμνα Μιχαηλίδου. Εκείνη έχει επομιστεί το χαρτοφυλάκιο του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Επαναλαμβάνω, η Δόμνα Μιχαηλίδου έχει επομιστεί το χαρτοφυλάκιο του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Άρα ανέλαβε και την ευθύνη για να προστατέψει τα παιδιά που κινδυνεύουν ή διαβιούν σε ακατάλληλες συνθήκες. Όπως συνέβαινε στο διαμέρισμα της Φρίκης στην Κυψέλη. Η σοκαριστική αποκάλυψη για το νεκρό βρέφος έδωσε μία ευκαιρία στην πολιτεία για να κινηθεί. Να ανταποκριθεί στις προσδοκίες της κοινωνίας ή τελικά θα αφήσει ανεκμετάλλευτη και αυτήν την ευκαιρία. Θα πάρει μέτρα για να προστατευθούν τα παιδιά δηλωμένα και αδήλωτα ή θα συνεχίσει να σφυρίζει αδιάφορα μέχρι το επόμενο θύμα. Επαναλαμβάνω, θα κάνει κάτι. Μιλάμε για δηλωμένα και αδήλωτα παιδιά. Είμαι η Βασιλική Πολύζου και μαζί θα ρίξουμε τη δεύτερη ματιά στην επικαιρότητα. Εδώ στον Ελλάδα FM 94,3. Περιμένω τα μηνύματά σας, τα σχόλιά σας, τις απόψεις σας στο Viber του σταθμού στο 6939-943-943. Επαναλαμβάνω στο 6939-943-943.

Είχα για χρόνια την απορία γιατί από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης μαθαίνουμε όσα εξάγγειλε ο εκάστοτε πρωθυπουργός και ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, με αποκορύφωμα βέβαια την τριετία της συγκυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας και ΠΑΣΟΚ, όταν το πρώτο Σαββατοκύριακο μιλούσε ως πρωθυπουργός ο Αντώνης Σαμαράς και το επόμενο ο Ευάγγελος Βενιζέλος, όχι ως αντιπρόεδρος της κυβέρνησης αλλά ως πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Για τα υπόλοιπα κόμματα, τα κανάλια αφιέρωναν μία μόνο φράση και αυτή αν δεν υπήρχε άλλο σοβαρό θέμα στην επικαιρότητα. Έτσι, αποφάσισα να δίνω χώρο και χρόνο σε όλα τα κόμματα, σε όλους τους πολιτικούς

0: αρχηγούς για να εκφράζουν τις θέσεις τους. Γι' αυτό θα συζητήσουμε σήμερα με τον πρόεδρο του κινήματος Νίκη, Δημήτρη Νατσιό. Καλή σας ημέρα, κύριε πρόεδρε, κύριε Νατσιέ.
1: Καλημέρα, κυρία Πολύζου. Ευχαριστώ για την τηλεφωνική πρόσκληση.
0: Εμείς ευχαριστούμε θερμότατα για την αποδοχή της. Θα αρχίσω, κύριε πρόεδρε, με τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού. Σας κάλυψαν ως πολίτη, ως οικογενειάρχη και ως εκπαιδευτικό?
1: Κοιτάξτε, το ερώτημα απευθύνεται σε όλους τους Έλληνες. Ήταν ψίχουλα, ήταν απολύτως τίποτε. Ο κόσμος, να το πω έτσι παραστατικώς, περίμενε ότι την επόμενη μέρα θα πάει με το καρότσι στο σούπερ μάρκετ και τώρα συνεχίζει να ψωνίζει παίρνοντας τα ψώνια στην αγκαλιά του. Δεν έδωσε απολύτως τίποτα και όχι μόνο αυτό, ήταν μια σκέτη κοροϊδία, θα έλεγα. Είναι δυνατόν να υπόσχεσαι στους πολίτες, οι οποίοι είναι καθυμαγμένοι από την οικονομική φρίκη που βιώνουν, πενταροδεκάρες, οι οποίες μάλιστα θα δοθούν τα επόμενα έτη και όχι από το τρέχον? Τα 500 ευρώ στους δημοσίους υπαλλήλους είναι ηρωνία και υποτιμητικό για αυτούς, όταν θα δοθούν του χρόνου και μάλιστα καθαρά 380. Δεύτερον, συνταξιούχοι, 100 ευρώ παραπάνω, όχι 400, 300 ήδη έδινε, δεν ούτε καν τόλμησε να πει για δώρο Χριστουγέννων, είναι 13ο μισθό, και 8,3 ευρώ πόσο βγαίνει τα 100 ευρώ το μήνα. Και τρίτον και κυριότερο, που είναι η απόλυτη κοροϊδία και απόλυτη άγνοια σε τι κατάσταση βρίσκεται ο ελληνικός λαός, είναι ο περίφημος κουμπαράς, ο οποίος προϋποθέτει ότι ο λαός έχει λεφτά για να καταθέσει έστω και 20 και 30 και 100 ευρώ το μήνα και να καταθέτει ισόποσο το ελληνικό κράτος. Αυτό είναι, επαναλαμβάνω, κοροϊδία. Μέχρι τις 20 του μηνός, μιλάνε οι στατιστικές, αρκεί ο μισθός, φτάνει ο μισθός, και από εκεί και πέρα μετράνε πενταροδεκάρες οι Έλληνες πολίτες. Ουσιαστικά είναι μια έμεση φορολογία και τόνωση στις τράπεζες. Δεν πρόκειται να πετύχει το μέτρο, και να υπενθυμίσω, κυρία Πολύζου, δεν είναι καμιά πρωτοτυπία και ξυπνάδα της κυβέρνησης. Είχε εφαρμοστεί πριν από 25 χρόνια στην Αγγλία επί Gordon Brown, όταν ήταν υπουργός οικονομικών, αλλά τότε το κράτος έβαζε μόνο 8 λεφτά για τους νέους της Αγγλίας σε τρεις δόσεις, και μάλιστα έδινε 500 λίρες για αυτούς που έχουν χαμηλά εισοδήματα και 250 για τους μεσοανώτερους. Ενώ το ελληνικό κράτος ουσιαστικά θέλει από τους Έλληνες πολίτες να καταθέτουν ένα ποσό που δεν το έχουν, επαναλαμβάνω, δεν περισσεύει ούτε εκατοστάρικο το μήνα, δεν ξέρει την πραγματικότητα. Ο Πρωθυπουργός, το εκατοστάρικο για πολλούς είναι ένα δεκαήμερο. Κανείς δεν είναι ικανοποιημένος.
0: Είναι
1: οργισμένοι οι Έλληνες πολίτες.
0: Να πούμε, πρόεδρε, κυρία Νατσιέ, ότι υπάρχει ο πρόεδρος της Νίκης, ο κύριος Νατσιός, που λέει στον ελληνικό λαό: λαέ, ξυπνήστε, διότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η κυβέρνηση συγκεκριμένη σας κοροϊδεύει με αυτά τα ψίχουλα που σας δίνει. Εάν ο κόσμος το αντιληφθεί καλώς. Πάντα, κύριε πρόεδρε, πίστευα ότι και ο ελληνικός λαός, η κοινωνία, έχει μερίδιο ευθύνης από τη στιγμή που κλείνει τα μάτια σε αυτό που ζει.
1: Κοιτάξτε, εγώ δεν θα ρίξω πολύ. Βεβαίως, ο λαός έχει ευθύνη την ημέρα των εκλογών, κυρία Πολύζου, όταν ακούει τα ψεύτικα, τα λόγια, τα μεγάλα, και πηγαίνει και ψηφίζει ανθρώπους όπως είναι η κυβέρνηση Μητσοτάκη, που, επαναλαμβάνω, είναι επιβαρημένη με ένα σωρό εγκλήματα. Αλλά παρήλθε η περίοδος χάριτος για την κυβέρνηση. Η δεύτερη τετραετία αποκάλυψε τι πραγματικά είναι, με τα εγκλήματα εις βάρος του ελληνικού λαού, την καταστροφή του πρωτογενούς τομέα και το κλέψιμο μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ, τις παρακολουθήσεις που το κάλυψε αυτό και τον πάουσε για να μην καταφανεί ότι ο κ. Μητσοτάκης παρακολουθούσε τους πάντες. Έχουμε το μπάζωμα του εγκλήματος των τυπών, έχουμε τα σπιτάκια με τις υπερκοστολογήσεις και την οικονόμα που έκαναν πάρα πολύ. Έχουμε, κοιτάξτε, το σημαντικότερο ποιο είναι, ότι ο κ. Μητσοτάκης αφήνει στο απειρόβλητο κυριολεκτικά τους μεγαλοκαρχαρίες. Δεν ακούσαμε κανένα μέτρο έκτακτης εισφοράς, κανένα μέτρο επιβολής κάποιου ειδικού φόρου, έστω για περιορισμένο χρονικό διάστημα, επί των υπερκερδών, των αλυσίδων υπεραγορών, τα σούπερ μάρκετ, επί των ενεργειακών και πετρελαϊκών εταιριών, επί των κατασκευαστικών κολοσσών ή επί των τραπεζών που ανακεφαλοποιήθηκαν με δεκάδες δισεκατομμύρια του ελληνικού λαού. Εκεί απείραχτα, στο απειρόβλητο, εκεί που υπάρχει το. Και τι κάνουμε? φτάζουμε ένα πεντακουσάρικο από του χρόνου, ενώ το μεσοδιάστημα μέχρι να έρθει αυτό του χρόνου θα έχουμε πάρει και ένα χιλιάρικο από την φορομπηκτική πολιτική του κ. Μητσοτάκη. Ποιον κοροϊδεύει? Να τα ακούει αυτά ο λαός. Μην ανέχετε την κοροϊδία πλέον.
0: Μάλιστα. Κύριε Πρόεδρε, δεν μπορώ να μην σας θέσω και το ερώτημα για το πώς κρίνεται και το πρόγραμμα του Αλέξη Τσίπρα και της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης.
1: Λοιπόν, ο κ. Τσίπρας που παρουσιάζεται ως νέος και δήθεν σωτήρας, πρώτον, είναι απαράδεκτο να εμφανίζεται στην Μακεδονία, Μακεδόνα Συμμετογένους, και να μας μιλάει όταν είναι ο άνθρωπος ο οποίος ξεπούλησε και πρόδωσε τη Μακεδονία. Θα πω κάτι, κυρία Πολύζου, μεθαύριο 21 Σεπτεμβρίου στον Άριο Πάγο εκδικάζεται προσφυγή σωματείων Σκοπιανών για την αναγνώριση της λεγόμενης μακεδονικής γλώσσας, δυστυχώς και μέσα στην Ελλάδα. Απόρρια όλων αυτών, όχι μόνο για αυτές τις προσπάθειες που κάνουν οι Σκοπιανοί, αλλά και με τα προϊόντα που βάζουν την ετικέτα Μακεδονία και ο κόσμος στο εξωτερικό κυρίως δεν ξέρει τι γίνεται, απόρρια της προδοτικής τάσης του κυρίου Τσίπρα, ο οποίος παρέδωσε όχι μόνο το όνομα, παρέδωσε και εθνότητα, παρέδωσε και γλώσσα. Όλα τα άλλα περί οικονομικής πολιτικής και επανεμφάνισης του κυρίου Τσίπρα τον ανεβάζουν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, τον θέλουν γιατί κυβέρνησε προσκυνημένος επί 5 χρόνια και θα συνεχίσει μια πολιτική. Εμετρήθη, εζυγίστη, ευρέθη, ελλιπής, απαράδεκτος και εθνοπροδότης. Τίποτα άλλο.
0: Μάλιστα.
1: Δεν χρειάζεται ο κόσμος, ο πατριωτικός κόσμος ιδίως, δεν είχε καμιά ματιά στον κύριο Τσίπρα που χασκογελούσε με γραβάτες και πρόδιδε το ιερό όνομα της Μακεδονίας και όχι μόνο.
0: Βλέπετε, κύριε Πρόεδρε, διαφορές των δύο προηγούμενων κομμάτων με το Πασό και αν ποιες είναι αυτές?
1: Έχω πει, κυρία Πολύς, ότι όσα κόμματα έχουν βάλει υπογραφές στα εγκληματικά μνημόνια, υπογραμμίζω τη λέξη εγκληματικά, δεν έχω καμία διαφορά και στα κοινωνικά ζητήματα. Όλα είναι κοκορομαχίες. Επαναλαμβάνω, ο ελληνικός λαός αυτό πρέπει να το θυμάται. Άνθρωποι οι οποίοι κατέστρεψαν την πατρίδα με τα εγκληματικά μνημόνια, τα οποία τα ψήφισαν χωρίς καν να τα διαβάσουν και έδεσαν χειροπόδαρα την πατρίδα μας για 100 χρόνια στα νύχια των λεγόμενων δανειστών, τραπεζών, διεθνών και τα λοιπά, δεν πρέπει να εμφανίζονται στην πολιτική σκηνή της Ελλάδος και πρέπει να εξαφανιστούν.
0: Μάλιστα.
1: Δεν υπάρχει καμιά διαφορά. Όλοι οι ίδιοι είναι.
0: Εσείς, κύριε Νατσιά, δώσατε έμφαση, πολύ μεγάλη έμφαση θα πω, στον πρωτογενή τομέα. Ποιο είναι το πλάνο σας, θέλω να μας πείτε, και πώς μπορεί να εφαρμοστεί?
1: Κοιτάξτε, ο πρωτογενής τομέας θα μπορούσε, να το πω έτσι παραστατικός, κύριε Απολύζου, θα μπορούσε η πατρίδα μας, η όμορφη γαλανόλευκη πατρίδα μας, να είναι το περιβόλι της Ευρώπης. Και εξαιτίας του κλίματος και επειδή ξεκινάει το καλοκαίρι πολύ νωρίτερα εδώ, και θα έλεγα ότι δεν κακό να μην γεύσει καλού, τα εδάφη της πατρίδας μας δεν είναι μολυσμένα από βαριές βιομηχανίες όπως είναι σε χώρες της Δυτικής Ευρώπης. Αλλά τουναντίον μάλιστα, συμμορίες με μπλε, κόκκινο, πράσινο, δεν ξέρω εγώ πρόσημο, λίστεψαν και βήθησαν τον πρωτογενή τομέα, την αγροτοκτηνοτροφία, τη μελισσοκομεία, την αλεία, σε μεγάλη κρίση, υπαρξιακή θα έλεγα κρίση. Ενώ επαναλαμβάνω, θα έπρεπε να είμαστε η χώρα η οποία θα έδιδε ό,τι καλύτερο. Η ελληνική γη βγάζει χρυσάφι. Για μας, κοιτάξτε, καταρχάς θέλει αγροτικές σχολές με πρακτική εκπαίδευση. Η αλεία να επανέλθει. Να ξαναγίνουν υγιείς και διαφανείς συνεταιρισμοί. Και όχι μόνο στο να παλεύει ο αγρότης για να πουλήσει τα προϊόντα του. Και πρέπει να υπάρξουν, θα έλεγα, τελωνία στα οποία θα ελέγχονται αυστηρότατα οι παράνομες ελληνοποιήσεις στο μέλι, για παράδειγμα, που έχουν μεγάλο πρόβλημα και οι μελισσοκόμοι. Και στήριξη. Θα σας πω κάτι. 6 Αυγούστου, τι γίνεται και πώς συνεχίζεται η κοροϊδία εις βάρος των αγροτοκτηνοτρόφων. Ανακοινώθηκε ένα πρόγραμμα με τίτλο My Agro, το οποίο θα αντικαθιστούσε τον ΟΠΚΕΠΕ και τις δηλώσεις που κάνω για την ενιαία ενίσχυση αγρότες. Αυτό το πρόγραμμα διαφημίστηκε με τυμπανοκρουσίες. Αν μπείτε σήμερα σε αυτό, δεν λειτουργεί, με αποτέλεσμα, έχουν βάλει και όριο μέχρι 15 Αυγούστου, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να μπουν οι αγρότες να κάνουν τις δηλώσεις για να πάρουν τις ενιαίες ενισχύσεις τους. Κοροϊδία και εδώ. Έχει αποτύχει πλήρως το κράτος, έβαλε στην ΑΔΕ όλα μα όλα τα αμαρτωλά, θα έλεγα, συστήματά του, μόνο και μόνο για να κρύψει τα ίχνη του, αλλά ο αγροτικός κόσμος σβήνει. 158.000 αφημί δυστυχώς είναι εγκλωβισμένα. Δεν μπορούν οι άνθρωποι να πάρουν τις ενισχύσεις γιατί η κυβέρνηση δεν μπορεί να ελέγξει ποιοι είναι οι τίμοι και ποιοι είναι τα λαμόγια, να το πω έτσι. Η πλειονότητα των αγροτών κτηνοτρόφων είναι τίμοι, αλλά δυστυχώς οι λίγοι τους είδαμε κιόλας μέσα στη Βουλή τι ακριβώς εκπροσωπούν, είναι αυτοί οι οποίοι καθυλώνουν όλο τον κλάδο στην εξαφάνιση πλέον.
0: Μάλιστα. Με το κόμμα του Αντώνη Σαμαρά να ετοιμάζεται η κυβέρνηση, άρχισε να δίνει έμφαση στα εθνικά θέματα, κύριε Νατσιέ. Μπορεί, θέλω να μας πείτε, να αντιστραφεί η κατάσταση με το θράσος που επιδεικνύουν το τελευταίο διάστημα οι Τούρκοι?
1: Κοιτάξτε, ο κύριος Μητσοτάκης φόρεσε φουστανέλα και άρχισε ακόμη βόλτες. Θυμήθηκε μετά από 7 χρόνια ότι υπάρχει και ένα Καστελόριζο. Όπως είπα, φόρεσε μια φουστανέλα και ετοιμάζεται να επεκτείνει και τα 12 ναυτικά μίλια νοτίως της Κρήτης. Αλλά εδώ να πω κάτι, να το ακούσουν και οι ακροατές μας. Θα δεσμευτεί ότι θα επεκτείνει τα 12 ναυτικά μίλια όχι μόνο νότια της Κρήτης, αλλά και στην περιοχή του Καστελόριζου ή σε όλο το Αιγαίο? Όχι βέβαια. Μήπως πάμε και συμφωνία, ναι, δέχεται στην Κρήτη η Τουρκία, αλλά χάθηκε πλέον το Καστελόριζο και παραμένουμε στα 6 ναυτικά μίλια στο Αιγαίο και όχι μόνο. Δηλαδή θα θριαμβολογήσει για κάτι μικρό, ενώ θα υπάρχει μια τεράστια υποχώρηση, όπως γράφτηκε σήμερα και σε μια εφημερίδα. Τώρα όσον αφορά τον κύριο Σαμαρά και την... θα έλεγα είναι εσωκομματικό θέμα της Νέας Δημοκρατίας. Δεν ξέρω τι θα γίνει στο τέλος. Ο κύριος Σαμαράς ακόμη δεν έχει παρουσιάσει κόμμα. Το μόνο που θέλω να τονίσω, δεν είναι άμυρος ευθυνών για την καταστροφή της πατρίδας ο κύριος Σαμαράς. Αυτό το λένε όλοι. Μην ξεχνάμε ότι διετέλεσε πρωθυπουργός της Ελλάδος στην κυβέρνηση με τον κύριο Βενιζέλο και μάλιστα ψήφισε και το δεύτερο μνημόνιο. Θυμούνται όλοι τι έγινε τότε με τη ΔΕΗ και με τον Ένθια.
0: Μάλιστα. Κύριε Πρόεδρε, πώς είδατε τη χθεσινή προκλητική ανακοίνωση ότι δεν σφαγιάστηκαν οι Έλληνες της Μικράς Ασίας, αλλά ότι εμείς διαπράξαμε εγκλήματα?
1: Αυτό είναι διαχρονικό από τους Τούρκους. Οι Τούρκοι εδώ, κυρία Πολύζου, του λένε ότι ο Όμηρος δεν ήταν Έλληνας, ήταν ο Ομέρ. Ποιος ο Ομέρ, τώρα ο Βριώνης? Μιλάμε ότι οι άνθρωποι, εντάξει, έχουν ξεφύγει. Τα ιστορικά όμως ντοκουμέντα και μαρτυρίες τους αποστομώνουν πλήρως. Οι Τούρκοι, οι γενοκτόνοι μας, σφαγείς. Γνωρίζουμε, ξέρετε ότι υπήρχαν περιοχές στη Μικρά Ασία, στον Πόντο, ολόκληρα χωριά, οι οποίες δεν γλίτωσε ούτε ένας για να διηγηθεί τι έγινε, κυρία Πολύζου. Τη φωτιά στη Σμύρνη την έβαλαν οι Τούρκοι και έσφαξαν τότε τον εθνοιερομάρτυρα, τον Χρυσόστομο Σμύρνης, και στην προκυμαία έγινε το μεγάλο μακελιό. Προτρέπω τους Τούρκους να διαβάσουν το απογορευμένο στη χώρα τους βιβλίο του τότε πρόξενου της Αμερικής στη Σμύρνη, Τζον Χόρτον, «Η Μάστιγα ή η Κατάρα κατά μια άλλη μετάφραση της Ασίας». Εκεί ο Χόρτον, Αμερικανός, επαναλαμβάνω, διπλωμάτης, έβλεπε, ήταν αυτόπτης και αυτή κοσμάρτης και είδε τα κτηνόδια εγκλήματα των Τούρκων κατά του ελληνισμού.
0: Μάλιστα. Τώρα που να σας πάω, είναι πολύ πολύ σημαντικό, το γνωρίζετε και εσείς ως εκπαιδευτικός, ως δάσκαλος όπως σας αρέσει να λέτε.
1: Έτσι.
0: Υποθέτω, κύριε Πρόεδρε, ότι σας πόνεσε λοιπόν η έρευνα PISA 25 για τους Έλληνες μαθητές. Ποια είναι η ευθύνη της πολιτείας και των εκπαιδευτικών?
1: Κοιτάξτε, βεβαίως μας πόνεσε και τα βλέπα 35 χρόνια με σχολική τους, έβλεπα αυτή την προϊούσα, θα έλεγα, έκπτωση της παιδείας μας, κυρία Πολύζου. Είχαμε από το 2006 βιβλία τα οποία είχα καταντήλει ως άχρηστα εντελώς βιβλία, χωρίς να εμπνέω τους μαθητές και να τους οδηγούν στην αγάπη και στη μελέτη. Είχα κάνει και έρευνες, έχω γράψει και βιβλία σχετικά με άνευρα και άψυχα και κείμενα χωρίς ζωή, θα έλεγα, μέσα τους. Θα σας πω ένα πολύ απλό παράδειγμα. Έκτη δημοτικού που ήμουν πολλά χρόνια δάσκαλος, είχε 27 σελίδες για συνταγές μαγειρικής. Ακούστε τώρα, πολύτιμες σχολικές σελίδες, συνταγές μαγειρικής, και έλειπαν κείμενα, είχαν πετάξει από τα προηγούμενα βιβλία κείμενα όπως, να σας πω, ο ύμνος στη δημοκρατία του Περικλή. Θέλω να σας ρωτήσω, ρητορικό το ερώτημα. Εσείς, αν ήσταν υπουργός παιδείας, θα πετούσατε έξω από σχολικά βιβλία των ύμνων στη δημοκρατία που εκφώνησε το λόγο Περικλής στο Δουκιδίδη, το ξέρετε. Δημοκρατία Χέκλητε. Είχε ένα κείμενο του Μανώλη Ανδρώνικου για τις ανασκαφές στη Βεργίνα, πώς ο μεγάλος αείμνηστος αρχαιολόγος βρήκε τους τάφους του Φιλίππου. Είχε ποίηματα, δημοτικά τραγούδια του νεκρού αδελφού, οι Ακρίτες, τις Άρτες του Γιοφύρη, τα πέταξαν έξω. Πώς θα αγαπήσει το παιδί τη γλώσσα όταν βλέπει κείμενα από τις συγγραφικές ομάδες άχρηστα, ανούσια όπως είπα πριν, όταν δεν υπάρχει λογοτεχνία μέσα στην εξαίσια, θαυμάσια αριστουργηματική ελληνική λογοτεχνία και έβαζαν κείμενα τα οποία ήταν ανάξια λόγου. Βεβαίως οδηγηθήκαμε στο αποτέλεσμα με την πάροδο του χρόνου της Πίζας, ένα 4 στα 10 παιδιά να μην μπορούν να κατανοήσουν κείμενα. Πώς θα κατανοήσουν, αφού δεν έχουν τις λέξεις? Και όπως έχω πει επανειλημμένως, η γλώσσα μας, κυρία Πολύζου, λέγεται μητρική. Γιατί λέγεται η ελληνική γλώσσα πρωτίστως είναι η μητρική μας γλώσσα, έτσι λέμε. Γιατί τη λέμε μητρική? Γιατί τη διδάσκει η μάνα, η μητέρα. Τη μητέρα παράγει τη λέξη μητρική. Όταν όμως τη μητέρα, την Ελληνίδα μάνα, την έχεις πετάξει έξω από το σπίτι και τη βάζεις να τρέχει 13ωρο, κυρία Κεραμέως, από το πρωί μέχρι το βράδυ, για να εξασφαλίσει τα προς το ζήν, προς την οικογένειά της, πότε θα βρει χρόνο η μητέρα για να μιλήσει με τα παιδιά της? Η μητέρα γυρίζει λαχανιασμένη, κατακουρασμένη το βράδυ, αγκαλιάζει τα παιδιά της, τους λέει ότι σας αγαπώ και τε καληνυχτή.
0: Μάλιστα. Θα πρέπει να ολοκληρώσουμε, κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα πάρα πολύ να κλείσω με μία ερώτηση με τον, για τον Γιώργο Μαζονάκη. Τον αποχαιρετήσατε με έμφαση για την πίστη του. Τον γνωρίζατε? Πολύ σύντομα
1: όχι,
0: και κλείνω.
1: Γνώριζα. Όχι, όχι, να είμαι ειλικρινής, αλλά με έκανε εντύπωση η φράση που είπε. Έτσι, ωραία φράση. Η πίστη, δηλαδή το τραγούδι και η μουσική.
0: Και η πίστη και η πίστη. Ότι τον έσωσε.
1: Ναι, ναι, εντάξει. Κοιτάξτε, θέλω να πω όμως και κάτι το οποίο έτσι το σημείωσα. Είχαμε και τις κηδείες. Μ' ακούτε, κυρία Πολύζου?
0: Παρακαλώ, παρακαλώ, πολύ σύντομα.
1: Και κλείνω. Είχαμε και τις κηδείες των δύο πιλότων των ηρώων εκείνη την ημέρα. Ο κύριος Πρωθυπουργός είχε συνάντηση με την κυρία Κλούνι και συζητούσαν διαμόδες. Δεν πήγε κανείς επίσημος να παραστεί στους ήρωες, πραγματικούς ήρωες, πάνω από χιλιάδες ώρες οι οποίοι αντιμετώπιζαν τις τουρκικές προκλητικότητες στο Αιγαίο. Εκεί γιατί το παραβλέψαμε? Θεός χωρέσει. Και τον αείμνηστο Μαζονάκη, ο άνθρωπος συγκινήθηκε ολός για τις αγαθοεργίες και τις ελεημοσύνες, αλλά μην ξεχνάμε και τους πραγματικούς ήρωες.
0: Μάλιστα. Και το πιο σημαντικό, να μην χάνουμε και την πίστη μας, κύριε Πρόεδρε, και με αυτό να κλείσουμε. Εδώ θα είμαστε να τα ξανασυζητάμε. Σας ευχαριστώ θερμότατα. Καλή συνέχεια.
1: Εγώ ευχαριστώ. Σας χαιρετώ. Γεια σας.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
3: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
4: Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς, με αδιάρρηκτες και απαραβίαστες κλειδαριές όλων των τύπων. Επισκευές παντός τύπου ρολών οικειών, καταστημάτων, ξύλινα, πλαστικά και σιδερένια, αλλαγή κορδέλας όλων των τύπων, αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας.
5: Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σαρί. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σαρί. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
6: Σε κάθε ταξίδι την κουβαλάς μαζί σου. Το μυαλό, η καρδιά, όλα σε γυρίζουν πίσω. Ελλάδα, ο τόπος μας.
7: Lanis ADV, η ελληνική διαφημιστική.
8: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
9: Δείστε το σπίτι σας με έπιπλα από τον Γαλάνη. Έπιπλα για όλο το σπίτι, μελέτη χώρου, ειδικές κατασκευές. Γαλάνης In-House. Έπιπλα μοντέρνα, πρακτικά και οικονομικά. Θα τα βρείτε στο site μας ή ελάτε στην έκθεση Πειραιώς 45 Μοσχάτο. Γαλάνης In-House. Τα έπιπλα των ονείρων σας.
2: 94,3 Ιντερβέτερ. Ελλάδα Sports.

0: Ο θάνατος του Γιώργου Μαζονάκη έχει συγκλονίσει την κοινή γνώμη. Στην Αγρυπνία για τη μνήμη του συγκεντρώθηκαν χιλιάδες πολίτες. Το ίδιο συνέβη και στην εξώδιο ακολουθία στην Αγία Τριάδα, στην παλιά του γειτονιά, όπως είχε τραγουδήσει ο αείμνηστος πλέον καλλιτέχνης. Εμείς λοιπόν θα συζητήσουμε και για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του ο Γιώργος Μαζονάκης, αλλά και για τις δικαστικές εξελίξεις από εδώ και πέρα με τον πρώην δικηγόρο του Γιώργο Μερκουλίδη. Καλή σας ημέρα, κύριε Μερκουλίδη.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα σας, κύριε Πολύζου.
0: Κύριε Μερκουλίδη, πώς κρίνετε, θέλω να μας πείτε, την αναβάθμιση της κατηγορίας για το ζευγάρι των γιατρών, εντός βέβαια ή εκτός εισαγωγικών. Από θανατηφόρα έκθεση διώκονται πλέον για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο.
1: Βάσει των στοιχείων που έχουν εισφερθεί στην δικογραφία, από ό,τι κατάλαβα από την ασφάλεια και από την ασφάλεια, ο εισαγγελέας όφιλε να το κάνει αυτό, διότι δεν μιλάμε για θανατηφόρα έκθεση, αλλά για ανθρωποκτονία με πρόθεση, με ενδεχόμενο δόλο, που είναι πλέον ξεκάθαρο με όλα αυτά που έχουν τις παραλήψεις και τις ενέργειες των συγκεκριμένων γιατρών, εντός εισαγωγικών γιατρών. Νομίζω ότι πολύ ορθά έκρινε ο εισαγγελέας και αναβάθμισε την κατηγορία, τη μετέτρεψε από θανατηφόρα έκθεση σε ανθρωποκτονία από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο. Που ξέρετε ότι αυτή η κατηγορία, αν αποδειχτεί στο ακροατήριο και καταδικαστούν, επισύρει μέχρι και ισόβια κάθριξη.
0: Μάλιστα. Τι σημαίνει, θέλω να μου πείτε, κύριε Μερκουλίδη, νομικά ο ενδεχόμενος δόλος, και γιατί θέτω το ερώτημα αυτό, για να καταλάβουν και οι ακροατές, μιας και στο άκουσμα της κατηγορίας κάποιοι σχηματίζουν την εντύπωση, κύριε Μερκουλίδη, ότι το ζευγάρι ήθελε να σκοτώσει τον Γιώργο Μαζονάκη. Οπότε θέλω τη διευκρίνησή σας.
1: Βάσει των παραλήψεων των γιατρών αυτών και των γνώσεων, αφού είναι γιατροί, θα έπρεπε, δηλαδή, γνώριζαν ότι μπορεί να επέρθει ο θάνατος του Γιώργου και κάπου τον αποδεχόντουσαν. Δεν τον επιδίωκαν, να τον σκοτώσουν, αλλά βάσει των ενεργειών τους προβλέπεις το αποτέλεσμα ως ενδεχόμενο και το αποδέχεσαι. Καταλάβατε, αυτή είναι αλλιώς είναι η διαφορά από την ανθρωποκτονία από πρόθεση με άμεσο δόλο, είναι ότι επιδιώκω το θάνατο κάποιου, δηλαδή τον πυροβολώ για να τον σκοτώσω.
0: Και έχω κίνητρο, λέτε.
1: Τον μαχαιρώνω για να τον σκοτώσω. Στον ενδεχόμενο δόλο είναι ότι προβλέπω το αποτέλεσμα και το αποδέχομαι.
0: Μάλιστα.
1: Ως πιθανόν. Δεν κάνω κάτι να το αποτρέψω, καταλάβατε. Δηλαδή το αποδέχομαι. Με αυτή την έννοια θεωρώ ότι ευσταθεί η κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο.
0: Να πούμε ότι δεν το αναβάθμισε βέβαια, κύριε Μερκουλίδη, ο δικαστής, ο εισαγγελέας, αλλά ζήτησε ο δικηγόρος της οικογένειας να αναβαθμιστεί.
1: Ναι, αλλά, ο δικηγόρος το ζήτησε, αλλά από εκεί πέρα τα στοιχεία που εισφέρθησαν από την ασφάλεια την επόμενη μέρα ήταν τόσο πολλά. Δηλαδή, όταν άσκησε την πρώτη μέρα ο εισαγγελέας την ποινική δίωξη, δεν υπήρχαν αυτά τα στοιχεία.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή, το ότι ήταν τόση ώρα στο μηχάνημα, το ότι ήταν χωρίς σφιγμό, το ότι 45 λεπτά δούλευε το μηχάνημα, ενώ στην αρχή είχαν πει ότι δεν είχαν μπει απλά ο φλεβοκαθετήρας και έπαθε την ανακοπή. Στην πορεία λοιπόν διαπιστώθηκαν ότι είχαν γίνει ιατρικές πράξεις και είχαν προχωρήσει μάλιστα και υπήρξε και μια ολιγορία επικίνδυνη και ανεξήγητη από μέρους των συγκεκριμένων ανθρώπων, που βάσει αυτών λοιπόν των στοιχείων και των ενδείξεων του μηχανήματος και των καταγραφών που είχαν γίνει, μετατράπηκε η κατηγορία, ούτως ή άλλως θα μετατραπώ, δηλαδή υπήρχε περίπτωση να μην γίνει αυτό.
0: Μου κάνει τρομερή εντύπωση και θέλω να θέσω το ερώτημα, κύριε Μερκουλίδη, πώς γίνεται, δεν ξέρω αν υπάρχει ποινικοποίηση, όταν καλείσαι να κοροϊδέψεις την ελληνική αστυνομία, τις ελληνικές αρχές και τη δικαιοσύνη αυτόματα παράλληλα.
1: Ο κατηγορούμενος μπορεί να ισχυριστεί και να πει οτιδήποτε, αν είναι κατηγορούμενος, ακόμα και ψέματα. Τώρα, εκεί υπήρξε μια μεθόδευση και μια κατασκευή από πολλούς παράγοντες και πολλούς ανθρώπους. Ασφαλώς αυτοί που έχουν πει ψέματα και προκειμένου να παραπλανήσουν τις διοκτικές αρχές και τις δικαστικές, θα έχουν και συνέπειες. Τώρα, ποιοι είναι αυτοί και τι έκαναν ακριβώς, δεν γνωρίζω, διότι ως νομικός, για να εκφέρω άποψη, πρέπει να γνωρίζω τη δικογραφία σε όλο της το εύρος και να μπορώ να αποφανθώ με ασφάλεια και με σιγουριά για αυτά που μου ρωτάτε.
0: Κύριε Μερκουλίδη, σύμφωνα με όσα έχουν υποθεί και γραφτεί, εσείς τον είχατε ενημερώσει ότι ήταν στόχος. Ποιον, θέλω να μου πείτε και γιατί.
1: εγώ κάνει λάθος. Εγώ είχα κάνει μια κουβέντα, αλλά είχα ξεκαθαρίσει. Ο Γιώργος, δεν ξέρω για ποιο λόγο το είπε αυτό, δεν τον είχα ενημερώσει. Του είχα πει ότι μια κοπέλα από την Αμερικανική Πρεσβεία μου είπε ότι σε μια έρευνα που κάνανε η Αμερικανική Πρεσβεία για άλλα πράγματα, διαπιστώσαν ότι υπάρχει ένα σχέδιο δολοφονίας από κάποιους. Όχι, από κάποιους, αλλά αυτή στην πορεία κατάλαβε όταν θαυμάστριά του και ήθελε να έρθει σε επαφή μαζί του. Και του το είπα, του το διευκρίνησα ότι είναι τελικά, δηλαδή έκανα κάποια ραντεβού του γραφείου που ήρθε αυτή επίμενε και κατάλαβα ότι δεν ήταν σοβαρά πράγματα αυτά που μου λέγει και τα μετέφρασε ο Γιώργος. Τώρα ο Γιώργος το είπε έτσι, ποτέ δεν του είπα εγώ ότι η Αμερικανική Πρεσβεία. Απλά μια υπάλληλο εκεί και διαπίστωση μπορεί όταν είχε χαμηλόβαθμη υπάλληλο στην Αμερικανική Πρεσβεία, δεν είχε καμία πρόσβαση σε σοβαρό υλικό και μου είπε ότι υπάρχει ένα σχέδιο, φαίνεται ένα σχέδιο εναντίον του Γιώργου στα νότια προάστια να τον βγάλουμε τη μέση. Με στοιχεία το ανακαλύψαμε επειδή κάναμε μια άλλη έρευνα για άλλα πράγματα κτλ. Αλλά στην πορεία του από τον Γιώργο ότι τελικά είναι, ναι, είναι μια φανατική θαυμαστριά σου. συγγνώμη στο λεπτό.
0: Άρα λοιπόν, κύριε Μερκουλίδη,
1: αυτό... Δεν είχε βάση αυτό, δεν είχε βάση καθόλου, όχι, όχι.
0: Το αποκλείεται εντελώς, απλά ήταν μια θαυμάστρια...
1: Με είχαν πλησιάσει πάρα πολλοί άνθρωποι τότε να έρθουν σε επαφή με τον Γιώργο, να τον βοηθήσουν, να του πούνε πράγματα για τις αδελφές του, για το ένα, για το άλλο, καταλάβατε.
0: Απόλυτα, είστε σαφείς.
1: Που δεν...
0: Κρατήσατε επαφή και έπειτα από την διακοπή, κύριε Μερκουλίδη, της επαγγελματικής σας συνεργασίας.
1: Ναι,
0: εσείς είχατε τονίσει ότι υπήρχε
1: αυτά...
0: και μια ανθρώπινη σχέση που αναπτύχθηκε ανάμεσά σας. Να ολοκληρώσω και μετά απαντήστε. Παρακαλώ.
1: Ναι, πείτε μου. Δεν κατάλαβα το ερώτημα.
0: Μιλούσατε πάνω στα λόγια μου. Γι' αυτό επαναλαμβάνω το ερώτημα, κύριε Μερκουλίδη. Κρατήσατε, λέω, ρωτώ, επαφή και έπειτα από τη διακοπή της επαγγελματικής συνεργασίας που είχατε. Εσείς ναι. Δηλώσατε ότι είχατε, το δηλώσατε και το τονίσατε ότι υπήρχε μια ανθρώπινη σχέση που είχατε αναπτύξει μεταξύ σας.
1: Βεβαίως, μα δεν το είχα δηλώσει μόνο εγώ και ο Γιώργος είχε δηλώσει επανειλημμένος και στους γιατρούς ακόμα στον δρόμο καλύτερα. Είπε ότι ο Μερκουλίδης δεν είναι απλά δικηγόρος, είναι άνθρωπος μου, είναι φίλος μου. Και είχαμε αναπτύξει μια φιλική σχέση και ο Γιώργος ήταν ένας άνθρωπος που πραγματικά θα μείνει ανεξίτηλα χαραγμένος στο μυαλό και στη μνήμη μου, πέρα από τα τραγούδια του και τη φωνή του, και ως άνθρωπος, γιατί ήταν ένας γενναιόδωρος άνθρωπος, ένας αυθεντικός, ένας καλός άνθρωπος. Από εκεί και πέρα διατηρήσαμε και μάλιστα 25 Αυγούστου με πήρε τηλέφωνο, έλειπα διακοπές εγώ, και μου είπε ότι ήθελε να τα πούμε. Δυστυχώς γύρισε αρχές Σεπτέμβρη μέχρι να οργανώσω γραφείο μου στην Αθήνα και στο Ηράκλειο. Δεν κατάφερα να τον πάρω τηλέφωνο και έτσι δυστυχώς.
0: Δεν προλάβατε. Μάλιστα,
1: δεν
0: θέτω, κύριε Μερκουλίδη, το ερώτημα, διότι πολλά γράφονται και ακούγονται και αφού έχω εσάς απέναντί μου, ναι. Οφείλω να ρωτήσω για να αποσαφανίσουμε οτιδήποτε ακούγεται και ναι. Λέγεται. Θέλω τώρα να μου πείτε, κύριε Μερκουλίδη, πόσο τον είχε πληγώσει τον Γιώργο Μαζονάκη ο εγκλεισμός στο δρομοκαίτιο.
1: Κοιτάξτε να δείτε, στην αρχή τον πλήγωσε και τον πίκρανε, αλλά του έδωσε και δύναμη αυτή η δοκιμασία γιατί είδε την αγάπη και τη συμπαράσταση του κόσμου. Δεν μπορούσε να φανταστεί το μέγεθος της αγάπης και της συμπαράστασης και αυτό του έδωσε μεγάλη δύναμη και έτσι βγήκε αλόβητος από το δρομοκαίτιο ο Γιώργος. Σας το δηλώνω με σιγουριά, δηλαδή του έδωσε δύναμη και αισιοδοξία αυτή η αγάπη και συμπαράσταση και είπε να τελικά μέσα από τη δοκιμασία αυτή που ήταν η πιο δύσκολη της ζωής του ασφαλώς, όπως έλεγε, βγήκε πιο δυνατός. Τώρα είναι μακάβριο να τα συζητάμε αυτά. Δυστυχώς ο Γιώργος έφυγε άδικα και τραγικά με τον τρόπο αυτό που έφυγε. Τι να πω τώρα, κρίμα.
0: Κύριε Μερκουλίδη, μακάβριο μεν, αλλά από την άλλη υπάρχει και μια ιστορία που καταγράφεται και δεν ξεχνιέται, ευτυχώς ή δυστυχώς για κάποιους. Κλείνοντας λοιπόν, κύριε Μερκουλίδη, αλήθεια, ποια είναι η άποψή σας για όλους όσοι τον θυμήθηκαν μετά τον θάνατό του, αλλά δεν είχαν σταθεί τότε δίπλα του σε εκείνη την πολύ πολύ δύσκολη στιγμή?
1: Τι να σας πω τώρα. Υπήρχε κόσμος που αγαπούσε τον Γιώργο, τώρα κάποιοι του συμπαραστάθηκαν και τότε. Και επώνυμοι. Τον πήραν τηλέφωνο, τον πλησίασαν... Από εκεί πέρα
0: επαναλαμβάνω
1: τώρα...
0: το ερώτημα, κύριε Μερκουλίδη, και λέω για όσους, όσοι τον θυμήθηκαν μετά τον θάνατό του, ενώ δεν είχαν δώσει το παρόν τότε που περνούσε εκείνη την πολύ δύσκολη στιγμή και αναφέρομαι στο δρομοκαίτιο. Και ναι. Το έχει πει και ο ίδιος βέβαια, και απλά επειδή είχατε μία επικοινωνία, ρωτάω να ακούσω την άποψή σας.
1: Τι να σας πω τώρα. Δεν θέλω να εκφράσω άποψη γι' αυτό, ειλικρινά.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά συμβαίνει πολύ συχνά στους ανθρώπους στις δύσκολες στιγμές. Να μας ξεχνάνε πολύ. Είναι δεδομένο αυτό και δυστυχώς είναι ένας νόμος της φύσης που για άλλη μια φορά επιβεβαιώθηκε. Αλλά κάποιοι άνθρωποι τον θυμήθηκαν και σε αυτές τις δύσκολες στιγμές. Να το ξέρετε.
0: Το κρατάμε αυτό, κύριε Μερκουλίδη.
1: Λίγοι, βέβαια, πολύ λίγοι, αλλά υπήρξαν.
0: Δεν ξέρω αν θέλετε να συμπληρώσετε κάτι που νομίζω ότι το έχετε κρατήσει.
1: Θέλω
0: ίσως.
1: Θέλω να πω ότι ο Γιώργος μπορεί να έφυγε ως φυσική παρουσία, αλλά είμαι πεπισμένος και σίγουρος γιατί η φωνή του και τα τραγούδια του θα μείνουν για πάρα πολλά χρόνια. Θα μας συντροφεύουν στα γλέντια μας, στις χαρές και στις λύπες μας, στους έρωτες και στις απογοητεύσεις μας, στη μοναξιά μας.
0: Και αυτό είναι δεδομένο. Και αυτό εμείς δεν μπορούμε από το να το κρατήσουμε, κύριε Μερκουλίδη, και να πούμε ότι τουλάχιστον ο άνθρωπος που φεύγει, φεύγει, όπως είπατε, η ψυχή, αλλά πάντα μένει το αυτό που έχει καλλιεργήσει, δημιουργήσει για την επόμενη γενιά. Σας ευχαριστώ θερμότατα, κύριε Μερκουλίδη.
1: Να είστε καλά.
0: Καλή σας ημέρα. Γεια σας.

0: Γρηγόρης Λέων αποτελεί την πιο αναγνωρίσιμη μορφή της ιατροδικαστικής επιστήμης στην Ελλάδα. Με τις τηλεοπτικές εμφανίσεις του διαφωτίζει και εμάς τους δημοσιογράφους αλλά και την κοινή γνώμη για πολλές σημαντικές υποθέσεις. Εκτός από πρόεδρος της ιατροδικαστικής εταιρείας και καθηγητής στο Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, ο Γρηγόρης Λέων είναι και διοικητής στο Εθνικό Οργανισμό Καταπολέμησης του Ντόπινγκ. Εμείς λοιπόν θα συζητήσουμε για τον αδόκητο χαμό του Γιώργου Μαζωνάκη και όχι μόνο. Καλή σας ημέρα, κύριε Λέων.
1: Καλημέρα σας, κυρία Πολύζου, καλημέρα και στους ακροατές σας.
0: Κύριε Λέων, θα αρχίσω με την εύλογη απορία πολλών ακροατών. Πώς γίνεται, ειλικρινά, κύριε Λέων, να χαρακτηρίζεται απροσδιόριστη η αιτία που προκάλεσε την ανακοπή ενός ανθρώπου?
1: Λοιπόν, σας ευχαριστώ καταρχάς που ξεκινάτε με ένα βασικό ερώτημα που όσο κυκλοφορώ αυτές τις μέρες δεν σας κρύβω ότι όντως είναι το κέριο ερώτημα που έχουν όλοι οι πολίτες. Όμως εδώ πρέπει να διευκρινίσουμε το εξής για να γίνει αντιληπτό. Όταν ένας ιατροδικαστής λέει απροσδιόριστο, δεν σημαίνει ότι δεν έχει βρει απολύτως τίποτα. Εν αντιθέσει, πρέπει να σας πω ότι αρκετές φορές μπαίνουμε στο νεκροτομείο, κάνουμε την νεκροψία, νεκροτομείο, η οποία τονίζω είναι η διαδικασία που γίνεται με το μάτι, χωρίς όργανα, και στη συνέχεια ουσιαστικά έχουμε κάποια ευρήματα και χαρακτηρίζουμε ομοίως μια αιτία θανάτου ως απροσδιόριστη. Γιατί είτε τα ευρήματά μας θέλουμε να τα επιβεβαιώσουμε στο μικροσκόπιο, είτε ένα δεύτερο ενδεχόμενο, ουσιαστικά δεν έχουν αν θέλετε εκείνα τα χαρακτηριστικά που μπορούν να τα συνδέσουν με την αιτία θανάτου. Εν αντιθέσει, στο μικροσκόπιο πρέπει να σας πω ότι γίνεται μια τόσο λεπτομερής εξέταση σε επίπεδο κυττάρου και όχι με το μάτι, το οποίο σημαίνει ότι και αποκτούμε μια πλήρη εικόνα για το τι συμβαίνει στο ανθρώπινο σώμα και κυρίως στο ανθρώπινο όργανο και ιστούς, και από εκεί και πέρα ουσιαστικά αυτά τα χαρακτηριστικά που μας δίνει ο παθολογανατόμος μας βοηθάει πρώτα απ' όλα να επιβεβαιώσουμε ένα εύρημα ή όχι, δεύτερον να δούμε το ποια είναι η ηλικία, αν θέλετε, της βλάβης, όπως λέμε, δηλαδή το πότε προκλήθηκε ένα γεγονός, που είναι πάρα πολύ σημαντικό για να δούμε αν συμμετέχει ή όχι στον μηχανισμό θανάτου, και φυσικά άλλα χαρακτηριστικά τα οποία μας δίνουν μια βεβαιότητα. Για να ανακεφαλαιώσω λοιπόν, ναι, απροσδιόριστο μπορούμε να πούμε από μια νεκροψία νεκροτομή, δεν σημαίνει ότι δεν έχουμε ευρήματα, σημαίνει όμως ότι αναμένουμε εργαστηριακές εξετάσεις για να έχουμε μια σαφή, αδιαμφισβήτητη και κυρίως επιστημονικά τεκμηριωμένη αιτία θανάτου και ένα μηχανισμό θανάτου.
0: Μάλιστα, νομίζω ότι είστε απόλυτα κατανοητός. Θέλω τώρα να μου πείτε, κύριε Λέων, αν θα μπορούσε να προκληθεί η ανακοπή από την πλασμαφαίρεση, αν για παράδειγμα παρουσίαζε κάποια επιπλοκή το μηχάνημα.
1: Θα σας έλεγα το εξής. Καταρχάς, εδώ μιλάμε για μία μέθοδο η οποία είναι ιδιαίτερα επεμβατική. Δηλαδή δεν είναι μία απλή μέθοδος ιατρική η οποία δεν επεμβαίνει στο σώμα του ανθρώπου, ίσα ίσα επεμβαίνει, και θα σας έλεγα με ένα ιδιαίτερα βίαιο τρόπο. Σκεφτείτε έναν άνθρωπο με σωληνάκια στα δύο του τα χέρια, σκεφτείτε έναν άνθρωπο ο οποίος του αφαιρούμε σχεδόν το σύνολο του αίματος, και στη συνέχεια το φιλτράρουμε και με κάποιες διαδικασίες, σε πάση περιπτώσει, ξαναεισέρχεται αυτό στην κυκλοφορία. Άρα μιλάμε για μια δύσκολη επεμβατική διαδικασία που ναι, η απάντηση είναι ότι μπορεί να έχει ακόμα και σε ένα νοσοκομιακό περιβάλλον επιπλοκές οι οποίες είναι κυρίως από το καρδιαγγειακό. Υπάρχουν τουλάχιστον δύο τρόποι που μπορούμε να οδηγηθούμε σε αυτό που ακούγεται έτσι ευρύτατα ανακοπή, που για μας βέβαια δεν έχει νόημα, αλλά το αντιλαμβάνομαι το πώς το λέει ο κόσμος, αλλά αυτοί τουλάχιστον δύο τρόποι είναι πράγματι μείζων επιπλοκές που όταν είμαστε σε ένα νοσοκομείο μπορούμε να τις αντιμετωπίσουμε. Όταν βέβαια είμαστε σε ένα χώρο που νομίζω κάθε άλλο παρά ιατρείο είναι, νομίζω ότι εκεί πραγματικά υπάρχει σοβαρό πρόβλημα και θέτουμε κάθε φορά, όχι μόνο στο συγκεκριμένο περιστατικό, το οποίο δυστυχώς ήταν μοιραίο, αλλά κάθε φορά θέτουμε τον όποιο υποβάλλεται σε αυτή τη θεραπεία και σε αυτούς τους κινδύνους για ένα οξύ καρδιακό επεισόδιο, αλλά και στον κίνδυνο να απολέσει τη ζωή του.
0: Μάλιστα. Θα κάνω ένα σύντομο σχόλιο, κύριε Ελέον, γιατί με πιέζει ο χρόνος και θέλω να θέσω άλλα ερωτήματα. Είναι πολύ σημαντική αυτή η επισήμαση που κάνατε, ότι ο κόσμος λέει υπάρχει ένα αποτέλεσμα. Ποιο είναι? Μια διάγνωση, υπάρχει ανακοπή. Για έναν υποθέτω ιατροδικαστή, αυτό που παίζει βασικό ρόλο είναι αυτό που το οδήγησε σε ανακοπή. Το αποτέλεσμα είναι αυτό, αλλά τα αίτια είναι κάτι άλλο. Αυτό λέτε σωστά, καταλάβαμε?
1: Το λέτε πάρα πολύ σωστά. Σας έλεγα μάλιστα ότι για μας το διευκρινίζουμε πάρα πολλές φορές ότι δεν μπορεί να υποθεί ανακοπή ως αιτία θανάτου. Η ανακοπή είναι το σταμάτημα της καρδιάς, να το πω απλά. Η ανακοπή έχει μια αιτία, αυτή διερευνούμε, γιατί το σταμάτημα της καρδιάς, όπως αντιλαμβάνεστε, γίνεται σε κάθε άνθρωπο που καταλήγει.
0: Μάλιστα, θα μπορούσε αλήθεια, κύριε Λέον, να σωθεί ο Γιώργος Μαζωνάκης μετά από την ανακοπή? Και αν ναι, με ποιον τρόπο, είναι σημαντικό να μας πείτε?
1: Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει μία μείζων επιπλοκή μπορεί πράγματι να του παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες και να αναταχθεί. Αυτό όμως τι προϋποθέτει? Προϋποθέτει πρώτα απ' όλα ότι γνωρίζουμε να κάνουμε πρώτες βοήθειες, που είναι αδιαφυσβήτητο για όλους τους γιατρούς, φαντάζομαι για όλους όσους έχουν πτυχίο ιατρικής, ακόμα και αν δεν έχουν ειδικότητα. Το ένα. Δεύτερο είναι, παράλληλα με την έναρξη των πρώτων βοηθειών, να καλέσουμε έγκαιρα το ΕΚΑΒΑ, το οποίο πολλές φορές υπάρχουν κινητές μονάδες, ειδικά αν ειδοποιήσουμε σχετικά, έρχεται μια κινητή μονάδα, το οποίο σημαίνει από τη στιγμή της άφιξης του ΕΚΑΒ ξεκινάει μια εξειδικευμένη καρδιοαναπνευστική αναζωγόνηση. Σας θυμίζω δε, για το συγκεκριμένο περιστατικό, ότι η απόσταση μεταξύ του μεγαλύτερου νοσοκομείου της χώρας, της ναυαρχίδας, θα σας έλεγα, των νοσηλευτικών ιδρυμάτων της Ελλάδας, και του ιατρείου, είναι απόσταση ελάχιστων λεπτών.
0: Μάλιστα. Κύριε Λέον, έχουμε στη διάθεσή μας μόνο ένα λεπτό και θα ήθελα να μου πείτε. Έχει γίνει βέβαια και μεγάλη συζήτηση για όλες αυτές τις ολιστικές θεραπείες, αλλά και, και για την πλασμαφαίρεση που γίνονταν παράνομα κάτω φυσικά από τη μύτη του Ιατρικού Συλλόγου. Πρόκειται, θέλω να μας πείτε, για παραλήψεις, για αδιαφορία ή για business, και επίσης τι οδηγεί τους ανθρώπους σε τέτοιες αμφιλεγόμενες, θα πω, επιλογές και εμπιστεύονται τη ζωή τους, το είναι τους, σε κάποιους χωρίς την απαιτούμενη επιστημονική επάρκεια?
1: Λοιπόν, θα σας έλεγα ότι δυστυχώς μου αφήσατε ως τελευταία ερώτηση μία ερώτηση η οποία θέλει πάρα πολύ χρόνο για να απαντηθεί. Δεν σας κρύβω ότι όλα αυτά μαζί που μου είπατε είναι στη σκέψη προφανών των ανθρώπων που πράττουν με την ποδιά του γιατρού μη ιατρικές πράξεις, όπως επίσης εκτιμώ ότι οι πολίτες, η κοινωνία επηρεάζεται από πάρα πολλούς τρόπους, είτε αν θέλετε αυτό μιλάμε για μια διαφήμιση μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, είτε για μια έμεση διαφήμιση, για παράδειγμα έτσι άνθρωποι οι οποίοι έχουν μια ιδιαίτερη επιρροή να έχουν αρχικά επισκεφτεί κάτι τέτοιο και να θεωρούν ότι τους έκανε καλό και να παρασύρουν έτσι άλλους ανθρώπους. Βέβαια η ευθύνη, η αλήθεια είναι, είναι της πολιτείας, είναι εμάς των γιατρών, είναι των ιατρικών συλλόγων δηλαδή, που καταρχάς πρέπει να καθίσουμε όλοι στο ίδιο τραπέζι και να δούμε, πραγματικά το τι μπορεί να γίνεται μέσα σε ένα ιατρείο. Κατά τη γνώμη μου μπορεί να γίνονται μόνο ιατρικές πράξεις. Λοιπόν, και από εκεί και πέρα, αφού καθορίσουμε τις ιατρικές πράξεις, νομίζω ότι θα πρέπει να υπάρχουν αυστηροί έλεγχοι σε όλα. Τώρα, αν ένας γιατρός θέλει να κάνει business σε ένα άλλο κομμάτι μη ιατρικό, προφανώς έχει κάθε δικαίωμα, όμως δεν έχει δικαίωμα να το χρησιμοποιεί το ιατρικό του, να χρησιμοποιεί την ιατρική του ειδικότητα για να υπερτερεί έναντι άλλων σε μια αγορά. Δηλαδή, για να σας το πω έτσι πάρα πολύ απλά, ένας γιατρός, εάν το επιτραπεί, γιατί σύμφωνα με τον κωδικά μας εμείς απαγορεύεται αρκετές περιπτώσεις να έχουμε τέτοιες εταιρείες, αλλά αν το επιτραπεί και θέλει να ανοίξει μια εταιρεία με οποιοδήποτε τρόπο, εν πάση περιπτώσει, νόμιμο, μη ιατρικό, προφανώς και έχει δικαίωμα να το κάνει. Αρκεί, θα δηλώνει ότι όποιος μπαίνει εκεί μέσα, μπαίνει σε μια επιχείρηση και όχι σε ένα ιατρείο.
0: Μάλιστα. Το κράτησα για το τέλος, γιατί είναι πολύ σημαντικό αυτό να καταλάβει ο κόσμος αυτό ακριβώς που εξηγήσατε. Και να κλείσουμε με κάτι που έχει πει ο Πλάτων και νομίζω, κύριε Λέων, θα συμφωνήσετε και εσείς. Ο γιατρός πάβει να είναι γιατρός όταν στη διάγνωσή του αναλογίζεται το δικό του συμφέρον και όχι του αρρώστη, γιατί ο αληθινός γιατρός είναι ο κυρίαρχος της ανθρώπινης ζωής και όχι άνθρωπος που πάει να θησαυρίσει. Και είναι κάτι σχετικό που ανεβάσατε κι εσείς εχθές στο Instagram σας, στο story, και ήθελα να το πω και νομίζω συμφωνείτε.
1: Βεβαίως, οι αρχαίοι Έλληνες νομίζω ήταν άνθρωποι σοφοί και πραγματικά, αν για κάτι πρέπει να είμαστε υπερήφανοι, είναι ότι όντως είχαμε αυτούς τους προγόνους οι οποίοι νομίζω μέχρι και σήμερα μας δείχνουν το δρόμο.
0: Να είστε καλά, ευχαριστώ θερμά. Πάντα μας διαφωτίζετε, κύριε Λέων. Εδώ θα είμαστε να τα ξαναπούμε. Καλή συνέχεια, γεια σας.
1: Καλή συνέχεια και σε εσάς. Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Και κάπως έτσι φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 9 ακριβώς, εδώ στον Ελλάδα FM 94,3. Να ζητήσω συγγνώμη από την εκπομπή Ελλάδα σήμερα, τον Γιώργο Γεωργιάδη και τον Πάνο Πουρναρά. Τον Πάνο Πουρναρά και τον Γιώργο Γεωργιάδη, γιατί έφαγα ένα δυο λεπτά. Δεν αλλάζετε συχνότητα, διότι η Ελλάδα σήμερα συνεχίζει. Να είστε καλά, γεια σας.
2: ...94,3... Ιντερβέτεν, Ελλάδα Sports.
3: Goal!
4: Το I Love Σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το goal που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Σουβλάκι. Γιατί το σωστό το match θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
5: Κέντρο Μελέτης και Ξένων Γλωσσών Α. Τμήματα παιδικά, εφηβικά, ενηλίκων και ταχύρυθμα. Υψηλές επιδόσεις μαθητών μας με βραβεύσεις από το Πανεπιστήμιο Μίσιγκαν. 100% επιτυχία στις εξετάσεις LRN. Γιατί από το 1989 στην εκπαίδευση παίρνουμε Α. Σύγχρονο περιβάλλον μελέτης για δημοτικό, γυμνάσιο, λύκειο και προετοιμασία εξετάσεων. Καθηγητές καταρτισμένοι και για παιδιά με μαθησιακές ιδιαιτερότητες. Κέντρο Μελέτης και Ξένων Γλωσσών Α. Αετόπετρας 76 και Πριάμου στο Ήλιον. 210-2622-210.
6: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
7: Τι είναι, βρε.
6: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
7: Τι είναι, βρε.
6: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
7: Τι έφτιαξα.
6: Αλλά και μάστορες κανονικοί. Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα.
8: Η ηλιακή θερμοσύχωση Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
9: Στην καρδιά του Μεσσηνιακού κόλπου συναντάμε την πόλη με τα πολλά πρόσωπα, την πανέμορφη Καλαμάτα. Ιστορικά αξιοθέατα, ατελείωτες παραλίες, ψυχαγωγία, μαγεία. Νυχτερινή ζωή, παραλιακά μπαρ και εστιατόρια, ενώ όλα τα αγαθά της Μεσσηνιακής γης είναι εγγύηση για τις πολύ καλές γεύσεις. Καλαμάτα, η αρχόντισσα της Μεσσηνίας. Σύλλογος καταστημάτων εστίασης και αναψυχής Καλαμάτας.
10: Για το μέλλον και την επαγγελματική μου σταδιοδρομία, επιλέγω New York.
3: York College.
7: Εμπιστεύομαι αυτούς που αποτελούν το στρατηγικό εταίρο του μεγαλύτερου κρατικού πανεπιστημίου της Αμερικής, του State University of New York, για 4 δεκαετίες. 38 σύγχρονες ειδικότητες και επιπλέον ισχυρές συνεργασίες με τα βρετανικά University of Greenwich και University of Greater Manchester. New York College. 40 χρόνια σταθερή αξία. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Σπορτς 94,3.

0: Καλή σας ημέρα κύριε κύριοι, είναι το Δελτίο Πολιτικών Ειδήσεων από τον Ελλάδα. News 94,3 στο μικρόφωνο Πάνος Πουρναράς. Μποτελιάρισμα αυτήν την ώρα και στα δύο ρεύματα στο Κηφισό, καθυστερήσεις Αττική Οδό και Κηφισίας. Συναγερμός λίγο μετά τις 4 τα ξημερώματα στην περιοσβεστική υπηρεσία λόγω πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε σε πιλωτή πολυκατοικίας στο Γαλάτσι στην Οδό Ήρας. Ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ παρέλαβαν δύο ενίκους πολυκατοικίας και τους μετέφεραν προληπτικά στο νοσοκομείο. Απολογούνται σήμερα οι δύο γιατροί για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Οι δύο κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν πλέον την κατηγορία της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο, για την οποία ο ποινικός κώδικας προβλέπει ποινή ισόβιας κάθριξης. Νέες επιθέσεις στη Σαουδική Αραβία από τους Χούθη με βαλιστικούς πυράβλους και ντρόουνς προκάλεσαν τον τραυματισμό 13 αμάχων. Εν τω μεταξύ, ο γραμματέας του Ανώτου Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας του Ιράν, Μοχσέν Ρεζάι, ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να υπάρξουν διαπραγματεύσεις με την Ουάσιγκτον έως ότου ικανοποιηθούν οι όροι που θέτει η Τεχεράνη. Στον Κεραμικό θα βρεθεί σήμερα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, προκειμένου να παραστεί στα εγγένεια των έργων αναβάθμισης του αρχαιολογικού χώρου. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στις 7 με τον Πρωθυπουργό να απευθύνει ομιλία. Στον εισαγγελέα διαβιβάζει ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Ντούκας το πόρισμα των εμπειρογνωμόνων των κατοίκων της Κυψέλης για τις ζημιές σε πολυκατοικίες που συνδέονται με τα έργα της γραμμής 4 του μετρό. Αποφυλακίζεται στις 12 ο Ηλίας Κασιδιάρης μετά την ολοκλήρωση της ποινής που του επιβλήθηκε για την υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης Χρυσή Αυγή. Η δικηγόρος του Βάσο Πανταζή έχει προαναγγείλει συνέντευξη τύπου. Σε εξέλιξη έρευνες για τον εντοπισμό του βαρυπινίτη Αλκέτ Ριζάη. Ο Ριζάη είχε λάβει άδεια από τις φυλακές Ντομοκού, όπου εκτείει την ποινή του, αλλά δεν επέστρεψε χθες όπως όφιλε και κηρύχθηκε δραπέτης. Σε επέκταση του ωραρίου λειτουργίας του μετρό και του τραμ, προχωρά και σήμερα έσταση για την εξυπηρέτηση των θεατών για τις συναυλίες στο Καλλιμάρμαρο. Στις γραμμές 2 και 3 του μετρό, οι τελευταίοι σειρμοί θα αναχωρήσουν από τον σταθμό Σύνταγμα προς όλες τις κατευθύνσεις στις 2 μετά τα μεσάνυχτα. Στον καιρό, βροχές και καταιγίδες κυρίως στα δυτικά τμήματα της χώρας, καθώς και στην Κρήτη. Άνεμοι μέτριας έντασης στο νότιο και ανατολικό Αιγαίο. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι στους 25 βαθμούς Κελσίου. Ήταν οι σημαντικότερες πολιτικές ειδήσεις από τον Ελλάδα News 94,3. Μείνετε συντονισμένοι, αρχίζει η εκπομπή «Η Ελλάδα σήμερα».
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Interveten Ελλάδα Sports 94,3.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σας κύριε Πάνο, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Μια καλή μέρα που ξεκινάει από το ότι γίνεται κακός χαμός. Δεν ξέρω αν είναι οι αγωνιστικοί χαιρετισμοί. Ακροατής Πάνο μας πήρε πρωί-πρωί και μας είπε Πάνο μια μισή ώρα, Μοσχάτο Ομόνοια.
1: Καλή, σε καλό χρόνο το έκανα.
0: Δηλαδή, πραγματικά το τι γίνεται στο Κηφισό, το τι γίνεται στην Αλεξάνδρα, το τι γίνεται στην Κηφισία, το τι γίνεται. Παιδιά, πρέπει να συνηθίσουμε. Λέγαμε ότι πρόπερσι ήταν λίγο καλύτερα, πέρυσι ήταν πολύ χειρότερα. Φέτος ξεκινάει και είναι ακόμα πιο χάλια.
1: Καλημέρα, καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους. Όπου κι αν είστε, από όπου κι αν μας ακούτε, είστε σωστά συντονισμένοι εδώ στον 94,3. Καλημέρα και στον κύριο Γεωργιάδη. Αυτή την ώρα η κίνηση είναι αρκετά μεγάλη στον Γιώργο Γεωργιάδη.
0: Έτσι θα το λες, γιατί ναι. έχω καταγγελίες.
1: Ναι, δεν πειράζει, εντάξει.
0: Καταγγελίες, ότι είπε.
1: Στην εποχή της καταγγελίας.
0: Ότι με κρύβεις ακριβώς γιατί θες να με μεγαλώσεις να γίνεις Στέφανος.
1: Αφού λέω Γεωργιάδη, πώς σε κρύβω.
0: Ναι, αυτό εννοώ. Με κρύβεις ποιος και αφήνεις να αιωρείται.
1: Μάλιστα.
0: Διότι έχεις άλλα στο μυαλό σου για το μέλλον σου.
1: Ναι, εντάξει, ο καθένας προσπαθεί να φτιάξει το μέλλον του. Αυτή την ώρα έχουμε μποτιλιάρισμα στον Κηφισό και στα δύο ρεύματα, στην Αττική Οδό και στην Κηφισίας. Εμείς εδώ είμαστε, είναι η εκπομπή «Η Ελλάδα σήμερα» στο 6939-943-943. Μας στέλνετε τα μηνύματά σας, την καλημέρα σας, τα σχόλιά σας, κριτική για αυτά που λέμε ή για αυτά που δεν λέμε. Αυτό το κάνει ο κύριος Γεωργιάδης συνήθως, χωρίς να προσπαθήσω να εξαπολύσω κάποια είδους μομφή, αλλά... Έχετε κάτι να πείτε σήμερα, κάτι παραπάνω?
0: Πολλά.
1: Πάμε, για ξεκινάμε.
0: Πολλά, πολλά, πολλά. Καταρχάς ξεκινάω.
1: Ναι.
0: Φλωρίδης.
1: Φλωρίδη.
0: Συνέντευξη.
1: Ναι.
0: Εμείς με το ποινικό μας κώδικα έχουμε πάνω από 50% φυλακισμένους εγκληματίες. Παραπάνω.
1: Το εμείς σε σύγκριση με τι, με το ΣΥΡΙΖΑ εννοεί? Γιατί όπως το λέει εμείς, ποιοι.
0: Σε σχέση με τους προηγούμενους.
1: Α, ναι.
0: Καλά, οι προηγούμενοι τους βγάλαν έξω. Ναι, λίγο πριν τις εκλογές. Αυτοί εδώ τους βάλαν μέσα.
1: Ωραία.
0: Μία ερώτηση, κύριε Φλωρίδη. Οι φυλακές μας είναι σαν τις δικαστικές μας αίθουσες άψογες?
1: Σαν υποδομές εννοείς?
0: Ναι.
1: Δεν νομίζω να είναι.
0: Γιατί?
1: Δεν
0: νομίζεις? Ναι. Κάτσε, περίμενε. Μιλάς τώρα για τις φυλακές ή για τις δικαστικές αίθουσες που δεν νομίζεις να είναι?
1: Για τις φυλακές.
0: Α, για τις δικαστικές είμαστε οκ.
1: Οι δικαστικές είμαστε μπόμπα.
0: Εντάξει. Λοιπόν, λεφτά υπάρχουν. Ο κόσμος είναι στους δρόμους, το βλέπετε.

0: Νύχτα της πολιτικής επικαιρότητας έχει σηκωθεί αντιπαράθεση για την προσωπική άποψη του κυρίου Μαρινάκη, του κυβερνητικού εκπροσώπου, για το αν θα μπορούσε να κοπεί το επίδομα ανεργίας. Ο κύριος Καραγκούνης, υπουργός εργασίας, τον είχαμε και χθες εδώ, είπε ότι είναι προσωπική άποψη. Ο κύριος...
1: Η κυρία Κουμπονικολάκου έκανε βίντεο γι' αυτό, ναι, βάζοντας μετά ότι στην προσωπική άποψη του κυρίου Μαρινάκη,
0: ναι,
1: συμφωνεί και ο κύριος Βορύδης.
0: Ναι, θα κατέλεγα εκεί, ναι. Ο κύριος, πήγαινα στα κυβερνητικά πρώτα. Ο κύριος Πέτσας είπε και πήρε και αυτός αποστάσεις, είπε ότι διαφωνώ. Και αυτός από τα top στελέχη που ήταν υπέρ του κύριου Μαρινάκη ήταν ο κύριος Βορύδης, ο οποίος είπε ότι.
1: Να το δούμε.
0: Να το δούμε, και προφανώς λέει ο κύριος Μαρινάκης δεν αναφέρεται στους εποχικούς. Προφανώς δεν αναφέρεται στους εποχικούς. Δεν το έχει διευκρινίσει ο κύριος Μαρινάκης. Το εικάζει ο κύριος Βορύδης. Και είπε ότι αν προσθέσουμε τα επιδόματα που μπορεί να παίρνει ένας που δικαιούται επίδομα ανεργίας, αυτά μπορούν να φτάνουν όλα μαζί το χιλιάρικο. Είπε 2-3 άλλα, επίδομα ενοικίου κλπ. Αυτά μπορούν να κάνουν ένα χιλιάρικο. Άρα ο άλλος μπορεί να κάθεται.
1: Εδώ και να του αρέσει κιόλας. Πρωί-πρωί, Μανώλη, σε παρακαλώ πολύ, κάνε μου μία χάρη. Μία μέρα να δώσω στούντιο.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, τα επιδόματα, λέει, των βουλευτών που κάθονται για να κάνουν καμιά συνεδρία, καμιά εξεταστική, καμιά αυτή που μόνοι τους να αποφασίζουν και παίρνουν επιδόματα και μισθούς και μεροκάματα. Αυτά, λέει, υπάρχει περίπτωση να κοπούνε, λέει ο Μανώλης.
0: Εντάξει, ο Μανώλης. Συμφωνώ με
1: τον. Δεν το γράφει έτσι. Το γράφει αλλιώς. Εγώ το παραφράζω. Δηλαδή,
0: συμφωνώ με τον Μανώλη.
1: Την απόδοση προσπαθώ να κάνω.
0: Κατάλαβα.
1: Αυτά τα επιδόματα που παίρνουν οι βουλευτές.
0: Βουλευτικές αποζημιώσεις, λέει.
1: Όλα αυτά για να κάνουν εξεταστικές που μόλις αποφασίζουν πότε θα τις κάνουν, για να κάνουν κανένα συμβούλιο, για να κάνουν κανένα απογευματάκι να πάνε στη δουλειά.
0: Ναι.
1: Τα πρωινά όταν έχουμε βουλή, ξέρει, 2-3 είναι. Δεν πάνε. Μόνο όταν έχει βαξίσει παραπάνω είναι εκεί μαζεμένοι.
0: Είναι κοντά, μου από πάνω στο κολονάκι πριν να καφέ.
1: Άλλο αυτό.
0: Είναι σε απόσταση.
1: Αναπνοείς.
0: Αυτό σου λέει, δεν είμαι στο πεδίο, αλλά άμα χτυπήσει τηλέφωνο, μπάπη σε 3 λεπτά είμαι εκεί.
1: Ναι, αλλά εσείς πήγατε και κατηγορήσατε τον Υπουργό Εξωτερικών που δεν ήταν στη Βουλή και ήταν απέναντι στο Μεγάλη Βρετάνια.
0: Ναι, στο ξενοδοχείο.
1: Πιο κοντά δεν γινότανε.
0: Ισχύει, ναι.
1: Και δηλαδή, όμως τον κατηγορήσατε, κύριε Πουρνάρα.
0: Ένα φανάρι απόσταση είναι.
1: Ναι, και τον κατηγορήσατε, κύριε Πουρνάρα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή με ένα τηλέφωνο, με ένα σφύριγμα θα βγαίνει δηλαδή.
0: Ισχύει.
1: Με ένα ψήτη τα παταγόντα.
0: Ισχύει. Ο τροχονόμος εκεί που είναι μπροστά που κάνει την κυκλοφορία, μα φύραει. Δεν
1: βγαίνει. Όμως, κύριε Πουρνάρα, τον κατηγορήσατε.
0: Εγώ τον κατηγόρησα, είναι αλήθεια αυτό. Τον είχα κατηγορήσει.
1: Πάμε και στον Υπουργό των Χαρτοφυλακίων όλων, που είναι και δικό του το θεματάκι.
0: Τον κύριο Άδωνη.
1: Ναι, ναι.
0: Ναι. Ο οποίος θέλει να βάλει τώρα τα barcode, να μεταφέρει την κρατική ευθύνη και να το κάνει και ατομική. Δηλαδή σου λέει, ρε παιδάκι μου, εσύ είσαι υπεύθυνος τώρα να ελέγχεις αν είναι νόμιμο ή όχι.
1: Ναι.
0: Να βάλουμε τον barcode.
1: Εντάξει, όλα αυτά. Και τη συγγνώμη που ζήτησε, ότι δέχομαι, ένας άνθρωπος έφυγε από τη ζωή, νέος άνθρωπος, δεν ήταν μεσόκοπος σαν τον Πουρνάρα, ήταν πιο μεγάλο λίγο. Εδώ όμως να ρωτήσω κάτι, κύριε Γεωργιάδη, κύριε Αδωνή και κύριε Χατζηδάκη. Κύριε Χατζηδάκη, καλημέρα. Υπάρχουν άλλα μαγαζιά τέτοια στο Κολονάκι? Γιατί θα αρχίσω σε λίγο να λέω διευθύνσεις.
0: Σε μικρή απόσταση κάποιων μέτρων να φανταστώ ή πιο μακριά?
1: Και στενών και
0: στενών,
1: λίγο πιο
0: βόκια. Σε κάποιον μέτρο.
1: Ναι. Υπάρχουν άλλα, κύριε Χατζηδάκη, κύριε Γεωργιάδη.
0: Ευεξίας.
1: Καλή συγγνώμη. Αντίστοιχα. Υπάρχουν άλλα που γράφουν και ταμπέλα κλινική και διαμέρισμα. Εγώ ρωτάω. Σε λίγο δεν θα ρωτάω. Εγώ και ο Πάνος σε λίγο θα αρχίσουμε να λέμε διευθύνσεις, αριθμούς και όροφο.
0: Λοιπόν, τι άλλο έχουμε? Θες να μείνεις καθόλου σε αυτό?
1: Να μείνω σε αυτό.
0: Ναι, μείνε.
1: Εγώ το ξαναραίω. Θα επικοινωνήσουμε και ξανά μαζί σας και θα ρωτήσουμε, κύριε Γεωργιάδη και κύριε Χατζηδάκη, έχουμε αριθμούς, ορόφους και ταμπέλες και ιδιοκτησίες και συνειδιοκτησίες και συνεντεύξεις. Εγώ ρωτώ, αυτή η συγγνώμη θα γίνει με τα επερχόμενου ελεγχού? Και δεν μιλάω για άλλες περιοχές, δεν φτάνω μέχρι το Παγκράτη, σταματώ στο Κολονάκι. Καλημέρα.

Και μια και ανέφερες και τους ελέγχους, θυμήθηκα και σήμερα το πρωί για των ελέγχων στο θέμα της υγείας ότι

0: Το 2019 καταργήθηκε το Σώμα Επιθεωρητών Υγείας. Ήταν στο λεγόμενο επιτελικό κράτος. Από το 2001, αν δεν κάνω λάθος, υπήρχε το Σώμα Επιθεωρητών Υγείας. Βέβαια, υπάγεται τώρα στην γενικότερη Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Λοιπόν, πρωθυπουργός σήμερα στις 7 η ώρα στον Κεραμικό.
1: Τι κάνει?
0: Θα κάνει εκεί μία ομιλία.
1: Τι ομιλία?
0: Θα πας.
1: Τι ομιλία?
0: Είπα, είναι μια ομιλία, θα παραστεί στα
1: εγγένεια. Πρώτα πρέπει να μας πληροφορήσεις.
0: Θα παραστεί στα εγγένεια.
1: Γιατί μας ακούνε γάδιο.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, πρώτα πρέπει να μας πληροφορήσεις.
0: Σήμερα τρεις είναι.
1: Τρεις είναι.
0: Έχω βάλει και τη μάνα μου σήμερα. Ναι.
1: Α, εντάξει. Λοιπόν, να μας πληροφορήσεις τι ακριβώς θα πει, γιατί θα πάει προς τα εκεί και μετά, παιδιά, να το συζητήσουμε. Μήπως πεταχτούμε.
0: Ναι.
1: Για πες.
0: Λοιπόν, στον Κεραμικό σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα παραστεί στα εγγένεια των έργων αναβάθμισης του αρχαιολογικού χώρου. Στις 7 είναι η εκδήλωση και θα κάνει και μία ομιλία ο κύριος Μητσοτάκης.
1: Θα πει για την ακρίβεια και ότι το έχει το
0: νου
1: της η κυβέρνηση και ότι τώρα είναι έτοιμη η κυβέρνηση να λάβει μέτρα και για το ντίζελ και το πετρέλαιο θέρμανσης.
0: Όχι.
1: Και για τη βενζίνη και για το ρεύμα.
0: Όχι.
1: Δεν θα τα πει εκεί.
0: Δεν θα ασχοληθεί με αυτά. Θα,
1: γιατί
0: θα είναι μόνο.
1: Είναι στα υπόψη της κυβέρνησης μετά τη μεγάλη πετυχησιά που είχε στην ΕΔΕΘ, που είδε, ας πούμε, τις πρώτες δημοσκοπήσεις να πηγαίνουν στο Θεό και με είδε την αποδοχή του κόσμου σε αυτά που έδωσε ο Πρωθυπουργός.
0: Για την κυβέρνηση, λες.
1: Ναι, για την κυβέρνηση.
0: Ναι.
1: Ετοιμάζεται να δώσει.
0: Πάλι?
1: Ναι.
0: Αφού έδωσε, τι δεν.
1: Ετοιμάζεται να ξαναδώσει.
0: Περίμενε.
1: Διότι
0: μα,
1: ακρίβεια.
0: Μα περίμενε λίγο.
1: Διότι τα γεγονότα.
0: Ναι.
1: Διότι η ακρίβεια. Διότι τα brand. Και τα brand και τα αυτά και πώς τα λένε. Και
0: τα brand, πώς τα λένε.
1: Όλα αυτά ανεβαίνουν.
0: Ναι.
1: Και επειδή δημιουργείται ένα θέμα και ένα πρόβλημα. Και επειδή ξέρεις πριν τις εκλογές, αν γίνουν, που θα γίνουν μάλλον, όποτε λέει ο Πρωθυπουργός, θα έρθει ένας δύσκολος χειμώνας.
0: Μάλιστα. Εδώ υπάρχει πολιτικό κενό όμως.
1: Κάτσε μισό λεπτό.
0: Υπάρχει ένα πολιτικό κενό που είναι σοβαρό.
1: Ωραία, ακούω.
0: Βγαίνει ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ.
1: Μάλιστα.
0: Και κάνει κάποιες ανακοινώσεις.
1: Ναι.
0: Και κοστολογείται το πρόγραμμα τόσο.
1: Ναι.
0: Χίποσο.
1: Υπάρχει ανάλυση που έχουν βρεθεί αυτά τα χρήματα.
0: Δεν αντιλέγω, ναι. Άρα έχουμε κάτι θέσφατο, έχουμε κάτι χειροπιαστό.
1: Ναι.
0: Ότι αυτά θα δοθούν.
1: Το κρατάμε, ναι.
0: Πώς μπορεί μετά από 20 μέρες να πει ότι εγώ θα δώσω και αυτό και αυτό και αυτό. Άρα
1: ναι,
0: δεν ξεφεύγει ο προβλογισμός.
1: Έχω κρατήσει άλλα 170 εκατομμύρια.
0: Ναι.
1: Καταρχάς το έχει δηλώσει. Άρα ναι. 170 εκατομμύρια που αν χρειαστεί ενίσχυση λόγω των πολέμων, λόγω της εσωτερικής εισερχόμενης ακρίβειας, λόγω των λόγων.
0: Ναι.
1: Και άμα ρίξει κανένα χιόνι πρωί,
0: ναι.
1: Να μπορώ να ανοίξω κανένα δρόμο.
0: Θα τα ρίξω στην αγορά.
1: Θα τα δώσω για να μπορέσω να στηρίξω το λαό μου, τον κόσμο μου και στο βενζίνη και στο πετρέλαιο και στο ρεύμα. Όλα.
0: Ωραία,
1: αυτά.
0: Συμφωνώ.
1: Τα περιμένουμε.
0: Συμφωνώ. Λοιπόν. Πολιτικό κενό νούμερο 2.
1: Ποιος... Πάει το ένα, δεν υπάρχει.
0: Πάει το ένα, ναι.
1: Ωραία.
0: Ποιος από όλους αυτούς τους λόγους που επικαλέστηκες. Πόλεμος, έκτακτη ανάγκη, κρίση, χιόνι το πρωί υπάρχει τώρα για να τα ρίξω την αγορά.
1: Μα δεν θα ήδη, επειδή τα βαρέλια ανεβαίνουν,
0: ναι.
1: Και εδώ βέβαια δεν χρειάζεται να ανέβουν τα βαρέλια για να ανέβουν οι τιμές. Ανεβαίνουν και οι τιμές,
0: ναι.
1: Και επειδή προσπαθούμε να προλάβουμε το 5,
0: ναι.
1: Πάμε να κάνουμε νωρίς για να έχουμε.
0: Μα τα βαρέλια δεν ανεβήκανε τη βδομάδα που μεσολάβησε τις ομιλίες του Πρωθυπουργού.
1: Ναι,
0: ανεβαίνανε ήδη, γιατί δεν τα ανακοίνωσε τη ΔΕΘ.
1: Ναι.
0: Αυτά που θέλει να ανακοινώσει.
1: Γιατί
0: τώρα.
1: Αν θυμηθείς και αν το γκουγκλάρεις εγώ παλιός.
0: Ναι.
1: Γιατί τώρα έχεις το Α1, δεν το γκουγκλάρεις πια. Εγώ γκουγκλάρω. Δηλαδή έχω την εξέλιξη, παίρνω τηλέφωνο, τώρα γκουγκλάρω. Και επίσης τη μέρα που μιλούσε ο Πρωθυπουργός στη Βενζίνη ήταν 90 κάτι.
0: Ναι.
1: Τώρα είναι 2,20 κάτι.
0: Τώρα είναι πάνω από 2, ναι.
1: Ναι. Άρα λοιπόν από τότε μέχρι σήμερα έχουν αλλάξει τα δεδομένα.
0: 2,23 στη Λευκάδα, λέει ο Σπύρος.
1: Ναι. Έχουν αλλάξει. Καλημέρα, Σπύρο. Έχουν αλλάξει τα δεδομένα. Άμα έχει τη Λευκάδα 2,23, στο αγαπημένο μου μεγανήσι θα έχει λίγο παραπάνω. Άρα πάει και το δεύτερο κενό σου. Δηλαδή
0: μάλιστα.
1: Από τότε μέχρι τώρα. Τότε, παλιά, μέχρι τώρα. Από 1,97 έχει πάει 2,23 στη Λευκάδα. Άρα τότε η Λευκάδα θα έχει 2,5.
0: Μάλιστα.
1: Άρα δεν συντρέχει λόγος να είμαστε.
0: Alert.
1: Η ελληνική κυβέρνηση μας έχει συνηθίσει σε αυτό.
0: Ναι.
1: Δεν είναι μόνο στις 3 ώρα τα ξημερώματα, είναι και τη μέρα ξύπνια. και την ημέρα την κανονική των άλλων. Των
0: υπολείπων. Αυτό είναι ευχάριστο.
1: Λοιπόν, δηλαδή δεν είναι μόνο στις 3 ο πρωθυπουργός, δουλεύει όλο το επιτελείο. Άρα λοιπόν πάει και το δεύτερο σου πολιτικό κοινό.
0: Ναι, ναι, πάει.
1: Θες να βρεις κανένα τρίτο, να σου απαντήσω.
0: Όχι.
1: Εδώ είμαι,
0: 2-20 λέει ο Τάσος. Λοιπόν, στην αντιπολίτευση τώρα, η οποία έχει άργησε βέβαια να καταλάβει αυτό που είπε ο κύριος Μαρινάκης, και εδώ φαίνονται και τα αντανακλαστικά, γιατί σε αντίθετη περίπτωση ό,τι λέγεται από την αντιπολίτευση οι κυβερνητικοί το παίρνουν κατευθείαν.
1: Όπα, μπάστα.
0: Το βλέπουν και το σκανάρουν.
1: Μπάστα.
0: Για πες μου.
1: Λοιπόν, ο κύριος Μαρινάκης γι' αυτό είναι σε αυτή τη θέση,
0: ναι.
1: Διότι είναι... Εγώ δεν θυμάμαι καλύτερο,
0: ναι,
1: στη θέση, στη δουλειά του, μαζί με την ομάδα του, έτσι. Όταν ο κ. Ανδρουλάκης έδινε την συνέντευξη στο ΡΙΑ στον κύριο Κατσινικολάου και ξέχασε τα τρόφιμα που ήθελε, ένα από τα τρία, από τα τέσσερα.
0: Θυμάμαι, το θυμάμαι, ναι. Που είπε και άλλο ένα που δεν θυμάμαι ποιο είναι τώρα.
1: Πριν ολοκληρωθεί, πριν περάσουν τρία λεπτά, δηλαδή εγώ ακόμα άκουγα τη συνέντευξη, μου στέλνανε τις ανακοινώσεις της Νέας Δημοκρατίας για τον Ανδρουλάκη. Άμα ξεχνάς πώς τα λένε.
0: Αυτό λέω.
1: Άρα λοιπόν η αντιπολίτευση. Δεν έχει τα ίδια τα ανακλαστικά.
0: Αυτό είναι, το ίδιο λέμε.
1: Η κυρία Γιαννακοπούλου χθες σε συνέντευξη, η Νάντια,
0: ναι,
1: είπε: μπορείτε να φανταστείτε αν είχε γίνει αυτό στο Πασόκ, τι θα έχει συμβεί.
0: Ναι, το ίδιο λέμε.
1: Άρα το παραδέχεται ότι δεν έχουν τα ίδια τα ανακλαστικά.
0: Αυτό που είπε ο κύριος Μαρινάκης για την ανεργία, το επίδομα ανεργίας, έχει υποθεί την Παρασκευή το πρωί. Αν θυμάστε την Παρασκευή το πρωί, που το ανέφερα εδώ στην εκπομπή. Πέρασε η Παρασκευή, πέρασε το Σάββατο, η Κυριακή, η Δευτέρα και χθες έγινε θέμα από την αντιπολίτευση. Τρεις μέρες μεσολάβησαν.
1: Η άλλη αντιπολίτευση, πρώτα απ' όλα, ακόμα δεν είναι στη Βουλή, δεν είναι. Μετά είναι νέοι και μετά είναι τρεις μήνες κόμμα. Τι να προλάβουν.
0: Αυτό δεν
1: είναι. Είναι τρεις μήνες.
0: Εγώ λέω για τα αντανακλαστικά. Τα αντανακλαστικά δεν,
1: ναι,
0: είναι.
1: Αλλά εμείς είμαστε καινούργιοι. Ναι, είμαστε τρεις μήνες κόμμα. Κάποιες μέρες. Στην αρχή ήταν κάποιες μέρες είμαστε κόμμα. Μετά ήταν κάποιες εβδομάδες είμαστε κόμμα. Τώρα είναι κάποιους μήνες είμαστε,
0: ναι,
1: κόμμα.
0: Καλά,
1: μέχρι να μάθουμε να παλιώσουμε κι εμείς, ναι, θέλουμε να μας δώσει λίγο χρόνο.
0: Στο πόσο παλιώνεις.
1: Αυτό πρέπει
0: να αν υπάρχει ένα χρονικό όριο δηλαδή.
1: Πρέπει να.
0: Δηλαδή, ρε παιδάκι μου, στο στρατό, αν μπει καινούργια εσώ. Έχει παλιώσει.
1: Έχει αρχίσει και
0: εδώ υπάρχει κάτι καινούργιο. Δεύτερη... Εδώ ξέρουμε, δεν είναι ένα χρονικό όριο. Υπάρχει. Να ξέρουμε πότε παλιώνει.
1: Είπε τη βαριά κουβέντα.
0: Εσώ.
1: Στο στρατό, όταν μπει η καινούργια κληρουχία, λέγαμε εμεί στο ναυτικό.
0: Ναι, εμεί το λέμε εσώ.
1: Ναι, όταν μπει η καινούργια, τι κάνει εσύ.
0: Παλιώνει. Και το παίζει και μάγκε μετά κιόλα.
1: Στην Ελλάδα λοιπόν που μιλάμε για την Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Δεν θα μπει καινούργια.
0: Θα μπει παλιά. Ναι, ισχύει αυτό.
1: Οπότε οι νέοι τι θα κάνουν.
0: Θα μπει παλιά εσώ και οι νέοι θα τα βάψουν μαύρα. Ναι,
1: ναι, τι θα τα βάψουν μαύρα, θα παλιώσουν.
0: Θα δυσανασχετήσουν. Όχι όλοι, αλλά κάποιοι που μπορεί να είναι πρωτοκλασάτοι και να γίνουν δευτεροκλασάτοι θα δυσανασχετήσουν.
1: Όπως είναι πρωτοκλασάτοι από τους νέους.
0: Είναι από αρκετοί.
1: Ο τομεάρχης, ας πούμε, οικονομικών, ο αναπληρωτής, είναι πρωτοκλασάτος.
0: Τις τελευταίες μέρες έχει γίνει. Ναι.
1: Για ποιο λόγο όμως έχει γίνει.
0: Για αρνητικό λόγο.
1: Α, λοιπόν, αν θεωρούμε αυτούς πρωτοκλασάτους. Δηλαδή να ξέρουμε ποιοι είναι οι πρωτοκλασσάτες,
0: ναι.
1: Γιατί εδώ στην Ελλάς, στο κόμμα Ελλάς όπως θέλετε να το πείτε, περιμένουμε και μάλλον η πρώτη θα είναι τέλος Οκτώβρη αρχές Νοέμβρη που θα, ναι, μπουν στην πρώτη γραμμή, που θα βαρέσουν καμπανάκι και θα πούνε οι πρώτοι 2-3.
0: Ναι.
1: Τρεις έχω.
0: Να σου μεταφέρω και ένα παρασκήνιο για αυτούς τους παλιούς που λες τώρα. Ότι έχουν.
1: Ξέρεις, μόλις ακούω παρασκήνια. Ναι.
0: Πολλοί δυσανασχετούν που έχουν φύγει από το κόμμα τους. Από το ΣΥΡΙΖΑ κατά κύριο λόγο.
1: Και έχουν παραδώσει
0: κιόλας. Και έχουν παραδώσει και περιμένουν το σήμα Τσίπρα για να ενταχθούν επίσημα. Δυσανασχετούν γιατί γυρνούν στις περιφέρειές τους. Και ο κόσμος δεν ξέρουν πώς να
1: μιλήσουν στον κόσμο,
0: γιατί δεν ξέρουν τι είναι. Δεν εκπροσωπούν τίποτα αυτή τη στιγμή.
1: Και δυσανασκετούν, να σου δώσω εγώ ένα παρασκήνιο.
0: Μια...
1: Να σου δώσω εγώ, ναι, ένα παρασκήνιο. Δυσανασκετούν γιατί τέλειο Οκτώβρη, αρχές Νοέμβρη θα μπει κάποιος σε πρώτη γραμμή που ακόμα δεν έχει παραδώσει έδρα.
0: Ναι.
1: Εκεί να δεις τι θέμα έχουν. Θα την παραδώσει τότε ή ο Σονούπο.
0: Ποιο τότε, αυτό παίρνει το μισθό του. Ενώ οι άλλοι το έχουν χάσει το μισθό.
1: Ναι. Και θα μπει σε πρώτη γραμμή και αυτό.
0: Μάλιστα. Χθες ο Δήμαρχος Αθηναίων, ο Χάρης Δούκας, είχε και την συνάντηση με αντιπροσωπεία κατοίκων της Κυψέλης. Είναι των ανθρώπων που τα σπίτια τους υπέστησαν ζημιές λόγω του Μετροπόντικα και των έργων της γραμμής 4. Και ο Δήμαρχος Αθηναίων αναμένεται να διαβιβάσει τον εισαγγελέα το πόρισμα των εμπειρογνωμόνων των κατοίκων της Κυψέλης για τις ζημιές.
1: Έχουμε πει, θα το συζητήσουμε, θα το κάνουμε και αύριο θέμα, έχουμε πει πάρα πολύ απλά πράγματα. Εάν δεν υπήρχε κανένα πρόβλημα, θα σταματούσαν οι εργασίες της εταιρείας που έχει αναλάβει αυτή τη δουλειά? Δηλαδή θα έμενε πίσω όλη η δουλειά χωρίς κανένα πρόβλημα επειδή εγώ διαμαρτυρήθηκα? Άντε διαμαρτυρήθηκε και ο Πουρναράς.
0: Και όπως λέει και ο Σπύρος, ας σας ακούω κι εγώ, γίναμε τέσσερις. Λοιπόν, πάμε σε διαλυματάκι. Πρώτο μας.
1: Πέρασε.
0: Αυτή είναι. Κάνουμε στο πρώτο μισάωρο την ατζέντα της ημέρας. Όσου προλαβαίνουμε, γιατί υπάρχουν και άλλα που δεν προλαβαίνουμε να τα πούμε.
1: 69-39-943-943 θα το αναλύσουμε μετά. Τι να αναλύσουμε όμως, γιατί το ξέρουμε όλοι το ψαρονέφρι. Οπότε έχουμε και ένα ψαρονέφρι.
0: Ναι. Τα υπόλοιπα μετά. Διαλυματάκι, επιστρέφουμε.
2: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports. 11 χρόνια Athens Coffee Festival, 200 brands καφέ, 2 stand-up comedy, 3 DJ sets, 7 influencers σε ρόλο super host. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίου, 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Μέγας χορηγός Nunu Baristas Gold. Εισιτήρια στο more.com.
3: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
4: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
5: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
4: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
6: Ληστεία, το πορτοφόλι.
7: Πέσαμε σε Krav Maga, μαγκάμ.
8: Μην είναι άνθρωπος.
9: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
8: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λυκούδη 11. Άνω Πατήσια. 211-4030-268. fcfkravmaga.gr.
10: Θέλω κι εγώ.
8: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
11: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελ Αλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-27-13-682 και 699-77-11-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
12: Τώρα που η ασφάλεια δεν είναι δεδομένη, επιβάλλεται η λήψη μέτρων προστασίας. Τώρα είναι η ώρα να ασφαλίσετε το κατάστημά σας και την επιχείρησή σας. Τοποθετήσεις και επισκευές σε εξωτερικά μεταλλικά ρολά. Καλέστε μας στο 210-7777-773. Αναλαμβάνουμε ρολά για καταστήματα και γκαράζ, απλά και τηλεχειριζόμενα. Μεγάλη εμπειρία στα μεταλλικά ρολά ασφαλείας. Τιμές εξαιρετικές. Εργασία εγγυημένη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-7777-773. Θυμηθείτε, για οτιδήποτε που αφορά το μεταλλικό ρολό, 210-7777-773 και ξενιάστε.
13: Έλληνες. Ένας λαός γεμάτος ψυχή.
14: Υπερηφάνεια.
13: Ανθρωπιά.
14: Τόλμη.
13: Πολιτισμό.
14: Ιστορία.
13: Φιλοξενία.
14: Παράδοση.
13: Ένας ξεχωριστός λαός. Έλληνες. Με την ευγενική χορηγία της ελληνικής διαφημιστικής Lanis ADV.
2: Intervention Ελλάδα Sports 94,3.

0: Εδώ είμαστε, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε. 10:30 ακριβώς. Την καλημέρα μας σε όλους. Είμαστε η εκπομπή Η Ελλάδα Σήμερα. Γιώργος Γεωργιάδης στο ένα μικρόφωνο.
1: Είδες, συμμορφώνεσαι.
0: Αυτό.
1: Ο
0: ναι.
1: Κύριος Πάνος Πουρναράς στο άλλο. Λοιπόν, 69-39-943-943, παιδιά, έχουμε και ένα ψαρονέφρι στο Μαρούσι, το γνωστό ψαρονέφρι πλέον, εκεί 4 άτομα.
0: Ναι, εγώ και άλλοι 3.
1: Από την Παρασκευή και μετά. Εμείς και άλλοι 2.
0: Ωραία, δεν έχω πρόβλημα.
1: Από την Παρασκευή και μετά θα μπορούν να πάνε για ένα γεύμα ή ένα δείπνο.
0: Την Παρασκευή θα γίνει κλήρωση.
1: Ναι, από την Παρασκευή και μετά, είπα.
0: Ναι, ναι. Δεν ήταν φανερό δηλαδή πως θα γίνει κλήρωση αυτό.
1: Ήθελα με κάποιο τρόπο να τον μπερδέψω λίγο για να πάμε εγώ εσύ και να πάρουμε και άλλους 2.
0: Σωστό αυτό.
1: Τώρα άλλους άλλες δεν ξέρω.
0: Όπως και να έχει.
1: Ό,τι φέρεις εσύ.
0: Ναι. Όπως
1: το αφήνω επάνω σου.
0: Οκ, ναι. Όπως και να έχει, στέλνετε τη λέξη ψαρονέφρη στο 6939-943-943. Αυτομάτως μπαίνετε στην κλήρωση. Η κλήρωση για το τραπέζι στο ψαρονέφρη στο Μαρούσι θα γίνει την Παρασκευή.
1: Λοιπόν. Ο Τάσος λέει καλημέρα, 2:20 στην Αθήνα. Ο Σπύρος λέει 2:23 στη Λευκάδα.
0: Ορίστε,
1: έχουμε μια σταθερότητα σε αυτή την κυβέρνηση. Άρα, από Αθήνα μέχρι Λευκάδα έχουμε περίπου την ίδια τιμή.
0: Άρα ο Σπύρος που είναι Λευκάδα, γιατί δεν έρθει Αθήνα που είναι 3 λεπτά λίγο φτηνότερη.
1: Α, είναι σαν το πόσο κάνει.
0: Να έρθει να βάλει.
1: Βρήκα ένα μπουκάλι γάλα στα Χανιά, να πεταχτώ μέχρι τα Χανιά να το πάρω.
0: Αυτό ακριβώς.
1: Σπύρο, έλα εδώ στην Αθήνα. Βάλε με 2:20 και ξαναπήγαινε Λευκάδα. Θα γλιτώσει 3 λεπτά και το λίτρο.
0: Όλα εμείς θα τα λέμε.
1: Όχι, τα λέει πρώτα ο Πρωθυπουργός.
0: Με το πόσο κάνει.
1: Το γάλα το βρέκα στα Χανιά. Πεταχτώ, το πάρω και ερχόμαι.
0: Σήμερα γιορτάζει ο Βυσαρίων και ο Νικήτας. Χρόνια πολλά σε όλους εκεί έξω.
1: Τον Νικήτα το θυμάμαι γιατί κάποτε ξεκινάγανε σχολεία ή ανήμερα ή την άλλη μέρα. Του Νικήτα.
0: Του Νικήτα.
1: Ναι, και έλεγα τι γιορτή είναι αυτή.
0: Είναι σταθερή.
1: Ήταν παλιά, ήταν.
0: Ο Νικήτας.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Ήταν και έλεγα τι γιορτή είναι αυτή. Πώς να γιορτάσω Νικήτα όταν ξεκινάνε τα σχολεία.
0: Γιατί τι σε πείραζε ο Νικήτας.
1: Γιατί ξέρεις κανένα καλό παιδί να θέλει να πάει σχολείο.
0: Όχι, αλλά γιατί να ήθελε να γιορτάσει.
1: Να πούμε χρόνια πολλά στον Κακλαμάνη.
0: Ναι, γιορτάζει ο πρόεδρος της Βουλής, ο Νικήτας Κακλαμάνης.

0: Λοιπόν, πάμε εφημερίδες.
1: Θα πάμε εφημερίδες. Εγώ επιμένω και ρωτώ, κύριε Χατζηδάκη, κύριε Γεωργιάδη, άλλα μαγαζιά σαν και αυτό που ζητήσαμε συγγνώμη επειδή δεν καταφέραμε να το ελέγξουμε, αλλά από εδώ και πέρα θα βάλουμε τους μηχανισμούς της κυβέρνησης μπροστά, του Υπουργείου μπροστά. Υπάρχουν εκεί γύρω-γύρω. Σας είπα, το ρεπορτάζ έχει ολοκληρωθεί. Οι ανακοινώσεις θα γίνουν αυτές τις μέρες με αριθμό, οδό, αριθμό και όροφο. Και ιδιοκτησία. Και συνδιοκτησία. Και γνωστές συνεντεύξεις. Και τις συνεντεύξεις θα έχουμε μαζεμένες. Εδώ. Το ρεπορτάζ κλείνει. Και ρωτώ. Κύριοι αντιπρόεδροι. Αντιπρόεδροι δεν είναι.
0: Αμέ αντιπρόεδροι.
1: Αμφότερ και οι δύο.
0: Ναι. Αμφότερ και οι δύο για να, μιλάμε και καλά ελληνικά.
1: Να μιλάμε και καλά ελληνικά. Λοιπόν. Έχουμε εκεί στην ευρύτερη περιοχή, κοντινή, πολύ κοντινή, άλλα μαγαζιά αντίστοιχα. Μάλιστα. Καλημέρα και περιμένω καμιά απάντηση.
0: Λοιπόν, πάμε να διαβάσουμε τα πρωτοσέλιδα, να δούμε τι γράφουν σήμερα οι εφημερίδες. Να ξεκινήσουμε με την εφημερίδα Καθημερινή. Ο εφιάλτης του ρεζερβουάρ, τα 2,2 ευρώ το λίτρο στην Αντλία αναμένεται να προσεγγίσει η βενζίνη. Αναδρομικά για περισσότερους από 35.000 συνταξιούχους στις 3.000 ευρώ κατά μέσο όρο και ασπίδα drones στα F-35.

Τώρα που λέει, που είπε για drone η εφημερίδα, είχαμε ένα καταδιωκτικό του ΝΑΤΟ το οποίο κατέριψε drone στην Λιθουανία. Και θεωρείται πως εισήλθε στον λιθουανικό εναέριο χώρο από την κατεύθυνση της Λευκορωσίας.

0: Εφημερίδα Τα Νέα λέει 15 ερωτήσεις SOS, τι πρέπει να ξέρετε πριν από την επίσκεψη για να επισκεφτείτε ένα ιατρείο. Λειτουργεί νόμιμα το ιατρείο? Πότε πρέπει να αναρωτηθούμε αν μια ιατρική πράξη είναι προτιμότερο να γίνει σε νοσοκομείο? Πότε να πάρω δεύτερη γνώμη? Είναι η αποτοξίνωση ή αλλιώς το detox ιατρικός όρος? Υπάρχει και τι είναι ο καθαρισμός του αίματος? Μάλιστα. Η εφημερίδα Απογευματινή λέει το φαινόμενο Μαζονάκη που ένωσε τους πάντες και προαγωγές στο δημόσιο μόνο κατόπιν αξιολόγησης, οι 7 ανατροπές στο μοντέλο διοίκησης. Πάμε στην εφημερίδα των συντακτών. Παιχνίδι των λαγών ή αποσύνθεση. Συνεχόμενα τα αδειάσματα υπουργών στην επταετία Μητσοτάκη. Τα αστεία και τα σοβαρά, οι προφάσεις και οι πραγματικοί λόγοι. Προσωπική ή κυβερνητική άποψη Μαρινάκη για το επίδομα ανεργίας. Ασπίδα από Βορύδη, πυρ ομαδών από την αντιπολίτευση. Εφημερίδα Ριζοσπάστης, δεν ξεχνάμε, αγώνας ενάντια στον φασισμό και στο σύστημα που τον γεννά, κάλεσμα από δεκάδες σωματεία και φορείς την Παρασκευή στις 5.30, η αντιφασιστική συγκέντρωση στο Κερατσίνι και η πορεία στο μπλόκο της Κοκκινιάς στα 13 χρόνια από την δολοφονία του Παύλου Φύση από την ναζιστική εγκληματική οργάνωση Χρυσή Αυγή, συγκεντρώσεις και σε άλλες πόλεις. Εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος, 1892 προσλήψεις στο δημόσιο, προκηρύξεις για μόνιμους και εποχικούς και επιστροφή στο λεφτά υπάρχουν από Τσίπρα και Ανδρουλάκη και από κάτω βαθιά επόκληση στον Μαζονάκη, λαοθάλασσα στο τελευταίο αντίο και δραπέτης για ακόμα μια φορά ο Αλκέτ Ριζάη. Ο Αλκέντ Ριζάη, ο οποίος είχε με διήμερη άδεια, αν δεν κάνω λάθος, διήμερη ήταν.
1: Πήγε σαν ένα μπιτσόπολο στην
0: Ανάβησο. Πήγε στην Ανάβησο, έπεσαν κάτι πιστολιές. Εξαφανίστηκε. Ήταν να μπει τη Δευτέρα το πρωί χθες. Δεν γύρισε, κηρύχθηκε η δραπέτης, τον ψάχνει η αστυνομία.
1: Θα γυρίσει μόνο το αυτόφορο, ήθελε να γλιτώσει.
0: Α, μάλιστα.
1: Μην πάει μέσα.
0: Μάλιστα. Τι Ριζάη, τι Ριζάη. Ο Ριζάη, ξέρεις τι είναι? Ο Μοχσέν Ριζάη. Είναι ο γραμματέας του Ανώτου Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας του Ιράν. Είναι ο Μοχσέν Ριζάη και είπε ότι δεν πρόκειται να υπάρξουν διαπραγματεύσεις με την Ουάσιγκτον μέχρι να ικανοποιηθούν όλοι οι όροι της Τεχεράνης. Η εφημερίδα Μανιφέστο, κατατρεγμένος και κυνηγημένος από την διαπλοκή, οι θεωρίες του Νίκου Ανδρουλάκη, ύστερα από δημοσίευμα εφημερίδας του Βαγγέλη Μαρινάκη περί μονταζιέρας στα Τέμπη, καταθέτει πρόταση μομφής κατά της κυβέρνησης. Στην συνέντευξη που έδωσε στην ΔΕΘ ξεχωριστή μεταχείριση είχαν όλα τα μέσα ενημέρωσης της ολιγαρχίας που δήθεν τον καταδιώκει. Και γιατί το Πασόκ είπε ναι στα μη κρατικά ΑΕΗ και 24 ώρες αργότερα όχι.
1: Έχεις καταλάβει, δεν ξέρω αν έχεις την ίδια αίσθηση με εμένα, ότι και τα τρία κόμματα, αυτά που φαίνονται πρώτο, δεύτερο, τρίτο, δημοσκοπικά, είναι λίγο μπλεγμένα το πώς θα φτάσουν μέχρι το Μάιο, Ιούνιο, πότε θα γίνουν εκλογές.
0: Μπλεγμένα ως λίγο, προς δηλαδή, την πολιτική τους,
1: ως προς τις θέσεις, ως προς το τι θα δώσουν, τι θα μαζέψουν, ποια κόντρα θα έχει ποιος και με ποιον.
0: Είναι πολύ μπλεγμένοι, ναι.
1: Δηλαδή μία ο Τσίπρας επιτίθεται στο Πασόκ μετά το μαζεύει, μία το Πασόκ επιτίθεται στο Τσίπρα μετά το μαζεύει, μία η Νέα Δημοκρατία επιτίθεται στο Πασόκ, σταματάει, μετά επιτίθεται το Τσίπρα, ξανασταματάει. Δηλαδή μήπως δεν έχουν καθορίσει ακόμα την γραμμή που θα ακολουθήσουν? Έχουμε την αίσθηση, και ρωτώ την άποψή σου και τη δική σας στο 69-39-43-43, ότι θα αλλάξουν πολλές φορές ακόμα μέχρι την τελική ευθεία.
0: Συμφωνώ εγώ σε αυτό. Να σου δώσω την δική μου εξήγηση.
1: Είμαι όλος αυτιά.
0: Α, περίμενα μια απάντηση.
1: Όλος αυτιά.
0: Θεωρώ ότι προσπαθούν να ισορροπήσουν μεταξύ της λεγόμενης καλής θεσμικότητας και του κακού λαϊκισμού. Γιατί έχει σε εισαγωγικά ποινικοποιηθεί ο λαϊκισμός, με την έννοια ότι οτιδήποτε λέγεται εδώ και χρόνια από την αντιπολίτευση θεωρείται λαϊκισμός και παροχολογία, και από την άλλη θεωρείται πάρα πολύ κακό, πολύ καλό η λέξη θεσμικότητα, ότι πρέπει να είσαι θεσμικός. Και νομίζω ότι τα κόμματα προσπαθούν να ισορροπήσουν μεταξύ αυτού. Δηλαδή, όταν πάνε να δώσουν κάτι, φοβούνται ότι θα κατηγορηθούμε για λαϊκιστές και δημαγωγοί, και προσπαθούν να ισορροπήσουν μεταξύ της θεσμικότητας και το να είναι ταυτόχρονα και υπέρ της αντιπολίτευσης. Κάπου εκεί νομίζω το χάνουν.
1: Εγώ βλέπω ότι έχει μπει στη ζωή μας το πόσο κάνει.
0: Ναι.
1: Και έχει μπει στη ζωή μας γιατί δεν φτάνει αυτό που έχουμε για να το πληρώσουμε. Και αυτό το πόσο κάνει, αλλιώς το αξιολογεί η κυβέρνηση, αλλιώς το αξιολογεί η μία αντιπολίτευση, αυτός το αξιολογεί η άλλη αντιπολίτευση, και αλλιώς προσπαθούν να πούνε τι, ότι θα έρθουν να μας σώσουν από το πόσο κάνει. Αυτό, δηλαδή, κάποιος ο οποίος να μας εξηγήσει πραγματικά πώς θα αλλάξει 3-4 πράγματα που είναι η καθημερινότητά μας. Δεν ξέρω, εσένα, σε έπεισε κάποιος ότι όταν θα είναι αυτός ή αν θα είναι αυτός θα αλλάξει η καθημερινότητά σου?
0: Όχι.
1: Όχι.
0: Όχι.
1: Και μιλάμε για τρεις. Mm. Πρώτος, δεύτερος, τρίτος, δημοσκοπικά. Έτσι. Μιλάμε για τρεις αρχηγούς που μίλησαν.
0: Υπάρχει και ένα απίστευτο damage control όμως. Και αυτό είναι που λέω ότι προσπαθούν να ισορροπήσουν μεταξύ θεσμικότητας και λαϊκισμού. Θα βγει το Χ Πασόκ. Το Πασόκ, όχι το Χ Πασόκ. Και θα σου πει.
1: Καλά, το Χ Πασόκ, καλά το είπες. Για το Πασόκ, ναι, το είπες καλά. Το Χ Πασόκ.
0: 13η σύνταξη.
1: Ναι.
0: Και 13ο μισθός.
1: Ναι.
0: Θεωρητικά είναι κάτι το οποίο θα αλλάξει την καθημερινότητα. Είναι, ναι, πολύ θετικό το να δοθεί 13ο μισθός.
1: Ναι.
0: Με το που θα ακουστεί αυτό όμως, θα βγει η κυβέρνηση και θα κάνει το damage control, ότι είστε δημαγωγοί, αυτό δεν βγαίνει. Είχαμε χθες τον Υφυπουργό Εργασίας, αυτά δεν βγαίνουν, είναι παραμύθια, είστε λαϊκιστές.
1: Συγγνώμη.
0: Άρα ποιο πιστεύεις, άρα, τον λαϊκισμό ή τη θεσμικότητα?
1: Άρα λοιπόν μας λέει ο λαϊκισμός ότι μπορεί και να σας δώσω ψέματα, σας λέω, και μας λέει η θεσμικότητα θα πεθάνετε πεινασμένοι.
0: Ναι.
1: Και πρέπει να επιλέξουμε.
0: Ναι.
1: Στο όραμα του μπορεί κάποτε, ή ότι αποφασίζω ότι αυτό είναι, δεν γίνεται τίποτα.
0: Κάπως έτσι. Πάμε να ολοκληρώσουμε με τις εφημερίδες Εσπρέσο. Δεν είστε άξιες, φύγετε. Όσα δεν έδειξαν οι τηλεοπτικές κάμερες για την κηδεία του Γιώργου Μαζονάκη αναφέρεται. Ο τύπος Θεσσαλονίκης βουρκωμένο αντίο στο Γιώργο που ένωσε όλη την Ελλάδα. Παλαϊκή αγρυπνία στην παλιά του γειτονιά με τραγούδια και λουλούδια. Πάμε στην εφημερίδα Κόντρα. Στα ύψη το κόστος δανεισμού για νοικοκυριά και επιχειρήσεις επιβαρύνονται με 800 εκατομμύρια ευρώ από την αύξηση των επιτοκίων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.
1: Την προηγούμενη εβδομάδα αποφασίστηκε, δηλώθηκε αυτό και είναι λογικό.
0: Και οι αγορές προεξοφλούν και νέο κύκλο αυξήσεων και από την Λαγκάρτ.
1: Αυτό για να μειώσουν, λέει, γιατί ανέβηκε ο πληθωρισμός, ναι, λόγω της ενέργειας. Οπότε εντάξει, τι δανειολήψη, θα πληρώσει λίγο παραπάνω, θα το καλύψει. Θα το καλύψει το θέμα. Τι, πού είναι το πρόβλημά σου?
0: Δεν υπάρχει πρόβλημα.
1: Να σταματήσουμε λίγο τις εφημερίδες, να κάνουμε ένα cut.
0: Ναι.
1: Γιατί έχω πάρει από σένα με διακοψία.
0: Ναι.
1: Και επειδή μιλάμε για ακρίβεια, μιλάμε για προβλήματα, αλλά ακούσαμε τρεις πολιτικούς αρχηγούς, τον έναν μετά τον άλλον. Δύση τον καθένα.
0: Και όχι μόνο τρεις, απλά
1: μιλάμε για τους πρώτους δημοσκοπικά.
0: Ναι, ναι, που είναι, διεκδικούν την εξουσία.
1: Όλους ακόμα. Ναι, αυτούς, ναι, που διεκδικούν την εξουσία. Σωστά. Και τι καθήμενος αυτά μίλησες. Και πάμε για το πρόβλημα που και οι τρεις έλυσαν. Διότι και οι τρεις έλυσαν ένα συγκεκριμένο πρόβλημα. Φτιάξανε καινούργια σπίτια, μειώσανε τα ενίκια, εντάξει για τους φοιτητές, εντάξει για τις οικογένειες, δώσαμε και λεφτά και στο Καστελόριζο. Οπότε δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα στην Ελλάδα.
0: Όλα βαίνουν καλώς.
1: Όλα βαίνουν καλώς. Ο πρόεδρος των ενοικιαστών, ο κύριος Σκιαδάς, είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Καλημέρα.
0: Καλημέρα, κύριε Σκιαδά.
2: Καλή σας ημέρα.
1: Όλα βαίνουν καλώς, λοιπόν. Ακούσαμε και τους τρεις. Το λύσανε το πρόβλημα. Είμαστε ευχαριστημένοι. Μπορούμε να κάνουμε μια συναυλία, εκδήλωση για να πούμε να ευχαριστώ.
2: Όλα καλά, όλα καλά. Λύθηκαν όλα τα προβλήματα. Ο κόσμος πανηγυρίζει.
1: Και να κάνουμε μια συναυλία, μια μάζαξη για το καλό αυτή τη φορά.
2: Έτσι, έτσι. Για την επιτυχία, για την επιτυχία. Και λοιπόν, για τα μέτρα που ακούσαμε, που ανακοινώθηκαν στην έκθεση Θεσσαλονίκης, τα οποία θα λύσουν το πρόβλημα των ενοικιαστών. Δηλαδή, τουλάχιστον από την κυβερνητική πλευρά, ακούσαμε σωρία μέτρων. Πραγματικά δεν ακούσαμε τίποτα, δηλαδή.
1: Αυτό...
2: Πραγματικά δεν ακούσαμε τίποτα. Και αυτό ήταν το εντυπωσιακό. τις προηγούμενες χρονιές κάτι ανακοινωνόταν για την αντιμετώπιση του στεγαστικού προβλήματος, άσχετο αν δεν εφαρμόστηκε και δεν απέδωσε, φέτος το περάσαμε σαν να μην υπήρχε, σαν να μην υπάρχει το πρόβλημα.
1: Ακόμα και, προφανώς, ακόμα και σε ερώτηση που έγινε δεν υπήρξε απάντηση, διορθώστε με αν κάνω λάθος.
2: Έτσι, όχι, όχι, έτσι είναι. Έτσι, και εμείς περιμέναμε κάτι να ακούσουμε, έστω κάτι να ακούσουμε παρηγορητικά λόγια, ότι κάποτε θα λυθεί το πρόβλημα. Τώρα φέτος είναι σαν να μην υπάρχει. Δεν ξέρω αν η κυβέρνηση θεωρεί ότι λύθηκε το πρόβλημα, αν θεωρεί ότι πέσαν τα ηλίκια, δεν ξέρω, ίσως ζούμε σε κάποιο παράλληλο κόσμο. Εμείς δεν το έχουμε δει αυτό το πράγμα.
1: Έπεσαν τα νίκια, κύριε Σκιαδά. Δηλαδή έχει αλλάξει κάτι. Έχει πάει κάπου, έχουν συμμορφωθεί οι άνθρωποι που τα νοικιάζουν, έχουν ανοίξει περισσότερα σπίτια. Υπάρχει αισιοδοξία τώρα με το ανακαινίζω από τώρα κάποια στιγμή. Λέει 15.000 είναι οι άνθρωποι από τις 100 που εγκρίθηκαν, γύρω στις 15.000 σπίτια θα πάρουν βοήθεια για να κλειστά να φτιαχτούν και να δοθούν για ενοικίες μετά. Ναι. Βλέπετε κάπου ένα φως στον ορίζοντα.
2: Το θέμα δεν είναι ότι θα δοθούν 15.000 σπίτια που δεν θα είναι 15.000. 15.000 θα πάρουν την ενίσχυση, δεν ξέρουμε πόσοι θα τα βγάλουν στην αγορά και πόσοι από αυτοί θα τα πάρουν τελικά. Το θέμα είναι με ποιες τιμές θα βγουν αυτά τα σπίτια. Διότι όταν εγώ έχω ένα ερείπιο, ένα χρέπι, παίρνω λεφτά από το κράτος, το ανακαινίζω και μετά το βγάζω στην αγορά σαν πρόσφατα ανακαινισμένο και ζητάω 1.000 ευρώ και 1.200 ευρώ για 80 τετραγωνικά, δεν θα λυθεί το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι στα υπερβολικά ενίκια. Δηλαδή, εμείς είπαμε, ναι, ωραία, να χαιρετήσουμε αυτή την πρωτοβουλία, να δοθούν κίνητρα, να δοθούν επιδοτήσεις για επισκευές, αλλά όταν επιδοτήσεις από το κράτος για να επισκευάσεις ένα σπίτι, θα πρέπει να έχεις και κάποιους περιορισμούς να το προσφέρεις στην αγορά, να επέλθει κάποια ισορροπία. Δεν μπορεί να παίρνεις τα χρήματα από το κράτος και να το αφήνεις ασίδωτο όσο θέλεις, το νοικιάζεις. Αυτό έχουμε πει εμείς. Θα ανακαινιστούν κάποια σπίτια, θα δοθούν κάποιες θέσεις. Βάλτε όμως κάποιο περιορισμό, κάποιο ανώτατο επιτρεπόμενο μίσθωμα, κάποιο πλαφόν τουλάχιστον σε αυτά τα σπίτια που θα ανακαινιστούν με χρήματα του δημοσίου. Δεν γίνεται δηλαδή το πρόβλημα έτσι.
0: Μάλιστα. Με την κατάργηση της Golden Visa που πρότεινε το ΠΑΣΟΚ, συμφωνείτε?
2: Ναι, εν μέρη συμφωνούμε, αλλά και πάλι δεν θα λυθεί το πρόβλημα.
0: Ναι, σωστό είναι.
2: Η κατάργηση της Golden Visa είναι γεγονός ότι η Golden Visa εκτείναξε τις τιμές των ενοικίων. Και, δηλαδή, και αν κάποιοι ενοικιαστές είχαν το όνειρο να αποκτήσουν μια κατοικία, τώρα είναι τρομερά δύσκολο. Σίγουρα θα βοηθήσει στο να σταματήσει αυτή η τρελή άνοδος και της αγοραίας αξίας των ακινήτων. Δεν σημαίνει όμως ότι θα βοηθήσει τα ενοίκια. Πρέπει να πούμε όμως και το εξής, ότι από όλα τα κόμματα μέχρι στιγμής που έχουμε ακούσει, μόνο το ΠΑΣΟΚ, και ο σύλλογος δεν κομματικοποιείται, ούτε κομματικοποιήθηκε ποτέ, αλλά μόνο το ΠΑΣΟΚ τόλμησε να μιλήσει για πλαφόν. Ναι. Ακούσαμε την ομιλία του πρόεδρου του ΠΑΣΟΚ και είπε ότι μέσα στο πρόγραμμά του είναι και το πλαφόν σε περιοχές οι οποίες είναι πιεσμένες. Αυτό είναι ένα πάγιο αίτημα του Συλλόγου Ενοικιαστών. Και είναι ο μόνος ο οποίος το είπε.
1: Η ερώτηση, οι περιοχές που είναι πιεσμένες. Ποια περιοχή δεν είναι πιεσμένη στην Αθήνα, να ξεκινήσουμε? Αν πάμε τώρα Παγκράτη, Ζωγράφου και όλα αυτά. Αν πάμε Γάλλιο για το άλλο πανεπιστήμιο. Αν δηλαδή πάμε Πειραιά για το. Μόνο για τα πανεπιστήμια, μόνο για τους φοιτητές μιλάω. Μην προχωρήσει τα υπόλοιπα.
2: Όλες οι περιοχές είναι πιεσμένες.
1: Υπάρχουν περιοχές οι οποίες θεωρούνται ευκαιρίες ακόμα να νοικιάσει ένα σπίτι?
2: Όχι. Τουλάχιστον στην Αττική, αλλά και στις μεγάλες. Δηλαδή και στη Θεσσαλονίκη δεν υπάρχουν τέτοιες περιοχές. Όταν έχουμε φτάσει, ας πούμε, σε περιοχές που θεωρούνται φθηνές, θέλει κάποιος 1.000 ευρώ για 80 τετραγωνικά, στο Περιστέρι και στη Νίκαια, ας πούμε.
1: Και δεν μου λέτε, κύριε Σκιάδα, πώς μπορεί εμένα που είναι δικό μου το σπίτι, όσο θέλω το νοικιάζω, ποιος θα μου βάλει πλαφόν? Αφού είναι δικό μου το μαγάζι, δικό μου το σπίτι. Άμα θες νοικιάσαι το, δεν θες να το νοικιάζεις.
0: Θα βρεθεί άλλος που θα το πάρει.
1: Πώς μπορεί κάποιος να μου πει στο σπίτι μου πόσο θα το νοικιάσω? Το να μου πει ότι ξέρεις κάτι, το δίνει ο Γεωργιάδης τον κύριο Σκιαδά τα 300 ευρώ και όταν βγάλει τον κύριο Σκιαδά μπορεί να το δώσει μέχρι 330, στην τύχη το λέω, δηλαδή με 10%, το καταλαβαίνω. Αλλά εγώ άμα το νοικιάζω, το έχω κλειστό και το ανοίξω και το δίνω 1.000. Όμως θες πάρ' το, δεν θες να το πάρεις.
2: Ναι, εάν ανοίξεις κάποιο σπίτι, Δώσ' όσο θέλεις. Αλλά όταν παίρνεις επιδότηση 30 και 40 χιλιάδες από το κράτος για να το φτιάξεις και να το ανοίξεις, δεν μπορεί να δίνεις όσο θέλεις. Από εκεί και πέρα πρέπει κάποια στιγμή να καταλάβουμε ότι και το σπίτι είναι κοινωνικό αγαθό. Δηλαδή,
1: ρωτάω
2: μπορεί...
1: για να δω ποιες είναι οι λύσεις, να καταλάβουμε όλοι ποιες είναι οι λύσεις που προτείνετε εσείς.
2: Η λύση που προτείνουμε εμείς, η άμεση λύση, έτσι, γιατί οι μακροπρόθεσμες λύσεις είναι πολλές. Είναι η κοινωνική κατοικία. Είναι...
1: Η άμεση μας ενδιαφέρει, γιατί τώρα πληρώνει το νίκιο, έχει ο Θεός μετά.
2: Η άμεση λύση είναι, το έχουμε πει κατ' επανάληψη, ανώτατο επιτρεπόμενο μίσθωμα. Πλαφών για ένα διάστημα, 2, 3, 4 χρόνια, όσο χρειαστεί για να επέλθει κάποια ισορροπία. Ναι, καταλαβαίνω ότι είναι η ιδιοκτησία και δεν μπορείς να επέμβεις. Όμως,
1: από την άλλη, υπομιδάλη, θα το κλείσω άμα δεν πάρω αυτά που θέλω. Δεν πειράζει, δεν νοικιάζω καθόλου.
2: Δεν θα το κλείσει κανείς. Ξέρω ότι τον ισχυρισμό της υπομοιδά δεν πρόκειται να το κλείσει. Και θα σας πω γιατί. Στην Ελλάδα είναι όλοι μικροϊδιοκτήτες. Έχουν ανάγκη το εισόδημα από το σπίτι. Λοιπόν, δεν θα βρεθεί κανένας ιδιοκτήτης να πει ότι εγώ επειδή μπορούσα, ήθελα να πάρω 1.200 ευρώ για τα 80 τετραγωνικά και τώρα θα παίρνω 800, το κλείνω. Θα περιοριστεί στο λιγότερο. Εμείς δεν είπαμε. Να είναι κάποιο λογικό ενίκιο, να είναι κάποιο ενίκιο που θα προκύπτει από κάποιους συντελεστές που μπορούμε να συζητήσουμε, ώστε και ο ιδιοκτήτης να είναι ικανοποιημένος, αλλά να μην είναι και αυτή η εσχροκέρδεια. Και το δεύτερο βασικό αίτημα του συλλόγου, του ΠΑΣΥΠΕ, είναι η ελάχιστη διάρκεια των μισθώσεων. Είναι πολύ λίγο η ελάχιστη διάρκεια που είναι σήμερα 3 χρόνια. Εμείς έχουμε πει ότι πρέπει η ελάχιστη διάρκεια μιας μίσθωσης να είναι 6 χρόνια. Και αυτό γιατί? Διότι σε 6 χρόνια υπάρχει χρόνος σε μια οικογένεια να κάνει τον προγραμματισμό της, να τελειώσει το παιδί το δημοτικό και να αλλάξει περιοχή ή να τελειώσει το παιδί το γυμνάσιο και το λύκειο και να μπορεί να αλλάξει περιοχή. Και θα περιοριστεί ο εκβιασμός. Γιατί τώρα ξέρετε τι γίνεται, με το που συμπληρώνεται η τριετία, που λέει τώρα δώσ' μου 50% αύξηση, δώσ' μου 100% αύξηση και αλλιώς φεύγεις. Και όταν ο άλλος έχει τα παιδιά του, πηγαίνουν σχολείο, πηγαίνουν φροντιστήριο στην περιοχή, έχουν δραστηριότητες στην περιοχή, δεν είναι εύκολο να αλλάξει περιοχή. Εκεί αρχίζει ο εκβιασμός.
1: Και να κλείσουμε, κύριε Σκιαδά, δεν ξέρω αν ο Πάνος έχει μεταγμένα, είναι τελευταία μου ερώτηση. Όταν μας διαβάζω τώρα εγώ την προθεσμία μέχρι 30 Σεπτεμβρίου για διορθώσεις στα ενίκια για να πάρετε το ενανίκι. Δηλαδή, μας το λένε ευθέως ότι ξέρετε κάτι, επειδή υπάρχει και μαύρο, διορθώσεις, αλλιώς θα το πάρετε.
2: Ναι, και πώς θα
1: δηλαδή, εγώ αυτό εκλαμβάνω.
2: Αυτό εκλαμβάνει. Ναι, το λέει ευθέως. Το λέει ευθέως ότι διορθώστε για να πάρετε το ενίκιο.
1: Διορθώστε για να πάρετε το ενίκιο.
2: Ναι, και εγώ σας ρωτάω, εγώ είμαι ενοικιαστής. Με ανάγκασε ο ιδιοκτήτης, καλός ή κακός, να πληρώνω 300 ευρώ, να δηλώνω 300 ευρώ και να πληρώνω 800. Πώς θα υποχρεώσει τον ιδιοκτήτη να το. Ο ιδιοκτήτης μπορεί να κάνει ανάρτηση στην άδεια με το μίσθωμα. Ο ενοικιαστής δεν μπορεί να κάνει. Ο ενοικιαστής δεν μπορεί να το διορθώσει, ό,τι και να κάνει. Εάν δεν συμφωνήσει ο ιδιοκτήτης, δεν μπορεί ο ενοικιαστής να κάνει τίποτα. Λοιπόν, πώς θα το διορθώσει? Και ο ιδιοκτήτης γιατί να το κάνει? Ή θα μου πει, ξέρεις κάτι, άμα θέλεις να δηλώσουμε τα 800, τότε τα 800 θα μου τα κάνεις 1.200 να μου καλύψεις και το φόρο.
1: Μάλιστα.
2: Αυτό θα γίνει.
1: Μάλιστα.
2: Και θα δείτε ότι δεν πρόκειται να διορθωθεί. Εδώ θα είμαστε να δούμε. Από 1η Οκτωβρίου θα δούμε τίποτα αυξή, τίποτα να δηλώνονται υψηλότερα νίκια. Δεν πρόκειται να γίνει.
0: Μάλιστα. Για να κλείσουμε, κύριε Σκιαδά, πώς μπορεί να προστατευτεί ένας ενοικιαστής από υπερβολικές αυξήσεις?
2: Αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να προστατευτεί.
0: Καθόλου.
2: Δηλαδή, απλώς το μόνο που πρέπει να ξέρει ότι όσο έχει συμβατικό χρόνο, όσο έχει συμβόλαιο, δεν μπορεί να του ζητήσει αύξηση. Από τη στιγμή που λύγει ο συμβατικός χρόνος, μπορεί να του ζητήσει αύξηση με την έννοια ή μου δίνεις αυτά που ζητάω ή σε πετάω έξω, κάνω έξω. Και αυτός είναι ένας λόγος που σας είπα και πριν ότι ζητάμε η ελάχιστη διάρκεια των μίσθωσης να είναι 6 χρόνια.
0: Μάλιστα.
2: Αλλιώς δεν υπάρχει άλλη προστασία.
1: Γεια σας, μπήκατε τώρα μαζί μας. Ο κύριος Σκιαδάς είναι πρόεδρος των ενοικιαστών. Κύριε Σκιαδά, σας ευχαριστούμε πολύ. Στην επόμενη δεν μπορεί να υπάρχετε.
2: Μπορεί.
1: Δηλαδή, είμαστε αισιόδοξοι και με χαμόγελο. Του χρόνου μπορεί να υπάρχετε.
2: Να υπάρχουμε. Να μας θυμηθούνε.
1: Να υπάρχετε. Γιατί και οι ελεύθεροι επαγγελματίες δεν υπήρχαν πέρσι. Φέτος κάτι υπήρχαν. Δεν πήραν κάτι, αλλά υπήρχαν. Πέρσι δεν υπήρχαν. Είδατε, του χρόνου μπορεί να υπάρχετε κι εσείς.
2: Μπορεί και να υπάρχουμε, αλλά δεν θα είναι χρονιά εκλογών, οπότε δεν ξέρω αν θα υπάρχουμε.
1: Καλά, εντάξει. Ας ελπίζουμε αισιοδοξία.
0: Ευχαριστούμε
1: πάρα πολύ. Την καλημέρα μας.
0: Καλημέρα. Ο Σπύρος, όπως λέει, όλοι είναι μεταξύ φθοράς και αυθαρσίας. Απλά δεν υπάρχουν πολιτικοί. Όλοι είναι λίγοι, πολύ λίγοι.
1: Τώρα αυτό, το ότι η πολιτική μας είναι λίγη, δεν είναι μόνο η δική μας. Έχω την αίσθηση ότι είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο.
0: Ναι,
1: δεν είναι
0: αυτό.
1: Του παλιού Βεληνικού.
0: Όχι, και έχει πάει πιο πολύ στο τεχνοκρατικό κομμάτι. Έχουν γίνει τεχνοκράτες οι πολιτικοί.
1: Αυτό το ξέρουν νομίζω οι υπουργοί του ΠΑΣΟΚ.
0: Ναι.
1: Τη Νέα Δημοκρατία ήταν να πω. Μπερδεύτηκα. Πώ μπερδεύομαι.
0: Δεν έπεισε πολύ μακριά μου, εντάξει.
1: Ναι, πώ μπερδεύομαι και λέω. Θα μιλήσουμε με, με τον κύριο Τσίπρα, πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ναι, αυτό.
1: Όχι, λέω ΣΥΡΙΖΑ, φεύγω. Ναι. Μετά λέω με τους υπουργούς του υπουργού, όχι του ΠΑΣΟΚ. Γιατί οι συγκεκριμένοι υπουργοί τη Νέα Δημοκρατία τον εξυγχρονισμό νομίζω το γνωρίζουν.
0: Πολύ καλά. Εκ των έσω.
1: Εσύ εκ των έσω. Λοιπόν.
0: Να ολοκληρώσουμε, λέει, ένα λεπτάκι έχουμε. Να ολοκληρώσουμε τις εφημερίδες.
1: Να ολοκληρώσουμε.
0: Ο λόγος, λέει, ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Βουνό τα ερωτήματα για το θάνατο του τραγουδιστή. Η εφημερίδα Εστία. Ομοί παρέμβαση Μαξίμου στο Άγιο Όρος με τις ευλογίες του Πατριάρχη. Απίστευτο. Όποιος θέλει τα πολλά χάνει και τα λίγα. Η εφημερίδα Ελεύθερη Ώρα λέει: σχίσμα στην Ιερά Σύνοδο, πώς και γιατί η τιμή έγινε ποινή για τον Αμβρόσιο. Πάμε στην εφημερίδα Πολιτικά.
1: Όχι, να σταματήσουμε και να το πούμε μετά γιατί δεν θα προλάβουμε.
0: Okay.
1: Λοιπόν, έπιπλα Γαλάνη μαζί μας, Γαλάνη Συγχάρος λοιπόν, μπείτε να δείτε σχέδια χρώματα, ειδικές κατασκευές και να αλλάξετε τη διάθεσή σας.
0: Break
1: που έχει. Break.
3: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
4: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
5: Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις. Επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια Διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι. Πληροφορίες και εγγραφές στα φροντιστήρια διακρότημα σε όλη την Ελλάδα και στο διαδικτυακό φροντιστήριο διακρότημα at home.
6: Bitros. Εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα www.bitros.com. Και τώρα, για κάθε αγορά, σας κάνουμε δώρο τα τέλη κυκλοφορίας.
7: Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σαρί. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: Όταν η ποιότητα συναντά το στυλ, το αποτέλεσμα λέγεται Labotté. Αρώματα skincare, make-up. Αυθεντικά αραβικά αρώματα που μαγεύουν. Και κορεάτικη περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Labotté στην Αρτέμιδα και στη Ραφίνα. Με exclusive συνεργασίες, νέες αφίξεις και τη φροντίδα που αξίζεις. Ανακάλυψε τα όλα και online στο labotté.gr. Labotté. Premium κάθε μέρα και ακόμα πιο λαμπερή τις γιορτές.
2: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.
3: Είναι οι αθλητικές ειδήσεις από το Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Χωρίς τον τιμωρημένο Φορτούνη και τον τραυματία Σά, θα παρουσιαστεί αύριο ο Ολυμπιακός απέναντι στην Καγκελόνια. Φανέλα βασικού αναμένεται να πάρει ο Γιάννεμτσουκ. Διαψεύδουν οι ερυθρόλευκοι τα δημοσιεύματα για απόκτηση σεντερφόρ. Η ΑΕΚ έθεσε από χθες σε κυκλοφορία τα ειστήρια του αγώνα κυπέλου με τον Πανσεραϊκό. Το ενδεχόμενο αιτήματος αναβολής του αγώνα με τον Ατρόμητο λόγω των αναμετρήσεων με Σαχτάρ και Μάντσεστερ Σίτι εξετάζουν στην Ένωση. Ο Κέρβιν Αριάγκα κλήθηκε στην Εθνική Ονδούρας για τις προσεχείς υποχρεώσεις της στο Nations League. Ο Ανάσαλαχ Εντίν πραγματοποίησε την πρώτη του προπόνηση με τον Παναθηναϊκό. Θλάσσι δευτέρου βαθμού στον προσαγωγό υπέστη ο Βιθέτε Ταμπόρδα, ο οποίος θα επιστρέψει μετά τη διακοπή των εθνικών ομάδων. Επέστρεψε στο πλήρες πρόγραμμα ο Τσιριβέ για ανεβάζει στροφές ο Κρίστιανσεν. Ο ΠΑΟΚ απέκτησε με μεταγραφή τον 19χρονο Μαροκινό μεσοεπιθετικό Γιασίν Αζούζ από την Λεουβέν με συμβόλαιο μέχρι το 2028. Σύμφωνα με τον Βέλγο δημοσιογράφο Σάσα Ταβολιέρη, την πρώτη του προπόνηση με το δικέφαλο του Βορρά πραγματοποίησε ο αποκτηθής Σιμών Μπανζά. Ατομικό πρόγραμμα ακολούθησαν οι Ντεσπότοφ Λουσέ και Χατζηδιάκος. Θεραπεία για Μεϊτέ, Γιαννούλη, Σαρή και Τσάλοφ. Ανατροπή στην υπόθεση του Σούταρ για τον Άρη με το στόπερ της Rangers να είναι πολύ κοντά στους κίτρινους. Σύμφωνα με σκοτσέζικα δημοσιεύματα, την απόκτηση του Extreme Broom ανακοίνωσαν χθες οι κίτρινοι. Ο Χρήστος Ιέλης συμμετείχε κανονικά στη χθεσινή προπόνηση του Όφη ενώ ψήφισε αναμέτρηση με την Hoffenheim. Μέρος του προγράμματος έβγαλε ο Ισέκα. Το μικρό έκανε ο Μαρινάκης. Πάνω από 12.000 εισιτήρια έχουν πουληθεί για το μάτς με τους Γερμανούς. Πρόβλημα γαστρεντερίτιδα στην ΑΕ, καθώς 7 παίκτες, 3 προπονητές και ένα μέλος του αγωνιστικού επιτελείου έχουν εμφανίσει συμπτώματα. Αμφίβολη πλέον η συμμετοχή της Ένωσης στο τουρνουά Νίκος Φάσουρας που θα διεξαχθεί την Παρασκευή και το Σάββατο στο Περιστέρι. Για τη δεύτερη αγωνιστική της Super Bet League 2, Πανιόνιος Απόλλωνας Καλαμαριάς 1-0 και Πανθρακικός ΠΑΟΚ Β 2-0. Ημέρα κρίσης για το ευρωπαϊκό μπάσκετ του NBA. Αναμένεται να αποφασίσει εντός της ημέρας αν θα κάνει πρόταση εξαγοράς της EuroLeague. Σε περίπτωση που η Λίγκα της Αμερικής πραγματοποιήσει προσφορά, οι μέτοχοι της Ευρωπαϊκής Διοργάνωσης θα αποφασίσουν γι' αυτό στη δική του συνεδρίαση που θα γίνει στο Κόμο στις 5 Οκτωβρίου. Η Εθνική Βόλη Ανδρών πέτυχε μεγάλη νίκη 3-1 σετ επί της Σλοβενίας στην Μόντενα και έκανε σημαντικό βήμα για την πρόκριση στους 16 του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Ο Ολυμπιακός νίκησε 35-24 της ΑΕΚ στο Καματερό, κατέκτησε για 5η συνεχόμενη χρονιά το Super Cup του Handball Ανδρών και έφτασε τους 349 τίτλους στα ομαδικά αθλήματα. Ο Βαγγέλης Παυλίδης βρίσκεται στην κορυφή του πίνακα των σκόρερ στα κορυφαία πρωταθλήματα της Ευρώπης. Ο Έλληνας Φόρ έχει 8 γκολ και 6 συμμετοχές με την Μπενφίκα και έχει αφήσει πίσω του τον Όσιμεν της Γαλατασαράι και αστέρες όπως η Γιαμάλ, Ραφίνια και Εμπαπέ. Η Λίντς έκανε επίδειξη δύναμης απέναντι στην Νιούκαστρ επικρατώντας 4-0 και παραμείνει αίτη μετά από 4 αγωνιστικές στην Premier League. Η Μπέτις νίκησε 2-1 με ανατροπή τη Βιγιαρεάλ στο Θεράμικα, στο τελευταίο μάτς της 5ης αγωνιστικής της Λα Λίγκα και βρέθηκε στο μείον 2 από την κορυφή της βαθμολογίας. Η Ίντερ επικράτησε 5-3 με ανατροπή της Ουντινέζη για την τέταρτη στροφή της Serie A. Στις υπόλοιπες αναμετρήσεις, Κόμο Πάρμα 2-1, Τωρίνο Ρώμα 0-2. Ο Καουάι Λέοναρντ επιστρέφει στους Toronto Raptors καθώς σε Clippers και Raptors έδωσαν τελικά το πράσινο φως για την ολοκλήρωση του trade που είχε μπλοκάρει λόγω της έρευνας του NBA. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει η εκπομπή Ελλάδα σήμερα.
4: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: 94,3 Interveten Ελλάδα Sports.

0: Καλημέρα, καλημέρα και πάλι. Δεύτερο ημιχρόνιο. Κύριε Πουρναρά.
1: Παρακαλώ.
0: Δεύτερο ημιχρόνιο, λέω.
1: Δεύτερο ημιχρόνιο, ναι.
0: Βγήκα τώρα έξω.
1: Όσον έχουμε και παράταση.
0: Ως συνήθως. Και έβλεπα
1: αυτό το συνήθως πρέπει να το επισημάνουμε. Γιατί εγώ δεν σηκώθηκα πάλι από την καρέκλα μου, αλλά εσύ από τότε που έγινε ανταυτού.
0: Έγινε κανένα διακίνη ανταυτού.
1: Σου λατσάρι πέρα. Όχι, καφεδάλια, πόσο που θες, ναι.
0: Άμα γίνω και ανεψιό, τελείωσε το πρόβλημα τη ζωή μου.
1: Ελήθη, ελήθη.
0: Λοιπόν, μια συνέντευξη του κυρίου Κυρανάκη. Που και 10% μειώθηκε, λέει, η ανεργία, τόσο τις 100 εκείνο, τόσο τις... Δηλαδή, η κυβέρνηση που μας μιλάει με αριθμούς, η αριθμή αυτή είναι καταπληκτική.
1: Αλήθεια αυτό. Πολύ καλά με τους αριθμούς. Πίθω. Αλλά βέβαια, υπάρχει το γνωστό ρητό που λέει... Δεν είναι ρητό, εντάξει, τα γνωστά λόγια που λένε όπου ευημερούν οι αριθμοί,
0: λοιπόν,
1: δυστυχεί ο λαός.
0: Πολύ ωραία με αριθμούς.
1: Ναι.
0: Οι επιχειρήσεις, λέει, δεν βρίσκουν εργαζόμενους. Φυσικά οι επιχειρήσεις, παραδείγματος χάρη της εστίασης και την εποχιακή, δεν υπάρχουν πια.
1: Στο 7% η ανεργία.
0: Ναι, από 17 λέει, το μείωσαμε 10.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, όλα καλά στους αριθμούς. Άρα λοιπόν δεν έχουμε ανεργούς. Άρα λοιπόν έχουμε επιχειρήσεις που ψάχνουν για εργάτες και δεν βρίσκουν. Και ειδικά οι εποχιακοί δεν βρίσκουν. Τα ξενοδοχεία, τα εστιατόρια, τα μπαρ, τα νησιά δεν βρίσκουν ανθρώπους να δουλέψουν. Να ρωτήσουμε. Αν τελικά η λύση, κύριε Κυρανάκη, είναι η πρόταση του κυρίου Μαρινάκη και του κυρίου Βορύδη. Αν κόψουμε τα επιδόματα, μάθει να δουλέψουμε.
1: Άι δούλεψε που λέμε, ρε. Άι δούλεψε, ρε.
0: Μήπως τελικά αυτή η προσωπική άποψη, που ειλικρινά ένας πολιτικός ο οποίος θέλει να κατέβει στο στίβο και να διεκδικήσει το να ψηφιστεί, σωστά.
1: Σωστά. Στο βόρειο τομέα. Μαζί με την κυρία Κεραμέο.
0: Που εκεί είναι το Υπουργείο που δίνει, ναι, τα επιδόματα.
1: Που ο κύριος Μαρινάκης, βέβαια, με το βόρειο τομέα δεν έχει καμία σχέση.
0: Και εκεί δεν έκανε το πάρτι του.
1: Το πάρτι εκεί το έκανε.
0: Οπότε δεν έχει καμία
1: αλλά
0: σχέση.
1: Αλλά για να πολιτευτεί δεν έχει καμία σχέση ο άνθρωπος.
0: Γιατί, το βόρειο τομέα. Γιατί έχει η κυρία Χτιόγλου στη δυτική μεριά της Αθήνας.
1: Όχι, αλλά δεν ξέρω που. Πού μένει η κυρία Χτιόγλου.
0: Άσε που μένει. Έχει καμία σχέση βόρεια.
1: Ναι, δεν ξέρω τη διαδρομή της κυρίας Χεραμέα. Ναι. Της κυρίας Αχτσιόγλου.
0: Ναι, δεν πάνε με τη Δυτική Αθήνα, okay, ως όνομα κατεβαίνει. Για okay. Να βοηθήσει την παράταξη.
1: Αν κατέβει εδώ.
0: Εδώ θα κατέβει.
1: Εντάξει.
0: Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Ο κ. Μαρινάκης που έκανε το πάρτι.
1: Ναι,
0: πάρα. Άρα εκεί είναι η έδρα.
1: Okay.
0: Ο κ. Σαμαράς που πουλάει βιβλία. Θα πουλάει βιβλία. Που το έλεγα εγώ και με το ειδέμα.
1: Στο Κολωνάκι.
0: Άρα λοιπόν, γιατί πάει και τρώει το Παγκράτη και δεν διαμαρτύρεσαι.
1: Διαμαρτυρήθηκα γιατί δεν έχει.
0: Εγώ διαμαρτυρήθηκα. Διαμαρτυρήθηκα
1: γιατί στο Παγκράτη δεν έχει πάρκινγκ, ενώ στο Κολωνάκι είναι.
0: Έχει, αλλά δεν μας ξέρουν.
1: Έχω κανένα δυο τους κολλητούς εκεί που έχουν τα γκαράζ και μπαίνω μέσα για.
0: Αν είμαι στο Κολωνάκι,
1: ναι,
0: παρκάρω στο πάρκινγκ της κλινικής.
1: Φρενέρε, βέβαια, εγώ που να είναι.
0: Κύριε Χατζηδάκη.
1: Έχουμε γνωστούς εκεί στο Κολωνάκι.
0: Κύριε Χατζηδάκη, στο πάρκινγκ της κλινικής. Κύριε Χατζηδάκη, καλημέρα.
1: Ο Διαμαντής, την καλημέρα Διαμαντή. Καλημέρα, λέει, παιδιά. Η λύση είναι μία. 5 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο για σπίτια που είναι πάνω από 25 χρόνια.
0: Το 80% της Αθήνας.
1: Όλα τα άλλα μας κοροϊδεύουν.
0: Που δεν γίνεται αυτό γιατί δεν θα τα ανακοινήσουν ποτέ. Δηλαδή, και αυτοί που τα ανακοινήσουν, γιατί δεν είναι όλοι που τα νοικιάζουν όπως είναι και λένε τόσα και όπως είναι και άμα αρέσει. Υπάρχουν άνθρωποι που δίνουν λεφτά, συντηρούν τα σπίτια, τα ανακοινήσουν. Δεν μπορούν με 5 ευρώ, είναι εντάξει, δεν.
1: Λοιπόν, πριν πάμε στην τηλεφωνική μας επικοινωνία, έχουμε δύο εφημερίδες που δεν τις διαβάσαμε πριν το διάλειμμα και για να τα ολοκληρώνουμε. Η εφημερίδα Πολίτικα λέει μέτρα χωρίς μέτρο, κρεσέντο παροχολογίας από την αντιπολίτευση, γαλάζιο σφυροκόπημα στις ακοστολόγητες εξαγγελίες Ελλάς Πασόκ. Η εφημερίδα Δημοκρατία Μακεδονική Γλώσσα στα ελληνικά σχολεία. Την ερχόμενη Δευτέρα η κρίσιμη μάχη. Θα ανοίξει την Κερκόπορτα ο Άριος Πάγος. Και ολοκληρώνουμε με την εφημερίδα Star Press. Που λέει ντυμένος μοναχός μέσα στο φέρετρο. Εικόνες Οδύνης και Σπαραγμούς. Ο τελευταίο αντίο του Γιώργου Μαζονάκη. Καλημέρα στον Σπύρο. Όσο σας άκουσε ο Χαρδαλιάς.
0: Άκουσε, εμείς τα αναχωριέσαι καθόλου.
1: Για τον Ήλο, τόσο θα σας ακούσει ο Γεωργιάδης και ο Χατζηδάκης.
0: Η περιφέρεια άκουσε και το κατάλαβε και έλαβε και μέτρα και περίπου απάντησε κιόλας. Να σε πληροφορήσω.
1: Και ο Δημήτρης αναφέρεται στο ρητό που είπα εγώ για τους αριθμούς και το λαό που ευμερούν οι αριθμοί. Που λέει ο Δημήτρης, καλημέρα. Υπάρχει κι άλλο ένα ρητό που λέει: περνάμε καλά στις πρόβες και αυτό βγαίνει στην παράσταση. Κάπου θα κολλάει, δεν μπορεί. Λοιπόν, αρκετά μηνύματα, θα τα διαβάσουμε και στην συνέχεια. Πάμε στην πολιτική μας συζήτηση, κύριε Γιώργο Γεωργιάδη.
0: Αλλάζουμε εκπομπή, πάμε στην εκπομπή του Πορναρά.

0: Λοιπόν, πάμε να συζητήσουμε τώρα με τον κύριο Αντώνη Σαολίδη, τον αναπληρωτή τομεάρχη προστασίας του πολίτη της Ελλάς. Κύριε Σαολίδη, καλημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Μπουρναρά, καλημέρα κύριε Γεωργιάδη.
2: Καλή σας μέρα. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε με ένα θέμα που είναι στη δική σας αρμοδιότητα. Έχει γίνει ένας κακός χαμός τελευταία. Αν πάρουμε τώρα την Κυψέλη, από φωτιές, από βόμβες, από χειροβοβίδες, από παιδιά διαμελισμένα, από κοστά,

0: την υπουργική του θητεία στην προ-δημιουργία FBI και στην μετά-δημιουργία FBI. Όπως γίνεται αντιληπτό όμως και από τα νούμερα τα οποία παρουσιάζει το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, τα οποία είναι αυξανόμενα, ακόμα δηλαδή και να υπάρχουν εξιχνιάσεις υποθέσεων, τα νούμερα είναι αυξανόμενα, κάτι το οποίο αποδεικνύει ότι υπάρχει και αύξηση της εγκληματικότητας.
1: Και θεωρείτε ότι δεν μπορεί πια η ελληνική αστυνομία να φτάσει σε τέτοια επίπεδα που να προχωρήσει και στα υπόλοιπα? Δηλαδή πιστεύετε ότι εδώ είμαστε, μέχρι εκεί μπορούμε, μέχρι εκεί φτάνουμε? Γιατί έχουν γίνει, η ελληνική αστυνομία δεν νομίζω ότι έχουν παράπονο, βρίσκει λύσεις σε πολλά προβλήματα, λύνει τα θέματα, να το πω έτσι απλά. Πιστεύετε ότι δεν φτάνουνε? Πιστεύετε ότι υπάρχει κάτι άλλο το οποίο δεν μπορεί να τους αφήσει τους ανθρώπους, τους αστυνομικούς να πάνε πιο εκεί και να τα ξεχνιάσουν όλα?
0: Κοιτάξτε, δεν μπορώ να γνωρίζω ακριβώς το ποια είναι η πολιτική βούληση. Όπως και αν έχει όμως, εάν λάβουμε τα αιτήματα των υπηρετούντων στα σώματα ασφαλείας, στην ελληνική αστυνομία υπάρχει υποστελέχωση, υπάρχει σπατάλη ανθρωπίνων πόρων μέσα από αχρίαστες αποσπάσεις, υπάρχουν λήψεις σε εξοπλισμό, σε περιπολικά, όπως αντιλαμβάνεστε τις κρίσιμες βραδινές ώρες, όπου εκεί παρουσιάζεται κυρίως η εγκληματικότητα. Δεν μπορεί να υπάρχει αστυνόμευση με ένα περιπολικό το οποίο έχει ως αρμοδιότητα τεράστιους γεωγραφικούς χώρους. Όπως αντιλαμβάνεστε λοιπόν, εδώ θα πρέπει να υπάρξουν παρεμβάσεις για να μπορέσουν να λυθούν τέτοιου είδους ζητήματα. Ο κόσμος θα πρέπει να αισθάνεται ασφαλής.
2: Μάλιστα. Αυτή η λεγόμενη υποστελέχωση στα αστυνομικά τμήματα, κύριε Σαουλίδη, είναι υπαρκτή?
0: Είναι υπαρκτή. Γιατί μην το κάνετε αυτό το ερώτημα?
2: Όχι,
0: ότι είναι πλήρη, ξέρετε ότι...
2: Όχι, άλλο είναι το ερώτημα.
0: Απασχολούνται, κοιτάξτε, απασχολείται πάρα πολύ, μίλησα για σπατάλη ανθρωπίνων πόρων.
2: Ναι.
0: Απασχολούνται πάρα πολύ σε υπηρεσίες οι οποίες δεν έχουν άμεση επαφή με το αίσθημα της ασφάλειας ενός τόπου, μιας κοινωνίας. Είναι στα γραφεία, είναι αποσπασμένοι αριστερά-δεξιά σε φρουρές. Όπως αντιλαμβάνεστε, ο κύριος στόχος της ελληνικής αστυνομίας θα έπρεπε να είναι κυρίαρχα η πρόληψη του εγκλήματος και όχι τόσο... Είναι βεβαίως σημαντικό, αλλά όχι να ασχολείται κυρίως με την καταστροφή.
1: Θα συμφωνήσω μαζί σας, αλλά αυτό ισχύει τα τελευταία από τη μεταπολίτευση και μετά δεν έχει αλλάξει ποτέ. Από καμία κυβέρνηση. Δεν έχει αλλάξει ποτέ αυτό.
0: Κοιτάξτε,
1: όλοι διαμαρτύρονται όταν είναι στην αντιπολίτευση γι' αυτό και όλοι όταν γίνονται κυβέρνηση συνεχίζουν ακριβώς το ίδιο.
0: Το μόνο το οποίο είναι αδιαφυσβήτητο, κύριε Γεωργιάδη, ο κύριος Γεωργιάδης νομίζω.
1: Ναι, ο Γιώργος Γεωργιάδης.
0: Το μόνο το οποίο είναι αδιαφυσβήτητο, κύριε Γεωργιάδη, είναι ότι στην υπάρχουσα χρονική συγκυρία υπάρχει αύξηση της εγκληματικότητας και κυρίαρχα της οργανωμένης εγκληματικότητας των οργανωμένων συμμοριών. Σε τέτοιο βαθμό που δεν υπήρχε ποτέ μέχρι σήμερα στην μεταπολίτευση. Τόσες εγκληματικές οργανώσεις δεν υπήρξαν ποτέ στα χρονικά της μεταπολίτευσης, ούτε τόσα πληρωμένα συμβόλαια. Αυτό είναι ευθύνη της συγκεκριμένης κυβέρνησης, γιατί αν θα δείτε τους αριθμούς, οι αριθμοί αυξάνονται στη συγκεκριμένη επταετία.
1: Ναι, εγώ θα απαντήσω για...
0: Δεν μπορούμε να τα βάζουμε όλα, να τα τσουβαλιάζουμε μέσα στη διαδικασία των όλων κυβερνήσεων, ότι κυβέρνησαν κι άλλοι και ότι στα 40 χρόνια της μεταπολίτευσης κτλ.
1: Ναι, ότι αυτό δεν έλειψαν...
0: Αξιολογείται για αυτό το οποίο έχει κάνει.
1: Συμφωνούμε σε αυτό, εννοείται. Ή αυτό που δεν έχει κάνει ή αυτό που κάνει και δεν είναι σωστό. Εδώ θα συμφωνήσουμε απόλυτα. Αλλά αυτό που είπα εγώ είναι το ότι κανένα από τότε που 35 χρόνια κάνει αυτή τη δουλειά δεν πήρε τους αστυνομικούς να τους βάλει στα τμήματα. Τους πήρε και τους κρατούσε για να φιλούν όποιον αυτό το κόμμα ήθελε. Αυτό είπε ότι δεν άλλαξε. Και δεν καταλαβαίνω γιατί διαφωνείτε μαζί μου, γιατί εγώ πιστεύω ότι αυτό το ξέρετε κι εσείς.
0: Κοιτάξτε, η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, όπως γνωρίζετε, είναι ένα κόμμα το οποίο έχει δημιουργηθεί τους τελευταίους 3 μήνες. Μέχρι σήμερα δεν έχει υλοποιήσει κυβερνητικό πρόγραμμα. Περιμένετε μερικούς μήνες για να δούμε το εάν θα ακολουθεί πεπατημένη ή αν πράγματι θα υπάρξουν αλλαγές.
2: Μάλιστα.
0: Το κυρίαρχο όμως είναι γιατί θα πρέπει να υπάρχουν, ξέρετε, αρχές πάνω στον οποίο οργανώνει.

0: στον κάθε τομέα του κράτους. Το κυρίαρχο είναι ότι θα πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στην πρόληψη.
1: Και σε αυτό θα συμφωνήσουμε, κύριε Σαολίδη, και σε αυτό θα συμφωνήσουμε. Πάμε τώρα, έτσι ακριβώς το είπατε. Ακούσαμε τον κύριο Τσίπρα και στη συνέντευξή του και, στην ομιλία του. Ακούσαμε τι είπε. Η κυβέρνηση λέει ότι όσα λέτε εσείς λοιπόν είναι απλά λαϊκίστικα, δεν γίνονται, λεφτόδεντρα, δεν μπορούν να συμβούν γιατί είναι 13 δισεκατομμύρια. Άρα δεν υπάρχουν.
0: Κοιτάξτε, η κυβέρνηση προφανώς βρίσκεται σε θέση αμηχανίας, διότι τον λάκκο που έσκαβε βρίσκεται τελικώς η ίδια μέσα σε αυτόν. Γιατί κανένας δεν περίμενε ότι στις 2 του Σεπτέμβρη ο Αλέξης Τσίπρας, η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, θα παρουσίαζε ένα οργανωμένο, ένα κοστολογημένο, ένα συνεκτικό πρόγραμμα ανασυγκρότησης του τόπου. Ότι δεν θα έμπαινε δηλαδή απλά και μόνο σε μια διαδικασία υποσχέσεων και παροχών, αλλά θα παρουσίαζε ένα σχέδιο ανασυγκρότησης του τόπου, το οποίο κυρίαρχα θα περιλαμβάνει την αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου. Γιατί το να διαχειρίζεσαι μόνο τον υπάρχοντα πλούτο, όπως αντιλαμβάνεστε, σου δίνει συγκεκριμένα περιθώρια. Εμείς από την πρώτη στιγμή ξεκαθαρίσαμε ότι σεβόμαστε τα υπάρχοντα περιθώρια, ωστόσο όμως ο στόχος μας είναι να διευρύνουμε αυτά τα περιθώρια. Και εξού και το τρίπτυχό μας, παράγουμε περισσότερο, διανέμουμε δικαιότερα, ζούμε καλύτερα.
2: Θεωρείτε ότι υπάρχει, σε αυτά που ανακοίνωσε η κυβέρνηση, θεωρείτε ότι υπάρχει και κρυφή ατζέντα? Το λέω αυτό με αφορμή την προσωπική άποψη για το επίδομα ανεργίας του κυρίου Μαρινάκη που υποστήριξε ο κύριος Βορύδης.
0: Έχετε συναντήσει, κύριε Πουρνάρα, πουθενά στον κόσμο εκπρόσωπο τύπου, κυβερνητικό εκπρόσωπο να εκφράζει προσωπική άποψη?
2: Όχι, συμφωνώ και το είπα και εγώ στην εκπομπή.
0: Έτσι, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος εκφράζει την άποψη της κυβέρνησης. Εδώ λοιπόν ο κύριος Μαρινάκης κάνει το λαγό. Ανοίγει ένα θέμα, το βάζει στην ατζέντα, ούτως ώστε ο κόσμος να αποκτήσει μια οικειότητα, μια εξοικείωση και σταδιακά να το φέρουν και ως δίθεν μεταρρύθμιση. Ο στόχος όμως είναι ξεκάθαρος. Η απορρίθμιση της αγοράς, η απορρίθμιση της εργασίας, η τοποθέτηση του εργαζομένου σε μια αδύναμη θέση, ούτως ώστε όταν ολοκληρώνεται η σύμβασή του ή όταν απολύεται να αναζητεί μια νέα εργασία χωρίς όρους και προϋποθέσεις. Γιατί σας υπενθυμίζω, το επιχείρημα του κυρίου Μαρινάκη και των κυβερνητικών εκπροσώπων είναι ότι οι δουλειές υπάρχουν πλέον. Ότι έχει μειωθεί η ανεργία, όποιος
1: λίγο πριν βγούμε στον αέρα, η συνέντευξη του κυρίου Κυρανάκη έλεγε ότι εμείς μειώσαμε κατά 10% την ανεργία. Επίσης έλεγε ότι υπάρχουν επιχειρήσεις και στο κομμάτι των εποχιακών, αυτό είναι αλήθεια, υπάρχουν που ψάχνουν εργάτες, εργασία και δεν βρίσκουν ανθρώπους να εργαστούν. Στο κομμάτι του εποχιακού είναι πραγματικότητα ούτε τα ξενοδοχεία, ούτε τα εστιατόρια, ούτε τα μπαρ και στα νησιά και στη Χερσαία Ελλάδα που δεν βρίσκουν ανθρώπους να δουλέψουν. Αυτό το γνωρίζετε, φαντάζομαι.
0: Εγώ γνωρίζω, το γνωρίζω αυτό το οποίο λέτε, γνωρίζω όμως εξίσου καλά το ότι το ζητούμενο της εργασίας είναι η αξιοπρεπής διαβίωση και μέσα από την κατάργηση του επιδόματος ανεργίας επί της ουσίας οθούν τους εργαζομένους και κυρίαρχα τους εποχιακούς που είναι στην εστίαση, στον τουριστικό κλάδο, τους αναπληρωτές οι οποίοι δουλεύουν για 9-10 μήνες και στη συνέχεια πρέπει να βγουν στο επίδομα ανεργίας, τους εποχιακούς πυροσβέστες. Τους οθούν στο να βρουν και να αποδεχτούν μία δουλειά χωρίς όρους και προϋποθέσεις. Το κρίσιμο είναι μέσα από την εργασία να προκύπτει και ένας μισθός ο οποίος σου διασφαλίζει την αξιοπρεπή σου διαβίωση αλλά και τη δυνατότητα να συμμετάσχεις στην κοινωνική κινητικότητα και από την άλλη συνθήκες εργασίας οι οποίες θα αποτρέπουν την εκμετάλλευση. Γνωρίζετε πάρα πολύ καλά τις στατιστικές έρευνες της Ευρωπαϊκής Στατιστικής Υπηρεσίας οι οποίες καταγράφουν τους Έλληνες εργαζόμενους ως τους πιο επιβαρημένους από άποψη ορών σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Δουλεύουμε δηλαδή περισσότερο και δυσκολευόμαστε να τα βγάλουμε εις πέρας περισσότερο από κάθε άλλον Ευρωπαίο. Άρα λοιπόν για ποιο επιχείρημα μιλάμε? Πράγματι υπάρχουν κενά στον τουριστικό κλάδο, αυτός όμως δεν οφείλεται στους κάποιους οι οποίοι λαμβάνουν την καλοκαιρινή περίοδο επίδομα ανεργίας. Γιατί ο κάθε ένας ο οποίος αναζητεί μία δουλειά, όπως αντιλαμβάνεστε, έχει και ένα γνωστικό αντικείμενο. Έχει κάνει κάποιες σπουδές. Έχει μία προϋπηρεσία. Υπάρχει δηλαδή αντιστοίχηση των, αυτών που λαμβάνουν επίδομα ανεργίας στους καλοκαιρινούς μήνες και δεν τρέχουν στα νησιά για να δουλέψουν σε μια επιχείρηση του τουριστικού κλάδου, ότι συνδέονται με αυτά τα επαγγέλματα. Εκτός αν το όραμα, που δεν με θα με εκπλήξει βέβαια, εκτός αν το όραμα και η κρυφή ατζέντα της Νέας Δημοκρατίας περιλαμβάνει και αυτό. Το να γίνουν όλοι οι εργάτες ανειδίκευτοι, ξεπερνώντας τις όποιες σπουδές μπορεί να έχουν κάνει ή την όποια εξειδίκευση έχουν αποκτήσει μέσα από την εργασιακή τους εμπειρία και προϋπηρεσία.
1: Μάλιστα, κύριε Σαολίδη, αν υποθέσουμε...
0: Και δεν είναι μόνο ο κύριος Μαρινάκης και ο κύριος Βορύδης. Όλοι οι κυβερνητικοί βουλευτές βγήκαν με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο να στηρίξουν εμέσως αυτήν την λογική.
2: Εντάξει, όχι όλοι. Όχι.
1: Καλά, βγήκαν και κάποιοι ακριβώς πολύ αντίθετοι σε αυτό. Εγώ θέλω να σας ρωτήσω κάτι άλλο. Να υποθέσουμε ότι η κυβέρνηση έχει ρίχνει άδεια για να πιάσει γεμάτα. Όπως σαφέστατα το λέτε εσείς. Να υποθέσουμε ότι ναι, θέλει να αλλάξει το ότι υπάρχει τώρα σε σχέση με το επίδομα ανεργίας. Η δική σας πρόταση ποια είναι? Το επίδομα ανεργίας για κάποιον που δουλεύει αυτό το καλοκαίρι, σας λέω εγώ. Και το επόμενο δεν θέλει να δουλέψει. Να το παίρνει δηλαδή ένα χρόνο, δύο χρόνια. Δηλαδή, ποια είναι η δική σας πρόταση στο επίδομα ανεργίας? Μέχρι να βρει δουλειά, πενταετία.
0: Αυτός είναι ένας λαϊκισμός ο οποίος δεν έχει ακουστεί από κανέναν.
1: Το ξέρω, γι' αυτό σας ρωτώ ποια είναι η δική σας.
0: Η αριστερή συμπαράταξη. Πρώτα απ' όλα θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι ο κάθε εργαζόμενος την περίοδο που δουλεύει αφήνει ως απόθεμα ένα ποσό για τις δύσκολες μέρες.
1: Το πληρώνει, ναι, σαφέστατα, έχετε απόλυτο δίκιο.
0: Το επίδομα ανεργίας προκύπτει μέσα από τις κρατήσεις των εργαζομένων.
1: Σαφέστατα.
0: Έτσι. Ναι. Άρα λοιπόν πρέπει να του δοθεί ο απαραίτητος χρόνος, ούτως ώστε να μπορέσει να αναζητήσει δουλειά η οποία του προσφέρει αξιοπρεπή μισθό και αξιοπρεπές συνθήκες.
1: Αυτό ρωτάω ακριβώς. Αν ισχύει αυτό η κυβέρνηση δύο μήνες του κυρίου Μαρινάκη, η Ελλάς. Τι λέει, ποιος είναι ο απαραίτητος χρόνος?
0: Καταρχάς η Ελλάς δεν έρχεται αποσπασματικά να πιάσει μόνο το επίδομα ανεργίας. Εμείς στο σύνολό του προσπαθούμε να ανασυγκροτήσουμε τον χώρο της εργασίας, προβλέποντας δηλαδή τις συλλογικές διαπραγματεύσεις, τις κλαδικές διαπραγματεύσεις, την ενίσχυση του σώματος επιθεωρητών εργασίας, ένα σώμα το οποίο επί της ουσίας υπολειτουργεί σήμερα γιατί είναι υποστελεχωμένο. Και σχετικά με το επίδομα ανεργίας, γνωρίζετε ότι και σήμερα έτσι όπως δίνεται υπάρχουν προβλέψεις. Δεν μπορεί να πάει κάποιος και να πάρει δηλαδή με από τη στιγμή που απολύεται, ανεξαρτήτως από το πόσο χρόνο έχει δουλέψει, να λάβει για μεγάλο χρονικό διάστημα επίδομα ανεργίας. Εντάξει. Δεν ερχόμαστε δηλαδή να ανακαλύψουμε κάτι. Ερχόμαστε να διατηρήσουμε και να ενισχύσουμε ένα καθεστώς προστασίας του εργαζομένου ο οποίος αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να βρει δουλειά.
2: Μάλιστα.
0: Αυτό δεν μπορεί, προφανώς δεν μπορεί να είναι για μεγάλο χρονικό διάστημα.
2: Μάλιστα. Για να ολοκληρώσουμε σιγά σιγά.
0: Αλλά δεν μπορεί όμως να εξαφανίσουμε, να ξεφτίσουμε, να τρυπήσουμε και το τελευταίο κοινωνικό δίχτυ προστασίας που έχει ένας εργαζόμενος.
1: Και δεν μπορούμε να πάρουμε τα λεφτά που δίνουν. Τα λεφτά που δίνουν οι εργαζόμενοι για αυτό το Ταμείο Ανεργίας δεν μπορούμε να τα πάρουμε. Δηλαδή όπως στους συνταξιούχους. Σε αυτό συμφωνούμε απόλυτα. Ούτε στους συνταξιούχους έπρεπε να τα πάρουμε, ούτε στους εργαζόμενους που πληρώνουν για αυτό το Ταμείο Ανεργίας.
2: Εντάξει, για τον χρόνο να τα πάρουμε. Ωραία, κύριε Σαολίδη, για να ολοκληρώσουμε, πώς αποτιμάτε εκεί στην Ελλάς την παρουσία του κυρίου Τσίπρα στη ΔΕΘ?
0: Στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη είμαστε χαρούμενοι από την απόκριση που λαμβάνουμε από το πρόγραμμα το οποίο παρουσίασε ο πρόεδρος μας στην Θεσσαλονίκη. Ο κόσμος πλέον αντιλαμβάνεται πρώτον ότι υπάρχει εναλλακτική πρόταση προοδευτικής διακυβέρνησης στον τόπο. Αντιλαμβάνεται επίσης ότι με εγγύηση μπορούν και ασφάλεια να εναποθέσουν τις ελπίδες τους στον Αλέξη Τσίπρα και την ελληνική αριστερή συμπαράταξη, γιατί το πρόγραμμα έχει σαφείς προτεραιοποιήσεις και σαφές οδικό χάρτη για την μείωση των ανισοτήτων. Και βεβαίως υπάρχουν και προβλέψεις για την αποκατάσταση των θεσμών στον τόπο, γιατί δεν πρέπει να ξεχνούμε ότι η άνοδος των ναζιστών και των ακροδεξιών εξτρεμιστών στηρίζεται σε δύο κυρίαρχους παράγοντες. Από μία είναι στην αύξηση των ανισοτήτων και στην έλλειψη πρόσβασης σε ισότιμες ευκαιρίες από τα λαϊκά στρώματα, και το δεύτερο είναι η καταπάτηση των θεσμικών λειτουργιών του τόπου. Είναι λοιπόν δύο κυρίαρχα σημεία τα οποία έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο σε αυτό το συνεκτικό σχέδιο που παρουσίασε ο Αλέξης Τσίπρας στη Θεσσαλονίκη, και αντιλαμβανόμαστε ότι ο κόσμος μπορεί να ακουμπήσει σε αυτό και να δώσει μέσα από την ελληνική αριστερή συμπαράταξη σάρκα και οστά στο αίτημα το οποίο είναι καταγεγραμμένο τους τελευταίους πολλούς μήνες για πολιτική αλλαγή στον τόπο και βέβαια για αλλαγή πολιτικών.
2: Ωραία. Κύριε Σαουλίδη, να σας καλημερίσουμε. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Την καλημέρα μας.
2: Καλημέρα, καλημέρα. Ήταν ο κύριος Αντώνης Σαουλίδης από την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη και εμείς πάμε σε διαφημίσεις. Επανερχόμαστε εδώ για το τελευταίο ημίωρο.
3: Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
4: Χτίζεις, ανακαινίζεις, εκτελείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Πρώτο μέλημά σου είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις. Συμβάλλουμε στην κυκλική οικονομία, δημιουργώντας δευτερογενή δομικά υλικά.
5: Η Σάνκε, το μεγαλύτερο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικής εμβέλειας με πάνω από 100 συνεργαζόμενες μονάδες επεξεργασίας και περισσότερους από 1.000 συλλέκτες μεταφορής. Εγκεκριμένο από τον ΕΟΑΝ. Περισσότερα στο www.sanke.gr.
6: Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς, με αδιάρρηκτες και απαραβίαστες κλειδαριές όλων των τύπων. Επισκευές παντός τύπου ρολών οικειών, καταστημάτων, ξύλινα, πλαστικά και σιδερένια, αλλαγή κορδέλας όλων των τύπων. Αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
7: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.

0: κύριε Μπορναρά, τελευταίο ημίωρο.
1: Τελευταίο ημίωρο εσίως, ναι. Είδες εμένα καλή παρέα.
0: Πώς περνάει.
1: Τον κύριο Σαουλίδα, όχι εμένα.
0: Εγώ έχω καλή παρέα τον Σπύρο που λέει μετά από δύο μήνες θα σας ακούσουν. Άμα είναι μετά από δύο μήνες, Σπύρο, είμαστε μέσα στο όριο που χρειαζόμαστε για να έχει ολοκληρωθεί και να βγουν κάποια πράγματα. Ο Διαμαντής λέει, παιδιά, γιατί φίλε Γιώργο, καταρχάς να πληρώνεις 1200 ευρώ σε 80 τετραγωνικά σπίτι που είναι 40 ετών. Εννοείται πως όχι. Αλλά δεν μπορεί κάποιος να του πεις θα το ανακαινήσεις, να το νοικιάσεις και θα παίρνεις 5 ευρώ. Ούτε το ένα, ούτε το άλλο. Και συμφωνώ ότι αν δεν έμπαινε και λίγο αυτό το ότι θα πάρετε ένα ενίκιο πίσω και κάπου να τα βρούνε αυτός που το νοικιάζει με αυτόν που ο ένας με τον άλλον δηλαδή, για να πάρει και κανένα φράγκο, θα ήταν περισσότερο το ποσοστό από τα μαύρα χρήματα που θα παίρνανε. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σου. Ακούσαμε τον κύριο Σαλίδη και ο οποίος είχε πάρα πολύ δίκιο ότι ο εργαζόμενος πληρώνει αυτό το ποσό για να παίρνει το επίδομα ανεργίας.
1: Ναι,
0: και
1: φυσικά, αυτό είναι σαφές είναι.
0: Φυσικά, ναι, αλλά και οι συνταξιούχοι τα είχαν πληρώσει και τους τα πήρανε.
1: Ναι.
0: Αυτό όμως δεν ήταν σαφέστατο.
1: Όχι.
0: Γιατί δεν τους τα πήρε μια κυβέρνηση, μόνο αυτή, ούτε μόνο οι προηγούμενοι. Και οι πιο προηγούμενοι. Εκεί όμως δεν είπαμε, μα αυτοί τα πλήρωσαν οι άνθρωποι. Είπανε μνημόνια. Είπανε δύσκολες στιγμές.
1: Ναι.
0: Επίσης, πρέπει να καταλάβω, αν η Ελλάς που έχει κάνει, δεν έχει δώσει ένα πρόγραμμα, θα το κρίνει ο κόσμος αν είναι καλό ή κακό, ή αν αυτό γίνεται ή δεν γίνεται. Και
1: μακάρι να γίνει. Ή αν είναι 7 δις ή αν είναι 13 δις.
0: Ναι, εντάξει, θα το κοστολογήσουμε και αυτό. Το πόσο κάνει μας έχει φάει, το πόσο κάνει. Δηλαδή, πόσο κάνει όλο, το πόσο κάνει το σούπερ μάρκετ τελικά. Μόνο που δεν πατακίξουμε αγγίξουμε ή η βενζίνη που δεν θα την πλησιάσουμε. Το ζητούμενο όμως είναι, όταν λέμε ότι έχουμε κλιματικότητα, που είναι και το μέας του κ. Σαουλίδη, ναι, έχουμε κλιματικότητα. Ναι, έχουμε αστυνομικούς που φυλάνε τον καθένα. Να μην αρχίσω να λέω γνωστά ονόματα που κάνει το σταυρό σου γιατί τους φιλάνε. Επιχειρηματίες. Μα επιχειρηματίες, εσύ επιβάλλει ασφάλεια προσωπική να σε φυλάξει. Αλλά αυτό δεν έχει αλλάξει ποτέ.
1: Σωστό είναι αυτό. Και η ερώτηση για αν θεωρεί ότι υπάρχει υποστελέχωση, αυτή ήταν. Το κατάλαβε μετά ο κ. Σαουλίδης και απάντησε μόνος του. Για στην αρχή με ρώτησε γιατί το ρωτάτε. Μετά όμως η απάντηση που έδωσε κατάλαβε ότι το ερώτημα ήταν αυτό. Το ερώτημα είναι αν υπάρχει υποστελέχωση όντως ή αν υπάρχει και μία λάθος έτσι.
0: Η οποία όμως είναι η ίδια.
1: Ναι.
0: Και σε αυτήν την κυβέρνηση και στην προηγούμενη κυβέρνηση και στην πιο προηγούμενη είναι ακριβώς η ίδια τακτική. Η ερώτηση γιατί ένας επιχειρηματίας να φυλάσσεται από την αστυνομία, την ελληνική αστυνομία, δεν έχει απαντηθεί ποτέ. Γιατί είναι λέει πιθανός στόχος. Γιατί ένας συνάδελφος να φυλάσσεται, γιατί είναι και αυτός πιθανός στόχος. Αλλά δεν άλλαξε, δεν άλλαξε καθόλου αυτό από καμία κυβέρνηση και από κανέναν πρωθυπουργό. Γιατί μια κυβέρνηση έχει έναν αρχηγό θεωρητικά. Για τα καλά, έτσι. Ο αρχηγός
1: της κυβέρνησης.
0: Κάθε κυβέρνηση
1: είναι για τα καλά. Ναι.
0: Δηλαδή, ο καπετάνιος δηλαδή, μόνο στο πλοίο φταίει αν γίνει λάθος.
1: Στα άσχημα δεν τον βλέπεις ποτέ.
0: Oh,
1: μόνο στα καλά εμφανίζεται με βιντεάκια.
0: Δεν οφείλει να γνωρίζει.
1: Δεν οφείλει να γνωρίζει.

0: Επίσης ο Σπύρος συνεχίζει, όσον αφορά για τους εργαζόμενους, οι νέοι μας δεν ακολουθούν εμάς τους εργαζόμενους πια στις δουλειές. Ψάχνουν την καλοπέρασή τους να περνάνε καλά. Και σε αυτό φταίμε εμείς. Και πιθανότατα και για μας να φταίνουν οι πατεράδες μας. Δεν ξέρω πόσο χρονών είσαι. Λέω για μένα που είμαι 57, στο λέω. Ότι προσπάθησαν να μας προσέξουν γιατί πέρασαν άσχημα. Πέρασαν δύσκολα. Και προσπάθησαν να μας τα δώσουν όλα. Και εμείς το ίδιο για τα παιδιά μας. Να τους τα δώσουμε όλα. Και φυσικά έχεις δίκιο. Ότι κάποια από τα παιδιά, ναι, έχουν βρει. Θα μου δώσει ο μπαμπάς, θα μου δώσει ο παππούς, θα μου δώσει η γιαγιά. Α, εντάξει, τώρα γιατί να δουλέψω, να δουλέψω και λίγο λιγότερο. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σου. Εδώ η ευθύνη δεν είναι μόνο κάθε κράτος, η ευθύνη είναι όλων μας.
1: Δεν ξέρω πώς το έχουν καταλάβει. Έχουμε για 16η συνεχόμενη ημέρα ενεργή φωτιά. Είναι η φωτιά στην Κόνιτσα.
0: Ναι.
1: Είναι 16η συνεχόμενη μέρα, στις 31 Αυγούστου.
0: Νατούρα. Νατούρα. Ναι. Καίγεται. Ναι. Έβρεξε. Δεν έσβησε. Και δεν πολύ ασχολείται ο κόσμος.
1: Ναι, δεν ασχολείται.
0: Μιλάμε για. Δεν ξέρω αν έχεις πάει.
1: Δεν έχω πάει.
0: Πανέμορφο τοπίο. Νατούρα, πανέμορφο τοπίο. Το οποίο καίγεται 2 εβδομάδες. Αλλά είδες τι κάνει η ΔΕΘ.
1: Και όχι μόνο μετά.
0: Η ΔΕΘ βασικά. Η ΔΕΘ,
1: ωραία. Πάντως η πυροσβεστική παρουσία είναι ισχυρή. 150 πυροσβέστες, θελοντές και ρήψεις από ελικόπτερα. Πάμε στον Γιώργο. Λέει καλημέρα. Πιο εύκολο είναι να κερδίσεις τον τζόκερ παρά να δεις 20χρονο στην οικοδομή.
0: Ή Έλληνα στα χωράφια. Να δεις Έλληνα στα χωράφια. Πήγαινε στον κάμπο και αν βρεις έναν, είναι σαν να έχεις κερδίσει τον τζόκερ.

0: Λοιπόν, να υπενθυμίσουμε ότι είναι και το ψαρονέφρι, έτσι. Είναι, γιατί να το 69-39-943-943, στείλτε να γίνει καμιά κλήρωση, να πάρει το χαρτάκι ο Πουρναράς, να το δώσει ψηφιακά, να το περάσει ψηφιακά.
1: Τα γνωστά, τα γνωστά.
0: Τα γνωστά, γιατί αν δεν στείλετε.
1: Θα πάω εγώ.
0: Αυτό, δηλαδή, πώς τα κανονίζει έτσι αυτός ο άνθρωπος, δεν μπορώ να καταλάβω.
1: Καλά, εγώ θα πάω στο ψαρονέφρι όμως, εντάξει, ψαρονέφρι.
0: Ο κερδισμένος.
1: Το τιμάμε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι.
0: Εννοείται, ναι. Γιατί και το ψαρονέφρι και το σηκωτάκι είναι super duper.
1: Ο κύριος Χρυσοχοΐδης για την υπόθεση Ριζάη, ο οποίος νωρίτερα παρεχώρησε συνέντευξη, όχι ο Ριζάη, ο Χρυσοχοΐδης, και είπε ότι θα γυρίσει. Και αν δεν γυρίσει, θα τον πιάσουμε.
0: Όπως επίσης είπε και για τον Κασιδιάρη.
1: Ναι.
0: Θα κρίνουν οι δικαστές.
1: Ναι, στις 12 είναι η αποφυλάκηση του
0: Ηλία Κασιδιάρη. Όλα γίνονται μετά από αυτή την εκπομπή.
1: Αλήθεια είναι αυτό.
0: Μόλις τελειώνει η εκπομπή, γίνονται όλα.
1: Η δικηγόρος του έχει προαναγγείλει πριν λίγες μέρες ότι θα προχωρήσει σε μια συνέντευξη τύπου μόλις αποφυλακιστεί και έχει αφήσει ανοιχτό, όχι το ενδεχόμενο, τη βεβαιότητα ότι θα είναι ενεργός στα πολιτικά. Και εμείς αναμένουμε να δούμε μετά τον νομικό τρόπο που,
0: θεωρητικά,
1: και που θα επιλέξει ο ίδιος και το αν, γιατί ακούω και τους συνταγματολόγους που δεν υπάρχει μία γραμμή συγκεκριμένη ότι είναι αυτό. Εγώ ακούσει και δύο απόψεις, ότι και ναι μεν και όχι κάποιος άλλος.
0: Η απιθανότητα να μπορεί να πολιτευτεί μόνος του καταρχάς σε μια περιφέρεια.
1: Μόνος
0: σε μια περιφέρεια, νομίζω ότι μπορεί.
1: Αυτό ναι.
0: Του εκλέγειν και του εκλέγεστε, ναι. Δεν απαγορεύεται εσείς.
1: Ως επικεφαλής σε συνδυασμό, εκεί μπορεί να υπάρχει πρόβλημα.
0: Και τα 13 χρόνια είναι ένα θέμα.
1: Ναι. Όχι, το είπε ο κύριος Αλιβιζάτος αυτό.
0: Ναι, το άκουσα και εγώ. Υπάρχει, αλλά το να. Βεβαίως, αν πάει σε μια περιφέρεια για να βγει μόνος του, δύσκολα θα μπει στη Βουλή. Είναι σχεδόν αδύνατο.
1: Ναι.

0: Και η κίνηση πάνω καλά κρατεί.
1: Ναι.
0: Μην μας ρωτήσετε πού, παντού. Παντού. Και στο Κηφισό και στην Κηφισίας και στη Μεσογείο και στην Παραλιακή και στην Αττική Οδό. Και εδώ στη Φιλή και στην Αλεξάνδρας. Παντού. Παντού. Δηλαδή αυτή τη στιγμή δείχνουν τα πράγματα ότι πέρυσι ήταν χειρότερη από πρόπερση η δουλειά με τους δρόμους μας και φέτος θα είναι χειρότερα από πέρυσι. Γι' αυτό λοιπόν η λύση του να πάει 5 ευρώ η βενζίνη, οπότε δεν θα έχεις, είναι η λύση του κυκλοφοριακού. Απλά εσύ κύριε που να το έχει καταλάβει. 5 ευρώ πόσα, 5 ευρώ πόσα 5 ευρώ θα βάλεις το λίτρο. Πόσα λίτρα θα βάλεις 5 ευρώ το κομμάτι. Άρα δεν θα κυκλοφορείς. Άρα θα πέσει για μέσο μαζικής μεταφοράς.
1: Ναι.
0: Άρα οι δρόμοι θα είναι άργοι.
1: Αυτή είναι η λύση δηλαδή.
0: Η μοναδική τελικά.
1: Μάλιστα.
0: Γιατί το να φτιάξουμε νέους δρόμους αργεί.
1: Ναι.
0: Δεν θα προκάνουμε και φέτος.
1: Να γίνουν πιο σύγχρονα και πιο γρήγορα τα δρομολόγια στα μέσα. Αυτό. Πώς το βλέπεις.
0: Δεν φτάνει που έχουμε μέσα. Τα θες σύγχρονα. Έχουμε μετρό.
1: Ναι.
0: Έχουμε μετρό. Δεν έχουμε.
1: Δεν έχουμε
0: το πάρεις και πας βόλτα.
1: Πολύ καλό είναι το μετρό.
0: Έχουμε λεωφορείοδρομους. Δεν έχουμε λεωφορείοδρομους. Πάρεις το λεωφορείο και πας βόλτα. Πας στη δουλειά σου. Γιατί να πάρεις το αυτοκινητάκι σου, ρε φίλε. Γιατί, για
1: πας. Δεν αντιλέγω.
0: Δεν αντιλέγεις, θέλω να μου το αυτοκίνητο πας. Έτσι δεν είναι.
1: Έτσι είναι.
0: Μάλιστα. Και ποιος μιλάει τώρα, ε? Εγώ που καβάλα πάνω στην εκκλησία, καβάλα προσκυνάνε. Δηλαδή, από το σπίτι μέχρι τη λαϊκή με το αυτοκίνητο πηγαίνω.
1: Έρχεται ο Γιώργος και λέει: εγώ χαίρομαι που υπάρχει κίνηση και που ανεβαίνει η βενζίνη. Αυτό σημαίνει ανάπτυξη, κύριε. Έχει ένα δίκιο τώρα ο Γιώργος. Είναι ανάπτυξη αυτό.
0: Η αλήθεια είναι αυτή: είναι ανάπτυξη.
1: Την καλημέρα μας και στον Χρήστο, ο οποίος θέλει να πάει στο Ψαρονέφρι. Και πού πάμε τώρα, κύριε Γεωργιάδη?
0: Λοιπόν, πάμε τώρα σε αυτό που έχω πει από την αρχή της εκπομπής και θα το συνεχίσουμε, αλλά τώρα πάμε με διαφορετικό τρόπο για να μπορέσουμε να καταλάβουμε τελικά τι είναι ιατρική. Δηλαδή, ολιστική ιατρική. Ξέρω εγώ, βιωματική, ναι, ιατρική.
1: Άκουσα τον κύριο υπουργό, τον κύριο Γεωργιάδη,
0: ναι,
1: τον Άδωνη Γεωργιάδη,
0: Γεωργιάδη,
1: να λέει ότι όλα αυτά δεν υπάρχουν.
0: Ποια δεν υπάρχουν?
1: Χθες έδωσε μια συνέντευξη, χθες νομίζω ήταν. Ναι. Λέει δεν υπάρχουν αυτά. Σας κοροϊδεύουν.
0: Τι δεν υπάρχουν?
1: Ότι όταν ακούς λέει κάτι εναλλακτικό,
0: ναι,
1: ότι καλό είναι να προσέχεις.
0: Δεν είναι ιατρική. Όταν λες δεν,
1: ναι,
0: υπάρχουν,
1: δεν είναι ιατρική. Δεν είναι ιατρική, λέει. Α, δεν είναι ιατρική.
0: Μάλιστα. Ο γνωστός χειρουργός, αγγελόγος, ο κύριος Ελευθερίου και μέλος του Συμβουλίου των Ιατρών είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Ελευθερίου, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα κύριε Ελευθερίου.
2: Καλημέρα, καλημέρα. Τι κάνετε, πώς είστε?
0: Προσπαθούμε να καταλάβουμε τελικά τι είναι ιατρική.
2: Κοιτάξτε,
0: δηλαδή, διαβάζουμε ταμπέλες, μπαίνουμε στα social, ελάτε στο δικό μου μαγαζί, ελάτε το δικό μου καλύτερο, εγώ είμαι πιο φθηνός, εγώ κάνω κάτι άλλο. Πόσων ειδών ιατρικές έχετε?
2: Η ιατρική είναι μία, και τουλάχιστον η δυτική ιατρική, η οποία είναι πολύ συγκεκριμένη, βασίζεται σε αποδείξεις για τα θεραπευτικά σχήματα που χρησιμοποιεί, και όλα τα άλλα είναι παραϊατρικές μέθοδοι, οι οποίες δεν είναι αναγνωρισμένες από τον δυτικό τουλάχιστον κόσμο. Τώρα στην Ινδία δεν ξέρω τι γίνεται και στις Άντις, όπου εκεί εφαρμόζεται η σαμανική ιατρική. Έτσι. Αλλά εν πάση περιπτώσει στην Ελλάδα, στην Ευρώπη, στην Αμερική και σε όλες τις χώρες τις προοδευμένες, η ιατρική είναι πολύ συγκεκριμένη. Και είναι πολύ συγκεκριμένες οι μέθοδοι, οι οποίοι είναι αναγνωρισμένες από τους επίσημους φορείς. Όλα τα άλλα δεν έχουν αποδείξεις μέσα από μελέτες και στατιστικό έλεγχο των μεθόδων αυτών.
0: Κύριε Ελευθερίου, συγγνώμη. Το Υπουργείο λέει όμως ότι ο Ιατρικός Σύλλογος είναι υπεύθυνος να κάνει ελέγχους και εμείς βλέπουμε ταμπέλες, βλέπουμε διαφημίσεις πληρωμένες και όχι. Βλέπουμε συνέδρια με καλεσμένους τέτοιους γιατρούς. Βλέπουμε πάρα πολλά πράγματα τα οποία εμένα που το βλέπω τον υπουργό να είναι σε ένα συνέδριο και να έχει καλέσει τον κύριο Ελευθερίου, τον εμπιστεύομαι τον κύριο Ελευθερίου, αν τον έχει ο υπουργός Κικίλιας Υγείας τότε.
2: Βεβαίως, έχετε
0: δίκιο. Δηλαδή, συγγνώμη, γιατί να τον σεβαστώ όταν ο υπουργός με τον γιατρό είναι δίπλα.
2: Προφανώς αναφέρεστε στο συνέδριο που έχει βγει στα μέσα μαζικής.
0: Το 23, ναι.
2: Το 23. Λοιπόν, αυτό το συνέδριο ήταν ένα συνέδριο ιατρικού τουρισμού. Δυστυχώς εκεί υπήρχαν κάποιοι, μεταξύ των οποίων και οι κατηγορούμενοι για το θάνατο του κυρίου, του Μακαρίτη Μαζονάκη, έτσι, η οποία μπροστά λοιπόν σε όλους αυτούς ανέφερε ότι έφερε ένα καινούριο μηχάνημα και είναι πολύ χαρούμενη γι' αυτό, το οποίο θα δώσει λύση σε πολλά προβλήματα υγείας. Ακούστε, όταν δίνω την αιγίδα μου, προσέξτε, ως επίσημος φορέας, είμαι Υπουργείο Υγείας, είμαι Περιφέρεια, είμαι Υπουργείο Τουρισμού, είμαι Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών, θα πρέπει, έχω υποχρέωση, ειδικά αν είμαι Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών, να ελέγξω αυτοί που μιλάνε αν έχουν τις πιστοποιήσεις και αν οι μέθοδοι που διαφημίζουν είναι αποδεκτοί από την επιστημονική κοινότητα. Εν προκειμένου αυτό δεν έγινε, διότι το πρόγραμμα αυτό η κυρία αυτή εμφανιζόταν ως ειδική στην κβαντική ιατρική και στη σαμανική ιατρική. Αυτά τα πράγματα δεν υπάρχουν.
0: Ναι, αλλά τώρα όταν μου λέτε ότι ο κ. Κικίλιας που ήταν υπουργός λέει ότι υπάρχουν, γιατί τις έχω δίπλα μου, άρα και τον υπουργό υπάρχουν. Όταν ο ιατρικός σύλλογος, και θέλω να ρωτήσω, είστε χρόνια, πόσους ελέγχους κάνει το χρόνο και σε πόσα μαγαζιά, να το πω έτσι, ο ιατρικός σύλλογος.
2: Ο νόμος λέει ότι θα πρέπει να κάνει το 10% των ιατρίων. Βέβαια, έχουμε γύρω στους 20.000 ιατρία στην Αθήνα, έτσι. Αλλά με βάση τον νόμο θα πρέπει να γίνεται έλεγχος ετησίως τουλάχιστον στο 10% των ιατρίων αυτών. Και σε μία πενταετία να έχουν ελεγχθεί όλα. Αυτό λέει ο νόμος.
0: Ναι, ο νόμος λέει ότι ο έλεγχος γίνεται κατόπιν ραντεβού, κύριε Ελευθερίου. Γιατί άμα είναι κατόπιν ραντεβού, το έχω βγάλει το μηχάνημα, το έχω πάει στο μπάνιο. Δεν το βλέπετε.
2: Αυτό που θέτεται είναι το μεγάλο θέμα στην υπόθεση αυτή. Αν οι έλεγχοι που γίναν ήταν πραγματικά επιβιαστικοί, ούτως ώστε να εξασφαλιστεί το αδιάβλητο του ελέγχου. Αυτό όμως είναι ένα θέμα που πρέπει να το απαντήσουν οι εισαγγελικές αρχές, οι οποίοι θα πρέπει, εν πάση περιπτώσει, να κινητοποιηθούν και αυτές. Εγώ άκουσα την πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου να λέει ότι εμείς πήγαμε στον χώρο, αλλά είναι μεγάλος ο χώρος.
0: Ναι, είναι 200 τετραγωνικά, λέει, θα τα δούμε κιόλα.
2: Ναι, και δεν μπόρεσε, δεν διαβεβαίωσε ότι είδε όλο το χώρο. Και απ' την άλλη είπε ότι εμείς δεν είδαμε τα μπαλκόνια και δεν μπορούσαμε να ανοίξουμε και τις πόρτες, τις κλειστές. Εμπροκειμένου λοιπόν, προφανώς ο έλεγχος δεν ήταν αυτός που έπρεπε, πράγμα που το αναγνώρισε, δεν ξέρω αν το εντοπίσατε, χθες και ο Υπουργός Υγείας, ο οποίος ζήτησε
0: και συγγνώμη, ναι.
2: Γιατί το σύστημα δεν κατάφερε να προστατεύσει εμπροκειμένου το Μακαρίτη Μαζονάκη. Άρα λοιπόν, τι αναγνωρίζει ο Υπουργός Υγείας δημόσια, ότι οι έλεγχοι δεν εκ του αποτελέσματος πετύχανε το στόχο τους και άρα δεν προστατεύσανε τη δημόσια υγεία και το συγκεκριμένο άνθρωπο. Και γίνεται βέβαια θόρυβος για το συγκεκριμένο, γιατί ήταν ένας λαοφιλής καλλιτέχνης, αλλά για τους απλούς κοινούς θνητούς όπως είστε εσείς, εγώ και οι περισσότεροι ακροατές σας, αν είχε συμβεί κάτι, πιστεύετε ότι θα γίνει αυτός ο δώρος?
0: Δηλαδή, σωστό είναι αυτό. Περιμένουμε, κύριε Ελευθερίου, να έχουμε δυστυχώς έναν άνθρωπο που τον γνωρίζουμε όλοι, για να κινητοποιηθούμε και εμείς οι δημοσιογράφοι και οι υπουργοί και οι γιατροί, για να μπούμε και στη διαδικασία να πάρουμε έναν γιατρό και να τον ρωτήσουμε ποια είναι η ιατρική και ποια όχι, έτσι. Δηλαδή, αυτή η ερώτηση θα πρέπει να θεωρείται απόλυτα χαζή. Ποια είναι η ιατρική και ποια όχι.
2: Στις προοδευμένες χώρες, όταν πάει ο πολίτης σε ένα ιατρείο, ξέρει ότι πίσω υπάρχει η σφραγίδα και η εγγύηση του κράτους. Μετά από όλα αυτά που γίνανε εδώ, ο πολίτης που μας ακούει τώρα μπορεί να αισθάνεται ήσυχος ότι όταν θα έρθει στον Ελευθερίο, εμπροκειμένο, λέω τον εαυτό μου για να μην πω άλλον, είναι πιστοποιημένος και έχει τις επιστημονικές ικανότητες για να τον κάνει καλά. Αισθάνεται κάποιος από εμάς που μας ακούει αυτή τη στιγμή ασφαλής?
0: Καθόλου.
3: Προφανώς τώρα μπορεί να κάνουμε και δεύτερες σκέψεις.
0: Τι δεύτερες σκέψεις? Ναι. Και επίσης, όταν βλέπω ότι το Ελευθερίου, για να μην πω κι εγώ άλλον, ο κύριος Ελευθερίου λοιπόν έχει επίσημη διαφήμιση παντού.
2: Ναι, όχι μόνο.
0: Δηλαδή δεν το κρύβει αυτό που κάνει. Δεν λέει να το κάνω κρυφό σχολείο, να σου μάθω γράμματα.
3: Αυτό για τη διαφήμιση, ήθελα να σας πάω κι εγώ στη διαφήμιση, κύριε Ελευθερίου. Δεν απαγορεύεται ρητά η διαφήμιση.
2: Υπάρχει.
0: Όχι στα social.
2: Βέβαια. Εδώ όμως τίθεται ένα θέμα, ξέρετε, τι είναι διαφήμιση και τι είναι ενημέρωση.
3: Ναι.
2: Έτσι. μπορεί να βγει Ελευθερίου να ενημερώσει για παθήσεις, που αυτό είναι θεμητό να ενημερώνει τους ανθρώπους, έτσι, για το τι πρέπει να κάνουν, πώς να προσέχουν, και, αλλά πρέπει να έχει Ελευθερίου την πιστοποίηση. Πρέπει να είναι γιατρός, να είναι αυτό που δηλώνει και να έχει αναγνωρισμένη από το κράτος, όχι μόνο το ελληνικό αλλά και την Ευρωπαϊκή Ένωση, ειδικότητα. Δεν μπορεί να δηλώνει ότι είναι γιατρός αμανικής ιατρικής και να μην κινητοποιείται κανείς. Έτσι, και να λέει, ας πούμε, κάποιος ως δικαιολογία ότι εγώ δεν μπορώ να παρακολουθώ όλες τις ιστοσελίδες, όταν μάλιστα υπήρχαν οι καταγγελίες. Εγώ σήμερα άκουσα τον κύριο ιατρού, πολύ γνωστό νεφρολόγο, έτσι, ο οποίος είπε ότι εγώ είχα κάνει καταγγελία για το συγκεκριμένο μηχάνημα. Έτσι.
0: Και εκεί λοιπόν λέμε που είναι ο εισαγγελέας.
2: Ναι.
0: Δηλαδή είναι που είναι ο υπουργός, που είναι ο ιατρικός σύλλογος, κύριε Ελευθερίου, που είναι ο ιατρικός σύλλογος, αλλά και που είναι και ο εισαγγελέας.
2: Ναι, που είναι και ο εισαγγελέας, ο οποίος δηλαδή θα πρέπει αυτή τη στιγμή να σοβαρευτούμε σαν κράτος και σαν κοινωνία. Έχουμε να κάνουμε με ανθρώπινες ζωές. Δεν μπορεί να λέμε ότι γινόταν χαμός στο διαδίκτυο, βγαίναν βίντεο, ερχόντουσαν άνθρωποι από όλο τον κόσμο, αλλά εμείς πήγαμε και δεν βρήκαμε το μηχάνημα.
0: Τώρα αυτό είναι, εντάξει, μάλιστα, το καταλαβαίνουμε όλοι. Λοιπόν, για να κλείσουμε και για να είναι η απόλυτη ενημέρωση αυτής της συγκεκριμένης κουβέντας που κάναμε με τον κύριο Ελευθερίου. Γιατρό με ειδικότητα. Αναγνωρισμένο.
2: Ναι,
0: μην τρέχουμε και δεν φτάνουμε τελευταία στιγμή.
2: Ναι,
0: λοιπόν,
2: ναι,
0: όλες αυτές οι παραϊατρικές είναι παραϊατρικές.
2: Και δεν έχουν πιστοποιήσεις από κανέναν επίσημο φορέα της χώρας.
0: Μάλιστα.
2: Από κανέναν. Θα πρέπει λοιπόν ο κόσμος να σας ακούει για να αφήσουμε και κάτι έτσι κρίσιμο για τον κόσμο. Όταν πηγαίνει σε ένα ιατρείο και αντί ιατρείο βρίσκει ένα παρεκκλήσι μέσα, έτσι, καταλαβαίνετε που αναφέρω.
0: Ναι, εννοείται. Ναι.
2: Με στολέ σαμουράι. Δηλαδή την κοινή λογική πρέπει να χρησιμοποιούμε. Εδώ πέρα κάτι δεν πάει σωστά. Έτσι. Πήγαν ποτέ σε κανένα νοσοκομείο και είδανε παρεκκλήσια μέσα στα εξωτερικά ιατρεία. Δεύτερον, θα πρέπει να ελέγχουν αυτός που λέει ότι είναι Ελευθερίου αγιοχειρουργός, αν πράγματι είναι. Αυτό μπορεί εύκολα να το κάνει μπαίνοντας στην ιστοσελίδα του Πανελληνίου, όπου υπάρχει το Εθνικό Μητρό Ιατρών.
0: Καλά, δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Συνήθως πάμε στο γιατρό επειδή είναι οικογενειακός μας γιατρός. Συνήθως πάμε στο γιατρό επειδή κάποιος φίλος μας είπε ότι είναι ο καλός γιατρός, γιατί όλοι έχουμε καλό δικηγόρο και καλό γιατρό. Θέλω όμως να ρωτήσω για κάτι άλλο. Ναι. Όλοι αυτοί βρήκανε μια έτσι μεγάλη τρύπα την περίοδο του κορονοϊού, των εμβολίων κτλ. Και εξελίχθηκαν και τους άφησε η κυβέρνηση να εξελιχθούν. Γιατί εγώ το λέω, τους άφησε η κυβέρνηση να εξελιχθούν.
2: Ναι. Βεβαίως οι μηχανισμοί τους αφήσαν. Και θέλετε να σας πω από πότε.
0: Ήταν ο κορονοϊός μια εύκολη πρόσβαση μετά για αυτούς.
2: Ήταν γι' αυτό, αλλά θα σας πω εγώ την πληγή του κακού. Το κακό ξεκίνησε όταν καταργήθηκε το εξής επιμνημονίων το 12 με Υπουργό Υγείας τον κύριο Λοβέδο. Μέχρι τότε για να ανοίξει ένα ιατρείο έπρεπε τουλάχιστον το 51% να είναι σε γιατρό, πιστοποιημένο με ειδικότητα. Αυτό μετά καταργήθηκε. Και μπορεί να ανοίξει ο χασάπης της γειτονιάς σας ένα ιατρείο και να βάλει μέσα έναν εργαζόμενο γιατρό. Και πλέον, επειδή αυτά τα ινστιτούτα είναι εμπορικές εταιρείες, δεν εμπίπτουν και στον έλεγχο του Υπουργείου Υγείας, αλλά είναι στο... Είναι εμπορικές εταιρείες, είναι στο Υπουργείο Εμπορίου, σε άλλο φορέα. Πρέπει λοιπόν κατά τη γνώμη μου να επανέλθει τάχιστα, μια και λέει ο κ. Γεωργιάδης ότι θέλει αλλαγές, το μετοχικό κεφάλαιο των δομών πρωτοβάθμιας σπουδής υγείας, η πλειοψηφία του, να γίνει όπως παλιά και όπως είναι σε πολλές φορές του κόσμου, στις περισσότερες, σε γιατρούς πιστοποιημένους με ειδικότητα και τα κατάλληλα εχέγγυα. Δηλαδή φανταστείτε, οι δικηγόροι λόγου χάρη. Θα μπορούσατε εσείς κύριε Γεωργιάδη να ανοίξετε ένα δικηγορικό γραφείο και να βάλετε μέσα δικηγόρους? Αυτό απαγορεύεται για τους δικηγόρους. Για τους γιατρούς όμως επιτρέπεται.
0: Ναι, αυτό είναι μάλιστα. Μάλιστα.
2: Λοιπόν, αυτά.
0: Αυτά. Ωραία, κύριε Ελευθερίου.
3: Ευχαριστούμε κύριε Ελευθερίου.
0: Καλημέρα, ευχαριστούμε πολύ.
3: Καλημέρα, καλημέρα. Μάλιστα. Κατατοπιστικός ο κύριος Ελευθερίου.
0: Απόλυτα, κάθετος, ναι, και νομίζω ότι πιο κάθετο δεν,
3: ναι,
0: υπάρχει.
3: Σωστό ήταν αυτό.
0: Η ιατρική είναι μία.
3: Αυτό, δηλαδή...
0: Η άλλη είναι παραϊατρική.
3: Δηλαδή, τώρα...
0: Ένα. Να θεωρούμε δηλαδή ότι είμαστε τυχεροί που έφυγε από τη ζωή ο Γιώργος Μαζωνάκης και τώρα θα θυμηθεί το Υπουργείο. Τώρα θα θυμηθεί το Υπουργείο να δει τα θέματα αυτά.
3: Και λέμε πράγματα αυτονόητα, δηλαδή, για το 2026, έτσι.
0: Η Μαρία από τα Πετράλωνα, δηλαδή, αν έχει φύγει ή αν έχει προβλήματα, δεν θα ασχολιόμαστε.
3: Ναι.
0: Και λέω τα Πετράλωνα γιατί δεν μπορούν να πουν τίποτα, γιατί από εκεί είμαι εγώ, που εκεί, ναι, κατάγομαι. Ποτέ δεν θα μου πει κανένα γιατί δεν θα πετραλώνα.
3: Λοιπόν, και λέμε πράγματα αυτονόητα και ο κύριος Ελευθερίου είπε πράγματα αυτονόητα. Αν σκεφτείς ότι είμαστε και σε μια ευρωπαϊκή χώρα το 2026, δηλαδή θα έπρεπε να είναι αυτονόητο αυτό που είπε ο κύριος
0: Αρίστον.
3: Αρίστον, ναι.
0: Ψηφιακής.
3: Ναι.
0: Τι άλλο. Εξυγχρονισμού λόγω υπουργών.
3: Εξυγχρονισμού λόγω υπουργών.
0: Λόγω υπουργών. Τι άλλο είμαστε.
3: Και πολλά άλλα θα μπορούσαν να είμαστε.
0: Ναι. Με αυτή την κυβέρνηση, την ψηφιακή κυβέρνηση του εξυγχρονισμού λόγω υπουργών, των Αρίστων. Το 2026 πρέπει ο κύριος Γεωργιάδης, ο υπουργός υγείας, να ζητήσει συγγνώμη. Γιατί? Για τον κύριο Κικίλια που είχε, ήταν υπουργός υγείας και είχε δίπλα του την κυρία, οπότε την πιστοποιούσε. Και όλα
3: να
0: τα άλλα που
3: είπαμε. Αυτό γιατί πιστοποιείται, γιατί αν είσαι δίπλα δηλαδή, από τον υπουργό. Δηλαδή το βλέπεις και λες ότι ναι.
0: Πιο σαφέστατο. Είναι αυτό.
3: Ναι.
0: Είναι με τον υπουργό υγείας. Ναι. Δηλαδή ο κύριος Γεωργιάδης ζήτησε συγγνώμη για τον κύριο Κικίλια που πιστοποιούσε την κυρία. Και είναι μόνο αυτή η κυρία. Και εκεί στο Κολωνάκι μόνο αυτή η κυρία είναι.
3: Και ρώτησα πριν που είπα στον κύριο Ελευθερίου να σταθούμε στις διαφημίσεις, γιατί η διαφήμιση όντως απαγορεύεται. Δεν ξέρω τι γίνεται με τα social.
0: Δεν μου λες τηλεοπτικά απαγορεύεται.
3: Αλλά
0: οι γιατροί που βγαίνουν στα τηλεμάρκετινγκ τα βράδια και μιλάνε και μιλάνε για αυτά που κάνουν και τα απαγορεύεται. Βλέπεις να απαγορεύεται κάτι?
3: Δεν βλέπω να απαγορεύεται.
0: Άρα δεν είναι διαφήμιση, είναι ενημέρωση. Το είπε. Ενημερώνουμε.
3: Μάλιστα.
0: Κατάλαβες. Οι γιατροί αυτοί που βγαίνουν στα τηλεμάρκετινγκ και λένε, και όχι μόνο στα τηλεμάρκετινγκ, στις εκπομπές και μιλάνε γιατί είναι αυτό, δεν κάνουν διαφήμιση.
3: Okay, άρα περνάει αλλιώς, περνάει ως ενημέρωση.
0: Ενημερώνει τον
3: γιατί
0: κόσμο.
3: Γιατί υπάρχει, επειδή το είδα λίγο, υπάρχει κώδικας ιατρικής δεοντολογίας, υπάρχει νόμος.
0: Από σωστά τα λες.
3: Αν δεν κάνω λάθος, ήταν υπουργός ο Νικήτας Κακαλαμάνης όταν θεσμοθετήθηκε.
0: Σωστά τα λες. Υπήρξε γιατρός υπουργός υγείας.
3: Υπήρξε. Ναι.
0: Υπήρξε γιατρός υπουργός υγείας, ναι. Σε αυτή τη χώρα.
3: Αμέ. Άρθρο 17. Άρθρο 17 το 2005 ήταν. Νόμος 3418 του 2005.
0: Νικήτα
3: Κακλαμάνης απαγορεύεται διαφήμιση.
0: Που τυχαία το έκανε γιατρός.
3: Ναι.
0: Που ήταν γιατρός στο Υπουργείο Υγείας, ναι. Υπουργός. Μάλιστα. Παιδιά, άμα έχετε οποιαδήποτε ειδικότητα, το Υπουργείο Υγείας βοηθάει να προχωρήσετε μπροστά. Και εμάς μας βοηθάει να πάμε να φύγουμε.
3: Ναι, και εμείς και από εδώ ολοκληρώνουμε. Αυτό και για σήμερα.
0: Ο Πάνος ο Πουρναράς.
3: Ο κύριος Γιώργος Γεωργιάδης. Έπεσε πολύ Γεωργιάδης σήμερα, οπότε το Γιώργος πρέπει
0: σίγουροι.
3: Να το πω 2-3 φορές. Γιώργος Γεωργιάδης.
0: Η εκπομπή μας η Ελλάδα σήμερα θα είναι μαζί σας και αύριο στις 10 ώρα το πρωί.
3: Θεού θέλοντος.
0: 112.
3: Μπίμπι. Μπίμπι. Ναι. Ο οποίος είδες ένας από την Ρωσία, ένας μεγιστάνας λέει, χρηματοδότησε το γαμήλιο πάρτι, τι ήτανε, του γιου του Τραμπ Τζούνιορ.
0: Αυτά. Ο Μπίμπι δεν κάνει τέτοια.
3: Εσύ έχεις κανένα να χρηματοδοτήσεις?
0: Ο Μπίμπι δεν κάνει τέτοια. Παιδιά, υπομονή στους δρόμους, να είστε καλά και ευχαριστούμε πολύ.
3: Γεια χαρά.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
2: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
1: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
3: Ληστεία, το πορτοφόλι.
4: Πέσαμε σε Krav Maga, μάγκα μου.
1: Μην είναι άνθρωπος.
2: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
1: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λυκούδη 11. Άνω Πατήσια. 211-4030-268. fcfkravmaga.gr.
5: Θέλω κι εγώ.
1: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
6: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
7: Τι είναι βρε.
6: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
7: Τι είναι βρε.
6: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
7: Τι έφτιαξα.
6: Αλλά και μάστορες κανονικοί. Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα. Η ηλιακή θερμοσύχωση Calpak είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Calpak φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Calpak, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Calpak, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
8: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
9: Στο New York College διαμορφώνουμε τους αυριανούς ηγέτες του παγκόσμιου επιχειρήν.
10: Σπούδασε διοίκηση επιχειρήσεων, χρηματοοικονομικά, διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού, επικοινωνία ή marketing. Απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο από το μεγαλύτερο κρατικό πανεπιστήμιο της Αμερικής, το State University of New York ή το Βρετανικό University of Greater Manchester. Επαγγελματική ισοδυναμία και διεθνείς πιστοποιήσεις. Υπό την ακαδημαϊκή επιμέλεια του πρίτανη καθηγητή Δημήτρη Μπουραντά, πρώην ΑΣΟΕ. New York College. Next Level View. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr.
0: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.

0: Χαίρετε, είναι το δελτίο πολιτικών ειδήσεων από τον Ελλάδα News 94,3. Απολογούνται σήμερα οι δύο γιατροί για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Οι δύο κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν πλέον την κατηγορία της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο, για την οποία ο ποινικός κώδικας προβλέπει ποινή ισόβιας κάθριξης. Νέες επιθέσεις στη Σαουδική Αραβία από τους Χούθη με βαλιστικούς πυράβλους και ντρόουνς προκάλεσαν τον τραυματισμό 13 αμάχων. Ο γραμματέας του Ανώτου Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας του Ιράν, Μοχσέν Ρεζάι, ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να υπάρξουν διαπραγματεύσεις με την Ουάσιγκτον έως ότου ικανοποιηθούν οι όροι που θέτει η Τεχεράνη. Στον Κεραμικό θα βρεθεί σήμερα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, προκειμένου να παραστεί στα εγγένεια των έργων αναβάθμισης του αρχαιολογικού χώρου. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στις 7 με τον Πρωθυπουργό να απευθύνει ομιλία. Στον εισαγγελέα διαβιβάζει ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας το πόρισμα των εμπειρογνωμόνων των κατοίκων της Κυψέλης για τις ζημιές σε πολυκατοικίες που συνδέονται με τα έργα της γραμμής 4 του μετρό. Αποφυλακίζεται ο Ηλίας Κασιδιάρης μετά την ολοκλήρωση της ποινής που του επιβλήθηκε για την υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης Χρυσή Αυγή. Η δικηγόρος του, Βάσο Πανταζή, έχει προαναγγείλει συνέντευξη τύπου. Σε εξέλιξη έρευνες για τον εντοπισμό του βαρυπινίτη Αλκέτ Ριζάι. Ο Ριζάι είχε λάβει άδεια από τις φυλακές Δομοκού, όπου εκτείει την ποινή του, αλλά δεν επέστρεψε χθες όπως όφιλε και κηρύχθηκε δραπέτης. Για 16η συνεχόμενη ημέρα παραμένει ενεργή η μεγάλη πυρκαγιά στην τραπεζίτσα της Κόνιτσας. Σύμφωνα με την ΕΡΤ, στο πεδίο επιχειρούν 150 πυροσβέστες και εθελοντές, ενώ από αέρος πραγματοποιούν συνεχείς ρήψεις νερού ελικόπτερα. Σε επέκταση του ωραρίου λειτουργίας του μετρό και του τραμ προχωρά και σήμερα η στασή για την εξυπηρέτηση των θεατών για τις συναυλίες στο Καλλιμάρμαρο. Στις γραμμές 2 και 3 του μετρό οι τελευταίοι σειρμοί θα αναχωρήσουν από τον σταθμό Σύνταγμα προς όλες τις κατευθύνσεις στις 2 μετά τα μεσάνυχτα. Στον καιρό, βροχές και καταιγίδες κυρίως στα δυτικά τμήματα της χώρας, καθώς και στην Κρήτη, άνεμοι μέτριας έντασης στο νότιο και ανατολικό Αιγαίο. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι στους 27 βαθμούς Κελσίου. Ήταν οι σημαντικότερες πολιτικές ειδήσεις από τον Ελλάδα News 94,3. Μείνετε συντονισμένοι, έρχεται ο Γιώργος Ιωάννου.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Interveten Ελλάδα Sports 94,3.

Φίλες και φίλοι ακροατές του Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3, καλησπέρα. Πολύ καλησπέρα σας. Στο μικρόφωνο είναι ο Γιώργος Ιωάννου. Θα είμαστε μαζί μέχρι και τη μία. Η ώρα είναι 12 και 5 πρώτα λεπτά. Μαζί μου στη δημοσιογραφική επιμέλεια και παραγωγή της εκπομπής είναι η Ανδριάννα Πούλιου. Μαζί θα περιπλανηθούμε στην αθλητική επικαιρότητα, θα μιλήσουμε για όλα όσα συμβαίνουν αυτή τη στιγμή στον αθλητισμό. Και έχουμε αρκετά πράγματα να συζητήσουμε. Έχουμε σίγουρα το πρόγραμμα της Greek Basket League που βγήκε πριν από λίγο. Έχουμε τις εξελίξεις στον αθλητισμό γενικότερα, με πολλά πράγματα να συμβαίνουν σε κάθε ομάδα, σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ.

Λοιπόν, και με τι να ξεκινήσουμε, να ξεκινήσουμε με ποδόσφαιρο ή με μπάσκετ? Πάνω τι λες? Να ξεκινήσουμε για σήμερα με μπάσκετ, γιατί είχαμε και πρόσφατα πριν λίγο το πρόγραμμα, φρέσκο. Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Έγινε γνωστό λοιπόν το πρόγραμμα της Greek Basket League, φίλοι ακροατές. Φυσικά πριν ξεκινήσω να πω ότι περιμένω τα μηνύματά σας στο Viber του σταθμού, στο Viber του Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. 69-39-943-943 είναι το νούμερο του Viber. Επαναλαμβάνω, 69-39-943-943. Πέραν αυτού υπάρχει και το Facebook μου, το οποίο στο οποίο μπορείτε να μου στείλετε μηνύματα. George IW. Αν πάτησετε θα με βρείτε.

Λοιπόν, για πάμε τώρα να ξεκινήσουμε με το πρόγραμμα. Λοιπόν, πρόγραμμα στον... Πρόγραμμα λοιπόν στην Greek Basket League. Με τα ντέρμπι, θα μιλήσουμε κυρίως για τα ντέρμπι και για το πώς ξεκινάνε οι ομάδες στις υποχρεώσεις τους. Να ξεκινήσουμε με την ΑΕΚ. Μάλλον να ξεκινήσουμε με τον πρωταθλητή Ευρώπης, τον Ολυμπιακό. Ναι, θα ξεκινήσουμε με τον Ολυμπιακό, ο οποίος θα ξεκινήσει στη Θεσσαλονίκη στις υποχρεώσεις του, παίζοντας με τον Ηρακλή την Κυριακή 4 Οκτωβρίου. Το πρώτο εντός του Ολυμπιακού θα είναι στη δεύτερη αγωνιστική απέναντι στον Κολοσσό Ρόδου 11 Οκτώβρη. Μετά προχωράμε. Λοιπόν, το πρώτο ντέρμπι που θα δώσει ο Ολυμπιακός θα είναι στη Θεσσαλονίκη 7η αγωνιστική απέναντι στον Άρη. Μετράμε και αυτά έως ντέρμπι, γιατί και ο Άρης και ο ΠΑΟΚ πλέον έχουν ανέβει. Πρώτο ντέρμπι λοιπόν θα είναι στην 7η αγωνιστική για τον Ολυμπιακό. Στη 10η αγωνιστική θα παίξει με τον ΠΑΟΚ στο ΣΕΦ, στη Σαν Λαρίνα για την ακριβία, συγγνώμη. 11η αγωνιστική στη Σαν Λαρίνα και πάλι, αλλά ως φιλοξενούμενος παίζει με την ΑΕΚ. Μετά 13η αγωνιστική παίζει με τον Παναθηναϊκό, Κυριακή 3 Ιανουαρίου. 28 Μαρτίου είναι το δεύτερο ντέρμπι Ιωνίων στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. 22η αγωνιστική θα είναι με τον ΠΑΟΚ στη Θεσσαλονίκη, στην Πηλαία. 19η αγωνιστική ο Ολυμπιακός θα υποδεχτεί την ΑΕΚ, θα δούμε σε ποια έδρα. Καταλαβαίνετε γιατί το λέω αυτό. Μετά με τον Άρη πότε θα παίξει? Θα παίξει τελευταία αγωνιστική της κανονικής περίοδου, Ολυμπιακός Άρης, 18 Απρίλη. Τώρα πάμε στην ΑΕΚ. Η ΑΕΚ η οποία το πρώτο της ντέρμπι θα το παίξει, το πρώτο της δύσκολο μάτς θα το παίξει δεύτερη αγωνιστική με τον Άρη στη Θεσσαλονίκη. Τέταρτη αγωνιστική ξανά Θεσσαλονίκη για την ΑΕΚ που παίζει με τον ΠΑΟΚ. Πρώτη αγωνιστική, να ενημερώσουμε για τους φίλους της ΑΕΚ ότι θα υποδεχτεί η ΑΕΚ το Μαρούσι στις 4 η ώρα 3 Οκτώβρη. 24 Οκτώβρη παίζει με τον ΠΑΟΚ, 10 Οκτώβρη με τον Άρη. Μετά θα υποδεχτεί τον Παναθηναϊκό Άκτορ στις 8 Νοεμβρίου και τον Ολυμπιακό, όπως είπαμε, 20 Δεκέμβρη, λίγο πριν τις γιορτές. 14 Φλεβάρι θα παίξει εκτός έδρας εντός αγωγικών με τον Ολυμπιακό, θα δούμε που θα παίξει. Μπορεί να παίξει σαν Λαρίνα, μπορεί να παίξει και στο νέο ΣΕΦ, θα δούμε. 24 Γενάρη παίζει στο ΆΚΑ, στο Telecom Center, με τον Παναθηναϊκό. Μία αγωνιστική πριν, 16 Γενάρη, θα παίξει με τον ΠΑΟΚ. Κοντράρεται με τον ΠΑΟΚ στη Σαν Λαρίνα. Το ΑΕΚ Άρης 3 Απρίλη θα γίνει.

Πάμε στον Παναθηναϊκό, όπου θα παίξει το πρώτο του παιχνίδι, το πρώτο του ντέρμπι, πέμπτη αγωνιστική στη Θεσσαλονίκη με τον Άρη. Μία αγωνιστική μετά

Μαρτίου θα παίξει με τον Άρη στην 20η αγωνιστική. Την ΑΕΚ θα την υποδεχτεί στο December 24 Γενάρη, 16η αγωνιστική, όπως είπαμε. Μετά με τον ΠΑΟΚ, προτελευταία αγωνιστική, παίζει με τον ΠΑΟΚ στο Telecom Center 11 Απρίλη. Πάμε και Θεσσαλονίκη. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος θα αντιμετωπίσει την ΑΕΚ, τέταρτη αγωνιστική, είναι το πρώτο του ντέρμπι. Δεύτερο ντέρμπι, και αυτό θα μονοπολίσει πολύ ενδιαφέρον, 21 Νοεμβρίου, 5.30 ώρα, 8η αγωνιστική της Greek Basket League, ΠΑΟΚ Άρης. Ματσάρα στην ΠΑΟΚ Sports Arena. Το δεύτερο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης θα είναι 17η αγωνιστική με τον Άρη. Πρώτη αγωνιστική ο ΠΑΟΚ παίζει στην Μύκονο, με την Μύκονο, με την ομώνυμη ομάδα στο νησί. Τελευταία αγωνιστική παίζει ο ΠΑΟΚ, υποδέχεται τον Ολυμπιακό. Τουλάχιστον αυτό βλέπω. Ναι. Ναι. Ο ΠΑΟΚ θα παίξει σαν Λαρίνα 16 Γενάρη. Δεν σταματάει αυτό, έτσι. Παίζει, υποδέχεται την ΑΕΚ τέταρτη αγωνιστική, όπως είπαμε. Μετά Ηρακλής ΠΑΟΚ στη Θεσσαλονίκη πάλι. Μένει η Θεσσαλονίκη μια εβδομάδα αργότερα. Θα υποδεχτεί τον Άρη. Παίζει στο ΣΕΦ μετά. Στο ΣΕΦ, συγγνώμη, στη Σαν Λαρίνα. Θα μπερδευόμαστε, δεν είναι και εύκολο να το συνηθίσουμε. Δέκατη αγωνιστική. Μετά θα υποδεχτεί τον Παναθηναϊκό, 12η αγωνιστική, 27 Δεκέμβρη στην Πηλαία, όπως είπαμε. ΑΕΚ ΠΑΟΚ το είπαμε. Άρης ΠΑΟΚ 30 Γενάρη, Σάββατο, 17η αγωνιστική.

Για Άρη τα έχουμε πει ούτως ή άλλως μέσα των υπόλοιπων ομάδων. Λοιπόν, μετά έχουμε και λέμε η Βαλένθια στο μεταξύ πριν λίγη ώρα έχει ανακοινώσει την απόκτηση του Νίκολα Μίροτιτς.

Στο μεταξύ, πάμε στο ποδόσφαιρο, γιατί ο Άρης προχωρά σε μια κίνηση διαμαρτυρίας. Δεν θα παρευρεθεί, θα απέχει μάλλον από τις σημερινές προγραμματισμένες εκδηλώσεις της ΕΠΟ και της UEFA που θα διεξαχθούν στη Θεσσαλονίκη. Για λόγους διαμαρτυρίας για τις διαιτητικές αποφάσεις στο ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα.

Θα πάμε βέβαια και στον Παναθηναϊκό που χθες ανακοινώθηκε ο Σαλάχ Εντίν από τους Πράσινους. Είναι πιθανό να πραγματοποιήσει και ντεμπούτο με την Κηφισιά. Θα το δούμε όμως αυτό. Βρίσκεται στην αποστολή. Πρέπει να το αναφέρουμε φυσικά. Ο Ανάς Σαλάχ Εντίν...

έχει μπει στην αποστολή, στην 23άδα του Παναθηναϊκού, την οποία θα την αναφέρουμε. Πένια, Κότσαρης, Γείτονας, Καλάμπρια, Κυριακόπουλος, Σαλάχ Εντίν, Τσάπρας, Κάτρης, Ντεφράι, Πάλμερ Μπράουν, Λάβδας, Καμαρά, Κοντούρης, Μπινιάρης, Κάγκουα, Ουναΐ, Γιάγκουσιτς, Πελίστρη, Αντίνο, Τετέι, Ντέζερς, Ραστόντερ και Νεμπής. Αυτή είναι η αποστολή του Παναθηναϊκού για το κύπελο Ελλάδος, για την αναμέτρηση με την Κηφισιά.

Ο φίλος μας ο Γιάννης γράφει κάτι πολύ ωραίο. Καλημέρα, είστε καλεσμένοι το Σάββατο στο Αρκαδικό Γλέντι στον Άγιο Δημήτρη Αττικής με ήθη έθιμα μουσική για όλα τα γούστα και την ξαγουστή γουρνοπούλα με αγάπη Γιάννης. Γεια σου Γιάννη, σε ευχαριστούμε πολύ. Ο φίλος μας ο Διαμαντής γράφει δύσκολο να πάρει παίχτη ο Ολυμπιακός στο ποδόσφαιρο. Θα δούμε, Διαμαντή. Σήμερα νομίζω τελειώνει η διορία, οπότε νομίζω ότι είναι να γίνει, θα γίνει σήμερα. Αλλιώς θα πρέπει να πάει σε ελεύθερο. Θυμίζω φυσικά ότι σε όποιον παίχτη και να προχωρήσει ο Ολυμπιακός δεν θα μπορέσει. Ναι, ο φίλος μας ο Διαμαντής. Το γράφει στις 12 η ώρα, τελειώνει η διορία, ναι. Δεν γίνεται να το υπενθυμίσουμε αυτό, ότι όποιον παίχτη και να... όποιον ποδοσφαιριστή και να υπογράψει ο Ολυμπιακός δεν μπορεί να δηλωθεί στην ευρωπαϊκή λίστα, έτσι, μέχρι το Γενάρη τουλάχιστον, μέχρι τη λήξη της League Phase για την ακρίβεια. Στο μεταξύ, ο Βόλος ανακοίνωσε και ο ίδιος από χθες την απόκτηση του Ρεμί Καμπελά, με τρομερή εμπειρία πραγματικά αυτός ο ποδοσφαιριστής, 36 ετών,

Στο μεταξύ, ο ποδοσφαιριστής Σάικο Κέρβιν Αριάγκα έχει κληθεί στην Εθνική Ονδούρας, ενώ για το παιχνίδι του Κυπέλου θα υπάρξουν αρκετές αλλαγές στην ενδεκάδα της ΑΕΚ στο παιχνίδι με τον Πανσεραϊκό. Είναι λογικό κιόλας, πρέπει να υπάρξει rotation, ενώ παράλληλα, εντάξει, τα πράγματα στην ΑΕΚ δεν έχουν πάει καλά, κυρίως στην μπασκετική ΑΕΚ, και αυτό γιατί τα κρούσματα γαστρεντερίτιδας έχουν φτάσει στα 11, με τα 7 από αυτά να έχουν να κάνουν με παίχτες. Και μάλιστα, έτσι, θυμίζω ότι υπάρχουν ούτως ή άλλως 4 παίκτες έξτρα, οι οποίοι είναι τραυματίες. Μιλάμε για 11 παίκτες off. 5, είναι, συγγνώμη, 11 παίκτες εκτός. Και τώρα αυτό καθιστά αμφίβολη τη συμμετοχή της ΑΕΚ τόσο στο τουρνουά του Περιστερίου, στα φιλικά, στο τουρνουά Νίκος Φάσουρας, όσο και για, και δεν ξέρουμε τι ακριβώς θα συμβεί στο Super Cup της Ρόδου το επόμενο Σάββατο, Κυριακό, το επόμενο Σάββατο.

Στο μεταξύ, στα του Όφη γίνεται ο χαμός με τα εισιτήρια των κριτικών. Ήδη 12.000 έχουν φύγει και οι κριτικοί ανοίξαν και νέα θύρα μάλιστα για προσέλευση κόσμου. Ενώ έχει γίνει γνωστός και ο ρέφερι, ο διαιτητής της αναμέτρησης, ο Ισπανός Χαβιέρ Αρμπερόλα Ρόχας. Αυτός θα διευθύνει την αναμέτρηση του Όφη με τη Χόφενχάιμ την Πέμπτη. 8 παρατέταρτο παρεμπιπτόντως είναι το παιχνίδι.

Μάλιστα, ο 35χρονος Ισπανός ρέφερι δεν έχει διευθύνει ποτέ αγώνα ελληνικής ομάδας. Ήταν ο πρώτος του στο Παγκρίτιο. Όλο το υπόλοιπο team θα είναι Ισπανοί. Ναι, Αλφρέντο Ροντρίγκεθ Μορένο και Κάρλος Άλβαρες Φερνάντεθ είναι οι βοηθοί του. Τέταρτος ο Βίκτορ Γκαρθία Βερδούρα. Και στο βάρο ο Βαλεντίν Γκόμεθ και ο Χαβιέρ Ιγκλέσιας Βιλανουέβα.

Στο μεταξύ ο Βαγγέλης Λιόλιος θα πάμε εκεί, γιατί θα παραχωρήσει συνέντευξη τύπου. Και θα πάμε σε break και θα αναφέρουμε μετά τις λεπτομέρειες για τη συνέντευξη τύπου ενώπιον 6 δημοσιογράφων. Πάμε break και επανερχόμαστε.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
2: 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ, 2 stand-up comedy, 3 DJ sets, 7 influencers σε ρόλο super host. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων, 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Μέγας χορηγός Nunu Baristas Gold. Εισιτήρια στο more.com.
3: Για δράση είσαι έτοιμος?
4: Με Arbiland, ναι!
3: Το πληρέστερο κατάστημα σε outdoor, στρατιωτικά, κυνηγετικά και είδη σωμάτων ασφαλείας. Armiland.gr. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 237 Δάφνη.
4: Armiland. Και για δράση είσαι έτοιμος.
5: Πάνω από μισό αιώνα δίπλα σας. Μπαζδέκη Σπύρος. Η πιστοποιημένη λύση στην αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών για δήμους και ιδιώτες. Μπαζδέκη Σπύρος. 6938 5339 82.
6: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
7: Τι είναι βρε.
6: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
7: Τι είναι βρε.
6: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
7: Τι έφτιαξα.
6: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
8: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
9: Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα.
10: Η ηλιακή θερμοσύφωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ. Για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
11: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια. Προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
12: Σάρι. Τα αυθεντικά αλλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδι κασουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
13: Να πάω για Νάνι. Νάνι, no. Με τέτοια εσόρουχα δεν πας για Νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνινο. Πιζάμες, εσόρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνινο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67, στο Ήλιον.
14: Ραδιοταξί Παρθενών, στην Αθήνα και ολόκληρη την Ελλάδα. 24-ωρη εξυπηρέτηση, άμεση ανταπόκριση. Ταξίδια, ασυνόδευτα κατοικίδια. 210-53-23-300.
15: Εδώ και 40 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης. Νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
16: Στην Ηλιάδης Auto Group, η αγορά μεταχειρισμένου αυτοκινήτου είναι υπόθεση εμπιστοσύνης. Πρωταθλητές στην ποιότητα, αξιόπιστοι στην πράξη. Ηλιάδης Auto Group. Λεωφόρος Βάρης Κοροπίου και Θερμοπυλών Κοροπή. 210-6628-757.
17: Πλακάκια και είδη υγιεινής Δεκάζος. Σας περιμένουμε στη μεγάλη, ανανεωμένη μας έκθεση με προϊόντα από τους μεγαλύτερους οίκους Ισπανίας και Ιταλίας. Με μεγάλες προσφορές και εκπτώσεις έως 60%. Θα μας βρείτε στα Γλυκά Νερά, Λεωφόρος Λαυρίου 5. Δεκάζος. Σταθερή αξία.
0: Interveten Ελλάδα Sports 94,3.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε για το δεύτερο μισάωρο. Λοιπόν, πάμε τώρα στην συνέντευξη τύπου του Βαγγέλη Λιόλιου, γιατί έχει με την αφορμή τη συμπλήρωση 5 χρόνων από την πρώτη από τις δύο εκλογικές νίκες της νυν διοίκησης σε ΟΚ, ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας, ο Βαγγέλης Λιόλιος, θα δώσει αύριο στη Μία μια μεγάλη απολογιστική και προγραμματική συνέντευξη. Ενώπιον 6 έμπειρων και έγκυρων δημοσιογράφων με εξειδίκευση στο μπάσκετ, ο πρόεδρος ΣΕΟΚ θα αναφερθεί σε όλα όσα έχουν γίνει αυτό το διάστημα, αλλά και σε όλα όσα προγραμματίζονται για τη συνέχεια της θητείας της παρούσας διοίκησης, πριν τεθεί στη διάθεσή τους για να απαντήσει σε όλες τις ερωτήσεις. Οι βασικοί πυλώνες τώρα της τοποθέτησής του ποιοι θα είναι? Η ανάπτυξη της Ομοσπονδίας σε τρόπο δομής και λειτουργίας, η ανάπτυξη του αγωνιστικού του αγωνιστικού τομέα του αθλήματος στη χώρα και οι εθνικές ομάδες, οι διεθνείς σχέσεις και η θέση του ελληνικού μπάσκετ στο παγκόσμιο στερέωμα, οι προγραμματικές δηλώσεις για τα επόμενα χρόνια και ο σχεδιασμός για όλους τους τομείς. Και τώρα ο λόγος συνέχεια, και μετά ο λόγος θα περάσει στις ερωτήσεις των δημοσιογράφων. Λοιπόν, τώρα να δούμε ποιοι θα είναι

Στο μεταξύ θα πάμε λίγο στα της Ισπανίας, κυρίως στο ποδόσφαιρο, γιατί είχαμε το άκυρο ενός προπονητή που έχει περάσει από την Ελλάδα. Πέρασε και μάλιστα πολύ πρόσφατα από την Ελλάδα, αναφέρομαι στον Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Ο πρώην προπονητής του Ολυμπιακού απέρριψε την προοπτική της ανάληψης της τεχνικής ηγεσίας της Βαλένθια. Προφανώς θέλει να ξεκουραστεί μετά από 2,5 χρόνια στον Ολυμπιακό. Προτιμάει, η φημολογία τώρα στην Ισπανία αναφέρει ότι προτιμά να κάτσει μέχρι τον Ιανουάριο εκτός πάγκων, να είναι ελεύθερος, να ηρεμήσει και να ξεκουραστεί. Τώρα, δεν δείχνει πρόθυμος, είπαμε, να αναλάβει τη Βαλένθια και όπως όλα δείχνουν, ο αντικαταστάτης του άλλοτε επίσης προπονητή του Ολυμπιακού, του Κάρλος Κορμπεράν, ο αντικαταστάτης του θα είναι πιθανότατα ο Χαβιέρ Αγκίρε, 68 ετών. Ο Μεξικανός έχει δώσει τη συγκατάθεσή του και πλέον περνά σε πιο προχωρημένες συζητήσεις για να επιτευχθεί συμφωνία με τη Βαλένθια, με τις νυχτερίδες.

Συνεχίζουμε με τέννη. Με τέννη. Με τέννη. Συνεχίζουμε με τέννη. Με του. Με τον Στέφανο Τσιτσιπά και τη Μαρία Σάκαρη, οι οποίοι κέρδισαν άνοδο στην παγκόσμια κατάταξη. Ξεκινήσουμε με τον Στέφανο Τσιτσιπά, ο οποίος με την καλή του πορεία στο US Open κέρδισε άνοδο 9 θέσεων. Ο νικητής του Αμερικανικού Grand Slam, ο Σβέρεφ, εκμεταλλεύτηκε το ότι απουσίαζε μάλλον ο Γιάννικ Σίνερ και πλησίασε την πρώτη θέση της παγκόσμιας κατάταξης. Σημαντική άνοδο έχει παρουσιάσει και ο έτερος Έλληνας τενίστας, ο Στέφανος Ακελαρίδης, ο οποίος παρότι δεν μπήκε στο κύριο σταμπλό του US Open, πήρε δύο θέσεις πάνω και πήγε στην θέση νούμερο 134. Άνοδο δύο θέσεων πήρε και η Μαρία Σάκαρη, η οποία παρουσιάστηκε βελτιωμένη στη Νέα Υόρκη. Από την 35η πήγε στην 33η θέση. Πρώτη πέρασε η μεγάλη νικήτρια του US Open, η Έλενα Ριμπάκινα. Επικράτησε τις έτερες φιναλίστ της Αρίνα Σαμπαλένκα, η οποία εκτοπίστηκε κιόλας από την κορυφή.

Στο μεταξύ, στον Ολυμπιακό είναι όλη η αναμονή της αποστολής που θα ανακοινώσει, πιθανότητα σήμερα θα ανακοινώσει ο Ιμανόλ Αλγκουαθίλ για την πρεμιέρα του Ολυμπιακού στο Europa League. Οι Ερυθρόλευκοι έχουν διαψεύσει όλα τα δημοσιεύματα για φόρ. Αναμένουμε λεπτομέρειες. Βέβαια, τα νέα του Ολυμπιακού, καθώς και των υπόλοιπων ομάδων, θα τα αφήσουμε γιατί θα τα μάθετε όλα στο μαγκαζίνο του Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3, 1 με 2, με τη Ζέτα Θεοδωρακοπούλου.

Θα πάμε λίγο τώρα στον Νικ Καλάθη, τον γκάρτ του ΠΑΟΚ, ο οποίος έχει προχωρήσει σε κάποιες δηλώσεις. Από ό,τι βλέπω στη Media Day της Greek Basket League, αναφέρει τα εξής: θεωρώ πως όλη η ομάδα περιμένει τα επόμενα αγωνιστικά βήματά μας. Προφανώς τώρα έχουμε περάσει αρκετά στην προετοιμασία. Νομίζω μετά από κάθε προπόνηση, μετά από κάθε φιλικό, να είμαστε καλύτεροι, θα γνωρίζουμε καλύτερα ο ένας το παιχνίδι του άλλου. Είμαστε πολλοί νέοι παίχτες στην ομάδα, οπότε θα πρέπει να ανακαλύψουμε τι δουλεύει, πώς δουλεύει, τι δεν δουλεύει. Είμαστε έτοιμοι για να αρχίσει η σεζόν. Ο στόχος μας είναι να είμαστε ανταγωνιστικοί στο ελληνικό πρωτάθλημα και να διεκδικήσουμε τον τίτλο στο EuroCup. Νομίζω πως έχουμε το χαρακτήρα και τους παίχτες για να το πετύχουμε. Είναι μεγάλη κούρσα από τώρα μέχρι τα τέλη σεζόν. Το μόνο που θέλουμε είναι να βελτιωνόμαστε. Έχουμε αρκετή δουλειά να κάνουμε. Τώρα για την επιστροφή αγωνιστικά στην Ελλάδα, έχει πει πως είναι, νομίζω, διαφορετική σε σχέση με πριν από 8 χρόνια. Είναι όμορφο που υπάρχουν πλέον στο πρωτάθλημα ομάδες οι οποίες γίνονται καλύτερες. Έλεγα σε κάποιον πως αυτά πιστεύω πως είναι τα καλύτερα χρόνια στο ελληνικό μπάσκετ, με ομάδες που αρχίζουν να επενδύουν περισσότερα χρήματα και να αποκτούν ποιοτικότερους παίκτες. Θεωρώ ενθουσιάζει και αυτό τους φιλάθλους. Τώρα, συμπλήρωσε πως στον ΠΑΟΚ διαθέτουμε εξαιρετική βάση φιλάθλων, θέλουν να κερδίζει η ομάδα. Νομίζω έχει περάσει αρκετός καιρός από τότε που ο ΠΑΟΚ κέρδισε ουσιαστικά κάτι σε επίπεδο τίτλου, οπότε για μας υφίστανται μεγάλοι στόχοι. Υπάρχει ομολογουμένως πίεση, αλλά είναι καλό να έχεις πίεση, είναι καλό να είσαι σε αυτή την κατάσταση. Θα είμαστε έτοιμοι, είμαστε ανυπόμονοι όπως προανέφερα να αρχίσει επίσημα η σεζόν. Δεν θα συνεχίσουμε τώρα με τις δηλώσεις, εντάξει, είπαμε αρκετά. Θα πάμε στα χθεσινά παιχνίδια τώρα στα διεθνή, στο ποδόσφαιρο, γιατί είχαμε αρκετά πράγματα να πούμε. Έχουμε μάλλον αρκετά πράγματα να πούμε, έχουμε και σημερινά παιχνίδια, αλλά θα τα αφήσουμε. Θα πάμε πρώτα στα χθεσινά και μετά πάμε και στα σημερινά. Θα ξεκινήσουμε με Premier League, με την Leeds, η οποία νίκησε 4-1 τη Newcastle. Ο Μάιλι έστειλε την μπάλα στα δίχτυα της ομάδας του για το 1-0 των γηπεδούχων. Ο Μπόγκλ μετά βάση του Calvert Lewin στο 34, 2 λεπτά μετά το αυτογκόλ, έκανε το 2-0. Στο 45-1 ο Calvert Lewin από assist έγινε σκορ, από assist έβαλε και γκολ. Στο 45-1 το 4-0 ο Καφόρ για την Leeds. Το 4-1 στο 90 ο Τουρέ. Πάμε στην Ισπανία. Villarreal Betis 1-2. Η Betis νίκησε 2-1 με τον Villarreal να ξεκινάει με γκολ. Στο 29 ο Μορένο άνοιξε το σκορ. Στο 39 το 1-1 από τον Ερνάντες. Και ο Νατάν, στο 43 το 2-1 για την Betis, η οποία πέρασε από το Θεράμικα. Και πάμε στην Ιταλία, στην Serie A. Η Como του Τάσου Δουβίκα 2-1 νίκησε την Πάρμα. Ο Δουβίκας μπήκε στο 64 στη θέση του Μόζε Κέν. Ο Ραμόν άνοιξε το σκορ για την Como. Το 1-0 στο 23. Το 2-0 ο Κάικη στο 83. Το 2-1 ο Ρομέρο για την Πάρμα στο 90-2. Πάμε στο Τωρίνο-Ρώμα. Τωρίνο-Ρώμα 0-2. Ο Μάλεν το 1-0 για τη Ρώμα στο 40. Το 2-0 στο 90-3. Ο Πίσιλι. Για τους Τζιαλορώσι. Πάμε τώρα στο τρίτο μάτς. Ίντερ-Ουντινέζε. Του γκολ έγινε. Να το πούμε σεμνά. Όσα βάλουμε και όσα φάμε ήτανε. Έτσι πάνω. 5-3 το σκορ. Οι άμυνες κατά κάποιο τρόπο θα μπορούσαμε να το πούμε πάνω ότι πήγαν περίπατο. 5-3 τώρα. Η Ουντινέζε μπήκε και φορτσάτη. Δεν άπησε ότι τον μπήκε χαλαρά. 1-0 στο 9 η Ουντινέζε με τον Αμπάνκουα. Στο 16 το 2-0 από τον Έκελενκαμπ.
και μετά η Ίντερ ξεσπάει. Στο 26 ο Κάρλος Αουγκούστο κάνει το 2-1, μειώνει για τους Νερατζούρι. Ο Μπαρέλα κάνει το 2-2 στο 35. Στο 57 ο Τουράμ κάνει το 3-2. Ο Εσπόζιτο στο 67 το 4-2. Και ο Μπονί το 5-2 στο 79. Στο 90 η Ουντινέζα έβαλε ένα τρίτο γκολ με τον Γκέι, με τον Γκέγε. Έκανε το 5-3 και μείωσε. Είπαμε, οι άμυνες πήγαν περίπατο. Πάμε τώρα και στην Λα Λίγκα, στα σημερινά παιχνίδια. Γιατί έχουμε μεσοβδόμαδη δράση στην Ισπανία. Στις 8, καταρχάς βασικά θα ξεκινήσουμε από το μάτς που ξεχωρίζει. Έλτσε Ρεάλ Μαδρίτης. Βατέστανε οι αποστολές και για τους δύο, και για όλους τους διεκδικητές του τίτλου. Στις 10.30 η Έλτσε υποδέχεται τη Ρεάλ Μαδρίτης. Στις 8 η Ράγιο Βαγιεκάνο υποδέχεται την Εσπανιόλ. Και στις 9 η Αλαβές φιλοξενεί τη Βαλένθια. Η Μπαρτσελώνα με ποιον παίζει? Παίζει με την Σαταντέρ στο Καμπ Νου αύριο 10.30. Στις 8 η Ατλέτικο Μαδρίτης θα υποδεχτεί την Οσασούνα. Αύριο όμως αυτά. Σήμερα έχουμε τα τρία μάτς που ανέφερα. Ράγιο Βαγιεκάνο Εσπανιόλ, Αλαβές Βαλένθια και Έλτσε Ρεάλ Μαδρίτης. Πάμε και στη Β' Εθνική, πάμε στη Super League 2. Γιατί είχαμε χθες δύο αναμετρήσεις. Ο Πανιώνιος στα 136 γενέθλιά του νίκησε 1-0 τον Απόλλωνα Καλαμαριάς 1926 με τον γκολ του Μιγγέλ Ταβάρες στο δεύτερο λεπτό. Πήρε την μπάλα από το κέντρο, πέρασε όλο τον Απόλλωνα Καλαμαριάς και σκόραρε. Ναι, δεν είναι ψέμα, το είδαμε και αυτό. Και ο Πανθρακικός νίκησε 2-0 τον ΠΑΟΚ Β στην Κομωτινή. Τα γκολ για τους γηπεδούχους, τα γκολ για την ομάδα της Τράκης πέτυχαν οι Πατρώνη στο 42 και ο Σαραντίδης, οι Πατρώνη στο 42 και ο Σαραντίδης στο 86.

Έχουμε και Κόπα Ιταλία σήμερα. Έχουμε κύπελο Ιταλίας. Λοιπόν, η Τζένοα υποδέχεται τη Σουντιρόλ στις 7 και στις 10 η Φιωρεντίνα αντιμετωπίζει την Πίζα.

Στο μεταξύ, ο Παναθηναϊκός Άκτορ, θα πάμε πάλι στο μπάσκετ, γιατί έχει ανακοινώσει αλλαγές στο πρόγραμμα του 8ου τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος. Το πρόγραμμα διαμορφώνεται σχετικά με τις αλλαγές της ώρας διεξαγωγής των αναμετρήσεων της Παρασκευής. Στις 5.30 Παρτιζάν ΠΑΟΚ, στις 5.30 στο Telecom Center και στις 9.15 Παναθηναϊκός Μπουργκ. Οι υπόλοιπες λεπτομέρειες του προγράμματος του τουρνουά, όπως αναφέρει και η ανακοίνωση, παραμένουν ως έχουν.

Στο μεταξύ έχουμε και ανακοινώσεις από την UEFA, οι οποίες θα κάνουν, έκαναν γνωστές μάλλον τις έδρες των τελικών Champions League, Europa League και Conference League για το 2028 και το 2029. Λοιπόν, έχουμε και λέμε στο Champions League ο τελικός για το 2028 θα διεξαχθεί στην Allianz Arena, στην έδρα της Bayern, στο Μόναχο, και το 2029 θα γίνει στο Camp Nou, στην Βαρκελόνη. Τώρα στο Europa League, στο Βουκουρέστι, η National Arena του Βουκουρεστίου θα φιλοξενήσει τον τελικό του 2028, και το 2029 η διοργάνωση θα κορυφωθεί στο National Stadium του Βελιγραδίου. Τώρα, σε ό,τι έχει να κάνει με το Conference League, η UEFA στέλνει τον τελικό του 2028 στο Τωρίνο και το γήπεδο της Juventus, στο Allianz Stadium, και στην Puskas Arena της Βουδαπέστης για το 2029. Το 28, όπως είπαμε, στην Ιταλία. Στη Βουδαπέστη το 29. Στις συνεδρίες τώρα της Θεσσαλονίκης έχουν αποφασιστεί και οι έδρες των τελικών των υπόλοιπων διοργανώσεων της UEFA. Δηλαδή, ο τελικός του Women's Champions League θα γίνει στο Parc Olympique Lyonnais στη Γαλλία, ενώ το 2029 στο National Stadium of Wales, στην Ουαλία, και στο Cardiff. Πάμε και στο Super Cup. Το 2027 επιλέχθηκε η Johan Cruyff Arena του Άμστερνταμ, το 2028 η Astana Arena. Ο τελικός του Futsal Champions League του 2027 θα διεξαχθεί στην Biel Bien Arena στην Ελβετία.

Και σε αυτό το σημείο φτάσαμε και στο τέλος της εκπομπής μας για σήμερα. Ήμασταν μαζί από τις 12. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Ιωάννου. Τώρα η ώρα είναι 12:55, μία παρά 5. Στο μικρόφωνο, όπως είπαμε, ήταν ο Γιώργος Ιωάννου, δημοσιογραφική επιμέλεια και παραγωγή της εκπομπής η Ανδρία Αναπούλιου. Μένετε συντονισμένοι όμως. Γιατί ακολουθεί το μαγκαζίνο του σταθμού με τη Ζέτα Θεοδωρακοπούλου. Να ενημερωθείτε για τα πάντα. Από μένα και όλους όσους εργάστηκαν για αυτή την εκπομπή, να είστε καλά, καλή συνέχεια, προσοχή στους δρόμους, να γελάτε και να χαμογελάτε. Γεια σας!

0: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.
1: Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις. Επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι. Πληροφορίες και εγγραφές στα φροντιστήρια διακρότημα σε όλη την Ελλάδα και στο διαδικτυακό φροντιστήριο διακρότημα at home.
2: Να έχεις τέτοιες ικανότητες που στη δουλειά να σε αντιμετωπίζουν ως από μηχανή Θεό. Epic. Σχολές Όμηρος. Η δική σου διαδρομή ας είναι επική. 80 χρόνια Όμηρος. Δημιουργεί επαγγελματίες.
3: Χρειάζεστε καραζόπορτες, ρολά ασφαλείας ή υπεύθυνες επισκευές. Motor Mass. Δίπλα σας από το 1990. Αριστοτέλους 222 Αχαρνέ. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Την Motor Mass. 210-2469-038.
4: Πίτρος. Εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα www.bitros.com. Και τώρα, για κάθε αγορά, σας κάνουμε δώρο τα τέλη κυκλοφορίας.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
1: Στο New York College εκπαιδεύουμε τον ψηφιακό πολίτη που θα κυριαρχήσει στη νέα εποχή.
2: Εδώ οι σπουδές πληροφορικής σε τεχνητή νοημοσύνη, machine learning και κυβερνοασφάλεια σημαίνουν κορυφαία πανεπιστημιακή εκπαίδευση σε συνεργασία με το μεγαλύτερο κρατικό πανεπιστήμιο της Αμερικής, το State University of New York και το Βρετανικό University of Greater Manchester. Πτυχία με επαγγελματική ισοδυναμία, masterclasses σε AI και robotics labs, διεθνείς πιστοποιήσεις και άμεση διασύνδεση με την αγορά εργασίας. New York College. Next Level You. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr.
3: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

Φίλες και φίλοι, καλό μεσημέρι. Η ώρα είναι τώρα μία ακριβώς. Ξεκινά το μαγκαζίνο του Ίντερνετ in Ελλάδα Sports 94,3. Θα πάμε παρεούλα έως στις 2, όπως κάθε μέρα, στο μικρόφωνο η Ζέτα Θεοδωρακοπούλου. Μαζί μου στην παραγωγή της εκπομπής και στη δημοσιογραφική επιμέλεια είναι ο Θέμης Παλιούρας, ο Γιώργος Ιωάννου και η Αντριάννα Πούλιου. Στο γνωστό 69 39 943, στο Viber του σταθμού στέλνετε ό,τι θέλετε και ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε μαζί μας και στέλνετε τα σχόλιά σας. Και σήμερα αυτή την δροσερή ομολογουμένως Τρίτη μαζί μας είναι η στοιχηματική εταιρεία Interveten. Πάμε να ξεκινήσουμε από το αθλητικό δελτίο ειδήσεων.

0: Στην αποστολή του Παναθηναϊκού για την αυριανή αναμέτρηση κυπέλου με την Κηφισιά συμπεριελήφθη για πρώτη φορά ο Σαλάχ Εντίν. Εκτός έμειναν για λόγους ξεκούρασης οι Λιβάη Γκαρσία, Φαν Ντρόγκελεν και Ιμραν Λουζά, για λόγους ξεκούρασης και ο τραυματίας Ταμπόρδα που υπέστη θλάση δεύτερου βαθμού στον προσαγωγό. Στον τιμωρημένο Φορτούνι και στον τραυματία Γκουστάβο Σά δεν μπορεί να υπολογίζει ο Ιμπανόλ Αλγκουαθίλ για την αυριανή αναμέτρηση με την Γιάν Γκελόνια. Στις 5 είναι προγραμματισμένη συνέντευξη τύπου του Βάσκου Τεχνικού και του Σαντιάγκο Έσε, ο οποίος αναμένεται να επιστρέψει στην αρχική ενδεκάδα. Διαψεύδουν οι Ερυθρόλευκοι τα δημοσιεύματα για απόκτηση Center 4. Στην αναμέτρηση κυπέλου με τον Πανσεραϊκό επικεντρώνονται στην ΑΕΚ. Σε εκτεταμένο rotation θα προχωρήσει ο Μάρκο Νίκολιτ. Στην Εθνική Ονδούρας κλήθηκε ο Κέρβιν Αριάγκα για τις προσεχείς υποχρεώσεις της στο Nations League. Ο ΠΑΟΚ απέκτησε με μεταγραφή τον 19χρονο Μαροκινό μέσο επιθετικό Γιασίνα Ζούζ από την Λεουβέν με συμβόλαιο μέχρι το 2028, σύμφωνα με τον Βέλγο δημοσιογράφο Σάσα Ταβολιέρη. Την πρώτη του προπόνηση με το δικέφαλο του Βορρά πραγματοποίησε ο νεοαποκτηθής Σιμών Μπατζά. Ατομικό πρόγραμμα ακολούθησαν οι Ντεσπότοφ, Λουζέ και Χατζηδιάκος. Θεραπεία για Μεϊτέ, Γιανούλη, Σαρή και Τσάλοφ. Ανατροπή στην υπόθεση του Σούταρ για τον Άρη με τον στόπερ της Rangers να είναι πολύ κοντά στους κίτρινους σύμφωνα με σκοτσέζικα δημοσιεύματα. Την απόκτηση του Extreme Μπρούμα ανακοίνωσαν χθες οι κίτρινοι. Ο Χρήστος Σχέλη συμμετείχε κανονικά στη χθεσινή προπόνηση του Όφη εν ώψη της αναμέτρησης με την Hoffenheim. Μέρος του προγράμματος έβγαλε ο Ισέκ, ατομικό έκανε ο Μαρινάκης. Πανικό στους κριτικούς με τα εισιτήρια του αγώνα με τους Γερμανούς, με την ΠΑΕ να ανοίγει και νέα θύρα στο Πακρίδιο στάδιο. Την Κυριακή 3 Ιανουαρίου θα διεξαχθεί το πρώτο ντέρμπι αιωνίων της Greek Basket League με τον Παναθηναϊκό να υποδέχεται τον Ολυμπιακό στο Telecom Center Athens. Το δεύτερο ντέρμπι θα πραγματοποιηθεί στις 28 Μαρτίου. Πρόβλημα γαστρεντερίτιδα στην ΑΕ, καθώς 7 παίκτες, 3 προπονητές και ένα μέλος του αγωνιστικού επιτελείου έχουν εμφανίσει συμπτώματα. Αμφίβολη πλέον η συμμετοχή της ένωσης στο τουρνουά Νίκος Φάσουρας που θα διεξαχθεί την Παρασκευή και το Σάββατο στο Περιστέρι. Ημέρα κρίσης για το ευρωπαϊκό μπάσκετ. Το NBA αναμένεται να αποφασίσει εντός της ημέρας εάν θα κάνει πρόταση εξαγοράς της EuroLeague. Σε περίπτωση που η Λίγκα της Αμερικής πραγματοποιήσει προσφορά, οι μέτοχοι της ευρωπαϊκής διοργάνωσης θα αποφασίσουν γι' αυτό στη δική τους συνεδρίαση που θα γίνει στο Κόμο στις 5 Οκτωβρίου. Αρνητικά απάντησε στην πρόταση της Βαλένθια ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ σύμφωνα με ισπανικά δημοσιεύματα. Ο Βασίλης Παυλίδης βρίσκεται στην κορυφή του πίνακα των σκόρες στα κορυφαία πρωταθλήματα της Ευρώπης. Ο Έλληνας Φόρ έχει 8 γκολ σε 6 συμμετοχές με την Μπενφίκα και έχει αφήσει πίσω του τον Όσιμεν της Γαλατά Σαράι και αστέρες όπως η Γιαμάλ, Ραφίνια και Εμπαπέ. Η Ρεάλ Μαδρίτης αντιμετωπίζει στις 10.30 εκτός έδρας την Έλτσε για την 6η αγωνιστική της Λα Λίγκα. Στις υπόλοιπες αναμετρήσεις στις 8 Ράγιο Βαγεκάνο Ισπανιόλ και στις 9 Αλαβές Βαλένθια. Ο Καγκουάι Λέοναρντ επιστρέφει στους Toronto Raptors καθώς Clippers και Raptors έδωσαν τελικά το πράσινο φως για την ολοκλήρωση του trade που είχε μπλοκάρει λόγω της έρευνας του NBA. Άνοδος για τον Στέφανο Τσιτσιπά και τη Μαρία Σάκαρη στην παγκόσμια κατάταξη. Ο Έλληνας τενίστας βρίσκεται στην 44η θέση μετά την καλή του πορεία στο US Open που εξαργυρώθηκε με άνοδο 9 θέσεων. Η Ελληνίδα τενίστρια βρίσκεται στην 33η θέση ανεβαίνοντας κατά 2 θέσεις.
1: Και τώρα αρχίζει το μαγκαζίνο του Interveten Ελλάδα Sports 94,3. Στο μικρόφωνο η Ζέτα Θεοδωρακοπούλου.

0: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε υπό μία έννοια με τα διεθνή, γιατί από τη Θεσσαλονίκη θα ξεκινήσουμε, αναφορικά με την Εκτελεστική Επιτροπή της UEFA που συνεδριάζει στην Θεσσαλονίκη και τις εκδηλώσεις, γιατί κλείνουμε 100 χρόνια από την ίδρυση της ΕΠΟ. Εκεί βρίσκεται ο Μάνος Ταραμόπουλος, τον οποίο και θα ακούσουμε. Λοιπόν, Μάνο, καλό μεσημέρι. Πλούσιο το πρόγραμμα σήμερα. Έχει ήδη ξεκινήσει. Έχετε μεταφερθεί στην πλατεία Αριστοτέλους. Τι γίνεται τώρα?
1: Καλό μεσημέρι, Ζέτα. Καλό μεσημέρι και στο ακρότη 943 Τερβέτε Sports. Όντως, έχει μαζευτεί πολλοί κόσμος στην πλατεία Αριστοτέλους που έχει φτιαχτεί ένα μικρό γηπεδάκι. Όπου σε λίγη ώρα θα έρθει και ο πρόεδρος της UEFA, Αλεξάνδρ Τσεφερίν, με τον ομολογό του της ΕΠΟ, τον κύριο Γκαγκάτσι. Πιθανότατα θα κάνουν την έναρξη του αγώνα όπου θα συμμετάσχουν μεταξύ άλλων ο Καραγκούνης, ο Τσιάρτας, ο Δανίλο Παπαδόπουλος, ο Άγγελος ο Μπασινάς, ο Καρεμπέ, ο Μπίρκοφ, ο Ζαγοράκης, μεγάλα αστέρια του παρελθόντος έτσι που έλαψαν, όπως επίσης και η Δήμητρα Παντελιάδου, γιατί θα συμμετάσχουν και γυναίκες. Και βεβαίως θα έχουμε και 60 παιδιά, αγόρια, κορίτσια από όλα τα σχολεία της Θεσσαλονίκης που θα παίξουν και αυτά από την πλευρά τους. Θα γίνει ένα θαυμάσιο event όπως όλα προμηνύονται. Και μετά το βράδυ έχει το μεγάλο γεύμα, το δείπνο καλύτερα, που θα παραθέσει η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, που σήμερα γιορτάζει τα 100 χρόνια από την ίδρυσή της και έχει μαζευτεί εδώ το αφάν κατέ του Παγκόσμιου Ποδοσφαίρου. Πριν λίγο ήταν εδώ δηλαδή, αλλά είδαμε πριν λίγο και τον πρόεδρο της Paris Saint-Germain που είναι και πρόεδρος της ΙΚΑ, όπως λέγει, της πρώην ΙΚΑ, γιατί τώρα λέγεται Ένωση Ποδοσφαιρικών Συλλόγων, εν πάση περιπτώσει, τον κύριο και Λαϊφή, ο οποίος για μια ακόμη φορά επανέλαβε ότι δεν θέλει να μιλήσει για τα θέματα, τη διαμάχη της UEFA με τη FIFA, όπως επίσης δεν θέλει να θέσει και υποψηφιότητα για την Προεδρία της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας, καθότι ήταν πολλές ερωτήσεις για αυτό το θέμα. Τώρα, από εκεί και πέρα, η Εκτελεστική Επιτροπή της UEFA στα επίσημα τώρα ανακοίνωσε όπως ο τελικός του Champions League του 28 θα γίνει στο Μόναχο, του 29 στο νέο κτιστά γήπεδο, στο ανακαινισμένο της Μπαρσελόνα, το Camp Nou. Το Europa League θα γίνει το 28 στο Βουκουρέστι, το 29 στο Βελιγράδι. Το Conference League 28 στο Τωρίνο, το γήπεδο της Γιουβέντους, 29 στο Ferenc Puskas στην Βουδαπέστη, που φέτος είχε φιλοξενήσει το τελικό του Champions League. Ενώ το Super Cup του 28 θα γίνει στο γήπεδο του Άγιαξ, το Johan Cruyff, και του 29 στην Αστάνα του Καζακστάν, η οποία σημειωτών δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι φέτος τον Απρίλιο θα φιλοξενήσει και τις προεδρικές εκλογές για την UEFA με μεγάλο φαβορή, αδιαφιλονίκητο φαβορή θα λέγαμε πάλι, τον Σλοβαίνο Αλεξάνδρ Τσεφερίν.
0: Τώρα, μάλιστα,
1: πάμε στην εθνική ομάδα της Γερμανίας, όπου ο Γιούργεν Κλοπ προετοιμάζει από τώρα κιόλας τα σχέδιά του για το παιχνίδι του Augsburg, όπου η Γερμανία θα φιλοξενήσει την Εθνική Ελλάδος. Το Augsburg, ο οποίο γίνεται εκεί ο αγώνας, γιατί ο Κλοπ, όπως είπα, αν το ήξερε νωρίτερα, θα προτιμούσε να γίνει ο αγώνας στο γήπεδο της Bayern Μονάχου, του Allianz Arena, που έχει και μεγαλύτερη χωρητικότητα, αλλά επειδή το Augsburg εκείνες τις μέρες έχει κάποιες δικές του εορτές, θέλοντας να βοηθήσει και το γήπεδο αυτό που δεν χωράει πάνω από 30.000, θα γίνει εκεί ο αγώνας.
0: Απλά να προσθέσω κάτι, ναι. Μάνο μου, σε διέκοψα, ότι όπως διάβασα θα είναι παρόν και ο Ιβάν Σαββίδης στο event της ΕΠΟ.
1: Ο οποίος Ιβάν Σαββίδης ακριβώς ήρθε χθες και στο Μακεδονία Παλάς, και ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς εννοείται, βεβαίως, και πάρα πολλοί πρόεδροι εθνικών ομοσποδιών.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα πρέπει και της Τουρκικής Ομοσπονδίας, πάρα πολύ. Λοιπόν, πρέπει να πούμε ότι ο Κλοπ προσανατολίζεται να καλέσει τερματοφύλακες, γιατί θέλει πάνω από 30, επειδή δεν είναι μόνο ένα παιχνίδι. Είναι 4 στην ουσία που θα δώσει κάθε εθνική ομάδα, έτσι. 2 εντός, 2 εκτός έδρας, για την Ελλάδα μετά τη Σερβία και τη Γερμανία. Θα έρθει στη Θεσσαλονίκη για να φιλοξενήσει η Γερμανία και η Ολλανδία μετά. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι χρειάζονται περισσότεροι παίκτες για παρενδεχόμενο, έτσι. Λοιπόν, αναμένεται να κάνει τροφύλακες τον Μπάουμαν, τον Ούρμπικ, τον Νίμπελ, τον Κάριους και τον Μπακχάους. Αριστερό μπακ τον Μπράουν, τον Ναθάνιελ Μπράουν της Μπάγερ Μονάχου που σκόραρε και την προηγούμενη αγωνιστική και είναι σε πολύ καλή φόρμα. Το Μίτεστα, το Ράουμ, τον Γκούσεν, τον Μπέρενς. Δεξιούς μπακ τον Μπακού, τον Φανγκόρεν, τον Τρέου, τον Μπάνξ και τον Μπάουμ. Στο κεντρικούς αμυντικούς τον Τα, τον Σλότεμπερ.

0: Juventus.
1: Μάλιστα. Τώρα
0: πρέπει να πούμε ότι επίσης η Ρέκορ σήμερα, η πορτογαλική εφημερίδα, αποθεώνει τον Βαγγέλη τον Παυλίδη, ο οποίος προηγείται αυτή τη στιγμή σε όλα τα ευρωπαϊκά παιχνίδια, έχει πετύχει 14 γκολ, έτσι. Έγινε σε πολύ φόρμα και όπως λέει χαρακτηριστικά η Ρέκορ, είναι ο πιο φορμαρισμένος σέντερ φορ αυτή τη στιγμή στο ευρωπαϊκό στερέωμα.
1: Και άφησε πίσω αστέρες όπως ο Γιαμάλ, ο Ραφίνι, ο Εμπαπέ, έτσι.
0: Όλα τα μεγάλα αστέρια. Και επίσης στην Εθνική Γαλλία, όπως αποκαλύπτει ο παλιός διεθνής μέσος, ο Ζαν Ροτέν, ο Ζερόμ Ροτέν για την ακρίβεια, υπάρχει έντονη διαμάχη αυτή τη στιγμή στα αποδυτήρια της Εθνικής Γαλλίας ανάμεσα στον Ντεμπελέ και τον Εμπαπέ. Γιατί ο Εμπαπέ είχε κάνει κάποιες δηλώσεις που δεν άρεσαν στον Ντεμπελέ και έτσι οι δύο τους σχεδόν δεν μιλούνται. Και επίσης ο Ρόντρι εξέφρασε τη δυσαρέσκειά του λέγοντας ότι ο οργανισμός Μπαρτσελόνα δείχνει ότι στηρίζει τον Γιαμάλ για τη χρυσή μπάλα. Ενώ υπάρχουν και άλλοι ποδοσφαιριστές που και αυτοί είχαν διακριθεί φέτος στο Παγκόσμιο Ποδοσφαιρικό Στερέωμα, ενώντας τον εαυτό του βέβαια, που ήταν ο πρωτεργάτης της Εθνικής Ισπανίας στο 23ο Παγκόσμιο Κύπελλο, αρχηγός της και αναδείχθηκε και πολυτιμότερος παίκτης του 23ου Παγκόσμιου Κυπέλλου.
1: Ωραία. Είδα και κάποιες δηλώσεις του Ρόντι Νέι, ο οποίος από τη Σάντος τώρα βρίσκεται μετά από την.
0: Συμπαίκτης του Νεϊμάρ.
1: Του Νεϊμάρ, ακριβώς, ακριβώς. Έκαναν κάτι αστεία κτλ. Και είπε ότι. Είπε δεν ήταν εύκολη απόφαση να επιστρέψω για να παίξω στη Βραζιλία, ειδικά για τις κόρες μου. Ήμουν ευτυχισμένος στην Ελλάδα. Έτσι. Αλλά είναι βέβαια τώρα, έχει τη ζεστασιά του βραζιλιάνικου ποδοσφαίρου και των φιλάθλων. Ωραία. Έχουμε κάτι άλλο πάνω μου.
0: Και είδαμε χθες τον νέο ποδοσφαιριστή του ΠΑΟΚ, έτσι, με τον οποίο φωτογραφηθήκαμε κιόλας, τον νέο αστέρι που πήρε δανεικό για ένα χρόνο από την Αλτζαζίρα, τον Σιμών Μπενζά, που στα 30 του χρόνια φιλοδοξεί να παρουσιάσει το κάτι διαφορετικό στο ελληνικό πρωτάθλημα. Οι προσδοκίες που υπάρχουν και οι πληροφορίες λένε ότι πρόκειται για έναν πολύ αξιόλογο ποδοσφαιριστή που θα εντυπωσιάσει το ελληνικό κοινό. Είδομεν.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό μεσημέρι.
0: Καλή συνέχεια.
2: Go! Το I Love Σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
3: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Πάμε στο ρεπορτάζ του Ολυμπιακού, κυρίες και κύριοι, που μπροστά του έχει την μεγάλη αναμέτρηση με την Γιαγκελόνια. Όπου όπως δεν το έχει επιβεβαιώσει χθες ο Κώστας από Θράκης, αλλά πάμε τελικά για sold out. Λοιπόν, Κώστα, έλεγες δεν ξέρω, δεν αυτό και τελοιπά, πάει όμως για sold out το παιχνίδι.
4: Δεν ξέρω τίποτα, ζήτα μου τελικά από ό,τι μου φαίνεται.
1: Ναι.
4: Χθες επιστραφήκαν από τους χορηγούς 1.200 εισιτήρια περίπου, τα οποία θα διατίθονται στο Καραϊσκάκι μέχρι την έναρξη αγώνα.
1: Ναι.
4: Η λογική λέει ότι ήταν γεμάτο το Καραϊσκάκι. Τώρα, να έρθει και το απόψινό βράδυ, να έρθει 12 η ώρα να τελειώνουμε, να ηρεμήσουμε λίγο.
1: Μεταγραφές, τέλος.
4: Ναι, τελειώνουμε μεταγραφές απόψε.
1: Ναι.
4: Αυτή τη στιγμή το μόνο που μπορώ να σου πω είναι ότι ο Ολυμπιακός εχθές το βράδυ διέψευσε τα σενάρια για την απόψη
1: επιθετικός. Μάλιστα, επιθετικό.
4: Για τα ονόματα που ακουγόντουσαν αυτές τις μέρες, δηλαδή του Ιγκλέσιας της Θέλτα, του Μαγιοράλ της Χετάφε, και η αλήθεια είναι και απορία δική μου είναι, ας πούμε, είναι δύο καλοί παίκτες, ειδικά ο Ιγκλέσιας, ήταν και στο Μουντιάλ με την Εθνική Ομάδα της Ισπανίας, έναν καλό σεντερφόρ ακριβώς, 33 χρονών βέβαια, ενώ ο Μαγιοράλ είναι 29, αλλά να έρθουν στην Ελλάδα, να αφήσουν την Ισπανικό Πρωτάθλημα να έρθουν στην Ελλάδα να παίξουν με το Λεβαδιακό, συγγνώμη κιόλας.
1: Ναι, όχι, με όλη το σεβασμό, γιατί ήταν μια ομάδα που χθες και πέρυσι έκανε τη διαφορά.
4: Με το Λεβαδιακό και τον Αστέρα Τρίπολης, και ενώ ξέρουν ότι δεν έχουν δικαίωμα,
1: όπως το λες, έτσι,
4: δικαίωμα συμμετοχή στην Ευρώπη, φαντάζει λίγο, το ακούω λίγο δύσκολο, να σου πω την αλήθεια. Βέβαια δεν είμαι στο μυαλό τους, απλά με το σκεπτικό αυτό, λέω, γιατί να αφήσουν το Ισπανικό πρωτάθλημα τώρα. Είχαν την προοπτική να παίξουν Champions League ή Europa League, ξέρω εγώ. Mm-hmm.

0: να έρθουν. Mm-hmm. Τώρα να έρθουν για να παίζουν στο ελληνικό πρωτάθλημα, το βλέπω λίγο δύσκολο. Αυτό mm-hmm. βέβαια δεν αποκλείει το γεγονός να έχουμε κάποια έκπληξη μέχρι το βράδυ. Έτσι. Και αυτό διέψευσε ο Ολυμπιακός, ότι ασχολείται η ομάδα με σεντερφόρ. Φαίνεται.
1: Μήπως είναι και πολιτική και μέχρι το βράδυ έχουμε ανατροπή αυτό που λες.
0: Δεν αποκλείεται, mm-hmm. έχει γίνει πολλές φορές αυτό. Να διαψεύδει μια ομάδα, όχι μόνο ο Ολυμπιακός και άλλες ομάδες, να διαψεύδουν ενδιαφέρον για παίκτες και τελικά να γίνεται η μεταγραφή. Απλά χτες υπήρχε μια συνάντηση του Κορδόν με τον Ιμανόλο Αλγουαθίλ mm-hmm. και φαίνεται, οι πληροφορίες δεν είναι ασυμφώνησης, ας πούμε, ότι δεν είναι απαραίτητο να αποκτηθεί ο Ολυμπιακός από τον Ολυμπιακό σεντερφόρ. Υπάρχει mm-hmm. ο Γιάρεμτσο, ο οποίος αύριο θα είναι βασικός, για να σου πω, με την Γιαγκελόνια. Υπάρχει ο Γκοντζάλες, ο οποίος ναι, είναι νεαρός, προσπαθεί να προσαρμοστεί από την μεγάλη αλλαγή του περιβάλλοντος, γιατί πρώτη φορά έφυγε από την Νότια Αμερική. Mm-hmm. Υπάρχει ο Ζώτα Σίλβα, τον οποίο ο προπονητής τον υπολογίζει για σεντερφόρ. Mm-hmm. Το έχει δηλώσει άλλωστε αρκετές φορές. Και υπάρχει και ο Κλέιτον. Ναι. Δεν ξέρω αν ο Κλέιτον θα μείνει στον Ολυμπιακό, αλλά είναι στο ρόστερ του Ολυμπιακού. Και δεν ξέρει mm-hmm. τι γίνεται. Είδαμε τι έγινε με τον Γιάρη Μτσούκ, ας πούμε, που ήταν φευγάτος και ήταν έτοιμος να ψάξει να βρει ομάδα, ηλιών, το ένα το άλλο. Mm-hmm. Και τελικά έμεινε στον Ολυμπιακό και όχι μόνο έμεινε, αλλά το βγήκε και σε καλό και του ίδιου και του Ολυμπιακού.
1: Ο Αλγουαθίλ μιλάει στις 5.
0: Συνέντευξη
1: τύπου. Ο Αλγουαθίλ μιλάει στις 5. Συνέντευξη τύπου τώρα, δεν είναι.
0: Ναι. 5 ώρα. 4.30 ώρα θα είμαστε στο Καραϊσκάκι. Θα μιλήσει με τον ΕΣΕ. Ο ΕΣΕ θα είναι αυτός που θα εκπροσωπήσει τους ασφαλιστές του Ολυμπιακού. Mm-hmm. Να δούμε τις απόψεις. Προφανώς δεν θα μιλήσω μόνο για το παιχνίδι. Mm. Θα έχουν μια ευκαιρία, ας πούμε, γιατί η αλήθεια είναι το Σάββατο το βράδυ μετά το μάτς με τον Όφη. Τα περιθώρια ήταν στενά για να αναλύσουμε διάφορα πράγματα. Ίσως σήμερα είναι καλύτερα τα πράγματα. Mm-hmm. Να έχει ηρεμήσει και η κατάσταση. Να δούμε τι θα μας πει για το αυριανό παιχνίδι, τι έχει στο μυαλό του. Αλλά και γενικά πώς σκέφτεται τον Ολυμπιακό. Βέβαια, ακόμα είναι νωρίς τώρα να βγάζουμε συμπεράσματα.
1: Όντως.
0: Είναι μόλις 4-5 μέρες ο άνθρωπος στο Ρέντι. Τι να το ρωτήσεις και τι να πεις. Και αυτός ψάχνεται όπως ψάχνουμε όλοι. Να δούμε ποια μπορεί να είναι η επόμενη μέρα στον Ολυμπιακό.
1: Mm-hmm. Τι έγινε ο Καμπελά που πήγε στο Βόλο?
0: Ναι, δεν ήταν γνωστό από προχθές. Απλά ανακοινώθηκε και επίσημα από το Βόλο. Είχε ένα χρόνο ακόμα συμβόλαιο. Δεν ξέρω αν ο Ολυμπιακός θα του πληρώσει το μισό συμβόλαιο και το άλλο μισό ο Βόλος. Ή το αγόρασε τα δικαιώματα όλο ο Βόλος. Έτσι και ως παντός. Ο Καμπελά του χρόνου το καλοκαίρι τελείωσε το συμβόλαιο με τον Ολυμπιακό.
1: Ναι.
0: Δύο χρόνια είχε κάνει συμβόλαιο. Μια την περσινή χρονιά που είχε έφυγε και πήγε δανεικό πλάντ. Και αυτή τη χρονιά που φαίνονταν ότι ούτε ο Μαντιλίμπαρ τον υπολόγισε, ούτε και ο Ιμανόλ. Οπότε πάει εκεί να παίξει για να κλείσει την καριέρα του. Δεν ξέρω γιατί πάει στα 35. Του ήταν 36.
1: Μάλιστα.
0: Βέβαια, κανείς δεν ξέρει με αυτούς τους άλλους. Είδαμε τον Βαλμπουενά, πήγε 41 και ακόμα θέλει να
1: παίξει. Ακόμη, ναι. Που στη Μάλτα νομίζω.
0: Ναι.
1: Β' κατηγορία. Εντάξει.
0: Θα έχει ενδιαφέρον να δούμε την ενδεκάδα που θα παρουσιάσει αύριο ο προπονητής. Mm-hmm. Έχει προπόνηση στις 7 η ώρα σε καταστάσεις του Ρέντι. Mm-hmm. Μια ώρα αργότερα στο Καραϊσκάκι έχει προπόνηση που θα μιλήσει και ο προπονητής της πολωνικής ομάδας της Γιαγκελόνια που θα αντιμετωπίσει ο Ολυμπιακός. Γερμανός θα είναι ο διαιτητής. Mm-hmm. Και περιμένουμε να δούμε το δεύτερο παιχνίδι με τον Ιμανόλ στον πάγκο, τι μπορούμε να δούμε, τι μπορούμε να περιμένουμε.
1: Μάλιστα.
0: Είναι αυτά τα παιχνίδια τώρα, όπως και αυτό με το Λεβαδιακό την ερχόμενη Κυριακή, θα έχουν ενδιαφέρον μέχρι και τη διακοπή του πρωταθλήματος.
1: Έτσι, έτσι. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα.
0: Να σε καλά,
1: ζητάμε. Καλό μεσημέρι. Γεια χαρά.
2: 94,3 Ιντερβέτερ, Ελλάδα Sports.

0: Ανεβαίνουμε προς τα βόρεια, πάμε Θεσσαλονίκη, πάμε ΠΑΟ και ακούμε τον Στέλιο Παπαντονίου. Λοιπόν, Στέλιο, καλό μεσημέρι. Όπως έλεγα και με τον Μάνο Σταραμόπουλο, ο Ιβάν Σαββίδης ήταν στο δείπνο της UEFA στην Θεσσαλονίκη, έδωσε παρόν στο επίσημο δείπνο. Είναι η εκτελεστική επιτροπή που πραγματοποιείται τώρα. Πόσες μέρες έχει μείνει η Θεσσαλονίκη, γιατί ήταν και η ομιλία στους παίκτες?
1: Καλησπέρα Σέτα, καλησπέρα και στους φίλους ακροατές. Ο Ιβάν Σαββίδης βρίσκεται εδώ και αρκετές εβδομάδες στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στο ξενοδοχειακή μονάδα όπου διατηρεί στην Χαλκιδική. Εκεί πέρα διαμένει.
0: Ναι.
1: Από εκεί και πέρα, όταν όποιες δημόσιες εμφανίσεις έχει κάνει, τόσο στις προπονήσεις που έχει δώσει το παρόν του ΠΑΟΚ για να μιλήσει στους ποδοσφαιριστές, η τελευταία πριν τον αγώνα με τον Άρη, αλλά και μια παρουσία που είχε κάνει στα παιχνίδια με την Μπραν, είναι εδώ για να έρχεται η Θεσσαλονίκη Χαλκιδική προκειμένου να κάνει αυτές τις δημόσιες εμφανίσεις. Χθες έδωσε το παρόν στο δείπνο της UEFA και της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου. Ήταν προσκεκλημένος από την Ελληνική Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου και ουσιαστικά συμμετείχε στις εκδηλώσεις των 100 χρόνων της ΕΠΟ, όπου συνεχίζονται και σήμερα στην Θεσσαλονίκη, όπου θα υπάρχει δραστηριότητα στην πλατεία Αριστοτέλους.
0: Μάθαμε τίποτα από λεγόμενά του μέσω πληροφοριών?
1: Όχι, δεν έχουμε κάποια πληροφόρηση για το τι μπορεί να έχει πει ή το τι μπορεί να έχει πει σε κάποιο τέτ-α-τέτ με τον πρόεδρο της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου, τον Μάκη Γκαγκάτση. Δεν έχει κάτι που να έχει διαρρεύσει μέχρι στιγμής.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Πάμε στα αγωνιστικά τώρα. Πρώτη προπόνηση για τον Μπανζά, έτσι?
1: Ναι, πρώτη προπόνηση για τον νέο αποκτηθή επιθετικό του ΠΑΟΚ, ο οποίος μπαίνει σιγά-σιγά στο γκρουπ του δικεφάλου και ουσιαστικά περιμένουμε να δούμε και την ετοιμότητά του για να δούμε αν θα μπορεί ο Αλέσιο Λύση να τον χρησιμοποιήσει στα δύο επόμενα παιχνίδια τα οποία ακολουθούν μέχρι την διακοπή των εθνικών ομάδων. Το ΠΑΟΚ, να θυμίσουμε πως έχει ένα παιχνίδι αύριο με τον Ατρόμητο στο κύπελο Ελλάδος, εκτός έδρα στο Περιστέρι, και το Σαββατοκύριακο πηγαίνει στο Αγρίνιο για να αντιμετωπίσει τον Πανετολικό.
0: Ποιοι ακολουθούν τώρα ατομικό πρόγραμμα, θύμισέ μας?
1: Ατομικό πρόγραμμα ακολουθεί ο Ντεσπότοφ, ο ΜΕΙΤΕ. Αυτοί οι δύο ακολουθούν ατομικό πρόγραμμα. Όλοι οι υπόλοιποι έχουν εθλάσει. Ο Λουσέ και ο Χατζηδιάκος έχουν εθλάσει. Οπότε ο Γιαννούλης δεν ακολουθεί ατομικό πρόγραμμα, ακολουθεί θεραπεία. Και ουσιαστικά έχει αρκετά προβλήματα πάλι ο ΠΑΟΚ.
0: Και ο Τσάλοφ είναι εκτός, έτσι?
1: Ο Τσάλοφ, ο οποίος και αυτός είναι στην τελική ευθεία για την επιστροφή του. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος έχει τις κλασικές απουσίες, τις οποίες είχε εδώ και αρκετό καιρό, αλλά σίγουρα στο Περιστέρι θα παρουσιαστεί μια ομάδα με αρκετές αλλαγές, με τον Αλέσιο Λύση να θέλει να φρεσκάρει την ενδεκάδα του εν ώψη του αγώνα με τον Ατρόμητο.
0: Το όνομα του Αζούς τι λέει?
1: Νομίζω ότι όλα τα ονόματα τα οποία ακούγονται μέχρι στιγμής είναι ονόματα τα οποία μπορεί να είναι στην λίστα του ΠΑΟΚ και να τα έχει κοιτάξει ο δικέφαλος, αλλά όσο περνάνε οι ώρες νομίζω ότι η απόκτηση ενός ποδοσφαιριστή απομακρύνεται όλο και περισσότερο. Νομίζω ότι έχω την αίσθηση ότι ο ΠΑΟΚ δεν θα κινηθεί για απόκτηση κάποιου ποδοσφαιριστή μέχρι το τέλος της μεταγραφικής περίοδου.
0: Πού είναι σήμερα? Οπότε που είναι σήμερα, νομίζω.
1: Ναι, ναι,
0: οπότε
1: ναι.
0: Για τους μη ελεύθερους. Ναι, καλά λέω. Ναι, μέχρι το βράδυ. Οπότε, εντάξει, δύσκολο να γίνει κάτι τώρα. Ωραία, εντάξει, δεν ξέρω, Στέλιο, αν έχουμε κάτι άλλο.
1: Όχι, δεν έχουμε κάτι άλλο. Ο ΠΑΟΚ ουσιαστικά προετοιμάζεται γι' αυτό. Έχουμε την επιστροφή του Ελιστόντο, ο οποίος δεν συμμετείχε στο παιχνίδι με τον Άρη, καθώς είχε δεχτεί την κόκκινη κάρτα στο Ολυμπιακό Στάδιο, στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό. Πλέον επιστρέφει, είναι στην διάθεση του Αλέσιο Λύση και να δούμε τώρα το αν θα κρυφεί για να παίξει βασικός στο παιχνίδι με τον Ατρόμητο.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το ρεπορτάζ, Τέλειο. Καλό μεσημέρι, εύχομαι.
1: Καλό μεσημέρι,
0: γεια χαρά. Μία και 27, κάνουμε τώρα το break μας για τα διαφημιστικά. Θα επανέλθουμε σε λίγο. Πάντα στο πλευρό μας στοιχηματική εταιρεία Interveter. Παίξε υπεύθυνα, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Αυτές είναι οι προϋποθέσεις. Λοιπόν, τα λέμε σε πολύ λίγο με το δεύτερο μέρος.
2: Interveter Ελλάδα Sports 94,3.
3: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
4: Κέντρο Μελέτης και Ξένων Γλωσσών Α. Τμήματα παιδικά, εφηβικά, ενηλίκων και ταχύρυθμα. Υψηλές επιδόσεις μαθητών μας με βραβεύσεις από το Πανεπιστήμιο Μίσιγκαν. 100% επιτυχία στις εξετάσεις LRN. Γιατί από το 1989 στην εκπαίδευση παίρνουμε Α. Σύγχρονο περιβάλλον μελέτης για δημοτικό, γυμνάσιο, λύκειο και προετοιμασία εξετάσεων. Καθηγητές καταρτισμένοι και για παιδιά με μαθησιακές ιδιαιτερότητες. Κέντρο Μελέτης και Ξένων Γλωσσών Α. Αετόπετρα 76 και Πριάμου στο Ήλιον. 210-2622-210.
5: Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς, με αδιάρρηκτες και απαραβίαστες κλειδαριές όλων των τύπων. Επισκευές παντός τύπου ρολών οικειών, καταστημάτων, ξύλινα, πλαστικά και σιδερένια, αλλαγή κορδέλας όλων των τύπων. Αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας.
6: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
7: Σάρι. Τα αυθεντικά αλλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδι κασουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι, σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
8: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
9: Πλακάκια και είδη υγιεινής Δεκάζος. Σας περιμένουμε στη μεγάλη ανανεωμένη μας έκθεση με προϊόντα από τους μεγαλύτερους οίκους Ισπανίας και Ιταλίας. Με μεγάλες προσφορές και εκπτώσεις έως 60%. Θα μας βρείτε στα Γλυκά Νερά, Λεωφόρος Λαυρίου 5. Δεκάζος. Σταθερή αξία.
2: 94,3 Interveten. Ελλάδα Sports.
10: Goal! Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
2: Ακούτε το μαγκαζίνο του Interveter Ελλάδα Sports 94,3. Στο μικρόφωνο η Ζέτα Θεοδωρακοπούλου. 94,3 Interveter Ελλάδα Sports.

0: Επανήλθαμε στις και 32, 1 και 32, είναι το δεύτερο μέρος του μαγαζίνου του Ιντερβέντεν Ελλάδα Σπόρ 94,3. Λοιπόν, πάμε τώρα να μάθουμε τα νέα της ΑΕΚ από τον Μάριο Ματσάγκο. Λοιπόν, Μάρια, καλό μεσημέρι. Αυτό τώρα που είναι στις επόμενες αναμετρήσεις της ΑΕΚ αφορά το παιχνίδι με τον Πανσεραϊκό, ένα παιχνίδι κυπέλου. Λοιπόν, προφανώς, όπως έχουμε πει κιόλας, εκτεταμένο rotation, έτσι.
1: Καλό μεσημέρι, Ζέτα. Καλό μεσημέρι σε όλο τον κόσμο. Πράγματι, εκτεταμένο rotation από τον Μάρκο Νίκολιτς στο παιχνίδι της Πέμπτης, 6 παρατέταρτο κόντρα στον Πανσεραϊκό για την τρίτη αγωνιστική της League Phase του κυπέλου Ελλάδος. Θέση στο αρχικό σχήμα διεκδικούν αρκετοί ποδοσφαιριστές. Ενδέχεται ακόμα και ο Γεωργίευ να ξεκινήσει στο δεξί άκρο της άμυνας, ο Λυκογιάννης στο αριστερό. Να δούμε Αλεξίου Βίντα στα στόπερ. Υπάρχει και ο Καλοσκάμης, δηλαδή Αλεξίου και Καλοσκάμης είναι οι δύο ποδοσφαιριστές που κερδίζουν αυτή τη στιγμή τους υπόλοιπους νεαρούς, γιατί θυμίζω ότι πρέπει να παίξουν δύο ποδοσφαιριστές που έχουν γεννηθεί το 2004 ακριβώς. Άρα λοιπόν Αλεξίου και Καλοσκάμης είναι αυτοί οι δύο. Και φυσικά θα δούμε και ποιοι άλλοι θα χρησιμοποιηθούν. Περιμένουμε να δούμε Κάιρινεν, Ζούπκοφ, τους οποίους δεν τους είδαμε στην Τρίπολη. Γενικότερα ο Μάρκο Νίκολιτς θα ανακατέψει την τράπουλα, γιατί υπάρχει ακόμα ένα παιχνίδι μέχρι τη διακοπή του πρωταθλήματος, αυτό της Κυριακής στο Πανθεσσαλικό κόντρα στον Βόλο.
0: Είπες χθες, κλείνοντας, σχετικά με τον Τζόκι Ράιτ που αναμένεται ή τελικά ζήτησε η ΑΕΚ για το παιχνίδι με τον Ατρόμητο?
1: Ακόμα δεν έχει ζητήσει. Παρ' όλα αυτά υπάρχουν σκέψεις για την ΑΕΚ, από την ΑΕΚ να ζητήσει αναβολή για το μάτς με τον Ατρόμητο. Γνωρίζω ότι οι άνθρωποι της ομάδας έχουν ξεκινήσει ήδη τις επαφές με προπονητικά κέντρα που βρίσκονται στην Αγγλία. Ένα εξ αυτών είναι της Λέστερ, να δούμε αν θα προτιμηθεί. Σίγουρα κοιτάζουν και άλλα. Κατά μεγάλο ποσοστό το παιχνίδι με τον Ατρόμητο, εφόσον το ζητήσει, γιατί έχει το δικαίωμα, αναβολής, θα αναβληθεί, γιατί είναι ανάμεσα στα παιχνίδια με Σαχτάρ 14 Οκτωβρίου και με Manchester City 20 Οκτωβρίου. Το παιχνίδι με τον Ατρόμητο είναι στις 17. Άρα λοιπόν η ΑΕΚ θα προτιμήσει να μείνει μία εβδομάδα στην Αγγλία παρά να πηγαίνει έρχεται.
0: Μάλιστα. Ωραία. Και τα εισιτήρια για τον αγώνα με τον Πανσεραϊκό σήμερα τέθηκαν σε κυκλοφορία, νομίζω.
1: Από χθες. Το μεσημέρι προς το απόγευμα τέθηκαν σε κυκλοφορία. Από 15 ευρώ μέχρι 85, από 15 ευρώ, συγγνώμη, μέχρι 185 ευρώ είναι τα εισιτήρια στις πιο ακριβές θύρες. Να δούμε πόσο κόσμο θα έχει, γιατί μιλάμε για καθημερινή εργάσιμη ημέρα. Πιστεύω ότι ο κόσμος θα είναι και πάλι κοντά στην ομάδα, γιατί χρειάζεται πέραν της νίκης και διαφορά τερμάτων, γιατί μετράνε σε αυτή τη φάση της League Phase.
0: Ακριβώς. Ωραία. Και να πούμε λίγο για το θέμα του. Κλήθηκε στην Εθνική Ονδούρας, νομίζω, Αριάγκα, έτσι.
1: Ακριβώς. Οπότε, για τα επόμενα τέσσερα παιχνίδια του Nations League. Ο μέσος της ΑΕΚ θα κάνει υπερατλαντικό ταξίδι μετά το κυριακάτικο παιχνίδι με τον Βόλο στο Πανθεσσαλικό. Η επιστροφή του υπολογίζεται λίγα 24 ώρα πριν το ματς της ΑΕΚ με τον Όφη στη Νέα Φιλαδέλφια, που είναι προγραμματισμένο για τις 10 Οκτωβρίου. Η Ονδούρα θα αντιμετωπίσει Σουρινάμ, Τζαμάικα εκτός έδρας, Μαρτινίκα και ξανά Τζαμάικα εντός έδρας. Θυμίζω ότι ο Αριάγκο, 28χρονος χαφ, μετρά με την Εθνική Ονδούρα 42 συμμετοχές και 4 γκολ μέχρι στιγμής. Και κλείνοντας, να αναφέρω ότι πέραν του αθλητικού υπάρχει και το αγωνιστικό κομμάτι για τον Μάριο Ηλιόπουλο, πέραν δηλαδή της ΑΕΚ, βρίσκεται στην τελική ευθεία μεταβίβαση των μετοχών του αυτοκινητοδρομίου Πάτρας. Έχει πάρει μετά το πράσινο φως της περιφέρειας για τη μεταβίβαση του 6% των μετοχών της. Το προεδρείο της εταιρείας διεξάγει μπαράζ επαφών με τους υπόλοιπους θεσμικούς μετόχους, μεταξύ των οποίων είναι η Δήμη Ερημάνθου Πατρέων, η Εκκλησία και το Επιμελητήριο Αχαΐας. Το κλίμα είναι ιδιαίτερα θετικό. Στόχος είναι να συγκεντρωθεί το απαιτούμενο 85% του μετοχικού κεφαλαίου που έχει θέσει ως όρο επενδυτής. Έχει κάνει βελτιωμένη πρόταση ο Μάριος Ηλιόπουλος, ανέρχεται στα 4,14 εκατομμύρια ευρώ και το 85%. Από το συνολικό ποσό, τα 600.000 ευρώ θα τη διατεθούν στην εταιρεία για την εξόφληση της μελέτης, η εταιρεία είναι η Noises, και θα διευθετηθούν και δανειακές και οικονομικές εκκρεμότητες, ό,τι δηλαδή υπάρχει. Όλα πηγαίνουν κατευχήν, γιατί μιλάμε για ένα τεράστιο έργο.
0: Έχεις γνώση που ακριβώς θα γίνει αυτό?
1: Δεν είναι παραλιακό. Είναι την περιοχή τώρα Έχει κολλήσει στο μυαλό μου στην περιοχή, στο κινητοδρόμιο της Πάτρας. Mm-hmm. Είναι μια περιοχή λίγο έξω από την Πάτρα. Είναι στην περιοχή της Καλανδρίτσας, για την ακρίβεια.
0: Μάλιστα. Μάλιστα.
1: Είναι θέση Ρέντες λέγεται. Mm-hmm. Είναι στο Δήμο Χαλανδρίτσας, του Δήμου Φαρών. Mm-hmm. Είναι ένα καλό σημείο, φιλέτο που λέμε. Mm-hmm. Και χρόνια ακούγαμε ότι εκεί θα γίνει μια πίστα. Mm-hmm. Τελικά ο Μάριος Ηλιόπουλος μπαίνει μπροστά για να τη φτιάξει.
0: Μάλιστα,
1: και τη
0: μάλιστα, μάλιστα, μάλιστα. Ωραία, Μάρια.
1: Είναι και λιμάνι Πάτρα, μην το ξεχνάμε.
0: Καλά, προφανώς. Και άλλα συν και άλλα πλάς για την πόλη. Σωστό. Λοιπόν, έγινε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό μεσημέρι. Γεια χαρά.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Έχω δίπλα μου το φοβερό και τρομερό Γιώργο Ιωάννου. Θα μας δώσει τα φώτα του, τα μπασκετικά φώτα του. Λοιπόν, Γιώργο, καλό μεσημέρι. Θες να ξεκινήσουμε από κλήρωση πρωταθλήματος ή να ξεκινήσουμε από τις ελληνικές ομάδες που ρίχνονται στην προσπάθεια για το BCL?
1: Έχουμε αρκετά να πούμε σε τα σήμερα.
0: Καλά, ένα από τα δύο ξεκινήσουμε.
1: Να ξεκινήσουμε με την GBL.
0: Okay,
1: είχαμε
0: πάμε
1: την κλήρωση
0: του
1: πρωταθλήματος. Θα αναφέρουμε τα ντέρμπι Ιωνίων και τα ντέρμπι Θεσσαλονίκης, για να μην το πλατιάσουμε υπερβολικά όπως πριν. Ο Ολυμπιακός θα παίξει με τον Παναθηναϊκό. Το πρώτο παιχνίδι θα είναι στις 3 Γενάρη.
0: Πάμε 27, και,
1: Ναι, πάμε στο 27, στο Telecom Center Athens.
0: Ναι.
1: Το δεύτερο παιχνίδι θα είναι στο ΣΕΦ πιθανότατα. Εντάξει, κρατάω, καταλαβαίνεις τώρα γιατί κρατάμε επιφύλαξη.
0: Ναι,
1: τέλος Μαρτίου θα είναι.
0: Ναι.
1: Υποθέτω στο νέο ΣΕΦ θα παίξουν.
0: Ναι.
1: 23η αγωνιστική. Τώρα, για τα ντέρμπι Θεσσαλονίκης, πηγαίνουμε πρώτα Νοέμβρη.
0: Ναι.
1: Πάω Κάρης, 8η αγωνιστική. Νομίζω όλα τα βλέμματα θα συγκεντρωθούν προφανώς εκεί.
0: Και με αυτές οι παλιές καλές εποχές. Δούλευα τότε στην ΕΡΤ με Φίλιππο Συρίγο, τον αείμνηστο. Και γινόταν τότε στην ΕΡΤ. Θυμάμαι, ήμασταν στο τηλεφωνικό κέντρο. Το τι ακούγαμε όποτε έπαιζε Πάω Κάρης. Τότε ήταν.
1: Επιστρέφουμε. Δεν τις πρόλαβα ποτέ αυτές τις εποχές,
0: ναι,
1: δυστυχώς.
0: Ήτανε.
1: Αλλά νομίζω.
0: Γιορτή.
1: Θα το χαρούμε όλοι.
0: Αναμετρήσεις σώμα με σώμα. Ωραία.
1: Αναμετρησάρες. Πάω Κάρης λοιπόν στην Πηλαία, στην Πάω Sports Arena, 8η αγωνιστική, 21 Νοέμβρη. Και 30 Ιανουαρίου, Άρης Πάοκ στο Αλεξάνδριο, στο Νίκ Γκάλης Χολ, 17η αγωνιστική. Απλά τα πράγματα.
0: Απλά να σου πω σχετικά με τον Ολυμπιακό, για αυτό που είπες για το νέο στάδιο, το νέο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, ότι άρχισε σήμερα το δικαίωμα για να εξασφαλιστεί θέση εισιτηρίων διαρκείας για το νέο ΣΕΦ. Έτσι, δηλαδή από
1: για
0: σήμερα.
1: Για την ακρίβεια, από χθες έχει γίνει. Από χθες ξεκινάει η κυκλοφορία των εισιτηρίων. Για τους, από ό,τι κατάλαβα, το δικαίωμα εξασφάλισης θέσης, νομίζω για τους, αν δεν κάνω, για τους κατόχους της περσινής περίοδου. Υπάρχουν κάποιες λεπτομέρειες τώρα, εντάξει. Για τώρα, οι μόνοι κάτοχοι εισιτηρίων διαρκείας που δεν έχουν δικαίωμα είναι στις θύρες 5 και 6, δηλαδή οι οργανωμένοι. Για αυτούς, όπως λέει η ΚΑΕ, θα υπάρξει μεταγενέστερο στάδιο νέα ενημέρωση.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα, λεπτομέρειες δεν χρειάζεται να μπούμε. Έχει πει, απλώς να διευκρινίσουμε, ότι η τοποθεσία στο νέο γήπεδο είναι διαφορετική. Η ταξιθεσία.
0: Οπότε,
1: όπως καταλαβαίνετε, έχουν φύγει όλα τα καθίσματα.
0: Ναι.
1: Έτσι, ειδικά όποιος μπει στο ίντερνετ και δει φωτογραφίες, το κάτω διάζωμα έχουν φύγει όλα τα καθίσματα. Και κάτω στο σημείο που βρισκόταν το παρκέ είναι χαλίκια.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε γίνονται σκάματα τα πάντα.
0: Ναι. Είναι ολική ανακαίνιση. Οπότε ολική ανακαίνιση. Θέσεις και όλα. Ωραία. Λοιπόν, τώρα για να δούμε. Πάμε λίγο στο Super Cup της EuroLeague. Πες το πρόγραμμα του Ολυμπιακού με Φενέρ. Πότε είναι?
1: Με Φενέρ την Παρασκευή στις 5 η ώρα. Στο Αμπου Ντάμπι και λίγη ώρα μετά, νομίζω 8 η ώρα, είναι η Ρεάλ με την Ντουμπάι. Τώρα την επόμενη μέρα, Σάββατο, είναι μικρός μεγάλος τελικός.
0: Και μετά μεγάλος τελικός. Ωραία.
1: Πιο ήρεμα τα πράγματα, ευτυχώς.
0: Ωραία. Πάμε BCL,
1: τώρα,
0: εξόρεξη.
1: Να σε πάω στο BCL ή να σε πάω προς ΑΕΚ μεριά.
0: Α, πηγαίνουμε γιατί γίνεται χαμός.
1: Εκεί γίνεται ο χαμός ο ίδιος.
0: Αποδεκατίζονται οι άνθρωποι. Ναι.
1: Γιατί το λέμε αυτό? Έχουμε 11 κρούσματα γαστρεντερίτιδας στην ΑΕΚ.
0: Τι ωραία, ναι.
1: 7 παίχτες, δυστυχώς, 7 παίχτες έχουν γαστρεντερίτιδα, 3 προπονητές και ένας από το αγωνιστικό staff.
0: Στον Παναθηναϊκό, νομίζω, γιατί το αναφέραμε χθες, είναι μόνο staff, έτσι δεν είναι?
1: Ναι.
0: Θέμα.
1: Ναι.
0: Τι γίνεται λοιπόν στην ΑΕΚ?
1: Τώρα, ξέχωρα με τα 7 κρούσματα που αφορούν παίχτες, υπάρχουν και 4 τραυματίες που έχουν δικά τους προβλήματα, τραυματισμό, όχι αρρώστια. Τώρα, με αυτά τα δεδομένα τώρα, εγώ το θεωρώ πολύ, πολύ, είναι αμφίβολο, και ούτως ή άλλως είναι αμφίβολο, το αν θα κατέβει η ΑΕΚ στα φιλικά παιχνίδια, στο τουρνουά Νίκος Φάσουρας, που θα γίνει την Παρασκευή και το Σάββατο στο Περιστέρι.
0: Ακριβώς.
1: Γιατί αυτή τη στιγμή πόσοι είναι για προπόνηση?
0: Ακριβώς.
1: Να σου πω 7. Με αυτούς τους 7 θα κατέβει.
0: Ναι, και είμαστε Τρίτη και αυτά κρατάνε κάποιες μέρες.
1: Ακριβώς.
0: Τα ξέρεις καλά.
1: Ακριβώς. Δυστυχώς τα ξέρω καλά.
0: Τα ξέρεις, ναι.
1: Να πάμε στη EuroLeague.
0: Πάμε
1: να
0: στην
1: σε πάω EuroLeague, γιατί έχουμε περίεργη ημέρα σήμερα.
0: Ημέρα κρίσης για το ευρωπαϊκό μπάσκετ.
1: Ημέρα κρίσης για το ευρωπαϊκό μπάσκετ, γιατί το NBA αποφασίζει αν θα κάνει πρόταση εξαγοράς στη EuroLeague σήμερα. Έχει συνεδρίαση η Αμερικάνικη Λίγκα, θα αποφασιστεί κάτι τέτοιο. Αναμένεται σήμερα να πάρει αυτή την απόφαση. Mm-hmm. Εντάξει. Ο κομισάριος του NBA, ο Άνταμ Σίλβερ, θα τοποθετηθεί δημοσίως εντός ημέρας επί του θέματος σε συνέντευξη τύπου. Mm-hmm. Εφόσον κατατεθεί πρόταση εξαγοράς, οι μέτοχοι της EuroLeague θα συνεδριάσουν 5 Οκτωβρίου. Είναι ούτως ή άλλως δεδομένο ότι θα συνεδριάσουν για διάφορα θέματα που αφορούν την αύξηση της Λίγκα, που αφορούν τη Λίγκα. Mm-hmm. Στην Κόμο. Στο Κόμο.
0: Στο Κόμο. Mm-hmm.
1: Στις όχθες της λίμνης Κόμο, λοιπόν, θα συνεδριάσουν όλοι οι μέτοχοι της EuroLeague. Mm-hmm. Θα εξεταστεί και η πρόταση. Αν θα υπάρξει συνεργασία με τους Αμερικάνους ή αν θα διατηρήσουν το δικό τους project.
0: Εντάξει.
1: Που μάλιστα προβλέπει, να ενημερώσουμε και τον κόσμο που λογικά το γνωρίζει, αλλά ας το πούμε και όλους να το ξέρουμε, ότι mm-hmm. του χρόνου οι ομάδες δεν θα είναι 20. Mm. Θα αυξηθούν, θα πάνε 24. Έτσι, βάσει τουλάχιστον του project της EuroLeague. Αναμένουμε.
0: Ξεχύλωμα.
1: Να πάμε στο BCL, μία στα γρήγορα. Αν και να μείνουμε EuroLeague που έχουμε αλλαγή στους κανονισμούς.
0: Κατά τη γνώμη μου.
1: Έχουμε κάποιες αλλαγές στους κανονισμούς. Θα κάνουμε μια γρήγορη συνοπτική αναφορά.
0: Συνοπτική.
1: Κυρίως αφορά από ό,τι βλέπω το act of shooting. Mm-hmm. Καταργείται το αντιαθλητικό φάουλ και mm-hmm. αντικαθιστάται από δύο νέες κατηγορίες παραβάσεων. Mm-hmm. Το φάουλ για να διακόψει την ροή του παιχνιδιού και το foul flagrant, το οποίο είναι γνωστό στο NBA, είναι η VAA επαφή και επικίνδυνη επαφή.
0: Okay.
1: Τεχνικές ποινές χωρίζονται επίσης σε δύο κατηγορίες. Η πρώτη αφορά περιπτώσεις όπως προσβλητική συμπεριφορά ή πρόκληση αντιπάλου mm-hmm. και προσμετράται για αποβολή, mm-hmm. για αυτόματο τζικαλιφιέ που λέμε.
0: Ναι, ναι.
1: Η δεύτερη αφορά σε καθυστέρηση του παιχνιδιού και δεν προσμετράται για αποβολή. Τώρα,
0: καλά, αυτά τα
1: γενικά
0: βασικά, γιατί
1: υπάρχουν άπειρες λεπτομέρειες, δεν χρειάζεται να τις αναφέρουμε, θα το πλατιάσουμε πολύ το θέμα.
0: Τώρα σε παρακαλώ, γιατί δεν ήταν ο Κέντρικ Νάν στην κεντρική φωτογράφηση του
1: Παναθηναϊκού. Αυτό θα χρειαστούμε λίγο χρόνο για να το δούμε, δεν το έχω προλάβει να ενημερωθώ και για αυτό, δυστυχώς. Α, μάλιστα, λοιπόν, ο Νάν βρίσκεται στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπως με ενημερώνεις και σε ευχαριστώ.
0: Ναι.
1: Βρίσκεται στις Ηνωμένες Πολιτείες, συνεχίζει το πρόγραμμα αποθεραπείας του μετά την επέμβαση στο γόνατο, είχε μηνίσκο. Mm-hmm, mm-hmm. Δεν ήταν εφικτό να πραγματοποιήσει τέτοιο ταξίδι τώρα από είπα να βρεθεί στην Αθήνα.
0: Ναι.
1: Υπήρχε φόβος να προκύψουν επιπλοκές και να επηρεαστεί η πορεία της αποκατάστασής του, οπότε mm-hmm. θεωρήθηκε σωστό να μείνει στην Αμερική. Mm-hmm. Χθες, γιατί το λέμε αυτό, γιατί χθες έγινε η Media Day του Παναθηναϊκού.
0: Ακριβώς.
1: Το Ολυμπιακό έχει γίνει εδώ και πολύ καιρό.
0: Ακριβώς. Ωραία. Έτσι. Οπότε έχουμε κάτι για να κλείσουμε.
1: Να πάμε στο BCL, μια στα γρήγορα, γιατί έχουμε αναμετρήσει ελληνικές.
0: Δύο ελληνικές αναμετρήσεις.
1: Ελληνικές, Προμηθέας και Κολοσσός Ρόδου μπαίνουν στη μάχη των προκριματικών του BCL, του Basketball mm-hmm. Champions League, mm-hmm. στο δεύτερο προκριματικό γκρουπ στο Σαμόκοβ της Βουλγαρίας. Mm-hmm. Πρώτο στη δράση ρίχνεται ο Προμηθέας, 2 και 4. Θα παίξει με την Βιέννη από την Αυστρία mm-hmm. και λίγο αργότερα, 4:30 δηλαδή, ο Κολοσσός Ρόδου κοντράρεται με την Κορφέζ, την τουρκική, η οποία είναι η νέα ονομασία της Μανίσα. Mm. Οπότε είναι φυσιολογικό να μην την ξέρει πολλοί κόσμος, η Κορφέζ. Είναι η παλιά Μανίσα.
0: Ωραία. Και Προμηθέας Κολοσσός, εφόσον περάσουν τους αντιπάλους, τίθενται αντιμέτωπε σε αναμέτρηση... εμφύλια, να το πω, δεν
1: ελληνικός εμφύλιος τώρα, εμφύλιος, να το πούμε έτσι.
0: Ναι,
1: δυστυχώς το λέμε και για άλλες ελληνικές αναμετρήσεις ευρωπαϊκού επίπεδου.
0: Ωραία. Γιώργο μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά.
1: Εγώ σε ευχαριστώ. Ζάτα μου, καλή συνέχεια.

0: Λοιπόν, θα ακούσουμε τώρα από τον Κωνσταντίνο Τσίπτσιο τι ακριβώς γίνεται στον Άρη. Τι έγινε, Κωνσταντίνε, τι γίνεται με τον Σούταρ? Πάει, έρχεται, κουράστηκα.
1: Χαίρετε, χαίρετε, καλό μεσημέρι. Η αλήθεια είναι ότι ο Σούταρ συνεχίζει και απασχολεί το κίτρινο-μαύρο ρεπορτάζ. Έχει ανοίξει ένα σύριαλ το οποίο δεν το περιμέναμε στο τέλος της μεταγραφικής περίοδου. Εκεί που λοιπόν μέχρι χθες το μεσημέρι θεωρούνταν ότι έχει κλείσει αυτός ο κύκλος, έχει κλείσει αυτό το ζήτημα και ο παίκτης θα μείνει εν τέλει στη Σκωτία, για τον λόγο που είχαμε αναφέρει ότι δεν τακτοποιήθηκε τελικά η εκκρεμότητα οικονομική που υπήρχε από τη Ρέντζερ προς το πρόσωπό του για να μπορέσει να λύσει το συμβόλαιό του. Φαίνεται πως με νέα δημοσιεύματα από την Σκωτία, από την χώρα που αγωνίζεται ο παίκτης, εν τέλει βρίσκεται σιγά σιγά η χρυσή τομή. Το σιγά σιγά βέβαια σε εισαγωγικά, γιατί τελειώνει σε μάθη διορία για το μεταγραφικό παράθυρο, και ο παίκτης ενδέχεται να μείνει και ελεύθερος άμεσα, να τακτοποιηθεί το όλο ζήτημα για να μπορέσει να λύσει το συμβόλαιό του και να βρεθεί στη σύντομη να έρθει είτε στον Άρη είτε σε κάποια άλλη ομάδα. Από την πλευρά του, οι κυτρινόμαυροι δεν έχουν κλείσει οριστικά την πόρτα, όπως είχε προκύψει και έρχεται προς τα έξω εξ αρχής, και παρακολουθούν την περίπτωση. Αν και εφόσον γίνουν γρήγορα οι διαδικασίες και ο παίκτης λύσει τη συνεργασία του με τους Σκοτσέζους, τότε έχει προτεραιότητα τον Άρη και ο Άρης έχει προτεραιότητα του τον Σούταρ. Είναι μια πολύ καλή κίνηση, το πραγματικά στο 90 στις καθυστερήσεις της μεταγραφικής περίοδου.
0: Με τον Μπρούμα τι έγινε, οριστικός?
1: Ο Μπρούμα ανακοινώθηκε χθες, είχε έρθει μέσα στο Σαββατοκύριακο, ανακοινώθηκε χθες Δευτέρα από τους Κιτρινόμαυρους για 1+1 χρόνια παίκτης του Άρη. Μια πολύ σημαντική ενίσχυση για τα αριστερά τις θέσεις των εξτρέμ, ένας παίκτης που μπορεί να παίξει και δεξιά, μπορεί να βοηθήσει και από τον άξονα και γενικότερα μπορεί να δώσει και εμπειρία στο παιχνίδι του. Σίγουρα μια πολύ καλή επιλογή μαζί με εκείνες που υπάρχουν ήδη στην ομάδα του Γιαννιώτα και του Παλάσιος. Δίνει μια παραπάνω ποιότητα στο ρόστερ και φάνηκε αυτό και ακόμη και στο γήπεδο της Τούμπας, ότι ο Άρης στερούνταν λύσεων επιθυμίες επιθετικά σε εκείνη την αναμέτρηση και σε άλλα δύσκολα παιχνίδια. Ο Μπρούμα έχει εμπειρία από πολύ ψηλό επίπεδο και έρχεται για να βοηθήσει.
0: Για πες μου τώρα, τι γίνεται με την ΚΕΔ? Έρχεται τώρα και ο Άρης και ζητάει απομαγνητοφωνημένο, ή δεν ξέρω αν θα έρθουν εδώ άνθρωποι του, ζητάει να μάθει τι έγινε με την τα ηχητικά του διαιτητή, με τον Αντρέα Κολόμπο, τον διαιτητή της αναμέτρησης.
1: Είναι η αλήθεια ότι όλο το story ξεκινάει από την άμεση αντίδραση του Άρη στο ημίχρονο της Τούμπας και συνέχεια στην κλιμάκωσή της με βίντεο τα οποία αναρτήθηκαν στα social media της ΠΑΕ Άρης, τα οποία διαμαρτύρεται το Άρης για επίμαχες φάσεις. Συνεχίστηκε το όλο story με το αίτημα του Άρη προς την ΚΕΦ και την ΕΠΟ για τα ηχητικά μεταξύ των συνεννοήσεων που υπήρχαν μεταξύ ΒΑΡ και διαιτητή του κ. Κολόμπο. Και φυσικά περιμένουμε να δούμε τι θα προκύψει αυτό το μέτωπο. Συνεχίζεται όμως σε νέο story, καθώς όπως τονίζει η πλευρά της ΠΑΕ Άρης, κανένας εκπρόσωπός της, ούτε ο ίδιος ο Θοδωρής Καρυπίδης, δεν θα παραστεί στις σημερινές εκδηλώσεις που υπάρχουν για την ΕΠΟ και παρουσία της UEFA. Ένα μήνυμα που θέλει να στείλει ο Άρης, ότι είναι δυσαρεστημένος για την όλη κατάσταση που επικρατεί και στο ελληνικό πρωτάθλημα, αλλά κυρίως στην αντιμετώπιση του από τις ομάδες των διαιτητών, οι οποίες είτε Έλληνες είτε ξένοι που έρχονται εδώ δεν σφυρίζουν όπως θα ήθελε η κυβερνόμαυρη πλευρά.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά.
1: Όλα αυτά βέβαια καταλαβαίνει ο κόσμος, το καταλαβαίνετε και εσύ, το καταλαβαίνεις και εσύ η Ζέτα, ότι δεν έχουν συνήθως αποτέλεσμα. Δεν έχουμε δει κάτι χειροπιαστό, έτσι.
0: Προφανώς.
1: Άρα γίνονται επικοινωνιακά.
0: Επικοινωνιακά.
1: Πιο πολύ για τους τύπους, νομίζω.
0: Ωραία. Θα δούμε τι θα γίνει και με αυτό. Κωνσταντίνε, σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι.
0: Γεια χαρά. 94,3
2: Ιντερβέτερ. Ελλάδα Sports.

0: Λοιπόν, καλό μεσημέρι, Θωμά. Κλείνουν τα μεταγραφικά απόψε. Έχουμε κάτι της τελευταίας στιγμής για την ομάδα του Γυραιού?
1: Ναι, έχουμε. Λογικά θα έχουμε σύντομα μία συμφωνία, μία ανακοίνωση ουσιαστικά. Ο Ηρακλής έχει έρθει πολύ κοντά με τον Σάντε Σίλβα, 29 χρονών, Πορτογάλος. Το 2021 αγωνίστηκε στον Άρη με τη μορφή δανεισμού από τη West Ham, 33 συμμετοχές, 4 γκολ, 3 assist σε εκείνο το διάστημα. Έχει περάσει από Βιτόρια Γκυμαράες, West Ham, Nottingham Forest, Dijon, Atlanta United, Χάπολ Τελαβίβ. Γενικώς έχει παραστάσεις από πολλά πρωταθλήματα. Αγωνίζεται στη θέση του Extreme, μια θέση την οποία λέγαμε και χθες ότι αναζητεί ποδοσφαιριστή ο Ηρακλής για να μπορέσει να πλαισιώσει τη διάταξή του και την επιλογή του 3-4-3 που επιλέγει συνήθως ο Βάλτερ Ματσάρη. Είναι ένας ποδοσφαιριστής με παραστάσεις, με εμπειρία. Λογικά μέσα στις επόμενες ώρες ενδεχομένως να έχουμε και την ανακοίνωση της απόκτησής του. Με αυτόν τον τρόπο λογικά θα κλείσει και το μεταγραφικό κομμάτι του Ηρακλή. Η προετοιμασία του οποίου για το μάτς με τον Άρη το ερχόμενο Σάββατο στις 7.30 έχει ξεκινήσει. Δεν υπάρχουν ιδιαίτερα προβλήματα για τον Ιταλό τεχνικό πέλα του Χρωμάτα, ο οποίος αντιμετώπισε ένα τραυματισμό τις προηγούμενες ημέρες. Έχει επανέλθει σε κανονικούς ρυθμούς, αλλά θα δούμε αν θα είναι έτοιμος για το ντέρμπι του Σαββάτου. Μέχρι στιγμής ξέρουμε ότι ενδεχομένως να υπάρξουν και οπαδοί των δύο ομάδων στο συγκεκριμένο ντέρμπι. Οι δύο πλευρές έχουν συμφωνήσει σε επίπεδο διοικήσεων και οπαδών. Μένει μόνο να ανάψει το πράσινο φως η αστυνομία, κάτι το οποίο μέχρι στιγμής δεν φαίνεται ότι θα γίνει. Αλλά ποτέ δεν ξέρεις.
0: Μάλιστα. Ωραία. Δεν ξέρω, έχουμε κάτι άλλο?
1: Επειδή είχαμε αναφερθεί στο το προηγούμενο διάστημα στο θέμα των ακαδημιών, να ενημερώσουμε ότι τα πράγματα κύλησαν κανονικά, δεν έκανε πίσω ο κύριος Ευγενίου, παρέδωσε τα δελτία των ποδοσφαιριστών.
0: Τι λες, μεγάλη είδηση αυτή.
1: Ναι, βεβαίως. Έχει παραδώσει τα δελτία και οι ποδοσφαιριστές της ΚΑΠΑ 19 του Ηρακλής θα μπορέσουν να αγωνιστούν κανονικά στις αγωνιστικές υποχρεώσεις με τη φανέλα του Ημίθεου.
0: Μάλιστα. Μάλιστα.
1: Πολύ σημαντική αναμέτρα εξέλιξη, γιατί έχει να κάνει και με το βάθος χρόνου, είχε να κάνει με την βαθμολογική συγκομιδή της ανδρικής ομάδας. Έτσι προβλέπεται τουλάχιστον με βάση τη δημιουργία των ακαδημιών. Είναι θετική εξέλιξη, τη μεταφέρουμε για να
0: ωραία.
1: Την παραφέραμε και την περασμένη εβδομάδα.
0: Έγινε, Θωμά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό μεσημέρι. Γεια χαρά.

0: Λοιπόν, πάμε και στο ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού, κυρίες και κύριοι. Να ακούσουμε τον Σάκη Μπουρτζούνη, θα μας μεταφέρει τις τελευταίες εξελίξεις. Λοιπόν, Σάκη, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, δεν μου πει κανείς.
0: Είμαι καλά, αλλά βλέπω ότι ο Ταμπόρδα δεν θα είναι καλά για ένα αλφα χρονικό διάστημα. Θλάση δευτέρου βαθμού,
1: ναι.
0: Πόσο?
1: Περίπου 20
0: ημέρες.
1: Περίπου 20 ημέρες θα είναι έξω, δηλαδή στην ουσία θα τον δούμε μετά τη διακοπή. Αν θα προλάβει, θα κάνει εγώ ένα δρόμο δηλαδή να προλάβει το μάτς με τον Ολυμπιακό στις 11 του Οκτώβρη. Θλάση δεύτερο βαθμό, όπως πολύ σωστά είπε στον προσαγωγό. Πέφτει βέβαια πάνω στην διακοπή. Θα προσπαθήσει να είναι έτοιμος, γιατί είναι ένας παίκτης πολύ επιδραστικός στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού και θα τον ήθελε πολύ ο Νίστρουπ να τον έχει στο μεγάλο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό στις 11 του Οκτώβρη, αν δεν κάνω λάθος.
0: Πες μου τώρα, από τα αρνητικά νέα, τώρα σε ό,τι αφορά το αυριανό παιχνίδι με την Κηφισιά,
1: ναι,
0: και ο Σαλάχ Εντίν μέσα.
1: Ναι, με το που ήρθε τώρα δεν ξέρω αν θα το δούμε καθόλου, μπορεί να πάρει και χρόνο συμμετοχής, θα το δούμε ανάλογα σε τι κατάσταση είναι, έχει προπονηθεί κανονικά με την υπόλοιπη ομάδα, οπότε μετά την προπόνηση σημερινή που ήταν πρωινή, ο Τζέικοπ Νίστρουπ ανακοίνωσε την αποστολή. Μέσα είναι για πρώτη φορά ο Ανάς Σαλάχ Εντίν. Όπως είπα, υπάρχει το ενδεχόμενο να τον δούμε. Εκτός είναι ο Λιβάη Γκαρσία, ο Ρικ Φαντρόκελεν και ο Λουζά, λογικά για ξεκούραση. Και εννοείται και ο Ταμπόρδα που θα μείνει έξω, όπως είπαμε, για 20 μέρες. Πένια, Κότσαρης, Γείτονας, Καλάμπρια, Κυριακόπουλος, Σαλάχ Εντίν, Τσάπρας, Κάτρης, Ντεφράι, Πάλμε Μπράουν, Λάβδας, Καμαρά, Κοντούρης, Μπινιάρης, Κάγουα, Ουναΐ, Γιάγκουσιτς, Πελής, Τριαντίνου, Τετέι, Ντέσες, Ραστόντερ και Νεμπής είναι αυτοί που πήρε μαζί του για το μάτς αυτό που είναι στις 6 παρατέταρτο αύριο το απόγευμα στο ιστορικό γήπεδο, στη φυσική έδρα στην ουσία του Παναθηναϊκού, στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, που είναι και έδρα της Κηφισιάς φέτος, όπου εκεί θα έχει και αρκετό κόσμο ο Παναθηναϊκός, ήδη έχουν κυκλοφορήσει από τα εισιτήρια από χθες, αν δεν κάνω λάθος, και σίγουρα θα έχει την συμπαράσταση του κόσμου η ομάδα του Παναθηναϊκού, που λογικά θα πάει με κάποιες αλλαγές πέρα από τους δύο πιτσιρικάδες που έχει επιλογές εκεί, έχει και τον Κάτρι, έχει επιλογές σε αυτό τον κανονισμό, ας πούμε, ο Παναθηναϊκός. Δηλαδή το πιο πιθανό είναι να ξεκινήσει ο Κάτρις, να πάρει και ανάσες ο Ντεφράι, και μου έκανε εντύπωση, να σου πω την αλήθεια, που είναι στην αποστολή. Γιατί non-stop κι αυτός είναι στην ομάδα, έχει πάρει σχεδόν όλα τα παιχνίδια. Και θα δούμε, γι' αυτό είπαν, θα πάρει και χρόνο συμμετοχής το νέο αριστερό μπακ του Παναθηναϊκού, ο Σαλάχ Εντίν. Γιατί και ο Κυριακόπουλος δεν έχει, σε όλα τα παιχνίδια είναι μέχρι τώρα, και στην Ευρώπη αλλά και στο πρωτάθλημα. Εντάξει, δεν τον βλέπω για βασικό, αλλά τουλάχιστον ίσως τον δούμε μάλλον προς το τέλος του μάτσου.
0: Έτσι, κάποια αλλαγή. Ωραία.
1: Και κάποιος άλλος λογικά θα ξεκουράσει κάποιους παίκτες σε αυτό το μάτσο, ο Παναθηναϊκός, ο προπονητής μάλλον. Θα το δούμε.
0: Να σε ρωτήσω, ο κύριος Αλαφούσος θα είναι παρόν στην εκτελεστική επιτροπή στη Θεσσαλονίκη που γίνεται της UEFA και για τα 100 χρόνια της ΕΠΟ.
1: Ναι, επίσημα πληροφόρηση δεν έχω, να σου πω την αλήθεια. Και θα το κοιτάξω στην πορεία της ημέρας να το... αν μπορούμε να το μάθουμε. Αλλά μέχρι τώρα δεν το γνωρίζω. Να μην σου πω κάτι που δεν ξέρω σίγουρα.
0: Ναι, ας πούμε, ο Άρης δεν θα παραστεί, όπως μας είπε ο συνάδελφος.
1: Ήταν κάτι επίσημο.
0: Για αυτό Ψήψιος, το λέω, γιατί κάτι... είναι ενοχλημένος μετά της διαιτησίας.
1: Ναι, το ξέρω. Ναι, αυτό. Αλλά δεν υπάρχει κάτι επίσημο, οπότε που μπορώ να το μεταφέρω.
0: Μάλιστα.
1: Θα το δούμε.
0: Μάλιστα. Ωραία, Σάκη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Για όλα. Άλλο.
0: Έγινε.
1: Να είσαι καλά, καλό μεσημέρι.
0: Καλό μεσημέρι. Γεια
1: χαρά.
0: Ήρθε το τέλος, 2:02 πρώτα λεπτά, ολοκληρώθηκε, κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, το μαγκαζίνο του Ιντερνετ Ελλάδα Sports 94,3, παρέα από τη μία, είναι δύο πλέον, στο μικρόφωνο η Ζέτα Θεοδωρακοπούλου, παραγωγή εκπομπής, δημοσιογραφική επιμέλεια είναι ο Θέμης Παλιούρας, ο Γιώργος Ιωάννου και η Ανδριάννα Πούλιου. Μαζί μας φυσικά όπως πάντα στοιχηματική εταιρεία Interveten. Εμείς θα τα πούμε και πάλι να είμαστε καλά αύριο την ίδια ώρα στη μία. Έπεται Λίμπερο, αυτή η ωραία εκπομπή από την Θεσσαλονίκη, και μετά ο Θέμης Παλιούρας, 3 με 5, Μίλα μου για μπάλα. Λοιπόν, εμείς θα τα πούμε και πάλι αύριο. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ακρόαση. Καλό μεσημέρι, γεια σας.

0: I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
1: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
2: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
3: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
2: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
4: Ληστεία, το πορτοφόλι σου.
5: Πέσαμε σε Krav Maga, μαγκάμ.
6: Έτσι.
2: Μείνε άνθρωπος.
3: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
2: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λυκούδη 11. Άνω Πατήσια. 211-4030-268. fcfkravmaga.gr.
7: Θέλω κι εγώ.
2: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
8: Χτίζεις, ανακαινίζεις, εκτελείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Πρώτο μέλημά σου είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις. Συμβάλλουμε στην κυκλική οικονομία, δημιουργώντας δευτερογενή δομικά υλικά.
9: Η Σάνκε, το μεγαλύτερο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικής εμβέλειας με πάνω από 100 συνεργαζόμενες μονάδες επεξεργασίας και περισσότερους από 1.000 συλλέκτες μεταφορής. Εγκεκριμένο από τον ΕΟΑΝ. Περισσότερα στο www.sanke.gr.
10: Είναι για αυτούς που τρέχουν και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
11: Τι είναι βρε.
10: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
11: Τι είναι βρε.
10: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
11: Τι έφτιαξα.
10: Αλλά και μάστορες κανονικοί. Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνιο. Και για αυτούς που κάνουν τους τσακμπά. Η ηλιακή θερμοσύφωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.

0: Velvita. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Velvita.
1: Το μέλλον σου δεν είναι πεδίο πειραματισμού. Είναι στρατηγική επιλογή.
2: Για σπουδές ψυχολογίας επιλέγεις New York College. Απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο από το μεγαλύτερο κρατικό πανεπιστήμιο της Αμερικής, το State University of New York ή το Βρετανικό University of Greater Manchester, με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και άμεση εγγραφή στο Βρετανικό Σύλλογο Ψυχολόγων. Υπό την ακαδημαϊκή διεύθυνση της διακεκριμένης Βρετανίδας Dr. Svensson. New York College. Next Level You. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr.
3: Τώρα που η ασφάλεια δεν είναι δεδομένη, επιβάλλεται η λήψη μέτρων προστασίας. Τώρα είναι η ώρα να ασφαλίσετε το κατάστημά σας και την επιχείρησή σας. Τοποθετήσεις και επισκευές σε εξωτερικά μεταλλικά ρολά. Καλέστε μας στο 210-7777-773. Αναλαμβάνουμε ρολά για καταστήματα και γκαράζ, απλά και τηλεχειριζόμενα. Μεγάλη εμπειρία στα μεταλλικά ρολά ασφαλείας. Τιμές εξαιρετικές. Εργασία εγγυημένη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-7777-773. Θυμηθείτε, για οτιδήποτε που αφορά το μεταλλικό ρολό, 210-7777-773 και ξενιάστε.
4: 94,3 Ιντερβέτεν, Ελλάδα Sports.
5: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολή, φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Χαίρετε, είναι το δελτίο πολιτικών ειδήσεων από τον Ελλάδα News 94,3 στο μικρόφωνο ο Πάνος Πουρναράς. Απολογούνται οι δύο γιατροί για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Οι δύο κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν πλέον την κατηγορία της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο, για την οποία ο ποινικός κώδικας προβλέπει ποινή ισόβιας κάθριξης. Στον Κεραμικό σήμερα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, προκειμένου να παραστεί στα εγγένεια των έργων αναβάθμισης του αρχαιολογικού χώρου. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στις 7 με τον Πρωθυπουργό να απευθύνει ομιλία. Αποφυλακίστηκε ο Ηλίας Κασιδιάρης μετά την ολοκλήρωση της ποινής που του επιβλήθηκε για την υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης Χρυσή Αυγή. «Είναι μαζί μου ένα νέο ισχυρό εθνικό κόμμα όπως αυτά που κυριαρχούν σε όλη την Ευρώπη», είπε στους συγκεντρωμένους έξω από τις φυλακές. Στον εισαγγελέα διαβιβάζει ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας το πόρισμα των εμπειρογνωμόνων των κατοίκων της Κυψέλης για τις ζημιές σε πολυκατοικίες που συνδέονται με τα έργα της γραμμής 4 του μετρό. Σε εξέλιξη έρευνες για τον εντοπισμό του βαρυπινίτη Αλκέτ Ριζάη. Ο Ριζάη είχε λάβει άδεια από τις φυλακές Δομοκού, όπου εκτείει την ποινή του, αλλά δεν επέστρεψε χθες όπως όφιλε και κηρύχθηκε δραπέτης. Για 16η συνεχόμενη ημέρα παραμένει ενεργή η μεγάλη πυρκαγιά στην τραπεζίτσα της Κόνιτσας. Σύμφωνα με την ΕΡΤ, στο πεδίο επιχειρούν 150 πυροσβέστες και εθελοντές, ενώ από αέρος πραγματοποιούν συνεχείς ρήψεις νερού ελικόπτερα. Σε επέκταση του ωραρίου λειτουργίας του μετρό και του τραμ, προχωρά και σήμερα η στασή για την εξυπηρέτηση των θεατών για τις συναυλίες στο Καλλιμάρμαρο. Στις γραμμές 2 και 3 του μετρό, οι τελευταίοι σειρμοί θα αναχωρήσουν από τον σταθμό Σύνταγμα προς όλες τις κατευθύνσεις στις 2 μετά τα μεσάνυχτα. Στον καιρό, βροχές και καταιγίδες κυρίως στα δυτικά τμήματα της χώρας, καθώς και στην Κρήτη. Άνεμοι μέτριας έντασης στο νότιο και ανατολικό Αιγαίο. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι στους 27 βαθμούς Κελσίου. Ήταν οι σημαντικότερες πολιτικές ειδήσεις από τον Ελλάδα News 94,3.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: 94,3 Interveten, Ελλάδα Sports.
3: Λίγο, δηλαδή 5 λεπτά πριν μου στείλεις τη φωτογραφία και φτάνοντας στο σπίτι, άρχισαν σιγά σιγά να φεύγουν. Δηλαδή άρχισαν μολοχτά κάποιοι να παίρνουν τα περιπολικά. Ήταν δυο στεναχωρημένα περιπολικά εκεί. Λοιπόν, να παίρνουν τα βανάκια. Οι ασφαλίτες να λένε τι κάνουμε. Να βαράνε τα CB. Όχι CD, CB. Να υπάρχει μια κινητικότητα την ώρα που έφευγα. Το ασθενοφόρο εκεί όμως. Και μετά το λέω, ποιος είναι κάποιος, λέω πολιτικός εκεί, κάποιος, για να δω τέτοια κινητοποίηση και τέτοιο πράγμα, ας πούμε.
4: Κάτι δυνατό.
3: Και να κλείουν το δρόμο για να ανεβεί ένα αυτοκίνητο και τα λοιπά. Λέω, κάτι γίνεται και στο μαγαζί του Βιολίδη στην παραλία. Και όταν γύρισα και τελείωσε αυτό το έργο, και τώρα, και αφού πληροφορήθηκα τι έγινε, ας πούμε, ήταν εκεί της UEFA και ο κύριος Σαββίδης ήταν.
4: Βεβαίως.
3: Λοιπόν, αυτό που μου έμεινε ήταν το παρκαρισμένο ασθενοφόρο όλη την ώρα εκεί.
4: Γιατί σε έκανε εντύπωση αυτό? Πυροσβεστική είχε? Όχι.
3: Όχι.
4: Αυτό δεν σε έκανε εντύπωση? Μπορεί να άναβε η συζήτηση. Ποιος θα την έσβηνε, η πυροσβεστική?
3: Όχι. Επειδή είναι αυθαίρετο αυτό που σκέφτομαι και λέω, το μοιράζομαι μαζί σου.

0: Σάρκ, τελειώνει το πάρκο εκεί που έχει και μετά είναι η Ακτίντοβιλ, εκεί. Εκεί μάλλον είναι. Αυτό λέω, το είχε κανένας υπάλληλος εκεί του ΕΚΑΒ.
1: Έμεινε ίσως, μπορεί να χάλασε εκεί.
0: Να χάλασε εκεί.
1: Ναι.
0: Αυτό και λοιπόν, και η άλλη σκέψη που έκανα ήταν ότι ήταν παρκαρισμένο 2 ώρες εκεί το στενοφόρο. Μη τυχόν και κάτσε κανένα αγκάθισε κανέναν από αυτούς που ήταν εκεί.
1: Ερώτηση κρίσιμη, το ασθενοφόρο ήταν ΕΚΑΒ ή ήταν ιδιωτικού?
0: Όχι, ΕΚΑΒ. Ναι, ναι, αυτό το φωσφοριζέ το κίτρινο.
1: Εντάξει, okay.
0: Ναι, ναι, ναι. Και γωνία. Λέω τώρα εγώ, όλα αυτά που είδα και αναρωτιέμαι μήπως μπορεί μάλλον εσύ να με βοηθήσεις, τι μπορεί να έγινε.
1: Ναι,
0: αφού μου ενημέρωσε ότι ήταν εκεί η UEFA και οι υπόλοιποι.
1: Το ασθενοφόρο προφανώς ήταν για τους, πώς λέγονται αυτοί, προκλητικοί λόγοι. Όχι, προληπτικοί λόγοι.
0: Προληπτικοί λόγοι.
1: Προκλητικοί δεν ήταν.
0: Ναι.
1: Προληπτικοί λόγοι. Όπου υπάρχουν τόσο επίσημοι, να το πούμε έτσι, υπάρχει ένα ασθενοφόρο για πάνε ενδεχόμενο. Κάποιος μπορεί να νιώσει μια αδιαθεσία. Κάποιος μπορεί να στραβοκαταστεί.
0: Δηλαδή, εγώ, άμα βαφτίσω το παιδί μου, ας πούμε, και καλέσω 2-3 ας πούμε συγγενείς γνωστούς, καλέσω κάποιους. Έχω το δικαίωμα να είναι παρκαρισμένο ένα.
1: Να αιτηθείς. Αν θα γίνει δεκτό, δεν ξέρω.
0: Α, δεν το ξέρω. Το πρώτη φορά το ακούω.
1: Αν θα γίνει δεκτό, δεν ξέρω. Αλλά να αιτηθείς μπορείς.
0: Μάλιστα.
1: Ή να καλέσεις ένα ασθενοφόρο από ιδιωτικό.
0: Όχι, ιδιωτικό δεν ήταν. Ήταν το ΕΚΑΒ.
1: Εντάξει.
0: Κανονικό
1: ήταν. Μια εκδήλωση της UEFA, της ΕΠΟ για τα 100 χρόνια.
0: Τώρα σου λέω ότι μπορεί να έτυχε ο άνθρωπος να το πάρκαρε εκεί. Μπορεί να χάλασε που είπες εσύ.
1: Ναι.
0: Μπορεί να.
1: Από βενζίνη, ρε παιδί, εκεί πέρα.
0: Πάντως δεν ήταν εκεί μέσα. Δεν ήταν ανοιχτό με φώτα και τέτοια. Ήταν το 2ωρο, ήταν παρκαρισμένο εκεί στη γωνία ακριβώς.
1: Ο οδηγός ήταν μέσα.
0: Δεν το πρόσεξα αυτό. Δεν το πρόσεξα. Μπορώ να πω εσύ αυθαίρετα πάλι όχι.
1: Όχι.
0: Okay. Πώς τρώγανε και αυτοί εκεί.
1: Δεν θα τους κεράσαν για αυτούς κάτι.
0: Δεν θα ήταν σε μια γωνία, ας πούμε, να παρακολουθούν πώς έχουν έτσι τους φουσκωτούς και βλέπουν τι γίνεται. Πώς ήταν οι ασφαλίτες έξω.
1: Δεν θα τους άφηνε.
0: Σαν και εμένα ήταν με τζιν, πώς το λένε, με πόλο μπλουζάκι. Και κάναν βόλτες εκεί με στο πάρκο.
1: Καμιά μπαλικάρια.
0: Άντε πότε θα φύγουν, μας ζάλισαν, άντε να φάνε, άντε που είναι τώρα στο γλυκό κτλ. Αλλά σου μιλάω για πολλή αστυνομία, πολλή ασφάλεια, πολύ περιπολικό, βανάκια. Εντάξει, τα βανάκια ήταν για αυτούς.
1: ΕΠΟ UEFA είναι. Δεν θα είχε.
0: Ναι, ΕΠΟ
1: και UEFA.
0: Ναι.
1: Είναι μια ευρωπαϊκή, ξέρω εγώ, η UEFA τι είναι.
0: Αλλά πώς έτυχε να είμαι εκεί, ρε φίλε.
1: Ποδοσφαιρική,
0: δηλαδή, τόσα μέρα έχει η Θεσσαλονίκη. Εγώ πήγα εκεί, καρφωμένος χωρίς να ξέρω κιόλας.
1: Το παράξενο δεν είναι ότι πήγες εκεί. Το παράξενο είναι ότι πήγαν αυτοί εκεί.
0: Γιατί?
1: Γιατί με δικαιώνουν μετά από πάρα πολύ καιρό ότι η Ακτίντοβιλ τα επόμενα χρόνια το Μονακό θα είναι το κορδελιό της Ευρώπης.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Το επίκεντρο του κόσμου, του τουρισμού, των συνεδρίων, της γαλάζιας σημαίας θα είναι η Ακτίντοβιλ. Κάποιοι δηλαδή θα ψάχνουν σπίτι σε εκείνη την περιοχή, στην Ακτίντοβιλ. Αυτοί που φύγαν από εκείνη την περιοχή ας προσέχανε.
0: Δηλαδή ήταν αυτή τη UEFA, ήταν και ο Τσέφεριν.
1: Πώς δεν
0: είναι. Α, γι' αυτό.
1: Τσέφεριν, φίλε.
0: Άρα δικαιολογείται το ασθενοφόρο.
1: Εγώ σου λέω, έκανε τίποτα.
0: Εκεί να πήκω. Δηλαδή τα ασθενοφόρα που τα πληρώνει ο κόσμος.
1: Ναι.
0: Τα πληρώνουμε εμείς, ας πούμε, προφανώς. Έτσι δεν είναι.
1: Από το υστέρημά μας.
0: Από το υστέρημά μας, ναι. Είναι σε τέτοιες περιπτώσεις μόνο για τους γνωστούς, τους δυνατούς και τους πλούσιους. Όταν βγαίνουν έξω.
1: Εντάξει, γιατί. Πολύ αρνητικά το βλέπεις.
0: Ναι, πολύ αρνητικά, δεν μ' άρεσε.
1: Γιατί
0: δεν μ' άρεσε. Ούτε ήταν, φίλε. Να είναι 2 ώρες παρκαρισμένο εκεί.
1: Είναι μια εκδήλωση. Εντάξει, στην
0: γιατί
1: οποία
0: δεν είναι 2 ώρες έξω μια εκκλησία, ας πούμε, το στενοφόρο.
1: Είναι μια εκδήλωση στην οποία συμμετείχε η ΕΠΟ και η UEFA.
0: Εκδήλωση. Πήγαν να φάνε, ρε.
1: Να φάνε.
0: Τι εκδήλωση.
1: Να συζητήσουν, ρε παιδί μου, κάτι να κάνουν.
0: Αγάπη μου, πήγαν να φάνε ψάρια και τέτοια.
1: Πήγαν να φάνε.
0: Ένα πιάτο 30-12 ευρώ.
1: Δεν πρέπει να έχει ένα στενοφόρο, ρε παιδί μου.
0: Όχι, ρε φίλε, γιατί να έχει. Αν χρειαστούν ένα στενοφόρο, όπως άμα στραβοπατήσεις εσύ στον δρόμο, να καλέσεις και να περιμένεις μια εβδομάδα για να έρθει, έτσι να γίνει και για αυτούς. Και δεν το παίζω τώρα να πούμε, γιατί μιλάω στο ραδιόφωνο τώρα να κάνω τον ωραίο, να πάρω τον κόσμο μαζί μου, αλλά είναι κάτι που δεν μ' άρεσε. Αν γίνονταν γενικά, αν είχαμε δηλαδή καμιά 4.000 ασθενοφόρα στη Θεσσαλονίκη, να πούμε ότι θα πάθει χτύπα ξύλο ένα παιδάκι κάτι, ας πούμε, να τρέξει στο δίλεπτο να είναι κάτω από το σπίτι του, να το καταλάβω. Αλλά επειδή δεν έχουμε και επειδή τα ψάχνουμε, εκεί ήταν παρκαρισμένο για αυτούς, ρε φίλε. Εκτός αν ήταν κάτι άλλο και δεν το ξέρω. Όλα αυτά που λέω είναι αυθαίρετα. Είναι σκέψεις που τις λέω φωναχτά. Δεν κατηγορώ κανέναν, απλά λέω ότι μου έκανε εντύπωση αυτό.

0: μου έκαναν ούτε η αστυνομία. Δεν μου έκανε ούτε η αστυνομία. Δεν μου... Εντάξει.
1: Γιατί, η αστυνομία. Γιατί δεν σου έκανε εντύπωση.
0: Ναι, γι' αυτό που είπες εσύ. Ότι ήταν ΕΠΟ και.
1: Άρα το ίδιο πράγμα και το ασθενοφόρο. Γιατί να έχει τόσο αστυνομία. Γιατί.
0: Προφανώς ήταν και η φρουρά του κυρίου Σαββίδη που ήταν εκεί. Άλλος δεν ήταν. Γιατί μόνο για τον κύριο Σαββίδη.
1: Κάτι δεν ήταν. Πρόεδρος της ΕΠΟ είναι.
0: Όχι από τις ομάδες.
1: Από τις ομάδες δεν ξέρω ποιους κάλεσε.
0: Δηλαδή μόνο για τον κύριο Αλαφούζο διάβασα. Αυτός είναι πρόεδρος της ΕΠΟ όμως. Της Super League.
1: Ήταν ο κύριος.
0: Όχι, ότι ήταν να πάει και δεν πήγε.
1: Από τον
0: το οποίο το μάθαμε στο 90 όλο αυτό, έτσι. Ναι, δηλαδή έγινε και το μάθαμε.
1: Δεν το ξέραμε.
0: Δεν είχε ανακοινωθεί κάτι.
1: Θυμάσαι χτες που περάσαμε από την Αριστοτέλους με αυτό το υπερσύγχρονο και πανέμορφο μηχανάκι
0: του
1: Δαβανόπουλος και είδαμε στην Αριστοτέλους να στρώνε χλωτάπιτα. Στην αρχή, στην αρχή εγώ νόμιζα για λίγα δευτερόλεπτα ότι εκεί θα γίνει το καινούργιο γήπεδο του ΠΑΟΚ. Έφυγε.
0: Είπαμε τουρνουά 5x5, δεν
1: είναι. Ναι, μετά αυτό από ό,τι κατάλαβα έχει να κάνει κάτι με τα 100 χρόνια της ΕΠΟ. Θα γίνει εκεί μια.
0: Ωραία είναι αυτά. Να γίνουν.
1: Να παίξουν μπάλα σχολικές ομάδες, παιδάκια κτλ.
0: Να γίνονται αυτά. Ωραία. Okay.
1: Εκεί δεν θα έχει ασθενοφόρο.
0: Εκεί να έχει.
1: Εκεί να έχει. Γιατί θα παίξουν παιδιά μπάλα. Μην
0: φυσικά είναι γεγονός αθλητικό, ξέρω εγώ.
1: Αστυνομία γιατί να έχει τόσο πολύ.
2: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Πήγαν μετά 16, προφανώς θα
0: ήταν
1: πήγαν για το γλυκό θα πήγανε.
0: Για το γλυκό.
1: Ναι. Αλλά... Για άλλη ήταν στο κυρίως.
0: Σου λέω, εγώ πρώτα είδα αυτό, λέω όχι ρε γαμό, το λέω μπλόκο τώρα πάλι, ποιος βγάζει άδειες ασφάλειες ναι. κτλ. Αλλά είτε σιγά δείτε ήταν κάτω,
1: ναι,
0: είδες αποθηκευτικό χώρο το SH.
1: Εκεί τέσσερις βαλίτσες χρωστούσε.
0: Τα είχα μαρκάρει. Αφού ψάχνα μια ώρα πώς μπαίνει η βενζίνη και πώς ανοίγεις τη σέλα, τέλος πάντων. Την αστυνομία την καταλαβαίνω, την κινητικότητα εκεί πέρα και την ασφάλεια την καταλαβαίνω, τα βανάκια τα καταλαβαίνω για να πάνε και να έρθουν. Πώς το λένε, το δρόμο να το κλείνω για να περάσουν. Γιατί... δεν τον πολύ καταλαβαίνω, αλλά λέω άντε.
1: Εγώ αν μένω εκεί πέρα δεν μπορώ να
0: κάνω
1: περάσω.
0: Κάνω τα στραβά. Όχι, δεν το κλείνανε γενικά. Το κλείνανε για να. Δηλαδή πρώτα να περάσει αυτός από το πάρκινγκ.
1: Okay.
0: Γιατί είναι αυτός. Και μετά να περάσει εσύ να πας στη Σοφούλη, ας πούμε, ή να πας στο σπίτι σου.
1: Γιατί να έχει αυτός προτεραιότητα.
0: Δεν το καταλαβαίνω, αλλά πες ότι το καταλαβαίνω. Το προσπερνάω γρήγορα.
1: Εντάξει.
0: Με το μηχανάκι γρήγορα, τσακ τσακ, μπήκα. Ανέβηκα λίγο πεζοδρόμιο και κατέβηκα. Λοιπόν, αλλά αυτό που μου έκανε περισσότερη εντύπωση ήταν το ασθενοφόρο εκεί απίκο 2 ώρες. Και άμα το ήθελε κάποιο, θα περίμενε. Χρειαζόταν, ας πούμε, να πάει στο νοσοκομείο, θα περίμενε.
1: Μέτρα τάξη και ασφάλεια.
0: Εκεί είναι, δηλαδή. Όταν θα χρειαστεί χτύπα χίλια ξύλα που λέει και ο κύριος καθηγητής του ασθενοφόρου, θα πρέπει να περιμένεις. Αφού σε περάσουν, τι έχει, τι κάνει, τι ράνει, έρχεται, να θα αργήσει λίγο γιατί είναι εκεί, γιατί δεν έχουμε άλλα στη βάρδια. Το καταλαβαίνω. Όχι, μάλλον συμβαίνει.
1: Ναι.
0: Εκεί είσαι εσύ απίκο και περιμένεις να έρθει. Τώρα όμως, χθες το βράδυ, ήσουν εσύ εκεί και ήταν απίκο το ασθενοφόρο για σένα. Μη καταπιείς κανένα γκάθι κατά λάθος. Τα λέω καλά.
1: Τα λες καλά.
0: Αν ήταν έτσι.
1: Εμένα
0: επειδή δεν ξέρω, δεν πήρα στο ΕΚΑΒ να ρωτήσω.
1: Ναι.
0: Λέω απλά τώρα, επειδή πώς μόνο πες. Εγώ ήμουνα εκεί, έχω το αποκλειστικό ρεπορτάζ και το λέω, το μοιράζομαι με σένα. Εσύ όσο δεν μας ακούει κανένα.
1: Η απορία μου εμένα είναι ότι το ασθενοφόρο ήταν ΕΚΑΒ και θα το τραβήξω λίγο περισσότερο. Χτύπα ξύλο, πες κάποιος κατάπινε ένα γκάθι που λες. Θα το πηγαίναν με το ΕΚΑΒ πού? Στο Ιπποκράτιο, ξέρω εγώ.
0: Όχι, να το φτιάχνανε εκεί, αφού έχετε μπροστά στον ασθενοφόρο κάτι.
1: Όχι, γιατί άμα πάθαινε κάτι πιο χοντρό εκεί, θα το φτιάχνανε.
0: Θα το φτιάχνανε εκεί. Εγώ σου λέω τα κάτι. Μπορεί να ανέβαζε πίεση κανένα.
1: Το θέμα είναι σε ποιο νοσοκομείο θα το πηγαίναν. Σε εφημερεύον ή σε ιδιωτικό.
0: Δεν ξέρω.
1: Θα περίμενε, λέει, στα εξωτερικά γιατρία, ότι ξέρω εγώ, το χ, κατάπιε έναν κάτι.
0: Δεν ξέρω, δεν απαντώ. Δεν ξέρω. Εγώ λέω αυτά που είδα. Δεν λέω αυτά εδώ τα περίεργα που λες εσύ.
1: Τα περίεργα, αλλά. Εκεί να δω αν θα έπαιρνε προτεραιότητα ο χ διάσημος αν πήγαινε στα εξωτερικά γιατρία. Και έπαιρνε τη θέση
0: λέω,
1: εμένα.
0: Όλα αυτά που λες εσύ τώρα που θες να προκαλέσεις τώρα για να γίνεις αρεστός στον κόσμο,
1: ναι,
0: μπορεί το ασθενοφόρο ή να χάλασε και να ήταν εκεί ακριβώς στη γωνία και λίγο στα 10 μέτρα τρώγανε, ναι, ή ο άνθρωπος που το πήρε σπίτι του γιατί σε 3 ώρες θα ξαναπιάνει δουλειά. Και σου λέει να μην πηγαίνω να το παίρνω από εκεί που τα αφήνουν.
1: Τα λάστιχα ήταν φουσκωμένα.
0: Όλα κανονικά ήταν.
1: Όχι, δεν έπαθε.
0: Κλειστό ήταν πάντως στον ασθενοφόρο. Ήταν δηλαδή. Δεν είχε λαμπάκι και τέτοιο.
1: Ο οδηγός κοιμόταν σπίτι.
0: Ωραία. Έτυχε. Μπορεί να έτυχε.
1: Εντάξει.
0: Μπορεί να ήταν εκεί να είχαν περιστατικό 2 ώρες και να μην. Απλά να έτυχε να είναι δίπλα σε αυτούς εκεί που τρώγανε. Απλά με το κατ' επέκταση, πώς γίνεται τώρα, δηλαδή με αυτά που διαβάζουμε και ακούμε για την υπόθεση του Μαζονάκη, μπορούμε να σκεφτόμαστε διάφορα, ρε παιδί μου τώρα. Γιατί έχει να κάνει με περίθαλψη, έχει να κάνει με νοσοκομεία, έχει να κάνει με διάφορα άλλα, με ιατρικά κέντρα, έχει να κάνει με λεφτά, με επισκέψεις, με όλα αυτά. Δηλαδή πάνω στο κλίμα τώρα εγώ την έκανα την κουβέντα και έτυχε να είμαι εκεί. Τι σε προβληματίζει τώρα εκεί? Σε έστειλε κανένας κανένα μιλαλίκη?
1: Όχι, βλέπω τι κάνει η UEFA εδώ. Γιατί ήρθε.
0: Εδώ συνεδρία που είμαστε.
1: Ναι,
0: όχι.
1: Ασθενοφόρο, δεν το άκουσες κάτω? Ήρθε και το ασθενοφόρο.
0: Εδώ λογικό είναι. Εδώ έχει γυροκομεία δίπλα μας. Είναι λογικό να έρθει κανένα ασθενοφόρο.
1: Ναι. Μου κάνει εντύπωση.
0: Το συγκεκριμένο όμως ήταν εκεί. Δηλαδή, ό,τι και να γινόταν παραδίπλα, δεν υπήρχε ασθενοφόρο. Υπήρχε μόνο για αυτούς.
1: Θες να σου διαβάσω ποια ονόματα είναι στην. Δεν ξέρω αν ήταν χτες στο φαγητό.
0: Θα ήταν. Χλαπάκιασμα είχε, ρε φίλε.
1: Όλοι αυτοί θα σου πω, ήτανε.
0: Εκεί παραγγέλνεις ένα στρίδι και κάνει 86 ευρώ.
1: Ναι.
0: Δεν θα ήτανε, όλοι.
1: Ναι, βέβαια. Εκατοστά γενέθλια, λέει, τη ΣΕΠΟ.
0: Το έχω δει στην ταινία αυτό ότι κάνει το στρίδι. Όχι, δεν έχω πάει. Άμα πάω, θα σου πω.
1: Κάνα καρπάτσιο καλό.
0: Δεν ξέρω.
1: Κάνα μπουκάλι λιμοντσέλο μετά στο τέλος.
0: Δεν ξέρω, δεν ξέρω.
1: Okay. Μάκης Γκαγκάτσης, Τσέφεριν.
0: Ναι.
1: Όλιβερ Μπίρχοφ.
0: Όντε ρε, συντερφοράρα ρε φίλε. Συντερφοράρα, Εθνική Γερμανία και πού έπαιζε, Αμβούργο, πού έπαιζε αυτός, όχι.
1: Κριστιάν Καρεμπέ.
0: Ολυμπιακός. Ήταν εκεί.
1: Ναι. Αλιώσα Ασάνοβιτς.
0: Ο Ασάνοβιτς μετά. Ωραίο σύνθημα είχαν βγάλει. Με την πλάτη ο Μπασινάς, τα εξάκια είχαν βγάλει αυτό το σύνθημα για τον Παναθηναϊκό. Περίμενε. Με την πλάτη ο Μπασινάς, ο Ασάνοβιτς μετά. Ο Αλεξόπουλος, πλασέ.
1: Ναι.
0: Είχαν γίνει 3 μαζεμένα τότε. Σαν του Μουκουντή, προχθές.
1: Ναντίν Κέσλερ.
0: Κέσλερ.
1: Δεν τον θυμάμαι.
0: Κέσλερ. Και κάτι μου λέει το Κέσλερ.
1: Και μετά λέγε. Θόδωρος Ζαγοράκης, Άγγελος Μπασινάς.
0: Ο Θόδωρος γιατί ήταν, σαν τι?
1: Το καλεσμένος της UEFA. Εντάξει, γιούρο σήκωσε, ρε φίλε.
0: Α, οκ. Okay.
1: Άγγελος Μπασινάς.
0: Ο Μπασινάς σαν τι?
1: Δεν ξέρω. Δημήτρης Παπαδόπουλος.
0: Ναι, μπορεί. Ναι.
1: Και Δήμητρα Παντελιάδου.
0: Ή ο γιατρός, ναι, για πες.
1: Και Δήμητρα Παντελιάδου.
0: Δήμητρα Παντελιάδου.
1: Αυτή που είναι από γυναικείο ποδόσφαιρο και τα λοιπά.
0: Μπορεί.
1: Γιατί είναι στην UEFA. Και συζητήθηκαν για το πού θα γίνουν τελικοί τα επόμενα χρόνια Europa League, Conference League, Champions League κτλ. Κτλ. Και για τους κανονισμούς, τις αλλαγές, ενημέρωση, για το γυναικείο ποδόσφαιρο, για το φούτσαλ, για όλα. Έγινε ένα γενικό έτσι, συνέδριο ενημέρωσης.
0: Στη Θεσσαλονίκη. Και χωρίς προμοτάρισμα, δηλαδή ξαφνικά έγινε αυτό το πράγμα. Ξαφνικά υπήρξε δευτεριάτικα κιόλας που ήταν όλοι κακουμούτσουνοι. Η συντριπτική πλειοψηφία που έχει και παιδιά κιόλας, ήταν η πρώτη μέρα στο σχολείο. Εκείνη την ώρα προσπαθούσαν να βάλουν τα παιδιά τους για ύπνο 9,5 ώρα, γιατί δεν θέλω να πάω σχολείο δεύτερη μέρα και τέτοια. Ήταν όλοι μέσα. Δηλαδή το μοναδικό σημείο της Θεσσαλονίκης που είχε φασαρία ήταν εκείνο.
1: Ναι.
0: Και στη Συνδίκα με Όλγας που γίνεται χαμός εδώ και γιατί οι τρεις φλωρίδες γίνονται, ναι. Οι τρεις συν μία για το λεωφορείο.
1: Και είδα και έργα σήμερα ξεκινήσαν στη Βουβου Βούλγαρη.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Γίνεται μία και γίνεται ο χαμός. Και χθες που περάσαμε και το βράδυ και σήμερα τώρα πριν από λίγη ώρα που κατέβαινα εγώ.
3: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
4: 11 χρόνια Athens Coffee Festival, 200 brands καφέ, 2 stand-up comedy, 3 DJ sets, 7 influencers σε ρόλο super host, Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίου, 26 με 28 Σεπτεμβρίου, μέγας χορηγός Nunu Baristas Gold, εισιτήρια στο more.com.
5: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
6: Σάρι, τα αυθεντικά αλλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστούρμαδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι, σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
7: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και El Alamein 16. Τηλέφωνα 210-2713-682 και 699-7711-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
8: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
7: Στην καρδιά του Μεσσηνιακού κόλπου συναντάμε την πόλη με τα πολλά πρόσωπα, την πανέμορφη Καλαμάτα. Ιστορικά αξιοθέατα, ατελείωτες παραλίες, ψυχαγωγία, μαγεία. Νυχτερινή ζωή, παραλιακά μπαρ και εστιατόρια, ενώ όλα τα αγαθά της Μεσσηνιακής γης είναι εγγύηση για τις πολύ καλές γεύσεις. Καλαμάτα, η αρχόντισσα της Μεσσηνίας. Σύλλογος καταστημάτων εστίασης και αναψυχής Καλαμάτας.
3: Ιντερβέτεν Ελλάδα Σπορτς 94,3.

0: Επιστρέψαμε δεύτερο ημίωρο, Λίμπερο 107,4, 37 λεπτά μετά τις 2. Τα μεγάλα όνειρα ξεκινούν από μικρές ηλικίες. Παιδιά 4 έως 14 ετών προπονούνται σε ιδιόκτητα γήπεδα με φυσικό και συνθετικό χλωοτάπητα στο σύγχρονο γυμναστήριο και ανοίγουν δρόμους σε συνεργασία με όλες τις μεγάλες ΠΑΕ. Αν ονειρεύεσαι να γίνεις ο επόμενος σκόρερ, η θέση σου είναι εδώ, Golden Boys Football Academy. Εδώ τα όνειρα γίνονται γκολ. Υπεύθυνος Ακαδημίας Θωμάς Νασλίδης, πληροφορίες στο τηλέφωνο 2312 957 910 και στο goldenboysfa.gr. Σε βλέπω γελαστό.
1: Γιατί να.
0: Ναι.
1: Καταρχάς να αποθεώ στον Αρίστη.
0: Βέβαια, εντάξει. Είναι το μήνυμα
1: της Αρίστη Πέγκη. Το μήνυμα της ημέρας, εβδομάδας, του μήνα, κάτσε να βγει ο Σεπτέμβρης, μήπως σε φάει κανένας, αλλά δεν βλέπω.
0: Δύσκολα.
1: Και τον έχω ξανααποθεώσει, νομίζω, τον Αρίστη.
0: Ναι, ναι.
1: Για μήνυμα.
0: Το έχει.
1: Διαβάζετε. Έτσι και έτσι. Καλύτερα
0: ναι,
1: όχι.
0: Ναι, όχι.
1: Ενώ
0: ναι.
1: Έχει πολύ γέλιο, πολύ χιούμορ μέσα και έξυπνο, εμένα αυτά μου αρέσουν. Μπορεί να το παρεξηγήσουν κάποιοι και επειδή μιλάμε στο ραδιόφωνο. Τώρα είμαστε γιάφκα, θα γελούσαμε. Ακόμα θα χτυπιόμασταν. Ναι. Απλά εντάξει, τώρα δεν είναι ωραίο για τους υπόλοιπους, αλλά Αρίστηπε.
0: Ναι.
1: Είσαι κοντά στον τρόπο που. Όχι που σκεφτόμαστε, στον τρόπο που. Του χαβαλέ που μας αρέσει.
0: Ναι, ναι.
1: Του χιούμορ. Εμένα προσωπικά δεν μιλώντας. Πώς το λες, Σα Γιώργος.
0: Εννοείται.
1: Σα Γιώργος. Αυτό το ξεπτυλίγι που λένε πολλοί, δυστυχώς. Είναι το χιούμορ που μου αρέσει. Λοιπόν.
0: Μια που είπαμε για Παυλένκα, είπαμε για αποστολή, να πάμε στο.
2: Στην Ιντερβέτεν, το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί, φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Ο Τσουβέλας, ο Ράπτης και ο Μαλιάτης ήταν, είναι αυτό το διάστημα η ψυχοθεραπεία μου.
0: Ναι.
1: Ευτυχώς που είχα και αυτούς κάθε μέρα ένα-δύο ώρο και ξεχνούσα την τζατήλα μου όλες τις ημέρες που πέρασε, ας πούμε. Και κάθε μέρα βλέπω. Τώρα βλέπω τα περσινά, προπέρσινα που έχουν.
0: Είναι ψυχοθεραπεία.
1: Ναι, είναι. Λοιπόν.
0: Ο Στέλιος μπορεί να έχει ρεπορτάζ και για αυτά που συζητούσαμε πριν. Για το ασθενοφόρο, για τα.
1: Το ασθενοφόρο δεν έχει.
0: Για τα γεύματα, αφού... τι πάγανε, τι ήπιαν, ποιοι ήταν.
1: Για το ποιοι ήταν και τα λοιπά,
0: ναι. Καλησπέρα, Στέλιο.
3: Χαίρετε, καλησπέρα.
0: Τι γίνεται?
3: Καλά, δόξα Θεώ, καλά. Προ το παρόν.
0: Ήσουν στο τραπέζι. Ήσουν στο ασθενοφόρο μέσα.
3: Όχι, δεν ήμουν στο ασθενοφόρο, δεν ήμουν στο τραπέζι. Σήμερα όμως που με έχει καλέσει η ΕΠΟ σε ένα ντεσού, θα μπορώ να σα πω πολλά περισσότερα αύριο.
0: Τέλεια.
3: Δεν ξέρω αν θα έχει ασθενοφόρο. Θα το βγάλω φωτογραφία αν υπάρχει έξω το μαγαζί που μας έχει καλέσει η ΕΠΟ.
0: Ναι.
3: Θα βγάλω φωτογραφία και θα σας ενημερώσω.
0: Στην παραλία είναι το μαγαζί, δίπλα σε μεγάλο ξενοδοχείο.
3: Τώρα, όχι απλά το φωτογράφησες. Ναι, εκεί είναι.
0: Εντάξει. Okay.
1: Εκεί πάει το μήνυμα του Αρίστη που τότε. Για σήμερα.
0: Ναι.
3: Εκεί, αφού μας κάλεσε ο Αλέξανδρος, ο Τσέφεριν δηλαδή.
0: Α, νομίζω ο Τσουβέλας.
3: Ο Τσουβέλας θα το γεμίσει και το Παλατάκι τώρα σε ένα μήνα.
1: Το Παλατάκι 8 χιλιάρικα χωρά. Εδώ γέμισε το άλλο, ρε.
3: Περίμενε. 8 είναι μόνο το γύρω-γύρω. Γιατί από ό,τι είδα. Μπήκα να πάρω κι εγώ εισιτήριο, να σας πω την αλήθεια. Και γίνεται. Μην πω ότι γίνεται στον αέρα, καταλαβαίνετε τώρα. Αλέξανδρε, άμα ακούς, επειδή παίζουμε και στην Αθήνα, κάνει κανένα κονέ, ρε φίλε. Δηλαδή για το Θεό.
1: Ο Τσουβέλας είναι στον τρόπο εκτός από αυτό που κάνει. Δηλαδή τώρα που παρακολουθώ αυτό το δίμηνο, σου παρακολουθώ, βλέπω όλα τα επεισόδια. Τον ακούω και είναι σαν να μιλάω εγώ. Στην ιδιωτική του ζωή. Στην προσωπική του ζωή, μάλλον. Εκεί ιδιωτική.
3: Γιατί στα εισιτήρια στο Παλατάκι δεν θα έχει κόσμο μόνο στις εξέδρες. Θα έχει κάτω.
1: Ναι, θα έχει κάτω. Στο Telecom Center νομίζω και εκεί.
3: Οπότε μια δεκάρα θα είναι σίγουρα μέσα στον έργο. Δεν υπάρχει περίπτωση. Σίγουρα, τέλος πάντων.
1: Μπράβο του.
3: Οπότε, αφού με κάλεσε ο Αλέξανδρος ο Τσέφεριν και ο Θόδωρος ο Θοδωρίδης, δεν μπορούσα να πω όχι. Πάνω εδώ αν έχει ασθενοφόρο.
0: Α, και Θόδωρος Θοδωρίδης.
3: Καλά, αφού.
0: Σωστά,
3: εδώ,
0: που είναι επίσης.
3: Είναι η συνεδρίαση της εκτελεστικής επιτροπής του UEFA. Ναι. Σήμερα ανακοινώθηκαν από εδώ. Ναι. Ανακοινώθηκαν που θα γίνουν οι επόμενοι τελικοί του Champions League και του Europa League. Και του Conference League. Ανακοινώθηκε επίσης η αλλαγή στο Nations League που θα γίνει League Phase. Έχει γίνει τώρα κοσμογονία.
0: Χαμός.
3: Ναι,
0: χαμός.
3: Αν θέλετε, στα γρήγορα να πούμε 2-3 πράγματα για αυτά της ΕΠΟ
0: ναι.
3: Και για τις ανακοινώσεις για τους τελικούς μπορεί να πάει μια ομάδα δική μας, ρε παιδί. Δεν ξέρει τι μπορεί να συμβεί.
0: Σωστά.
3: Ποδόσφαιρο είναι.
1: Ναι, βέβαια.
3: Γιατί όχι. Έχουμε, δεν έχουμε δικαίωμα να ονειρευόμεθα.
0: Πώς δεν έχουμε, αφού πήρε ο Ολυμπιακός το conference, έχουν δικαίωμα να ονειρεύονται όλοι.
3: Φυσικά. Φυσικά. Και μόλις ακούσετε και τις έδρες των τελικών που αποφασίστηκαν εδώ στη Θεσσαλονίκη.
0: Έχω σταμπάρει εγώ ένα τελικό, να ξέρεις.
3: Είμαι σίγουρος ποιον σταμπάρες.
0: Για πες.
3: Λοιπόν, να πω ότι σήμερα η εκτελεστική επιτροπή της UEFA εδώ στη Θεσσαλονίκη αποφάσισε ότι ο τελικός του 2028 στο Champions League θα γίνει στο Μόναχο, στο γήπεδο της Bayern.
0: Ναι.
3: Το 2029 θα γίνει στη Βαρκελόνη, στον Camp Nou.
0: Mm.
3: Στο Europa League. Το 2028 θα γίνει στο Βουκουρέστι, στη National Arena.
0: Ναι.
3: Το 2029 θα γίνει στο Βελιγράδι, στη Σερβία.
0: Πολύ Βαλκάνιο.
3: Εκεί έχει συμμετέχει.
0: Όχι, όχι. Το πρώτο εγώ είχα σταμπάρει.
3: Ναι, και στο Conference League το 2028 θα γίνει στο Τωρίνο, στο γήπεδο τη Γιουβέντους. Και το 2029 στη Γηπεδάρα, στο Πούσκας Αρένα στη Βουδαπέστη.
0: Καλά, επίσης, καλά ρε, Στέλιο. Γίνονται εδώ, παίρνονται αυτές οι αποφάσεις και δεν δώσαν ένα τελικάκο εδώ σε ελληνικό γήπεδο.
3: Κάτσε ρε, τα τελευταία χρόνια πήρε τελικό τέτοιο. Α, Θεσσαλονίκη εννοείς.
0: Όχι, όχι, στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα.
3: Εντάξει, φίλε.
0: Εδώ στη Θεσσαλονίκη πού θα το κάνουν, ρε Στέλιο.
3: Ξέρω εγώ τώρα.
0: Το Τριάδι ή στη Ρεδεστό.
3: Στο γήπεδο που στήσανε στην Αριστοτέλους.
0: Ναι.
3: Και να πω επίσης ότι το Ευρωπαϊκό Super Cup του 27, δηλαδή του χρόνου, θα γίνει στην Johan Cruyff Arena,
0: mm-hmm,
3: στο Άμστερνταμ, και στο 28 θα γίνει στην Αστάνα Arena. Δηλαδή η επιτομή τερματίου αρχές αλλάζει.
0: Το Άμστερνταμ θα γίνει, είπες. Super Cup, Ευρωπαϊκό.
3: Το Ευρωπαϊκό Super Cup.
0: Mm.
3: Και γυναικείο Champions League τελικό του 28 στο Λιόν, γηπεδάρα.
0: Ναι.
3: Στο Πάρκ Ολυμπίκ Λιόν, ναι. Και στο 29 στο Κάρντιφ, στην Ουαλία.
0: Τέλεια.
3: Και επίσης κλείνοντας, ότι αλλάζει η μετάβαση του, λέγαμε, το Nations League δεν θα είναι με ομίλους, θα γίνει με League Phase. Οπότε θα έχουμε νέα δεδομένα και εκεί.
0: Τέλεια.
3: Λοιπόν, πάμε στα αγωνιστικά.
0: Πάμε στα αγωνιστικά.
3: Ναι, γιατί από νωρίς βγήκε η αποστολή σήμερα. Η ομάδα έκανε προπόνηση στις 9.30 το πρωί, οπότε νωρίς θα έβγαινε και η αποστολή. Πρόβλημα της τελευταίας στιγμής ή και όχι τελευταίας στιγμής, γιατί όποιος είδε και βγαίνοντας τον Παυλέγκα από το κήπεδο την Κυριακή το βράδυ, κατάλαβε ότι κάτι δεν πάει καλά.
0: Mm-hmm.
3: Okay. Δεν θα παίξει ο Παυλέγκα, ο οποίος αισθάνθηκε ενοχλήσει στο τετρακέφαλο μετά το χτύπημα από το Ράσιτς, που δεν το ήθελε κιόλας το παιδί, έτσι να τα λέμε όλα. Mm-hmm. Ήταν πάνω στη φάση. Οπότε έμεινε εκτός αποστολής, κυρίως για προληπτικούς λόγους. Δεν υπήρχε λόγος να πάρθει οποιοδήποτε ρίσκο.
0: Εντάξει, ναι,
1: πόδι του βρήκε ο Ράσιτς, δηλαδή, όχι, ναι, πλευρό.
0: Όχι, όχι,
3: όχι, όχι, όχι, όχι, πόδι.
0: Στο replay, εκείνη, γόνατο και λίγο πιο πάνω.
3: Πόδι. Οπότε δεν συμπεριλήφθηκε στην αποστολή ο Παυλέγκα μαζί με τον Μεϊτέ, τον Γιαννούλη, τον Σαρή, τον Τσάλοφ, τον Ντεσπόντοφ, τον Λουσέ και τον Χατζηδιάκο. Είναι τα παιδιά τα οποία είναι στο ιατρικό δελτίο. Τώρα, στην αποστολή για το παιχνίδι στην Αθήνα αύριο 8 η ώρα με τον Ατρόμητο, βρίσκονται Τσιφτσής, Μοναστηρλής, Νικολακούλης, οι θερματοφύλακες, Κένι, Κωσίδης, Κώστα, Ελουστόντο, Μιχαηλίδης, Μπαταούλας, Μπάμπα, Τέιλορ, οι αμυντικοί,
0: mm-hmm,
3: Σανταμαρία, Γιάκιτς, Ζαφίρης, Καμαρά, Ουγκρέσιτς, η Χαφ, Πέλκα, Σορετήρε, Τάισον, Άλλη, Ζίφκοβιτς, Χατσίδης, η μεσοεπιθετική, και Μύθου και Ενδιαγέ, η επιθετική. Προφανώς, mm, και στους παίκτες που δεν ανέφερα. Και δεν είναι ούτε στους τραυματίες, δεν είναι ούτε αυτός που είναι στην αποστολή. Είναι ο Σιμών Μπάνζα, ο οποίος θα μείνει στη Θεσσαλονίκη να κάνει ατομικές προπονήσεις μέχρι να γυρίσει η ομάδα, και την Κυριακή θα είναι κανονικά στην αποστολή για το μάτσο με τον Πανετολικό 9 η ώρα το βράδυ της Κυριακής, στο Αγρίνιο.
0: Γεμάτο πάλι το ιατρικό δελτίο.
3: Κοίτα τώρα.
0: Να δούμε πότε θα βιάσει αυτό.
3: Κοίτα, σίγουρα μέσα στο 20ήμερο της διακοπής ο Λουσέ και ο Χατζηδιάκος θα έχουν επιστρέψει.
0: Ναι.
3: Οκ, okay, σίγουρα.
1: Τα καλά.
3: Φλάση.
0: Φλάση.
3: Στο μάτσο με τον Ατρόμητο, πριν από, ναι, 30 Αυγούστου, νομίζω, ήταν το παιχνίδι. Ξαναγυρνάει ο Πάκου να παίξει το Περιστέρι μετά από 2,5 εβδομάδες. Mm. Ο Χατζηδιάκος ήδη έχει καλύψει το μισό της διαδρομής από τη Φλάση. Σίγουρα μέσα στη διακοπή Λουσέ και Χατζηδιάκος θα επιστρέψουν. Πιθανότατα και ο Ντεσπόντοφ. Άρα,
0: άντε πάλι ουσιαστικά τον Ντεσπόντοφ.
3: Mm-hmm. Ο οποίος συνεχίζει ατομικό, έτσι. Mm-hmm. Ο Παυλέγκα, okay, θα λείψει μόνο από αυτό το παιχνίδι το αυριανό. Και από εκεί και πέρα είναι οι τρεις μακροχρόνοι, ο Μεϊτέ, ο Σαρίς και ο Τσάλοφ. Ο Μεϊτέ θα επιστρέψει σύμφωνα με το ρεπορτάζ τον Νοέμβριο στις προπονήσεις. Ο Γιαννούλης το 20ήμερο αυτό κάθεται πάρα πολύ καλά, να μπορέσει να κάνει το πιο σημαντικό κομμάτι της αποθεραπείας του, ώστε κάπου εκεί στα μέσα του Οκτώβρη να είναι ξανά διαθέσιμος. Να χάσει, ρε παιδί μου, και να μάθει με την Καλαμάτα που έχει ο ΠΑΟΚ 12 του Οκτώβρη. Και ο Σαρίς με τον Τσάλοφ, ο οποίος ο Σαρίς θα χάσει όλη τη χρονιά ούτως ή άλλως. Και ο Τσάλοφ θα μπει με την ομάδα κάπου μετά τα Χριστούγεννα, μετά τις γιορτές. Ουσιαστικά τώρα θα αποσυμφορηθεί πολύ η κατάσταση στο ιατρικό δελτίο μόλις γυρίσει ο Λουσέ, ο Χατζηδιάκος και ο Ντεσπόντοφ. Και ο Γιαννούλης βέβαια με κατ' επέκταση λίγο αργότερα, λίγες μέρες μετά.
0: Μάλιστα. Πρόβλεψη έχουμε για τους μικρούς, αυτό που συζητάμε πάντα πριν τα μάτια του κυπέλου.
3: Και τώρα.
0: Αν και έχει επιλογές πολλές ο Πάο.
1: Δύο πρέπει να παίζουν.
3: Εντάξει, σίγουρα ο Μύθου. Θα ξεκινήσει ο Μύθου. Ναι. Δηλαδή τώρα κλέβω εκκλησία, το ξέρω.
0: Okay, αυτό είναι το εύκολο νομίζω.
3: Ναι, είναι το εύκολο. Ναι. Από εκεί και πέρα τώρα υπάρχει επιλογή να παίξει ο Χατσίδης να ξεκουραστεί ο Ζιβκόβιτς για να παίξει στο Αγρίνιο 100% Σέρβος. Απ' την άλλη, να παίξει ο Μπαταούλας, γιατί υπάρχει το σενάριο. Μάλλον, όχι το σενάριο. Δεν μπορώ να δω πόσο Κένι θα κάνει το 12 στα 12. Αυτό το λέω γιατί. Γιατί. Όπως έχει πει και ο προπονητής και συζητήσει που έχουν εσωτερικά με τους υπόλοιπους μέσα στην ομάδα και με τον Μάτσο και με τον Βιερίνια, ότι από τη στιγμή που έχει πάρθει η απόφαση να μην αποκτηθεί δεξιός μπακ, ο παίκτης ο οποίος θα μπορεί να καλύψει το κενό του Κένι όταν χρειαστεί θα είναι και ο Ελουστόντο. Συν ότι μπορεί και ο Γιάκιτς, συν ότι μπορεί και ο Λουσέ, συν ότι υπάρχει ο Κωσίδης.
0: Ναι. Οπότε για τον Κωσίδη, Στέλιο, μου έκανε εντύπωση βλέποντας το Μάτσο το ΠΑΟΚ Β, Ολυμπιακός Β, ο Κωσίδης έπαιζε αριστερό στόπερ.
3: Ναι. Ναι, και στην προετοιμασία στα φιλικά όταν μπήκε, ήταν δεξί στον Περοπαταούλα, αριστερό στον Περοκοσίδη.
0: Ναι, γι' αυτό μου κάνει εντύπωση. Δηλαδή, πόσο συγγενική είναι η θέση αριστερό στόπερ με δεξί μπακ.
3: Δεν είναι, όχι. Δεν το λες πολύ συγγενικό. Ναι. Μπήκε στην αποστολή πάντως ο Κωσίδης. Παρά το γεγονός ότι έπαιξε με τον ΠΑΟΚ Β χθες με τον Παθρακικό.
0: Okay.
3: Δεν θα μου κάνει εντύπωση να πάρει μια ανάσα ο Κένι.
0: Εκτός αν, παίξω, εκτός αν του είπε κάνε υπομονή δύο μάτς, είναι ακόμα ένα Τετάρτη, ένα Κυριακή και μετά καθόμαστε τρεις εβδομάδες.
3: Να κάνει το 13 το παλιό σου προπό.
0: Το Super 13 κιόλας αν θέλει.
3: Πραγματικά αυτή τη στιγμή ούτε ο Εμπαπέ έχει παίξει το 12 στα 12, αλήθεια. Δηλαδή άμα το ψάξουμε τώρα στην Ευρώπη, ο Κένι παίζει να είναι ο πρώτος στις συμμετοχές σε όλα τα πρωταθλήματα.
0: Τελειώνουν και οι μεταγραφές σήμερα, Στέλιο.
3: Ναι, τελειώνουν, δόξα τω Θεώ.
0: Πώς θα ζήσουμε χωρίς μεταγραφές.
3: Κοίτα, περίμενε. Υπάρχουν δύο εβδομάδες ακόμα για τους ελεύθερους.
0: Έτσι.
3: Δεν θέλω να χαλαρώνετε.
0: Πες το να ησυχάσουμε.
3: Δεν θέλω να χαλαρώνετε καθόλου.
0: Δύο εβδομάδες για ελεύθερους. Μια χαρά.
3: Ναι. Υπάρχουν καλές περιπτώσεις στους ελεύθερους.
0: Ο Μπεντζεμά.
3: Αυτό το Μπεντζεμά είναι και πολύ προβλημένος. Υπάρχουν πάρα πολλοί παίκτες οι οποίοι είναι ελεύθεροι ακόμα. Το θα μιλήσει τι κατάσταση μπορεί να είναι αυτοί οι παίκτες.
0: Πού βάζει το ευρώ σου ότι ο ΠΑΟΚ θα κάνει μεταγραφή σήμερα ή ότι θα πάρει ελεύθερο. Ή τίποτα από τα δύο.
3: Πιο πιθανό αυτή τη στιγμή είναι τίποτα από τα δύο.
0: Τίποτα από τα δύο.
3: Αυτό εκτιμώ. Βέβαια, στη φάση που είμαστε τώρα, νομίζω ότι στον ΠΑΟΚ θα ήθελαν ιδανικά να μπορούν να ελαφρύνουν λίγο το ρόστερ το οποίο αριθμεί πάνω από 30 παίκτες. Δηλαδή, ο ΠΑΟΚ 30 παίκτες δεν είχε ούτε όταν έπαιζε League Phase Europa.
0: Σωστά.
3: Τώρα φτάσαμε σε ένα σημείο που έχει πάνω από 30, μαζί με τα παιδιά που είναι τραυματίες πάντα, και τα μάτς θα είναι πάρα πολύ λιγότερα. Σίγουρα τουλάχιστον με πέρσι. Μίνιμουμ 10 λιγότερα μάτς θα έχει ο ΠΑΟΚ. Δηλαδή τα 8 της League Phase και τα 2 που έπαιξε μετά με τη Θέλτα, 10, σίγουρα θα έχει 10 μάτς λιγότερα.
0: Ναι.
3: Αλλά σίγουρα. Διαχείριση. Ναι, ακόμα και αν πάει ο ΠΑΟΚ τελικό κυπέλου. Γιατί ήταν και 2 μάτς παραπάνω στο κύπελο, νομίζω πέρσι, ή ένα. Στη League Phase. Νομίζω πέρσι ήταν 2 παραπάνω.
0: 2 περισσότερα και έφτασε και μέχρι τον τελικό ο ΠΑΟΚ.
3: Άρα και να πάει τελικό.
0: Το maximum έκανε.
3: Ναι, και να πάει τελικό στο κύπελο που μακάρι να πάει. Και πάλι θα είναι 10 από την Ευρώπη και άλλα 2 από το κύπελο, γιατί νομίζω είναι 2 λιγότερα φέτος στη League Phase. Είναι λιγότερες οι ομάδες στη League Phase.
0: Άρα μεγαλύτερο ρόστερ, λιγότερα μάτς.
3: Εκτός αν βρει τρόπο ο ΠΑΟΚ, γιατί δεν υπάρχουν αγορές οι οποίες να μπορείς να δώσεις παίκτες.
0: Αυτό σου λέω. Άρα πώς θα φύγουν οι παίκτες τώρα να αποσυμφωνιστεί το ρόστερ που λέμε. Δεν υπάρχει περίπτωση.
3: Δηλαδή, άμα πει να του μετρήσει τώρα είναι σίγουρα πάνω από 30. Ναι. Και είναι και δύσκολη διαχείριση γιατί. Ναι. Εμείς απ' έξω είμαστε εύκολοι στο να κάνουμε κουβέντα. Για μπες στα αποδυτήρια εσύ με 30 διαφορετικές προσωπικότητες να διαχειριστείς ότι δεν θα παίξει ο ένας και θα παίξει ο άλλος και μετά πρέπει να βάλω τον άλλον γιατί ο άλλος μπορεί να γκρινιάξει κτλ. Και όλα αυτά που γίνονται στις ομάδες. Δεν είναι εύκολο. Δεν είναι εύκολη διαχείριση, είτε ο προπονητής είναι ο Λύση, είτε είναι ο Γκουαρτιόλα, είτε ο οποιοσδήποτε. Δεν είναι εύκολη διαχείριση. Κοίτα, αν υπήρχαν τα ευρωπαϊκά παιχνίδια, θα σου έλεγα ότι θα το βολέψει κάπως.
0: Φυσικά, άμα έχεις 6, 7, 8, 10 περισσότερα παιχνίδια.
3: Τώρα είναι πολύ δύσκολο σταυρόλεξο. Γιατί ο ΠΑΟΚ έχει πολλούς παίκτες σε πολλές θέσεις, κυρίως από το κέντρο και μπροστά. Δηλαδή τώρα, ας πούμε, αύριο στο αυριανό μάτς μπορεί να δούμε δεκάρι το Σορετήρε.
0: Δεκάρι το Σορετήρε.
3: Ναι, μπορεί να δούμε τον Ουγκρέσιτς. Μπορεί να δούμε τον Μπέλκα και πάλι.
0: Το Θημιάνι.
3: Μπορεί να βάλει το Θημιάνι στα χαφ. Στα χαφ υπάρχει, τώρα κοιτάξτε να δείτε, υπάρχει στα χαφ. Γιάκιτς, Σάντα Μαρία, Καμαρά. Θημιάνης, Ζαφύρης, ποιο ξεχνάω, 5, κάποιο ξεχνάω τώρα.
0: Καμαρά είπες.
3: Είπα.
0: Ναι, okay.
3: Εννοείται. Μιλάμε για πέντε παίκτες. Δηλαδή, ξαναλέω, Γιάκη, Σάντα Μαρία. Α, και ολούσε έξι. Έξι παίκτες για δύο θέσεις. Υπάρχουν πάρα πολλοί παίκτες. Και δεν, δεν υπάρχουν αγορές ανοιχτές για να μπορέσεις να δώσεις. Εξού, αν προλάβει να δώσει σήμερα κανένα παίκτη που τελειώνει η ελληνική αγορά. Δεν ξέρω.
0: Μάλιστα.
3: Τώρα, για την ενδεκάδα προφανώς και θα πάει σε ένα καθεστώς φρεσκαρίσματος ο Λύση. Έχει ενδιαφέρον στο τέρμα αν θα βάλει τσιφτσί μοναστηρλί. Να δούμε τι θα κάνει. Αν το παιχνίδι, αν το παιχνίδι είναι ανάλογο με την εικόνα που είδαμε στις 30 Αυγούστου στο Περιστέρι, δεν θα έχει πολλή δουλειά ο τερματοφύλακας του ΠΑΟΚ. Δηλαδή, εγώ κάπως έτσι το περίμενα το παιχνίδι.
0: Και δεν, νομίζω, δεν ξέρω κατά πόσο θα ασχοληθεί ο Ατρόμητος με το κύπελο.
3: Δεν νομίζω. Mm. Πιστεύω ότι με το Σάββατο που θα γίνει αίμα κιάμος με Ατρόμητος και Φυσιά.
0: Α, Σάββατο κιόλας παίζουν.
3: Ναι. Oh. Ναι, γιατί το, έχει Ατρόμητος και Φυσιά και το ντέρμπι της πόλης νομίζω το Σάββατο. Δύο ναι, ναι. Γιατί αν δει κανείς το πρόγραμμα και του ΠΑΟΚ και του Ατρομήτου, δεν νομίζω και οι δύο ομάδες. Δηλαδή, αν μπορούσε να τον πει στον Κέρκες και τον Λύση, αδερφέ. Να το παίξουμε το παιχνίδι στο FIFA και να προχωρήσουμε το Σαββατοκύριακο.
0: Εύκολα.
3: Εύκολα. Να βρούμε τρόπο, ρε παιδί μου, να μην ασχοληθούμε τώρα. Γιατί ο ΠΑΟΚ, νομίζω, και βάσει του τι συμβαίνει γενικότερα στον ανταγωνισμό, την Κυριακή στο Αγρίνιο, είναι ένα δύσκολο παιχνίδι. Ο ΠΑΟΚ, οπότε έχει περάσει από εκεί, έχει περάσει δύσκολα. Δεν θυμάμαι εγώ εύκολο παιχνίδι στο Αγρίνιο να έχει γίνει. Που λες πέρασε σβηστά. Με ένα Πανετολικό, ο οποίος μέχρι να χάσει το ΑΚΑ είχε 3-3. Ταυτόχρονα που στο πρωτάθλημα οι άλλοι τρεις διεκδικητές παίζουν και οι τρεις εκτός έδρας, όπως και εσύ παίζεις εκτός έδρας. Έχουν κάνει ήδη από δύο γκέλες ο Ολυμπιακός και η ΑΕΚ. Οπότε καλείσαι την Κυριακή στο Αγρίνιο να πάρεις την νίκη και να πας στη διακοπή με την μέγιστη ηρεμία. Και μπορεί να εκμεταλλευτείς και κάποια άλλη γκέλα που μπορεί να κάνουν. Γιατί
0: ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός μετά όταν γυρνάμε.
3: Ναι, και ο Ολυμπιακός παίζει στη Λιβαδιά, η ΑΕΚ παίζει στο Βόλο και ο Παναθηναϊκός παίζει στη νίκη με την Καλαμάτα.
0: Μάλιστα.
3: Οπότε δεν λέω ότι ο ΠΑΟΚ θα είναι αδιάφορος. Καταλαβαίνετε πώς το λέω τώρα. Δεν λέω ότι ο ΠΑΟΚ θα είναι αδιάφορος αύριο. Αλλά νομίζω ότι άμα τα βάζαμε σε μια ζυγαριά σημαντικότητας, να το πω έτσι, νομίζω ότι καταλαβαίνουμε όλοι το μάτι στην Κυριακή είναι πιο σημαντικό.
0: Σαφώς. Και στο κύπελο, εφόσον είναι με αγωνιστικές και τέτοια, μπορείς να διορθώσεις τα λάθη σου.
3: Ναι, και στο κύπελο. Γιατί διαβάζω, ας πούμε, λέτε, άμα πρέπει οπωσδήποτε να κερδίσει ο ΠΑΟΚ για να περάσει. Η League Face έχει 16 ομάδες φέτος.
0: Ναι.
3: Και περνάνε οι 12.
0: Μάλιστα.
3: Θα μου πεις τώρα, θες να βγεις δέκατος να παίξεις ντέρμπι. Για να φτάσεις στο τελικό, αν θες να φτάσεις στο τελικό, πρέπει να παίξεις ντέρμπι. Είναι ξεκάθαρο. Τώρα για την ενδεκάδα, αυτό που πήγα να πω λίγο πριν, προφανώς θα πάει σε ένα καθεστώς διαχείρισης φρεσκαρίσματος με τσιφτσί ή μοναστηρλί στο τέρμα. Ο Τέιλορ θα πάρει τη θέση του Μπάμπα στο αριστερό άκρο. Θα το ξαναδούμε αριστερό μπακ τον Τέιλορ. Από εκεί που δεν το περιμένουμε, τον ξαναβλέπουμε αριστερό μπακ τον Τέιλορ. Ηρίστον παρόδο, Τζόναθαν Γκόμες ντεμπούτο στην ενδεκάδα με γκολ το Σαββατοκύριακο. Και γκολάρα κιόλας στην Όξναμπρουκ.
0: Ναι. Κόντρα στη Χέρτα, νομίζω.
3: Mm-hmm. Αλλά έχασε η Όξναμπρουκ, δεν πειράζει. Στη μεσαία γραμμή είπαμε, νομίζω θα δούμε Γιάκητς να ντεμπουτάρει στην ενδεκάδα. Είτε με Καμαρά δίπλα, είτε με Σάντα Μαρία. Θα δούμε. Μεσοεπιθετικά, δεν θα μου έκανε εντύπωση να δούμε μια τριάδα με Χατσίδη, Σορετήρε, Ταχάλη.
0: Ωραία,
3: καλό
0: τριάδα.
3: Μου ακούγεται.
0: Ναι, ναι,
3: ωραίο μου ακούγεται. Υδραυλική μου ακούγεται η τριάδα αυτή. Και μπροστά θα παίξω Ανέστης, να παίξω Μύθο, γιατί έχουμε αυτόν τον κανονισμό που θυμάστε πέρσι λέγαμε να το κάνει η ΕΠΟ. Πέρσι ήταν ένας, να το κάνουμε δύο.
0: Ναι.
3: Φέτος εγώ λέω του χρόνου το κάνω τρεις. Εκεί να δούμε τη μαγιά των ελληνικών ομάδων.
1: Για τον Πάντζα τι είπατε?
3: Ο Πάντζα δεν είναι στην αποστολή, θα είναι την Κυριακή στην αποστολή στο Αγρίνιο με τον Πανετολικό. Έχει μείνει στη Θεσσαλονίκη.
0: Μάλιστα.
1: Οκ.
0: Αυτά, Στέλιο, έχεις κάτι άλλο?
3: Καταρχήν δεν είπατε τα πιο σημαντικά, έτσι.
0: Για πες.
3: Την ημερομηνία που θα γίνει το πρώτο κλασικό το μπασκετικό στη Θεσσαλονίκη, δεν το είπατε αυτό.
0: Α, είχαμε μπάσκετες.
1: 21 Νοεμβρίου.
3: Ναι, φίλε.
0: 21 Νοεμβρίου.
3: Και είναι καλό. Ναι, Παοκάρης. Είναι καλό για τους φίλους του ΠΑΟΚ, γιατί κάνοντας ένα μικρό προγραμματισμό που το βλέπω εδώ, το μάτς ήταν Σάββατο, οκ. Okay.
0: Ναι.
3: Γιατί ο ΠΑΟΚ παίζει Τετάρτη.
2: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Interveten Ελλάδα Sports 94,3.
2: Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr. Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις. Επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι. Πληροφορίες και εγγραφές στα φροντιστήρια διακρότημα σε όλη την Ελλάδα και στο διαδικτυακό φροντιστήριο διακρότημα at home. Bitros. Εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα www.bitros.com. Και τώρα, για κάθε αγορά, σας κάνουμε δώρο τα τέλη κυκλοφορίας.
4: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
5: Τι είναι βρε.
4: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
5: Τι είναι βρε.
4: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
5: Τι έφτιαξα.
4: Αλλά και μάστορες κανονικοί. Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα. Η ηλιακή θερμοσύχωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
6: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια. Προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
7: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.

0: Χαίρετε, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον Intervention Ελλάδα Sports 94,3. Στην απόστολή του Παναθηναϊκού για την αυριανή αναμέτρηση κυπέλου με την Κηφισιά συμπεριλήφθηκε για πρώτη φορά ο Σαλάχ Εντίν. Εκτός έμειναν για λόγους ξεκούρασης η Λιβάη Γκαρσία, Φαν Ντρόγκελεν και η Ιμράν Λουζά και ο τραυματίας Ταμπόρδα που υπέστη θλάση δευτέρου βαθμού στον προσαγωγό. Στον τιμωρημένο Φορτούνη και στον τραυματία Γκουστάβο Σά δεν μπορεί να υπολογίζει ο Ιμανόλ Αλγκουαθίλ για την αυριανή αναμέτρηση με την Καγκελόνια. Στις 5 είναι προγραμματισμένη η συνέντευξη τύπου του Βάσκου Τεχνικού και του Σαντιάγκο Έσε, ο οποίος αναμένεται να επιστρέψει στην αρχική ενδεκάδα. Διαψεύδουν οι ερυθρόλευτοι δημοσιεύματα για απόκτηση σέντερφορ. Στην αναμέτρηση κυπέλου με τον Πανσεραϊκό επικεντρώνονται στην ΑΕΚ. Σε εκτεταμένο rotation θα προχωρήσει ο Μάρκο Νίκολιτς. Στην Εθνική Ονδούρας κλήθηκε ο Κέρβιν Αριάγκα για τις προσεχείς υποχρεώσεις της στο Nations League. Χωρίς τον ανέτοιμο Σιμών Μπάντζα, τον Παυλέκα για λόγους ξεκούρασης και τους τραυματίες Ντεσπότοφ, Λουσέ, Χατζηδιάκο, Μεϊτέ, Γιαννούλη, Σαρή και Τσάλοφ, ταξιδεύει το απόγευμα στην Αθήνα ο ΠΑΟΚ για το αυριανό παιχνίδι κυπέλου κόντρα στον Αντρόμητο. Ανατροπή στην υπόθεση του Σούταρ για τον Άρη, με το στόπερ της Rangers να είναι πολύ κοντά στους κίτρινους σύμφωνα με σκοτσέζικα δημοσιεύματα. Περισσότερα από 13.000 εισιτήρια έχουν διατεθεί εν ώψη της πρεμιέρας της League Phase του Europa League κόντρα στην Hoffenheim την 5η στο Παγκρίτιο Στάδιο. Ο Ισπανός Χαβιέ Ρόχα ορίστηκε να διευθύνει τον αγώνα. Συνέντευξη τύπου αναμένεται να παραχωρήσει αύριο στη ΜΙΑ ο πρόεδρος της ΕΟΚ, Βαγγέλης Λιόλιος, ο οποίος αναμένεται να τοποθετηθεί για το ζήτημα που έχει προκύψει με την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού, την Εθνική Ομάδα, τη Διαιτησία και τον αριθμό των ξένων. Κάλυψη από το κανάλι της Ομοσπονδίας στο YouTube. Την Κυριακή 3 Ιανουαρίου θα διεξαχθεί το πρώτο ντέρμπι Ιωνίων της Greek Basket League με τον Παναθηναϊκό να υποδέχεται τον Ολυμπιακό στο Telecom Center Athens. Το δεύτερο ντέρμπι θα πραγματοποιηθεί στις 28 Μαρτίου. Στις 3 Οκτωβρίου προγραμματίστηκε η έναρξη του πρωταθλήματος. Αλλαγές στο πρόγραμμα του τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος ανακοίνωσε ο Παναθηναϊκός Άκτορο. Αγώνας του τριφυλιού με την Εμπούρκ την Παρασκευή θα διεξαχθεί στις 9 και 4 και η αναμέτρηση του ΠΑΟΚ με την Παρτιζάν στις 5.30. Για τα προγραμματικά του BCL, Προμηθέας Πάτρας Βιέννη στο ημίχρονο στις 4.30 ο Κολοσσός Ρόδο αντιμετωπίζει εκτός έδρας την τουρκική Κορφές. Τηλεοπτική κάλυψη και των δύο αναμετρήσεων από Magenta Sports 4. Στο Μόναχο και την Βαρκελόνη θα διεξαχθούν οι τελικοί του Champions League στη σεζόν 2028 και 2029 αντίστοιχα όπως αποφάσισε η εκτελεστική επιτροπή της UEFA που συνεδρίασε στην Θεσσαλονίκη με αφορμή τους εορτασμούς των 100 χρόνων της ΕΠΟ. Στο Βουκουρέστι και στο Βελιγράδι θα γίνουν οι τελικοί του Europa League των ίδιων σεζόν και σε Τωρίνο και Βουδαπέστη αυτή του Conference League. Επίσης έγινε γνωστό πως από τη σεζόν 28-29 οι όμιλοι του Nations League θα είναι 3 και όχι 4 όπως ισχύει μέχρι τώρα. Αρνητικά απήντησε στην πρόταση της Βαλένθια ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ σύμφωνα με ισπανικά δημοσιεύματα. Ο Βαγγέλης Παυλίδης βρίσκεται στην κορυφή του πίνακα των σκόρερ στα κορυφαία πρωταθλήματα της Ευρώπης. Ο Έλληνας Φόρ έχει 8 γκολ σε 6 συμμετοχές με την Μπενφίκα και έχει αφήσει πίσω του τον Όσιμεν της Γαλατασαράη αλλά και αστέρες όπως η Γιαμάλ, Ραφίνια και Εμπαπέ. Η Ρεάλ Μαδρίτης αντιμετωπίζει στις 10.30 εκτός έδρας την Έλτσε για την 6η αγωνιστική της Λα Λίγκα. Στις υπόλοιπες αναμετρήσεις στις 8 Ράγιο Βαγεκάνο Εσπανιόλ και στις 9 Αλαβές Βαλένθια. Να διπλασιάσει τις νίκες της στο Eurovolley θέλει η Εθνική Ομάδα Βόλεϊ Ανδρών που αντιμετωπίζει στις 5 τη Σουηδία. Τηλεοπτική μετάδοση από ΕΡΤ 2 Sport. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον Intervention Ελλάδα Sports 94,3. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 43sport.gr. Μείνετε συντονισμένοι, έρχεται ο Θέμης Παλιούρας.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervention ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervention το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervention, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Intervention Ελλάδα Sports 94,3.

Φίλες και φίλοι του Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3, καλό μεσημέρι σε όλους. Στο μικρόφωνο είναι ο Θέμης Παλιούρας, είναι η εκπομπή Μίλα μου για μπάλα και θα είμαστε μαζί μέχρι τις 5 όπως κάνουμε κάθε μέρα. Βασικά ψέματα, την ημέρα θα είμαστε μαζί μέχρι τις 4. Ξεκινάμε την εκπομπή στις 3 όπως κάνουμε κάθε μέρα από Δευτέρα έως Παρασκευή. Θα είμαστε μέχρι τις 4 γιατί θα πρέπει να αποχωρήσω στη συνέχεια και να πάω στο Γεωργίος Καραϊσκάκης για να παραλάβω την διαπίστευσή μου για τον αυριανό αγώνα του Ολυμπιακού με τη Γιαγγελόνη για την πρεμιέρα του Europa League. Από τις 4 μέχρι τις 6 θα είναι μαζί σας ο Δημοσθένης Τσαπαλιάρης και ο Γιώργος Καραμπεσίνης, οπότε οι γραμμές θα παραμείνουν ανοιχτές. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια και παραγωγή της εκπομπής είναι η Αντριάννα Πούλιου, ο Νίκος Κατσάτσος και ο Γιώργος Ιωάννου. Ο Πάνος Προυναράς είναι στην εκφώνηση των αθλητικών και πολιτικών δελτίων ειδήσεων. Ανοίγουν οι γραμμές, μπορείτε να καλείτε στο 210-220-5943 και στο 215-215-5943 για να βγείτε στον αέρα και να συζητήσουμε ό,τι εσείς θέλετε. Ξαναλέω, 210-220-5943 και 215-215-5943 είναι τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Παίρνετε τηλέφωνο, βγαίνετε στον αέρα και μιλάμε για ό,τι εσείς θέλετε.

Μαζί τα λέμε και στο Viber του σταθμού, στο 6939-943-943, όπου μπορείτε να στείλετε τα μηνύματά σας, τα οποία διαβάζονται και σχολιάζονται στον αέρα. Ξαναλέω, 210-220-5943 και 215-215-5943 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. 6939-943-943 είναι το Viber του σταθμού, όπου στέλνουν τα μηνύματά σας, τα οποία διαβάζονται και σχολιάζονται στον αέρα. Ευρωπαϊκή είναι αυτή η εβδομάδα, καθώς έχουμε τις δύο μας ομάδες, τον Όφη και τον Ολυμπιακό, να παίζουν στην League Phase του Europa League, να έχουν τις πρεμιέρες τους. Ο Ολυμπιακός παίζει εντός αύριο το βράδυ με τη Γιαγκελόνια στο Γιώργιος Καρεσκάκης. Ο Όφη παίζει μεθαύριο την Πέμπτη σε ένα ιστορικό παιχνίδι, στην επιστροφή του Όφη στην Ευρώπη. Κόντρα στη Hoffenheim, ένα πάρα πολύ δύσκολο παιχνίδι, με τον κόσμο του Όφη όμως να το πιστεύει, να έχουν διατεθεί ήδη περισσότερα από 13.000 εισιτήρια. Πιστεύω ότι θα ανέβει κι άλλο αυτός ο αριθμός τις επόμενες δύο μέρες. Η ΠΑΕ Όφη ανοίγει συνεχώς νέες θύρες που δίνουν τη δυνατότητα στον κόσμο της ομάδας να πάει στο γήπεδο. Το Παγκρίτιο είναι ένα μεγάλο στάδιο, οπότε πιστεύω ότι όποιος θέλει μπορεί όντως να πάει στο γήπεδο και να υποστηρίξει τον Όφη σε αυτή τη μεγάλη προσπάθεια που κάνει. Και αυτή η ομάδα, αυτά τα παιδιά το αξίζουν και με το παραπάνω. Είναι μια ομάδα που στηρίζεται κατά κύριο λόγο σε Έλληνες και κατ' εμέ δείχνει το δρόμο και στις υπόλοιπες ομάδες το πώς θα μπορούσαν να μεγαλώσουν, στηρίζοντας τις προσπάθειες αυτής της ομάδας σε Έλληνες παίκτες που ξέρουν που παίζουν και ξέρουν το τι γίνεται εδώ στην Ελλάδα, και όχι σε ξένους παίκτες μισθοφόρους, οι οποίοι στην πραγματικότητα μπορεί να μην είναι καν καλύτεροι από τους Έλληνες και απλά προτιμούνται για αυτή την ξενομανία που μας διακρίνει. Είναι αλήθεια. Τα τελευταία χρόνια πάει να διορθωθεί λίγο αυτό. Παλιότερα γινόταν πολύ περισσότερο. Ο Όφη πάντως με 8 και 9 Έλληνες είναι δεκάδα σε κάθε αγώνα, και την πρόκριση στη League Phase του Europa League πήρε, και τρεις νίκες στις πρώτες 4 αγωνιστικές έχει κάνει, και το Super Cup κατέκτησε, και το κύπελλο Ελλάδος στην περσινή σεζόν κόντρα στον ΠΑΟΚ. Και πάντα ψάχνει το επόμενο βήμα και το κάτι ακόμη περισσότερο. Πήρε διπλό στο Γιώργιος Καραϊσκάκης, παίζει με τη Hoffenheim την Πέμπτη, και είμαι σίγουρος ότι θα παλέψει το παιχνίδι με όλες τις δυνάμεις. Κόντρα σε μια ομάδα που είναι πάρα πολύ καλή. Όποιος την έχει παρακολουθήσει και λίγο φέτος θα δει, ειδικά επιθετικά, πόσο απειλητική είναι η Hoffenheim. Θα έχουμε πάντως και αύριο και μεθαύριο να πούμε για τον Όφη. Όσον αφορά τον Ολυμπιακό, ο οποίος αγωνίζεται αύριο και θέλει και πρέπει να βγάλει αντίδραση αυτή τη φορά κόντρα στην Γιαγκελόνια, έτσι κι αλλιώς ο ίδιος ο πρόεδρος του Ολυμπιακού, ο Βαγγέλης Μαρινάκης, έχει θέσει ξεκάθαρα τον στόχο της ομάδας, όπου είναι να φτάσει μέχρι το τέλος της διαδρομής. Είμαστε πάρα πολύ νωρίς, αλλά όταν υπάρχει αυτός ο στόχος, καταλαβαίνουμε πως δεν υπάρχουν και πολλά περιθώρια για λάθη. Ο Ολυμπιακός έχει 8 παιχνίδια να δώσει στη League Phase του Europa League, ξεκινώντας από αύριο και τελειώνοντας στα τέλη του Ιανουαρίου. Έχει τρία παιχνίδια τα οποία είναι, τέσσερα μάλλον παιχνίδια τα οποία είναι αρκετά δύσκολα, από δύσκολα έως αρκετά δύσκολα, και άλλα τέσσερα παιχνίδια όπου είναι το απόλυτο φαβορί και θα πρέπει να πάρει τις νίκες. Ένα από αυτά τα παιχνίδια που είναι φαβορί είναι φυσικά αυτό με την Γιαγκελόνια, το αυριανό παιχνίδι στο Γιώργιος Καρεσκάκης. Ο Ολυμπιακός είναι το μεγάλο φαβορί στη συγκεκριμένη αναμέτρηση και θα πρέπει να πάρει την νίκη. Το ίδιο πρέπει να κάνει και με τη Σπάρτα Πράγας όταν θα παίξει στις 22 Οκτωβρίου. Μεγάλο φαβορί για να πάρει την νίκη είναι και κόντρα στην Τσέλη, που την είδαμε πέρσι κόντρα στην ΑΕΚ. Ο Ολυμπιακός παίζει μαζί της στις 10 Δεκεμβρίου στην Σλοβενία, και φυσικά με την Τορεένσε, ομάδα δεύτερης κατηγορίας της Πορτογαλίας, που πέρσι κατέκτησε το κύπελο στην χώρα της. Και είχε άλλα τέσσερα παιχνίδια, το εντός έδρας με τη Hoffenheim, το εντός έδρας με τη Μίλαν και τα δύο εκτός στη Γαλλία με Ρεν και Μαρσέιγ, όπου δεν θα μπορούσαμε να χαρακτηρίσουμε φαβόρη τον Ολυμπιακό σε κάποια από αυτά τα τέσσερα παιχνίδια, ούτε φυσικά μεγάλο outsider, αλλά είναι τέσσερα παιχνίδια τα οποία έχει το καθένα το δικό του βαθμό δυσκολίας. Οπότε ο Ολυμπιακός αύριο πρέπει να μπει με το δεξί και πρέπει να το κάνει όχι μόνο για βαθμολογικούς λόγους, όχι μόνο για λόγους χρημάτων, καθώς κάθε νίκη δίνει χρήματα, αλλά και για λόγους για τον αλουγκαθίλ περισσότερο, ώστε να μπορέσει να κερδίσει χρόνο. Το είπε και ο ίδιος στη συνέντευξη τύπου μετά τον αγώνα με τον Όφη, ότι οι νίκες είναι αυτές οι οποίες θα δώσουν χρόνο στην ομάδα. Ο Ολυμπιακός ψάχνει την νίκη με οποιοδήποτε τρόπο. Δεν νομίζω ότι παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο αυτή τη στιγμή αν ο Ολυμπιακός παίξει μέτρια, αν παίξει καλά ή αν παίξει πολύ καλά. Το σημαντικότερο είναι να πάρει την νίκη για πολλούς και διάφορους λόγους, μερικούς τους οποίους είπαμε πριν από λίγο. Στις 5 η ώρα να πούμε ότι είναι η συνέντευξη τύπου του Αλγκουαθίλ μαζί με τον Σαντιάγκο Έσε. Ο Έσε, ο οποίος αναμένεται να επιστρέψει στην δεκάδα, και είναι και πολύ πιθανό να δούμε και τριάδα στα χαφ αύριο, με τον Σαντιάγκο Έσε, τον Φρόιλερ και τον Γκουστάβο Πουέρτα. Θα το δούμε βέβαια αυτό, έχουμε μέχρι αύριο.
Ο Έτσε πάντως αναμένεται να επιστρέψει. Δεν γίνεται να λείψει από αυτό το παιχνίδι ο Αργεντινός μέσος του Ολυμπιακού. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος έχει το βράδυ, μέχρι το βράδυ διορία, μέχρι τις 11:59, για να αποκτήσει center for, εφόσον το θέλει ο Ολυμπιακός. Η ίδια πάει ο Ολυμπιακός να πούμε ότι διαψεύδει τα δημοσιεύματα αυτά. Βέβαια, φαίνεται ότι κινείται για την απόκτηση κάποιου for. Να δούμε τελικά αν είναι για λόγους επικοινωνιακούς η διάψευση της πάει ο Ολυμπιακός ή αν. Όντως δεν ενδιαφέρεται για να πάρει κάποιον άλλον center for. Αυτή τη στιγμή έχει τρεις. Έχει τον Γιάρεμτσουκ, τον Αρμάντο Γκονζάλες και τον Κλέιτον. Αν ο Ολυμπιακός πάρει center for, να θυμίσουμε πως δεν μπορεί να τον δηλώσει στη league phase του Europa League μέχρι και τον Γενάρη. Αν ο Ολυμπιακός προχωρήσει παρακάτω και πάει στα playoff, θα μπορέσει φυσικά να τον δηλώσει και να κάνει μια αλλαγή στη λίστα. Αλλά θα μπορέσει να τον έχει στα παιχνίδια τα εγχώρια σε πρωτάθλημα και κύπελλο Ελλάδος.

Η Μανώλη Αλγκουαθίλ αυτή τη στιγμή για την τριάδα πίσω από τον επιθετικό έχει διαθέσιμο τον Ζέλσον Μάρτινς, τον Ζώτα Σίλβα. Από εκεί και πέρα να δούμε ποιον άλλον θα επιλέξει. Υπάρχει ο Τσικίνιο, ο οποίος και αυτός μπορεί να προσφέρει λύσεις και το έχει κάνει είτε πίσω τον επιθετικό είτε στα πλάγια.

Και ξέχασα να σας αναφέρω και τον Μπέιλι, ο οποίος βέβαια δεν ξέρω σε τι ετοιμότητα βρίσκεται αυτή τη στιγμή, αν είναι έτοιμος να παίξει βασικός, αν είναι έτοιμος να αγωνιστεί για παραπάνω, ας πούμε, από 20-25 λεπτά σε φουλ αγωνιστικούς ρυθμούς. Όσον αφορά τώρα τον Παναθηναϊκό, ανακοίνωσε χθες την απόκτηση του Σαλάχ Εντίν, του Μαροκινού διεθνή αριστερού μπακ με δανεισμό από τη Ρώμα, όπου περιλαμβάνεται και οψιόν αγοράς για το ερχόμενο καλοκαίρι. Ένας παίκτης ο οποίος έχει αρκετά επιθετικογενή χαρακτηριστικά και μπορεί να βοηθήσει τον Παναθηναϊκό. Καταλαβαίνουμε πάντως πως μετά την απόκτηση του Σαλάχ Εντίν, φαίνεται ότι ο Κρίστιανσεν είτε θα είναι έτοιμος πολύ αργότερα από ό,τι τον περίμενε ο Παναθηναϊκός, και καλά έκανε κατ' εμέ και πήγε να πάρει έναν ακόμη αριστερό μπακ ώστε να είναι καλυμμένος. Τρεις έχει αυτή τη στιγμή: τον Σαλάχ Εντίν, που παίζει, να θυμίσω, μόνο στις εχώριες διοργανώσεις, τον Γιώργο Κυριακόπουλο και τον Κρίστιανσεν, τον δανό αριστερό μπακ που τον έχει πάρει δανεικό από την Λέστερ. Ο Παναθηναϊκός παίζει αύριο στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, όντας τυπικά φιλοξενούμενος, με την Κηφισιά να είναι η τυπικά γηπεδούχος της αναμέτρησης για το κύπελλο Ελλάδος. Πιστεύω ότι ο κόσμος του Παναθηναϊκού μπορεί και να γεμίσει το γήπεδο της Λεωφόρο Αλεξάνδρας, πέρα από ένα απλό παιχνίδι κυπέλου και προφανώς υπάρχει βαθμολογικό ενδιαφέρον, καθώς είναι η τρίτη αγωνιστική της League Phase του κυπέλλου Ελλάδος και ο Παναθηναϊκός στην τέταρτη αγωνιστική παίζει με τον Ολυμπιακό στο Γιώργιος Καραϊσκάκης, οπότε θέλει να πάρει την νίκη για να κάνει το 3-3. Θα είναι και ένα παιχνίδι ιδιαίτερων συνθηκών. Μιλάμε για το γήπεδο του Λεωφόρου Αλεξάνδρας. Δεν χρειάζεται να πούμε κάτι περισσότερο. Εκτός έμεινε ο Λιβάη Γκαρσία, ο Φαν Ντρόγκελεν και ο Λούζα για λόγους ξεκούρασης. Ο Λιβάη Γκαρσία, ο οποίος μάλιστα είχε μείνει στον πάγκο και στο παιχνίδι προχθές τον Πανετολικό, όμως λόγω των συνθηκών και του τραυματισμού του Βιθέντε Ταμπόρδα, ο οποίος έπαθε θλάση δευτέρου βαθμού, δηλαδή περίπου ένα μήνα έξω, πάμε για μετά τη διακοπή. Έπαιξε ουσιαστικά 70-75 λεπτά, μπήκε ως αλλαγή στο 20ο λεπτό της αναμέτρησης, οπότε καλά κάνει και τον ξεκουράζει ο Γιάκομπ Νίστρομ τον Λιβάη Γκαρσία. Όσον αφορά την ΑΕΚ, να πούμε ότι κυκλοφόρησαν τη στήρια της ΑΕΚ για τον αγώνα με τον Βόλο εκτός έδρας, για όσους φίλους της Ένωσης θέλουν να κάνουν αυτή την πολύ ωραία εκδρομή. Και προετοιμάζεται φυσικά η Ένωση για το παιχνίδι με τον Πανσεραϊκό μεθαύριο για το κύπελλο Ελλάδος, όπου θα κάνει πολλές αλλαγές ο Μάρκο Νίκολιτς. Και προφανώς θέλει να επιστρέψει στις νίκες η ΑΕΚ μετά την ισοπαλία κόντρα στον Αστέρα στην Τρίπολη, όπου έφερε και αρκετή γκρίνια στο κίτρινο μαύρο στρατόπεδο. Όσον αφορά το κύπελλο, αύριο έχουμε και Ατρόμητος ΠΑΟΚ, με τον ΠΑΟΚ να έχει αρκετούς τραυματίες. Ο Μπάνζα επίσης είναι ανέτοιμος. Έτσι κι αλλιώς χθες τον ανακοίνωσε τον δανεισμό του από την Al Jazeera. Δεν θα μπορούσε να μπει στην αποστολή. Θα ήταν δύσκολο, το καταλαβαίνουν τους λόγους. Έγινε και γνωστό το πρόγραμμα της Basket League. Έχουμε derby, το πρώτο derby αιωνίων είναι με το νέο έτος στις 3 Ιανουαρίου όσον αφορά την Basket League. Το δεύτερο derby θα γίνει στις 28 Μαρτίου, 3 Ιανουαρίου στο ΆΚΑ και 28 Μαρτίου στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Στις 3 Οκτωβρίου έχουμε έναρξη πρωταθλήματος. Και μιας και μιλάμε για το πρωτάθλημα, να πούμε ότι αύριο θα δώσει μια πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη τύπου ο Βαγγέλης Λιόλιος, ο πρόεδρος της ΕΟΚ, όπου θα μιλήσει ουσιαστικά για όλα τα ζητήματα τα οποία έχουν προκύψει το τελευταίο διάστημα, για το ζήτημα των γνωστών των τελευταίων ημερών με την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού, για την εθνική ομάδα, για τους ξένους που από 6 έγιναν 7 σε κάθε παιχνίδι, για τη διαιτησία. Όπου μάλιστα είχε κάνει και μια πρόταση ο Βαγγέλης Λιόλιος και είχε πει ότι την είχε ξανακάνει πριν από 3 χρόνια, αλλά την αρνήθηκαν οι ομάδες ουσιαστικά αυτές να διαλέγουν κάποιους διαιτητές και από αυτούς να προκύπτουν αυτοί που θα σφυρίζουν το κάθε παιχνίδι, σε μια περίεργη διαδικασία. Να δούμε αν θα γίνει δεχτή. Λοιπόν, τώρα να πούμε ότι υπάρχουν αγώνες για τα προκριματικά του BCL. Αυτή την ώρα ο Προμηθέας Πατρών παίζει με την Βιέννη. Είναι στο ημίχρονο η αναμέτρηση.

0: Ο Προμηθέας προηγείται 44-35 έχοντας μια πολύ καλή δεύτερη περίοδο, 28-16 το επιμέρους σκορ. Στις 4.30 ο Κολοσσός Ρόδου αντιμετωπίζει εκτός έδρας την τουρκική Κορφέζ και τα δύο παιχνίδια μπορείτε να τα δείτε από το Magenta Sport 4, στο ημίχρονο τώρα Προμηθέας, δηλαδή το δεύτερο ημίχρονο, και στις 4.30 το παιχνίδι του Κολοσσού στην Τουρκία κόντρα στην Κορφέζ. Επίσης να πούμε πως η Επιτροπή της UEFA συνεδρίασε σήμερα στη Θεσσαλονίκη με αφορμή τα γενέθλια της ΕΠΟ, η οποία κλείνει 100 χρόνια, και μάλιστα αποφασίστηκαν αρκετά ενδιαφέροντα πράγματα. Συγκεκριμένα η τελική του Champions League του 2028 και του 2029, όπου θα γίνουν στο Μόναχο και την Βαρκελόνη. Η τελική του Europa League αντίστοιχα, όπου θα γίνει στο Βουκουρέστι το 2028 και στο Βελιγράδι το 2029. Του Conference League, όπου θα γίνει σε Τωρίνο το 2028 και Βουδαπέστη το 2029. Επίσης να πούμε ότι οι όμιλοι του Nations League όσον αφορά τις εθνικές ομάδες δεν θα είναι, από την σεζόν 2028-29 δεν θα είναι 4 όπως είναι σήμερα, αλλά θα γίνουν 3. Και επίσης να κλείσουμε για μια είδηση τον προλογό μας που αφορά τον Ολυμπιακό, όσον αφορά δηλαδή τον Χωσέ Λουίς με τη Λίμπαρ, ο οποίος σύμφωνα με το άσο λένε οι Ισπανοί απέρριψε την προοπτική της Βαλένθια. Μάλιστα αναφέρουν πως θέλει να ξεκουραστεί μέχρι τον Ιανουάριο και από εκεί και πέρα θα δείτε τι θα γίνει με την επόμενη του ομάδα. Τα τηλέφωνα επικοινωνίας, 6939-943-943 το Viber. Θα θυμίσω πως σήμερα θα είμαστε μαζί μέχρι τις 4 και από τις 4 μέχρι τις 6 θα είναι μαζί σας ο Δημοσθένης Απαλιάρης και ο Γιώργος Καραμπεσίνης. Πάμε να ξεκινήσουμε εμείς με τις γραμμές. Πάμε στον πρώτο φίλο για σήμερα. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Χαίρετε.
1: Βασίλη από Μέγαρα.
0: Γεια σου Βασίλη.
1: Να σε ρωτήσω κάτι τώρα και θέλω την άποψή σου.
0: Ναι.
1: Πάνω σε αυτό. Πάνω στο θέμα, παράδειγμα, του Αλμέιδα και το θέμα του Μεντιλίμπαρ.
0: Ναι.
1: Είχαμε τον Αλμέιδα, ο οποίος έρχεται, τώρα δεν θυμάμαι χρονικά, έτσι, φτιάχνει μια ομάδα η οποία ήταν πολύ ταχυδυναμική, pressing μπροστά, πολλά τρεξίματα και όλα αυτά, παίρνει τον double.
0: Σωστά, 2022-23 σεζόν.
1: Ναι, λοιπόν, την επόμενη χρονιά, μαύρα χάλια η ΑΕΚ.
0: Όχι, δεν ήταν μαύρα χάλια. Την επόμενη χρονιά, το 23-24, αρχικά και τα δύο χρόνια, η ΑΕΚ έχει ένα πάρα πολύ μεγάλο σερί. Νομίζω έφτασε στα 14 ήττα ντέρμπι. Δεν έχανε ντέρμπι με τίποτα. Αυτή την πίεση, αυτό το παιχνίδι το είχε, συνέχισε να το είχε τη δεύτερη χρονιά. Όπου όμως τα έκανε όλα χάλια, να το πω έτσι, γενικά. Τις τελευταίες αγωνιστικές, όπου με τον ΠΑΟΚ ουσιαστικά παίζει το παιχνίδι στην Τούμπα. Και είναι 1-2 το σκορ στο 80 λεπτό. Με ισοπαλία ουσιαστικά η ΑΕΚ θα αγκάλιαζε το πρωτάθλημα. Της έφτανε μόνο μια νίκη με τη Λαμία τελευταία αγωνιστική. Και η ΑΕΚ κατάφερε να χάσει το παιχνίδι που ήταν 1-2 στο 80 και να χάσει 3-2. Αν η ΑΕΚ δεν έκανε και το παιχνίδι, η ΑΕΚ θα ήταν πρωταθλήτρια για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Οπότε δεν μπορούμε να πούμε ότι ήταν χάλια.
1: Είναι η χρονιά που έχασε όλα τα παιχνίδια στα play-off.
0: Όχι, δεν είναι αυτή. Όχι. Αυτή είναι η τρίτη χρονιά.
1: Είναι η τρίτη χρονιά, ωραία. Στην τρίτη χρονιά λοιπόν, εντάξει δεν τα θυμάμαι τώρα χρονικά, γι' αυτό
0: λοιπόν, είμαι εδώ να στα θυμίσω Βασίλη.
1: Λοιπόν, την τρίτη χρονιά λοιπόν, μαύρα χάλια η ΑΕΚ, έτσι σερνότανε να το πούμε.
0: Ναι, ειδικά από το Φλεβάρι και έπειτα πραγματικά, ναι, μαύρα, ναι, χάλια.
1: Λοιπόν, πάμε τώρα στον Ολυμπιακό. Ναι. Έρχεται με τη Λίμπα Ιανουάριο.
0: Φλεβάρι,
1: έτσι. Παίρνουμε το conference.
0: Σωστά.
1: Επόμενη χρονιά λοιπόν, ταχυδυναμικός Ολυμπιακός, pressing, όλα καλά, έτσι λοιπόν. Η επόμενη χρονιά μαύρα χάλια. Αυτό που οφείλεται.
0: Δεν νομίζω ότι έχει και άμεση σχέση. Βέβαια υπάρχουν πάρα πολλές απόψεις που έχουν ακουστεί και στο εξωτερικό και από μεγάλους προπονητές και από ανθρώπους που ασχολούνται πάρα πολύ με το ποδόσφαιρο, ότι συνήθως στην τριετία είναι εκεί που αρχίζει και κάνει κοιλιά προπονητής, δηλαδή η τρίτη του σεζόν. Τώρα επιστημονικά δεν μπορεί να αποδειχθεί κάπως αυτό. Δηλαδή δεν θεωρώ ότι επειδή μια ομάδα έκανε, ας πούμε, δύο καλές σεζόν, μετά για κάποιο λόγο υπάρχει μια πτώση.
1: Τι πιστεύω πάνω σε αυτό το θέμα εγώ?
0: Ναι.
1: Πιστεύω ότι έχει φύγει όλη η ενέργεια μέσα από τον προπονητή. Το έχει φύγει, ρε παιδί μου, η ενέργεια.
0: Ναι.
1: Κάπου έχει κατασταλάξει. Δεν έχει δυνάμεις να έχει την ομάδα καταρχάς τον εαυτό, για να έχεις την ομάδα στη τσίτα παράδειγμα, πρέπει να έχεις τον εαυτό σου στη τσίτα. Έτσι, να έχεις ενέργεια εσύ, να είσαι πιεστικός στους συνεργάτες σου, συνεργάτες σου να παίζουν τους ποδοσφαιριστές, καταλαβαίνεις.
2: Ναι.
1: Αυτή η αλυσίδα. Πιστεύω εκεί πέρα, κάπου εκεί πέρα, είναι αυτό που είπες, γιατί και εγώ αυτή την άποψη έχω. Ότι κάπου αδειάζουν ως άνθρωποι, δηλαδή δεν έχουν
0: απλά
1: πλέον την ενέργεια.
0: Απλά ξέρεις το θέμα μερικές φορές, Βασίλη, και θεωρώ ότι και στις δύο αυτές περιπτώσεις, όπως και στον ΠΑΟΚ, ας πούμε, με τον Λουτσέσκου, είχε παίξει το ρόλο του, είναι ότι μερικές φορές, λόγω περισσότερων συναισθηματικών λόγων, δεν ανανεώνεται το ρόστερ έτσι όπως θα έπρεπε να ανανεωθεί. Δηλαδή, όταν έρχεται ένας καινούργιος προπονητής, δεν έχει κάποια συναισθηματική σύνδεση με τους παίκτες του. Μπορεί να έχει καταφέρει πράγματα και πάει λέγοντας, και είναι πιο εύκολο να προβεί σε κάποιες αλλαγές, οι οποίες μερικές φορές είναι και εξόφθαλμες. Ενώ αυτοί οι προπονητές και ο Αλμέιδα, ας πούμε, στην τριετία του στην ΑΕΚ και ο Μεντιλίμπαρ, δυσκολευόντουσαν για τους χύψη λόγους, δεν σου λέω ότι φταίνε μόνο οι προπονητές,
1: ναι,
0: να προχωρήσουν σε αντικατάσταση κάποιων ποδοσφαιριστών, ας πούμε, για να ανανεωθεί λίγο η ομάδα.
1: Κατάλαβα. Και αυτό, και, ναι, δηλαδή βαζόντουσαν πάνω στους παίκτες, παράδειγμα, που είχαν και όλα αυτά. Αλλά πέρα από αυτό, δεν είναι μόνο αυτό. Είναι, εγώ να το δεχτώ ότι ήθελε παράδειγμα τον Γκαρσία, ήθελε τον Τσικίγιο.
0: Ναι,
1: ναι, αλλά τους έβλεπε λοιπόν ότι ήτανε, δεν τρέχανε. Όχι μόνο αυτοί, αλλά και όλη η ομάδα. Ναι. Και στην ΑΕΚ το ίδιο έβλεπα παράδειγμα, απλά το φέρνω επειδή είναι πρόσφατα παραδείγματα,
0: ναι, ναι, ναι,
1: για να καταλάβει και ο κόσμος. Πιστεύω ότι κάπου αδειάζουν αυτοί από την ενέργειά τους, δηλαδή δεν έχουν πλέον και αυτό που είπες, δηλαδή έχουν ένα μπούσουλα, λέει εδώ είμαστε καλά, είμαστε, ξέρω εγώ, κάπου πιστεύουν λίγο παραπάνω στις δυνάμεις τους, και κυρίως είναι αυτό, πιστεύω ότι αδειάζουν σαν προπονητές, δηλαδή δεν έχουν ενέργεια μέσα τους, είναι κάτι δηλαδή σαν τον ποδοσφαιριστή που ντεφορμαρίζεται.
0: Ναι,
1: δηλαδή,
0: ή μπορεί να έχουν ξεμείνει και από ιδέες κατά κάποιο τρόπο.
1: Ναι,
0: θέλω να πω ότι τους μαθαίνει και λίγο ο αντίπαλος, ειδικά όταν μιλάμε για τα εγχώρια και όχι για τα ευρωπαϊκά, ξέρει το τι να περιμένει ο αντίπαλος, δεν είναι αυτός ο ευνηδιασμός που έχει τις πρώτες φορές.
1: Και εκεί πέρα πιστεύω είναι που κάνει και τη διαφορά, παράδειγμα, τον Γκουαρδιόλα από τον Μεντιλίμπαρ, από τον Αλμέιδα, καταλαβαίνεις όταν λέω έτσι, τους μεγάλους προπονητές. Να έχουν δηλαδή, να έχουν περισσότερα από θέματα ενέργειας, ιδιών και αυτά, έτσι, και να μπορούν να τα κάνουν και
0: εντάξει,
1: περισσότερο χρόνο.
0: Είναι κι άλλες οι διαφορές, εντάξει.
1: Εντάξει, είναι και οι παίκτες, θα μου πεις και όλα αυτά.
0: Όχι, όχι μόνο οι παίκτες. Σαν προπονητές μιλάω, είναι κι άλλες οι διαφορές. Δεν είναι μόνο αυτό. Βασίλη, να κλείσουμε σιγά σιγά με αυτό για να περάσω σε διαφημίσεις.
1: Λοιπόν, αυτό.
0: Χάρηκα που σ' άκουσα. Να είσαι καλά, καλά απόγευμα. Πάμε διαφημίσεις και επιστρέφουμε σε 4 λεπτάκια.
3: 94,3 Interveten Ελλάδα Sports.
4: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
5: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
6: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
5: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
7: Ληστεία, το πορτοφόλι σου.
8: Πέσαμε σε Krav Maga, μάγκα μου.
9: Έτσι.
10: Μην είναι άνθρωπος.
11: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
10: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λυκούδη 11. Άνω Πατήσια 211-4030-268. fcfkravmaga.gr.
12: Θέλω κι εγώ.
10: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
13: Χτίζεις, ανακαινίζεις, εκτελείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Πρώτο μέλημά σου είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις. Συμβάλλουμε στην κυκλική οικονομία, δημιουργώντας δευτερογενή δομικά υλικά.
14: Η Σάνκε, το μεγαλύτερο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικής εμβέλειας με πάνω από 100 συνεργαζόμενες μονάδες επεξεργασίας και περισσότερους από 1.000 συλλέκτες μεταφορής. Εγκεκριμένο από τον ΕΟΑΝ. Περισσότερα στο www.sanke.gr.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα. Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σαρί. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
1: Φαινόμενα υψηλής παραδοξότητας. Στις 20 Σεπτέμβρη, η Γκρούφων και η Ρενζό διοργανώνουν το πρώτο συνέδριο για το παράδοξο, τα UFO και τα ανεξήγητα φαινόμενα. 13 ομιλητές θα σας λύσουν απορίες, θα απαντήσουν σε ερωτήσεις σας και θα εξηγήσουν πολλά για τα παραπάνω φαινόμενα. 20 Σεπτέμβρη, ώρα 9 το πρωί, μέχρι τις 7 το απόγευμα, στον κινηματογράφο Studio, στην πλατεία Αμερικής, οδό Σταυροπούλου 33. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com με τη λέξη φαινόμενα. Κρατήσεις στο τηλέφωνο 6945-888-444.
2: Χασιά σημαίνει αρχοντικόν και αρχοντικόν σημαίνει οικογενειακή ατμόσφαιρα και αποκλειστικά ελληνικά κρέατα. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Τρίτης. Για τους λάτρεις των καλών γεύσεων, μια βόλτα στη Χασιά σας φέρνει στο αρχοντικόν. Λεωφόρος Φυλής 81, Χασιά. Τηλέφωνο 210-241-1820.
3: Intervetten Ελλάδα Sports 94,3.

0: Για πάμε για το δεύτερο μισάωρο της σημερινής εκπομπής. 2-10-2-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43 είναι τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Πάμε να περάσουμε λίγο στα μηνύματά σας και μετά να πάμε και πάλι στις γραμμές. Ο Κώστας από το Newcastle λέει: καλησπέρα Θέμη. Όποιος δεν είδε χθες το παιχνίδι Leeds Newcastle, έχασε ορισμός του πιέζω ψηλά, λέει ο Κώστας. Κώστα, να σου πω την αλήθεια, δεν το παρακολούθησα εγώ αυτό το παιχνίδι. Προφανώς μιλάς για την Leeds και αν συνδέσω και το χθεσινό σου μήνυμα το οποίο ανέφερες πως ο Ολυμπιακός θα μπορούσε να έχει στραφεί σε περιπτώσεις Γερμανών προπονητών, δεν ξέρω αν έχει επηρεαστεί και από την πίεση της Leeds. Εσύ θα μου απαντήσεις. Να είσαι καλά πάντως, Κώστα. Ο Τάκης λέει: καλησπέρα, να σε απάντησε του χθεσινού μου σχολείου αν θέλεις. Μπορεί να. Ναι, Τάκη, για να μου κάνεις τη ζωή πιο εύκολη, μπορείς να το γράψεις και εσύ χωρίς αυτό το οποίο γράφεις, προφανώς. Απλά μεταφέρω πράγματα που έχουν υποθεί δημόσια, θα ήθελα η ευαισθησία σου να είναι προς όλους και όχι μεροληπτικά. Δεν υπάρχει μεροληπτική ευαισθησία όταν μου στέλνετε μηνύματα τα οποία μέσα βρίζουν, Τάκη. Προφανώς, το έχω αναφέρει χίλιες φορές, δεν πρόκειται να διαβάσουμε τέτοιο μήνυμα το οποίο μέσα περιέχει κάτι βριστικό. Οπότε μπορείτε πολύ εύκολα να γράψετε αυτό που θέλετε με διαφορετικό τρόπο. Δεν νομίζω ότι είναι τόσο δύσκολο. Να είσαι καλά πάντως. Ο Αποστόλης λέει: την Κυριακή έβλεπα τη τηλεόραση στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού. Σε κάποια στιγμή άκουσα να φωνάζουν οι οπαδοί του Παναθηναϊκού με τη Λίμπαρ, με τη Λίμπαρ. Ωραία καζούρα, πολύ γέλιο. Να δείτε 16 χρόνια τι καζούρα και τι γέλιο έχω κάνει εγώ, λέει ο Αποστόλης από το Αίγιο. Πάμε να περάσουμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Κωνσταντίνο.
0: Γεια σας, κύριε Γιώργο.
1: Σημείωνα τώρα για το μπάσκετ, είπε στο 2030 και ποιες ομάδες θα συμμετέχουν. Α, τα κοντά.
0: Τι είπα, το 2030 για το μπάσκετ.
1: Κάτι έλεγε, ναι, ομάδες που θα συμπεριλαμβάνονται.
0: Ναι, είπα για το Nations League ότι τη σεζόν 2028-29 θα γίνουν αντί 4 όμιλοι 3.
1: Εντάξει, και εγώ με ενδιαφέρει πολύ. Το άλλο τι είναι, το Μάρτιο, από τώρα για το Μάρτιο. Τα μήνε μετά θα γίνει μέσα από το σκύλο. Λοιπόν, θέλω να πω κάτι σε όλο το θάρρος, εντάξει.
0: Ναι.
1: Γιατί ρε παιδιά, οι μόνοι μάλλον, ο κύριος Δημοσθένης και ο κύριος Χαραμπεσίνης, όταν υπάρχουν επέτειοι όπως οι χθεσινοί, το αναφέρουν αμέσως. Λένε, σαν σήμερα έγινε τέτοιο, να μην ξεχνάμε αυτό, να μην ξεχνάμε. Γιατί κι εσείς να μην πετάτε μια σφόδα που είσαι 24 χρονών να πεις σαν σήμερα μια μαύρη επέτειος. Γιατί δεν το λέτε, δεν είναι ντροπή.
0: Είπε κανένας κύριε Γερό ότι είναι ντροπή.
1: Δεν θα θεωρηθεί προοδευτισμός αυτό. Όχι, απλώς το λέω γιατί ορισμένοι άνθρωποι οι οποίοι έχουν κάποια ηλικία. Γιατί και οι πιο νέοι να μαθαίνουν, να πούνε ρε παιδί μου, να τους σχολιάσω τότε, τι έγινε τότε. Ακούγεται κάτι, να μην ξεχνιόνται. Έχω άδικο.
0: Όχι, δεν έχετε άδικο κύριε Γιώργο, αλλά η εκπομπή είναι αθλητική, δεν είναι οτιδήποτε άλλο.
1: Συγγνώμη, και του κυρίου Καραμπεσίνη και του κυρίου Δημοσθένη αθλητική είναι η εκπομπή. Αλλά το αναφέρουν. Υπάρχουν ορισμένες ευαισθησίες.
0: Κύριε Γιώργο, άμα είναι μεγάλη επέτειος. Θα την αναφέρουμε προφανώς, αλλά όχι μόνο μεγάλη. Τώρα αυτό που λέω μπορεί να είναι και λάθος.
1: Αλλά μεγάλη.
0: Δεν μπορούμε να. Κάθε μέρα υπάρχει από μία επέτειο. Επέτειος. Δεν γίνεται να αναφέρουμε. Μιλά. Ναι, σοβαρά μιλάω.
1: Δηλαδή η χθεσινή μέρα είναι, αν είναι μεγάλη.
0: Μάλιστα. Τέλος πάντων, δεν θα πούμε, κύριε Γιώργο, η εκπομπή δεν λέγεται σαν σήμερα. Δεν μπορώ να αναφέρω κάθε μέρα.
1: Δεν σύμφωνοι, αλλά ναι. Εγώ απλώς το είπα καλό πρόεδρο, θα είναι καλό. Εσείς γιατί αρπάζεις αμέσως όλο οι γιορτές, τι θα πει είναι.
0: Γιατί, κύριε Γιώργο, κάθε μέρα σχεδόν συζητάμε τέτοια πράγματα γι' αυτό. Και δίνουμε τις ίδιες απαντήσεις.
1: Κάθε μέρα θα το λέμε όταν υπάρχουν κάθε μέρα επέτειοι μαύροι όπως είναι αυτή. Πάει παρακάτω. Όχι, μου κακοφαίνεται, ρε Θέμη. Γιατί εσύ είσαι λογικό παιδί, πάντα έχεις ανεξησίες και τα λοιπά. Πέτα μια κουβέντα σαν σήμερα μια μαύρη επέτειο. Δεν χάθηκε ο κόσμος, δεν ντροπή, δεν ξεφεύγουμε. Ας μαθαίνουν μπορεί να στους 10 νέους ο ένας να πει τι έγινε, τι ήταν αυτή η μαύρη. Μαθαίνεται, ακούγεται. Τέλος πάντων. Λοιπόν, μια ερώτηση σας χρόνια και θα σας αφήσω. Ο Φορτούνης στην Εθνική θα παίξει, έχει κλειθεί.
0: Όχι, δεν θα παίξει στην Εθνική. Ο Φορτούνης έχει σταματήσει την Εθνική επί εποχή Πογιέτ. Στη συνέχεια ο Γιωβάνοβιτς προσπάθησε να τον επαναφέρει.
1: Δεν έχει γίνει τίποτα.
0: Αλλά δεν θέλει ούτε ο ίδιος πλέον.
1: Δεν θέλει ούτε ο ίδιος. Εντάξει, Έλα, χάρη, σου δίνω τη σειρά μου, γρινιάζεις. Έλα, γεια.
0: Γεια σας, κύριε Γιώργο. Πάμε επόμενη γράμμα, καλησπέρα.
2: Χαίρετε.
0: Χαίρετε.
2: Γιάννης Αμόγωσος, μισό λεπτό να το κλείσω.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Εντάξει, έκλεισα το. Όλα καλά, Θέμη.
0: Όλα καλά, Γιάννη, εσύ.
2: Καλά, δόξα σου ο Θεός. Πήρα σβάρνα τα ραδιόφωνα, αδερφέ, πρώτη φορά στη ζωή μου.
0: Γιατί?
2: Έγινα ραδιοφωνικός μαϊτανός. το τρίτο τηλεφώνο που κάνω σε 15 ώρες περίπου. Ενθουσιάστηκα πολλά από την Εθνική Βόλεϊ, φίλε.
0: Ναι, χθες την νίκη που έκανε και μάλιστα ήταν και πολύ, πολύ μεγάλη έκπληξη, έτσι.
2: Ρε, πλέον 11 προς 1, αν το πάρεις στοιχηματικά, 11 προς 1.
0: Ναι.
2: Μιλούμε, επειδή παρακολουθώ τις τιμές στο βολέι,
0: ναι.
2: Τα πλήστα μάτς είναι φαβορή με outsider μεγάλο. Δεν υπάρχουν μοιρασμένες τιμές.
0: Προφανώς, προφανώς. Και χθες ήταν πάρα πάρα πολύ μεγάλη νίκη. Αν δεν κάνω λάθος, η Σλοβενία είναι νούμερο 4 της παγκόσμιας κατάταξης.
2: 4, ναι. Ακριβώς όπως το είπες. Νούμερο 4 στην παγκόσμια κατάταξη, στο ranking το
0: παγκόσμιο. Ναι, και μπορούμε να πούμε ότι ήταν και το πιο δύσκολο παιχνίδι θεωρητικά από αυτά που είχε να δώσει, που έδωσε και θα δώσει η εθνική ομάδα στην φάση των ομίλων.
2: Όχι, μαζί με την Ιταλία.
0: Μαζί με την Ιταλία. Τα δύο πιο δύσκολα παιχνίδια.
2: Τα δύο πιο δύσκολα παιχνίδια, δεν ξέρω, είδες κανένα.
0: Δεν έχω παρακολουθήσει, ναι. Ας πούμε την Τσεχία, την πρώτη αγωνιστική που χάσαμε, ήταν πιο πιθανό να πάρουμε κάτι. Χθες ήταν μεγάλη έκπληξη. Τώρα δύο παιχνίδια που έχουμε να δώσουμε ακόμα είναι πιο βατά.
2: Είναι πιο βατά. Σλοβακία, Σουηδία. Τώρα 5 η ώρα ξεκινά.
0: Τώρα 5 η ώρα ξεκινά, R2 το δείχνει κιόλας. Αν κερδίσει σήμερα η εθνική μας ομάδα και δεν κερδίσει η Σλοβακία, που δεν νομίζω ότι θα κερδίσει η Σλοβακία την Σουηδία με καθαρή νίκη. Θα περάσει την επόμενη φάση και από εκεί και πέρα παίζει αύριο η εθνική μας με την, μεθαύριο η εθνική μας με την Σλοβακία στις 17 για να κλειδώσει για την τελική της θέση στην κατάταξη.
2: Ακριβώς. Σήμερα το μάτς καθοριστικό.
0: Καθοριστικό, γιατί άμα χάσει η εθνική μας βρίσκεται στην πέμπτη θέση, περνάνε οι πρώτοι τέσσερις και η Σουηδία που παίζουμε σήμερα θα είναι από πάνω μας.
2: Α, ναι.
0: Οπότε είναι καθοριστικό το μάτς. Πρέπει να πάρει την νίκη η εθνική.
2: Πάνω δίνουν τη φαβορή την Ελλάδα.
0: Ναι, ελαφρώς.
2: Ελαφρώς, ναι. Λέω για τα στοιχήματα, επειδή δυστυχώς, ρε Θέμη, με αρέσει μου πάρα πολλά το βόλεϊ. Λίγα πράγματα, δηλαδή, αν ψάξεις στο διαδίκτυο να βρεις για το βόλεϊ. Δηλαδή, θυμούμαι 3-4 ανθρώπους που έγραφα για το βόλεϊ. Τους ψάχνω. Ένας είναι ο Λεμονίδης που έγραφε στο Φως.
0: Ναι.
2: Και γράφει τώρα σε ένα site Volley League, νομίζω.
0: Και δεν θυμάμαι πώς λέγεται, το έχω δει πάντως στο πλήρες, ναι.
2: Ναι, αλλά τέλος πάντων, γενικά δεν υπάρχει. Υπάρχει ένας στον Καζέτα, να πω το όνομα ή δεν χρειάζεται.
0: Με πες, δεν έχουμε συνάδελφοι.
2: Ο Φώτης ο Καρακούσης γράφει για το Volley. Αρκετά πράγματα στον Καζέτα. Και εν κρίμα, υποβαθμιζόμενο πάρα πολλά.
0: Και τα τελευταία χρόνια κάνει και βήματα μπροστά, έτσι.
2: Ναι, κάνει βήματα μπροστά. Μακάρι σήμερα να κερδίσουν, να περάσουν, μακάρι να έρθει μια επιτυχία δυνατή όπως είχε έρθει τότε στον μπάσκετ το 87. Είχε καμία και εθνική βόλεϊ τότε μια επιτυχία. Είχε πάρει το χάλκινο στη Γάνδη, αν δεν απατώμε. Όχι, δεν απατώμε, είμαι σίγουρος.
0: Ναι, ναι.
2: Και χρειάζεται μια επιτυχία. Και πριν 2-3 εβδομάδες είχαν καταταγεί 5 οι κοπέλες. Το βόλεϊ, το ευρωβόλεϊ.
0: Σωστά.
2: Γυναικών.
0: Και είχε πετάξει εκτός και τη Γαλλία στους 16 που ήταν τεράστια έκπληξη.
2: Ναι, με 3-0 μάλιστα.
0: Ναι, ναι, ναι. Βέβαια τώρα η αλήθεια είναι ότι μόνο και μόνο που είσαι εκεί και να κάνει μια καλή πορεία να φτάσει στα νοκάουτ είναι επιτυχία για την εθνική ομάδα.
2: Ναι,
0: έτσι.
2: Ναι, όπως
0: γιατί υπάρχουν ομάδες όπως είναι η Ιταλία, όπως είναι η Πολωνία φυσικά, όπως είναι η Σλοβενία που παίξαμε χθες, όπου είναι άλλο επίπεδο.
2: Τουρκία.
0: Είναι και άλλες ομάδες. Ναι, η Τουρκία, που πολύ σωστά αναφέρεις, είναι άλλο επίπεδο.
2: Έχασε χτες η Τουρκία από τη Ρουμανία.
0: Και νομίζω κινδυνεύει να μείνει και εκτός η Τουρκία.
2: Ναι, ναι, ναι, έχασε χτες. Ήταν οι δύο εκπλήξεις χτες.
0: Ναι.
2: Εκείνο που ήταν να σου πω ήταν πραγματικά είχα ξετρελαθεί προχτές το βράδυ που έβλεπαμε με την Ιταλία. Έβλεπα, δεν το πίστευα, ρε. Δηλαδή, κόντραραν, ήταν στα μάτια στα δύο σετ από τα τρία. Το ένα, εντάξει, μετά παραδόθηκαν.
0: Ναι.
2: Αλλά μπορούσαν να είχαν πάρει το πρώτο ή το δεύτερο σετ τουλάχιστον και να αλλάζει το παιχνίδι.
0: Ισχύει αυτό που λες.
2: Ήταν καταπληκτική, δηλαδή ξέρω τους παίκτες, ασχολούμαι, ξέρω και πού στις ομάδες που παίζουν, αλλά δεν περίμενα τέτοιες αποδόσεις. Δηλαδή ο Μούχλιας, ο διαγώνιος, νομίζω στον ΠΑΟ, κάτι δεν κάνω λάθος, ούτε περίμενα τέτοια αποδόση. Και χτες έπαιξε ο αναπληρωματικός του ο Μάρκου, που ήταν εξίσου καλός. Τέλος πάντων, εντάξει, ήταν καταπληκτική και με την Τσεχία δεν το είδα καθόλου, Αλλά όπως είπες σωστά, εσύ ήταν το μάτς που κανονικά, υπό κανονικές συνθήκες, θα έπρεπε να είχαν πάρει κάτι. Και δεν πήραν, σχεδόν να πάρουν κάτι από την Ιταλία, το πήραν χτες. Εντάξει, μακάρι να κερδίσουν σήμερα.
0: Ναι, ήταν μεγάλη νίκη η χθεσινή, γιατί αν δεν, αν δεν νικούσε χθες η εθνική ομάδα, θα πρέπει να κάνει το 2-2 οπωσδήποτε με Σουηδία και Σλοβακία που έχει να παίξει τώρα. Όμως ήταν τεράστια νίκη χθες. Και πλέον ο πιο χαλαρή δεν είναι, γιατί σήμερα πρέπει να κερδίσει οπωσδήποτε. Αλλά έχει και ένα μαξιλαράκι, παιδί μου.
2: Ναι. Εντάξει, αυτά για τον βολή. Να μην πει γρήγορη για το ποδόσφαιρο. Εγώ είμαι από αυτούς που λέω, δηλαδή κοιτάζω και το outsider. Κέρδισε Όφη, ρε φίλε, προχτές.
0: Ναι.
2: Έχασε ο Ολυμπιακός, αλλά κέρδισε και Όφη.
0: Όχι, περισσότερο κέρδισε Όφη προχτές. Γιατί ναι, ήταν καλύτερος, δεν έπαιξε κλεφτοπόλεμο, δεν κλείστηκε πίσω και είπε ότι πάμε να πάρουμε το παιχνίδι σε μια αντεπίθεση. Έπαιξε ποδόσφαιρο, ήταν καλύτερος από τον Ολυμπιακό, δημιούργησε πιο καθαρές ευκαιρίες, είχε και το δοκάρι στο πρώτο ημίχρονο. Είχε και άλλα δύο ακυρωθέντα γκολ με το, ένα να είναι πολύ οριακό.
2: Ναι.
0: Οπότε,
2: το ένα ήταν καθαρό, ναι.
0: Το ένα ήταν τρία μέτρα, εντάξει, στο τέλος του πρώτου ημίχρονου. Στην αρχή όμως του μάτς ήταν οριακό, έτσι. Offside ήταν μεν, αλλά οριακό. Άρχισε να κερδίσει Όφη και κέρδισε.
2: Ακριβώς. Εντάξει, ο Ολυμπιακός έχει πρόβλημα.
0: Προφανώς.
2: Εγώ πιστεύω ότι είμαι από τους αισιόδοξους, πάντα έτσι είμαι υποστηριξάκιας. Κακώς έφυγε με την Ρήπαρ, δεν θυμάμαι αν είχα πάρει την περασμένη εβδομάδα.
0: Δεν είχες πάρει.
2: Νομίζω δεν είχα πάρει. Κακώς έφυγε με την Ρήπαρ, δεν έπρεπε να φύγει. Το λάθος. Νομίζω το είπες και εσύ, νομίζω, αν δεν απατώμε.
0: Όχι, εγώ είπα ότι εγώ ήμουν της άποψης ότι ο Μεντιλίμπαρ καλώς έφυγε γιατί ο Ολυμπιακός είπε την κατηγούσα. Όμως το timing ήταν πάρα πολύ
2: το
0: λάθος.
2: Timing,
0: θα έπρεπε
2: μπράβο
0: να φύγει. Αν ήταν από τη στιγμή που ο Μεντιλίμπαρ, παιδιά, μην κορυδευόμαστε, θα έφυγε αργά ή γρήγορα. Έτσι όπως πήγαιναν τα πράγματα.
2: Εντάξει,
0: το βλέπαμε στην περιραίωση ατμόσφαιρα, έτσι. Φαινότανε. Αλλά άμα έφυγε με την Αϊμέγεν στις 14 Αυγούστου, μετά την Αϊμέγεν δηλαδή. Θα είχε τον χρόνο Ολυμπιακός με έναν καινούργιο προπονητή και να φτιάξει την ομάδα έτσι όπως θα ήθελε, καθώς δεν είχε ξεκινήσει ακόμα και το πρωτάθλημα, αλλά και να κάνει τις δικές του μεταγραφές και να μπορέσει να έχει και τον χρόνο ώστε να δει ποιοι παίκτες του κάνουν και ποιοι δεν του κάνουν. Να βγάλει ο ίδιος την ευρωπαϊκή λίστα για να δει ποιες είναι οι ανάγκες. Και όχι να γίνουν όλα αυτά με τον Μεντιλίμπαρ και με το που τελειώσουν όλα αυτά να παίρνει ο Ολυμπιακός έναν άλλον προπονητή στη θέση του Μεντιλίμπαρ για να διαχειριστεί όλα αυτά που τρεις μήνες το καλοκαίρι έκανε ο Μεντιλίμπαρ. Δεν υπάρχει ποδοσφαιρική λογική, ναι.
2: Ναι. Ακριβώς, συμφώνησα απόλυτα μαζί σου με το timing. Ο Μεντιλίμπαρ θα έφευγε ούτως ή άλλως, εντάξει, μια στιγμή. Αλλά ο ίδιος όμως τη στιγμή που έφυγε.
0: Ναι, και επίσης όταν επιλέγεις να τον στηρίξεις και λες τον στηρίζουμε και πάμε μαζί.
2: Ναι,
0: να
2: ρε,
0: το κάνουμε, το στηρίζεις σημαίνει ότι στην πρώτη γκέλα δεν θα φύγει. Προφανώς δεν υπήρχε. Τέλος πάντων, ο Ολυμπιακός θεωρούσε ότι δεν αλλάξει προπονητή. Για μένα καλώς το θεωρούσε και ήθελε μια αλλαγή ο Ολυμπιακός. Απλά το timing ήταν όλο λάθος.
2: Ναι. Εντάξει, μακάρι να πάνε τα πράγματα καλύτερα για τον Ολυμπιακό. Αύριο θα δείξει, αύριο θα είναι πολύ σημαντικό. Πιστεύω ότι θα είναι διαφορετική εικόνα της ομάδας. Τέλος πάντων, θα δείξει αύριο και μιλούμε.
0: Ναι, να σε καλά, Γιάννη, θα τα πούμε.
2: Έγινε, ρε Θεμή, να σε καλά,
0: Γιάννη. Καλή συνέχεια. 2-10-2-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43. Τα τηλέφωνα επικοινωνία. Θα διαβάσουμε ένα μήνυμα. Ο Κωνσταντίνος λέει: αυτός ο κύριος Γιώργος έχει γίνει κουραστική ιστορία πλέον, Θέμη. Εντάξει, δεν είναι κουραστική ιστορία. Ο καθένας έχει τις δικές του ανησυχίες και αυτή η ανησυχία που έχει ο κύριος Γιώργος είναι πολύ πιο σημαντική από τα αθλητικά. Δηλαδή, η ημέρα της εθνικής μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων είναι πολύ πιο σημαντική από οτιδήποτε αθλητικό. Όμως, καλώς ή κακώς, αυτή η εκπομπή είναι αθλητική. Ο κόσμος που επιλέγει να την ακούσει, επιλέγει για να ακούσει αθλητικά και όχι ιστορικά ή κοινωνικοπολιτικά θέματα, έτσι. Αυτό. Δεν νομίζω ότι έχω να πω κάτι άλλο πάνω σε αυτό. Πάντως, σίγουρα είναι πολύ πιο σημαντικό από τα αθλητικά. Αλλά εδώ, καλώς ή κακώς, είμαστε μια αθλητική εκπομπή. Εσείς που ακούτε, επιλέγετε να ακούσετε κάτι αθλητικό. Οπότε και εμείς πρέπει να το υπηρετήσουμε αυτό. Να είσαι καλά, πάντως, Κωνσταντίνε. Υπάρχει ένα δημοσίευμα στην Τουρκία. Τώρα, δημοσίευμα στην Τουρκία. Τις περισσότερες φορές δεν πέφτουν και μέσα, είναι αλήθεια. Αλλά εμείς οφείλουμε να το μεταφέρουμε. Όπου αναφέρει ότι ο Ολυμπιακός θέλει να κλείσει τον Μάριους της Σαμσουσπορ και ετοιμάζει πρόταση 10 εκατομμυρίων ευρώ. Μάλιστα, πάρα πολλά τα χρήματα. Δεν ξέρω αν θα γίνει όντως. Μου φαίνονται πάρα πολλά τα χρήματα για αυτόν τον παίχτη. Είναι ένας παίχτης, ο Μάριους, ο οποίος είναι πολύ γρήγορος, πολύ δυνατός, ψηλό, κορμί 90, δηλαδή ταχυδυναμικός πάρα πολύ. Αλλά δεν νομίζω ότι έχει την ποιότητα ο συγκεκριμένος παίκτης. για να δοθούν για τον ίδιο σε ηλικία 28 ετών 10 εκατομμύρια ευρώ. Θα το δούμε πάντως μέχρι το βράδυ. Να θυμίσω μέχρι τις 11:59 σήμερα το βράδυ και 59 δευτερόλεπτα για να είμαστε και ακριβείς. Μπορούν οι ελληνικές ομάδες να κάνουν μεταγραφές. Από αύριο μόνο ελεύθερους. Και όταν λέμε ελεύθερους, ελεύθερους που έχουν μείνει μέχρι και σήμερα. Όχι να μείνει κάποιος αύριο ελεύθερος και να τον πάρει μετά οποιαδήποτε ομάδα. Πάμε να περάσουμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα. Καλησπέρα.
3: Γεια σου Μιχάλη, είσαι καλά?
0: Γεια σου Μιχάλη, όλα καλά εσύ?
3: Καλά, καλά, δόξα τω Θεώ. Για πες μου λίγο για την ομάδα μου.
0: Τι θες να ακούσεις?
3: Για το ποδόσφαιρο, εσένα πάντα για το ποδόσφαιρο θα σε ρωτώ. Το άλλο με τα σπυριά, ας το είναι δική μου δουλειά.
0: Εντάξει, έτσι κι αλλιώς έχουμε λίγο χρόνο ακόμα γι' αυτό. Όσον αφορά για το ποδόσφαιρο, ο Παναθηναϊκός πάει πολύ καλά. Φαίνονται και τα αποτελέσματα, αλλά δεν είναι μόνο τα αποτελέσματα, είναι και το ποδόσφαιρο που παίζει. Γιατί στα ευρωπαϊκά που έπαιξε, δεν έπαιξε κάποιο τρομερό ποδόσφαιρο, δεν μας έβγαλε τα μάτια. Αλλά εκείνη την περίοδο μετράνε τα αποτελέσματα και αν μια ομάδα καταφέρει να περάσει τους γύρους και να βρεθεί σε league phase διοργάνωση. Όχι αν έπαιξε καλά ή δεν έπαιξε καλά. Σε λίγο καιρό δεν το θυμάται κανένας αυτό. Και τώρα παιχνίδι με παιχνίδι παίζει όλο και καλύτερα. Αρχικά βάζει 3 γκολ σε κάθε παιχνίδι. Νομίζω ότι τα λέει όλα αυτό έτσι.
3: Και παίζει και καλή μπάλα παρεπιπτόντως.
0: Και παίζει και καλή μπάλα, δημιουργεί φάσεις. Έχει παίχτες που σκοράρουν όχι μόνο οι center four ή οι extreme, και οι παίχτες που έρχονται από πίσω, το δεκάρι, το οχτάρι και πάει λέγοντας. Επίσης έχει και πολύ βάθος. Παίζει προχθές, δεν ξεκινάει ο Λιβάη Γκαρσία και ο Τετέι και είναι σαν να μην λείπει κανένας βασικός. Με Ντέσσερς και με Ουναή.
3: Αυτός που πήρε τώρα χαφ είναι και αυτός αμυντικό χαφ.
0: Όχι, ο Σαλάχ Εντίν είναι αριστερό μπακ. Εκεί που ουσιαστικά ίσως ο Παναθηναϊκός είχε το μοναδικό του θέμα, λόγω του Κρίστιανσεν, που είναι μια περίπτωση ιδιαίτερη, γιατί είναι ένας παίκτης που έχει παίξει την Premier League βασικός μια ολόκληρη χρονιά, έχει συμμετοχή με την εθνική ομάδα της Δανίας, είναι νεαρός ηλικία, αλλά ήταν ένα χρόνο τραυματίας.
3: Α, έχει τέτοιο θέμα.
0: Ναι.
3: Μάλιστα. Πολύ ωραία. Και τώρα, αν μου επιτρέπεις, ήθελα να πω την άποψή μου. Χθες βγήκαν διάφοροι φίλοι γνωστοί στο σταθμό. Μπορούσα να πάρω χθες τηλέφωνο. Φίλοι συνήθως του Ολυμπιακού, οι οποίοι άκουγα και εσένα μάλιστα, οι οποίοι έλεγαν ότι παιδιά δεν είναι έτσι, ας πούμε, τέλος πάντων. Δικαίωμά τους είναι. Επειδή έχουμε βγει και έχουμε πει 2-5 καλές κουβέντες για την ομάδα μας, τώρα για το ποδόσφαιρο μιλάω πάντα έτσι. Ναι. Επειδή βλέπουμε και λίγο παλίτσα, να γελάς και εμάς το χιλάκι μας λίγο. Ψυχούλα έχουμε και εμείς, όπως λένε και στο χωριό μου. Ναι. Λοιπόν, και βγαίνουν τα παλικάρια, τα γνωστά παλικάρια. 30 χρόνια ο ένας, 130 ο άλλος, δεν έχουν πάρει, δεν κάνουν ράνουρα. Και πραγματικά μου κάνει τρομερή εντύπωση. Δηλαδή, βγαίνουμε και έχουμε Παναθηναϊκός, είναι γνωστό. Και γουστάρω, θεωρώ ότι ο Παναθηναϊκός είναι το πιο τεράστιο level αθλητικό που υπάρχει σε όλη την Ιφίλιο. Δεν είναι δικαίωμα να πούμε φίλαθλος ή οπαδός του Παναθηναϊκού.
0: Εντάξει, ο κάθε φίλαθλος για την ομάδα μπορεί να θεωρεί ότι είναι μεγαλύτερη στον κόσμο. Προφανώς.
3: Πολύ ωραία. Και τώρα που λίγο χαμογελάμε και βγαίνουν οι γνωστοί κύριοι. Πραγματικά εχθές έλεγα. Τι να πω. Δεν θέλω να τους πιάσω έναν ένα.
0: Όχι, δεν θέλω ούτε εγώ να τους πιάσω έναν ένα. Θέλω να. Αν θες να πεις κάτι, να πεις κάτι γενικά. Όχι έναν ένα.
3: Κατάλαβες πώς το λέω.
0: Δεν θέλω να πούμε σαν την παράθεση.
3: Ούτε παίρνω σαν την παράθεση. Άλλοι παίρνουν και ανοίγουν το στόμα τους. Αλλά εντάξει, σε αυτό το level που βρισκόμαστε τώρα, μια χαρά. Δηλαδή, κακό είναι να πούμε ότι είσαι τώρα εσύ. Πες μια χαρά, το άλλο μπουρούμπουρο.
0: Το παίζει και ωραίο ποδόσφαιρο και επιτέλους ο κόσμος του Παναθηναϊκού μπορεί να ευχαριστηθεί ποδόσφαιρο, παιδιά. Είναι κακό αυτό, δεν είναι κακό.
3: Έτσι. Και κάτι άλλο το οποίο δεν αφορά εμένα, ούτε την ομάδα μου, αλλά το λέω γιατί πριν πολύ καιρό σου είχα πει κάποια στιγμή ότι θα δημιουργηθούν παρεξηγήσεις. Παρακολουθώ τώρα, την εκπομπή την ακούω κάθε μέρα έτσι καλώς, λόγω ότι είμαι και στη δουλειά. Λοιπόν, βγαίνουν πάρα πολλοί φίλοι που παίρνουν κάθε μέρα τηλέφωνο, με συγχωρείς, δεν είναι δουλειά μου να κατεφέρω, θα το πω. Σου βάζουν χέρι, το χέρι σε παρένθεση, όταν δεν τους αρέσει αυτό που λες.
0: Εντάξει, δεν μπορώ να το αλλάξω αυτό, δεν μπορώ να. Και να γίνει να αρέσουμε και σε όλους, έτσι. Είναι λογικό αυτό.
3: Ναι, όχι, δεν το λέω από την πλευρά σου. Το λέω των κυρίων που παίρνουν τηλέφωνο. Δηλαδή θεωρώ ότι κάποια στιγμή ξεπερνάμε κάποια πράγματα και μπαίνουμε σε αιμονικές καταστάσεις. Λυπάμαι πραγματικά γιατί είμαστε και μεγάλα παιδιά και είναι κρίμα. Ένα αυτό. Δεύτερον, και κάτι άλλο που θα ήθελα να πω, αν είναι εύκολο.
0: Ναι.
3: Έτυχε σήμερα και παρακολουθούσα στα social.
0: Ναι.
3: Αυτό που γίνεται, νομίζω είναι οπαδική εκπομπή, ας πούμε, στην τηλεοπτική. αυτό που γίνεται, που γίνουν οι γνωστοί παρέα εκεί που βγαίνει στο ραδιόφωνο των οργανωμένων του Ολυμπιακού.
0: Ναι.
3: Και άκουγα τι λέγανε. Και λέγανε και για τους Ολυμπιακούς.
0: Ναι.
3: Θα το πω παρόλο που Παναθηναϊκός. Θεωρώ ότι η αρρώστια έχει ξεπεράσει. Έχει πάει σε άλλο level.
0: Εντάξει, βέβαια, μιλάς, Μιχάλη, τώρα για μια οπαδική εκπομπή. Που, εντάξει, καταλαβαίνουμε ότι είναι. Ο χαρακτήρας της είναι διαφορετικός, ρε παιδί μου.
3: Θεμή, πληρώνοντα από
0: δεν ξέρω, δεν έχω ακούσει, δεν έχω παρακολουθήσει, να σου πω την αλήθεια, Μιχάλη, γιατί ακριβώς αναφέρεσαι.
3: Εντελώς τυχαία το είδα, έτσι.
0: Ναι, αλλά σου ξαναλέω ότι είναι άλλος ο χαρακτήρας της εκπομπής, προφανώς.
3: Ναι, αλλά αυτοί πληρώνονται γιατί είναι οργανωμένοι. Και είναι κρίμα. Είναι κρίμα πραγματικά να βγαίνουν και να λένε αυτά. Και τελικά, για να τελειώσω, τελικά οι πιο μάγκες ήταν σε αυτή τη χώρα στα χρόνια που θυμάμαι τον εαυτό μου. Δύο ήταν οι μάγκες. Πρόεδροι, πες ό,τι θέλεις. Ένας ήταν ο Ντέμις Νικολαίδης όταν τα βάλε με τη γνωστή παρά. Με το γνωστό δωματιάκι, εσύ που να μην τα θυμάσαι αυτά.
0: Τα γνωρίζω όμως, ναι.
3: Ναι, είσαι μικρός. Και όταν ο Βαρδινογιάννης μέσα στα λάθη του, κάποια στιγμή κλείδωσε την πόρτα της δεκαετίας και τους είπε ή θα γίνετε άνθρωποι ή σπίτι σας. Τελικά αυτοί οι δύο άνθρωποι με τα λάθη τους και με τα άλλη τους ήταν οι μόνοι που τα βάλαμε την αλητεία που υπάρχει στην κάθε ομάδα μέσα. Mm. Γιατί γνωρίζεις πολύ καλά ότι όλες οι ομάδες έχουν και την αλητεία τους μέσα, έτσι δεν είναι?
0: Καλός ή κακός, ναι.
3: Σε ευχαριστώ.
0: Να σε καλά, Μιχάλη. Καλή συνέχεια, να σε καλά. Πάμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
4: Καλησπέρα, φίλε μου.
0: Γεια σου, Κώστα.
4: Τι κάνεις?
0: Καλά, εσύ πώς είσαι?
4: Καλά, μισό λεπτό να χαμηλώσω λίγο το ραδιόφωνο.
0: Ναι.
4: Λοιπόν, ο κύριος Γιώργος είχε δίκιο για αυτό που είπε προηγουμένως. Ίσως πολλές φορές είναι ο τρόπος που τα λέει.
0: Κώστα, απάντησα πριν. Δεν ξέρω αν το άκουσες ή αν είχες περάσει τη γραμμή και δεν ακούγονταν.
4: Όχι, όχι, το άκουσα, ναι. Απλά έχει δίκιο με την έννοια, παιδί μου, όχι για σένα. Ναι. Είσαι, εντάξει, σε ένα νέο παιδί, είσαι αθλητικογράφος, ξέρω εγώ, δημοσιογράφος, παρουσιαστής, ό,τι είσαι. Αλλά αντί να κάνει παράπονα επί της ουσίας, διότι κανένας από την πολιτική ή γενικώς από τα δημοσιογραφικά, θα μου πεις τώρα έπεσε πάνω σε ένα θάνατο ενός αγαπημένου καλλιτέχνη.
0: Καλά, δεν έχει να λέει το ότι. Εντάξει, πολύ αγαπημένος καλλιτέχνης ο Γιώργος Μαζονάκης. Τώρα, τι να πούμε, αλλά δεν σημαίνει αυτό ότι δεν υπάρχει κάποια άλλη επικαιρότητα ή ότι αν υπάρχει κάποια επικαιρότητα πρέπει να μπει κάτω το χαλάκι, γιατί ασχολούμαστε τώρα με ένα θέμα.
4: Ένα αφιέρωμα. Και όταν ένας λαός που ξεχνάει το παρελθόν του δεν έχει μέλλον. Πρέπει να διδασκόμαστε από τα λάθη, αλλά και από τα καλά που έχουν γίνει. Έτσι, γιατί δεν έχουν μόνο λάθη, έτσι, έχουν γίνει και πολλά
0: προφανώς
4: καλά. Και ό,τι έχει χτιστεί εδώ και χρόνια γιατί ξέρεις, θα σου πω ένα πράγμα, ότι τις επαναστάσεις, και το λέω και στον κύριο Γιώργο αυτό, τις κάνουν οι ήρωες.
0: Ναι.
4: Και δυστυχώς μετά τη διοικούν οι μασκαράδες και την εκμεταλλεύονται οι απατεώνες. Οπότε σε ένα τέτοιο κόσμο που ξεχνάει τέτοιες λιβερές, βέβαια δεν είναι μόνο η επέτειος, δεν είναι μόνο η απελευθέρωση, ξέρω εγώ, από τη γερμανική μπότα ή από την απελευθέρωση των Τούρκων. Υπάρχουν και κάποια μελανά σημεία στην ιστορία, όπως, γιατί ξέρεις, ένας Κωνσταντινοπολίτης, όπως ο κύριος Γιώργος που έζησε εκεί, όπως και ο πατέρας μου που έζησε πολύ περισσότερα χρόνια, 25 ολόκληρα χρόνια, ξέρεις, έχουν μέσα, είναι το κάτι διαφορετικό. Δεν λέω για εθνικιστικά, για τέτοια πράγματα. Έχουν μέσα τους και λίγο παραπάνω τον πατριωτισμό, όχι πως οι υπόλοιποι δεν έχουν, έτσι.
0: Ναι, δεν του έχει πει ποτέ κανένας τίποτα γι' αυτό, έτσι.
4: Ναι, εντάξει. Απλά είναι πολλές φορές και ο τρόπος που δημιουργεί. Τώρα βέβαια σε έναν κόσμο που το έχω ξαναπεί ίσως σε κάποιον που δυστυχώς κυβερνάει η βλακεία, ο φόβος και η απληστία, και κυρίως το τελευταίο μαζεύει ό,τι κακό μπορεί να φανταστεί το μυαλό ενός ανθρώπου. Ένα από αυτά τα θύματα ήταν και ο Γιώργος, ο Μαζονάκης. Γιατί μπορεί να μην είχε την απληστία μέσα του, αλλά έπεσε σε ανθρώπους οι οποίοι πραγματικά ήταν άπληστοι. Και ξέρεις, αυτοί οι άνθρωποι, έστω και αν δεν είχαν την ειδικότητα αυτή να κάνουν αυτή την αιμοκάθαρση, γιατί στην ουσία μια αιμοκάθαρση, να καθαρίζει το αίμα αυτό που έκανε.
0: Ναι.
4: Έτσι. Δεν πάβει τόσο ο ένας, όσο και ο άλλος, να έχουν βγάλει ένα πανεπιστήμιο. Αλλά
0: Εντάξει, βέβαια τώρα με τα χθεσινά δεδομένα και όλα σε Κώστα είναι και άλλα ζητήματα.
5: Αυτό θέλω να πω.
0: Ναι, ναι, βέβαια με τα χθεσινά δεδομένα έχουν προκύψει και άλλα πράγματα τώρα.
5: Πάρα πολλά.
0: Δηλαδή σου λέει ότι είχε πάθει ανακοπή μία με μία μισή ώρα πριν κληθεί το ασθενοφόρο. Αυτό δεν έχει να κάνει με το αν έχει βγάλει αυτό πανεπιστήμιο, αν δεν έχει βγάλει τίποτα. Είναι.
5: Υποφέρει ο πλανήτης, ο κόσμος, στην πραγματικότητα από μορφωμένους ανθρώπους, οι οποίοι στην πάροδο γίνονται παραμορφωμένοι λόγω του κλίματος.
0: Ναι.
5: Άλλο μόρφωση, άλλο παραμόρφωση.
0: Ναι.
5: Όταν δεν υπάρχει το ηθικό κομμάτι, το πνευματικό, πάει περίπατο. Ναι. Δυστυχώς έτσι είναι.
0: Κώστα, πρέπει να σε αφήσω με αυτό. Για να
5: δεν θέλω κάτι άλλο.
0: Να σε καλά,
5: Κώστα. Να πω μόνο μία τελευταία κουβέντα.
0: Πάμε πολύ γρήγορα, ναι.
5: Για την ομάδα μου, το Παναθηναϊκό. Χαίρομαι πραγματικά που επιτέλους παίζει ένα πολύ καλό ποδόσφαιρο, έχουν γίνει καλές μεταγραφές. Δεν μπορώ να πω όμως πολλά πράγματα, τουλάχιστον για 2-3 μήνες, μέχρι να δω πραγματικά το τελειωτικό. Γιατί υπάρχουν κάποια πραγματάκια τα οποία σίγουρα ο προπονητής και οι παίκτες τα ξέρουν. Και με το Σαλάτ πιστεύω θα γίνει ένα ακόμα καλύτερο σύνολο, κυρίως αμυντικά.
0: Ναι.
5: Να είσαι καλά, φίλε.
0: Θα το δούμε, να είσαι καλά, Κώστα. Χάρηκα που τα πάμε. Καλή συνέχεια.
5: Έγινε.
0: Λοιπόν, να ενημερώσουμε για το παιχνίδι του Προμηθέα. Προμηθέας Βιέννη 72-73. Περίπου 7 λεπτά πριν τη λήξη του αγώνα. Θα μου δώσει λίγο χρόνο να σου πω πόσο ακριβώς θέλει ο αγώνας. Κάπου εδώ σιγά σιγά πρέπει να κλείσουμε την εκπομπή για σήμερα, καθώς σας είχα ενημερώσει πως θα πρέπει να πάω στο Γιώργος Καραϊσκάκης για να πάρω τη διαπίστευσή μου για αύριο. Ακολουθεί ο Δημοσθένης Τσαπαλιάρης και ο Γιώργος Καραμπεσίνης. Τα μηνύματα τα οποία έχετε στείλει στο Viber δεν τα διαβάζω, θα τα διαβάσει ο Δημοσθένης μαζί με τον Γιώργο στην δική του εκπομπή. Παραμένουν κανονικά ανοιχτά οι γραμμές. 6,5 λεπτά ακριβώς πριν τη λήξη του αγώνα. Προμηθέας Βιέννη 73-73. Τον Θέμη Παλιούρα ήμασταν μαζί την τελευταία μία ώρα. Ήταν η εκπομπή Μίλα μου για μπάλα. Τα λέμε αύριο στις 3 με 2 ώρα εκπομπή από τις 3 μέχρι τις 5. Μείνετε συντονισμένοι εδώ στον Ιντερβέτ την Ελλάδα Sports 94,3. Ακολουθεί ο Γιώργος Καραμπεσίνης και ο Δημοσθένης Τσαπαλιάρης.
6: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.
7: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
8: Να έχεις τέτοιες ικανότητες που στη δουλειά μας αντιμετωπίζουν ως από μηχανής Θεό. Epic. Σχολές Όμηρος. Η δική σου διαδρομή ας είναι επική. 80 χρόνια Όμηρος. Δημιουργεί επαγγελματίες.
9: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
10: Τι είναι βρε.
9: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
10: Τι είναι βρε.
9: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
10: Τι έφτιαξα.
9: Αλλά και μάστορες κανονικοί. Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα. Η ηλιακή θερμοσύπονη Calpac είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Calpac φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Calpac για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Calpac. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
11: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
12: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
13: Ένας ιδηλιακός προορισμός της Πελοποννήσου είναι η Ζαχάρο Ηλίας. Συνδυάστε πεζοπορία στους καταράκτες της Νέδας και το πευκοδάσος της Ελέας και μπάνιο στο γνωστό τουριστικό θέρετρο του Κακόβατου. Και αν πεινάσετε, εκεί σας περιμένει ο γιατρός της πείνας, ο Κανέλος, που φημίζεται για το καλύτερο κεμπάπ που έχετε δοκιμάσει. Ζαχάρο Ηλίας. Φύση και θάλασσα μαζί.
10: Σπούδασε βιοιατρική, ιδιαιτολογία, διατροφολογία στο New York College και απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο από το κορυφαίο βρετανικό University of Greenwich με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και επαγγελματική ισοδυναμία.
14: Εξειδικεύσου σε αναγνωρισμένους φορείς και νοσοκομεία. Εκπαιδεύσου σε υπερσύγχρονα εργαστήρια. Και ξεχώρισε διεθνώς με την επιμέλεια της Ελληνικής Εταιρείας Φαρμακευτικής Ιατρικής.
10: New York College. Next Level You. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. NYC.gr.
15: Τώρα που η ασφάλεια δεν είναι δεδομένη, επιβάλλεται η λήψη μέτρων προστασίας. Τώρα είναι η ώρα να ασφαλίσετε το κατάστημά σας και την επιχείρησή σας. Τοποθετήσεις και επισκευές σε εξωτερικά μεταλλικά ρολά. Καλέστε μας στο 210-7777-773. Αναλαμβάνουμε ρολά για καταστήματα και γκαράζ, απλά και τηλεχειριζόμενα. Μεγάλη εμπειρία στα μεταλλικά ρολά ασφαλείας. Τιμές εξαιρετικές. Εργασία εγγυημένη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-7777-773. Θυμηθείτε, για οτιδήποτε που αφορά το μεταλλικό ρολό, 210-7777-773 και ξενιάστε.
16: Intervention Ελλάδα Sports 94,3.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Πολιτικών Ειδήσεων από τον Ελλάδα News 94,3, στο μικρόφωνο Πάνος Πουρναράς. Απολογούνται οι δύο γιατροί για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Οι δύο κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν πλέον την κατηγορία της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο. Εν τω μεταξύ, επιστολή στον Υπουργό Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη απέστειλε ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος, με την οποία ζητά την ανάγκη αυστηρότερης εφαρμογής της νομοθεσίας για την προστασία των πολιτών και τη διασφάλιση της ποιότητας των υπηρεσιών υγείας με αφορμή το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Στον Κεραμικό θα βρεθεί σήμερα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, προκειμένου να παραστεί στα εγγένεια των έργων αναβάθμισης του αρχαιολογικού χώρου. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στις 7 με τον Πρωθυπουργό να απευθύνει ομιλία. Η πρόταση για τον περιορισμό του επιδόματος ανεργίας δεν πρόκειται για προσωπική άποψη του Παύλου Μαρινάκη, τόνισε ο Αλέξης Τσίπρας κατά την συνάντηση που είχε σήμερα με τους εργαζόμενους της Ομοσπονδίας Υπαλλήλων ΔΥΠΑ και τον πρόεδρό της Γιώργο Μακράκη. Ο πρώην πρωθυπουργός σημείωσε μάλιστα ότι πουθενά στον κόσμο δεν έχουμε κυβερνητικούς εκπροσώπους να λένε την προσωπική τους άποψη. Αποφυλακίστηκε ο Ηλίας Χρυσιδιάρης μετά την ολοκλήρωση της ποινής που του επιβλήθηκε για την υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης Χρυσή Αυγή. «Είναι μαζί μου ένα νέο ισχυρό εθνικό κόμμα, όπως αυτά που κυριαρχούν σε όλη την Ευρώπη», είπε στους συγκεντρωμένους έξω από τις φυλακές. Στον εισαγγελέα διαβιβάζει ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας το πόρισμα των εμπειρογνωμόνων των κατοίκων της Κυψέλης για τις ζημιές σε πολυκατοικίες που συνδέονται με τα έργα της γραμμής 4 του μέτρο. Σε εξέλιξη έρευνες για τον εντοπισμό του βαρυπινίτη Αλκέτε Ριζάη. Ο Ριζάη είχε λάβει άδεια από τις φυλακές Ντομοκού, όπου εκτείει την ποινή του, αλλά δεν επέστρεψε χθες όπως όφιλε και κηρύχθηκε δραπέτης. Για 16η συνεχόμενη ημέρα παραμένει ενεργή η μεγάλη πυρκαγιά στην τραπεζίτσα της Εκόνιτσας. Συγκεκριμένα, η φωτιά μένεται στην πλαγιά απέναντι από την ιστορική Μονή Στομίου, ενώ ενεργές εστίες έχουν κατέβει στη χαράδρα του ΑΟΟΥ και έχοντας πυκνή βλάστηση πάνω από το ποτάμι. Σε επέκταση του ωραρίου λειτουργίας του μετρό και του τραμ προχωρά και σήμερα η στασή για την εξυπηρέτηση των θεατών για τις συναυλίες στο Καλλιμάρμαρο. Στις γραμμές 2 και 3 του μετρό οι τελευταίοι σειρμοί θα αναχωρήσουν από τον σταθμό Σύνταγμα προς όλες τις κατευθύνσεις στις 2 μετά τα μεσάνυχτα. Στον καιρό, βροχές και καταιγίδες κυρίως στα δυτικά τμήματα της χώρας, καθώς και στην Κρήτη. Άνεμοι μέτριας έντασης στο νότιο και ανατολικό Αιγαίο. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι στους 26 βαθμούς Κελσίου. Ήταν οι σημαντικότερες πολιτικές ειδήσεις από τον Ελλάδα News 94,3. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί ο Δημοσένης Τσαπαλιάρης και ο Γιώργος Καραμπεσίνης.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Interveten Ελλάδα Sports 94,3.

0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Σήμερα είμαστε από τις 4 μαζί με το Δημοσθένη Τσαπαλιάρη. Θα είμαστε μαζί από τις 4 μέχρι τις 6. Οι ανάγκες του ρεπορτάζ αναγκάζουν τον Θέμη τον Παλιούρα να είναι εκτός του σταθμού αυτή την ώρα. Πριν μπούμε στα Δημοσθένη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα. Καλησπέρα σε όλους.
0: Πριν μπούμε στα καθαρά αθλητικά θέματα και όπως εύστοχα έχεις πει αθλητικά και όχι οπαδικά, και επειδή έχουμε 2 ώρες μπροστά μας, θέλω λίγο από αυτό το χρόνο για να ολοκληρώσουμε με ένα θέμα που είχαμε ξεκινήσει την Παρασκευή που μας πέρασε. Στον απόϊχο της τραγικής ιστορίας του Μαζονάκη. Έτσι. Όλους αυτούς τους ολιστικούς, τους κβαντικούς, τους σαμάνους, τους εναλλακτικούς γιατρούς, τους έκανε μόδα και κυρίως τους έκανε πάμπλου τους η δική μας αφέλεια. Άνθρωποι που καταφεύγουν σε αυτούς, κατά τη γνώμη μου, δεν διαφέρουν από εκείνους που βάζουν τα χρυσαφικά τους σε αλουμινόχαρτα για να μην τους σκοτώσει, λέει, η ραδιενέργεια του ηλεκτρικού ρεύματος. Τώρα θα μου πείτε, εδώ έχουμε πιστέψει άλλα και άλλα, τι να πρωτοθυμηθούμε. Τέλος πάντων. Αυτή η πολιτεία όμως, αυτή η περίφημη πολιτεία με τους τόσους θεσμικούς συμβούλους της, με τους τόσους ελεκτικούς μηχανισμούς της, με την πρωτογενή και απόλυτη εξουσία που διαθέτει μέσα από τις 3 λειτουργίες της, την νομοθετική, απόψε ψηφίζει ένα νόμο στη Βουλή, την εκτελεστική, αύριο τον εφαρμόζει αν θέλει αμήλικτα, και την δικαστική, στην οποία παραπέμπει τους παραβάτες για τον νόμιμο κολασμό τους. Αυτή λοιπόν η τόσο θωρακισμένη πολιτεία μας δεν μπορεί να βρει έναν τρόπο να προστατέψει τους πολίτες της από τις ορδές των απατεώνων που ενδημούν στα Πέριξ. Είναι τουλάχιστον ντροπή για κάθε χώρα να λειτουργούν επίσημα ιατρεία και να κάνουν σύνθετες ιατρικές πράξεις αδιαφορώντας για την ανθρώπινη ζωή. Όλα στο βωμό της εσχροκέρδειας. Έπρεπε να πεθάνει δηλαδή ένας γνωστός και αναγνωρίσιμος από πολλούς ανθρώπους για να ανοίξει το καπάκι του βόθρου. Ακούσαμε πολλά περίεργα. Αυτό που ο Ιατρικός Σύλλογος, ένα συνδικαλιστικό όργανο των γιατρών, έχει, λέει, την ευθύνη για τη λειτουργία των ιδιωτικών μονάδων υγείας, θα ήταν αστείο αν δεν ήταν τραγικό. Επικίνδυνα τραγικό. Ας μιλήσουμε κάποια στιγμή σοβαρά. Στο θέμα αυτό, την αποκλειστική ευθύνη την έχει η πολιτεία και πιο συγκεκριμένα το Υπουργείο Υγείας. Έχει στηθεί μια επικίνδυνη, πολύ επικίνδυνη παραϊατρική με σφραγίδες νομιμότητας, με σφραγίδες που φέρουν την ένδειξη ελληνική δημοκρατία. Ας αναλάβει κάποτε τις ευθύνες της και αυτή η πολιτεία έτσι όπως εκφράζεται. Όλοι αυτοί που καταφεύγουν σε αυτούς τους αγύρτες, είτε για να κάνουν, ακούστε τώρα, αναζωογονητικό κλείσμα πληρώνοντας 1.500 ευρώ, ή για να κάνουν πλασμαφαίρεση για να μείνουν για πάντα νέοι, ή να απεξαρτηθούν από διάφορες εξαρτήσεις πληρώνοντας 5.000-6.000 ευρώ, ξέρω εγώ, ας μιλήσουν πρώτα με έναν κανονικό γιατρό, να είναι σίγουροι ότι θα μάθουν όλα όσα πρέπει για την περίπτωσή τους. Και εσείς, φίλοι ακροατές, μην αναρωτιέστε πώς φτάσαμε εδώ. Εδώ είμαστε πάντα. Και δεν πρόκειται να ξεκολλήσουμε. Γιατί? Γιατί προτιμάμε το παραμύθι από την πραγματικότητα. Αυτά, Δημοσθένη, από μένα για το θέμα της επικαιρότητας.
1: Λοιπόν, εγώ έχω να συμπληρώσω 2-3 πράγματα. Η ιατρική είναι ένα επάγγελμα που δυστυχώς είναι επάγγελμα. Η λέξη λειτουργήμα ιατρική δεν βγήκε τυχαία. Σήμερα έχουν στηθεί κλινικές και παρακλινικές, οι οποίες προσφέρουν υπηρεσίες, οι οποίες δεν είναι ιατρικές. Γνωρίζεις, Γιώργο, ότι στην Τουρκία αυτή τη στιγμή υπάρχουν κλινικές εμφύτευσης μαλλιών και, παίρνουν ουσιαστικά τις ρίζες, γιατί άλλο να έχεις εμφύτευση μαλλιού από ζωντανό οργανισμό και άλλο να έχεις, τις παίρνουν από πτώματα. Και φεύγουν από εδώ Έλληνες, πολλοί Έλληνες, και το ξέρω γιατί έχω προσωπικούς φίλους που φεύγουν και πηγαίνουν στην Τουρκία για να βάλουν μαλλιά τα οποία προέρχονται από πτώματα. Υπάρχουν στην Ελλάδα χειροπράκτες που θεωρούνται γιατροί ουσιαστικά, οι οποίοι πηγαίνεις για να κάνεις καλό στη σποδηλική σου στήλη, στον αυχένα σου, και τελικά καταλήγεις ανάπηρος.
0: Μάλιστα.
1: Δυστυχώς δεν υπάρχει το νομικό, σωστά το νομικό πλαίσιο να εφαρμοστεί. Δεν μπορεί να εφαρμοστεί σωστά. Έχουμε προσωπική εμπειρία και την ξέρεις αυτή την εμπειρία. Καρδιολόγος μεγάλου νοσοκομείου, κρατικού νοσοκομείου, πιάστηκε μία φορά δωροδοκούμενος για να κάνει bypass, να κάνει μια επέμβαση καρδιάς, δικάστηκε, ξαναεπανήλθε στη θέση του
0: και εξακολουθούσε,
1: να κάνει αυτό το πράγμα.
0: Το ίδιο τροπάριο.
1: Και στη θέση τη διευθυντική του. Και ξαναδικάστηκε πάλι και μαθαίνω τελευταία ότι κέρδισε την επανένταξή του πάλι ως διευθυντής στο νοσοκομείο. Δηλαδή, το δικαστήριο τον δίκασε και ένα άλλο δικαστήριο τον επανέφερε. Τώρα ποιος θέει. Μιλάμε τώρα.

0: Ούτε εκτελεστική, η δικαστική είναι η οποία θα ορίσει τη σωστή ποινή με την οποία ο παραβάτης δεν θα μπορεί να ξανακάνει παράβαση. Λένε τώρα, 6 μήνες λέει, δεν μπορεί να είναι γιατρός. Γιατί μετά από 6 μήνες θα μπορεί. Και ρωτάω, ποιος θα πάει σε αυτόν τον γιατρό μετά από 6 μήνες να του εμπιστευτεί? Ένα παθολογικό αίτιο. Δεν σου λέω εγώ πλασμαφαίρεση. Ένα παθολογικό αίτιο. Ποιος είναι αυτός που θα του εμπιστευτεί? Και απαντώ, θα είναι πάρα πολύ. Δυστυχώς, αυτά, αν δείτε, οι πιο εύκολοι να πάνε σε αυτά τα κέντρα είναι κάποιοι που διαθέτουν και κάποιο χρήματα παραπάνω. Εγώ είδα έναν τσαρλατάνο φωτογραφικά γιατρό. Ένα τσαρλατάνο, στην κυριολεξία τσαρλατάνο. Με ένα κόκκινο παντελόνι και με. Αυτός μου θυμίζει τον μπόζο του τσίρκου. Αυτός είναι τσαρλατάνος. Τέτοιοι τσαρλατάνοι λοιπόν υπάρχουν πάρα πολλοί. Αυτός έτυχε να στείλει στο θάνατο με τις ενέργειές του.
1: Εάν δεν συνέβαινε αυτό που συνέβη με τον Μαζονάκη, αυτή την ώρα που μιλάμε, το σαλόνι αυτού του κυρίου που λες θα ήταν γεμάτο από πελάτες.
0: Λέγεται ότι ένας πολύ μεγάλος τη τάξη υπουργός, πολύ μεγάλος τη τάξη υπουργός, που φοράει και γυαλιά για να πω, λέγεται ότι έχει περάσει από το κρεβάτι της πλασμαφαίρεσης. Φανταστείτε λοιπόν. Και τι κάνει τους ανθρώπους να πηγαίνουν σε αυτούς τους γιατρούς? Η αγωνία τους για το αύριο. Είτε να είναι ομορφότεροι, είτε να καταπολεμήσουν μια ανίατη αρρώστια η οποία δεν μπορεί με άλλο τρόπο να καταπολεμηθεί. Είναι αυτό που κάνουν οι περισσότεροι. Αντικατέστησαν τον παπά με τον Κομπογιαννίτη. Παλιά η τελευταία ελπίδα ήταν ο παπάς ή η επίκληση του θείου. Το θυμάσαι δηλαδή, δεν έχω άλλο τίποτα άλλο, πάω γονατιστός στην Παναγία και προσεύχομαι να με κάνει καλά. Ήταν το τελευταίο σκαλοπάτι για να γίνεις καλά. Τώρα είναι οι Κομπογιαννίτες πριν από αυτό. Μου κάνει εντύπωση αυτός ο Κομπογιαννίτης, αυτός ο εσχρός, ο ελεηνός γιατρός, σαν γιατρός, δεν ξέρω σαν άνθρωπος, τι της ήθελε μια σειρά εικόνες μέσα στο ιατρείο. Τι της ήθελε τις εικόνες?
1: Και μόνον η θέα αυτού του γιατρού, έναν φυσιολογικό άνθρωπο έπρεπε να τον κάνει να τραπεί αμέσως σε φυγή. Και μόνον η θέα αυτών που αναφέρεις πρωτήτερα.
0: Και ξέρετε κάτι, ο καλός γιατρός που πιστεύει σε αυτό που κάνει, δεν έχει ανάγκη να επικαλείται εικόνες και θαύματα. Αν μπορεί θα το κάνει αυτός το θαύμα. Δεν θα το επικαλείται. Το θαύμα θα το επικαλεστεί ο ασθενής. Λένε τώρα ότι μία επίσκεψη, μία πλασμαφαίρεση στήγιζε 6.000 ευρώ. Μάλιστα. Για πάρτε τα τευτέρια να δούμε πόσες πλασμαφαιρέσεις έκανε αυτό το μηχάνημα. Πόσες? Λέγεται ότι έκανε 3 την ημέρα. Για πάρετε να δούμε πόσα μηχανήματα ο κύριος αυτός σαν αντιπρόσωπος έφερε στην Ελλάδα και πού τα διοχέτευσε. Πόσα μεγάλα ιδιωτικά θεραπευτήρια έχουν τέτοια μηχανήματα? Θα στήγιζε, λέτε, περισσότερο αν γινόταν σε ένα ιδιωτικό κέντρο, ιατρικό κέντρο. Δεν νομίζω. Δηλαδή το ιατρικό κέντρο ή το υγεία ή το Μετροπόλιταν θα έπαιρναν περισσότερα από 6.000 για μια τέτοια επέμβαση. Πάμε λοιπόν και βγάζουμε το αίμα για να το καθαρίσουμε. Από τι να το καθαρίσουμε? Από τις τοξίνες που εμείς βάλαμε στον οργανισμό μας, είτε παίρνοντας ναρκωτικά, είτε παίρνοντας ποτά, είτε παίρνοντας καπνό, είτε κάθε κατάχρηση που μπορούσαμε να κάνουμε. Δεν υπάρχει άλλος λόγος. Καταφεύγουν σε αυτό το πράγμα για να καθαρίσουν το αίμα τους. Άρα το αίμα

0: να οξυγονώνει καλύτερα τον οργανισμό τους, άρα λοιπόν να κατακτήσουν νεότητα. Έχουμε τηλέφωνο. Ας πάμε. Σας ακούω. Ακούω. Παρακαλώ, στο τηλέφωνο.
1: Γεια σας, εγώ μιλάω.
0: Ναι, ναι.
1: Ναι, με ακούτε.
0: Σας ακούω, βεβαίως.
1: Καλό μεσημέρι, κύριε.
2: Καλησπέρα σας, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, σας εύχομαι και στους δύο σας αθμούς.
0: Αμήν σε όλους.
1: Βιλ Μπαϊτάξη εδώ.
0: Γεια σου, Βιλ.
2: Καλώς
1: ήρθατε. Που λέτε τώρα για το θέμα, μου αλλάζετε τον ιρμό των σκέψεών μου, αλλά εγώ έχω τόσα παραδείγματα, έχω, όχι εγώ, όλος ο κόσμος. Δεν θυμάστε την Αλίκη Βουγιουκλάκη. Δηλαδή, παιδιά, δεν φταίει δηλαδή ο γιατρός, ο οποίος θέλετε καλός, θέλετε κακός, κάνει αυτό που κάνει, έτσι, εις βάρος της υγείας, εις βάρος της ανθρώπινης υπόστασης. Λοιπόν, αφού πάνε οι ίδιοι, θέλει να αλλάξει το αίμα της για να είναι, να δείχνει νεότερη. Δηλαδή, συγγνώμη τώρα, ποιος φταίει τώρα, φταίει ο γιατρός. Τι είναι ο γιατρός, ρε παιδιά, αφού και ψάχνονται, καλά λέγει. Τα πορτοφόλια τα μεγάλα, τα γνωστά. Δηλαδή η Μάρα Κοντού, η Ζωζόνη Σαμπουτζάκη, όλες αυτές που ζουν και έχουν πάει 90 και κοντεύουν τα 100, γιατί δεν κάνανε, ας πούμε. Γιατί φαίνανε τον εαυτό τους έτσι όπως είναι, έτσι. Αυτή που είναι, όποια κι αν είναι, όπως κι αν έχει φτάσει εκεί που έφτασε, και είναι μια χαρά που προχωράνε τη ζωή τους όσο πάει.
2: Ακούστε, φίλε, ακούστε. Δεν τα έβαλε κανείς με κανένα γιατρό.
1: Ναι.
2: Η κριτική μας απευθύνεται σε εκείνους οι οποίοι διενεργούν ιατρικές πράξεις σε μέρη που δεν μπορεί να διενεργηθούν τέτοιες πράξεις. Τελεία και παύλα. Δεν μπορεί να γίνει, παραδείγματος χάρη, πλασμαφαίρεση σε ένα γιατρείο με άδεια παθολογικού. Δεν μπορεί. Λένε οι επιστήμονες που αποταθήκαμε γιατροί, για να γίνει αυτή η ιατρική πράξη πρέπει να γίνει όχι σε όλα τα νοσοκομεία μάλιστα, σε συγκεκριμένα νοσοκομεία όπου έχουν την υποδομή και όπου είναι δίπλα έτοιμη η μονάδα
3: εντατική.
2: Έτσι, αυτό μιλάμε. Δεν λέμε για τους γιατρούς. Τους γιατρούς τους σεβόμαστε, τους αγαπάμε και τους χρειαζόμαστε.
1: Ναι, σας μιλάω ειλικρινά, η πρώτη σκέψη που έκανα εγώ με το Μαζονάκη είναι ακριβώς αυτό το ίδιο πράγμα. Δηλαδή, ρε εσύ Γιώργο Μαζονάκη, δηλαδή δεν μπορούσες, δεν ήσουν σε θέση.
0: Όχι, δεν ήταν σε θέση. Κύριε Βασίλη, δεν ήταν σε θέση. Όχι. Όχι, δεν ήταν σε θέση
2: προφανώς
0: να το καταλάβει. Προφανώς δεν ήταν
2: προφανώς
0: σε θέση.
2: Δεν ήταν.
0: Και προφανώς τέτοιοι άνθρωποι απευθύνονται που δεν είναι σε θέση είτε
2: για κάποιους
0: λόγους δικούς τους, κάποια προβλήματα που έχουν. Πιστεύουν. Οι καλλιτέχνες, να ξέρετε, άγονται και φέρονται οι καλλιτέχνες. Οι καλλιτέχνες άγονται και φέρονται.
2: Λόγω αυξημένης ευαισθησίας ίσως.
0: Βέβαια, ευαισθησίας. Πόσο ωραίος είσαι, πόσο είσαι. Α, χάλασες. Α, πώς είσαι έτσι. Πώς θα σε δει το κοινό σου. Δεν μπορώ να
2: είναι
0: τραγουδήσω.
2: Είναι δέσμη της εικόνας τους.
0: Είναι δέσμη της εικόνας τους. Λοιπόν, ένας τέτοιος καλλιτέχνης που θέλει την εικόνα του να είναι σε πρώτο πλάνο, σε πρώτο επίπεδο, δηλαδή το ανώτερο επίπεδο, δεν μπορεί να αποδεχθεί ότι χάλασε το πρόσωπό του, ότι έπεσε η φωνή του, ότι δεν μπορεί να βγάλει ένα πρόγραμμα 2 και 3 ώρες και ψάχνει να δει γιατί. Βρίσκει κάποιους πονηρούς και έξυπνους. Βέβαια. Φταίει και ο ασθενής που εμπιστεύεται τέτοια πράγματα. Τώρα είπε βέβαια ο αγαπητός Άδωνης Γεωργιάδης ότι θα βάλουμε barcode απ' έξω για να ξέρουμε εάν το ιατρείο αυτό είναι εγκεκριμένο. Και τον ρωτάω εγώ, έχεις 18 με αυτός λέω, έχεις 18.000, έβαλες τον barcode, έκανες την έρευνά σου, έβαλες τον barcode, ωραία, το έβαλες τον barcode, έφυγες από εκεί. Και από την αποθήκη ανεβάζει ένα μηχάνημα αυτός που θέλει, έχει απέξω το barcode. Δεν είναι το barcode. Ο καλύτερος έλεγχος γίνεται με τον ασθενή. Ο ασθενής πρέπει να ζητάει το λόγο. Αν δεν το ζητάει ο λόγος, κατά την άποψή μου είναι και συνυπέτειος.
2: Δεν υπάρχει άνθρωπος Δήμο, δεν υπάρχει που να μην γνωρίζει ένα γιατρό,
0: έτσι,
2: κανονικό γιατρό. Ναι. Να ρωτάνε τους κανονικούς γιατρούς τους.
0: Και από εκεί και πέρα, ό,τι τους λένε οι γιατροί τους, οι κανονικοί γιατροί. Όχι αυτές οι ταμπέλες, κβαντικοί, ολιστικοί, σαμανικοί. Όλα αυτά είναι απατεωνιές. Εγώ θέλω να σας πω κάτι, μια προσωπική εμπειρία. Εγώ έχω σπουδάσει ιατρική, έτσι. Έχω έναν φίλο, ο οποίος είναι γιατρός, καλός γιατρός, ασχολείται με την περιφέρεια κτλ. Όταν ήταν να κάνω το εμβόλιο για τον έρπη ζωστήρα, εγώ του λέω γράψε μου το, γράψε μου. Εκείνος μου είπε μην το κάνεις. Προσέξτε, γιατρός. Εγώ παρόλα αυτά, μάλιστα, του λέω γράψτε μου. Γιατί είναι η απόφαση δική μου, έτσι. Αν αύριο μεθαύριο εγώ πάθαινα κάτι από το εμβόλιο αυτό, δεν θα έχει ο γιατρός την ευθύνη. Γιατί εγώ το ζήτησα. Δεν έχει την ευθύνη επειδή αυτός μου το έγραψε.
1: Ναι, καλά, αυτό λέω.
0: Έτσι.
1: Εγώ δεν ρίχνω την ευθύνη στον ΑΒ επαγγελματία ή Κομπογιαννίτη. Έτσι. Η ίδια η ευθύνη είναι προσωπικά του καθενός.
0: Επίσης,
1: πάει και ψάχνεται και επίσης, να βρει θέλω, κάποιον που θα το ανανεώσει.
0: Ναι,
1: το
0: επίσης θέλω να, θέλω σε αυτό το σημείο
1: για να δεις πιο νέος,
0: να μου πει ο αγαπητός πρόεδρος του ΙΣΑ, πρώην ΙΣΑ ή ΙΣΑ τώρα η ΙΣΑΚΙΟΜΙΑ, ο κύριος Πατούλης, ποιος είναι ο ρόλος του, ποιος είναι ο ρόλος του, του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, ποιος είναι ο ρόλος του, είναι τροχονόμος της κάθε κυβέρνησης, είναι αυτό που είπε ο Τζαβάρας, ο πρώην βουλευτής Ηλίας, ο Τζαβάρας, είναι ο αυτοφοράκιας της εκάστοτε κυβέρνησης, τι είναι, εσείς τι ξέρετε ότι είναι, ότι κάνει ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών. Εσείς, σαν πολίτης, τι κάνει ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών.
1: Δυστυχώς, αγαπητοί μου φίλοι και οι δύο, αυτή η κυβέρνηση, θες οι προηγούμενοι, όλες οι κυβερνήσεις της Ελλάδος έχουν, τοποθετούν ανθρώπους ακατάλληλους σε θέσεις που δεν ούτε καν έχουν επαφή με το αντικείμενο, να σου το πω έτσι. Από τον Υπουργό Μεταφορών το δικό μας, τον Κυρινάκη, που πήγε και... Δηλαδή ανθρώποι που δεν έχουν κυκλοφορήσει, δεν έχουν περπατήσει την Κηφισία, τη Μεσογείο, την Κατεχάκη, τα Λιώσια, τα Περιστέρια, να στριμωχτούν και τον κάνει Υπουργό Συγκοινωνιών, πώς το λένε. Ναι. Και μου βγάζει νόμους από 30 χιλιόμετρα την ώρα μέσα στο κέντρο. Και αυτό είναι το πρόβλημα, τα 30 χιλιόμετρα και τα 40 χιλιόμετρα. Και μου βάζει την κάμερα, μου έχει που είναι γεμίσει τις κάμερες τον κόσμο όλο και τον Ντουνιά, το κέντρο, ότι και καλά να περιορίσουν τα θανατηφόρα. Τι είναι αυτό, δεν κάνεις τίποτα. Αυτό είναι εισπρακτικός λόγος και μόνο. Για να εισπράττουν και για να κονομάνε.
0: Μα τα πάντα, εδώ έχουμε, δεν έχουμε πρόληψη, έχουμε καταστολή.
2: Περιορίστηκαν όμως τα θανατηφόρα, Το λένε οι αριθμοί αυτό.
0: Περιορίστηκαν τα θανατηφόρα, όχι γιατί. Για ταχύτητα, Γιώργο. Περιορίστηκαν τα θανατηφόρα γιατί. Γιατί είναι τσουχτερά τα πρόστιμα για τη ζώνη, τσουχτερό το πρόστιμο για το κινητό, τσουχτερό το πρόστιμο για το κόκκινο. Γιατί κάποτε παίρναγες ένα κόκκινο. Και εγώ το έχω κάνει αυτό. Και εγώ το έχω κάνει αυτό. Και έψαχνα να βρω ποιος θα μου σβήσει την κλίση. Αν οι κλήσεις ήταν ηλεκτρονικές και δεν υπήρχε περίπτωση να σβήσουν ποτέ, με καμία ένσταση. Μαζί με τα ξερά να καίγονται και τα χλωρά. Αυτή θα ήταν ακόμα πιο καλή συμμόρφωση. Εν πάση περιπτώσει, το θέμα μας είναι, ότι αν θέλει να κάνει έλεγχο κάθε υπουργός, όπως η ΑΔΕ έχει τους μηχανισμούς της και ξέρει μέχρι και τι βρακή νούμερο φοράει ο κάθε πολίτης, μέχρι τι χρωστάει και πού κάνει να παίρνει, ο Ιατρικός Σύλλογος ή η κυβέρνηση μέσω του Υπουργού Υγείας θα έκανε ελέγχους χωρίς να το περιμένουν. Εδώ γίνονται έλεγχοι, στα ιατρία, που έχει ακουστεί αυτό το πράγμα. Με ραντεβού. Δηλαδή είναι σαν να μου λέτε, θα έρθει εδώ η επιθεώρηση εργασίας με ραντεβού για να δει αν εγώ έχω ασφαλισμένους.
1: Ναι, φυλαχτείτε.
0: Και όταν φύγει η επιθεώρηση εργασίας, μπουκάρετε.
1: Ναι.
0: Αυτά είναι, κύριε Γεωργιάδη.
1: Ξαναβάλτε μπρος.
0: Κύριε Γεωργιάδη, δυστυχώς, το συγγνώμη σου δεν είναι αποδεκτό. Τουλάχιστον από μένα. Λοιπόν, Βασίλη, επειδή θέλουμε να πάμε για διαφημίσεις, ή περιμένεις, ή τέλειωσε.
1: Περιμένω,
0: Περίμενε. Λοιπόν, πάμε για διαφημίσεις. Πάμε για διαφημίσεις. Ναι, ναι, πάμε. Πάμε και περίμενε. Ναι, ναι,
1: περιμένω, περιμένω, δεν πειράζει.
3: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
4: 11 χρόνια Athens Coffee Festival, 200 brands καφέ, 2 stand-up comedy, 3 DJ sets, 7 influencers σε ρόλο super host, Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίου, 26 με 28 Σεπτεμβρίου, μέγας χορηγός Nunu Baristas Gold, εισιτήρια στο more.com.
5: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
6: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
5: Γιώργο, μην κατεβαίνεις, φοβάμαι.
7: Ληστεία, το πορτοφόλι σου.
8: Πέσαμε σε Krav Maga, μαγκά.
9: Μην είναι άνθρωπος.
10: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
9: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λυκούδη 11. Άνω Πατήσια. 211-4030-268. fcfkravmaga.gr.
11: Θέλω κι εγώ.
9: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
12: Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς, με αδιάρρηκτες και απαραβίαστες κλειδαριές όλων των τύπων. Επισκευές παντός τύπου ρολών οικειών, καταστημάτων, ξύλινα, πλαστικά και σιδερένια, αλλαγή κορδέλας όλων των τύπων, αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας.
13: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
14: Φαινόμενα υψηλής παραδοξότητας. Στις 20 Σεπτέμβρη, η Γκρούφων και η Ρενζό διοργανώνουν το πρώτο συνέδριο για το παράδοξο, τα UFO και τα ανεξήγητα φαινόμενα. 13 ομιλητές θα σας λύσουν απορίες, θα απαντήσουν σε ερωτήσεις σας και θα εξηγήσουν πολλά για τα παραπάνω φαινόμενα. 20 Σεπτέμβρη, ώρα 9 το πρωί, μέχρι τις 7 το απόγευμα, στον κινηματογράφο Studio, στην πλατεία Αμερικής, οδό Σταυροπούλου 33. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com με τη λέξη φαινόμενα. Κρατήσεις στο τηλέφωνο 6945-888-444.
3: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.
0: Πάμε λοιπόν, επανερχόμαστε πολύ γρήγορα. Ακούμε, Βασίλη, συνέχισε. Με ακούς?
1: Το μεταξύ αυτή η μουσική σας, ρε παιδιά, για να... σας ακούω πεντακάθαρα.
2: Δεν σου αρέσει η μουσική?
0: Δεν σου αρέσει η μουσική, ε? Εμείς σε ακούμε.
1: Ναι, τώρα σε παρακαλώ πολύ, δηλαδή, λες και είμαι τώρα, πού να πω τώρα, οπουδήποτε αλλού, ας πούμε, στην Καλιφόρνια ή στο Λονδίνο. Δηλαδή δεν μπορούμε να ακούσουμε και δυο πενιές, δυο...
2: Δεν θα ήταν ωραία να ήσουν στην Καλιφόρνια. Δεν θα ήταν ωραία να ήσουν στην Καλιφόρνια τώρα, ρε Βασίλη? Δες το και έτσι.
1: Τι έχω πει εγώ?
2: Τι
1: έχεις
2: πει? Τι έχεις πει?
0: Δεν λες που σου φέρουμε την Καλιφόρνια?
1: Αν είχα πολλά λεφτά, δόξα τω Θεώ, έχω. Ναι, αν είχα πολλά λεφτά θα πήγαινα όπου πάει ο ήλιος. Σου μιλάω ειλικρινά.
0: Θα γύρεσαι όπου γυρίζει ο ήλιος.
1: Από αυτό το βράδυ εγώ είμαι ψυχοπλακωμένος, γιατί πλάκωσε η βροχή και χθες έβρεχε όλη νύχτα. Σήμερα είναι μουντός ο καιρός.
0: Σε ποια περιοχή?
1: Εδώ στην Κορινθία, στο Κιάτο.
0: Ναι.
1: Κιάτο.
0: Γιατί?
1: Μεταξύ Κιάτο, Ξυλόκαστρο.
2: Ωραία. Αυτοί λοιπόν ανάμεσα στο Κιάτο και στο Ξυλόκαστρο, ναι, κάνανε λιτανίες να βρέξει γιατί έχουν ελιές. Και εσύ παραξηγήθηκες?
1: Λοιπόν, ναι, αυτό που λες είναι σωστό, βέβαια. Είναι σωστό. Δεν βρέχει εδώ στην περιοχή.
2: Γι' αυτό σου λέω.
1: Δεν βρέχει με τίποτα.
2: Είναι ευλογία η βροχή, Βασίλη.
1: Σας χαρίζω τα χιόνια, τις βροχές, τα κρύα, σας τα χαρίζω όλα. 365 μέρες, αν μπορούσα να είμαι όπου είναι ο ήλιος, θα το είχα επιδιώξει φιλαράκια μου.
2: Στο εύχομαι, λοιπόν, να τα καταφέρεις
1: κάποτε. Μια ερώτηση τώρα.
2: Ναι.
1: Ω, δεν πειράζει, καλά είμαι και έτσι όπως είμαι, μωρέ, εντάξει. Εδώ στο... στην Κορινθούλα, εδώ καλά είναι στο Κιάτο. Λοιπόν, ήθελα να ρωτήσω το εξής. Η συμπαθέστατη κατά τα άλλα ΠΑΕ Καλαμάτας, την οποία τη συμπαθούμε εμείς οι παλιοί ειδικά από εκείνα τα χρόνια, Μαύρη Θύελλα και ξέρεις.
2: Ναι.
1: Έχουμε πολλούς φίλους Καλαματιανούς.
2: Ναι.
1: Βέβαια η Καλαμάτα πλέον έχει μπει στο άρμα του κυρίου Μαρινάκη και όχι στον Παραθαϊκό.
2: Ναι.
1: Εντάξει, είναι προτιμήσεις αυτές, συμφέροντα.
2: Ναι.
1: Λοιπόν, και την Κυριακή λοιπόν δεν δίνει κτίρια στην Νίκαια, έτσι. Δηλαδή με ποια λογική και με ποια υποτίθεται, δηλαδή σκεπτόμενοι τι, ότι αν δεν πάει ο κόσμος, εσείς δηλαδή να πάτε να οικονομήσετε και πέντε φράγκα παραπάνω, και δεν είναι θέμα Παναθηναϊκού, και όλους τους μεγάλους, και Ολυμπιακού και ΑΕΚ και ΠΑΟΚ, ή μήπως δεν θα δώσει μόνο στον Παναθηναϊκό. Προσέχεις. Εν τω μεταξύ, επειδή μέσα στο Κοροπή έχω πολύ δικό μου άνθρωπο, αδερφό μου, φίλο, πρώην συναδελφάκι μου και νυν τώρα, τέλος πάντων, αυτή τη δουλειά που κάνει. Λοιπόν, έχει αγριέψει το Κοροπή ο Παναθηναϊκός με τη δεδομένη κατάσταση. Δηλαδή, που δεν έδωσε εισιτήρια στο Παναθηναϊκό.
0: Τα ίδια έκανε και πέρσι η Λάρισα, τα ίδια έκανε και η Κηφισιά. Λοιπόν, τα ίδια κάνανε.
1: Έλα μωρέ τώρα, είναι λογικές αυτές τώρα, δηλαδή τι να δω, δηλαδή δεν έρχεται ο κόσμος
2: εντάξει,
1: να πάρει το παιχνίδι Καλαμάτα.
2: Νεοφώτιστη, ας το συγχωρήσουμε, νεοφώτιστη είναι.
0: Κοίταξε, κάθε ομάδα προσπαθεί να εκμεταλλευτεί κάθε τι όπου μπορεί να τη βοηθήσει. Χωρίς τον κόσμο του Παναθηναϊκού, σαφώς έχει μια... Όχι, έχει μια δικαιολογία. Από εκεί πέρα, εγώ αν ήμουν πρόεδρος της Καλαμάτας, ούτε καν εγώ θα πήγαινα σε ένα πιο μεγαλύτερο γήπεδο για να το γεμίσω. Θα ζητούσα να παίξω στο Παναθηναϊκό. Στο ΑΚΑ. Στο ΑΚΑ. Ο αγώνας μου να γίνει στο ΑΚΑ.
1: Τα μυαλά σου εσένα είναι στο 2026. Ενώ κάποιοι άλλοι έχουν μείνει...
0: Εγώ αυτό θα ζήταγα. Στο ΑΚΑ. Και ελάτε 60.000 ή 30.000 Καλαματιανοί που είναι εδώ στην Αθήνα και 30.000 Παναθηναϊκοί. Ελάτε να δείτε αγώνα.
1: Μπράβο. Είχαν γεμίσει τη Φιλαδέλφια, θυμάμαι, με τον Ίκαρο τότε, το παιχνίδι Μπαράδε. Παίξανε στη Φιλανδία 30.000 Καλαματιανοί.
2: Για την άνοδο στην Αλφαθήκη.
1: Το παιχνίδι ένα μηδέν.
0: Ναι, μα γι' αυτό σου λέω. 30.000 Καλαματιανοί θα τους μάζευε ό,τι και να γίνονται. Ορίστε.
1: Έτσι. Μπράβο.
0: Εγώ αυτό θα έκανα.
1: Και στο Καραϊσκάκι.
0: Εγώ θα. Αυτό θα. Παίζω με τον Ολυμπιακό. Αφού δεν μπορώ να παίξω στο γήπεδό μου, στο Καραϊσκάκι. Παίζω με την ΑΕΚ. Στη Φιλαδέλφια. Εκεί που έχουν ομάδες.
1: Τις άξανε να ανέβουν και δεν έχουν γήπεδο.
0: Μα ναι, γιατί...
1: Τις άξανε να ανέβουν και δεν έχουν
0: γιατί
1: γήπεδο.
0: Γιατί ενώ έβλεπαν η Δημοτική Αρχή ότι η Καλαμάτα ανεβαίνει, το βλέπε, έχασε, δεν έκαναν τις ενέργειές τους πριν, δεν δούλεψαν το σχέδιο της αναμόρφωσης του γηπέδου, της ανακατασκευής του γηπέδου πριν, περίμεναν να τελειώσει το πρωτάθλημα για να ανέβει, για να το φτιάξουν.
2: Στην Καλαμάτα Δήμο λένε μία παροιμία που κατά τη γνώμη μου ταιριάζει γάντι στην περίπτωση αυτή. Τι να το κάνει ο φτωχός στο γέννημα όταν δεν έχει τσουβάλια να το βάλει μέσα.
0: Α, μπράβο. Μπράβο.
1: Ναι, ευχαριστώ. Και κλείνοντας, κύριοι, σας υπερευχαριστώ, συγγνώμη για τον χρόνο που έχω εκμεταλλευτεί. Πρώτη φορά μιλάω τόσο πολύ.
0: Εδώ δεν βάζουμε κόφτη εμείς. Εμείς βάζουμε... Μακάρι να υπάρχει, μακάρι να υπάρχουν άνθρωποι που να μπορούν να συζητούν
2: κόσμια
0: και να μπορούμε από αυτές τις συζητήσεις να κερδίζουμε κάτι.
1: Ναι, μωρέ, τώρα τι να αρχίσουμε τώρα, δηλαδή...
0: Να συζητάγαμε τώρα τι είναι ο Παναθηναϊκός, τι είναι ο Ολυμπιακός.
1: Ναι, όχι, εντάξει, αυτά τα λέμε...
0: Αυτά έχουμε χρόνο να τα λέμε, έχουμε.
1: Είναι ο αξιαγάπητος ο Θέμης που κάνει μεγάλη δουλειά, τρομακτικό, δηλαδή το άκρο νάουτο της υπομονής, ας πούμε, γιατί δέχεται τον κάθε, μην πω καλιά κουβέντα, τέλος πάντων, και κάνει μεγάλη δουλειά. Λοιπόν, ερώτηση και κλείνω. Ο αντίπαλος του Ολυμπιακού κάθε εβδομάδα που θα παίζει, πόσο γκολ πρέπει να βάλει για να μετρήσει το ένα, π.χ. όφι. που έβαλε 3 γκολ για να μετρήσει ένα.
0: Καλά, τα δύο ήταν offside.
1: Δεν έχετε στο στίχημα, έχετε ακούσει τίποτα.
0: Δεν είναι.
1: Αυτό λέω, δεν μπήκανε.
0: Ναι, αλλά άμα είναι offside, τι να κάνουμε, offside. Από την άλλη πλευρά θα σου πει ο οπαδός του Ολυμπιακού. Για να το ελαφρύνουμε, θα σου πει και άλλο ο οπαδός του Ολυμπιακού. Καλά, σε κάθε αγώνα, πόσες κόκκινες ή πόσα πέναλτι πρέπει να πάρει ο Παναθηναϊκός. Είναι το ίδιο πράγμα που θα σου πει.
1: Από τα δικαιούμαι, πώς θα γίνει, ρε κουμπάρε.
0: Και κατά την άποψη θα σου πει και ο άλλος. Αφού είναι offside, τι να κάνουμε.
2: Μην το χαλάς, Βασίλη, την τελευταία στιγμή. Λοιπόν, καλά τα πήγες μέχρι τώρα.
1: Έλα να σου πω. Έτσι μια ιδέα, έτσι ξέρεις, ένα. Για φανταστείτε να καταργεί το site. Να καταργεί το site.
2: Είναι μια σκέψη αυτή.
0: Κάποια στιγμή θα καταργηθεί.
2: Είναι μια σκέψη αυτή. Είναι μια σκέψη. Δεν είναι μακριά από την πραγματικότητα αυτό που λες.
1: Βάζει τις γραμμές, ξέρω εγώ, και η φτέρνα ξέχει, λέει, ναι, και που τα μάρει.
0: Εγώ ένα έχω να σου πω. Ο κανονισμός, ο ποδοσφαιρικός κανονισμός, ναι, χρειάζεται αναμόρφωση. Χρειάζεται την εξής αναμόρφωση. Οι παίχτες και ο προπονητής μπορούν να κάνουν όσες αλλαγές χρειάζεται και όσες θέλουν. Να επαναφέρουν τον παίκτη που έβγαλαν και να βγάλουν και να τον ξαναβάλουν στην ενδεκάδα. Είναι αδιανόητα αυτά. Έκανα πέντε.
1: Γιατί όχι.
0: Το μπάσκετ δεν προχώρησε έτσι. Βέβαια. Εφόσον. Βέβαια. Εφόσον λοιπόν έχω στη διάθεσή μου 25-27 παίχτες, γιατί με αναγκάζεις, κύριε, να έχω 18 στο γήπεδο μέσα στον αγώνα? Και έτσι θα είχαν όλοι ενδιαφέρον οι παίχτες, να έχεις 25 παίχτες και να μπορείς να χρησιμοποιήσεις και τους 25. Μπορώ να παίξω. Ανά πάσα στιγμή. Μπορεί να με χρειαστεί ο προπονητής. Να βγάλει ο προπονητής τον τερματοφύλακα που δεν είναι πέναλτάκιας, που δεν μπορεί να πιάνει τα πέναλτι, και να βάλει μόνο για το πέναλτι τον πέναλτάκια. Θα ομορφύνει το ποδόσφαιρο έτσι.
1: Μπράβο.
0: Να καταργηθεί το offside.
1: Ναι,
0: καταργηθεί το offside. Και να να σας πω κάτι. Αυτά τα περικόκκινη και κίτρινη για μένα, εγώ πάω πιο μπροστά.
1: Ναι.
0: Να μην υπάρχει ούτε κόκκινη ούτε κίτρινη. Έκανες φάουλ και είναι σκληρό, θα καθίσεις 1/4 εκτός. Για να δεις η ομάδα σου πώς
1: Αλλά τότε θα πέφτουν μαύρες ζώνες καράτε, θα γίνεται και ζύου-ζύου τους θα γίνονται.
0: Αλλά έτσι λοιπόν θα στείλω
1: αδιάβαστο εγώ.
0: Ξέρεις τι γίνεται. Υπάρχουν και αυτοί είναι άνθρωποι ποδοσφαιριστές. Δεν μπορείς τώρα να κόβεις την μπάλα ενός ανθρώπου επειδή εσύ είσαι τσεκούρι. Και αν το κάνεις δεύτερη και τρίτη φορά αυτό το πράγμα, τελειώνεις. Πρέπει να υπάρχουν κάποιοι κανονισμοί.
1: Φιλικό παιχνίδι στο Κοροπή με την Καλυθέα και πήγε ο άλλος και έκοψε το πόδι του Παντελίδη, ρε φίλε.
0: Άντε, τι άλλο
1: θέλεις. Δηλαδή, πρόλαβε μήπως βάλει γκόλ ο Παντελίδη. Δηλαδή, για όνομα της Παναγίας. Έχασα τον Ντομαρά τότε το 71 το Καρεσκάκι στο διπυρωτικό που τον εσήκωσε, του κόψε το πόδι ο Μοράλες. Ήτανε τελικός πρώτος. Θα μου πεις, κάτσε με αυτή τη λογική, πρέπει να σε αφήσω ανάπηρο, ξέρω εγώ, και να σου κόψω το ποδόσφαιρο. Όχι. Δεν είναι, αλλά θέλω να σου πω τώρα, δηλαδή σε φιλικό παιχνίδι ή το άλλο το ο Ελκαμπή τώρα, δηλαδή τι φάση ήταν αυτή, δηλαδή με το τάξη, δηλαδή παίρνει φορά ο άλλος, βγαίνει ας πούμε, έχει
0: και να το έτρωγε τον γκολ. Τι θα άλλαζε αν δεν έβγαινε και το έτρωγε τον γκολ, τι θα άλλαζε.
1: Τι θα άλλαζε. Τι θα γινόταν, ρε Βολιώτη, θα σου έκοβε το πρωτάθλημα. Κατάλαβες. Και του κόψε την μπάλα του Γιονκάπη. Για μένα εγώ πιστεύω, χωρίς να το θέλω προς Θεού, γιατί ο μόνος σε πληροφορώ ήμουν από τους πρώτους που πικράστηκα, ειλικρινά στεναχωρήθηκα. Δηλαδή να ήταν τρόπος, λες και ήταν με τον Παντελίδη.
0: Όχι μόνο τον Παντελίδη. Είναι το ίδιο.
1: Δεν έχει δώσει δικαίωμα.
0: Είναι το ίδιο πράγμα πως ενοχληθήκαμε και στεναχωρηθήκαμε όλοι όταν έσπασε το πόδι του Λεζόρ. Δεν ενοχλήθηκαν. Τι νομίζεις, Ολυμπιακοί δεν λυπήθηκαν. Εγώ σου λέω, οι Ολυμπιακοί ήταν περισσότεροι που λυπήθηκαν, οι ΑΕΚΤΖΙΔΕΣ, από τους Παναθηναϊκούς. Αλίμονο. Αυτό
1: πιστεύω,
0: έλειπε.
1: Το πιστεύω.
0: Αυτό έλειπε. Αυτό έλειπε. Να σπάς το πόδι του αλουνού. Λοιπόν, πάμε, πάμε Βασίλη, γιατί έχουμε και άλλα τηλεφωνήματα. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά, να είσαι καλά.
2: Να είσαι καλά, Βασίλη.
0: Πάμε, σας ακούμε.
10: Ακούγομαι.
0: Ναι, ακούγεσαι.
10: Ε, καλησπέρα μου, Γιάννης από Πειραιά, κύριε.
0: Γεια σου, Γιάννη.
2: Καλησπέρα,
10: λοιπόν,
2: Γιάννη.
10: Πρώτα απαντήσω στον Βασίλη. Η Καλαμάτα είναι στο άρμα του Μαρινάκη γεγονός, όπως η Λεβαδιά, ο Ηρακλής και η Κηφισιά και ο Ηρακλής είναι στο άρμα του Αλαφούζου. Έτσι είναι αυτά τα πράγματα. Τι να κάνουμε.
0: Εντάξει.
10: Θα γυρίσω για την ομάδα μου.
0: Ναι.
10: Πιστεύεις ότι ο Ολυμπιακός βρίσκεται σε κρίση, σίγουρα, έτσι δεν είναι?
0: Εγώ έχω μια άλλη άποψη. Θα σου πω. Πες και θα σου πω.
10: Βρίσκεται σε κρίση, λοιπόν.
0: Η διοίκηση πιστεύω... βρίσκεται σε κρίση.
10: Ολυμπιακός, η διοίκηση.
0: Δηλαδή. Η διοίκηση βρίσκεται σε κρίση, όχι η ομάδα.
10: Ολυμπιακός, σαν Ολυμπιακός που εκφράζεται από τη διοίκηση, βρίσκεται σε κρίση. Λοιπόν, κάθε κρίση μπορεί να προκαλέσει πανικό, μπορεί όμως να είναι και αφορμή για να αλλάξει τα πράγματα. Βέβαια. Και να βελτιώσει την κατάσταση πολύ περισσότερο, όπως έγινε παλιά με το Μεντιλίμπαρο όταν πρώτο ήρθε.
0: Ένας μεγάλος καυγάς σε ένα ζευγάρι πολλές φορές φέρνει μεγαλύτερη αγάπη, να ξέρεις.
10: Λοιπόν, άκου να δεις τι θέλω να πω σε αυτό το πράγμα. Πού καταλήγω? Είναι. Πρώτα ήταν η αιτία αυτή η κρίση να έρθουν δύο τεχνικοί διευθυντές σε ένα δίδυμο που είναι σοβαροί άνθρωποι, είναι γεγονός. Ο Γκορδόν και ο Ματαντά είναι σοβαροί άνθρωποι.
0: Ναι.
10: Καμία σχέση με κυκλώματα και με τέτοια. Μάλιστα ο Γκορδόν έφυγε από την Μονακό γιατί του παραχωρούσαν τον παραμικρό παίχτες και αυτός ήθελε για το όνομά του να μένουν οι παίχτες για να παίζουν, να αποδίδουν στην ομάδα.
0: Ναι, ναι.
10: Που γι' αυτό το κρίνω θετικά εγώ. Δεύτερον. Τι χρειάζεται επιπλέον? Επειδή ο Μαρινάκης έχει ο άνθρωπος τρεις ομάδες και δεν μπορεί ανά πάσα στιγμή να από πάνω, χρειάζεται ένα συνθετικό κρίκο απολύτου εμπιστοσύνης που να ξέρει από μπάλα και να είναι της πιάτσας μεταξύ των τεχνικών διευθυντών και αυτού. Δεν ξέρω ποια είναι η γνώμη σου.
0: Ναι, εντάξει. Αυτός ο συνθετικός κρίκος εννοείται ότι ήταν ο Γάλλος, ο. Πώς τον λένε, ο.
2: Καρεμπέ.
0: Ο Καρεμπέ.
10: Ο Καρεμπέ υπάρχει, είναι επί των δημοσίων
0: ναι,
10: σχέσεων.
0: Ναι, εννοείται ότι ήταν αυτός που ήταν ο ενδιάμεσος. Τη δουλειά αυτή είναι, θέλει έναν άνθρωπο Σάββα Θεοδωρίδη.
10: Μπράβο, θέλετε ένα τέτοιο σχέδιο. Ο Καρεμπέ είναι άνθρωπος που εκπροσωπεί τη διοίκηση στην Ευρώπη.
0: Ναι, όχι μόνο εκεί, και μέσα στο γήπεδο. Γιατί
10: μεταξύ
0: είναι.
10: Μαρινάκη και τεχνικών διευθυντών, ώστε να μην μπορεί ο κάθε τυπάκος που περιφέρεται στους διαδρόμους να σου σαμποτάρει κάποια μεταγραφή για να πλασάρει κάποια ενός κολλητού του μάνατζερ. Κατάλαβες τι σου
0: λέω? Ναι, ναι.
10: Λοιπόν, πρώτα πρέπει να αρπάξει τον διαπραγματευτή του Μαροκινού, του ακραίου μπακ που πήρε τώρα ο Παναθηναϊκός αδανικό από τη Ρώμα και που δεν ερχόταν στον Ολυμπιακό με 7 εκατομμύρια ευρώ.
0: Ναι.
10: Δεν ερχόταν στον Ολυμπιακό.
0: Μην ξεχνάς, τον πήρε την τελευταία μέρα ουσιαστικά.
10: Λοιπόν,
0: γιατί πια δεν θα μπορούσε. Εξάντλησε όλα τα περιθώρια ο. Ο Μαροκινός και όταν είδε πια.
10: Όταν ένας παίχτης έχει μια ομάδα η οποία έχει την προοπτική της link phase του Champions League, γιατί τότε ο Ολυμπιακός θα έδινε προκριματικά, δεν διανοούμε ότι δεν ερχόταν τότε και ήρθε ξαφνικά τώρα, το άφησε για τελευταία στιγμή. Λοιπόν, τι πρέπει να γίνει για μένα? Πρέπει ο Μαρινάκης να βάλει κάποιον άνθρωπο να φωνάξει το διαπραγματευτή της συγκεκριμένης μεταγραφής και να του πει: έλα εδώ αγόρι μου, γιατί τότε αυτός δεν ερχόταν και ήρθε τώρα? Γιατί χάλασε η μεταγραφή του Τάδε Μαρακενού από την βέλγικη ομάδα, ξέρεις ποια σου λέω,
0: ναι,
10: τη Σαλερουά, ξαφνικά που και εσύ την έχεις συμπραγματευτεί? Δυστυχώς ή δεν έχεις ικανότητες ή λειτουργείς με σκοπό να εξυπηρετήσεις κάποιους κολλητούς σου μάνατζερ να μου παίρνεις διάφορα τεφάρακια. Δεν κάνεις για το, μην ξαναπατήσεις εδώ πέρα σαν συνεργάτες.
0: Ναι.
10: Ποια είναι η γνώμη σου αυτό?
0: Εμένα η γνώμη μου είναι ότι ο Μαρινάκης να τα κάνει όλα μόνος του. Αυτή είναι
10: επειδή
0: η γνώμη.
10: Θέλει να τα κάνει μόνος και επειδή δεν μπορεί να είναι από πάνω.
0: Δυστυχώς, εκεί εγώ έχω καταλήξει ότι ο Μαρινάκης δεν θέλει κανέναν.
10: Θέλει να
0: διαπραγματεύεται ο ίδιος.
10: Να σου πω έναν που τα κάνει όλα μόνος του. Ο Κόκαλης.
0: Mm.
10: Θυμάσαι ποιον είχε βάλει διαπραγματευτή? Το Χρυσικόπουλο τον θυμάσαι?
0: Ναι, ναι, ναι.
10: Σε όποια διαπραγμάτευση τον έβαζα, πετύχαινε.
0: Ναι, ο Κόκαλης είναι μια άλλη προσωπικότητα. Δεν έχει καμία σχέση.
10: Λοιπόν, σε όποια διαπραγμάτευση έστανε το Χρυσικόπουλο που δεν ήταν αποκλειστικά για τον ποδόσφαιρο, πετύχαινε. Σου έφερνε παραδείγματος χάρη το Μέλμπεργκ, αυτό τον έφερε.
0: Mm-hmm.
10: Το Μιραλάς αυτό τον έφερε και με λίγα χρήματα. Πριν φύγει λίγο ο Κόκαλης. Λοιπόν, τι θέλω να πω. Αν δεν βάλει έναν άνθρωπο ο οποίος να είναι συνδετικός κρίκος μεταξύ των τεχνικών διευθυντών και του υποφαινόμενου του Μαρινάκη, έναν άνθρωπο απόλυτης εμπιστοσύνης, όχι τον Καραπαπά, ο Καραπαπάς είναι για δημόσια σχέση, ένα άλλο πράγμα. Θα βάλει έναν άνθρωπο που να ξέρει και να του πει, κοίταξε, αυτός που διαπραγμάτευε, που τον βάλει σαν διαπραγμάτευε.
0: Λες ο Καραπαπάς, εγώ δεν έχω...
10: κάνει, πρέπει να φεύγει.
0: Για ποιες δημόσιες σχέσεις είναι ο Καραπαπάς, εγώ δεν έχω καταλάβει τι κάνει στον Ολυμπιακό Καραπαπάς.
10: Είναι ο εκπρόσωπος του Μαρινάκη όταν λείπει και κάνει διάφορες δηλώσεις, αυτό είναι.
0: Μάλιστα.
10: Άνθρωπος ο οποίος δεν είναι στην πιάτσα και ο οποίος να ελέγχει για να μην παίζουν διάφορα μαναζέρο παιχνίδια, πρέπει να είναι άλλος. Ο άνθρωπος που να είναι και πρώην ποδοσφαιριστής για να ξέρει την πιάτσα. Θα μπορούσε να βάλει κάλλιστα το Μοντεστό. Κατάλαβες, σου λέω.
0: Ναι.
10: Και αν του πει, έλα εδώ, εάν δεις ότι σαμποτάρει ο Τάδε, προσπαθεί να σαμποτάρει μεταγραφές, γιατί αυτά φαίνονται. Πες το μου να τον πετάξω με τις κλωτσές από εκεί πέρα. Εάν δεν γίνει αυτό.
0: Μάλιστα.
10: Τότε η επανεκκίνηση δεν θα είναι πετυχημένη. Πρέπει θα είναι πετυχημένη εφόσον γίνει αυτό. Κάθε κρίση είναι για καλό για μένα.
0: Ναι. Ναι,
10: αρκεί να το εκμεταλλευτεί σωστά. Το δίσεξαμαρτίνου καντρόσωπου.
0: Ωραία, Γιάννη, πάμε.
10: Μέσα από μια κρίση ήρθα με τη Λίμπαρ και πήρε το φέρο.
0: Πάμε σε κάτι άλλο γιατί περιμένει κι άλλοι. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Παρακαλώ, σας ακούω.
11: Γεια σας, εγώ είμαι.
0: Ναι.
11: Παναγιώτης από Παπάγου.
0: Γεια σας.
11: Ο λόγος που πήρα τηλέφωνο είναι δύο. Ο πρώτος είναι να στείλω τα χαιρετίσματα.
0: Άρα οι λόγοι.
11: Οι λόγοι, ναι. Στον Bill by Taxi που έχω πάρα πολύ καιρό να τον ακούσω.
0: Mm-hmm.
11: Και ο δεύτερος ήταν αυτή η είδηση που άκουσα στο δελτίο που εκφώνησε ο συνάδελφός σας λίγο πριν φύγει, ότι καίγεται επί 10 μέρες η Βόνιτσα και η φωτιά έχει φτάσει σχεδόν στο ναό.
0: Mm-hmm.
11: Αυτοί οι οποίοι δεν έχουν ταξιδεύσει και δεν έχουν
2: δει... Η Κόνιτσα,
11: είπα Βόνιτσα, συγγνώμη, ναι.
0: Η Κόνιτσα, εκείνο το Παρθένο δάσος, το τεράστιο.
11: Μάλιστα. Εκείνοι λοιπόν που δεν έχουν πάει και δεν έχουν ταξιδέψει προς τα εκεί, δεν θα ξαναδούν τέτοια απαράμιλη φυσική ομορφιά. Και αυτό είναι ένα μέτρο για να κρίνουμε όλοι μας, κατά την προσωπική μου γνώμη φυσικά, το κράτος και την ανυπαρξία του. Εκτός από τα θέματα της υγείας, υπάρχει λοιπόν και το θέμα της ανάσας που πρέπει να δίνει. Το οξυγόνο δηλαδή.
0: Δεν είναι μόνο το οξυγόνο, είναι και το νερό. Εκεί στην περιοχή, μάλλον από εκείνη την περιοχή, είναι του Βίκου, η χαράδρα του Βίκου.
11: Σωστό.
0: Που βγάζει το 90% του εμφιαλωμένου νερού. Αν δεν το ξέρετε. Κάποτε έβγαζε και το Λουτράκι και τα λοιπά, τώρα πια δεν.
11: Το
0: 90% του εμφιαλωμένου νερού, Ζαγόρι, Βίκος και διάφορα.
11: Είναι
0: από εκεί, από τη χαράδα του Βίκου. Επειδή τυχαίνω να περνάω όταν πηγαίνω στο χωριό που είναι η σύζυγός μου, αυτός είναι ένας τεράστιος, μια τεράστια χαράδρα που από εκεί βγαίνει όλο το νερό.
11: Ακριβώς.
0: Αν καούν αυτά τα δέντρα, καταλαβαίνετε ότι το νερό πλέον δεν θα απορροφιέται, δεν θα απορροφάται από το έδαφος, με αποτέλεσμα τα αποθέματα διαρκώς θα λιγοστεύουν.
2: Αλλάζει πλέον ο υδροφόρος ορίζοντας όταν απογυμνωθεί το δάσος.
0: Ο ΑΟΣ ποταμός εκεί, ο ποταμός, είναι το θαύμα της φύσης. Ένα παγωμένο νερό που δεν μπορείς ούτε ένα λεπτό να καθίσεις μέσα για να κάνεις μπάνιο.
2: Εδώ πριν 2-3 χρόνια μας κάει και η Δαδιά.
0: Η Δαδιά.
2: Το μοναδικό σε όλη την Ευρώπη δάσος τέτοιο.
11: Το οποίο γίναμε και διεθνώς ρεζίλι, γιατί έτυχα να βρίσκομαι στο εξωτερικό και αναφερόταν συνέχεια και στη Γερμανία και στη Γαλλία.
0: Έτσι. Ξέρετε, η Ήπειρος είναι μια,
2: έτσι είναι,
0: μια περιοχή, ένα μέρος το οποίο είναι πάντα, παρότι έβγαλε σπουδαίους δωρητές, έβγαλε πρόεδρο δημοκρατίας, έβγαλε υπουργούς, έχει βγάλει, είναι τόσο φτωχή, τόσο φτωχός αυτός ο προορισμός, αυτή η περιοχή, που δεν ξέρω πόσο ακόμα θα μπορέσει να κρατήσει. Φεύγει όλος ο κόσμος γιατί δεν υπάρχουν εργοστάσια πια, δεν υπάρχουν κάπου να δουλέψουν, δεν υπάρχει τίποτα. Το αίτημά τους να φτάσει κάποτε τρένο στην Ήπειρο δεν έγινε ποτέ. Έγινε αυτό το θαύμα της γέφυρας στο Ρίο Αντίριο, που εκεί είχε προβλεφθεί να είναι και γραμμή τρένου.
11: Βεβαίως.
0: Αλλά δεν έγινε γραμμή του τρένου.
11: Ο
0: Ωραία.
11: Μόνος που το έχει πει είστε εσείς. Συγγνώμη.
0: Ναι, μα είχε προβλεφθεί.
11: Συγγνώμη που σας διακόπτω. Είχα φίλο από τη Σουηδία που ήρθε και τον φιλοξενούσα και περάσαμε από εκεί και μου λέει πού είναι η γραμμή. Και του λέω, ποια γραμμή?
0: Η πρόβλεψη ήταν με γραμμή τρένου.
11: Λέει, του τρένου. Πού είναι? Δεν υπάρχει, του λέω, γραμμή. Μια γέφυρα είναι. Και με κοίταζε σαν χαζός. Και... όταν πήγα εγώ στη Σουηδία,
0: ναι, ναι.
11: Με πήγε από την Νορβηγία στη Σουηδία, με τη γραμμή του τρένου να περνάει κάτω από το. Εγώ είχα μείνει με το στόμα ανοιχτό και τον κοίταγα.
2: Καλά, ας είμαστε, ας έχουμε λίγο υπομονή. Ούτε 150 χρόνια δεν έχουν περάσει από τότε που ο Χαρίλαος Τρικούπης το οραματίστηκε αυτό. Ας έχουμε λίγο υπομονή.
0: Και, και το κυριότερο ήταν, εντάξει, δεν έκαναν τη γραμμή. Δεν έκαναν τη γραμμή. Κάντε από το αντίριο γραμμή και πέρα να σταματάει το τρένο στο Ρίο. Επιβιβάζεται ο κόσμος ή τα προϊόντα. Δεν ήταν τίποτα.
11: Ναι.
0: Αυτοκινητά μαξι είναι αυτά.
11: Αν έμπαιναν διόδια στα τρένα, μια χαρά θα είχαν γίνει.
0: Ναι.
11: Το δεύτερο το δεύτερο που ήθελα να πω είναι μια μικρή δόση ιστορίας, μια και εμείς οι παλιότεροι έχουμε ζήσει και άλλα πράγματα. Σε όλους τους αθλητικούς χώρους, αλλά ιδιαίτερα στον κλασικό αθλητισμό, η μετάγγιση αίματος ήταν κάτι το οποίο συνηθιζόταν πάρα πολύ. Θυμίζω λοιπόν ότι ένας κύριος που ονομαζόταν Λάσε Βίρεν πήρε 2 φορές τα 5 και τα 10 χιλιόμετρα.
0: Ναι.
11: Αυτός δεν ήταν γνωστό τι ακριβώς έκανε. Έκανε ακριβώς αυτό που περιγράφεται στον συγχωρεμένο τον Μαζονάκη. Πού όμως, όχι στην πατρίδα του, στην Ελβετία. Γιατί εκεί είχαν τα εξειδικευμένα εκείνης της εποχής μηχανήματα για να μπορέσουν να του αλλάξουν το σύνολο του αίματος που είχε.
0: Το ίδιο έκανε και για μια γνωστή, πολύ γνωστή και δημοφιλής, τώρα δεν έχει πεθάνει πια, ηθοποιός.
11: Έτσι.
0: Το έκαναν και μοντέλα, το έκαναν, πάρα πολύ το έκαναν. Η συνηθισμένη τακτική αθλητών ήταν λίγο πριν από μεγάλους αγώνες, και αυτό συνηθίζαν, να αφαιρούν μία ή δύο μονάδες αίματος και πριν τους αγώνες να ξαναβάζουν το αίμα τους.
11: Ακριβώς. Αυτό.
0: Έβγαζαν πριν ένα μήνα το αίμα, γιατί το αίμα έχει συγκεκριμένο χρόνο που μπορείς να το χρησιμοποιήσεις, και το ξαναέβαζαν μετά καθαρισμένο από τοξίνες και...
2: Στην παραμονή του αγώνα.
11: Σωστό.
0: Στην παραμονή του αγώνα.
2: Μάλιστα.
11: Σωστό. Βέβαια, ακόμη και με αυτές τις τακτικές, ο Λάσε Βίρεν, ο οποίος είναι είδωλος στη Σκανδιναβία, έτσι, δεν μπόρεσε να πάρει τα 5-10 και μαραθώνιο του ανθρώπου, ατμομηχανή του Ζάτοπεκ, του Ούγκρου. Αυτό.
0: Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πολύ, γιατί πάμε για διαφημίσεις. Να είστε καλά, να παίρνετε, να τα λέμε. Σας ευχαριστούμε πολύ.
2: Ευχαριστούμε.
0: Πάμε λοιπόν για διαφημίσεις, δελτίο ειδήσεων και επανερχόμεθα.

0: ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
1: Κέντρο Μελέτης και Ξένων Γλωσσών Α. Τμήματα παιδικά, εφηβικά, ενηλίκων και ταχύρυθμα. Υψηλές επιδόσεις μαθητών μας με βραβεύσεις από το Πανεπιστήμιο Μίσιγκαν. 100% επιτυχία στις εξετάσεις LRN. Γιατί από το 1989 στην εκπαίδευση παίρνουμε Α. Σύγχρονο περιβάλλον μελέτης για δημοτικό, γυμνάσιο, λύκειο και προετοιμασία εξετάσεων. Καθηγητές καταρτισμένοι και για παιδιά με μαθησιακές ιδιαιτερότητες. Κέντρο Μελέτης και Ξένων Γλωσσών Α. Αετόπετρας 76 και Πριάμου στο Ήλιον. 210-2622-210.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα!
1: Όταν η ποιότητα συναντά το στυλ, το αποτέλεσμα λέγεται Labotte. Αρώματα skincare, make-up. Αυθεντικά αραβικά αρώματα που μαγεύουν. Και κορεάτικη περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Labotte, στην Αρτέμιδα και στη Ραφίνα. Με exclusive συνεργασίες, νέες αφίξεις και τη φροντίδα που αξίζεις. Ανακάλυψε τα όλα και online στο labotte.gr. Labotte, premium κάθε μέρα και ακόμα πιο λαμπερί τις γιορτές.
2: 94,3 Ελλάδα Sports.

0: Καλησπέρα, είναι αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέτεν, αλλά Sports 94,3. Ο Ολυμπιακός βρίσκεται πολύ κοντά με τη Samsung Sport για την απόκτηση του Μάριους Μουαντιλμάντζη για τα έναντι του ποσού των 7,2 εκατομμυρίων ευρώ, σύμφωνα με δημοσιεύματα από την Τουρκία. Στον τιμωρημένο Φορτούνι και στην τροματία Γκουστάβο Σα δεν μπορεί να υπολογίζει ο Ιμανόλ Αλγουαθίλ για την αυριανή αναμέτρηση των Ερυθρόλευκων με τη Γιαγκελόνια. Αυτή την ώρα πραγματοποιείται η συνέντευξη τύπου του Βάσκου τεχνικού για του Σαντιάγκο Έσε, ο οποίος αναμένεται να επιστρέψει στην αρχική δεκάδα. Διαψεύδουν οι Ερυθρόλευκοι τα δημοσιεύματα για απόκτηση σεντερφόρ. Πρόστιμο ύψους 10.000 ευρώ επέβαλε η ΔΕΑΒ στους Πειραιώτες για 80 σπασμένα καθίσματα στο Πανθεσσαλικό στάδιο. Στην αποστολή του Παναθηναϊκού για την αυριανή αναμέτρηση κυπέλου με την Κηφισιά συμπεριλήφθηκε για πρώτη φορά ο Σαλάχ Εντίν. Εκτός έμειναν για λόγους ξεκούρασης η Λιβάη Γκαρσία, Φαντρόγκελεν και η Ιρμάν Λουζά και ο τραυματίας Ταμπόρδα που υπέστη θλάση δευτερού βαθμού στον προσαγωγό. Στην αναμέτρηση κυπέλου με τον Πανσεραϊκό επικεντρώνονται στην ΑΕΚ. Σε εκτεταμένο ρωτήσεων θα προχωρήσει ο Μάρκο Νικολίτς. Στην Εθνική Ονδούρας κλήθηκε ο Κέβιν Αριάγα για τις προσεχές υποχρεώσεις της στο Nations League της CONCACAF. Χωρίς τον ανέτοιμο Σιμών Μπάντζα, τον Παυλένκα για λόγους ξεκούρασης και τους τραυματίες Δεσπότοφ, Λουσέ, Χατζηδιάκο, Μεϊτέ, Γιαννούλη, Σαρή και Τσάλοφ, ταξιδεύει το απόγευμα στην Αθήνα ο ΠΑΟΚ για το αυριανό παιχνίδι κυπέλου κόντρα στον Ατρόμητο. Ανατροπή στην υπόθεση του Σούταρ για τον Άρη, με τον στόπερ της Rangers να είναι πολύ κοντά στους κίτρινους σύμφωνα με σκοτσέζικα δημοσιεύματα. Περισσότερα από 13.000 εισιτήρια έχουν διατεθεί εν ώψη της πρεμιέρας του Office στη League Face του Europa League κόντρα στη Hoffenheim την Πέμπτη στο Παγκρέτιο Στάδιο. Ο Ισπανός Χαβιέρ Ρόχα ορίστηκε να διευθύνει την αναμέτρηση. Συνέντευξη τύπου αναμένεται να παραχωρήσει αύριο στη Μία ο πρόεδρος της ΕΟΚ, Βαγγέλης Λιόγιος, ο οποίος αναμένεται να τοποθετηθεί για το ζήτημα που έχει προκύψει με την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού, την Εθνική Ομάδα, τη Διαιτησία και τον αριθμό των ξένων. Κάλυψη από το κανάλι της Ομοσπονδίας στο YouTube. Την Κυριακή 3 Ιανουαρίου θα διεξαχθεί το πρώτο ντέρμπι αιωνίων της Greek Basket League με τον Παναθηναϊκό να υποδέχεται τον Ολυμπιακό στο Telecom Center Athens. Το δεύτερο ντέρμπι θα πραγματοποιηθεί στις 28 Μαρτίου. Στις 3 Οκτωβρίου προγραμματίστηκε η έναρξη του πρωταθλήματος. Αλλαγέ στο πρόγραμμα του τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος ανακοίνωσε ο Παναθηναϊκός Άκτορ. Ο αγώνας του Τριφυγίου με την Μπουρκ την Παρασκευή θα διεξαχθεί σε 9 και 4 και η αναμέτρηση του ΠΑΟΚ με την Παρτίζαν στις 5.30. Ο Προμηθέας Πατρών επικράτησε 92-82 της Βιέννης και πήρε την πρόκριση στην επόμενη φάση των προκριματικών του Basketball Champions League. Στην δεύτερη περίοδο βρίσκεται ο αγώνας Κολοσσός Ρόδου με Κορφές στο 23-26. Στο Μόναχο και τη Βαρκελόνη θα διεξαχθούν οι τελικοί του Champions League τη σεζόν 2028 και 2029 αντίστοιχα, όπως αποφάσισε η Εκτελεστική Επιτροπή της UEFA που συνεδρίασε στη Θεσσαλονίκη με αφορμή τους εορτασμούς των 100 χρόνων της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας. Στο Βουκουρέστι και στο Βελιγράδι θα γίνουν οι τελικοί του Europa League των ίδιων σεζόν και σε Τωρίνο και Βουδαπέστη αυτή του Conference League. Επίσης έγινε γνωστό πως από τη σεζόν 2028-2029 οι όμιλοι του Nations League θα είναι 3 και όχι 4 όπως ισχύει μέχρι τώρα. Αρνητικά απάντησε στην πρόταση της Βαλένθια Χωσόλης Μεντιλίμπαρ σύμφωνα με ισπανικό δημοσίευμα. Η Real Madrid θα αντιμετωπίζει στις 10.30 εκτός έδρας στην Έλτσα για την έκτη αγωνιστική της La Liga. Στις υπόλοιπες αναμετρήσεις, στις 8 Ράγιο Βαγεκάνο Εσπανιόλ και στις 9 Αλαβές Βαλένθια. Να διπλασιάσει τις νίκες της στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Βόλεϊ Ανδρών θέλει η εθνική ομάδα που αντιμετωπίζει αυτή την ώρα τη Σουηδία. Τηλεοπτική μετάδοση από RTL Sport. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέτεν, αλλά Sports 94,3. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει εκπομπή αθλητικά και όχι οπαδικά με τον Γιώργο Καραμπεσίνη και τον Δήμο Τσαπαγιάρη.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. με Odds Boost. 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: 94,3 Interveten Ελλάδα Sports.
3: Επανερχόμαστε πολύ γρήγορα. Παρακαλώ, σας ακούμε.
4: Ναι.
3: Σας ακούμε. Ακούμε. Ακούγεστε. Παρακαλώ. Έχουμε άλλον. Συνέχεια. Λοιπόν. Κλείστο. Συνεχίζοντας λοιπόν, έχουμε να πούμε ότι είστε συντονισμένοι στον Interveten Ελλάδα Sports 94,3. Την Παρασκευή θα παρακολουθήσετε τον αγώνα Φενέρμπαξε Ολυμπιακός σε μετάδοση Γιώργος Ιωάννου. Ο Κολοσσός αυτή τη στιγμή είναι στο 28-25 με την Κορτέζ, προηγείται Κορφέζ. Είναι δύσκολος ο αγώνας, δύσκολος, είναι καλή η ομάδα ό,τι φαίνεται. Ο Προμηθέας προκρίθηκε. Γενικώς έχουμε μια καλή φουρνιά ομάδων στην Ευρώπη, στο μπάσκετ. Έχουμε Ολυμπιακό, έχουμε Παναθηναϊκό, έχουμε ΑΕΚ, έχουμε ΠΑΟΚ, έχουμε Άρη, έχουμε Προμηθέα. Και ο Κολοσσός τώρα που μπαίνει στο καλεντάρι αυτό της των ευρωπαϊκών διοργανώσεων. 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43. Γιώργο, έχουμε κάτι που μας απασχολεί και θέλουμε να το δούμε.
5: Αχ, Δήμο, πολλά πράγματα μας απασχολούν και πολλά θα έχουμε από αυτή την εκπομπή να κουβεντιάζουμε με τους φίλους ακροατές. Και επειδή σιγά σιγά πρέπει να μπούμε και σε περιβάλλον αθλητικό, αθλητικά και όχι οπαδικά πάντοτε, ναι. Όπως λέει είναι και η εκπομπή μας, επίτρεψέ μου πολύ περιληπτικά να αναφερθώ στις τέσσερις ομάδες όπως τις έχουμε δει μέχρι τώρα, στις τέσσερις πρώτες ομάδες τέλος πάντων. Και ας αρχίσουμε από την πρωταθλήτρια ΑΕΚ. Η ΑΕΚ μακάρι να αντέξει τη διπλή φετινή τη πρόκληση που είναι το Champions League και το Πρωτάθλημα Ελλάδος. Είναι πολύ ψηλό το ρίσκο, μακάρι να αντέξει η ομάδα. Έχει όλα τα ηχέγγια να τα καταφέρει. Ολυμπιακός. Ολυμπιακός έχει όλες τις προϋποθέσεις. Έχει παίκτες με ποιότητα. Έχει στιβαρή διοίκηση όπως και να το κάνουμε. Έχει φανατικούς φιλάθλους. Αλλά έχει και ένα DNA αυτή η ομάδα. Και είναι βέβαιο ότι θα επανέλθει στους κανονικούς της ρυθμούς. Θεωρώ ότι είναι κάπως πρόσκαιρο αυτό που αντιμετωπίζει τώρα. Πάμε στον ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ, κατά την άποψή μου, χρειάζεται χρόνο γιατί πρέπει να μάθει να ζει χωρίς Λουτσέσκου και χωρίς Κωνσταντέλια. Έχει νέο προπονητή, έχει ποιοτικούς παίκτες. Πιστεύω ότι θα πρωταγωνιστήσει και φέτος και ο ΠΑΟΚ στη συνέχεια. Και τελευταίο, πάμε στον Παναθηναϊκό. Ο Παναθηναϊκός έχει αυτή τη στιγμή δείξει πλεόνασμα ποιότητας τόσο στα χαφ όσο και στην επίθεση. Εμφανίζονται κάποιες δυσλειτουργίες στο αμυντικό μέρος, αλλά στη ζωή δεν μπορεί να τα έχεις όλα. Οι νίκες φέρουν αυτοπεποίθηση και θετική ψυχολογία, οι οποίες είναι απαραίτητες για την αντιμετώπιση της πρώτης στραβής που μοιραία θα προκύψει κάποια στιγμή. Άλλωστε, όσον αφορά στον Παναθηναϊκό, το βάρος των άτιτλων 16 χρόνων έχει δημιουργήσει εύθραυστη ψυχολογία στο ποδοσφαιρικό τμήμα αυτής της ομάδας. Αυτά και να μην ξεχνάμε ότι βρισκόμαστε ακόμη στα μέσα Οκτωβρίου. Τίποτα δεν έχει τελειώσει, όλα τώρα αρχίζουν. Αυτά από μένα.
3: Μου λένε κάποιοι ακροατές, δύο φίλοι ακροατές, ότι η απόφαση για αυτό που είπε ο Βασίλης και παραπονέθηκε γιατί δεν υπάρχουν υπάρχουν φίλαθλοι των φιλοξενούμενων στο γήπεδο του Ιωνικού στον αγώνα Καλαμάτα Παναθηναϊκός, ότι αυτό είναι μια ένα μέρος της σύμβασης όταν ο δήμαρχος, γιατί είναι δημοτικό αυτό το γήπεδο, όταν ο δήμαρχος έδωσε το γήπεδο με την συμφωνία να μην υπάρχουν οπαδοί και των δύο ομάδων.
5: Άρα δεν είναι του γηπεδούχου.
3: Άρα δεν είναι του γηπεδούχου. Είναι απόφαση
5: του ιδιοκτήτη του γηπέδου. Να αυτός. Το πούμε έτσι καθαρά και εξάς.
3: Βέβαια δεν καταλαβαίνω για ποιο λόγο να είναι αυτό, αλλά εφόσον είναι μέσα στη σύμβαση, καλώς στηρείται η σύμβαση. Η συμφωνία νικάει νόμο. Πάμε λοιπόν τώρα παρακάτω. Λέγαμε για τις φωτιές στην Ελλάδα. Δεν είναι μόνο στην Ελλάδα. Οι φωτιές, αν θυμάστε, στη Γαλλία κατέκαψαν και δεν μπορούσαν να σταματήσουν παρά μόνο όταν έβρεξε. Στην Αμερική, στην Καλιφόρνια, η φωτιά είναι άτιμο πράγμα, άτιμο. Και όταν έχεις τέτοια δάση, παρθένα δάση, εκεί που δεν μπορεί να εισχωρήσει άνθρωπος μέσα, δύσκολα σβήνει. Έχω πει και άλλη φορά, δεν σβήνει με το νερό η φωτιά. Δεν σβήνει με το νερό. Ίσα ίσα με το νερό από ψηλά η φωτιά μεγαλώνει, γιατί φεύγει πιο μακριά. Σβήνει τοπικά, αλλά πετάς τη φωτιά λίγο πιο μακριά και πιάνει πιο μακριά. Η φωτιά, μια καλή λύση που τηρείται τα τελευταία χρόνια σε κάποιες χώρες είναι το αντιπύρ. Το έφεραν τώρα, νομίζω, και στην Ελλάδα αυτή την τεχνική του σβησίματος της φωτιάς. Η φωτιά και το νερό δύσκολα τη θα σέβονται. Πολύ δύσκολα. Εδώ βλέπεις ότι υπάρχει ένας με τον άνεμο, ένας τυφώνας και διαλύει ολόκληρες πόλεις. Η φωτιά και το νερό είναι άτιμα πράγματα, πολύ άτιμα πράγματα. Θυμάμαι τη φωτιά στην Ικαρία, όταν έπιασε στην Ικαρία, σε ένα μέρος που δεν βρέχει, που δεν υπήρξαν θύματα, δεν υπήρχαν και τότε τα μέσα, εύκολα τα εναέρια μέσα, και υπήρξαν θύματα που, τι ήταν, ένα νησάκι ήταν η Ικαρία, ένα μικρό νησί που θα μπορούσε να σβήσει φωτιά σιγά τα δάση που έχει. Και όμως κατέκαψε και έκαψε και ανθρώπους. Λοιπόν, έχουμε ακροατή. Παρακαλώ. Ναι. Παρακαλώ. Σας ακούμε.
4: Ναι, γεια σας.
3: Σας ακούμε.
4: Ακούω εδώ την εκπομπή σας και στενοχωρήθηκα κι εγώ. Η Καλαμάτα έχει τόσα πολλά λεφτά να μην δέχεται, ας πούμε.
3: Δεν είναι απόφαση Καλαμάτας.
5: Όχι.
3: Το είπαμε προηγουμένως. Η απόφαση Καλαμάτας.
4: Εντάξει, το είπατε προηγουμένως. Εσείς σιγοντάρατε τον κύριο που πήρα από το Κιάτο και του λέγατε να πάει να παίξει στο Ολυμπιακό Στάδιο.
3: Ναι, γιατί όχι.
4: Έχει λογική αυτό που λέτε.
3: Βεβαίως.
4: Δηλαδή μια ομάδα να πάει να παίξει στο γήπεδο της άλλης ομάδας.
3: Να παίξει οπουδήποτε μια ομάδα τέτοια που δεν έχει.
4: Συγκεκριμένα εσύ.
3: Ναι, και το στηρίζω. Να πάει να παίξει το γήπεδο. Ναι. Και όταν θα παίξει τον Ολυμπιακό, να παίξει το Καραϊσκάκι.
5: Για να κόψει 50.000 εισιτήρια.
3: Για να κόψει 50.000 εισιτήρια και 50.000 εισιτήρια από εκεί.
4: Αυτό έχει γίνει ποτέ. Σε έχει πάει μια μικρή ομάδα να παίξει το γήπεδο.
3: Πολλές φορές. Πολλές φορές.
4: Οι μικρές ομάδες παίζουν για να κερδίσουν την κατηγορία. Δεν παίζουν
5: γι' αυτό
4: για να
5: μένουν πάντα μικρές.
3: Γι' αυτό μένουμε.
4: Ναι, η Κηφισιά. Θα πάνε 50.000 να δουν την Καλαμάτα άμα παίξει στο Ολυμπιακό Στάδιο.
3: Εγώ σας λέω ότι θα πάνε πάρα πολύ για να τη δουν.
4: Εσείς είπατε ότι ο δήμαρχος δεν αφήνει και σιγοντάρατε τον άλλον και του λέγατε.
5: Δεν το ξέραμε.
4: Ότι δεν μου λες, είναι και από τα ειστήρια κόβει το γήπεδο.
5: Το επιθετικό συστήμα δεν το καταλαβαίνω.
4: Πόσο κόσμο παίρνει το γήπεδο.
3: Ένα ειστήριο.
5: Ποιο είναι το όνομά σας?
4: Σε ρωτάω, είσαι δημοσιογράφος.
3: Δεν είμαι δημοσιογράφος. Ένα ειστήριο.
5: Το όνομά σας ποιο είναι?
3: Ένα. Τι σημασία έχει, πόσα
4: κόβει? Γιάννη με λένε.
5: Ναι, Γιάννη, ναι.
4: Δηλαδή η Καλαμάτα δεν μπορεί να το γεμίσει το γήπεδο στην Νίκαια.
3: Σας είπα ότι
4: έπρεπε να δώσει τον Παναθηναϊκό, ας πούμε, εισιτήρια για να γεμίσει το γήπεδο να πάρει λεφτά.
3: Ναι, ξέρετε πόσα.
4: Λέω εγώ τώρα, σαν φύλαθλος, δεν μπορεί να το γεμίσει.
3: Όχι, δεν μπορεί να το γεμίσει. Όχι.
4: Γιατί είπατε προηγουμένως ότι κάποτε.

0: Ωραία,
1: σας λέω.
0: Ωραία,
1: δεν πουλά.
0: Εσείς πρέπει να είσαστε αντικειμενικοί.
1: Όχι, όχι, δεν πουλάτε ξυπνάδα. Πουλάω όχι. Εγώ τώρα. Εγώ έχω ξυπνάδα πουλάω.
0: Ναι, πέστε μου, που
1: ξέρετε πόσες. Όχι, πέστε μου. Πέστε μου πόσους φιλάθλους. Πόσους χωράει το. Πόσους φιλάθλους χωράει το γήπεδο του Ιωνικού.
0: Εγώ σε ρωτάω πώς, και μου λέει δεν ξέρω, ένα φιλάθλο παίρνει.
2: 5.000 κύριε, 5.000.
0: 5.000, μάλιστα. Εσύ τι λες, Καλαμάτα δεν μπορεί να το γεννήσει.
1: Δεν θα κάνει τίποτα.
2: Ακριβώς αυτό, Γιάννη, βάλε μια τελεία να ακούσεις κάτι και να συνεχίσεις πάλι έτσι, χυμαροδός, καλά κάνεις.
0: Όχι, εντάξει, δεν θέλω να συνεχίσω, εγώ αυτό ήθελα να πω. Εντάξει, βγήκε ο κύριος.
2: Δεν θέλεις να ακούσεις, εντάξει.
0: Είπε αυτά που είπε. Και εσείς τον σιγοντάρατε, γιατί τον σιγοντάρατε.
1: Γιατί αυτή είναι η γνώμη μας.
0: Η γνώμη σου είναι να πάει να παίξει Καλαμάτα.
1: Ναι, κάθε μικρή ομάδα όταν Γιάννη, δεν έχει γήπεδο.
2: Αν θέλεις, είπαμε, άκουσε ρε Γιάννη μου, είπαμε το εξής. Επειδή το γήπεδο της Νίκαιας είναι 5.000-5.500 με το ζόρι, το ξέρουμε όλοι, δεν είναι, χρειάζεται έτσι. Και επειδή η Καλαμάτα έχει την ιδιομορφία ως επαρχιακή ομάδα, όπως
0: ναι,
2: είναι και.
0: Επειδή είναι στο άρμα του Μαρινάκη, ας πούμε, πρέπει να πάει να παίξει το Ολυμπιακό Στάδιο.
2: Γιατί παίρνεις την κουβέντα από το στόμα, δεν θέλω να πω αυτό, βρε άνθρωπε του Θεού. Δεν θέλεις να ακούσεις. Εντάξει, Γιάννη, δεν πειράζει.
0: Όχι,
2: Γιάννη.
1: Η Κηφισιά που θα παίξει, που παίζει στο γήπεδο του Παναθηναϊκού στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας και θα φιλοξενήσει. Κακό κάνει ή καλό που θα παίξει με τον Παναθηναϊκό.
0: Τι, αυτό τι σχέση έχει.
1: Έχει σχέση.
0: Από το γήπεδο τη Λεωφόρο Αλεξάνδρας τι θα γίνει, πώς θα γίνει δηλαδή. Εκεί δεν έχει την έδρα. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο.
1: Μα,
0: να πάει Καλαμάτα στο Ολυμπιακό Στάδιο είναι λογικό.
2: Θέλεις να ακούσεις μια. Έχεις τη δυνατότητα να ακούσεις μια φράση. Δεν έχεις.
0: Η ομάδα να πηγαίνει να κάνει αυτό που λέτε. Να πάει στο γήπεδο της μεγάλης ομάδας να πω τις 50.000.
2: Έχεις τη δυνατότητα να ακούσεις μια φράση. Δεν την έχεις. Μάλλον προσπάθησε, σε παρακαλώ. Προσπάθησε. Είπαμε ότι αντί να έπαιζε. Δεν ξέραμε, πιστεύαμε ότι ήταν απόφαση της Καλαμάτας. Εκ των υστέρων μάθαμε ότι είναι απόφαση του παραχωρητή του γηπέδου που είναι ο Δήμος Νίκαιας και ο οποίος στη σύμβαση λέει αυτό.
0: Εντάξει,
2: ωραία. Πάμε παρακάτω.
0: Εγώ,
2: πάμε παρακάτω.
0: Εγώ σχολιάζω τα σχόλια που κάνατε
2: δεν
0: μπορείς, με τον κύριο, δεν
2: μπορείς, τον άλλον. Δεν μπορείς, εντάξει, δεν μπορείς να αντέξεις ούτε 10 δευτερόλεπτα. Εντάξει, άστο, όχι. Όχι, Γιάννη μου, όχι.
0: Γεια σας,
1: γεια χαρά, γεια χαρά. Πάμε στον επόμενο, παρακαλώ.
3: Ναι, κύριε Δήμο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα στον κύριο Γιώργο, τον συνεργάτη σου, σε όλους τους ακροατές
2: του σταθμού. Καλησπέρα σας.
3: Στο Δημοσιογραφικό Επιτελείο θέλω να στείλω ιδιαίτερους χαιρετισμούς στην αγάπη μου και την εκτίμησή μου στον κύριο Φανάση από τα Αγίου Θεοδόρους, στον Γιώργο από το Μενίδη, στον Γιώργο από τον Ολβίλο και ας μην παίρνει στο σταθμό σας, στο Χάρη, στις δύο κυρίες του σταθμού, στην κυρία Αναστασία και στην κυρία από τη Θεσσαλονίκη και πάνω δεν θυμάμαι το όνομα. Την κυρία Αποστολία και γενικότερα σε όλους τους οπαδούς του Ολυμπιακού. Καταρχήν να εκφράσω τα συλληπιτήριά μου στην οικογένεια του κυρίου Μαζονάκη να είναι αθάνατος και να τον έχει ο Θεός καλά στον παράδεισο. Είμαι σίγουρος ότι ο Θεός θα τοποθετήσει στον παράδεισο.
1: Αμήν.
3: Λοιπόν, για το ποδόσφαιρο δεν θέλω να συζητήσω. Το μόνο που θέλω να πω, ακούω, οι μεγάλες ομάδες μπορεί να έχουν κάποιες άτυχες στιγμές, μπορείτε κάποιες κακές επιλογές. Οι μεγάλοι λαοί όμως κάνουν τη διαφορά και θέλω στήριξη, αγάπη και να αγαπάμε την ομάδα μας, τον πρόεδρό μας, τον μεγάλο αυτόν άντρα Βαγγέλη Μαριλάκη, τον προπονητή της ομάδας και τους παίκτες μας. Όλα τα υπόλοιπα είναι ανούσια. Λοιπόν,
1: εμείς οι φίλαθλοι πρέπει να είμαστε με την ομάδα, ούτε με τον Μαρινάκη, ούτε με τον Αλαφούζο, ούτε με τον Ηλιόπουλο. Είμαστε με την ομάδα. Σήμερα είναι ο ένας, αύριο είναι ο άλλος. Πέρασαν από τον Ολυμπιακό, έχουν περάσει δεκάδες πρόεδροι. Άλλοι καλοί, άλλοι κακοί, άλλοι απατεώνες, άλλοι κλέφτες, άλλοι. Ο Ολυμπιακός όμως είναι ένας. Άρα λοιπόν η προτίμησή μου εμένα είναι να είμαι με την ομάδα και όχι με τον εκάστοτε πρόεδρο ή την εκάστοτε διοίκηση. Οι φίλαθλοι της Λίβερπουλ είναι με τη Λίβερπουλ. Δεν κάθισαν ποτέ να στηρίξουν την ιδιοκτησία. Ακούσατε ποτέ

0: να φωνάζουν τον ιδιοκτήτη, να κραυγάζουν για τον ιδιοκτήτη. Ακούσατε ποτέ στην Αγγλία μια ομάδα να επεφημεί και να κραυγάζει το όνομα του ιδιοκτήτη? Το κάνουν όλες οι ομάδες. Άλλοτε λένε
1: μια μερίδα οπαδών που δυστυχώς ή ευτυχώς, δεν λέω εγώ κακός, καλός ή κακός, ευτυχώς ή δυστυχώς, που κινείται και έτσι.
0: Ναι, είναι η μοναδική χώρα, πιστεύω, στον αθλητισμό και στο ποδόσφαιρο, που οι οπαδοί αξιώνουν από τον εκάστοτε ιδιοκτήτη πρόεδρο
1: να φύγει.
0: Τα έχουμε δει αυτά στο παρελθόν. Να φύγει ο Βαρδινογιάννης, να φύγει η Αλαφούζο Πούλα, να φύγει ο Κόκαλης, να φύγει ο Μαρινάκης, να φύγουν. Δυστυχώς δεν έχουν καταλάβει κάτι όλοι αυτοί, ότι αυτοί είναι ευκαιριακοί και κάποια στιγμή θα φύγουν. Οι πρόεδροι και οι ιδιοκτήτες κάποια στιγμή αλλάζουν.
1: Συμφωνώ.
0: Άρα λοιπόν αφήστε στη μοίρα του τον ιδιοκτήτη ή τον μεγαλομέτοχο.
2: Δήμο, να κάνω μια ερώτηση τώρα που μου ήρθε πάνω σε αυτό που λέτε. Και απευθύνομαι και στο φίλο τον ακροατή. Πώς είναι το όνομά σας?
1: Γιώργο.
2: Έλα Γιώργο, απευθύνομαι και σε σένα. Μήπως γνωρίζει κάποιος να μου πει το όνομα του προέδρου της μεγάλης Λίβερπουλ της δεκαετίας του 80?
0: Όχι, κανένας.
1: Όχι,
0: ξέρει όμως αν είναι.
2: Και σωστά δεν το γνωρίζουμε, Γιώργο.
0: Ή της Ρεάλ.
2: Και σωστά δεν το γνωρίζουμε. Τι μας νοιάζει ποιος είναι πρόεδρος, ποιος βάζει τα λεφτά, ποιος δεν βάζει τα λεφτά, ποιος που... Εμείς τι πιστεύουμε, την ομάδα μας, τι αγαπάμε την ομάδα μας.
0: Ξέρει
2: το
0: όμως
2: έμβλημα, τον ύμνο της ομάδας μας, αυτό μας ενώνει και μας δονεί, που έλεγε και ο Λουκιανός του Διακογιάννη η φωνή, ας πούμε. Έτσι δεν είναι?
1: Συμφωνώ απόλυτα. Λοιπόν, να πότε κάτι άλλο ακόμα, έχω να προσθέσετε κάτι άλλο?
0: Ας σταματήσουμε να ιεροποιούμε προέδρους και ιδιοκτήτες ή να τους στέλνουμε στο κοιάδο.
2: Ο λόγος είναι σε σένα, Γιώργο.
0: Σας ακούω.
1: Ωραία, λοιπόν. Εγώ συμφωνώ απόλυτα, κύριε Δήμο. Εγώ δεν θέλω να την παρατεθώ με κανέναν ακροατή, είτε είναι αντίπαλη της ομάδας, είτε είναι της ομάδας μου, συνοπαντή μου. Όταν υπάρχει ηρεμία, ψυχραιμία και τα πράγματα θα τα δουν καλύτερα και θα τα κατανοήσουν καλύτερα, θα έχουν και καλύτερη προσωπική άποψη να εκφράσουν σε δημόσιο βήμα.
2: Έτσι είναι. Έτσι είναι.
1: Λοιπόν, από εκεί και πέρα, εγώ θέλω να ευχαριστήσω τον Βαγγέλη Μαρινάκη για τη συνδρομή του στον Αρασιτέχνη Ολυμπιακό, σαν οπαδός αυτής της ομάδας. Γιατί αυτό
0: εκεί, λοιπόν, εκεί λοιπόν να σου βγάλω το καπέλο.
1: Τον κύριο Κουντούρη,
0: εκεί να σου βγάλω...
1: τον προπονητή της ομαδάρας μας στο χάντμπολ, τους παίχτες μας, τους οπαδούς που παρευρέθηκαν εχθές στον τελικό του Super Cup, γιατί από εχθές το βράδυ είμαστε ακόμα μεγαλύτερος πολυαθλητικός σύλλογος της Ευρώπης και ίσως του κόσμου, και η Κούπα παίρνει πορεία για το μουσείο της ομάδας. Είμαι πολύ υπερήφανος που είμαι Ολυμπιακός. Φτάσα στα 349 τίτλους στα ομαδικά Ολυμπιακά αθλήματα. Και τώρα, κύριε Δήμο, μπορώ να κάνω μια παραβολή εδώ πέρα, μου επιτρέπετε?
0: Δικαίωμά σας είναι. Δεν σας
1: θέλω την άποψή σας. Θέλω να προσθέσω και κάτι άλλο. Να δω αν συμφωνούμε ή διαφωνούμε σε αυτό. Το κάθε άθλημα έχει κάποιες κατηγορίες τίτλων.
0: Ναι.
1: Οι κατηγορίες τίτλων στα ομαδικά αθλήματα είναι τα πρωταθλήματα, τα κύπελλα, τα Super Cup, τα League Cup και τα ευρωπαϊκά. Συμφωνούμε?
0: Ναι, βέβαια, ναι.
1: Υπάρχει κάτι άλλο που μου διαφεύγει?
0: Όχι, δεν νομίζω.
1: Ωραία. Και το κάθε άθλημα έχει την ομοσπονδία του που αναγνωρίζει τις κούπες.
0: Ναι, ναι.
1: Συμφωνείτε ή διαφωνείτε?
2: Ναι. Αυτονόητα είναι αυτά, εντάξει.
1: Ωραία. Λοιπόν, αυτό για φιλάθλους, για οπαδούς που λένε διάφορα ακόμα και στους σταθμούς σας. Αυτή είναι η απάντησή μου.
2: Γιατί θα τους αφαιρέσουμε το δικαίωμα να λένε ό,τι θέλουν.
0: Μπορεί να λέει ο καθένας.
1: Λοιπόν, τώρα θέλω τη βοήθειά σου, αν όχι στη σημερινή εκπομπή, στην αυριανή παρακάτω, μπορείς να μου κάνεις μια σύγκριση στα ομαδικά αθλήματα τίτλων Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Όλα μέσα, ποδόσφαιρο, μπάσκετ, αδρών, γυναικών.
0: Υπερέχειο. Υπερέχειο, ναι. Ολυμπιακός. Δεν είναι αυτό το πρόβλημα.
1: Γιατί εγώ ξέρω ότι είναι, το νούμερο είναι 349 με 191.
0: Έχεις δίκιο.
2: Ωραία, αύριο θα πούμε ποιος είναι, έχει μεγαλύτερη. Ναι, υπερέχει Ολυμπιακός. Πάμε παρακάτω.
1: Λοιπόν, και επειδή υπερέχει Ολυμπιακός,
2: ναι,
1: εγώ θέλω η ομάδα μου να παίρνει τους τίτλους, τις κούπες και τα πρωταθλήματα κρίνονται το Μάιο.
0: Εντάξει, εντάξει, αυτό, αυτό, αυτό, είναι το μόνο, αυτό είναι το μόνο σίγουρο.
2: Τότε γίνονται αυτά.
0: Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Εδώ και καιρό έχουν σταματήσει να, τα πρωταθλήματα να κρίνονται από τον Οκτώβριο ή τον Νοέμβριο. Κάποτε ο Ολυμπιακός έπαιρνε τα πρωταθλήματα από τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο. Δεν σας κάνει εντύπωση ότι εδώ και καιρό κρίνονται τα πρωταθλήματα το Μάιο? Άρα ανεβαίνουν και άλλες ομάδες. Άρα γίνονται καλύτεροι, γίνεται καλύτερη σημασία. Το κακό μονάχα σε αυτές τις περιπτώσεις είναι αυτό που λέω πάντοτε. Φρέσκα κουλούρια φωνάζει ο κουλουράς. Δεν ξέρω αν το καταλαβαίνετε αυτό. Σήμερα λοιπόν, επιχαίρουν οι φίλαθλοι του Παναθηναϊκού. Γιατί? Γιατί βρίσκονται στην πρώτη θέση και σε σχέση με τον Ολυμπιακό, με τον Ολυμπιακό είναι 5 βαθμούς μπροστά και 2 βαθμούς από τον
1: ΠΑΟΚ.
0: Αύριο μπορεί να είναι ο ΠΑΟΚ, μεθαύριο μπορεί
1: εγώ
0: να είναι η ΑΕΚ.
1: Δεν θα πω σε αντιπαράθεση γιατί είναι 5 βαθμούς μπροστά από την ομάδα μου.
0: Έχουν
1: δικαίωμα. Και αν θέλετε να σας το πω σαν Γιώργος, σαν οπαδός αυτής της ομάδας, δεν με απασχολεί και καθόλου όχι 5 βαθμούς να είναι μπροστά, 155 να είναι. Εσένα... Δόξα τω Θεώ, κύριε Δήμο, κύριε Γιώργο, είμαι ευλογημένος που είμαι Ολυμπιακός. Έχω την ευλογία, το χάρισμα του Θεού, στην ηλικία που είμαι, έχω πανηγυρίσει σχεδόν 30 πρωταθλήματα, 28 για την ακρίβεια, να μην έχουμε παρεξηγήσεις, από το 80 και μετά.
2: Να τα κατοστήσεις.
1: Λοιπόν,
2: στο εύχομαι ολόψυχα.
1: Όλα καλά, όλα υπέροχα, στήριξη στην ομάδα, αγάπη. Και να είστε σίγουροι οι οπαδοί μου, οι συνοπαδοί μου, ότι η διοίκηση, ο προπονητής, οι τεχνικοί διευθυντές, οι παίχτες μας θα τη βρούνε την άκρη και ο Ολυμπιακός θα είναι το όνειρο, θα είναι το θέατρο των ονείρων μας.
0: Να είστε καλά.
1: Αυτή η άποψή μου, χάρηκα καλά. Που σας άκουσα.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ. Πάμε για...
1: Εύχομαι καλή επιτυχία στην εκπομπή σας.
0: Να είστε καλά. Να είστε
1: καλά. Θέμη, γιατί εγώ στο Θέμη βγαίνω, να ξέρετε.
0: Να είστε καλά. Ναι, ναι, ναι.
1: Λοιπόν, και όλα να είναι καλά και υγεία πάνω απ' όλα.
0: Να είστε καλά.
2: Γεια σου, Γιώργο.
0: Να είστε καλά. Πάμε διαφημίσεις και επανερχόμεθα.
3: Sports 94,3.
4: Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις. Επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι. Πληροφορίες και εγγραφές στα φροντιστήρια διακρότημα σε όλη την Ελλάδα και στο διαδικτυακό φροντιστήριο διακρότημα at home.
5: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
6: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
5: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
7: Ληστεία, το πορτοφόλι σου.
8: Πέσαμε σε Krav Maga, Magam.
9: Έτσι.
10: Μείνε άνθρωπος.
11: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
10: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λυκούδη 11. Άνω Πατήσια. 211-4030-268. fcfkravmaga.gr.
12: Θέλω κι εγώ.
10: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
13: Χτίζεις, ανακαινίζεις, εκτελείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Πρώτο μέλημά σου είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις. Συμβάλλουμε στην κυκλική οικονομία, δημιουργώντας δευτερογενή δομικά υλικά.
14: Η Σάνκε, το μεγαλύτερο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικής εμβέλειας με πάνω από 100 συνεργαζόμενες μονάδες επεξεργασίας και περισσότερους από 1.000 συλλέκτες μεταφορής. Εγκεκριμένο από τον ΕΟΑΝ. Περισσότερα στο www.sanke.gr.
15: Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σαρί. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σαρί. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
9: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελ Αλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-27-13-682 και 699-77-11-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
11: Φαινόμενα υψηλής παραδοξότητας. Στις 20 Σεπτέμβρη, η Γκρούφων και η Ρενζό διοργανώνουν το πρώτο συνέδριο για το παράδοξο, τα UFO και τα ανεξήγητα φαινόμενα. 13 ομιλητές θα σας λύσουν απορίες, απαντήσουν σε ερωτήσεις σας και θα εξηγήσουν πολλά για τα παραπάνω φαινόμενα. 20 Σεπτέμβρη, ώρα 9 το πρωί, μέχρι τις 7 το απόγευμα, στον κινηματογράφο Studio, στην πλατεία Αμερικής, οδός Σταυροπούλου 33. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com με τη λέξη φαινόμενα. Κρατήσεις στο τηλέφωνο 6945-888-444.
12: 94,3 Interveten Ελλάδα Sports.
0: Επανερχόμαστε πολύ γρήγορα γιατί έχουμε γραμμές. Σας ακούμε.
16: Χαίρετε.
0: Ακούμε.
16: Παρόλο που δεν έχετε την ανάγκη κάποιος να συνηγορήσει υπέρ σας, για την αποκατάσταση της αλήθειας θα σας πω το εξής. Πάνω σε αυτό το θέμα που είπατε για τους φιλοξενούμενους να δηλώσουν γήπεδο την έδρα του αντιπάλου.
0: Ναι, ναι.
16: Και θα σας πω τέσσερις περιπτώσεις που μπορεί να υπάρχει και άλλη μία πέμπτη. Στις τρεις είναι πρωταγωνιστής ο Ολυμπιακός. Μάλλον σε τέσσερις είναι πρωταγωνιστής ο Ολυμπιακός. Το 1990 ο Αθηναϊκός με ομόφωνη απόφαση αποφάσισε να παίξει τα παιχνίδια του ως γηπεδούχος στο ΑΟΚΑ, στο ΟΑΚΑ και με τον Παναθηναϊκό και με τον Ολυμπιακό.
0: Ναι.
16: Το 2001 ο Ακράτητος ως γηπεδούχος δέχτηκε να παίξει στο ΟΑΚΑ με τον Ολυμπιακό, που ο Ολυμπιακός είχε έδρα το ΟΑΚΑ. Το 2003-2004 η Χαλκιδόνα με τον Ολυμπιακό έπαιξε στη Ριζούπολη με ομόφωνη απόφαση πάλι της Χαλκιδόνας υπό τον όρο ότι σε όλα αυτά τα παιχνίδια η γηπεδούχος ομάδα που ήταν δηλαδή η μικρή θα έπαιρνε τις πράξεις των αγώνων.
0: Nice.
16: Και ενδέχεται να υπάρχει αυτό αν το γνωρίζετε ή αν το γνωρίζει κάποιος άλλος φίλαθλος. Το παιχνίδι Ολυμπιακός Βέρεια ήταν γηπεδούχος η Βέρεια, ήταν ευθεία στα Ραγίνη ο Ολυμπιακός και πάρει το πρωτάθλημα και μάλιστα είχαμε χάσει νομίζω είναι δύο μέρες.
0: Ναι και έγινε, και έγινε στο γήπεδο του Ολυμπιακού.
16: Μπράβο, οπότε να μην λέει τώρα αυτό το πήρα γιατί...
0: Εμείς αγαπητέ μου, αγαπητέ μου φίλε, αγαπητέ μου φίλε, εμείς λέμε για καθαρά οικονομικούς λόγους.
16: Ακριβώς.
0: Δεν λέμε μια ομάδα είτε παίξει στο γήπεδο που είναι ξένο το γήπεδο αυτό για αυτήν, είτε παίξει στο αντιπάλου, ένα και το αυτό είναι. Έτσι και αλλιώς την ποσότητα των εισιτηρίων την ελέγχει ο γηπεδούχος που θα πάνε τα εισιτήρια. Άρα λοιπόν είναι δικαίωμά της στο γήπεδο αυτό που θα της δώσει
16: να
0: δώσει τα εισιτήρια όπου θέλει. Επίσης λοιπόν, υπάρχει ένα άλλο σοβαρό γεγονός. Εάν αυτή τη στιγμή έδινε εισιτήρια στην, ουσιαστικά εκεί στη, στη Νίκαια και
16: μπορεί
0: να είχαμε και τέτοια, γιατί εκεί στη Νίκαια όπως ξέρετε ολυμπιοκρατείται η περιοχή.
16: Σωστά.
0: Φαντάζεστε τώρα και αυτό το γεγονός στα στενά
16: εγώ εκεί πέρα. Φαντάζομαι, γι' αυτό πήρα τηλέφωνο και ένα πράγμα που θα ήθελα να πω κύριε.
0: Εδώ γινόταν ο αγώνας της προοδευτικής με τον Ιωνικό και γινόντουσαν
2: αίμα και άμμος. Έτσι.
0: Φανταστείτε αυτό, τώρα.
16: Αυτό λοιπόν που πρέπει να παρατηρήσουμε είναι αυτό που κάνει ο κύριος Μπέος στο Βόλο. Πρώτον, είναι πολύ αξιαγάπητος από τον κόσμο εκεί, γιατί δίνει σε όλες τις μεγάλες ομάδες στήρια. Αράζουν στο Βόλο, πίνε τα τσιπουράκια τους, κάνε την εκδρομή τους, αφήνε λεφτά στην πόλη του Βόλου και συνάμα γεμίζει και με 15, 16, 17 χιλιάδες φιλοξενούμενους. Λέτε να είναι τόσο βλάκας ο κύριος Μπέος.
0: Ο κύριος Μπέος είναι, το βλέπει επιχειρηματικά.
16: Ακριβώς.
0: Για ένα διήμερο γεμίζουν τα μαγαζιά του Βόλου. Οι μαγαζάτορες πίνουν νερό στο όνομά του και δεύτερον κάνει και έσοδα. Ο Βόλος, ο νουπουσού Βόλος δεν έχει φιλάθλους. για τους γνωστούς λόγους. Σαμποτάρουν οι φύλαθλοι του Βόλου τον Μπέο, οι φύλαθλοι. Αλλά οι επιχειρηματίες πίνουν νερό στο όνομά του. Ξέρετε τι είναι να μαζεύονται 15 και 20 χιλιάδες.
2: Σας ευχαριστούμε πολύ. Σας ευχαριστούμε για την παρέμβαση. Ήταν
0: πάμε,
2: πολύ,
0: πάμε παρακάτω.
2: Πολύ στάδιο. Χρήσιμη
0: να είστε καλά, να είστε καλά. Ακούμε, σας ακούω.
17: Καλησπέρα σας.
0: Ναι.
17: Ανδρέας λέγομαι, συγχαρητήρια για την εκπομπή σας, συγχαρητήρια για την υπομονή που έχετε για τους φιλάθλους που κάθε μέρα ακούτε. Ήθελα μόνο μια παρατήρηση να κάνω. Εσείς είστε επαγγελματίες και πρέπει όταν κάποιος φιλάθλος από εμάς που είμαστε ερεστέχνες του είδους παίρνουμε και λέμε οτιδήποτε, θα πρέπει εσείς να μπορείτε να το διορθώνετε. Mm-hmm. Ένα ο πολυαθλητικός λοιπόν που πήρε προηγουμένως mm-hmm. και αυτό το πολυαθλητικός που το έχουν αναπαραγάγει και δημοσιογράφει την κρατική τηλεόραση ότι ο Ολυμπιακός έχει τους περισσότερους τίτλους μπορεί και παγκοσμίως. Είναι πολύ εύκολο.
0: Όχι, το συγγνώμη, συγχωρέστε με, το πολυαθλητικός δεν πηγαίνει στους τίτλους. Πηγαίνει στα αθλήματα.
17: Το πηγαίνει στα αθλήματα. Ναι. Ότι έχει τους περισσότερους τίτλους.
0: Όχι τίτλους, έχει τα περισσότερα αθλήματα.
17: Τα αθλήματα.
0: Τα οποία δεν έχει άλλη ομάδα.
17: Αν δεν είναι άνθρωποι αυτοί που να ξέρουν μόνο το κουπάκι το παλιό του ραδιοφώνου να ανοίγουν, αν μπουν στο AI θα δουν ότι η Μπαρτσελόνα είναι αυτή που έχει τους περισσότερους. Πολύ εύκολα, με μια απλή κίνηση. Σήμερα αυτά δηλαδή μην αναπαραγάγουν. Και του λέει, και να πούμε για τους περισσότερους τίτλους, πολύ σύντομος θα είμαι, έτσι.
0: Ναι, ναι.
17: Πόσους τίτλους έχει στο, πώς είναι στο handball Ολυμπιακός. Πόσους τίτλους έχει, γιατί έχουν μετρήσει και αυτούς μέσα στους 347.
0: Λοιπόν, 349 είναι λένε, 349.
17: Καμιά δεκαπενταριά στο handball. Πιστεύω τόσους, ε.
0: Όχι, δεν νομίζω, δεν νομίζω ότι είναι τόσο στο handball. Πολύ λιγότερο.
17: Γιατί ο Ολυμπιακός αγόρασε τον Ξινή.
0: Ναι,
17: τους είχε ο Ξινής, η ομάδα του Ολυμπιακού.
0: Όχι, κάνετε λάθος. Του Ξινή οι τίτλοι δεν συμπεριλαμβάνονται στο...
17: Ευχαριστώ. Θα το διασταυρώσετε. Ούτε στο γυναικείο μπάσκετ ο πολυαθλητικός που αγόρασε κάποια άλλη ομάδα. Γιατί αυτός είναι ο πολυαθλητικός που πάει και βρίσκει σωματεία ξεπεσμένα ή για οποιοδήποτε λόγο και τα αγοράζει. Ενώ ο άλλος πολυαθλητικός είναι αυτός που χτίζει, αυτός που κάνει αθλήματα για αμαία, αυτός που πάει μπροστά στα αθλήματα. Και όπως τους απαντήσαμε στο μπάσκετ όλα αυτά τα χρόνια, ήρθε η ώρα μετά από 20 χρόνια που θα αποκτήσουμε και εμείς δικό μας γήπεδο, να δούνε ποιος είναι ο Παναθηναϊκός και πώς προχωράει μια ομάδα με το δικό της γήπεδο και όχι να σερνόμαστε στα κλουβιά που σερνόμαστε τόσα χρόνια. Οποιοσδήποτε παίχτης και να ήσουν και να ερχόσουν να παίξει ένα τέτοιο γήπεδο, μόνο που θα το
0: δεν ήταν κλουβί. Κοιτάξτε, το ΑΚΑ δεν ήταν κλουβί.
17: Το
0: ηλεφόρο Αλεξάνδρας ήταν η επιθυμία του ίδιου του Παναθηναϊκού. Δεν τον πήγε με το ζόρι κανείς τον Παναθηναϊκό. Θα μπορούσε να ήταν στο ΑΚΑ. Δεν ήθελε στο ΑΚΑ. Όπως και η ΑΕΚ.
17: Ναι, θα μπορούσαμε να είμαστε στο ΑΚΑ, αλλά και εγώ ήμουν υπέρ της ιδέας. Το ΑΚΑ να έχει ο Παναθηναϊκός, γιατί δεν πρέπει ένα τέτοιο γήπεδο να το αφήνουμε να πηγαίνει χαμένο. Μπορούσαν να γίνουν τα έργα και στο Βοτανικό να γινόντουσαν κάποια άλλα έργα για άλλους λόγους. Ναι. Τέλος πάντων, έγινε αυτό που έγινε. Λέω ότι ο Παναθηναϊκός με επιλογή του αγωνιζόταν στη Λεωφόρο, έτσι γιατί τότε με κάποιες διαδικασίες που εσείς τις ξέρετε καλύτερα για τις επαγγελματίες, με ποιες διαδικασίες έκανε ο Ολυμπιακός γήπεδο και δεν έκανε κάποια άλλη ομάδα.
0: Με τις ίδιες διαδικασίες που έκανε γήπεδο η ΑΕΚ, ναι. Με τις ίδιες διαδικασίες που έκανε γήπεδο ο Παναθηναϊκός. Ακριβώς τις ίδιες διαδικασίες.
17: Ήταν το 2004, ήταν για τους Ολυμπιακούς αγώνες,
0: ναι.
17: Και ήταν το ήταν να γίνει της ΑΕΚ το γήπεδο. Εγώ δεν είμαι ΑΕΚ, ήταν η Νέα Φιλαδέλφια να γίνει. Και με τα κρατικά, τα γνωστά κόκαλες, κυβερνήσεις Πασό κτλ. Έγινε το Καραϊσκάκι. Εντάξει, ο Βαρδινογιάννης έξω από όλα αυτά, γιατί το μόνο που κοίταζε ήταν οι δουλειές του και καλά έκανε ο άνθρωπος. Δεν είχε ανάγκη τίποτα άλλο. Κοίταζε τις δουλειές του, μας άφησε εμάς 30 χρόνια χωρίς γήπεδο. 30 χρόνια να σερβόμαστε στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας και να ντρέπεσαι να μπεις μέσα, να ντρέπεσαι να πας στις τουαλέτες. Και σας ρωτάω, ποιος παίχτης θα ήσταν εσείς παίχτης, ένας παίχτης ευγνωσμένης αξίας. Θα πηγαίνατε και απέναντι και σου δείχναν να παίξει τηλεοφόρο. Και θα έλεγε: πού ήρθα, ρε φίλε, εδώ πέρα. Πού ήρθα να παίξω. πού ήρθατε, τι το κοσμικό.
0: Ναι, ξαναλέω όμως ότι δεν ήταν απόφαση ούτε του Ολυμπιακού, ούτε της ΑΕΚ, ούτε των κυβερνώντων να παίξει ο Παναθηναϊκός στη Λεωφόρο. Ήταν καθαρή απόφαση της διοίκησης που έφτασε στο έσχατο σημείο. Στο έσχατο σημείο να παίρνει κουβάδες με πράσινα χρώματα και να ζητάει από τους κατάντια, δηλαδή να ζητάει από τους φιλάδρους να βάψουν το γήπεδο.
17: Επειδή ο κύριος ήταν περήφανος που ήταν Ολυμπιακός και καλά κάνει, και έτσι πρέπει να είναι.
0: Όλοι πρέπει να είναι περήφανοι για την ομάδα τους.
17: Ξέρετε, αν είσαι μια μικρή ομάδα, εγώ ήμουν και ατρόμητος του Περιστεριού. Ναι. Δεν είχε η ομάδα μου τίτλους, δεν την υποστηρίζω, δεν την αγαπάω. Το ίδιο γίνεται παντού.
0: Μα υπάρχει ατρόμητος Περιστεριού.
17: Ναι, αυτό που έγινε τώρα.
0: Μα δεν υπάρχει. Όπως δεν υπάρχει ατρόμητος Πειραιός, όπως δεν υπάρχει. Ο ατρόμητος Περιστεριού είναι η παλιά Χαλκιδόνα. Δυστυχώς.
17: Ναι.
0: Δυστυχώς, γιατί όλοι αυτοί που είχαν τον ατρόμητο Περιστεριού την κατάλληλη στιγμή την έκαναν.
17: Ναι, μας τα έχουν φορτάξει.
0: Όπως την έκαναν με τον Εθνικό, όπως την έκαναν με τον Ηρακλή. Ο Ηρακλής είναι ο Ηρακλής.
17: Όχι, αυτό είναι.
0: Τι να πω, η Κηφισιά είναι η Κηφισιά.
17: Αυτή δεν την ήξερα από την αλήθεια.
0: Μα γι' αυτό
17: δεν
0: λέω.
17: Η ΑΕΚ
0: είναι η παλιά ΑΕΚ.
17: Όχι, είναι και νέα ΑΕΚ. Αυτή είναι καθαρή στιγμή. Απλώς θέλω σαν.
0: Αλλά απλώς το όνομα που κουβαλάει κάθε ομάδα, το όνομα κερδίζει.
17: Λοιπόν, εγώ σαν Παναθηναϊκός είμαι για την ομάδα μου περήφανος που δεν έχει κάνει.
0: Και καλά κάνετε.
17: Από τα σαλόνια της Β και της Γ εθνικής κατηγορίας που κάναν κάποια άλλες ομάδες πολυαθλητικές και πήγαν εκεί και παίζαν σε κάτι τέτοια, σε κάτι δεν ξέρω εγώ που πήγαν και παίζαν μπάσκετ για να κρυφτούν. Εγώ δεν έχω κάνει τέτοιες βόλτες. Έφαγα 16 χρόνια χωρίς τίτλο.
0: Ναι.
17: Εκεί πέρα
0: θα μπορούσες να...
17: και έρχομαι.
0: Θα μπορούσες να ήσουν στη Β' Εθνική. Μην το ξεχνάς αυτό το πράγμα.
17: Δεν
0: και
17: ήμουν,
0: μην το ξεχνάς.
17: Δεν ήμουν.
0: Δεν πήγες γιατί κάποιοι αποφάσισαν μέσα σε ένα γραφείο. Όχι γιατί αποφάσισαν σε ένα γραφείο. Εγώ αν ήμουν Παναθηναϊκός δεν θα το έλεγα ποτέ ότι δεν πήγα στη Β' Εθνική ή δεν πήγα σε καμία. Για να πικάρω π.χ. την ΑΕΚ που πήγε στη Β' Εθνική.
17: Τι να κάνουμε αφού πήγε, εκείνη
0: πήγε για χρέη γιατί ο πρόεδρος της δεν ήθελε να πληρώσει τα χρέη. Εσύ θα πήγαινες. Εσύ θα πήγαινες για δωροδοκία.
17: Α, τότε για το επιβαρδινό Γιάννη.
0: Βέβαια, ασφαλώς.
17: Αυτό έχει παραγραφεί το αδίκημα.
0: Άστο το παραγραφεί.
17: Αυτό ήταν, δεν είχε παραγραφεί. Εγώ νομίζω ότι έλεγε για τώρα, ότι λέγατε για τώρα.
0: Όχι, λέω. Θα πήγαινε στη Β' Εθνική. Όπως και τώρα, εάν ο Λαφούζος δεν το γύριζε ανάποδα, θα πήγαινε Β' Εθνική. Αν δεν αναλάβανε.
17: Ο Παναθηναϊκός είναι. Οι άλλοι πήγαν όμως.
0: Ο Παναθηναϊκός είναι.
17: Εγώ είμαι Παναθηναϊκός και δεν πήγα.
0: Ναι.
17: Οι άλλοι πήγαν.
0: Εσύ κινδύνευσες δύο. Αυτό σου λέει, κινδύνευσες δύο φορές.
17: Έκανε βόλτες δύο χρόνια ήταν στο μπάσκετ. Πόσα χρόνια
0: ναι,
17: ήταν.
0: Εσύ κινδύνευσε. Ο Ολυμπιακός πήγε στη Β' Εθνική και δεν πήγε για χρέη.
17: Δεν πήγε στη Β' Εθνική.
0: Δεν πήγε για χρέη.
17: Τι να μου πούνε τώρα οι
0: Δεν πήγε για χρέη. Δεν πήγε για χρέη.
17: Δεν
0: μπορείς να το. Αυτό είναι κακό να το. Πήγε για άλλο λόγο. Πήγε απέναντι στον κανονισμό που έλεγε ότι δεν συμμετέχω, δεν παίζω και αναγκαστικά υποβιβάζεσαι. Γιατί είχε πρόβλημα με το κομμάτι της διαιτησίας.
17: Δεν αφισβητώ αυτά που λέτε.
0: Καλό θα είναι για να μην οξύνουμε κάποιους Ολυμπιακούς με Παναθηναϊκούς.
17: Όχι,
0: όλες οι ομάδες έχουν δικαίωμα να μην εφαρμόσουν τον κανονισμό και να πάνε στη Β' Εθνική ή στη Γ'. Η ΑΕΚ προτίμησε να πάει σχεδόν στο ερασιτεχνικό. Έπαιζε κάποτε από το σαλόνι, έπαιζε στην Αλάνα.
17: Εσείς δεν ξέρω τι ομάδα είστε και ούτε είναι και το. Εσείς είστε επαγγελματίας. Εσείς θα ήσασταν υπερήφανος η ομάδα να έχει πάει στη Γάμα Εθνική για τον οποιοδήποτε λόγο.
0: Για
17: τον οποιοδήποτε λόγο.
0: Όχι,
17: γιατί
0: θα σας εξηγήσω.
17: Γιατί χρώσταγε.
0: Θα σας εξηγήσω. Για χρέη δεν θα έσκαγα. Θα έσκαγα για οτιδήποτε άλλο εκτός από χρέη. Εκτός από χρέη. Όταν έχεις χρέη και πας έγινε μια επιχείρηση. Ο κανονισμός έλεγε ότι εφόσον δεν πληρώσεις τα χρέη σου, πας εκεί.
17: Ναι.
0: Είναι ο κανονισμός. Ναι. Θα έσκαγα εάν έπιανε την ομάδα μου και πήγαινα στη Β' Εθνική για λόγους δωροδοκίας, για λόγους άλλους εκτός από χρέη ή παραβίαση κανονισμού που δεν έχει σχέση με δωροδοκία.
17: Είναι ο καθένας όπως το βλέπει.
0: Εγώ μπορεί να κάνω λάθος.
17: Δεν θα ήμουν υπερήφανος. Έρχεται ο Αγγλής, μου λέει, και πήρα προτάσμα και του λέω πώς ήταν. Για πες μου στην Γ' Εθνική, γιατί δεν έχω πάει να δωρεθεί.
18: Εντάξει,
17: τι να κάνω τώρα.
18: Εντάξει.
17: Γι' αυτό είμαι Παναθηναϊκός.
0: Ναι,
17: λοιπόν, τέλος πάντων. Σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
0: Να είστε καλά.
17: Συγγνώμη, αν μίλησα.
0: Δεν πειράζει. Καλά κάνετε. Εφόσον είστε ευγενείς, η ευγένεια κερδίζει.
17: Εντάξει, να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ.
18: Και εμείς ευχαριστούμε, Αντρέα. Και εμείς ευχαριστούμε. Να είστε καλά.
0: Έχουμε να πούμε ότι ο Ολυμπιακός ήρθε σε συμφωνία με τη Samsunspor για την απόκτηση του Μάριους Μαουντιλατζή. Είναι Αφρικάνος φορ, 28 ετών, με 9 εκατομμύρια το ποσό της μεταγραφής.
18: Καλό
0: μόλις
18: ρίσκος.
0: Τώρα ανακοινώθηκε.
18: Καλό
0: ο
18: ρίσκος.
0: Φορ από τη Samsunspor.
18: Δήμο, μου γεννήθηκε ένα ερώτημα και θέλω να το απευθύνω στους ακροατές μας σχετικά με όσα ακούστηκαν από όσους βγήκαν στον αέρα. Ποιος σύλλογος σήμερα στην Ελλάδα, ποιος σύλλογος συντηρεί τα περισσότερα αθλήματα? Αυτό το ερώτημα απευθύνεται στους ακροατές μας. Ποιος σύλλογος συντηρεί τα περισσότερα αθλήματα στην Ελλάδα σήμερα? Έτσι για να είμαστε και πιο κοντά
0: ποιος
18: στην
0: Γιώργο?
18: Πραγματικότητα. Όχι, το ερώτημα απευθύνεται στους ακροατές μας.
0: Ναι. Λοιπόν, πάμε λοιπόν, έχουμε ακροατή, πάμε σε ένα τον επόμενο. Παρακαλώ.
19: Ναι, γεια σας.
0: Σας ακούμε.
19: Γιώργος λέγομαι. Ήθελα να απαντήσω στα ερωτήματα αυτά που έθεσε ο κύριος Καραμπεσίνης.
0: Ναι.
19: Τα έχω πει επανειλημμένος και στο παρελθόν, θα τα λέω εφόρου ζωής.
0: Ναι, ναι.
19: Λοιπόν, τα περισσότερα αθλήματα από ανέκαθεν τα έχει ο Παναθηναϊκός. Κάποτε στην εφημερίδα Derby γύρω στο 2013 δημοσιεύθηκαν όλοι αυτοί οι τίτλοι και τα λοιπά. Που έδειξαν ότι ο Παναθηναϊκός είναι ο μεγαλύτερος παγκόσμιος σύλλογος, παγκόσμια στον κόσμο, όλο πρώτος σε τίτλους, σε αθλήματα κτλ. Θέλω να ρωτήσω το εξής. Τι σημαίνει πολύ αθλητικός σύλλογος, για πείτε μου, αυτός που έχει πολλά αθλήματα, έτσι δεν είναι, κάνω λάθος?
0: Διατηρεί πολλά αθλήματα.
19: Ακριβώς. Αυτή τη στιγμή διατηρεί 52 ή 53 αθλήματα, κάπου εκεί. Ο δεύτερος αυτή τη στιγμή απασχολεί, έχει μάλλον γύρω στα 22-23, κάπου εκεί.
0: Για ποιον λέτε, ο πρώτος, ποιον εννοείται πρώτο?
19: Πρώτος είναι ο Παναθηναϊκός. Ανέκαθεν σας το λέω. Λοιπόν, άρα λοιπόν ο μεγαλύτερος πολυαθλητικός σύλλογος είναι ο Παναθηναϊκός. Είναι πολύ απλό αυτό. Υπάρχουν και βιβλία σχετικά και όλα αυτά τα σχετικά.
0: Εγώ νομίζω δεν είναι έτσι, αλλά το αποδέχομαι.
19: Το λέτε, ότι δεν έχει τα περισσότερα τμήματα.
0: Νομίζω όχι.
19: Ναι, εγώ σας λέω με βεβαιότητα ότι τα έχει.
0: Εντάξει.
19: Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Κοιτάξτε το λίγο παντού όπου θέλετε.
0: Θα το δούμε. Θα το δούμε. Δεν είμαστε αλάθητοι.
19: Απαριθμεί γύρω στους 2.000 τίτλους. Είναι το μεγαλύτερο πολυαθλητικό σωματείο στον κόσμο. Δυστυχώς αυτό το κοτέτσι, αυτό το, πώς το λέμε, αυτό το κλουβί ας πούμε και τα λοιπά, ήταν κυψέλη.
0: Ναι, τους 2.000 τίτλους πώς τους βγάλατε?
19: Από παλιά.
0: Πώς τους βγάλατε τους 2.000 τίτλους?
19: Κοιτάξτε, υπάρχει ένα βιβλίο το οποίο τα λέει αυτά. Και χιλιάδες τίτλοι. Υπάρχει. Μπορείτε να το δείτε και στο ίντερνετ. Πατήστε και χιλιάδες τίτλοι, θα το δείτε.
0: Λέτε φιλικά, σε φιλικούς αγώνες και στους
19: νέους? Όχι, δεν είναι φιλικούς. Γράφει στην αρχή, ακούστε με λίγο, στην αρχή, στην εισαγωγή.
0: Γιατί νομίζω ότι κάνετε λάθος. Νομίζω ότι κάνετε λάθος. Όχι, δεν το έχετε διαβάσει.
19: Εγώ το έχω διαβάσει το βιβλίο, λοιπόν, ακούστε λίγο. Στην αρχή λέει ότι η τίτλη, αυτό το βιβλίο βγήκε γύρω στο 2004 και διαχωρίζει τους τίτλους αυτούς από τα τουρνουά με τους επίσημους τίτλους. Η επίσημη τίτλη ήταν γύρω στους 1450 τότε. Έκτοτε ο Παναθηναϊκός, αυτή τη στιγμή που συζητάμε, κερδίζει κάθε χρόνο γύρω στους 50 τίτλους, ο δεύτερος γύρω στους 25, κάπου εκεί. Δηλαδή ανοίγει η ψαλίδα, καταλάβατε.
0: Σε τι κερδίζει, μπορείτε, για να μου λέτε ότι κερδίζει 50 τίτλους? Κοιτάξτε, μου είπατε ότι έχει 52 αθλήματα και μου λέτε ότι κερδίζει 50 τίτλους. Δηλαδή μου λέτε ότι χάνει μόνο 2 τίτλους.
19: Ακούστε να δείτε.
0: Έτσι μου λέτε.
19: Κάποιο λάθος κάνετε.
0: Μου είπατε 52 αθλήματα έχει. Ναι. Έτσι, μου είπατε.
19: Ναι, ναι.
0: Μάλιστα.
2: Στο Στίβο μπορεί να πάρει 10 τίτλους αν έχει 10 πρωτιές.
19: Όχι, ακούστε κύριε Καραμπεσίνη.
2: Ναι.
19: Σε ένα τίτλο στο ποδόσφαιρο
2: Πανελλήνιες,
19: μπορεί να πάρει,
2: είναι 10
19: πρωτιές. Το πρωτάθλημα. Έτσι,
0: δεν νομίζω ότι μετράνε.
19: Υπάρχουν και εκεί αυτά τα πράγματα.
2: Ναι, μετράνε,
19: δεν είναι μόνο σήμαντος 52 τμήματα, το ανώτερο, το μάξιμο είναι 52 τίτλοι.
0: Ναι, ναι.
19: Καταλάβατε.
0: Όχι, να διαχωρίσουμε. Προσέξτε, προσέξτε. Να διαχωρίσουμε. Λέει ο κύριος Καραμπεσίνης ότι στο Στίβο μπορεί να πάρει τρεις πρωτιές.
2: Πανελλήνια.
0: Δεν νομίζω, εμείς δεν μιλάμε για τέτοιους τίτλους. Εμείς μιλάμε για τίτλους που έχουν πρωτάθλημα, κύπελο.
19: Άρα μιλάμε για 5 αθλήματα. Ποδόσφαιρο, μπάσκετ, χαντμπολ, βόλεϊ και πόλο. Τίποτα άλλο δεν μιλάμε.
0: Βόλεϊ γυναίκα. Όχι, γιατί...
19: Μα αυτά γίνονται η σύγκριση, κύριε. Δεν γίνονται από τα πολλή αθλήματα. Γίνονται σε 5 αθλήματα.
0: Ναι. Αλλά όταν μιλάμε για τίτλους, θα μιλάμε για τους τίτλους που εμπεριέχουν πρωταθλητή, κυπελούχο. Έτσι. Τουλάχιστον εγώ τι πιστεύω.
19: Ναι,
0: έτσι, εσείς μπορεί να πιστεύετε κάτι άλλο.
19: Ναι, ναι.
0: Οι τίτλοι είναι αυτοί. Τίτλος δεν είναι το μετάλλιο, το μετάλλιο που κρεμάει.
19: Πολυαθλητικό σύλλογο σημαίνει αυτός ο οποίος έχει πολλά αθλήματα. Διαφωνούμε εδώ.
0: Όχι, γιατί να διαφωνήσουμε.
19: Αυτό λέω και εγώ.
0: Γιατί να διαφωνήσουμε. Τι έχουμε.
19: Αυτό είναι το βασικό σημείο.
0: Εν πάση περιπτώσει, και πάλι σας λέω. Και πάλι σας
19: να
0: λέω
19: είμαστε καλά, να έχουμε
0: ότι,
19: την υγεία μας, κύριε.
0: Ότι άλλο αυτό που εννοείτε εσείς και άλλο αυτό που εννοώ εγώ. Γι' αυτό έχουμε τη διαφορά.
19: Εγώ ξέρω ότι πολυαθλητικός σύλλογος λέγεται αυτός που έχει πολλά αθλήματα.
0: Ναι, και πάλι σας λέω, και νομίζω και εγώ, η άποψή μου είναι ότι δεν έχει αυτή τη διαφορά που λέτε εσείς.
19: Εντάξει, ό,τι νομίζω.
0: Η άποψή μου. Σε επόμενη. Όχι, την Πέμπτη που έχουμε εκπομπή, την 5 με 6, θα σας έχω αναφορά να ακούσετε την εκπομπή και θα σας πω πόσα αθλήματα, ενεργά αθλήματα έχει η κάθε ομάδα, ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός, η ΑΕΚ, ο Απόλλωνας, η Βουλιαγμένη. Γιατί υπάρχουν πολλοί. Ο Εθνικός, υπάρχουν πολλοί σύλλογοι που έχουν και άλλα τεχνικά. Πάρα πολλά αριστεχνικά αθλήματα.
19: Και ποιος έχει τους περισσότερους τίτλους, το βασικό, το βιβλίο.
0: Ναι, οι τίτλοι, βεβαίως, και οι τίτλοι πάντα θα...
19: Οι τίτλοι λέγονται στο βιβλίο και χιλιάδες τίτλοι.
0: Ναι.
19: Το έχετε διαβάσει.
0: Οι τίτλοι, εγώ δεν περιλαμβάνω σε τίτλους τα μετάλλια ή οτιδήποτε που έχει με Στίβο ή με έχει με...
19: Άρα τα αφαιρούμε όλα αυτά.
0: Βέβαια, ασφαλώς. Δεν είναι τίτλος. Το μετάλλιο δεν είναι τίτλος, κύριε.
19: Σε 5 αθλήματα πάμε.
0: Το μετάλλιο δεν είναι τίτλος.
19: Σε 5 αθλήματα.
0: Δεν
19: είναι όμως μόνο μετάλλια. Δεν είναι όμως μόνο μετάλλια. Είναι και άλλα πράγματα.
0: Τι είναι.
19: Και άλλα πράγματα.
0: Τι είναι.
19: Ναι, είναι και άλλα πράγματα.
0: Καλώς. Έγινε. Να είστε καλά. Έχουμε γραμμή. Λοιπόν, είμαστε 10 λεπτά πριν από τις 6. Σε 3-4 λεπτά περίπου θα ολοκληρώσουμε. 6 ώρα θα παρακολουθήσετε το Σάκη Μπουσδούνη Sports On Air Live. Είμαστε στα μέσα περίπου του Σεπτέμβρη. Την Κυριακή, Σάββατο και Κυριακή, έχουμε αγώνες πρωταθλήματος. Αύριο έχουμε τον αγώνα Ολυμπιακός Γαγελόνια στο στάδιο Καραϊσκάκη, στο γήπεδο μάλλον Καραϊσκάκη, σε περιγραφή Θέμη Παλιούρα. Και την Κυριακή, το Σάββατο και την Κυριακή, έχουμε τους αγώνες του πρωταθλήματος, γιατί μετά από τους αγώνες αυτούς θα υπάρξει διακοπή στο πρωτάθλημα. Περίπου είναι 3 εβδομάδες. Είναι η ευκαιρία να συνταχτούν οι ομάδες και ειδικότερα ο Ολυμπιακός, που με την αλλαγή προπονητού, με τους παίκτες που φέρνει, με την ποσότητα των παικτών που είναι καινούργοι, έχει μια ευκαιρία να ανασυνταχθεί και να παρουσιάσει κάτι καλύτερο. Πιστεύω ότι ο Ολυμπιακός χρειάζεται αρκετό χρόνο για να φτιάξει κάτι και να παρουσιάσει. Βέβαια, οι φίλαθλοι και οι οπαδοί του Ολυμπιακού είναι ανυπόμονοι και αυτή η ανυπομονησία πολλές φορές οδηγεί σε λάθος αποτελέσματα, σε κακά αποτελέσματα, γιατί δεν μπορείς και να φτιάχνεις και να νικάς. Δεν μπορείς συγχρόνως. Είναι αυτό που έχει τώρα η ΑΕΚ. Έχει τη δυσκολία του Champions League και του πρωταθλήματος.
2: Είπαμε και πρωτήτερα, Δήμα, ότι ο Ολυμπιακός, η συγκεκριμένη αυτή ομάδα, έχει όλες τις προϋποθέσεις να επανέλθει σε κανονικούς ρυθμούς. Και ποιες είναι οι βασικές προϋποθέσεις? Έχει παίχτες με ποιότητα.
18: έχει στιβαρή διοίκηση. Έχει στιβαρή διοίκηση, είτε το θέλουμε είτε δεν το θέλουμε. Και έχει και εκατομμύρια φιλάθλους.
0: Και γήπεδο δικό του.
18: Και γήπεδο δικό
0: του. Γήπεδο
18: λοιπόν,
0: δικό
18: αυτές οι και βεβαίως αυτή η ομάδα πρέπει να το παραδεχτούμε, έχει και ένα συγκεκριμένο DNA. Έχει το DNA του νικητή. Το έχει αυτό. Το φέρνει, το κουβαλάει.
0: Το κουβαλάει.
18: Αυτό είναι.
0: Κοιτάξτε, φέτος Γιώργο είναι τελείως διαφορετικά τα πράγματα. Αποφάσισε επιτέλους για πρώτη φορά ο Παναθηναϊκός να κάνει την υπέρβαση. Γιατί μέχρι τώρα δεν είχε κάνει την υπέρβαση. Και αυτό είναι προς καλό όλων των ομάδων. Φυσικά. Δεν είναι μόνο υπέρ του Παναθηναϊκού. Δεν ξέρουμε στο τέλος ποιος θα είναι ο πρωταθλητής. Αλλά και μόνο που υπάρχει η αμφισβήτηση της πρωταθλήτριας, της νύχτας πρωταθλήτριας και του επίδοξου πρωταθλητή του Ολυμπιακού, αυτό κάνει το πρωτάθλημα καλύτερο.
18: Το κάνει ανταγωνιστικό. Το διώχνει λίγο από τα Βαλκάνια, το πάει λίγο παραπέρα προς την Ευρώπη.
0: Και έχουμε την ευκαιρία να δούμε καλύτερους αγώνες, να δούμε καλύτερους παίχτες.
18: Ως τέτοιο θα προσελκύσει και καλύτερους παίχτες.
0: Θα προσελκύσει και καλύτερους χορηγούς, με αποτέλεσμα να ανέβουνε. Να ανέβουν και τα έσοδα των ομάδων, άρα λοιπόν και του χρόνου να κάνουμε καλύτερες
18: υποδομές.
0: Επίσης να ανέβουν οι ομάδες και στην Ευρώπη, άρα λοιπόν να βγαίνουν πιο πολλές ομάδες και σε καλύτερες θέσεις στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Οπότε όλα προς καλό γίνονται. Σε αυτό το σημείο, φίλες και φίλοι, φτάσαμε στο τέλος. Ευχαριστώ τον Γιώργο Καραμπεσίνη. Ευχαριστώ όλους και όλες εσάς που μας παρακολουθήσατε με όποιες αδυναμίες, με όποια λάθη, με όποιες υπερβολές και με όποια παραπάνω
18: λόγια. Πάνω απ' όλα ευχαριστούμε τους ακροατές και όσους συμμετείχαν σε αυτή την εκπομπή. Τους ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά, να έχετε καλό απόγευμα και να είστε συντονισμένοι πάντα. Ιντερπέτερ Ελλάδα Sports 94,3.

0: 94,3. Ιντερβέτεν. Ελλάδα Sports.
1: Goal! Το I Love Σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
2: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
3: Τι έφτιαξα.
2: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
4: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνιο.
2: Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα. Η ηλιακή θερμοσύπονη Skalpak είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Skalpak φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Skalpak για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Skalpak. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
5: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
6: Να πάω για Νάνι. Νάνι, νο. Με τέτοια ισόρουχα δεν πας για Νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνινο. Πιζάμες, εσόρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνινο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον.
7: Για το μέλλον και την επαγγελματική μου σταδιοδρομία επιλέγω New York College.
8: Εμπιστεύομαι αυτούς που αποτελούν το στρατηγικό εταίρο του μεγαλύτερου κρατικού πανεπιστημίου της Αμερικής, του State University of New York, για 4 δεκαετίες. 38 σύγχρονες ειδικότητες και επιπλέον ισχυρές συνεργασίες με τα βρετανικά University of Greenwich και University of Greater Manchester. New York College. 40 χρόνια σταθερή η αξία. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr.
0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Καλησπέρα, είναι αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέτ Ελλάδα Sports 94,3. Ο Ολυμπιακός συμφώνησε με την Samsung Sport για την απόκτηση του Μάριους Μουαντιλμαντζή έναντι 9 εκατομμυρίων ευρώ σύμφωνα με τουρκικά δημοσιεύματα. Πρόστιμο ύψους 10.000 ευρώ επέβαλε ο ΔΕΑΒ στους ερυθρόλευκους για 80 σπασμένα καθίσματα στο Πανθεσσαλικό. Να είμαστε προσεκτικοί στην άμυνα και αποτελεσματικοί επιθετικά, δήλωσε για την αυριανή αναμέτρηση με την Αγγελόνια ο προπονητής των Πειραιωτών Ιμανόλ Αλγουαθίλ. Θέλουμε να πάρουμε την πρωτοβουλία αλλά και την ευθύνη για την νίκη χωρίς να στεκόμαστε τι είχε γίνει στο παρελθόν, ανέφερε ο Σαντιάγκο Έσε. Στην αποστολή του Παναθηναϊκού για την αυριανή αναμέτρηση κυπέλου με την Κηφισιά συμπεριλήφθηκε για πρώτη φορά ο Σαλάχ Εντίν. Εκτός έμειναν για λόγους ξεκούρασης η Λιβάη Γκαρσία, Φαντρόγκελεν και Ιρμάν Λούζα και ο τραυματίας Ταμπόρδα που υπέστη θλάση δευτέρου βαθμού στον προσαγωγό. Στην αναμέτρηση κυπέλου με τον Πανσεραϊκό επικεντρώνονται στην ΑΕΚ. Σε εκτεταμένο rotation θα προχωρήσει ο Μάρκο Νίκολιτς. Στην Εθνική Ονδούρας κλήθηκε ο Κέρβιν Αριάγα για τις προσεχείς υποχρεώσεις της στο Nations League της CONCACAF. Χωρίς τον ανέτοιμο Σιμών Μπάντζα, τον Παυλένκα για λόγους ξεκούρασης και τους τραυματίες Ντεσπότοφ, Λουσέ και Χατζηδιάκο, Μεϊτέ, Γιαννούλη, Σάρι και Τσάλοφ, θα ταξιδεύει το απόγευμα στην Αθήνα ο ΠΑΟΚ για το αυριανό παιχνίδι κυπέλου κόντρα στον Ατρόμητο. Ανατροπή στην υπόθεση του Σούταρ για τον Άρη με τον στόπερ της Rangers να είναι πολύ κοντά στους κίτρινους σύμφωνα με δημοσιεύματα από τη Σκωτία. Περισσότερα από 13.000 εισιτήρια έχουν διατεθεί εν ώψη της πρεμιέρας του Office στη League Face του Europa League κόντρα στη Hoffenheim την Πέμπτη στο Παγκρίτιο Στάδιο. Ο Ισπανός Χαβιέρ Ρόχα ορίστηκε να διευθύνει την αναμέτρηση. Συνέντευξη τύπου αναμένεται να παραχωρήσει αύριο στη Μία ο πρόεδρος της ΕΟΚ, Βαγγέλης Γιώγιος, ο οποίος αναμένεται να τοποθετηθεί για το ζήτημα που έχει προκύψει με την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού, την Εθνική Ομάδα, τη Διαιτησία και τον αριθμό των ξένων. Κάλυψη από το κανάλι της Ομοσπονδίας στο YouTube. Την Κυριακή 3 Ιανουαρίου θα διεξαχθεί το πρώτο ντέρμπι αιωνίων της Greek Basket League με τον Παναθηναϊκό να υποδείχνει τον Ολυμπιακό στο Telecom Center Athens. Το δεύτερο ντέρμπι θα πραγματοποιηθεί στις 28 Μαρτίου. Στις 3 Οκτωβρίου προγραμματίστηκε η έναρξη του πρωταθλήματος. Αλλαγές στο πρόγραμμα του τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος ανακοίνωσε ο Παναθηναϊκός Άκτορ. Ο αγώνας του Τριφυγιού με την Μπουργκ την Παρασκευή θα διεξαχθεί στις 9 και 4 και η αναμέτρηση του ΠΑΟΚ με την Παρτίζαν στις 5.30. Ο Προμηθέας επικράτησε 92-82 της Βιέννης και πήρε την πρόκριση στην επόμενη φάση των προκριματικών του BCL. Στη δεύτερη περίοδο, Κολοσσός Ρόδου, Κορφές 68-64. Στο Μόναχο και τη Βαρκελόνη θα διεξαχθούν οι τελικοί του Champions League της σεζόν 2028 και 2029 αντίστοιχα, όπως αποφάσισε η Εκτελεστική Επιτροπή της UEFA που συνεδρίασε στη Θεσσαλονίκη με αφορμή τους εορτασμούς των 100 χρονών της ΕΠΟ. Στο Βουκουρέστι και το Βελιγράδι θα γίνουν οι τελικοί του Europa League των ίδιων σεζόν και σε Τωρίνο και Βουδαπέστη αυτή του Conference League. Επίσης έγινε γνωστό ότι από τη σεζόν 2028-29 οι όμιλοι του Nations League θα είναι 3 και όχι 4 όπως ήταν μέχρι τώρα. Αρνητικά απάντησε στην πρόταση της Βαλένθια ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, σύμφωνα με ισπανικά δημοσιεύματα. Η Ρεάλ Μαδρίτης αντιμετωπίζει στις 10.30 εκτός έδρας στην Έλτσε για την έκτη αγωνιστική της Λα Λίγκα. Στις υπόλοιπες αναμετρήσεις, στις 8 Ράγιο Βαγεκάνο Εσπανιόλ και στις 9 Αλαβές Φαλένθια. Στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Βόλεϊ Ανδρών, η Ελλάδα προηγείται τη Σουηδία 2-0 σετ. Ήταν αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέτ Ελλάδα Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί εκπομπή Sports On Air Live με το Σάκη Μπουσδούνη.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

Sports On Air Live μέχρι και τις 9. Και σήμερα με όλη την αθλητική επικαιρότητα, με πλούσιο ρεπορτάζ και όχι μόνο. Σάκης Μπουσδούνης στο μικρόφωνο, Θανάσης Πουλόπουλος στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής. Η ΕΦ είναι στην οργάνωση της παραγωγής. Από όλους εμάς εδώ ευχές για ένα όμορφο απόγευμα Τρίτης. Τρίτη σήμερα, 15 Σεπτέμβριου του 2026. Να θυμίσω και τους τρόπους επικοινωνίας με την εκπομπή μας. Το Viber του σταθμού είναι το 6939-943-943. Δεύτερος τρόπος 698-45-21-821.

Σήμερα γιορτάζει ο Νικήτας. Χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν λοιπόν. Μας το λέει και η φίλη μας η Ματούλα. Χρόνια πολλά του Νικήτα σήμερα λέει. Χρόνια πολλά στους εορτάζοντες. Η Ματούλα από τη Νέα Φιλαδέλφια. Επίσης καλό απόγευμα στη Νίκελα και στην Ματίνα, εκεί στην όμορφη Λευκάδα. Καλό απόγευμα και στο φίλο το Στράτο, στην όμορφη Θεσσαλονίκη. Καλησπέρα Σάκη και καλή εκπομπή σε εσένα και στους συνεργάτες σου και σε όλη την παρέα που είναι συντονισμένοι στον Ιντερβέντεν Ελλάδα Sports 94,3. Καλησπέρα και καλή συνέχεια. Ευχαριστώ μας λέει η φίλη μας η Γεωργία από τα Μέγαρα. Γεια σου Γεωργία μου. Καλησπέρα Σάκη, καλησπέρα και σε όλο τον κόσμο. Πλούσιο ρεπορτάζ και πολλά σχόλια από τους εκλεκτούς reporters. Αναμένω και σήμερα, ευχαριστώ. Μας λέει η φίλη μας η Βίκη. Η Βίκη μου, σε ευχαριστούμε πολύ.

0: Λοιπόν, σήμερα δεν θα ξεκινήσουμε με αθλητικά. Θα παντρέψουμε λίγο τα αθλητικά, όπως το κάνουμε πολλές φορές. Θα συνομιλήσουμε με τον Ηλία Τσίπα, το καλό φίλο. Είναι δημοσιογράφος, είναι ραδιοφωνικός παραγωγός, Μέτρα την Πάτρα. Είναι ευρύτερα γνωστός ως δημιουργός και ιδιοκτήτης του Τσίπας Blog, ενός δημοφιλούς lifestyle και ειδησιογραφικού blog που επικεντρώνεται κυρίως στη νυχτερινή ζωή, τη διασκέδαση, τη μουσική βιομηχανία, καθώς και σε κοινωνικοπολιτικά σχόλια. Ηλία μου, καλησπέρα, καλώς ήρθες.
1: Γεια σου, Άγγι. Καλησπέρα, καλησπέρα και στους ακροατές και στις εκπομπές αλλά και του σταθμού.
0: Όλα καλά, πώς είσαι?
1: Εντάξει, όλα καλά, τρέξιμο. Δεν γίνεται διαφορετικά.
0: Δεν γίνεται διαφορετικά. Πάντως, είχαμε έτσι αρκετά θεματάκια έτσι, και μπορούμε να τα συζητήσουμε τις τελευταίες ημέρες. Βέβαια, αποκορύφωμα ήταν αυτό το πολύ δυσάρεστο με τη φυγή του δημοφιλούς Γιώργου Μαζονάκη. Δεν ξέρω εσένα οι κεραίες ότι έχουν πιάσει και τι μπορείς να...
1: Είναι το απόλυτο θέμα που συζητιέται...
0: Ναι, αυτές τις ημέρες.
1: Τρεις μέρες, όπως έχω γράψει και στο blog μου, στο Τσίπας blog, από την ώρα, από το λεπτό που έσκασε αυτή η βόμβα, γιατί για βόμβα πρόκειται.
0: Βέβαια.
1: Έχει επισκιάσει τα πάντα. Και δεν αναφέρομαι μόνο στο κόσμο της νύχτας, δεν αναφέρομαι μόνο στην ζωή της... διασκέδασης.
0: Ναι.
1: Αναφέρομαι και στη ζωή της ημέρας. Βλέπεις τα κανάλια, τις εκπομπές, τα site. Οι πάντες κινούνται στο ρυθμό της απώλειας του Γιώργου Μαζονάκη.
0: Είναι και ο τρόπος, Ηλία μου, που έφυγε. Έτσι. Παίζει ρόλο και αυτό και ήταν και εντελώς ξαφνικός.
1: Είναι ο τρόπος που έφυγε μόλις τα 52 του έτη, οπότε αυτό τα λέει όλα.
0: Έτσι, αν σου ζητούσε να πεις δύο λόγια έτσι, για τον Γιώργο, τι θα έλεγες?
1: Όπως... Αυτοί που ξέρουν θα σου πούν ότι εκτός από τα τραγούδια του και έτσι τα πολύ αγαπημένα που αγαπήθηκαν και θα
0: ακούγονται και θα ακούγονται ακόμη.
1: Και θα ακούγονται για πάντα. Χρόνια, είναι αιώνια τραγούδια. Νομίζω αυτή είναι η μεγαλύτερη παρακαταθήκη για ένα καλλιτέχνη. Ότι μπορεί να φύγει από κοντά μας αλλά μέσα από τα τραγούδια του θα συνεχίσει να ζει.
0: Ακριβώς.
1: Εκτός λοιπόν από αυτό που τα έχουν πει και άλλοι και τα έχουν πει και σε άλλες εκπομπές, εγώ θα πω ότι ο Γιώργος το μήνυμα που πέρασε με τη ζωή του, με τις επιλογές του, με το αποτύπωμα που άφησε, ήταν ένα μήνυμα το οποίο σαν να μας λέει ότι μην μπαίνετε σε καλούπια, μην μπαίνετε στα πρέπει των άλλων, ζήστε όπως εσείς θέλετε, καθορίστε εσείς το στυλ της ζωής και των βιβάτων που θέλετε να ακολουθήσετε.
0: Και θα συμπληρώσω εγώ, βοηθήστε το διπλανό σας και δώστε αγάπη.
1: Βοηθήστε το διπλανό σας και δώστε αγάπη, σωστό και αυτό που λες, θα το εσωματώσω στην προηγούμενη σκέψη, διότι πριν από 5 λεπτά, δηλαδή λίγο πριν βγούμε τώρα στην εκπομπή σου, είχα αναρτήσει ένα άρθρο και λέω ότι πολλοί άνθρωποι της νύχτας, τραγουδιστές και μη, οι οποίοι βγαίνουν σήμερα και κάνουν δηλώσεις αγάπη για τον Γιώργο Μαζονάκη, θυμούνται συνεργασίες, θυμούνται στιγμές, εικόνες, λένε πόσο πολύ τον σεβόντουσαν, τον αγαπούσαν. Αυτό βέβαια είναι οι ίδιοι άνθρωποι που ο Γιώργος τα τελευταία χρόνια, τα τελευταία δύο περίπου έτη, τους έπαιρνε τηλέφωνο και αυτοί δεν τους σήκωναν καν το τηλέφωνο. Αυτή είναι η άλλη ανάγνωση, είναι η άλλη εικόνα, η πραγματική εικόνα.
0: Η άλλη όψη του νομίσματος.
1: Έτσι ακριβώς. Ο Γιώργος έφυγε με ένα μεγάλο παράπονο. Έφυγε με το παράπονο ότι δεν είχε φίλους, με το παράπονο της μοναξίας. Τα δύο καταφύγια του Γιώργου Μαζονάκη, το πρώτο ήταν η θάλασσα.
0: Σωστά.
1: Περνούσε πάρα πολλές ώρες στη θάλασσα, έβρισκε την γαλήνη, την παρέα, την ηρεμία που δεν την είχε βρει στους φίλους, στους ανθρώπους. Και το δεύτερο καταφύγιο ήταν το σκυλάκι του. Το οποίο όταν το έχασε, επειδή θυμάμαι και το είχα παρακολουθήσει το θέμα,

0: ανοιχτοκάματα, ούτε οι δίσκοι, ούτε τα πλούτη, ούτε η δόξα. Αυτό είναι το πραγματικό μήνυμα που έχει ταρακουνήσει τον κόσμο της νύχτας.
1: Ακριβώς. Και παρέμεινε ένα απλό παιδί, γιατί το είδαμε κιόλας χθες, πόσος κόσμος από προχθές δηλαδή το βράδυ είχε πάει στη Νίκαια για να τον τιμήσει, έτσι.
0: Ναι, μιλάμε, ξαναζούμε εικόνες Παντελή Παντελίδη.
1: Ακριβώς.
0: Δηλαδή όπως ο κόσμος τότε έχει βγει μαζικά στους δρόμους και έχει εκδηλώσει την αληθινή του αγάπη, διότι ο κόσμος δεν έχει να κερδίσει κάτι από το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Βγήκε επειδή πραγματικά τον αγαπούσε, όπως τότε και με τον Παντελίδη.
1: Ακριβώς.
0: Οι υπόλοιποι του θάματος και του συστήματος, οι οποίοι κάνουν δηλώσεις, δεν λέω εγώ ρε παιδί μου ότι οι δηλώσεις αυτές που κάνουν δεν είναι πραγματικές, αλλά θα πω ότι είναι δηλώσεις που οι οποίες θα παίξουν στα media. Είναι δηλώσεις οι οποίες θα αναπαραχθούν, άρα θα τη δώσω και μια διαφήμιση.
1: Θέλω την άποψη.
0: Δεν το λέω για όλους, το λέω ρε παιδί, για ένα κομμάτι.
1: Για ένα κομμάτι ακριβώς. Θέλω την άποψη σου, γιατί μετά τη φυγή του Γιώργου Μαζονάκη, ξέρεις, υπήρξαν πάρα πολλοί που λέγανε καλώς κάποιοι καλλιτέχνες ακύρωσαν τις συναυλίες. Κακώς κάποιοι άλλοι καλλιτέχνες δεν ακύρωσαν τις συναυλίες τους ή τις δουλειές που είχαν. Εγώ πριν απαντήσεις θα πω ότι ο καθένας τον πόνο του, ξέρω, τον βιώνει διαφορετικά και ο καθένας πράττει σύμφωνα με αυτό που θέλει και νιώθει. Δεν ξέρω η δική σου η άποψη ποια είναι πάνω σε αυτό, γιατί έχει σηκωθεί πολύ σκόνη.
0: Ναι ρε παιδί μου, έχει σηκωθεί πολύ σκόνη. Δηλαδή όσοι ακύρωσαν συναυλίες και εμφανίσεις είναι αυτοί που αγαπάνε τον Γιώργο Μαζονάκη, και όσοι συνέχισαν, δηλαδή εμφανίσεις που είχαν ήδη προγραμματίσει και δεν τις ακύρωσαν, δεν τον αγαπούσαν. Τα σχόλια τα μαζικά, τα αρνητικά είναι κυρίως προς τον Αντώνη Ρέμο.
1: Ακριβώς, εκεί θα σε πήγαινα.
0: Ότι Αντώνη, πέθανε ο Γιώργος και εσύ έπρεπε να ακυρώσεις τη συναυλία και δεν την ακύρωσες. Η αλήθεια δεν είναι, είναι και αυτή μια αλήθεια, αλλά δεν είναι ακριβώς ολόκληρη η αλήθεια, είναι η μισή αλήθεια.
1: Ακριβώς, συμφωνώ.
0: Οι δικές μου πληροφορίες λένε ότι επειδή ο Αντώνης αυτό που παρουσίασε στη Θεσσαλονίκη δεν ήταν ακόμη μια συναυλία, δεν ήταν ακόμη ένα μαγαζί, ακόμη ένα γήπεδο. Οπότε θα μπορούσε να πει βάζω pause τη βδομάδα αυτή και πάμε να το κάνουμε την επόμενη εβδομάδα για να ξεχαστεί ή να προηγηθεί πρώτα το τελευταίο αντίο στο Γιώργο και μετά ρε παιδί μου να κάνω και εγώ και το δικό μου. Ήταν κάτι, ήταν μια ιστορία η οποία είχε προγραμματιστεί 2 μήνες πριν. Ήταν κάτι, μια παραγωγή ύψους 2 εκατομμύρια ευρώ, πάντα σίγουρα με τις δικές μου πληροφορίες. Οπότε καταλαβαίνεις ότι ηχητικά μόνο και οργανωτικά δεν γίνονταν να ακυρωθεί.
1: Ναι, και υπήρχαν.
0: Βασικά να αναβληθεί.
1: Αναβληθεί. Υπήρχαν πολλοί κόσμος που είχαν πάει από πολλά μέρη της Ελλάδας, από το εξωτερικό, είχαν κλείσει ξενοδοχεία.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Δεν κάνω το δικηγόρο κανενός Ρέμου και κανενός. Απλά σύμφωνα και εγώ με αυτά που έχουμε μάθει.
0: Να πούμε βέβαια ότι το δήμερο αυτό που πέρασε δεν ήταν μόνο ο Αντώνης Ρέμος. Και άλλα μαγαζιά είχαν πρεμιέρα και άλλα μαγαζιά είχαν ήδη ανοίξει και συνέχισαν και το δήμερο αυτό να λειτουργούν κανονικά. Και καφέ και μπαρ και εστιατόρια και γενικά όλη η υπόλοιπη ζωή συνεχίζει κανονικά ρε παιδί μου.
1: Μάλιστα, ναι.
0: Δηλαδή, εγώ μην τσάπησα ότι ο καθένας έχει το δικό τρόπο για να υποδηλώσει ή να ζήσει ένα πένθος.
1: Και έτσι είναι αυτό που λες.
0: Δηλαδή αν δεν πάω στη δουλειά μου σημαίνει ότι τον αγαπάω ή αν πάω σημαίνει ότι δεν τον αγαπάω. Δεν ξέρω, ο καθένας όπως αυτός κρίνει και νιώθει ρε παιδί μου.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Τι γίνεται τώρα με τα σχήματα, είμαστε στο ξεκίνημα. Κάποιοι ξεκινήσαν, δεν ξέρω, τι μπορείς να μας πεις.
0: Τα σχήματα είναι ότι το πρώτο κομμάτι των χειμερινών σχημάτων που ανοίγει την πόρτα του προς το κοινό της Αθήνας, το νυχτερινό κοινό, είναι η παραλιακή. Παραδοσιακά πάντα η παραλιακή άνοιγε πρώτη. Άνοιξε ο Σταμάτη Γονίδης με τη Λένα Ζευγαρά, στο ΔΟΚ.
1: Είναι το πρώην Φρατζέλικο, έτσι.
0: Το πρώην Φρατζέλικο. Συμμαχία Κώστα Μπερδάκη και Θανάση Γκουγκούση. Ξεκίνησε πάρα πολύ καλά. Ένα σχήμα με ξεκάθαρη κατεύθυνση και είναι το λαϊκό τραγούδι. Το Λευτέρης Κρίκης, ο ανερχόμενος και τάχιστα αναπτυσσόμενος Κρίκης, ο οποίος και αυτός είναι λαϊκός. Οπότε εδώ βλέπεις ότι όλα τα κομμάτια του παζλ δένουν. Είναι όλοι λαϊκοί. Δηλαδή και αυτό το προϊόν που σου παρουσιάζουν είναι λαϊκό. Είναι το λαϊκό τραγούδι.
1: Αυτό που είχε λείψει λίγο τα τελευταία χρόνια.
0: Έτσι,
1: γιατί
0: ακριβώς.
1: Αν θυμάσαι και στα ραδιόφωνα πριν κάποια χρόνια που ο Γιώργος ήταν που έβαλε πάλι τον Μπουζούκι στα ραδιόφωνα με το Όρις Μικρές, αν θυμάμαι καλά.
0: Αυτό ακριβώς το είπα χθες σε μια συνέντευξη. Ότι όταν η νύχτα δοκιμάστηκε και κάποιοι έλεγαν ότι πρέπει το μπουζούκι και το λαϊκό τραγούδι να φύγει, όχι να φύγει τελείως, τουλάχιστον να κάνει λίγο πιο πέρα, ρε παιδί μου.
1: Μα το είχαν κάνει πιο πέρα και τα ραδιόφωνα ειδικά.
0: Κάποιες άλλες τάσεις, ο Γιώργος ήταν αυτός ο οποίος πήγε.

0: κόντρα σε αυτό το ρεύμα και είπε ότι εγώ το μπουζούκι δεν το βγάζω από τα δικά μου τραγούδια.
1: Και αν θυμάσαι, μετά το Ώρες Μικρές ακολούθησαν και άλλοι τραγουδιστές που έβγαλαν τα ζεμπέκι κάτω.
0: Συμφωνώ και έτσι. Παραδοσιακά όποια μαγαζία έχουν πάρει την κούπα της νύχτας ήταν σχήματα με κατένθεση το λαϊκό τραγούδι. Δηλαδή σχήματα με λαϊκούς τραγουδιστές.
1: Βέβαια, διασκέδαση τραγούδι... φίλε χωρίς μπουζούκι δεν γίνεται κατ' εμέ.
0: Έτσι ακριβώς. Νύχτα,
1: νύχτα σχήματα, χωρίς, έτσι, έτσι.
0: Χωρίς τα ψούρα, χωρίς λαϊκό τραγούδι είναι, είναι το, το στυλ αυτό και το στοιχείο αυτό που θα ανοίξει, θα κάνει καταναλώσει, θα σε κάνει να... να θυμηθείς μια παλιά ιστορία, να πετάξεις πέντε γαρίφαλα. Οπότε το Vogue νομίζω είναι, είναι σε αυτό το mood. Γι' αυτό και το πρώτο, τις πρώτες δύο εβδομάδες έχει ξεκινήσει πάρα πολύ καλά, πάρα πολύ δυνατά.
1: Άλλο, άλλο σχήμα.
0: Άλλο σχήμα, λίγο πιο δίπλα είναι το Φαντασία, το οποίο άνοιξε με τον Πέτρο Ιακωβίδη και την Έλλη Κοκκίνου. Mm-hmm. Το Σαββάτο πήγα εγώ μια βόλτα και πήγα και αργά, δηλαδή για να... να έχω έτσι μια εικόνα του παραγωγή.
1: Οι φίρμες, φίλε μου, βγαίνουν αργά.
0: Έτσι, σαν το Σωτήρι Γεωργίου.
1: Σαν το Σωτήρι, ναι. Εδώ, Τζιμ, ο φίλος λέει μόνο Νότης έμεινε και αυτός έχει συγχαθεί την κατάσταση. Δηλαδή, φαντάζομαι ναι. Μια πιθανή επιστροφή ναι. Του Νότη, τι έχει να γίνει, έτσι.
0: Θα σου πω, πήγα 5 ώρα και παρότι δεν περίμενα τόσο πολύ κόσμο, το Φαντασία είχε πάρα πολύ κόσμο. Και επειδή από το Φαντασία έχω πάρα πολλές εικόνες, μου θύμισε ρε παιδί μου το παλιό Φαντασία. Δηλαδή από Παντελίδη, από Αργύρο, έχει τόσο πολύ κόσμο. Και μου άρεσε η ένωση του Πέτρου με την Έλλη. Κατάλαβα ότι έχουν χημεία, διότι...
1: Ναι, βασικό είναι αυτό.
0: Πολλά άλλα σχήματα δηλώνουν ότι η ένωση, η συνεργασία του τάδε και της τάδε, ή του τάδε και του τάδε, ή τάδε και η τάδε. Αλλά στην πραγματικότητα, στην πράξη, δεν υπάρχει συνεργασία. Είναι, βγαίνω εγώ, κάνω το δικό μου κομμάτι και βγαίνεις εσύ, κάνεις το δικό σου κομμάτι. Στην περίπτωση όμως του Φαντασία, βλέπεις κοινά στοιχεία, δηλαδή βλέπεις...
1: Παντρεύονται σύμφαξη. Αυτοί οι δύο.
0: Παντρεύονται, έτσι ακριβώς.
1: Έτσι, ναι.
0: Το πρώτο μήνυμα ήταν θετικό, ρε παιδί μου, πάρα πολύ θετικό. Πιο πέρα είναι το Ρωμαίο Εύη Κουρκουβίνη Χρήστος Αντιγκάη, βασικά Χρήστος Αντιγκάη Εύη Κουρκουβίνη. Εδώ το Ρωμαίο στη μεταγιώργη εποχή έχει δώσει το χρήσμα στη νέα γενιά. Διότι ένα... Το άλλο ζήτημα μεγάλο που απασχολεί πολύ έντονα τη νύχτα είναι ότι δεν βγαίνουν πλέον οι νέοι πρωταγωνιστές. Περνάνε τα χρόνια και μιλάμε για τα ίδια πρόσωπα.
1: Ναι, ναι, ισχύει αυτό.
0: Το Ρωμαίο βέβαια μπήκε στη λογική αυτή ότι πάμε να πάρουμε, δεν θα είναι εύκολο. Θα πονέσουμε στην αρχή, αλλά πάμε να τους στηρίξουμε.
1: Ένας φίλος ρωτάει εδώ για τον Πάνο Κιάμο, που θα είναι φέτος, αν ξέρεις.
0: Ο Κιάμος θα είναι με τον Δευτέρη Πανταζή, θα είναι στην Αχτυπηρός. Θα είναι στο μαγαζί όπου εμφανιζόταν πέρσι. Ο Γιώργος Μαζονάκης.
1: Φαντάζομαι εκεί η διασκέδαση στα ύψη και με τους δύο. Όλα τα μωρά στην πίστα που λέει και ο Πανταζής, ε.
0: Είναι μια ένωση που έχει το... είναι ξεσηκωτική ρε παιδί μου.
1: Αυτό, διασκέδαση.
0: Γιατί ο κόσμος, ναι, η καψούρα, αλλά θέλει και λίγο το... να ξεχαστεί λίγο, θέλει να σηκωθεί από το τραπέζι, να το ρίξω έξω. Μέχρι να...
1: Με τόσα προβλήματα που έχει ο καθένας, φίλε, λίγο να ξεχαστεί, να βγει όπως πολύ σωστά το λες. Να σου πω πριν σε αφήσω, γιατί ρωτάνε φίλοι αν μαθαίνεις, αν υπάρχει περίπτωση να επιστρέψει ο Νότης.
0: Οι φίλοι ρωτάνε γιατί είχα βγάλει εγώ ένα δημοσίευμα πριν κάνα μήνα. Mm-hmm. Και το συνέδεα με ένα σενάριο για πιθαναλογούμενη επιστροφή στο ΡΕΞ, το ιστορικό ΡΕΞ.
1: Ναι, που είχε κάνει πάταγο παλιά εκεί αυτός.
0: Ναι. Βέβαια το άρθρο αυτό που είχα βάλει μετά αναπαράχθηκε παντού. Το άρθρο αυτό από ό,τι θυμάμαι το είχα βάλει ως σενάριο. Είχα βάλει ότι είναι δύσκολο το σενάριο αυτό το να προχωρήσει, αλλά επειδή η πηγή που μου το μετέφερε την χαρακτηρίζω εγώ ως μια σοβαρή πηγή, γι' αυτό και το μεταφέρω. Το βλέπω πολύ δύσκολο.
1: Πάντως λείπει πάρα πολύ ο Νότης από...
0: Λείπει πάρα πολύ και ειδικά σήμερα που τα πράγματα είναι γενικότερα μπερδεμένα και περίεργα.
1: Βέβαια, και μην ξεχνάμε, μετά τη φυγή, μάλλον έχουμε τη φυγή του Γιώργου του Μαζονάκη, ο Παντέλης Παντελίδης πριν χρόνια, ο Βασίλης ο Καλάς πριν λίγα χρόνια. Ακριβώς.
0: Υπάρχει πλέον η ανάγκη του κόσμου και του κοινού είναι πιο έντονη και πιο μεγάλη από ποτέ για το comeback του Νότη. Βέβαια είναι πολύ δύσκολο. Δηλαδή θα το δώσω 10% για να ξαναδούμε κάτι τέτοιο.
1: Όπως και για τον Πασχάλη Τερζή που μου γράφουν εδώ οι φίλοι.
0: Εντάξει, ο Πασχάλης Τερζής τώρα είναι και ηλικία. Εντάξει, είναι και ηλικιακά.
1: Πολύ θα ήθελα να κάνει μια συναυλία στο Ολυμπιακό Στάδιο, ας πούμε, να πάει πολλοί κόσμος και έτσι να.
0: αυτή η κατηγορία των καλλιτεχνών, Πασχάλης Τεζής, Νότης Φακιανάκη, δεν είναι να γυρίσουν και να έχουν, ή ο Γιάννης ο Πάρης που προφάτως και αυτός έκανε μια συναυλία κάπου.
1: Ναι.
0: Και ξύπασε θύελα για την ερμηνεία του, ότι έχει χαλάσει και τα λοιπά, δεν ήταν όπως παλιά.
1: Αυτό το θέμα το συζητήσουμε σε άλλη μας επικοινωνία, γιατί μας πιέζει
0: λοιπόν, ο χρόνος. Λοιπόν, παιδί μου, ναι, είναι αυτοί που είναι. Έχουν γράψει τη δική τους ιστορία, έχουν μπει στο πάθον. Αλλά η ηλικία προχωράει, η ηλικία είναι άλλο κομμάτι. Δηλαδή η ηλικία δεν βλέπει φωνή, δεν βλέπει
1: έτσι.
0: Το ποιος είσαι.
1: Δεν μπορείς να τα βάλεις με τη φύση, φίλε.
0: Έτσι ακριβώς. Οπότε, αν αυτοί λέμε τώρα αποφασίσουν να κάνουν κάποια εμφάνιση, δεν είναι για σχήματα και μαγαζιά.
1: Όχι,
0: είναι
1: όχι.
0: Για κάποια συναυλία. Δηλαδή για μια συναυλία να τους χαρεί ο κόσμος και μετά να ξαναγυρίσουν πίσω στη ζωή τους.
1: Λοιπόν, κλείσε το πανπελοποννησιακό τόπα, να εμφανιστεί και ο φίλος μας ο Σωτήρης, να γίνει ένας χαμός.
0: Δες.
1: Για σκέψου, τόσο δώσα τροφή για σκέψη. Λοιπόν,
0: καλό, καλό,
1: ας έχουμε
0: καλό.
1: Και πάλι στην εκπομπή.
0: Καλή συνέχεια.
1: Ηλία μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εγώ, καλή συνέχεια.
1: Γεια χαρά. Λοιπόν, ήταν ο Ηλίας Τσίπας, δημοσιογράφος, ραδιοφωνικός παραγωγός. Έχει έδρα την Πάτρα, αλλά είναι και στην Αθήνα. Είναι ευρύτερα γνωστός ως δημιουργός και ιδιοκτήτης του Τσίπας Blog. Εκεί μαθαίνετε πάντα πρώτοι τα πάντα όσον αφορά το lifestyle. Είναι και ειδησιογραφικό του blog, που επικεντρώνεται κυρίως στη νυχτερινή ζωή, τη διασκέδαση, τη μουσική βιομηχανία, καθώς και κοινοπολιτικά, κοινωνικοπολιτικά, αν το πω σωστά, σχόλια. Με τον Ηλία κλείσαμε το πρώτο ημίωρο της εκπομπής. Θα πάμε σε ένα διάλειμμα, φίλες και φίλοι, και θα επιστρέψουμε και θα μπούμε και κανονικά στη ροή της εκπομπής μας με Μάνο Σταραμόπουλο. Μείνετε εδώ συντονισμένοι, Ντερβέτεν, Ελλάδα Sports 94,3.

0: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.
1: 11 χρόνια Athens Coffee Festival, 200 brands καφέ, 2 stand-up comedy, 3 DJ sets, 7 influencers σε ρόλο super host, Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίου, 26 με 28 Σεπτεμβρίου, μέγας χορηγός Nunu Baristas Gold, εισιτήρια στο more.com.
2: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
3: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
4: Να έχεις τέτοιες ικανότητες που στη δουλειά να σε αντιμετωπίζουν ως από μηχανής Θεό. Epic. Σχολές Όμηρος. Η δική σου διαδρομή ας είναι επική. 80 χρόνια Όμηρος. Δημιουργεί επαγγελματίες.
5: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το Ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, αψογή εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο Ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

Λίγο μετά τις 6.30 επιστρέψαμε, φίλες και φίλοι, Ντερβέ την Ελλάδα Sports 94,3. Sports on Air Live μέχρι και τις 9 με το Σάκη που ζουν στο μικρόφωνο, το Θανάση Πουλόπουλο στη τεχνική επιμέλεια της εκπομπής. Και έφυγε στην οργάνωση της παραγωγής. Δύο τρόποι επικοινωνίας με την εκπομπή μας. Το Viber του σταθμού είναι το 6939-943-943. 698-4521-821. Ο δεύτερος τρόπος επικοινωνίας. Καλησπέρα, καλέ μου φίλε Σάκη και σε όλους όσους ακούνε. Πολλούς χαιρετισμούς σε Κώστα Σαμνοθράκη και Σωτήρη Γεωργίου. Να πω ότι ο Κώστας έβγε μετά τις 7, ο Σωτήρης μετά τις 8.30. Καλή εκπομπή, καλή συνέχεια. Μας λέει ο φίλος μας ο Αλέξανδρος από τον Πειραιά, ο καλός φίλος που είναι πάντα εδώ συντονισμένος. Χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν σήμερα. Καλώς ήρθες, Μάριο, στον Ολυμπιακό. Ο Δημήτρης, ναι, δεν συνεργάζεται με το σταθμό πλέον. Ο Γιώργος Μαζονάκης ζει μέσα από τα τραγούδια του. Μας λέει ο φίλος ο Αλέξανδρος από τον Πειραιά. Πάρα πολλά μηνύματα για Νότι, για Νότι Σφαγιανάκη, για Πασχάλη Τερζή, αγαπημένοι καλλιτέχνες. Πάντα όταν υπάρχει ο χρόνος θα παντρεύουμε αθλητισμό, μουσική, θέατρο, τα πάντα όλα. Πολύ ωραία και κουβέντα με το φίλο μου τον Ηλία τον Τζίπα, που από αυτόν πάντα μαθαίνετε πρώτοι όσον αφορά την νυχτερινή σας διασκέδαση και όχι μόνο.

0: 35 λεπτά μετά τις 6, φίλες και φίλοι. Να πω καλησπέρα στο φίλο του Βαγγέλη από το Κάτω Γάλλιο ή αλλιώς στο φίλο μου του Λάκη των 8-11. Λοιπόν, θα πάμε τώρα, θα πάμε Θεσσαλονίκη, αλλά θα συναντήσουμε τον φίλο μου τον Μάνο τον Σταραμόπουλο.
1: Ελλάδα Sports 94,3.
0: Καλησπέρα Μάνο.
2: Καλησπέρα Σάκη και καλησπέρα και στους ακροάτες του 943 Τερβέτες Sports εδώ από την Θεσσαλονίκη. Αυτή τη στιγμή έχει φύγει ο ήλιος, λογικό είναι.
0: Αυτό θα σε ρωτούσα.
2: Είμαστε 7 παρατέταρτο. Λογικό είναι, εντάξει, όλη η μέρα ήταν, είχε μια υπέροχη λιακάδα.
0: Δρόσησε καθόλου?
2: Τώρα λίγο αρχίζει. Αλλά ήταν θαυμάσια, εντάξει, ο ήλιος έχει τη χάρη του. Όπου εδώ δεν πρέπει να ξεχνάμε, όπως λέγαμε και χθες.
0: Τι πάει η καρδιά ποδοσφαιρικά της Ευρώπης.
2: Ακριβώς, το αφάνκατε του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου συγκεντρώθηκε εδώ. Προφανώς από τη μία πλευρά για να τιμήσει την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, η οποία γιορτάζει τα 100 χρόνια από την ίδρυσή της. Το παρόνοδος βεβαίως και ο πρόεδρος της UEFA, Αλεξάν Τσεφερίν, που ευχήθηκε τα καλύτερα για την Εθνική Ελλάδος, για την ΕΠΟ, που είπε έχει λαμπρό μέλλον το ελληνικό ποδόσφαιρο. Υπενθύμησε βεβαίως για μια ακόμη φορά στην πλατεία Αριστοτέλους, που είχε πολύ ωραίες εκδηλώσεις. Παίξανε παιδιά από όλα τα σχολεία της Θεσσαλονίκης ποδόσφαιρο, κλειστό 5x5. Έπαιξαν και οι ζωντανοί θρύλοι της πρωταθλήτριας Ευρώπης 2004 Εθνικής Ελλάδος. Ο Τσιάρτας, ο Ζαγοράκης, ο Καραγκούνης, ο Αμπασινάς, ο Δανίλο Παπαδόπουλος και άλλοι βεβαίως, όπως ο Ασάνοβιτς, ο Μπίρχοφ, που ήταν ο ήρωας της Εθνικής Γερμανίας το 1996, τελευταία φορά που πήρε η Γερμανία ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, με εκείνο την κεφαλιά που είχε πετύχει επί της Τσεχίας και νίκησε 2-1 η Γερμανία και πήρε το τελευταίο της τρόπαιο. Τότε μάλιστα ίσχυε και ο κανόνας του ξαφνικού θανάτου, με το που έβαλε τον γκολ ο Μπίρχοφ, έληξε και το παιχνίδι, πήρε το τρόπαιο η Γερμανία. Μετά αυτό βεβαίως άλλαξε. Ήταν τότε επί θητείας του Ζεμπλάτερ στην προεδρία της FIFA. Εδώ λοιπόν ο κύριος Τσεφερίν μίλησε με πολύ κολακιστικά λόγια για την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, για τη Θεσσαλονίκη που φιλοξενεί και την συνεδρίαση εκτελεστικής επιτροπής της UEFA, που πάρθηκαν ορισμένες σημαντικές αποφάσεις, όπως που θα γίνουν οι τελικοί του Champions League, το 28 που θα γίνει στο Μόναχο, το 29 που θα γίνει στο γήπεδο της Μπαρτσελώνα, του Europa League του 28 που θα γίνει στο Βουκουρέστι, του 29 που θα γίνει Βελιγράδι, του Conference που το 28 θα γίνει στο γήπεδο της Juventus, του 29 στο Ferenc Puskas που τον Μάιο δεν πρέπει να ξεχνάμε, είχε φιλοξενήσει και τον τελικό του Champions League σε αυτό το υπέροχο γήπεδο, ενώ ο τελικός του Super Cup Ευρώπης του 28 θα γίνει στο γήπεδο του Ajax, στη Johan Cruyff Arena, και του 29 στο γήπεδο της Αστάνα, στο Καζακστάν, όπου τον Απρίλιο θα γίνουν φέτος οι προεδρικές εκλογές, με αδιαφιλονίκη το φαβορή βεβαίως τον Αλεξάνδρ Τσεφερίν, τον σημερινό πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας. Τώρα από εκεί και πέρα πρέπει να πούμε ότι στην μεγάλη γιορτή που έγινε σήμερα στην πλατεία Αριστοτέλους, ήταν επίσης ο Φερνάντο Σάντο Επτάντος, θύτευσε για ένα σημαντικό διάστημα σπορβοντής Ελληνικής Ελλάδος και είχε πολύ καλά αποτελέσματα. Ήταν να έρθει και ο Ρεχάγγελ, γιατί ήρθε ο βοηθός του, ο Γιάννης Οτοπαλίτης, αλλά ο Ρεχάγγελ, επειδή πρόσφατα είχε υποβληθεί σε μια εγχείρηση, ο ίδιος θέλει να έρθει, αλλά ο γιατρός του είπε ότι δεν κάνει, στο απαγορεύω να μπει στο αεροπλάνο. Έτσι λοιπόν δεν ήρθε, είχε πάρει τηλέφωνο μάλιστα και τον Γκαγκάτση, το Μάγκη ευχήθηκε, και τον Βασίλη τον Γκαγκάτση, ο οποίος ήρθε και αυτός εδώ, ο πρόεδρος της πιο μεγάλης επιτυχίας του ελληνικού ποδοσφαίρου, δεν πρέπει να ξεχνάμε, το 2004. Και βεβαίως από εκεί και πέρα πρέπει να πούμε ότι έχουμε λίγο αργότερα και συνεντεύξεις στη μειχτή ζώνη που θα γίνει δίπλα σε ένα ωραίο χώρο που έχει διαμορφώσει η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, που θα δοθεί και το δείπνο βεβαίως προς τιμήν όλων των παρευρισκομένων, των μελών της Εκτελεστικής Επιτροπής, των Προέδρων των Ομοσπονδιών που έχουν έρθει εδώ για να τιμήσουν τα 100 χρόνια της Ελληνικής Ομοσπονδίας. Τώρα, από εκεί και πέρα πρέπει να πούμε ότι ο Μπίρχοφ, που έτσι μίλησα μαζί του με αυτόν τον κορυφαίο τεχνικό διευθυντή τώρα της Εθνικής Ομάδας της Γερμανίας, μου είπε ότι πρέπει να νικήσει το ποδόσφαιρο, δεν γίνεται στο θέμα, στη διαμάχη FIFA UEFA και έχει απόλυτο δίκιο. Βέβαια, το ποδόσφαιρο, όπως έλεγε ο πρόεδρος της UEFA, κ. Τσεφερίνη, δεν είναι προσπόληση. Είναι το μεγαλύτερο κοινωνικό φαινόμενο από τον 20ο αιώνα και μετά, και θα πρέπει να παραμείνει στον κόσμο, στους φιλάθλους, το πλατή κοινό. Στα δισεκατομμύρια πλέον των ανθρώπων. Από εκεί και πέρα, τώρα να πούμε ότι το παιχνίδι με την Γερμανία, ο Κλόπ ήθελε να μην γίνει στο γήπεδο της Augsburg, να γίνει το Allianz Arena που χωράει 80.000 θεατές, αλλά η απόφαση είχε πάρθει νωρίτερα από την Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Γερμανίας, γιατί εκείνες οι μέρες στο Augsburg υπάρχουν κάποιες εκδηλώσεις. Έτσι λοιπόν θα γίνει στο Augsburg, στο γήπεδο του Augsburg, το οποίο χωράει περίπου 30.000 φιλάθλους.
0: Και θα ήθελαν και πολλοί Έλληνες να δουν το μάτσο αυτό που ζουν εκεί.
2: Σίγουρα θα είναι 1.500 Έλληνες, τόσα είναι τα εισιτήρια που έχουν διανεμηθεί, και θα δώσει εντυπωσιακό παρόν βεβαίως και ο λευκός φάρος που είναι εδώ με τον πρόεδρό του, τον Νίκο το Φλέκα, και άλλα στελέχη. Από εκεί και πέρα πρέπει να πούμε τώρα ότι υπάρχει μια διαμάχη έντονη στα αποδυτήρια της Εθνικής Γαλλίας, όπως αποκάλυψε ο παλιός ποδοσφαιριστής ο Ζερόμ Ροτέν, όπου λέει ο Κιλιάν Εμπαπέ έχει πει διάφορα που δεν άρεσαν στον Ντεμπελέ, και έτσι οι δύο άνδρες, τα δύο μεγάλα στέρια της Εθνικής Γαλλίας, δεν έχουν και τις καλύτερες σχέσεις μεταξύ τους, κάτι που ενδεχομένως να επηρεάσει και την εθνική ομάδα της φιναλής του, μάλλον της κατόχου του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2022 στα γήπεδα του Κατάρ. Από εκεί και πέρα πρέπει να πούμε ότι στην εθνική ομάδα της Ουγγαρίας λύθηκαν ο Βιτάλης και ο Βάργα, οι δύο της ΑΕΚ. Έτσι, στην εθνική ομάδα της Βοσνίας κλήθηκε ο Σμάιλοβιτς του Ολυμπιακού ως στόπερ, ο Βόσνιος Σουηδός. Ενώ αναμένεται, πιστεύω, στο πει αργότερα και ο Κώστας Σαμοθράκης, ναι, σήμερα αναμένει ένα ακόμα απόκτημα των φόρ της Άμστερνσπορτ, ο Μάριους, όπου θα δώσει 9 εκατομμύρια Ολυμπιακός και 1,3 εκατομμύρια θα μείνει το ποδοσφαιριστής, ενώ ο Κριστιάνο Ρονάλντο φέρεται αποφασισμένο να αγοράσει την Αλ Νασρ, την ομάδα που παίζει τώρα στη Σαουδική Αραβία, μαζί με τους ιδιοκτήτες της Ιταλικής Μίλαν. Θα δούμε. Εντάξει, λεφτά έχει αρνεί και άλλο.
0: Καλά, ναι.
2: Και επίσης πρέπει να πούμε ότι η Τσέλια, που είναι μία από τις προσεχείς αντιπάλους του Ολυμπιακού, θα αναμετρηθούν οι δύο ομάδες στην έκτη αγωνιστική του Europa League. Απέλησε τον Πορτογάλο προπονητή στο Βίτορ Καμπέλα, και από σήμερα νέος προπονητής είναι ο Ζόραν Ζελίκοβιτς.
0: Έμαθες αν είχε όντως πρόταση ο πρώην πλέον προπονητής του Ολυμπιακού
2: για τη Βαλένθια?
0: Για τη Βαλένθια, ναι.
2: Δεν το ξέρω, γιατί έφυγε και ο Κορμπεράν από ό,τι ξέρω. Οπότε είναι σίγουρα σε αναζήτηση προπονητή η Βαλένθια. Όπως επίσης κυκλοφορούν και διάφορα δημοσιεύματα που λένε ότι ενδιαφέρονται ξένες ομάδες για τον Καλοσκάμι. Τώρα αυτό μου κάνει εντύπωση. Ο Γαλοστάνης ακόμα δεν είναι βασικός στην ΑΕΚ.
0: Δεν έχει συμμετοχές.
2: Ναι, βέβαια, ελάχιστες.
0: Κορυφαίος παίκτης του μήνα στο Πορτογαλικό Πρωτάθλημα, ο Βαγγέλης Παυλίδης.
2: Ο Βαγγέλης Παυλίδης, ο οποίος όντως έχει πετύχει 14 γκολ μέχρι τώρα. Τα περισσότερα από όλα τα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα είναι σε εκπληκτική κατάσταση. Στο 3-1 επί της Ζήλβης Έντε πέτυχε 2 γκολ ο Παυλίδης. Θετικό αυτό, γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε, η Εθνική Ελλάδος έχει μπροστά της δύο εξαιρετικά δύσκολα παιχνίδια, έτσι, εκτός έδρας, το πρώτο στη Σερβία, στο γήπεδο του Ερυθρού Αστέρα, το Ράικο Μίτιτς, και μετά το Augsburg απέναντι στην Εθνική Γερμανία με προπονητή τον Γιούργεν Κλοπ, ο οποίος, όπως είπε, θέλει να καλέσει την εθνική ομάδα λόγω των πολλών υποχρεώσεων που έχει και δύσκολων, τουλάχιστον 30 ποδοσφαιριστές.
0: Μόνο,
2: ναι.
0: Μάλιστα. Αύριο θα είσαι Αθήνα ή Θεσσαλονίκη πάλι?
2: Όχι, θα είμαι τέτοια ώρα ακόμα Θεσσαλονίκη.
0: Όπου και να σε, φίλε, θα σε βρούμε.
2: Εννοείται.
0: Λοιπόν, σε ευχαριστώ. Καλή συνέχεια, ναι. Μάνο μου.
2: Επίσης, ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.
0: Λοιπόν, Μάνος Ταραμόπουλος ήταν μαζί μας και για τα διεθνή, αλλά μας είπε ότι η καρδιά του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου αυτό το διήμερο, χθες και σήμερα, χτυπάει στην όμορφη πόλη της Θεσσαλονίκης.
1: Ελλάδα Sports 94,3.
0: Ελλάδα Sports, Ιντερβέτην Ελλάδα Sports 94,3. Σε λίγο θα πάμε στο ρεπορτάζ της ομάδας της ΑΕΚ. Όπως ρωτάει και ο φίλος ο Γιώργος εδώ, καλησπέρα Σάκη, λέει. Ο Μάριος Μαντσάκος δεν θα βγει σήμερα? Πώς δεν θα βγει? Σε πολύ λίγο θα είναι μαζί μας.

0: 15 λεπτά πριν από τις 7, φίλες και φίλοι. Και ήρθε η ώρα τώρα να πάμε στο Μάριο Ματσάνκο να μιλήσουμε για το ρεπορτάζ της ΑΕΚ.
1: Ελλάδα Sports 94,3.
0: Ο Ματσάνκος θα βγει σήμερα, δεν θα βγει σήμερα? Μάλλον θα βγει. Βγαίνεις, ετοιμάσου.
2: Μα δεν και στις μαργαρίτες.
0: Ναι, θα βγει, δεν θα βγει. Θα βγει, δεν θα βγει. Τελικά βγήκε.
2: Καλησπέρα Σάκη, καλησπέρα σε όλο τον κόσμο.
0: Καλησπέρα, καλησπέρα. Άραγε άκουγες Κάτζελα Δημητρίου.
2: Εννοείται, τη λέει, δεν θα ακούσουμε.
0: Έτσι, μπράβο, είδες, προδόθηκες φίλε. Άραγε, μ' αγαπάει ή δεν μ' αγαπάει, τι λες?
2: Μ' αγαπάει μάλλον.
0: Λοιπόν, από πού θα ξεκινήσουμε? Υπάρχει τίποτα φρέσκο για την ομάδα που μπορούμε να πούμε?
2: Φρέσκο. Το πιο φρέσκο τελευταίο είναι ότι έχουν κληθεί στην Εθνική Ουγγαρίας και Μιλάν Βιτάλης.
0: Σε πρόλαβε ο Μάνος, σε πρόλαβε.
2: Και Μπάραβας Βάργα. Αυτό είναι το πιο φρέσκο, έτσι, από πλευρά ΑΕΚ. Για τα παιχνίδια με Ουκρανία στις 25 Σεπτέμβρη και στις 28 Σεπτέμβρη θα αντιμετωπίσει εκτός έδρας τη Βόρεια Ιρλανδία. Έπειτα θα φιλοξενήσει τη Γεωργία στις 2 Οκτώβρη και στις 5 Οκτωβρίου θα παίξει ξανά απέναντι στην Ουκρανία. Εντάξει, είναι δύο από τους πολλούς ποδοσφαιριστές της ΑΕΚ που θα δώσουν το παρόν σε αυτά τα παιχνίδια του Nations League. Έχει κληθεί και ο Αριάγκα στην Εθνική Ονδούρα, τα λέγαμε και το μεσημέρι με τη Ζέτα. Περιμένουμε και τους υπόλοιπους, σιγά σιγά θα βγαίνουν ονόματα και όλα αυτά στη διακοπή του πρωταθλήματος θα γίνουν. Αυτό σημαίνει ότι και να θέλει να δουλέψει ο Μάρκο.
0: Αυτό είναι
2: Νίκολη.
0: Το πρόβλημα, ρε φίλε. Καλή διακοπή τρεις εβδομάδες, αλλά όχι μόνο για τον Μάρκο, για όλες τις ομάδες. Ειδικά αυτές που έχουν, οι μεγάλες που έχουν πολλούς παίκτες, που θα φύγουν πάρα πολλοί παίκτες, δεν μπορεί να γίνει δουλειά.
2: Ακριβώς. Και να θέλει να δουλέψει δεν μπορεί. Όμως αυτά είναι για τις κλήσεις της εθνικής, των εθνικών ομάδων. Αυτό που προέχει για την ΑΕΚ είναι το παιχνίδι της Πέμπτης με τον Πανσεραϊκό στη Νέα Φιλαδέλφια 6 παρατέταρτο, εκεί όπου θα δούμε αρκετές αλλαγές από τον Μάρκο Νίκολης και είναι λογικό. Αλλά πάνω απ' όλα για μένα υπάρχει το κυριακάτικο παιχνίδι στο Πανθεσσαλικό κόντρα στο Βόλο, εκεί όπου θα δώσουν το παρόν περισσότεροι από 10.000 φίλοι της ΑΕΚ. Ήδη τέθηκαν από το μεσημέρι στη διάθεση του κόσμου τα εισιτήρια. Ανοίγουν δύο θύρες αρχικά, δηλαδή το πέταλο, εκεί που είναι η φυσούνα και πηγαίνουν οι ποδοσφαιριστές προς τα αποδυτήρια.
0: Ναι, ναι.
2: Και η κεντρική θύρα, όπως βλέπει ο τηλεοπτικός φακός, όλο αυτό το κομμάτι της κεντρικής κερκίδας θα είναι κυτρινό-μαύρο.
0: Πάντως, σε διακόπτω, αλλά πιστεύω ότι αξίζει τον κόπο να σου πω αυτό. Άκουγα και νωρίτερα την εκπομπή με τον Γιώργο για το Δήμο, που αναφέρθηκαν σε αυτό το θέμα με τα εκτός έδρας μάτς και ξεκίνησε η κουβέντα. Επειδή δεν θα πάνε φίλοι του Παναθηναϊκού στη νίκη, θα μου πείτε με ενδιαφέρει εμένα. Σωστά θα σου πω. Αλλά να πω και για τους φίλους που έχουν ρωτήσει πάνω σε αυτό, υπάρχει, από ό,τι μάθαμε, έχουν υπογράψει
2: συμφωνία
0: με το Δήμο. Πιο πολύ μάλλον αποφύγουν επεισόδια, φαντάζομαι εγώ. Γι' αυτό ο Δήμος.
2: Μα γι' αυτό.
0: Ακριβώς.
2: Όπως έχει υπογραφεί συμφωνία μεταξύ Παναθηναϊκού και Φυσιάς, έτσι έχει υπογραφεί συμφωνία μεταξύ.
0: Γι' αυτό δεν είδαμε, ας πούμε, φίλους της ΑΕΚ εδώ στη Λεωφόρο και του Ολυμπιακού, για να αποφευχθούν επεισόδια. Γι' αυτό γίνεται αυτό. Ναι. Κακώς βέβαια. Κακώς εννοώ. Ξέρω ότι άμα έρθουν στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας φίλοι του Ολυμπιακού, το πιο πιθανό είναι να έχουμε επεισόδια ή της ΑΕΚ.
2: Το εύκολο είναι αυτό.
0: Μπράβο.
2: Να πεις στον άλλον δεν θα πας στο γήπεδο για να μην δημιουργηθούν επεισόδια.
0: Το θέμα είναι να έχεις τις κατάλληλες προϋποθέσεις που έλεγε παλιά ο Λεμπέσης, αφού μιλάγαμε και μουσικά σήμερα, να μην γίνουν αυτά τα επεισόδια. Μπράβο στο Δήμαρχο Βόλου, εγώ ούτε από το Βόλο είμαι ούτε το ψηφίζω, που έξυπνος είναι, γιατί κάθε φορά που πάει η ΑΕΚ, ο Παναθηναϊκός, ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ, θα έλεγα εγώ, μαζεύεται πολλοί κόσμος, δουλεύουν οι επιχειρήσεις εκεί και το θέμα είναι να υπάρχει ησυχία και να πηγαίνουν συνέχεια. Και βλέπεις ότι κάνουν μικρές αποβάσεις, θα έλεγα, φίλοι αυτών των ομάδων. Και μπράβο του που δίνει στήρια στους αντιπάλους του Βόλου.
2: Ο Χιλιάς Μπέος είναι ένα από τους πιο έξυπνους παράγοντες στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Δεν είναι χαζός και δεν λειτουργεί μόνο ως δήμαρχος. Λειτουργεί και ως παράγοντας ομάδας. Και το θέμα του είναι ότι δεν μπορεί να πάνε φίλοι του Άρη. Όλοι οι άλλοι μπορούν να πάνε και δική του είναι η απόφαση. Θυμίζω πέρσι 22.000 φίλοι της ΑΕΚ ήταν στο Πανθεσσαλικό. Δεν έχει καταρρυφθεί αυτό το ρεκόρ και δεν ξέρω αν θα καταρρυφθεί.
0: Ναι, γιατί δεν έχει φιλάθλος ο Βόλος, γιατί υπάρχει αυτή η κόντρα με την νίκη, τα ξέρεις, με τον Ολυμπιακό Βόλο.
2: Ναι, ναι, ναι. Εντάξει, οπότε τώρα
0: παίρνει η ομάδα του Βόλου από αυτές τις ομάδες, από τις μεγάλες, από τους λεγόμενους
2: μεγάλες. Είναι μια ομάδα δημιούργημα του Αχιλιαπέου, ο Νούπουσου.
0: Έτσι.
2: Εντάξει, τώρα δύο είναι οι ομάδες στο Βόλου, είναι η Νίκη Βόλου, είναι ο Ολυμπιακός Βόλου, αυτές είναι. Έλεγα λοιπόν πάνω από 10.000 φίλοι της ΑΕΚ θα είναι στο Πανθεσσαλικό. Μακάρι να ήταν όπως πέρσι τα πράγματα, να ήταν 22.000, βέβαια πέρσι ήταν προς την άνοιξη το παιχνίδι. Φέτος είναι πιο νωρίς, πολύ πιο νωρίς. Αλλά προέχει σίγουρα το μάτς με τον Πανσεραϊκό την Πέμπτη, αλλά για μένα εγώ βάζω πάνω απ' όλα το παιχνίδι έτσι όπως έχει έρθει η κατάσταση με τους χαμένους βαθμούς της ΑΕΚ κόντρα σε Κηφισιά, κόντρα σε Αστέρα, το παιχνίδι με το Βόλο. Γιατί πρόκειται για μια ομάδα μεσοεπιθετικά αρκετά επικίνδυνη που πρέπει να προσέξει η ΑΕΚ, και το όλο αυτό γιατί δημιουργείται τεράστιο κενό στη μεσαία γραμμή της ΑΕΚ μεσοαμυντικά. Γι' αυτό ο Βόλος μπορεί να το εκμεταλλευτεί και πρέπει να βρει λύσεις ο Μάρκο Νίκολιτς να μην το εκμεταλλευτεί η αντίπαλος ομάδα. Τώρα, δεν ξέρω, θέλεις να τα πάμε ένα-ένα.
0: Κοίτα, έχουμε 4 λεπτά, έχεις. Απλά εγώ θέλω να μου πεις, ζήτησε όντως να φύγει ο Καλοσκάμης από την ΑΕΚ.
2: Ο Καλοσκάμης
0: και για το Κοσίδη που πήγε στην Καλυθέα.
2: Για ένα συγκεκριμένο ρόλο έχει έρθει στην ΑΕΚ για τα παιχνίδια κυπέλου. Αν μπορεί να βρει και θέση σε κάποιο μάτς πρωταθλήματος, καλώς. Αλλά για τα μάτς κυπέλου έχει έρθει ο Καλοσκάμης. Εντάξει, μπορεί να διαβάζουμε αριστερά και δεξιά για ενδιαφέρον.
0: Ναι, κάπου το διάβασα και εγώ να σου πω την αλήθεια, γι' αυτό σε ρωτάω.
2: Για ενδιαφέρον. Οι Άγγλοι το γράφουν, δεν είναι, το Team Talk.
0: Α, μπράβο, ναι, τώρα το είδα, ναι, έχει
2: δίκιο. West Brom και Southampton τον έχουν τσεκάρει, έχουν προσθέσει ένα ποσό γύρω στα 3 εκατομμύρια ευρώ, πως θα ήταν εκείνο που θα έκανε την ένωση να παραχωρήσει τον ποδοσφαιριστή. Όχι, δεν είναι ο Καλοσκάμης, είναι στην ΑΕΚ, δεν πρόκειται να φύγει, δεν ζήτησε ποτέ μεταγραφή και δεν υπάρχει κανένα θέμα. Δηλαδή και από πλευρά ΑΕΚ, χωρίς να το λέει επίσημα, ανεπίσημα αυτό βγαίνει.
0: Και είδα και τον Κοσίδη που πήγε στην Καλυθέα.
2: Ναι, ο Κοσίδης, ο Χρήστος Κοσίδης αποχώρησε την ΑΕΚ, έκανε μια ανάρτηση στο Instagram, ευχαρίστησε την ΑΕΚ, ένας κύκλος κλείνει αφήνοντας πίσω του στιγμές, εμπειρίες και αναμνήσεις που θα μείνουν για πάντα. Ευχαριστώ την ΑΕΚ για όλα όσα μου χάρισε και για την τιμή να φορέσω αυτή τη φανέλα. Με σεβασμό και ευγνωμοσύνη στο Επανειδήν. Εντάξει, όλα αυτά τα παιδιά, όλοι αυτοί οι νεαροί αθλητές, είναι πολύ δύσκολο να βρουν θέση στην ΑΕΚ. Θα μου πεις, κάποια στιγμή πρέπει να βρουν. Πρέπει να δούμε περισσότερο ελληνικό στοιχείο στην
0: έτσι
2: ΑΕΚ.
0: Έτσι πρέπει, έτσι πρέπει.
2: Έχει έρθει αυτό το τρίκ ή η δυνατότητα τέλος πάντων με τους δύο Έλληνες που έχουν γεννηθεί από το 2004 και μετά. Έχει η ΑΕΚ, μπορεί να βγάλει ποδοσφαιριστές, είναι και Αργυρίου, είναι και ο Καραργύρης. Τον Καραργύρη πρέπει να τον προσέξουν στην ΑΕΚ, γιατί το συμβόλαιό του ολοκληρώνεται και επειδή ο Πασχάλης Τζούρης είναι μάνατζερ του, καλό θα είναι να μην το χάσει η ΑΕΚ, θα πρέπει να το ανανεώσει και αν μπορέσει μετά, αν δει ότι δεν θέλει να τον βάλει στην πρώτη ομάδα ή δεν μπορεί να σταθεί ίδιος ο ποδοσφαιριστής, θα πρέπει να το δώσει κάπου δανεικό να ψηθεί, να πάρει παιχνίδια στα πόδια του. Το λέω αυτό. Χτυπάμε καμπανάκι, γιατί είναι κρίμα να χάνονται τέτοιοι ποδοσφαιριστές. Μιλάμε για ένα ποδοσφαιριστή που βρίσκει δίκτυα, κάνει τη δουλειά του επιθετικού.
0: Να σου πω, επειδή μας πιέζει ο χρόνος, γι' αυτό άκουσα σε διακόπτω. Θέλω να μου πεις για την πιθανότητα αναβολής, αν ξέρεις κάτι και να σε αφήσω. 30 δευτερόλεπτα έχεις.
2: Κοίταξε, κάτι επίσημο δεν υπάρχει. Σκέψεις της ΑΕΚ, αν αναβληθεί το παιχνίδι με τον Ατρόμητο, η επόμενη διαθέσιμη ημερομηνία, η πρώτη μάλλον διαθέσιμη ημερομηνία, είναι 16 Δεκεμβρίου.
0: Ωραία. Καλό βράδυ, φίλε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Καλό βράδυ, Σάκη, να είσαι καλά.
0: Γεια σου, Μαρία. Ήταν ο Μάριος Μαντσάκος με το ρεπορτάζ της ομάδας της ΑΕΚ.
1: Ελλάδα Sports 94,3.
0: Τέλος για το πρώτο μέρος της εκπομπής, φίλες και φίλοι. Θα πάμε σε ένα διάλειμμα, θα επιστρέψουμε. Έχουμε πολλά θέματα και συνέντευξη για τον Ολυμπιακό με Κώστα Σαμοθράκη. Μείνετε εδώ. Ιδρυφέται Ελλάδα Sports 94,3. Επιστρέφουμε σε λίγο.

0: Ιντερδέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
2: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.

0: Velvita. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Velvita. Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
1: Δείστε το σπίτι σας με έπιπλα από τον Γαλάνη. Έπιπλα για όλο το σπίτι, μελέτη χώρου, ειδικές κατασκευές. Γαλάνης in-house. Έπιπλα μοντέρνα, πρακτικά και οικονομικά. Θα τα βρείτε στο site μας ή ελάτε στην έκθεση Πειραιώς 45 Μοσχάτο. Γαλάνης in-house. Τα έπιπλα των ονείρων σας.
2: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
3: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελαλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-27-13-682 και 699-77-11-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
4: Τώρα που η ασφάλεια δεν είναι δεδομένη, επιβάλλεται η λήψη μέτρων προστασίας. Τώρα είναι η ώρα να ασφαλίσετε το κατάστημά σας και την επιχείρησή σας. Τοποθετήσεις και επισκευές σε εξωτερικά μεταλλικά ρολά. Καλέστε μας στο 210-7777-773. Αναλαμβάνουμε ρολά για καταστήματα και γκαράζ, απλά και τηλεχειριζόμενα. Μεγάλη εμπειρία στα μεταλλικά ρολά ασφαλείας. Τιμές εξαιρετικές. Εργασία εγγυημένη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-7777-773. Θυμηθείτε, για οτιδήποτε που αφορά το μεταλλικό ρολό, 210-7777-773 και ξενιάστε.
5: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.

0: Καλησπέρα, είναι αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Ο Ολυμπιακός συμφώνησε με την Samsung Sport για την απόκτηση του Μάριους Μουαντιλμαντζή έναντι 9 εκατομμυρίων ευρώ σύμφωνα με τουρκικά δημοσιεύματα. Πρόστιμο ύψους 10.000 ευρώ επέβαλε η ΔΕΑΒ στους Ερυθρόλευκους για 80 σπασμένα καθίσματα στο Πανθεσσαλικό Στάδιο. Να είμαστε προσεκτικοί στην άμυνα και αποτελεσματικοί επιθετικά, δήλωσε για την αυριανή αναμέτρηση με τη Αγγελόνια ο προπονητής των Πειραιωτών Ιμανόλ Αλουαφίλ. Θέλουμε να πάρουμε την πρωτοβουλία αλλά και την ευθύνη για την νίκη χωρίς να στεκόμαστε τι είχε γίνει στο παρελθόν, ανέφερε ο Σαντιάγκο Έσε. Στην αποστολή του Παναθηναϊκού για την αυριανή αναμέτρηση κυπέλου με την Κηφισιά συμπεριλήφθηκε για πρώτη φορά ο Σαλάχ Εντίν. Εκτός έμειναν για λόγους ξεκούρασης Λιβάι Γκαρσία, Φαντρόγκελεν, Ιμραν Λούζα και ο τραυματίας Ταμπόρδα πιπέ στη θλάση δευτερού βαθμού στον προσαγωγό. Στην αναμέτρηση κυπέλου με τον Πανσεραϊκό επικεντρώνονται στην ΑΕΚ. Σε εκτεταμένο rotation θα προχωρήσει ο Μάρκο Νίκολιτς. Στην Εθνική Ονδούρας κλήθηκε ο Κέρβιν Αριάγα για τις προσεχείς υποχρεώσεις του Nations League 2026-27. Χωρίς τον ανέτοιμο Σιμών Μπαντζά, τον Παυλένκα για λόγους ξεκούρασης και τους τραυματίες Ντεσπότοφ, Λουσέ, Χατζηδιάκος, Μεϊτέ, Γιανούλη, Σάρη και Τσάλοφ, ταξιδεύει το απόγευμα στην Αθήνα ο ΠΑΟΚ για το αυριανό παιχνίδι κυπέλου κόντρα στον Ατρόμητο. Ανατροπή στην υπόθεση Σούταρ για τον Άρη, με τον στόπερ της Rangers να είναι πολύ κοντά στους κίτρινους σύμφωνα με δημοσίευματα από τη Σκωτία. Περισσότερα από 13.000 εισιτήρια έχουν διατεθεί ενώπιση της πρεμιέρας του Office στη League Face του Europa League κόντρα στη Hoffenheim την Πέμπτη στο Παγκρίτιο Στάδιο. Ο Ισπανός Χαβιέρ Ρόχα ορίστηκε να διευθύνει τον αγώνα. Συνέντευξη τύπου αναμένεται να παραχωρήσει αύριο στη Μία ο πρόεδρος της ΕΟΚ Βαγγέλης Γιωγιός, ο οποίος αναμένεται να τοποθετηθεί στο ζήτημα που έχει προκύψει με την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού, την Εθνική Ομάδα, τη Διαιτησία και τον Αριθμό Ξένων. Κάλυψη από το κανάλι της Ομοσπονδίας στο YouTube. Την Κυριακή 3 Ιανουαρίου θα διεξαχθεί το πρώτο ντέρμπι αιωνίων της Greek Basket League με τον Παναθηναϊκό να υποδέχεται τον Ολυμπιακό στο Telecom Center Athens. Το δεύτερο ντέρμπι θα πραγματοποιηθεί στις 28 Μαρτίου. Στις 3 Οκτωβρίου ορίστηκε η έναρξη του πρωταθλήματος. Αλλαγές στο πρόγραμμα του τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος ανακοίνωσε ο Παναθηναϊκός Άκτορ. Ο αγώνας του τριφυγίου με την Μπουρκ την Παρασκευή θα διεξαχθεί στις 9 και 4 και η αναμέτρηση του ΠΑΟΚ με την Παρτίζαν στις 5.30. Ο Προμηθέας Πατρών επικράτησε 92-82 της Βιέννης και πήρε την πρόκριση στην επόμενη φάση των προκριματικών του Basketball Champions League. Στον άλλον αγώνα, ο Κολοσσός Ρόδου ιτήθηκε από την Κορφέζ 91-79 και θα συνεχίσει στο EuroCup. Στο Μόναχο και τη Βαρκελόνη θα δεξαθούν οι τελικοί του Champions League για τη σεζόν 2028 και 2029 αντίστοιχα, όπως αποφάσισε η Εκτελεστική Επιτροπή της UEFA που συνεδρίασε στη Θεσσαλονίκη με αφορμή τους εορτασμούς των 100 χρονών της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας. Στο Βουκουρέστι και στο Βελιγράδι θα γίνουν οι τελικοί του Europa League των ίδιων διοργανώσεων, των ίδιων σεζόν και στο Θεωρίνο και Βουδαπέστη αυτή του Conference. Επίσης έγινε γνωστό πως από τη σεζόν 2028-29 η όμιλη Nations League θα είναι 3 και όχι 4 όπως ήταν μέχρι τώρα. Αρνητικά απάντησε στην πρόταση της Βαλένθια ο Χωσέ Λουις Μεντιλίμπαρ σύμφωνα με ισπανικά δημοσιεύματα. Η Ρεάλ Μαδρίτης αντιμετωπίζει στις 10.30 εκτός έδρας στην Έλτσε για την έκτη αγωνιστική της Λα Λίγκα. Στις υπόλοιπες αναμετρήσεις στις 8 ώρα Ράγιο Βαγεκάνο Ισπανιόλ και στις 9 Αλαβές Βαλένθια. Στο πλαίσιο της τρίτης αγωνιστικής του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Βόλεϊ Ανδρών για τον πρώτο όμιλο η Ελλάδα προηγείται 2-1 της Σουηδίας στο τέταρτο σετ. Ήταν αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει εκπομπή Sports On Air Live με τον Σάκη Μπουσδούνη.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

5 λεπτά μετά τις 7 επιστρέψαμε, μπήκαμε στο δεύτερο μέρος της σημερινής εκπομπής. Η τρεπέτα με Ελλάδα Sports 94,3, σωστά συντονισμένη. Sports on Air Live μέχρι και τις 9 και απόψε. Τρίτη 15 του Σεπτέμβρη. Σάγιος Μπουσδούνης στο μικρόφωνο, Θανάσης Πουλόπουλος στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής. Η ΕΦ είναι στην οργάνωση της παραγωγής. Δύο οι τρόποι επικοινωνίας με την εκπομπή μας. Το Viber του σταθμού είναι το 6998-45-21821. Ο δεύτερος τρόπος επικοινωνίας. Καλησπέρα, λέει ο φίλος ο Διονύσης. Αν οι αθλητικοί παράγοντες του νομού Μαγνησίας είχαν ενωθεί και δεν ήθελε ο καθένας τη δική του ποδοσφαιρική ομάδα, θα έχει μια πολύ καλή ομάδα. Θα συμπληρώσει και ένα πολύ καλό γήπεδο να παίζει, Διονύση μου. Αλλά πού αλλού συμβαίνει αυτό στην Ελλάδα, γενικά, για να συμβεί και στο ποδόσφαιρο? Κατακαιρματισμός, δυστυχώς, με όχι καλά αποτελέσματα. Τι έκανε τελικά ο Ολυμπιακός στο παραπέντε των μεταγραφών? Πήρε το φόρο από την Τουρκία. Έδωσε, όπως γράφεται, τόσα χρήματα για φόρο εντός Ελλάδος. Είμαι περίεργος να δω πώς θα πάει η ομάδα τελικά μετά από όλα αυτά που έπρεπε να έχουν γίνει από νωρίς. Συμφωνώ απόλυτα, Διονύση μου, θα μας τα πει και σε λίγο ο Κώστας.

0: Συνεχίζουμε με το ρεπορτάζ των ομάδων. Πάμε τώρα να συναντήσουμε τον Κώστα Σαμοθράκη. Πάμε να μιλήσουμε για τα θέματα του Ολυμπιακού.
1: Ελλάδα Sports 94,3.
0: Καλό απόγευμα, Κώστα.
2: Γεια σας, Σάκη μου. Καλό απόγευμα σε όλους.
0: Όλα καλά?
2: Ναι, όλα καλά.
0: Έχουμε ψυχάλες ή όχι στον Πειραιά?
2: Όχι, δεν βλέπω κάτι αυτή τη στιγμή, για να σου πω την αλήθεια.
0: Πάντως,
2: νωρίς,
0: πάντως δρόσησε
2: το μεσημέρι,
0: λίγο.
2: Κάποια στιγμή είχε λίγε ψυχάλες, αλλά όχι τίποτα ιδιαίτερο.
0: Μάλιστα. Έχουμε συνέντευξη τύπου του προπονητή του Ολυμπιακού, παρέα με τον Νέσε, έχουμε μεταγραφή, center for. Από πού θες να ξεκινήσουμε?
2: Θα ξεκινήσουμε από τη μεταγραφή, έτσι κι αλλιώς, γιατί φαίνεται ότι μπορεί ο Ολυμπιακός εχθές το βράδυ να διέψευσε τα μεταγραφικά σενάρια για τη θέση του center for. Όμως, τουλάχιστον από την Τουρκία η είδηση που έρχεται είναι ότι υπάρχει συμφωνία Ολυμπιακού με τον Μάριους, τον center for της Trabzonspor. Είναι ένας παίκτης 1,90, ψηλό παιδί. Εγώ νομίζω η εκτίμησή μου είναι αυτό που είπα και στη ΖΕΤΑ το μεσημέρι, ότι κατέληξε στον Αφρικανό striker της Trabzonspor, συγγνώμη, και είπα Trabzonspor, έτσι, 28 χρονών, είναι από το Τσάντ, γεννημένος του 2023.
0: Σε καλή ηλικία, 28 ετών.
2: Τι.
0: Σε καλή ηλικία, λέω, 28 ετών.
2: Ναι, είχε πετύχει 23 γκολ πέρσι σε όλες τις διοργανώσεις. Κατέληξε στον Μάριους γιατί οι προσπάθειες που έγιναν για τους δύο από την Ισπανία, δηλαδή για τον Ιγκλέσιας και τον Μαγιοράλ, δεν κατέληξαν εκεί που θα ήθελαν. Και κυρίως γιατί και οι δύο παίκτες, καλά για τον Ιγκλέσιας έτσι και αλλιώς ήταν δύσκολο, γιατί θέλετε και δεν τον έδινε, δεν θέλει να τον αφήσει να φύγει παρότι το συμβόλαιο τελειώνει του χρόνου. Ήταν κυρίως ότι ήταν δύσκολο να έρθουν δύο παίκτες να αφήσουν το Ισπανικό πρωτάθλημα και να έρθουν στο ελληνικό. Γιατί και οι δύο δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχή στην Ευρώπη. Οπότε σου λέει να φύγω από την Ισπανία να πάω να παίξω στο ελληνικό πρωτάθλημα, αν υπήρχαν οι προϋποθέσεις για παιχνίδια στην Ευρώπη, είτε ναι, για το Champions League, είτε για το Europa League.
0: Ίσως το έβλεπαν αλλιώς.
2: Θα ήταν διαφορετικά, ναι. Αλλά τώρα να αφήσουν το Ισπανικό πρωτάθλημα να έρθουν στο ελληνικό για να παίζουν με το Λεβαδιακό και τον Αστέρα Τρίπολης. Συγγνώμη κιόλας, δεν υποτιμώ τους δύο.
0: Όχι, καταλαβαίνω πώς το λες.
2: Απλά νομίζω γι' αυτό και δεν είχαμε εξέλιξη με αυτούς τους δύο, και τελικά τον Ολυμπιακό φαίνεται να καταλήγουν, ακόμα δεν υπάρχει κάτι επίσημη τοποθέτηση από πλευρά του Ολυμπιακού, να σου πω, τουλάχιστον μέχρι την ώρα που μιλάμε. Απλά οι πληροφορίες έρχονται από την Τουρκία. Μιλάνε για 3 χρόνια συμβόλαιο, η μεταγραφή είναι περίπου στα 8 εκατομμύρια συν κάποια μπόνους, και ο παίκτης θα έχει ένα συμβόλαιο γύρω στα 1.200.000.
0: Άντε τώρα έτσι, να περιγράφεις μάτς του Ολυμπιακού και να προφέρεις το επώνυμό του. Γι' αυτό τον λένε όλοι Μάριος.
2: Όχι, Μάριος λέγεται, μωρέ, εντάξει, έτσι κι αλλιώς, σιγά.
0: Μουαντιλματζή, από ό,τι διαβάζω.
2: Ναι, ναι, το είδα, εντάξει. Μουαντιλματζή. Μουαντιλματζή.
0: Εντάξει, πες το και έτσι.
2: Ναι, ναι, τέλος πάντων. Το θέμα είναι ότι φαίνεται, ας πούμε, ο Ολυμπιακός να ολοκληρώσει την τελευταία μέρα των μεταγραφών μια ακόμα. Ένας παίκτης θα έχει δικαίωμα συμμετοχή μόνο στο πρωτάθλημα, εννοείται. Αλλά το ζητούμενο τώρα είναι τι κάνει ο Ολυμπιακός αύριο.
0: Ναι, σωστό.
2: Με την Γιαγκελόνια είναι το πρώτο ευρωπαϊκό παιχνίδι, και το λέω αυτό τι κάνει, γιατί εκτός του ότι η ψυχολογία δεν έχει στα καλύτερά της μετά το παιχνίδι με τον Όφη το Σάββατο, υπάρχουν και πολλές απουσίες. Δηλαδή δεν θα είναι στη διάθεση του προπονητή και ο Φορτούνης και ο Σα. Ο Φορτούνης λόγω τιμωρίας που είχε αποβληθεί με την Αϊμέγεν στο τελευταίο παιχνίδι, και ο Σά γιατί είναι τραυματίας. Οπότε χάνει δύο επιλογές στην επίθεση ο προπονητής. Θα έχουμε σίγουρα επιστροφή για Ρεμτσου, σίγουρα. Okay, νομίζω ότι εκεί θα καταλήξει ο προπονητής, να βασικό center for, μετά που έχει 2 μήνες ο Ρεμτσου να παίξει, έτσι, υπόψη, αλλά γι' αυτό και το χρησιμοποίησε ένα 20 λεπτό προχθές, έπαιξε και στο παιχνίδι Κυπέλλου με το Βόλο, μπήκε και στο 70 με τον Όφη, σιγά σιγά να αρχίσει να μπαίνει, γιατί θα είναι ο βασικός φόρτο Ολυμπιακού τουλάχιστον μέχρι αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Τώρα τι θα γίνει με τον Μάριος, θα δούμε σε τι κατάσταση είναι, τι προετοιμασία έχει κάνει και τα λοιπά. Και βέβαια υπάρχει και ο Γκονζάλες, έτσι. Η επόμενη λύση είναι ο Ζώτα Σίλβα. Νομίζω ότι αύριο θα είναι στο βασικό σχήμα, έτσι όπως είναι τα πράγματα στον Ολυμπιακό. Και υπάρχει και βέβαια και ο Κλέιτον, έτσι. Ο οποίος δεν έχει παίξει καθόλου. Ο Μεντιλίμπαρ δεν υπολόγιζε, αλλά υπάρχει στο ρόστερ, παραμένει στο ρόστερ. Τώρα αν δεν γίνει κάτι και φύγει για τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, έρθει καμιά πρόταση τρελή και πουληθεί. Που το βλέπω πολύ πιθανό αν ολοκληρωθεί η μεταγραφή του Μάριους.
0: Πάντως είχαμε δει το Μεντιλίμπαρ όταν ήρθε Κώστα, αν θυμάσαι, ότι υπήρχαν κάποιοι παίκτες που δεν τους υπολόγιζε ο προηγούμενος προπονητής που είχε αλλάξει κανένα δυο ο Ολυμπιακός, αλλά κατάφερε ο Μεντιλίμπαρ μέχρι το τέλος σεζόν να πάρει από παίκτες που δεν υπολόγιζαν οι άλλοι προπονητές, τουλάχιστον ό,τι πιο πολύ μπορούσε.
2: Εσύ, και για τον Κλέιτον και για τον Αντρέ Λουίς, ο οποίος μάλιστα πέτυχε και το πρώτο ένα καταπληκτικό γκολ προχθές, όπως είδα στο MLS με την ομάδα του στην πρώτη του εμφάνιση. Ήταν φανερό ότι δεν τους υπολόγιζε. Ήρθαν με δύο Βραζιλιάνοι, οι οποίοι ξαφνικά οι πέντε ξένοι έγιναν επτά και σχεδόν κάθε Κυριακή στο πρωτάθλημα τους άφηνε εκτός. Έτσι. Βέβαια τώρα ο Ολυμπιακός δεν έχει πρόβλημα με τους ξένους. Οπότε είναι διαφορετικά τα πράγματα. Έφυγε και ο Αντρέ Λουίς, ο Αλ Καμπί είναι εκτός, αλλά και πλέον δεν θεωρείται ξένος, δεν υπολογίζεται σαν ξένος, οπότε είναι καλύτερα τα πράγματα. Όπως είπα τώρα, μίλησα λίγο για τις σκέψεις του προπονητή, ο ίδιος στη συνέντευξη τύπου παραδέχτηκε ότι έχει μια εικόνα, φαίνεται να έχει αποφασίσει για την ενδεκάδα την οποία θα παρουσιάσει. Τουλάχιστον έτσι άφησε να εννοηθεί με τις
0: δηλώσεις.
2: Ναι. Ορτέγκα θα είναι μετά από τα goal post. Δεξιά ο Πέτερσεν, αριστερά ο Τικνιζιά, νομίζω θα ταιριάξει πιο πολύ σε αυτό το παιχνίδι, αν δεν δούμε τον Μπρούνο. Ο Κάρμο μαζί με τον Ρέτσο θα είναι στο κέντρο της άμυνας. Ο Έτσε θα επιστρέψει. Νομίζω θα ξεκουραστεί ο Φρόιλερ, ο οποίος στα 34 του δεν μπορεί να παίξει κι άλλο συνεχόμενο παιχνίδι, και υπάρχει και αυτό της Κυριακής με τον Λεβαδιακό. Τουλάχιστον από την αρχή δύσκολο το βλέπω να ξεκινήσει. Και από εκεί και πέρα, με αυτή που σου είπα, θα επιστρέψει ο Ζέλσον δεξιά, που είχε μπει αλλαγή με τον Όφη και ήταν αρκετά δραστήριος. Ο Γιάρεμτζουκ, ο Ζώτα Σίλβα και ο Τσικίνιο πιθανότατα θα είναι η τετράδα.

0: Οπότε κάπως έτσι έχουν τα πράγματα. Με προβλήματα ξεκινάει ο νέος προπονητής του Ολυμπιακού.
1: Με πολύ κόσμο στο Καραϊσκάκη, έτσι φαντάζομαι.
0: Νομίζω ότι χτες είχαν απομείνει μόνο 1.200 εισιτήρια που τα επέστρεψαν οι χορηγοί από τη μέση θέση. Να ξέρω και διατίθενται μέχρι λίγο πριν την έναρξη του αγώνα. Λογικά θα είναι γεμάτο το Καραϊσκάκη. Το θέμα είναι η ατμόσφαιρα που θα επικρατήσει.
1: Ακριβώς.
0: Και να μην δούμε πάλι αυτά που είδαμε το περασμένο Σάββατο, να σε ρίξουν την ομάδα, γιατί ο Ολυμπιακός περνάει δύσκολα, το ξέρουμε. Και θα πρέπει όλοι να στηρίξουν αυτή την προσπάθεια που πάει να γίνει. Στη συνέντευξη τύπου ο προπονητής, όπως είπα, είπε ότι λίγο πολύ έχω καταλήξει την δεκάδα. Θα δούμε τι θα γίνει. Ανεξάρτητα από τι έγινε στο προηγούμενο μάτς που χάσαμε, πάντα θα κάνω το καλύτερο για την ομάδα. Είπα ακόμα ότι έχω απεριόριστη επαφή με τον Ερνέστο και τον Μεντιλίμπαρ. Με τον Μεντιλίμπαρ δεν μίλησα αφού του υπέγραψα, γιατί δεν μου φάνηκε σωστό αυτό. Ο Ερνέστο πάντως μου είχε πει πόσο ωραίο είναι να νικάς εδώ. Αυτό που εύχομαι όταν θα φύγω μετά από χρόνια, να έχω και εγώ την ίδια αγάπη και εκτίμηση από εκείνου. Γιατί για Αγγελόνια είπε ότι έχω πολύ καλή εικόνα και πραγματικά η πολωνική ομάδα φαίνεται να είναι σε καλή κατάσταση, ειδικά στα ευρωπαϊκά της παιχνίδια που έχει δώσει. Πιέζει από τους εξτρέμ, παίζει και πιέζει από τους εξτρέμ. Περιμένω ένα επιθετικό αντίπαλο. Ξέρουμε ότι είναι επιθετική ομάδα η Αγγελόνια. Πρέπει να ανταπεξέλθουμε αμυντικά. Όταν να έχουμε τις ευκαιρίες να είμαστε πιο αποτελεσματικοί, θα περιμένουμε ένα σκληρό παιχνίδι και θα πρέπει να είμαστε δυνατοί αμυντικά και αποτελεσματική στην επίθεση. Αυτά είπε ο προπονητής του Ολυμπιακού.
1: Είχε δίπλα του τον Έσε, νομίζω.
0: Ο Έσε, ναι, ο οποίος κυρίως ζήτησε τη συμπαράσταση του κόσμου. Η ομάδα μας έχει ανάγκη όλους, όπως είπε. Πρέπει να είναι όλοι κοντά. Οι απαιτήσεις είναι υψηλές. Μακάρι όσα θέλουμε να γίνουν πραγματικότητα, αλλά βλέπουμε παιχνίδι. Αυτό θα το δούμε παιχνίδι με παιχνίδι. Και θα ήταν πολύ σημαντικό να ξεκινήσουμε με νίκη, ώστε να προχωρήσουμε και να φτάσουμε όσο γίνεται πιο ψηλά. Κάπως έτσι έχουν τα πράγματα, φίλε, για τον Ολυμπιακό. 24 ώρες και κάτι.
1: Να θυμίσουμε τι ώρα είναι το μάτς.
0: Είναι 10 η ώρα είναι το παιχνίδι. Γερμανός είναι ο διαιτητής, ο Όσμεντ.
1: Ο φίλος του Διονύσης ρωτάει μήπως πάρει κάποιον ελεύθερο παίκτη και πότε είναι η προθεσμία για τους ελεύθερους.
0: Μέχρι τις 29 Σεπτεμβρίου. Μέχρι τις 29 Σεπτεμβρίου, αλλά όχι. Ο Ολυμπιακός πλέον κλείνει τις μεταγραφές του με τον Μάριος. Δεν θα υπάρχει.
1: Ο Φορτούνης λέει είναι κοκκινισμένος, δεν είναι τραυματίας. Δεν ξέρω, είπες τραυματίας.
0: Είπα. Ότι αποβλήθηκε στο παιχνίδι με την Μέγκεν.
1: Για τους άλλους δύο είπες τραυματίας.
0: Τραυματίας είναι ο Σα, είπα.
1: Για το Σα, ναι.
0: Ο Σα είπα ότι είναι τραυματίας και ο Φορτούνης ότι έχει αποβληθεί με την Μέγκεν. Δεν είπα ότι ο Φορτούνης είναι τραυματίας.
1: Μάλιστα.
0: Μην βάζετε στο στόμα μου.
1: Όχι, ο φίλος ο Διονύσης.
0: Δεν λέω για
1: σένα.
0: Δεν λέω για σένα.
1: Μάλιστα. Δεν ξέρω, υπάρχει κάτι άλλο, φίλε?
0: Όχι, φίλε, αυτά τα υπόλοιπα αύριο το βράδυ στις 10.
1: Μάλιστα, ωραία.
0: Και πολύ περισσότερα στις 12 το βράδυ.
1: Ακριβώς. Μακάρι να κάνει να μπει με το δεξί ο Ολυμπιακός, έτσι.
0: Θα δείξει.
1: Λοιπόν, σε χαιρετώ, καλό απόγευμα.
0: Καλά, μου, καλό βράδυ.
1: Γεια χαρά, καλό βράδυ. Κώστας Σαμοθράκης με το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού.
2: Ελλάδα Sports 94,3.
1: Η Τερβέτ είναι Ελλάδα Sports 94,3, 21 λεπτά μετά τις 7, φίλες και φίλοι. Σήμερα στις 8 για τη Λα Λίγκα στην Ισπανία, Ράγιο Βαγεκάνο, Εσπανιόλ. Στις 9, Αλαβές Βαλένθια. Και στις 10.30, Έλτσε, Ρεάλ Μαδρίτης. Για την Champions League στην Αγγλία, στις 10 παρατέταρτο δύο παιχνίδια, Middlesbrough, Millwall και Bristol City, Lincoln. Για όλα αυτά τα μας βέβαια θα έχετε ενημέρωση εδώ από τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Βλέπω και παιχνίδια για το για το κύπελλο στην Αγγλία, Peterborough, Burnley, στις 9.30, στις 10 παρατέταρτο West Ham, Fulham, στις 10 Ipswich, Arsenal, Liverpool, Tottenham και Reddick, Bradford.

Να πούμε στον Άρη, χθες είχαμε την ανακοίνωση του Μπρούμα για ένα συν ένα χρόνια. Η φετινή σεζόν να είναι η καλύτερη της ομάδας, είπε ο παίκτης. Κοντά στην απόκτηση του Τζον Σούταρ, φαίνεται πως είναι ο Άρης. Παρόλο που φαινόταν ότι υπάρχει να αναβαγίσει η μεταγραφή αυτή, είναι 29 ετών, κεντρικός αμυντικός, ανήκει στη Rangers. Οι Σκοτσέζοι το λένε αυτό, ότι είναι κοντά στη συμφωνία ο Άρης με τον παίκτη. Ο παίκτης θέλει να μείνει ελεύθερος και να έρθει έτσι στη Θεσσαλονίκη και να υπογράψει στην ομάδα του Μιχάλη Γρηγορίου.

Να πούμε, είχαμε την ανακοίνωση, σας το είπαμε και προχθές, για τον Τζόναθαν Πάντζο. Ο Άγγλος υπέγραψε ως ελεύθερος για να ενισχύσει την αμυντική λειτουργία του Λεβαδιακού. Ο Πάντζο το 2017 έγινε παγκόσμιος πρωταθλητής με την ΚΑΠΑ 17 της Αγγλίας, ενώ για χρόνια αγωνιζόταν στις μικρές ομάδες της Τσέλσι και πήρε σημαντικές βέβαια παραστάσεις και εμπειρίες σε πολύ υψηλό επίπεδο.

Πάμε και λίγο στο βόλεϊ ανδρών. Η Εθνική Ομάδα Βόλεϊ Ανδρών λοιπόν επικράτησε με 3-1 σετ της Σουηδίας και έκανε ένα ακόμη, θα έλεγα, αποφασιστικό βήμα για την πρόκληση στους 16 του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. 1-24 μετά την σπουδαία νίκη επί της πανίσχυρης Σλοβενίας, η Εθνική Ομάδα συνέχισε τις καλές εμφανίσεις και είχαμε αυτή τη νίκη και επιβεβαίωσε τον τίτλο του φαβορή. 3-1 σετ, 25-23, 25-21, 17-35 και 25-20 τη Σουηδία για την τέταρτη αγωνιστική της φάση των ομίλων στη Μοντένα της Ιταλίας, κάνοντας έτσι ένα γερό και αποφασιστικό βήμα για την πρόκριση στα νοκάουτ του θεσμού.

Εμείς θα πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Θα επιστρέψουμε. Ρεπορτάζ Παναθηναϊκού. Έχουμε βέβαια ακόμη ρεπορτάζ ΠΑΟΚ. Θα μιλήσουμε και για μπάσκετ και όχι μόνο με Σωτήρη Γεωργίου. Οπότε έχετε πάνω από 94,3 λόγους να μείνετε εδώ συντονισμένοι. Ιντερβέτεν Ελλάδα Σπόρτς 94,3. Επιστρέφουμε σε λίγο.

0: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
1: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
0: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
2: Ληστεία, το πορτοφόλι σου.
3: Πέσαμε σε Krav Maga, μαγκάμ.
0: Μην είναι άνθρωπος.
1: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
0: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λυκούδη 11. Άνω Πατήσια. 211-4030-268. fcfkravmaga.gr.
4: Θέλω κι εγώ.
0: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
5: Χτίζεις, ανακαινίζεις, εκτελείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Πρώτο μέλημά σου είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις. Συμβάλλουμε στην κυκλική οικονομία, δημιουργώντας δευτερογενή δομικά υλικά.
6: Η Σάνκε, το μεγαλύτερο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικής εμβέλειας με πάνω από 100 συνεργαζόμενες μονάδες επεξεργασίας και περισσότερους από 1.000 συλλέκτες μεταφορής. Εγκεκριμένο από τον ΕΟΑΝ. Περισσότερα στο www.sanke.gr.
7: Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς με αδιάρρηκτες και απαραβίαστες κλειδαριές όλων των τύπων. Επισκευές παντός τύπου ρολών οικειών, καταστημάτων, ξύλινα, πλαστικά και σιδερένια, αλλαγή κορδέλας όλων των τύπων. Αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας.
8: Στην καρδιά του Μεσσηνιακού κόλπου συναντάμε την πόλη με τα πολλά πρόσωπα. Την πανέμορφη Καλαμάτα. Ιστορικά αξιοθέατα, ατελείωτες παραλίες, ψυχαγωγία, μαγεία. Νυχτερινή ζωή, παραλιακά μπαρ και εστιατόρια, ενώ όλα τα αγαθά της Μεσσηνιακής γης είναι εγγύηση για τις πολύ καλές γεύσεις. Καλαμάτα, η αρχόντισσα της Μεσσηνίας. Σύλλογος καταστημάτων εστίασης και αναψυχής Καλαμάτας. Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
9: Φαινόμενα υψηλής παραδοξότητας. Στις 20 Σεπτέμβρη η Γκρούφων και η Ρενζό διοργανώνουν το πρώτο συνέδριο για το παράδοξο, τα UFO και τα ανεξήγητα φαινόμενα. 13 ομιλητές θα σας λύσουν απορίες. Απαντήσουν σε ερωτήσεις σας και θα εξηγήσουν πολλά για τα παραπάνω φαινόμενα. 20 Σεπτέμβρη, ώρα 9 το πρωί, μέχρι τις 7 το απόγευμα, στον κινηματογράφο Studio, στην πλατεία Αμερικής, οδό Σταυροπούλου 33. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com με τη λέξη φαινόμενα. Κρατήσεις στο τηλέφωνο 6945-888-444.
10: 94,3 Intervetten, Ελλάδα Sports.

32 λεπτά μετά τις 7 επιστρέψαμε φίλες και φίλοι εδώ στον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 Sports on Air Live μέχρι και τις 9 με το Σάκη Μπουζδούνη στο μικρόφωνο, το Θανάση Πουλόπουλο στη τεχνική επιμέλεια της εκπομπής, την Έφη να είναι στην οργάνωση της παραγωγής και φυσικά όλους εσάς εκεί έξω που και σήμερα δίνετε το παρόν σας με τα δικά σας μηνύματα στο Viber του σταθμού στο 6939-943-943 ή στο 698-45-21-821. Όσοι έχετε WhatsApp μπορείτε να στείλετε. Καλησπέρα Σάκη φίλε μου, καλή συνέχεια μας λέει ο φίλος μας ο Κώστας Παναθηναϊκός από Αχαρνές. Γεια σου φίλε Κώστα. Να πω καλησπέρα και στην Κύπρο, στο φίλο το Θέμη και μας ακούτε μέσα από τον Super Sport FM 104. Να πω καλησπέρα στο Βασίλη και την Μαρία στην Λιβαδιά και μας ακούτε μέσα από το Ράδιο Ένωση στους 97,3 διότι αυτή ότι δεν φωκίδα. Καλησπέρα στο Σπύρο, στην Κόρινθο, στην Τίνα. Καλησπέρα στο φίλο μας τον Ντόλι. Στο φίλο τον Μάριο στον Γκίζη, στο φίλο τον Λάζαρο στου Ζωγράφου, στο φίλο τον Σπύρο στην Καβάλα, στο φίλο τον Κώστα στη Λαμία. Καλησπέρα και στο Βασίλη και την Εύη στους Αγίους Αναργύρους, στο φίλο τον Παντελή στην Πετρούπολη, στο φίλο τον Γιάννη που έχει βάρδια και οδηγεί αυτή την ώρα εκεί το λεωφορείο, στο κέντρο της Αθήνας. Καλή βάρδια, καλέ μου φίλε Γιάννη. Ο Ολυμπιακός έχει παίξει φιλικό με τη Γιαγκελόνια το 2019, λέει ο φίλος ο Διονύσης, αλλά άλλο το φιλικό και άλλο το επίσημο. Εννοείται, καλέ μου φίλε Διονύση, καμία σχέση το ένα με το άλλο. Απλά ο Ολυμπιακός αύριο, γιατί η αρχή είναι το ίμιση του παντός, λέγανε οι αρχαίοι μόνοι πρόγονοι. Παρόλο τα προβλήματα, αλλαγές προπονητών, νέοι παίκτες, πιστεύω και με τη βοήθεια του κόσμου, αρκεί να μην είναι διχασμένος, γιατί είδα σήμερα στα social γίνεται ένας πανικός για κάποιους που χειροκρότησαν, που φώναξαν το όνομα του Μεντιλίμπαρ, κάποιοι άλλοι που δεν το θέλουν να γίνεται αυτό. Καλό είναι όλοι οι φίλοι του Ολυμπιακού που θα πάνε αύριο στο γήπεδο να επικεντρωθούν στο μάτς, να βοηθήσουν την ομάδα τους να πάρουν τη νίκη.

0: 35 λεπτά μετά τις 7. Συντονισμένοι πάντα σωστά. Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Πάμε τώρα να συναντήσουμε τον Γιώργο Τσαμπά να μιλήσουμε για τα θέματα του Παναθηναϊκού.
1: Ελλάδα Sports 94,3.
0: Γεια σου Γιώργο, καλό απόγευμα.
2: Σάκη μου, καλησπέρα.
0: Από ό,τι ακούω είσαι έξω, ε?
2: Είμαι έξω στη φανταστική κίνηση της Αθήνας.
0: Α, ωραία. Καλοπερνάς δηλαδή.
2: Ναι, ναι, τέλεια.
0: Απλά θα όλα πρέπει να κλείσεις λίγο παράθυρα και να μην έχεις ανοιχτό ραδιό.
2: Ναι, όλα είμαστε σε εσωτερικό χώρο, εδώ πλέον αυτοκίνητο.
0: Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, γιατί μας έβαλες μουσικούλα? Μας έχει βάλει μουσικούλα ο Γιώργος, κάτι έχει πατηθεί φαντάζομαι. Τώρα μας ακούς. Ναι, μας έβαλες και μουσικούλα.
2: Είναι ο δαίμο του ταχύτερου του πιεστηρίου. Έλα, πάμε, Σάκη.
0: Λοιπόν, όχι, δεν πειράζει, μωρέ, εντάξει, γίνοντα αυτά. Λοιπόν, να πούμε στους φίλους ότι σήμερα ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για το αυριανό παιχνίδι με την Κηφισιά. Για το κύπελο είναι το μάτς αυτό. Μετά το 4 στα 4 έχει κάνει στο πρωτάθλημα. Έχει κάνει νίκη και στην πρεμιέρα κοντά στην νίκη Βόλου. Ο Παναθηναϊκός θέλει να συνεχίσει αυτό το σερί. Να πούμε ότι ανακοίνωσε την αποστολή. Μέσα είναι ο Σαλάχ Χαντίν, ο οποίος έχει κάνει και προπόνηση. Στην ουσία, μια μισή προπόνηση έχει κάνει με τον Παναθηναϊκό. Υπάρχει το ενδεχόμενο, θα πω εγώ, να κάνει ντεμπούτο με τη φανέλα του Παναθηναϊκού. Εκτός είναι Λιβάη Γκαρσία, Φαντρόκελεν και Λουζά. Αλλά και ο Ταμπόρδα, ο οποίος να πούμε ότι θα μείνει έξω για 20 ημέρες ύστερα από τον τραυματισμό του. Στην αποστολή είναι Πένια, Κότσαρης, Γείτονας, Καλάμπρια, Κυριακόπουλος, Σαλάχ, Ντίν, Τσάπρας, Κάτρης, Ντεφράι. Παρένθεση, εγώ περίμενα να τον ξεκουράσει. Θα δούμε αν θα το ξεκινήσει. Πάλμεν Μπράουν, Λάβδας, Καμαρά, Κοντούρης, Μπινιάρης, Κάγκουα, Ουναή, Γιάγκουσιτς, Πελίστρια, Ντίνο, Τετέι, Ντέσσερ, Σεραστόντερ και Νεμπής. Αυτή είναι η αποστολή του Παναθηναϊκού για το μάτς με την Κηφισιά. Λοιπόν, τι περιμένουμε να δούμε αύριο? Εγώ πιστεύω θα έχει κάποιες αλλαγές. Θα κάνει κάποιες αλλαγές, φαντάζομαι, ο προπονητής στο αυριανό μάτς.
2: Εντάξει, σίγουρα Σάκη, πιστεύω και εγώ ότι θα έχει κάποιες αλλαγές. Από την άλλη, εμένα με ικανοποιεί το γεγονός ότι βλέπω ότι υπολογίζει το μάτς και είναι πολύ σημαντικό, γιατί τα τέσσερα παιχνίδια κυπέλλου ο Παναθηναϊκός πρέπει να μαζέψει όσο μπορεί περισσότερους βαθμούς.
0: Και με πολλά
2: και γκολ. Περισσότερα γκολ, ναι. Αλλά το βασικότερο είναι η νίκη. Γιατί αν κάνεις τέσσερις νίκες, έστω και με ένα 0, θα είσαι πρώτος. Θα είσαι μέσα στην τετράδα, εννοώ.
0: Ναι, και αν έχει ευρύ σκορ, φίλε, θα είναι χρήσιμο για τη συνέχεια του δεσμού, όπως είπαμε.
2: Βέβαια. Αλλά επειδή μιλάμε για την Κηφισιά και είδαμε ότι είναι πολύ αξιόμαχο σύνολο του Σεμπαστιάν.
0: Καλή Λετό και επικίνδυνη ομάδα.
2: Ναι, προέχει η νίκη. Εντάξει, στη Λεωφόρο ο Παναθηναϊκός νομίζω είναι το φαβόρι και γιατί βρίσκεται του σε καλή κατάσταση και πιστεύω ότι θα μπει συγκεντρωμένο. Τώρα θα τα δούμε στο γήπεδο. Πιστεύω ότι και όσοι πάρουν ευκαιρία να παίξουν πλέον. Ο ανταγωνισμός είναι μεγάλος. Νομίζω ότι πλέον το θεωρούν ευκαιρία των αγωνιστών για να πάρουν χρόνο περισσότερο και παρά αγκαρία όπως συνέβαινε τα προηγούμενα χρόνια.
0: Ακριβώς. Εδώ για ένα φίλο που ρωτάει, δεν υπάρχει θέμα τραυματισμού για αυτούς που είναι έξω, ούτε ο Λιβάη Γκαρσία, ούτε ο Λούζα είναι τραυματίας. Καμία σχέση με αυτό. Καλό μου φίλο, τα Μπόρδα είναι τραυματίας και είναι έξω και έχει επιστρέψει ο Τσιριβέγια. Και ξεκινάει και αυτός, λογικά τον Τζιριβέγια θα τον δούμε μετά, όπως και τον Ταμπόρδα, μετά την διακοπή. Τώρα, η παρουσία του Εντίν δίνει μια επιπλέον λύση στο αριστερό άκρο της άμυνας, εκεί που ο Γιώργος Κυριακόπουλος, φίλε, έχει πάρει όλα τα μάτς από την αρχή της σεζόν και εντός και εκτός Ελλάδας. Γι' αυτό νομίζω ότι θα προχωρήσει αρκετές αλλαγές στο μάτς με την Κηφισιά, να μπουν και πιο φρέσκοι ποδοσφαιριστές, να δώσει χρόνο συμμετοχής σε παίκτες που δεν έχει δώσει ή έχει δώσει μικρό χρόνο συμμετοχής και να γίνει μια διαχείριση εν ώψη της συνέχειας, τουλάχιστον μέχρι και την διακοπή του πρωταθλήματος. Βέβαια, στη διακοπή τα λέγαμε και νωρίτερα, φίλε, με τους συναδέλφους ρεπόρτερς εδώ. Επειδή φεύγουν πολλοί διεθνείς, όλες οι ομάδες, όχι μόνο ο Παναθηναϊκός, δεν μπορείς να κάνεις δουλειά που θα ήθελες να κάνεις, μάλλον.
2: Ναι, κοίτα, οι πιο μεγάλες ομάδες θα έχουν μεγαλύτερο πρόβλημα, γιατί αυτοί έχουν τις περισσότερες διεθνείς. Εντάξει, αυτά είναι μέσα στο πρόγραμμα, ισχύουν για όλους. Εντάξει, ο Παναθηναϊκός, Σάκη, τώρα έχει αυτά τα δύο παιχνίδια, το ένα του κυπέλου που είναι πολύ σημαντικό αύριο, αλλά και αυτό της Κυριακής που βλέπουμε να κλιμακώνεται και μια σε εισαγωγικά ένταση, να πω, από την πλευρά της Καλαμάτας, και υπάρχουν και ψήθυροι και ότι στο γήπεδο δεν θα είναι αμυγός και φίλοι μόνο της Καλαμάτας, καταλαβαίνεις όλα τι εννοώ.
0: Κοίτα, να πούμε, συγγνώμη, πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε αυτό, γιατί πολλοί και μηνύματα είχα σήμερα και τώρα στην εκπομπή. Δεν είναι θέμα της Καλαμάτας. Μάθαμε λοιπόν ότι υπάρχει μια συμφωνία με το Δήμο, γιατί το γήπεδο εκεί ανήκει στο Δήμο. Οπότε υπάρχει συμφωνία να μην δίνει στους μεγάλους φιλοξενούμενους.
2: Όχι, δεν αναφέρομαι σε αυτό. Όχι, αυτό το καταλαβαίνω.
0: Το ξέρω, απλά το ξεκαθαρίζω, γιατί δεν θα είναι φίλοι του Παναθηναϊκού οργανωμένοι, εννοώ. Έτσι, γι' αυτό το λέω. Ναι, οπότε δεν είναι θέμα της Καλαμάτας.
2: Να μην είναι και από άλλη ομάδα οργανωμένη στο γήπεδο, αυτό εννοεί ο Παναθηναϊκός.
0: Ναι, εγώ κατάλαβα. Απλά εγώ για τους φίλους εδώ που ρωτάνε, γιατί να μην έχει κόσμο ο Παναθηναϊκός εκεί που είναι και στην Αθήνα.
2: Αλλά πάμε παιχνίδι-παιχνίδι και τώρα προέχει αυτό στο κύπελο και ο Παναθηναϊκός θα πρέπει να είναι σοβαρός και να το κερδίσει. Εντάξει, θα δούμε, Σάκη, θα δούμε. Εγώ περιμένω, σου λέω, θεωρώ πολύ σημαντικό ποιος παίρνει πλέον ευκαιρία στο Παναθηναϊκό. Είναι κάτι που τόνισε και ο Νίστρομ στις δηλώσεις. Mm-hmm. Ότι όποιος αναγωνίζεται φέτος καλά, δεν τα δίνει όλα και δεν έχει την ομάδα πάνω από όλους και για όλα, δεν θα αγωνίζεται στο Παναθηναϊκό. Οπότε θεωρώ, περιμένω πολλά και από όσους αναγωνιστούν και πάρουν ευκαιρία αύριο.
0: Ναι, συμφωνώ σε αυτό που λες.
2: Κάτι άλλο που θα ήθελα να πω, δεν ξέρω αν έχεις κάτι.
0: Όχι, πες μου, έχουμε χρόνο, πες μου.
2: Κοίταξε να δεις, θα πρέπει κάποια στιγμή, Σάκη, ο Παναθηναϊκός, επειδή κάποιοι άνθρωποι διαβάλλουν ή πως δεν μπορούν να διαβληθεί το όνομα του Παναθηναϊκού, έτσι, αλλά και το μεγαλείο του και η ιστορία του, αλλά επειδή αναφέρονται έτσι με πολύ ευκολία κάποια πράγματα τα οποία προσβάλλουν την ιστορία του Παναθηναϊκού, ο Παναθηναϊκός κάποια στιγμή, θεωρώ, επίσημα η διοίκησή του θα πρέπει να προβεί σε μηνύσεις σε όσους απροκάλυπτα κάνουν δυσφήμιση, ανυπόστατη και ανιστόρητη στις βάσεις του συλλόγου. Και νομίζω όλοι καταλαβαίνουν τι εννοώ. Και να τονίσω ότι ο Παναθηναϊκός, ανέκαθεν και ιστορικά, έχει αίμα αθλητών του στην πρώτη γραμμή του μετώπου το 40 και πρωτοστάτησε και τον στον αντιστασιακό αγώνα και στον αντιδιδακτορικό αγώνα με στοιχεία και ονόματα. Έχουν γραφτεί βιβλία, υπάρχουν πολύ μεγάλες προσωπικότητες που κόσμησαν το σύλλογο αυτό και τίμησαν και την ιστορία του Τριφυλίου αλλά και την ιστορία της δημοκρατίας στον τόπο μας. Αυτά.
0: Μάλιστα, να πω και κάτι άλλο που μου το θύμισε στην αρχή της εκπομπής για την πολυφωνία στο σκοράρισμα που έχει ο Παναθηναϊκός φέτος. Έχει 23 γκολ σε 11 παιχνίδια. Δεν τα λέω εγώ, τα λένε οι αριθμοί. Λοιπόν, ένας διαφορετικός Παναθηναϊκός που, αν θυμάσαι, τις προηγούμενες χρονιές προσπαθούσε να πετύχει γκολ με το σταγονόμετρο. Λοιπόν,
2: μα νομίζω ότι έχει 10 γκολ, 11 στο πρωτάθλημα και πέρυσι είχε 10 γκολ στην 10η αγωνιστική.
0: Ακριβώς. Λοιπόν, για αυτή την πολυφωνία που σας μίλησα, δεν εξαρτάται μόνο από τους επιθετικούς, δηλαδή από το center for η ομάδα. Δηλαδή, έχουμε δει ένα σκοράρι, ο Τετέι, ο Ντέσερς, ο Ταμπόρδα, ο Ραστόντερ, ο Γιάγκουσης, ο Κάγκουα, ο Ναΐ, ο Αντίνο, ο Λιβάη Γκαρσία ή και ο Καλάμπρη ακόμα. Δηλαδή, παίρνει γκολ και από άλλους παίκτες και αυτό είναι που σου κάνει τη διαφορά. Λοιπόν, έχει πετύχει 23 γκολ στα πρώτα 11 επίσημα παιχνίδια τη σεζόν, στην ουσία 2,09 γκολ ανά αγώνα. 11 γκολ στα 8 ευρωπαϊκά παιχνίδια. Και 11 γκολ, όπως είπες, σε 4 αγωνιστικές και έχει μαζί με την ΑΕΚ την καλύτερη επίθεση της Super League.
2: Λοιπόν,
0: 4 γκολ έχουν, συγγνώμη να το ολοκληρώσω. Ο Ανδρέας Τετέι, ο Ντέσερς, ο Ταμπόρδα έχουν 4 γκολ. Που ο Ταμπόρδα σκοράρει συνεχόμενα στα τελευταία παιχνίδια. Ο Ραστόντερ, ο Γιάγκουσης με 2. Ένα έχουν Αντίνο Γκαρσία, Κάγκουα, Ουναΐ και Καλάμπρια. Λοιπόν, αυτή η πολυφωνία πιστεύω, αν συνεχιστεί, θα βοηθήσει τον Παναθηναϊκό και ίσως είναι ένα όπλο στη φαρέτρα του προπονητή του Νίστρουπ για τον φετινό Παναθηναϊκό. Και μην ξεχνάμε ότι αν κάποια στιγμή, ας πούμε, δεν πάει καλά ένας παίκτης, κοιτάζει τον πάγκο προπονητής και έχει να τον αντικαταστήσει με έναν ακόμη ποιοτικό παίκτη. Δηλαδή, φέτος έχει πολλές και ποιοτικές εναλλακτικές λύσεις ο Παναθηναϊκός, κάτι που έλειπε και τα προηγούμενα χρόνια.
2: Ναι, μα Σάκη, είναι φτιαγμένος και δομημένος έτσι ο φετινός Παναθηναϊκός που ξέρουν πάλι όλοι οι ποδοσφαιριστές, δηλαδή ξεκινάει τον τερματοφύλακα που μπορεί να παίξει να είναι τα λίμπερο.
0: Mm-hmm, ακριβώς.
2: Έτσι. Και νομίζω ότι ο πιο άτεχνος, να το πούμε έτσι, με κάθε σεβασμό στο παίκτη είναι ο Βαν Μπρόκελεν, ο ένας στόπερ. Νομίζω ότι σε σχέση με όλους τους υπόλοιπους που υπάρχουν στο ρόστερ, δηλαδή ακόμα και αν θεωρήσουμε ότι η Σιριβέγια είναι ο τελευταίος παίκτης που λογίζεται ειδικά στο κέντρο αυτή τη στιγμή με την πολυφωνία που υπάρχει, είναι ο πρώην αρχηγός της ΝΑΝΤ και ένας παίκτης Ισπανός που σε πολλές άλλες ομάδες θα ήταν βασικός, που και στον Παναθηναϊκό, ακόμα και όταν κληθεί, είναι ικανός να προσφέρει, έτσι.
0: Ακριβώς. Ενδιαφέρον, φίλε, έχουν και οι δηλώσεις του Σαλάχ Εντίν, που είπε ότι ο Νίστρουπ με έπεισε και ήρθα εδώ για το πρωτάθλημα. Είμαι πολύ χαρούμενος και ο Παναθηναϊκός λέει είναι μια πολύ μεγάλη ομάδα στην Ελλάδα και είμαι υπερχαρούμενος που είμαι εδώ. Ξέρω ότι ήταν μια από τις μεγαλύτερες ομάδες στην Ελλάδα. Έχουν ένα πολύ μεγάλο παρελθόν, ένα πολύ μεγάλο κοινό οπαδών και αυτό που με έπεισε ήταν τα πλάνα που είχαν. Και μίλησα με τον διευθυντή και με τον προπονητή και με έπεισαν. Πολύ σημαντικό. Αυτοί είναι οι άνθρωποι με τους οποίους πρέπει να δουλεύεις. Οπότε όταν μίλησα μαζί τους είχα ένα καλό συνέστημα και ήθελα να έρθω. Ήταν πολύ θετικοί, ήταν πολύ ενθουσιασμένοι μαζί μου και εγώ ήμουν πολύ ενθουσιασμένος με το πλάνο που είχαν. Έχουμε πολύ μεγάλους στόχους για αυτή τη σεζόν. Πρέπει να πετύχουμε τους στόχους ως ομάδα. Παντού είναι διαφορετικό μέρος, διαφορετική πίεση, διαφορετική χώρα, διαφορετική πόλη και παντού μαθαίνεις κάτι καινούριο και από όλες τις ομάδες στις οποίες έχω παίξει πήρα κάτι μαζί μου και μεγάλωσα ως άνθρωπος αλλά και ως ποδοσφαιριστής. Μιλάει για το τι παίκτης είναι και λέει ότι είμαι αριστερός μπακ που μπορεί να επιτίθεται και να αμήνεται. Μπορώ να κάνω και τα δύο. Είμαι γρήγορος, είμαι καλός με την μπάλα και στην άμυνα είμαι δυνατός. Νομίζω ότι μπορώ να φέρω όλα αυτά τα πράγματα στην ομάδα. Μπορώ να βοηθήσω την ομάδα και θα βοηθήσω πολύ την ομάδα. Ο προσωπικός μου στόχος για αυτή τη σεζόν είναι να κάνω μια υπέροχη σεζόν. Θέλω να είμαι σημαντικός για την ομάδα. Θέλω να βοηθήσω πολύ και οι στόχοι της ομάδας είναι ότι πρέπει να πάρουμε και να γίνουμε πρωταθλητές. Πρέπει να κερδίσουμε το κύπελο και να πάμε μακριά στην Ευρώπη. Γι' αυτό ήρθα εδώ. Φυσικά η Αθήνα, ο Ουναΐ, ο Λούζα, ο Λουζά μάλλον που είπε ο ίδιος να τον λέμε, και τα δύο παιδιά από την Ολλανδία είναι πολύ. Είναι αυτοί που είναι μέρος της επιλογής μου και θα με βοηθήσουν να προσαρμοστώ γρήγορα. Θα με βοηθήσουν και μέσα στους αγώνες. Μιλώ μαζί τους και μιλάμε και την ίδια γλώσσα και φυσικά θα με βοηθήσουν. Είναι πολύ καλά παιδιά, μάλιστα και κλείνει. Οπότε είμαι χαρούμενος που είμαι εδώ, είμαι πολύ χαρούμενος και ενθουσιασμένος που ήρθαν. Υπομονώ να γνωρίσω οπαδούς και χρειαζόμαστε την υποστήριξή σας για αυτή τη σεζόν. Λοιπόν, πάμε, λέει ο Σαλάχ Εντίν.
2: Εντάξει, ο Μαροκινός έχει έρθει σαν και έχει το potential που λένε μορφωμένοι, έχει την προοπτική να βάλει δύσκολα στον Κυριακόπουλο και ίσως υπό προϋποθέσεις να κάποια στιγμή να είναι αυτός ο βασικός. Έτσι. Αυτό είναι πολύ καλό για την ομάδα βέβαια.
0: Ακριβώς.
2: Βέβαια είναι τόσα πολλά τα παιχνίδια που δεν υπάρχει βασικός αναπληρωματικός. Ο Παναθηναϊκός χρειάζεται τουλάχιστον δύο ποδοσφαιριστές σε κάθε θέση να μπορούν να αναπληρώσουν οποιαδήποτε απώλεια κενό ή τον αριθμό των αγώνων. Αυτό που βλέπω θα γίνει ότι ο Παναθηναϊκός κρατάει μια σοβαρότητα και μια ταπεινότητα γιατί ξέρεις ο κόσμος ενθουσιάστηκε απότομα με μεγάλη επιτάχυνση να το πω έτσι. Και θα πρέπει να έχει την μπάλα χαμηλά γιατί θα έρθουν και τα στραβά αποτελέσματα, θα έρθουν και οι κακές εμφανίσεις κάποια στιγμή. Έτσι, αλλά δείχνει και με τον τρόπο που δουλεύει ότι πραγματικά φέτος έχει έρθει η χρονιά που αν μη τι άλλο θα κάνει πρωταθλητισμό και πάλι και περιμένουμε να καρποφορήσει αυτή τη φορά και να έχει έρθει ο τέλος.
0: Και αυτό
2: αλλά είναι πολύ νωρίς ακόμα, είναι πολύ νωρίς.
0: Πολύ νωρίς, ναι. Αυτό που είπα νωρίτερα το είπα και χθες στην εκπομπή και επιβεβαιώνεται με επίσημη ανακοίνωση από την ΠΑΕ Καλαμάτα πριν από λίγα λεπτά που γνωστοποιεί ότι τόσο οι φίλοι του Παναθηναϊκού όσο και της ΑΕΛ δεν θα μπορέσουν να παρευρεθούν στο γήπεδο της Νεάπολης ως φιλοξενούμενοι. Λέει πως το γήπεδο δικό της της παραλίας πραγματοποιούνται εργασίες και γι' αυτό θα αγωνίζεται στη Νεάπολη μέχρι να τελειώσουν οι εργασίες. Ξεκαθάρισε πως στόχος είναι οι φίλοι αθλητών των ομάδων να βρίσκονται στα γήπεδα. Όμως λέει, λόγω συμβατικής υποχρέωσης, αναγκάζεται να διατηρήσει αυτή τη στάση παρά την επιθυμία της να υπάρχει παρουσία οπαδών και από τις δύο πλευρές. Συγκεκριμένα λέει ότι. Μισό λεπτό, γιατί είναι μεγάλη να μην τα διαβάσω όλα. Λοιπόν. Παρ' όλα αυτά, λέει, ενημερώσαμε στη σύσκεψη τόσο την ΠΑΕ Παναθηναϊκός όσο και την ΠΑΕ ΑΕΛ. Είμαστε υποχρεωμένοι να μην διαθέσουμε κερκίδα για τους φιλοξενούμενους. Δεν είναι δική μας επιλογή να συμβαίνει διαφορετικά. Στη σύμβαση που έχει υπογράψει η ΠΑΕ Καλαμάτας με το Δήμο Νίκαιας, Αγίου Ιωάννη Ρέντι, προβλέπονται συγκεκριμένοι όροι λειτουργίας του γηπέδου, οι οποίοι δεν επιτρέπουν την παρουσία φιλοξενούμενων οπαδών. Ως εκ τούτου, είμαστε υποχρεωμένοι να τηρήσουμε στο ακέραιο τη συγκεκριμένη σύμβαση, συμβατική δέσμευση. Οπότε επιβεβαιώνεται αυτό που είπαμε από χθες κιόλας εδώ στην εκπομπή μας.
2: Και καλά νέο κάνει η Καλαμάτα και η Καλαμάτα είναι και μια πολύ έτσι, συμπαθητική ομάδα. Δεν έχουν βέβαια, δεν έχουν παραλείψει ποτέ οι ιδιοκτήτες της Καλαμάτας να εκφράσουν τη συμπάθειά τους και την οπαδική τους προτίμηση στην ομάδα του Ολυμπιακού.
0: Καλά, αυτό και γίνεται. Θα σου πει και κάποιος άλλος τώρα, θα γίνει ο δικηγόρος του Διαβόλου και ο ιδιοκτήτης της Κηφισιάς δεν έχει
2: παραλείψει. Βέβαια,
0: αυτά γίνονται, ρε φίλε. Εντάξει.
2: Βέβαια. Απλά και έχουν εκφράσει και δημόσια ότι είναι στις ευχαριστίες τους για τη βοήθεια που είχαν στην Β' Εθνική για να ανέβουν στην Α' Εθνική, τόσο στον πρόεδρο όσο και στον αντιπρόεδρο του Ολυμπιακού.
0: Ναι, είναι γεγονότα αυτά που λέω. Ναι, είναι γεγονότα, ξαναλέω, να προλάβω μερικούς.
2: Ναι, ναι, ναι, εννοείται, εννοείται. Η Καλαμάτα θα κάνει τη δουλειά της Άκη και θα προσπαθήσει και καλή και σε συσπήρωση τον κόσμο.
0: Ναι, είναι μια καλή ομάδα και θα πρέπει να προσέξει ο Παναθηναϊκός την επόμενη αγωνιστική.
2: Και καλά κάνει. Ο Παναθηναϊκός θα πρέπει να πάει έτοιμος, υποψιασμένος και να μην δώσει δικαιώματα. Είναι ξεκάθαρα το πράγμα.
0: Ακριβώς. Έχεις να πεις δύο λόγια για μπάσκετ και να σε αφήσω.
2: Στο μπάσκετ είπαμε να βρουν δύο-τρεις ιερείς μοναχούς από το Άγιο Όρος να κάνουν ένα ευχέλιο καλό. Γαστρεντερίτιδες, τραυματισμοί, δεν ξέρω τι άλλο θα συμβεί.
0: Ναι, να πούμε ότι.
2: Να αρχίσει η χρονιά, κάνει έτσι.
0: Ναι, θα γίνει αγιασμός. Λοιπόν, υπήρξε μια μικρή τροποποίηση να ενημερώσουμε τους φίλους του Παναθηναϊκού για τους αγώνες της Παρασκευής, για το 8ο τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος που θα γίνει στο Telecom Center Athens. Το μάτς με τον ΠΑΟΚ με την Παρτίζαν θα αρχίσει στις 5.30 αντί για τις 6 και αυτή του Παναθηναϊκού με την Μπουρκ στις 9.15 αντί για τις 9. Όλο το τουρνά, να πούμε στους φίλους, θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από τον Sky και σήμερα το πρωί πραγματοποιήθηκε ο ετήσιος αγιασμός της ομάδας αλλά και σε όλους τους χώρους του γηπέδου, παρουσία των αθλητών και γενικά του συνόλου του επιτελείου της ομάδας από τον Πάτερ Δημήτριο Φωκιανό. Και όπως λέει και ο Γιώργος Τσαμπάς, με τόσες αναποδιές στην προετοιμασία, από τραυματισμούς μέχρι και γαστεντερίτιδα, ήταν αναγκαίο. Το μόνο που δεν έχει βγει, τραυματισμούς είχαμε, γαστεντερίτιδες είχαμε, μόνο δεν έχει μείνει έγκυος κάποιος.
2: Ναι, εντάξει.
0: Όλα τα
2: Από ό,τι καταλαβαίνω, ο Παναθηναϊκός κρυφό κοιτάζει και για μια μεταγραφή στη θέση του σέντερ, κοιτάζει κάποιες περιπτώσεις.
0: Για να δούμε.
2: Εντάξει, θα τα δούμε. Ξέρουν, έχουν γνώση οι φύλακες. Υπάρχει ο Ζέλικο, οπότε ό,τι αποφασίσει.
0: Οπότε μην είναι ήσυχος εκεί στην κίνηση, εσύ φίλε. Και ας το Ζέλικο να κάνει τη δουλειά του. Σε ευχαριστώ για την κουβέντα.
2: Εγώ ευχαριστώ πολύ, Σάκη. Καλή συνέχεια στις φίλες και στους φίλους που μας άκουσαν.
0: Θα τα πούμε και αύριο. Καλή συνέχεια, φίλε.
2: Καλή
0: βράδυ.
2: Συνέχεια, φίλε μου. Σε ευχαριστώ πολύ.
0: Γεια σου, Γιώργο. Ήταν ο Γιώργος Τσαμπάς, φίλες και φίλοι. Μιλήσαμε για τα θέματα του Παναθηναϊκού.
1: Ελλάδα Sports 94,3.
0: Η Τερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Είμαστε 53 λεπτά, φίλες και φίλοι, μετά τις 7. Ή αν θέλετε, 7 λεπτά πριν από τις 8. I watched the sky turn dim and cold, the air grew thin, the silence. Σιγά σιγά πάμε για φινάλε και για το δεύτερο μέρος εκπομπής.

Στην επόμενη ώρα θα ακούσουμε και ρεπορτάζ ΠΑΟΚ και θα σας πω πώς θα είναι η νέα δομή του Nations Link, που θα έχει μια μεταβατική περίοδο τη σεζόν 26-27. Αυτό το αποφάσισε η εκτελεστική επιτροπή της UEFA στη σύσκεψη της Θεσσαλονίκης, εκεί που είναι και ο Μάνος Αραμόπουλος, και αποφασίστηκε λοιπόν το νέο φορμάτ της διοργάνωσης. Λοιπόν, μουσικούλα, σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε με το τελευταίο μέρος για την σημερινή μας εκπομπή. Εσείς μην ξεχνάτε, μείνετε συντονισμένοι εδώ, Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Επιστρέφουμε σε λίγο.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
2: Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις. Επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι. Πληροφορίες και εγγραφές στα φροντιστήρια διακρότημα σε όλη την Ελλάδα και στο διαδικτυακό φροντιστήριο διακρότημα at home.
3: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: Στο New York College διαμορφώνουμε τους αυριανούς ηγέτες του παγκόσμιου επιχειρήν.
2: Σπούδασε διοίκηση επιχειρήσεων, χρηματοοικονομικά, διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού, επικοινωνία ή marketing. Απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο από το μεγαλύτερο κρατικό πανεπιστήμιο της Αμερικής, το State University of New York ή το Βρετανικό University of Greater Manchester. Επαγγελματική ισοδυναμία και διεθνείς πιστοποιήσεις. Υπό την ακαδημαϊκή επιμέλεια του πρίτανη καθηγητή Δημήτρη Μπουραντά, πρώην ΑΣΟΕ, New York College, Next Level You, Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα, nyc.gr.
3: 94,3 Ιντερβέτερ, Ελλάδα Sports.
4: Καλησπέρα, είναι αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέτερ, Ελλάδα Sports 94,3. Ο Ολυμπιακός συμφώνησε με τη Samsung Sport για την απόκτηση του Μάριους Μουαντιλμαντζή έναντι 9 εκατομμυρίων ευρώ σύμφωνα με τουρκικά δημοσίευματα. Πρόστιμο ύψους 10.000 ευρώ επέβαλε η ΔΕΑΒ στους Ερυθρόλευκους για 80 σπασμένα καθίσματα στο Πανθεσσαλικό στάδιο. Να είμαστε προσεκτικοί στην άμυνα και αποτελεσματικοί επιθετικά, δήλωσε για την αυριανή αναμέτρηση με τη Γιαγκελόνια ο προπονητής των Πυριωτών Ιμανόλ Αλγουαθίλ. Θέλουμε να πάρουμε την πρωτοβουλία αλλά και την ευθύνη για την νίκη χωρίς να στεκόμαστε τι έχει γίνει στο παρελθόν, ανέφερε ο Σαντιάγκο Έσε. Στην αποστολή του Παναθηναϊκού για την αυριανή αναμέτρηση κυπέλλου με την Κυφσιά συμπεριλήφθηκε για πρώτη φορά ο Σαλάχ Εντίν. Εκτός έμειναν για λόγους ξεκούρασης Λιβάη Γκαρσία, Φαντρόγκελεν και Ιμραν Λούζα και ο τραυματίας στα μπόρδα που υπέστη θλάση δευτερού βαθμού στον προσαγωγό. Στην αναμέτρηση κυπέλλου με τον Πανσεραϊκό επικεντρώνονται στην ΑΕΚ. Σε εκτεταμένο rotation θα προχωρήσει ο Μάρκο Νίκολιτς. Στην Εθνική Ονδούρας κλήθηκε ο Κέρβιν Αριάγα για τις προσεχείς υποχρεώσεις στο Nations League. Χωρίς τον ανέτοιμο Σιμών Μπάνζα, τον Παυλένκα για λόγους ξεκούρασης και τους τραυματίες Ντεσπότοφ, Λουζέ, Χατζηδιάκο, Μεϊτέ, Γιαννούλη, Σαρή και Τσάλοφ, ταξιδεύει στην Αθήνα ο ΠΑΟΚ για το αυριανό παιχνίδι κυπέλου κόντρα στον Ατρόμητο. Χωρίς τον κόσμο τους θα αγωνιστούν οι ασπρόμαυροι στο Περιστέρι αλλά και στο Αγρίνιο με τον Πανετολικό για το πρωτάθλημα. Ανατροπή στην υπόθεση του Σούταρ για τον Άρη, με τον στόπερ της Rangers να βρίσκεται πολύ κοντά στους κίτρινους σύμφωνα με σκοτσέζικα δημοσιεύματα. Ο Ηράκλης ανακοίνωσε την απόκτηση του 29χρονου Πορτογάλου Extreme Σάντε Σίλβα. Επίσης, ο Γυραιός βρίσκεται πολύ κοντά στην ολοκλήρωση της μεταγραφής του 19χρονου Σλοβάκου επιθετικού Άνταμ Ζούλεβιτς. Ενίσχυση στην άμυνα για το Λεβαδιακό, καθώς οι Βοιωτοί απέκτησαν τον 25χρονο Άγγλο στόπερ Τζόναθαν Πάντζο. Περισσότερα από 13.000 εισιτήρια έχουν διατεθεί εν ώψη της πρεμιέρας του Office στη League Face του Europa League κόντρα στη Χόφενχάιμ την Πέμπτη στο Παγκρίτιο στάδιο. Ο Ισπανός Χόρχε Ρόχα ορίστηκε να διευθύνει τον αγώνα. Συνέντευξη τύπου αναμένεται να παραχωρήσει αύριο στην Μία ο πρόεδρος της ΟΚ Βαγγέλης Γιώγιος, ο οποίος αναμένεται να τοποθετηθεί για το ζήτημα που έχει προκύψει με την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού, την Εθνική Ομάδα, τη Διαιτησία και τον αριθμό των ξένων. Κάλυψη από το κανάλι της Ομοσπονδίας στο YouTube. Την Κυριακή θα διεξαχθεί το πρώτο ντέρμπι αιωνίων της Greek Basket League με τον Παναθηναϊκό να υποδέχεται τον Ολυμπιακό στο Telecom Center Athens. Το δεύτερο ντέρμπι θα πραγματοποιηθεί στις 28 Μαρτίου. Στις 3 Οκτωβρίου προγραμματίστηκε η έναρξη του πρωταθλήματος. Αλλαγές στο πρόγραμμα για το τουρνουά. Παύλος Γιαννακόπουλος ανακοίνωσε ο Παναθηναϊκός Άκτορ. Ο αγώνας του Τριφυγίου με την Μπουρκ την Παρασκευή θα διεξαχθεί στις 9 και 4 και η αναμέτρηση του ΠΑΟΚ με την Παρτίζαν στις 5.30. Ο Προμηθέας Πατρών επικράτησε 92-82 της Βιέννης και πήρε την πρόκριση στην επόμενη φάση των προκριματικών του Basketball Champions League. Στον άλλον αγώνα, ο Κολοσσός Ρόδου ιτήθηκε από την Κορφέζ 91-79 και θα συνεχίσει στο Europe Cup. Την πρόκριση στους 16 του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Βόλεϊ Ανδρών πήρε η Εθνική Ελλάδος, καθώς επικράτησε 3-1 σετ της Σουηδίας στην τέταρτη αγωνιστική του πρώτου ομίλου της διοργάνωσης. Στο Μόναχο και τη Βαρκελόνη θα διεξαχθούν οι τελικοί του Champions League τη σεζόν 2028-29 αντίστοιχα, όπως αποφάσισε η Εκτελεστική Επιτροπή της UEFA, που συνεδρίασε στη Θεσσαλονίκη με αφορμή τους εορτασμούς των 100 χρονών της ΕΠΟ στο Βουκουρέστι και το Βελιγράδι. Θα γίνουν οι τελικοί του Europa League των ίδιων σεζόν και το Ρήνο και Βουδαπέστη αυτού του Conference. Επίσης έγινε γνωστό πως από τη σεζόν 2028-29 οι όμιλοι του Nations League θα είναι 3 και όχι 4 όπως ήταν μέχρι τώρα. Η Real Madrid αντιμετωπίζει εκτός έδρας στις 10.30 την Έλτσε για την έκτη αγωνιστική της La Liga. Στις υπόλοιπες αναμετρήσεις, στις 8 αυτή την ώρα αρχίζει η αναμέτρηση της Ράγιο Βαγεκάνο με την Εσπανιόλ και στις 9 Αλαβές Βαλένθια. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον Ίντερ Βέτεν Ελλάδα Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει εκπομπή Sports on Air Live με τον Σάκη Μπουσδούνη.
0: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΤ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: 94,3 Interveten, Ελλάδα Sports.

6 λεπτά μετά τις 8, φίλες και φίλοι, επιστρέψαμε. Μπήκαμε στο τελευταίο μέρος της σημερινής εκπομπής. Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Είστε σωστά συντονισμένοι. Σάγκης Μπουσδούνης στο μικρόφωνο. Θανάσης Πουλόπουλος στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής. Η Εφη είναι στην οργάνωση της παραγωγής. Να θυμίσω τους τρόπους επικοινωνίας με την εκπομπή μας. Το Viber του σταθμού είναι το 6939-943-943. Δεύτερος τρόπος 698-45-21-821. Σας περιμένω λοιπόν μέχρι και τις 9. Σε λίγο. Ρεπορτάζ ΠΑΟΚ. Αργότερα θα μιλήσουμε στο τελευταίο ημίωρο με Σωτήρη Γεωργίου για τα θέματα του μπάσκετ. Και όχι μόνο, μας έχει και μια μικρή έκπληξη.

0: Συνεχίζουμε με τα ρεπορτάζ των ομάδων και θα ολοκληρώσουμε με το ρεπορτάζ της ομάδας του ΠΑΟΚ. Θα πάμε στο Στέλιο Παπαντονίου, στην όμορφη Θεσσαλονίκη.
1: Ελλάδα Sports 94,3.
0: Γεια σου Στέλιο, καλησπέρα φίλε.
2: Χαίρετε, τι κάνετε?
0: Καλά, τι λέει η Θεσσαλονίκη?
2: Καλά είναι η Θεσσαλονίκη, έχει μια έτσι ατμόσφαιρα η οποία δεν είναι ούτε κρύα ούτε ζέστη, είναι υπέροχη για να απολαύσει είτε για περίπατο είτε για καφέ είτε για μπύρα, ανάλογα για το τι κέφια έχει ο καθένας.
0: Έχετε και υψηλούς καλεσμένους εκεί.
2: Ναι, έχουμε υψηλούς.
0: Έχετε μουσαφιρέους που λένε στο χωριό μου.
2: Ναι, αυτό ακριβώς. Είναι σε εξέλιξη ο εορτασμός της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου για τα 100 χρόνια που συμπληρώνει. Έγινε το μεσημέρι εκδηλώσει στην πλατεία Αριστοτέλους, όπου πραγματοποιήθηκαν αγώνες των Legends με παιδιά των ακαδημιών που από σχολεία και ακαδημιών από ολόκληρη την Θεσσαλονίκη. Βρέθηκαν αρκετοί Legends, τόσο Έλληνες όσο και ξένοι. Τώρα σε νυχτερινό μαγαζί της Θεσσαλονίκης ουσιαστικά υπάρχει ένα event της Ελληνικής Ομοσπονδίας και υπάρχουν αρκετές προσωπικότητες από τον ελληνικό χώρο, από εκπρόσωποι από τον Ολυμπιακό, τον Πανετολικό και πολλές ακόμα ομάδες, τον ΠΑΟΚ.
0: Νομίζω ο Άρης δεν έχει στείλει εκπρόσωπο.
2: Ο κύριος Καρυπίδης, ναι, είπε ότι θα απουσιάζει και δεν θα έρθει, δεν θα δώσει το παρόν σε αυτές τις εκδηλώσεις.
0: Ο κύριος Στέλιος είναι καλεσμένος?
2: Όχι, αλλά είναι διαπιστευμένος και είμαστε εδώ στις εκδηλώσεις.
0: Αφού είσαι στις εκδηλώσεις, ωραία. Ο ΠΑΟΚ έχει μάτς με το Περιστέρι, έτσι. Έχουμε και την αποστολή.
2: Ο ΠΑΟΚ έχει το παιχνίδι με το Περιστέρι. Ο ΠΑΟΚ θέλει να κάνει το 2-2 προκειμένου να πάει στη διακοπή με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και να μπορέσει να προετοιμαστεί όσο δυνατόν καλύτερα γίνεται για να γίνει ο γκρουπ πιο ομάδα. Ο στόχος είναι το 2-2. Σίγουρα στο παιχνίδι με τον Πανετολικό έχει τις γνωστές απουσίες. Η μοναδική εξαίρεση αποτελεί ο Λουστόντο, ο οποίος επιστρέφει από την τιμωρία της κόκκινης κάρτας που δέχτηκε στο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό και δεν συμμετείχε, έκτισε την ποινή του στο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης. Από εκεί και πέρα, ο Αλέσιο Λύση αναμένεται να κάνει αρκετές αλλαγές προκειμένου να φρεσκάρει την ομάδα του για το αυριανό παιχνίδι.
0: Λοιπόν, να πούμε ότι ο Μπάντζα είναι μέσα. Εκτός έμεινε ο Παβλέγκα.
2: Ναι, ο Παβλέγκα, ο οποίος ένιωσε ενοχλήσεις και προτιμήθηκε να μείνει εκτός αποστολής προληπτικά.
0: Και φυσικά με Μεϊτέ, Γιαννούλη, Σαρίς, Τσάλοφ, Ντεσπότοφ, Χατζηδιάκος, Λουσέ, που δεν υπολογίζονται.
2: Είναι τραυματίες εδώ και πάρα πολύ καιρό και οπότε ναι, είναι εκτός αποστολής.
0: Και βλέπω 6 Έλληνες που πληρούν τις προϋποθέσεις για τη διοργάνωση. Μοναστηριλής, Νικολακούλης, Κωσίδης, Μπαταούλας, Μύθου και Χατζίδη. Σωστά?
2: Ναι, αν και νομίζω ότι τα φαβορί είναι ο Χατζίδης μαζί με τον Μύθου. Εντάξει.
0: Τι αλλαγές βλέπεις, αν μπορούμε έτσι να πούμε κάτι για την
2: ενδεκάδα? Σίγουρα θα έχουμε στο τέρμα μια αλλαγή δεδομένη, εφόσον ο Παβλέγκα είναι εκτός αποστολής. Θεωρώ ότι ο Τσιφτής θα είναι αυτός ο οποίος θα πάρει χρόνο συμμετοχής. Από εκεί πέρα θεωρώ ο παρτενέρ στο κέντρο της άμυνας θα αλλάξει. Νομίζω ότι ο Λουστόντο θα πάρει χρόνο συμμετοχής και αυτός που έλειπε στο προηγούμενο παιχνίδι, στο προηγούμενο ντέρμπι με τον Άρη. Από εκεί πέρα αναμένεται να πάρει χρόνο συμμετοχής και ο Σανταμαρία, ο οποίος δεν έπαιξε, όπως επίσης και ο Χατσίδης και ο Μύθου, και τώρα νομίζω ότι αυτές είναι πάνω κάτω οι καινούργιες προσθήκες. Νομίζω ότι δεν θα παίξει ούτε ο Τάισον, πολύ πιθανό να είναι ο άλλος ο βασικός, αλλά πάνω κάτω αυτές θα είναι οι αλλαγές που θα δούμε στην ενδεκάδα σε σχέση με το προηγούμενο παιχνίδι.
0: 2-2 θέλει ο ΠΑΟΚ. Δεν βλέπεις κάποια μεταγραφή, ρωτάει και ο φίλος ο Ανδρέας από τη Θεσσαλονίκη της τελευταίας στιγμής?
2: Όχι. Είναι κάτι το οποίο το είχαμε πει από πριν. Ο ΠΑΟΚ είχε κάνει μια σκέψη για να αποκτήσει ένα κεντρικό αμυντικό. Αυτή η σκέψη, όσο βαδίζαμε προς το τέλος του Σαββατοκύριακου, έφευγε ακόμα πιο μακριά και νομίζω ότι είμαι σίγουρος ότι ο ΠΑΟΚ δεν θα προχωρήσει σε νέα μεταγραφική κίνηση.
0: Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος ούτε στο Περιστέρι, από ό,τι βλέπω φίλε, ούτε στο Αγρίνιο θα έχει κόσμο, έτσι δεν είναι?
2: Όχι, δεν θα έχει κόσμο, καθώς δεν εγκρίθηκε το σχετικό αίτημα ούτε από την ΔΕΑΠ, αλλά ούτε και από την ελληνική αστυνομία.
0: Μάλιστα. Σε αφήνουμε, δεν ξέρω αν θες να συμπληρώσεις κάτι.
2: Όχι, δεν έχω κάτι να συμπληρώσω. Αυτά και αναμένω.
0: Και εις αύριο να σου πω, να θυμηθώ, τι ώρα είναι το μάτς με τον Ατρόμητο?
2: Στις 8 η ώρα είναι.
0: Στις 8, ωραία. Λοιπόν, σε χαιρετώ, καλό βράδυ και καλή συνέχεια στο ρεπορτάζ, φίλε.
2: Να είστε καλά, γεια σας.
0: Λοιπόν, ήμασταν στην όμορφη Θεσσαλονίκη, ακούσαμε ρεπορτάζ ΠΑΟΚ, μαζί μας ήταν ο Στέλιος Παπαντονίου και φυσικά τον ευχαριστούμε.
1: Ελλάδα Sports 94,3.
0: Δεκαπέντε λεπτά είμαστε, φίλες και φίλοι, μετά τις 8. Εσείς είστε σωστά συντονισμένοι. Τερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Λοιπόν, για την Ισπανική Λίγκα, για τη Λα Λίγκα λοιπόν, Ράγιο Βαγεκάνο Ισπανιόλ 1-0 στο 14ο λεπτό βρισκόμαστε. Θυμίζω στις 9 Αλαβές Βαλένθια, στις 10.30 Έλτσε Ρεάλ Μαδρίτης. Για την Τσάμπιονς στην Αγγλία στις 10 παρατέταρτο Μίλντεσμπρο Μίλγουολ, Μπρίστολ Σίτι Λίνκον. Και για το κύπελο Αγγλίας στις 9.30 Πίτερμπορο Μπάρσλεϊ, στις 10 παρατέταρτο West Ham Fulham, στις 10 Ipswich Arsenal Liverpool Tottenham και Reddick Bradford. Φυσικά για όλα αυτά τα μάτς θα έχετε ενημέρωση εδώ από τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Η ΕΠΟ συμπληρώνει 100 χρόνια από την ίδρυσή της. Αυτό το γιορτάζει στη Θεσσαλονίκη. Ακούσαμε την ανταπόκριση του Μάνου Σταραμόπουλου νωρίτερα. Μας είπε και τώρα το τι συμβαίνει ο Στέλιος, ο Σωτήρης, συγγνώμη. Η μέρα άρχισε με τη συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της UEFA το πρωί, που αποφάσισε μεταξύ άλλων τις έδρες των τελικών των ευρωπαϊκών διοργανώσεων 28 και 29, μας τα είπε ο Μάνος νωρίτερα. Το μεσημέρι στην πλατεία Αριστοτέλους η αναπτυξιακή δράση με πολλούς ledgers, όπως μας είπε και νωρίτερα ο ρεπόρτερ μας από τη Θεσσαλονίκη. Και η γιορτή κορυφώνεται αυτή την ώρα σε μια εκδήλωση που είναι και ο ρεπόρτερ μας εκεί. Θα μας πει αύριο περισσότερα, φαντάζομαι. Λοιπόν, σας χρωστάω τη νέα δομή του Nations Link, η οποία αλλάζει σε ένα πλαίσιο διαρκούς εξέλιξης των πραγμάτων και των θεσμών στον χώρο του ποδοσφαίρου. Όπως σας είπαμε, η UEFA είναι παρούσα στη Θεσσαλονίκη με τον Αλεξάνδρ Τσέφεριν, τιμώντας τα 100 χρόνια ύπαρξης της ΕΠΟ, και η Εκτελεστική Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Ποδοσφαιρικής

των 6 ομάδων. Για τις πρώτες δύο λίγες αλλάζει το σύστημα ανόδου αλλά και υποβιβασμού. Συγκεκριμένα οι δύο χειρότερες ομάδες που θα βρεθούν στην τελευταία θέση από τα γκρουπ πηγαίνουν κατευθείαν στη League Β. Οι τέσσερις πρωτοπόροι των γκρουπ όπως θα εμφανιστούν φέτος από τη League Β θα πάρουν την άνοδο στην πρώτη λίγα. Οι αναπομείνοντες δύο τελευταίες από τα τέσσερα γκρουπ και οι δύο χειρότερες τρίτες της League 1 θα δώσουν αγώνες μπαράζ με τις δεύτερες των τεσσάρων γκρουπ της δεύτερης λίγας. Λοιπόν, τώρα, σε ό,τι αφορά στη δεύτερη και την τρίτη κατηγορία, οι τέσσερις πρωτοπόροι της τρίτης λίγας θα ανέβουν απευθείας στη δεύτερη κατηγορία, δεν πέφτουν αμέσως οι τελευταίοι της δεύτερης. Οι τέσσερις τελευταίες της δεύτερης λίγας θα παίξουν μπαράζ με τις τέσσερις δεύτερες των γκρουπ από την λίγα νούμερο 3. Αυτές είναι οι αλλαγές. Όποιος κατάλαβε, κατάλαβε. Εύκολο ήταν πάντως.

Πάμε λίγο Κρήτη, όχι για τσεκουδιά. Όλοι στην Κρήτη ζουν για τη μεγάλη πρεμιέρα του Όφη στην Link Face του Europa Link κόντρα στην Hoffenheim την Πέμπτη στις 8 παρατέταρτο. Ο κόσμος έχει δείξει μεγάλη ζήτηση για τα εισιτήρια του αγώνα αφού μέχρι χθες είχαν φύγει πάνω από 12.000 εισιτήρια. Ο Όφη ανακοίνωσε ότι άνοιξε και τη θύρα 16 του Παγκριτίου Σταδίου. Από ό,τι φαίνεται, οι φίλοι του Όφη θα στηρίξουν την ομάδα. Με πολύ καλή ψυχολογία πηγαίνει σε αυτό το μάτς ο Όφη, ύστερα από την νίκη απέναντι στον Ολυμπιακό για την τέταρτη αγωνιστική τη Super League. Με πολύ καλή ψυχολογία. Στα αγωνιστικά να σας πω πως η συμμετοχή του Νικολάου είναι ένα ερωτηματικό γιατί αν θυμάστε αποχώρησε με ενοχλήσεις στον προσαγωγό στο μάτς με τον Ολυμπιακό. Ανεβάζουν ρυθμούς η Έλλης και η Σέκα, θα δούμε αύριο εάν θα μπορούν να βοηθήσουν την ομάδα. Ο Όφη ο οποίος ζει μια πολύ καλή χρονιά, μια ιστορική χρονιά γιατί έχει και τίτλο έτσι. Αλλά έχει και Ευρώπη. Πήρε και Super Cup. Έχει κάνει σπουδαίες νίκες. Τα πάει καλά σε γενικές γραμμές. Τώρα η UEFA όρισε τον Χαβιέρ Αρμπερόλα Ρόχας ως διαιτητή στο μάτς του Όφη με την Hoffenheim την Πέμπτη στις 8 παρατέταρτο. Είναι 35 ετών από την Ισπανία. Δεν έχει διευθύνει ποτέ αγώνα ελληνικής ομάδας. Φέτος έχει σφυρίξει 3 μάτς της La Liga, το Μάλαγα La Coruña 1-1, το Σεβίλη Ατλέτικο 1-3 και το Racing Alavés 2-1. Ενώ σφύριξε και 2 ευρωπαϊκά, το Φερετσβάρος Γκόρνικ 1-0 για τα προκριματικά του Europa League και το Αταλάντα Χάπελ Τελαβίβ 0-0 για τα προκριματικά του Conference. Όλο το team θα είναι Ισπανοί. Αλφρέδο Ροντρίγκεθ Μορένο, Κάρλος Άλβαρες Φερνάντεθ, βοηθή, Βίκτορ Γκαρθία Βερδούρα, τέταρτος και στο βαρ Βαλεντίν Γκόμεθ και Χαβιέρ Ιγκλέσιας Βιλανουέβα. Να το και το ισπανικό Θανάση μου. Να τα πάνε καλά θα πω εγώ, όλη η ομάδα των διαιτητών και να μη συζητάμε την Παρασκευή για το τι σφύριξα, να περάσουν απαρατήρητοι. Από την Κρήτη πάμε Κηφισιά. Να σας πω πως ολοκλήρωσε την προετοιμασία η ομάδα της Κηφισιάς για το αυριανό μάτς με τον Παναθηναϊκό, για το κύπελο Ελλάδας. Θυμίζω στις 6 παρατέταρτο είναι το μάτς. Η Κηφισιά που προέρχεται από την ισοπαλία χωρίς τέρματα κόντρα στο Λεβαδιακό για το πρωτάθλημα. Ενώ να θυμίσω στην πρεμιέρα του κυπέλου ήρθε

2-2 με την Μαρκό. Η αποστολή είναι Αναγνωστόπουλος, Ρόμπερτς, Αποστολάκης, Πέτκοφ, Καλοσκάμης, Αμπάντα, Πολυκράτης, Ούγκο Σόουζα, Ζολιμπουά, Μάνσο, Δοϊραντλής, Πόμπο, Μπένι, Ρουκουνάκης, Γιάνκε, Μαγκανάς, Αντώνησε, Θεοδωρίδης, Εμπουλά, Πατήρας, Σαγάλ, Κλιμαθιανός και Χριστόπουλος.

Πάμε Θεσσαλονίκη στον Ηρακλή, όπου ενισχύεται επιθετικά ο Ηρακλής, καθώς ανακοίνωσε την ένωση της συνεργασίας της ομάδας με τον Σάντε Σίλβα. Είναι 29 ετών, Πορτογάλος εξτρέμ. Αγωνίζεται κατά κύριο λόγο στην αριστερή πλευρά, ενώ μπορεί να παίξει και δεξιά. Ο παίκτης ξεκίνησε τα πρώτα του βήματα στις ακαδημίες των Αλβέρκα Μπελενένσες και Sporting πριν πάει στην Κιμαράης, όπου πήρε τις πρώτες του επαγγελματικές ευκαιρίες. Μετά φόρεσε τις φανέλες των West Ham, του Άρη, της Nottingham Forest και της Ζών, ενώ μετά πήγε στις Ηνωμένες Πολιτείες με την Ατλάντα και Σέντι Λούις, και πριν έρθει στον Ηρακλή αγωνιζόταν στη Χάπελ Τελαβίβ.

Ηρακλής, ο οποίος διαμαρτύρεται για την διαιτησία στο μάτς με τον Ατρόμητο στο Πανθεσσαλικό το βράδυ του Σαββάτου. Τοποθετήθηκε δημόσια στην τηλεόραση του Sky, στην εκπομπή Μόνο Μπάλα, ο κύριος Παναγιώτης Μονεβασιώτης, για όσα συνέβησαν σε αυτό το παιχνίδι, εκφράζοντας έντονη δυσαρέσκεια για τις αποφάσεις των διαιτητών και τον τρόπο με τον οποίο, όπως υποστήριξε, επηρεάστηκε το αποτέλεσμα. Διαμορφώθηκε αποτέλεσμα δηλαδή. Μεταξύ άλλων, στάθηκε στις φάσεις που θεωρεί ότι αδικήθηκε η ομάδα του, κάνοντας λόγο για σοβαρά λάθη και ζητώντας πλήρη διαφάνεια στις συνομιλίες διαιτητή και VAR. Τόνισε επίσης πως ο Ηρακλής έχει ήδη χάσει βαθμούς από αντίστοιχες αποφάσεις τις τελευταίες εβδομάδες, ενώ προανήγγειλε ότι ο σύλλογος θα κινεί θεσμικά ζητώντας ξένους διαιτητές τόσο για τα δικά του παιχνίδια όσο και συνολικά για το πρωτάθλημα, με στόχο, όπως είπε, να υπάρξει επιτέλους επαγγελματική και ανεξάρτητη, όπως χαρακτηριστικά είπε, διαιτησία. Πάμε σε ένα διάλειμμα, το τελευταίο για τη σημερινή εκπομπή, φίλες και φίλοι. Εσείς θα μείνετε εδώ συντονισμένοι. Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Θα επιστρέψουμε με Σωτήρη Γεωργίου και όχι μόνο. Μείνετε εδώ, επιστρέφουμε σε λίγο.

0: 94,3. Ιντερβέτεν. Ελλάδα Sports.
1: Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις. Επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι. Πληροφορίες και εγγραφές στα φροντιστήρια διακρότημα σε όλη την Ελλάδα και στο διαδικτυακό φροντιστήριο διακρότημα at home.
2: 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ. 2 stand-up comedy. 3 DJ sets. 7 influencers σε ρόλο super host. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίου. 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Μέγας χορηγός Νουνού Μπαρίστας Gold. Εισιτήρια στο more.com.
3: Χτίζεις, ανακαινίζεις, εκτελείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Πρώτο μέλημά σου είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις. Συμβάλλουμε στην κυκλική οικονομία, δημιουργώντας δευτερογενή δομικά υλικά.
4: Η Σάνκε, το μεγαλύτερο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικής εμβέλειας με πάνω από 100 συνεργαζόμενες μονάδες επεξεργασίας και περισσότερους από 1.000 συλλέκτες μεταφορής, εγκεκριμένο από τον ΕΟΑΝ. Περισσότερα στο www.sanke.gr.
5: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
6: Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σαρί. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρηλυκής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σαρί. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
7: Φαινόμενα υψηλής παραδοξότητας. Στις 20 Σεπτέμβρη, η Γκρούφων και η Ρενζό διοργανώνουν το πρώτο συνέδριο για το παράδοξο, τα UFO και τα ανεξήγητα φαινόμενα. 13 ομιλητές θα σας λύσουν απορίες, θα απαντήσουν σε ερωτήσεις σας και θα εξηγήσουν πολλά για τα παραπάνω φαινόμενα. 20 Σεπτέμβρη, ώρα 9 το πρωί, μέχρι τις 7 το απόγευμα, στον κινηματογράφο Studio, στην πλατεία Αμερικής, οδό Σταυροπούλου 33. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com με τη λέξη φαινόμενα. Κρατήσεις στο τηλέφωνο 6945-888-444.
0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

32 λεπτά μετά τις 8, φίλες και φίλοι, επιστρέψαμε. Μπήκαμε στην τελική ευθεία, μέχρι και τις 9 θα είμαστε παρέα. Sports On Air Live με τον Σάκη Μπουζούνη στο μικρόφωνο, τον Θανάση Πουλόπουλο στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής. Η Εφη είναι στην οργάνωση της παραγωγής. Δύο τρόποι επικοινωνίας με την εκπομπή μας. Το Viber του σταθμού είναι το 6939-943-943, 698-4521-821 με απλή χρέωση μηνύματος. Καλησπέρα στην Αποστολία, από τη Θεσσαλονίκη. Από Θεσσαλονίκη, Αποστολία λέει Γαβρίνα. Εύχομαι σε όλους υγεία και αγάπη. Γεια σου, Αποστολία. Καλησπέρα και στο φίλο μου τον Παναγιώτη τον Διαμάντη. Καλησπέρα, φίλε Σάκη. Φίλε Σάκαρε, λέει καλό χειμώνα. Καλό φθινόπωρο, ρε φίλε. Πλέον και καλή σεζόν να έχεις. Πες μου κάτι, λέει ο αγώνας της Λίβερπουλ. Έχει, έμαθα, λέει, έχει τηλεοπτική μετάδοση. Ποια θα είναι η ενδεκάδα για τον αγώνα κυπέλλου με την Κηφισιά στην ιστορική μας έδρα, στη Λεωφόρο. Την άποψή σου θέλω. Πολλά έβαλες. Λοιπόν, για την ενδεκάδα τα είπαμε νωρίτερα. Κάποιες αλλαγές θα γίνουν. Θα δούμε αν αλλάξει τερματοφύλακα με τον Γιώργο νωρίτερα. Πιθανόν δηλαδή να αλλάξει και τερματοφύλακα, να ξεκουράσει τον Μπένια. Θα δούμε αν θα ξεκουράσει τον Ντεφράι. Πιστεύω θα υπάρχουν αλλαγές. Ο Κάτρης θα είναι μέσα στην ενδεκάδα. Βέβαια το βλέπει σοβαρά το μάτσο ο προπονητής του Παναθηναϊκού. Πέρα από την νίκη, να πετύχει όσο το δυνατόν περισσότερα γκολ. Θα δούμε αν θα ξεκινήσει ο Τετέι στην κορυφή της επίθεσης. Έχει πολλά ερωτηματικά, αυτό θέλω να πω. Το πιο πιθανό είναι να ξεκινήσει ο Γιάγκουσης από την αρχή. Να δούμε στο κέντρο το Κοντούρι. Τον Κάτρη, όπως είπα. Θα δούμε στο αριστερό άκρο της άμυνας αν θα ξεκινήσει και πάλι ο Κυριακόπουλος. Αν θα πάρει χρόνο συμμετοχής, πιθανόν να πάρει ο Σαλάχ Εντίν. Κεντρικό αμυντικό δίδυμο, Φαμπρό και Λέμπτους άλλους είναι εκτός. Θα δούμε αν θα ξεκινήσει τον Ντεφράι ή θα πάει με Κάτρι και Πάλμερ Μπράουν. Για να δούμε. Πραγματικά είναι γρίφος η ενδεκάδα του

Από ό,τι βλέπω, το match της Liverpool με την με την Tottenham, που είναι στις 10 το βράδυ, Παναγιώτη μου, θα μεταδοθεί από τα κανάλια της Nova Sports Prime.

0: Λοιπόν, πάμε τώρα να συναντήσουμε τον Σωτήρη Γεωργίου. Γεια σου Σωτήρη, καλησπέρα φίλε.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα, πώς είστε?
0: Καλά, εσύ τι γίνεται?
1: Εδώ με πετυχαίνεις έξω με τον φίλο μας τον Θάνο Τζάνι, θα στο δώσω σε λίγο να μιλήσετε.
0: Α, βεβαίως, και... βεβαίως.
1: Για να μιλήσετε και για Γιώργο Μαζονάκη που πήγαινε και στο μαγαζί που τραγούδαγε.
0: Ευκαιρία να τα πούμε και με τον Θάνο, καιρό έχουμε.
1: Βεβαίως, βεβαίως, και πάει και στην εκκλησία. Λοιπόν, εμείς τώρα, εντάξει, δεν έχουμε πολλά να πούμε. Νομίζω ότι αυτό το οποίο κρατάμε καταρχήν αγωνιστικά είναι ότι ένας νίκησε, ένας έχασε στα μάτια των προκριματικών του Champions League. Έτσι, ο Προμηθέας νίκησε 92-82 την Βιέννα από την Αυστρία και πέρασε στην επόμενη φάση στη Βουλγαρία. Είναι τα παιχνίδια αυτά που είναι νοκάουτ σε συνεχόμενα μάτια για να πάρουν τα δύο εισιτήρια που μένουν οι ομάδες για τους ομίλους του Champions League. Ο Προμηθέας νίκησε 92-82 και έκανε το βήμα, το πρώτο από αυτά που χρειάζεται. Και θα παίξει με τον νικητή του αγώνα Κολοσσός Μανίσα, που ήταν η Μανίσα, η τουρκική. 91-79 νίκησε τον Κολοσσό, ο οποίος δεν άντεξε. Σκοράρισε 9 από την περίοδο και έτσι η Μανίσα νίκησε 91-79 τον Κολοσσό, που αποκλείστηκε φυσικά. Και έτσι θα έχουμε το παιχνίδι του Προμηθέα με την τουρκική Μανίσα, για να δούμε κατά πόσο μπορεί να προχωρήσει για τους ομίλους η ομάδα της Πάτρας. Από εκεί και πέρα, αγωνιστικά δεν έχει βγει κάτι όσον αφορά για το θέμα του αν θα πάρει παίκτη ο Παναθηναϊκός. Έχουν ακουστεί διάφορα ονόματα, δεν υπάρχει για την ώρα όμως κάτι σημαντικό να πούμε.
0: Εσύ απόψη, ποια είναι η απόψη σου, χρειάζεται ο Παναθηναϊκός να πάρει παίκτη?
1: Για μένα όχι.
0: Όχι, μάλιστα.
1: Εκτός και αν υπάρξει κάτι καλό, έτσι.
0: Καλά, κάτι καλό δεν τα αφήνεις. Αν υπάρχει, θα βρεις τον τρόπο να το χωρέσεις.
1: Δεν νομίζω όμως, γιατί είπα ότι με το Μίτογλου στο 5 μαζί με τον Λεσό και τον Γιαμπουσέλο, ο Παναθηναϊκός είναι μια χαρά αυτή τη στιγμή. Δεν υπάρχει λόγος, θεωρώ. Από εκεί πέρα, που και στον Ολυμπιακό υπάρχει αναμονή, είπαμε, για το κομμάτι για το 3-4 του NBA, θα αργήσει όμως αυτό. Υπάρχει το Super Cup την Παρασκευή, ο Ολυμπιακός με τη Φενέρ στο Αμπου Ντάμπι και το Ντουμπάι με την Ρεάλ στο άλλο ζευγάρι. Είναι το τελευταίο τέτοιο, την άλλη εβδομάδα έχουμε τζάμπολ Ευρωλίγκα, μην το ξεχνάμε.
0: Α, ναι, ξεκινάει, μπράβο, ναι, σωστά.
1: Ναι, ξεκινάει την άλλη εβδομάδα. Ο Μίροτιτς που λέγαμε για τον ΠΑΟΚ τελικά υπέγραψε στη Βαλένθια, έκπληξε αυτό. Και τώρα εδώ πέρα, τώρα μου επιτρέψει να γελάσω κιόλας, διάβαζα κάπου μεγάλη μεταγραφή της Βαλένθια. Ο Μίροτιτς δεν είχε ομάδα. Και τελικά πηγαίνει στη Βαλένθια τελευταία στιγμή. Και στη Βαλένθια, να πω μάλιστα ότι επειδή είχαν χάσει τους παίκτες φέτος, είπαν να τα βάζουν buyout 4-5 εκατομμύρια κάθε παίκτη από εδώ και πέρα, για να μην χάνουν τους παίκτες εύκολα.
0: Ναι, φέτος θα είναι μια διαφορετική, εντελώς διαφορετική ομάδα.
1: Άλλη Βαλένθια θα είναι φέτος εντελώς διαφορετική, με τον βοηθά προπονητή. Εντάξει, ίδιος τι θα προσπαθήσει να παίξει πάνω κάτω, αλλά δεν νομίζω ότι θα.
0: Εντάξει, άλλοι παίκτες, άλλος προπονητής. Θα δούμε αν θα τους βγει αυτό το ίδιο στυλ που λες.
1: Δεν μπορεί να βγει σε επίπεδο. Συνήθως και Παρί έκανε μια σεζόν φωτοβολή, με την επόμενη χρονιά εξαφανίστηκε.
0: Ακριβώς, ναι.
1: Δεν γίνεται, δεν είναι έτσι. Να πούμε ότι ο Χερτέλ μιλάει με την ΑΕΚ, η οποία έχει θέμα στον Άσο και στην περιφέρεια γενικά. Δεν ξέρουμε αν θα προχωρήσει. Αυτά δεν έχει κάποιο στον Πάσο. Δεν ξέρω αν έχει τίποτα άλλο τώρα, δεν νομίζω.
0: Όχι, αυτά, όχι, δεν βλέπω κι εγώ κάτι, φίλε.
1: Αυτά, λοιπόν, όπως είναι και το Θάνο Τζάνι.
0: Δώσ' μου, ναι, και θα τα πούμε και... Α, όχι, θα δούμε αύριο, έχουμε και μεταδόσεις αύριο, οκ, θα μιλήσουμε.
1: Αφού είσαι πολύ ωραίοι που μπήσετε, θα το...
0: Ναι. Για δώσ' μου το Θάνο.
2: Καλησπέρα, Σάκη.
0: Γεια σου, συνονόματε Θάνο, τι κάνεις, φίλε?
2: Γεια σου, φίλε μου Σάκη, χαίρομαι πολύ που μιλάμε.
0: Κι εγώ, κι εγώ.
2: Καλησπέρα μου, σε όλο τον κόσμο που μας ακούει.
0: Καλησπέρα, φίλε, καλησπέρα. Τι γίνεται, πού σε βρίσκουμε, στην Πάτρα?
2: Καλά, καλά, καλά, εδώ, καφεδάκι, εδώ στην Αθήνα.
0: Αθήνα είσαι?
2: Το Γεωργίου, ναι.
0: Α, και εγώ νομίζω. Αναλύουμε
2: την κατάσταση, γενικά.
0: Μάλιστα. Καλά, πάτε με το Σωτήρι, γίνονται ωραίες κουβέντες. Έλα λίγο πιο κοντά στο μικρόφωνο να σε ακούμε καλά, γιατί έχει και βαβούρα το μαγαζί, για να μπορούμε να κάνουμε κουβέντα.
2: Τώρα με ακούς καλά, με ακούς καλά τώρα.
0: Καλύτερα. Ωραία. Λοιπόν, είχαμε την απώλεια, έτσι, και μια και είσαι και με το Σωτήρι εκεί, τη μεγάλη απώλεια και την ξαφνική θα έλεγα, ένας άνθρωπος που τον αγάπησε ο κόσμος, το είδες και εσύ και σε έχει τιμήσει και σε πολλά live που ήσουν, στα μαγαζιά που ήσουν, ερχότανε.
2: Βέβαια. Τιμούσε όλους τους καλλιτέχνες, ήταν ένας πολύ μεγάλος καλλιτέχνης, ήταν μεγάλος τραγουδιστής και με μεγάλο αστέρι, πρωτοπόρος. Τώρα τι να πω εγώ, μωρέ, τα έχει πει ο κόσμος, όλη αυτή η αγάπη βλέπεις ας πούμε του κόσμου και είμαστε όλοι συγκλονισμένοι με την απώλειά του.
0: Βέβαια ήταν ξαφνική και άδικη θα έλεγα εγώ, δηλαδή έφυγε πολύ νέος.
2: Πολύ άδικα, πολύ νέος, πολύ λαοφιλής στην ουσία του πράγματος, δηλαδή ο κόσμος τον αγαπούσε επί της ουσίας, γιατί και εκτός από πολύ μεγάλος τραγουδιστής και πολύ πρωτοπόρος καλλιτέχνης, ήταν και ένας άνθρωπος που βοηθούσε πάρα πολύ κόσμο.
0: Ναι,
2: δηλαδή βγαίνουν τώρα πράγματα που είχε κάνει από τους ανθρώπους, εμένα με είχε βοηθήσει εκεί, εμένα με είχε βοηθήσει εκεί, που δείχνουν μια τεράστια ψυχή. Τι να πω, είμαι συγκλονισμένος. Άκη μου, δεν θέλω να πω πολλά.
0: Το κακό είναι ότι πήρε τόσο μεγάλη αγάπη, αλλά την ώρα που φύγε και μετά.
2: Τι να πω. Εντάξει, ο κόσμος ξέρει αυτό έχω να πω. Δεν είναι τυχαίο όλη αυτή η αγάπη. Την άξιζε. Και εντάξει, δεν ξέρω. Όλο αυτό που έχει γίνει με έχει συγκλονίσει. Εμένα και όλη την Ελλάδα φυσικά. Έτσι.
0: Και φυσικά να πούμε ότι θα συναντήσει τον Βασίλη Καρά, τον Παντελή Παντελίδη.
2: Καλό παράδεισο.
0: Τι να πούμε. Λοιπόν, εσένα εκτός από την Γλυφάδα που είσαι τώρα, πού σε βρίσκουμε, τι κάνεις, καινούριο τραγούδι έχουμε, πού θα εμφανίζεσαι, μια και σε έχουμε στον αέρα.
2: Ξεκινάω τις εμφανίσεις μου την επόμενη εβδομάδα στο Έλιοτ, στο Κολονάκι, στην Αθήνα, με τον Άγγελο Διονυσίου και τη Χρύσα Μαλακόζη, ένα πολύ όμορφο σχήμα, μια πολύ ωραία συνεργασία. Είναι ο τέταρτος χρόνος για μένα που θα εμφανίζομαι εκεί, στο Κολονάκι, στο Έλιοτ.
0: Άρα έχει κάτι καλά. Κάνετε κάτι καλό εκεί.
2: Κοίταξε, είναι ένα πολύ όμορφο μαγαζί, πολύ όμορφο κλίμα, με βάση το καλό λαϊκό τραγούδι, τη διασκέδαση, την επαφή, την επικοινωνία και όλο αυτό φαίνεται ότι λειτουργεί στον κόσμο, ο κόσμος το γουστάρει, το θέλει.
0: Ναι, στις δύσκολες εποχές που βρισκόμαστε, φίλε, γιατί το κάνετε οικογενειακό το κλίμα εκεί εσείς.
2: Ακριβώς. Και ταυτόχρονα θα εμφανίζομαι από κάθε Τετάρτη πάλι στο Κολονάκι, στο Major, ας πούμε.
0: Μάλιστα.
2: Major, μαζί με τη Στέλλα Γεωργιάδου. Λοιπόν, είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος. Ξεκινώ μια ανακύκλωση εμφανίσεων στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη. Θα ξεκινήσω και στη Θεσσαλονίκη. Τις εμφανίσεις μου από τέλη Οκτωβρίου στο Μαζού, σε έναν υπέροχο χώρο. Έτσι, έναν υπέροχο χώρο. Ταυτόχρονα κάνω και την περιοδία μου. Κάθε Σάββατο θα εμφανίζομαι και σε κάποια διαφορετική πόλη της Ελλάδας και του εξωτερικού.
0: Ωραία. Κάτι καινούριο σε τραγούδι.
2: Έχουμε κάποια τραγούδια που τα έχω γράψει εγώ ο ίδιος και θέλω σιγά σιγά να αρχίσω να τα βγάζω στον κόσμο, γιατί παίρνω πολύ θετικά μηνύματα. Αρέσουν τα τραγούδια αυτά και επειδή είναι και ένα αποτύπωμα της ψυχής μου, έτσι, και της προσωπικότητάς μου αλλά και της φωνής μου, θέλω να αρχίσω να τα μοιράζω με τον κόσμο. Σε ένα μήνα περίπου θα έχουμε ένα καινούριο τραγούδι.
0: Εδώ θα είμαστε και θα τα ξαναπούμε. Κλείνοντας, τι θα ήθελες.
2: Να τα ξαναπούμε.
0: Εννοείται, τα έχουμε πει άλλες φορές. Τι θα ήθελες να πεις έτσι, κλείνοντας στους φίλους ακροατές του σταθμού μας.
2: Θέλω να πω σε όλο τον κόσμο να έχει υγεία, πάνω απ' όλα είναι αυτό. Και όσο μπορούμε να είμαστε σε αυτές τις δύσκολες εποχές, να είμαστε αισιόδοξοι και να έχουμε μια ροπή στη θετικότητα, βρε παιδί μου. Αυτό είναι που μου λείπει με τόσα που συμβαίνουν έτσι. Θεωρώ ότι πάντα υπάρχουν πράγματα που μπορούν να μας κάνουν χαρούμενους, να μας κάνουν να εκτιμάμε αυτά που έχουμε βασικά.
0: Και να δίνουμε αγάπη, μωρέ, εντάξει.
2: Με πιο απλά λόγια και να δίνουμε αγάπη στον κόσμο, στους φίλους μας, αλλά και σε όλο τον κόσμο.
0: Έτσι.
2: Κάτι πολύ σημαντικό, να βοηθάμε όσο μπορούμε.
0: Πολύ σημαντικό, έτσι. Και μια καλή κουβέντα καμιά φορά.
2: Μπράβο,
0: κάνει καλό.
2: Σε έναν άνθρωπο και να του πεις, φίλε, είμαι εδώ για σένα. Δεν είναι, δωρεάν είναι αυτό, δεν κοστίζει κάτι. Το μόνο κόστος που έχει είναι η αγάπη σου για τον άλλον. Και εκεί θέλω να εστιάσω.
0: Και πρέπει να τη δίνουμε απλόχερα στις δύσκολες εποχές που βρισκόμαστε.
2: Ακριβώς. Υγεία και αγάπη σε όλο τον κόσμο.
0: Λοιπόν, Θάνο μου, κοίτα να δεις. Στενοχωριέμαι γιατί έκλεισε το σχήμα εκεί που θα είσαι στο Κολονάκι, γιατί ήμασταν έτοιμοι εγώ και ο Σωτήρης, αλλά μάλλον σαν θεατές θα έρθουμε και όχι σαν πρωταγωνιστές. Κρίμα, δεν πειράζει. Την άλλη φορά.
2: Δεν πειράζει, θα πούμε και κανένα τραγουδάκι μαζί.
0: Εκεί προς το τέλος, για να φύγει ο κόσμος. Κατάλαβες.
2: Λοιπόν, σας περιμένω στο Έλιοτ κάθε Πέμπτη και στο Major κάθε Τετάρτη.
0: Έγινε.
2: Την επόμενη εβδομάδα.
0: Θάνο μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Και εγώ.
0: Χάρηκα, φίλε, που τα πούμε. Γεια χαρά. Επίσης. Λοιπόν, ακούσαμε στο Τύρι Γεωργίου, αλλά μας είχε και μια μικρή έκπληξη. Ο φίλος μου ο Θάνος ο Τζάνης ήταν μαζί. Ένα πραγματικά υπέροχος καλλιτέχνης, αλλά και ένα πολύ καλό παιδί, έτσι, να το πω λαϊκά.

Και σήμερα μια έτσι αρκετά γεμάτη εκπομπή, 13 λεπτά, 12 λεπτά πριν από τις 9, πριν από το τέλος. Είχαμε ρεπορτάζ, πολλά αθλητικά, μουσική. Μιλήσαμε και νωρίτερα με τον Ηλία τον Τζίπα. Τα πάντα όλα.

Λοιπόν, μια είδηση από τη Γαλλία, πριν σας αφήσω. Σε σοβαρές δικαστικές περιπέτειες, από ό,τι φαίνεται, μπαίνει η Νάντ, η οποία κατηγορείται για ξέπλυμα χρήματος. Και θα σας πω πως σε εισαγωγικά εμπλέκονται σε Σοκό και Τσιριβέγια. Υπάρχει δημοσίευμα της ΕΚΙΠ, δεν τα λέω εγώ αυτά, που λέει πως οι αρχές της Γαλλίας εξετάζουν διαδοχικά μία σειρά από μεταγραφές που πραγματοποίησε η Νάντ από το 2015 έως το 2023, στις οποίες εμπλέκονται μεσάζοντες οι οποίοι παρουσιαζόντουσαν ως εκπρόσωποι ποδοσφαιριστών. Ξέρετε ότι οι εκπρόσωποι ποδοσφαιριστών, οι μανατζαρέοι που λέμε, είναι νόμιμοι, έτσι. Και που έχουν άδεια εξασχίσεως του επαγγέλματος, έτσι. Δεν μπορεί να πάει ο καθένας. Σύμφωνα λοιπόν με την έρευνα, ο Μπακάρι Σανόνκο, ο οικονομικός υπεύθυνος της ομάδας, φέρεται να έλαβε συνολικά 8,2 εκατομμύρια ευρώ μέσω προσώπων που εμφανιζόταν επισήμως ως εκπρόσωποι, ενώ οι αρχές εξετάζουν μεταγραφές όπως τον Εμιλιάνο Σάλα και Καλίφα Κουλιμπαλί. Τώρα, ενδιαφέρον παρουσιάζει η υπόθεση όσον αφορά την εμπλοκή του Σισοκό, που σας είπα. Αυτή τη στιγμή ανήκει στον Παναθηναϊκό. Έχει βρεθεί στο στόχαστρο της έρευνας, καθώς κατηγορείται για πλαστογράφηση επισήμων εγγράφων. Η υπόθεση δεν περιορίζεται στο Σισοκό, καθώς η Νάντ και ο αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής, Φραντ Κιτά, έχουν παρεπευθεί με κατηγορίες για παράνομη άσκηση δραστηριότητας, ποδοσφαιρικού μάνατζερ και ξέπλυμα χρήματος. Σημαντικό ρόλο στην έρευνα φέρεται να έχει διαδραματίσει και ο νυν μέσος του Παναθηναϊκού, ο Πέτρο Τσιριβέγια. Έπαιζε στην Νάντ, κατέθεσε στις αρχές σύμφωνα με την ΕΚΙΠ και σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν δει το φως της δημοσιότητας, αποκάλυψε τον τρόπο με τον οποίο μπόνους που κανονικά θα κατέληγαν σε μη εγγεγραμμένους ατζέντιδες εμφανιζόταν ως μπόνους προς τους ίδιους τους ποδοσφαιριστές. Οπότε αυτά δεν γίνονται μόνο στην Ελλάδα μας.

Βρισκόμαστε φίλες και φίλοι στο τέταρτο λεπτό των καθυστερήσεων στο μάτς της Ράγιο Βαγεκάνο με την Εσπανιόλ για τη Λα Λίγκα στην Ισπανία. Το σκόρ είναι 2-0 υπέρ της Ράγιο Βαγεκάνο. Να θυμίσω στις 9, σε 10 λεπτά από τώρα, Αλαβές Βαλένθια, στις 10.30 Έλσε Ρεάλ Μαδρίτης. Για την Championship στις 10 παρατέταρτο, Μίλντεσμπρο, Μίλγουολ, Μπρίστολ Σίτι, Λίνκον. Ενώ για το κύπελλο στην Αγγλία, της Αγγλίας μάλλον, 9.30 σέντρα στο Πίτερμπορο, Μπάρνσλεϊ. Στις 10 παρατέταρτο West Ham Fulham, στις 10 3 μάτς Ipswich Arsenal, Liverpool Tottenham και Reading Bradford. Ο άνθρωπος του Προέδρου θα σας ενημερώνει για αυτά τα μάτς, ο οποίος ακολουθεί μετά τις 9, θα σας πάει μέχρι και τις 2. Είναι έτοιμος από ό,τι βλέπω έξω, κάνει προθέρμανση αυτή την ώρα, γιατί πάντα χωρίς προθέρμανση δεν μπαίνει στο στούντιο ο Βασίλης Γερασίμου. Πρέπει να είναι ζεστός. Εγώ την καρέκλα την έχω ζεστή, αλλά πρέπει και ο ίδιος να είναι ζεστός.

Καλησπέρα στο φίλο τον Κώστα. Εκεί στο Πειραιά, στην Αλεξάνδρα. Καλησπέρα στην Νίνα, στην Έλενα. Καλησπέρα στο φίλο μου τον Κοσμά. Καλησπέρα και στον Κυριάκο. Καλησπέρα και στο Μανώλη.

Ημίχρονο στην Ισπανία, στο μάτς της Ράγιο Βαγεκάνο με την Εσπανιόλ 2-0. Νάτος ο φίλος μου Παναγιώτης. Ο κύριος Γερασί μου λέει πρέπει να κάνει εκτάσεις, επικύψεις, push-ups, να κάνει προθέρμανση γιατί θα πάρει σκυτάλι μετά από σένα. Σάκαρε λέει και πρέπει να συνεχίσει να ζεσταθεί για πολλές ώρες. Ναι, έρχεται καμιά ώρα νωρίτερα να ζεσταθεί. Τι νομίζεις, έρχεται τελευταία στιγμή? Να ζεσταθεί λέει για πολλές ώρες, όχι πολλές ώρες. Θα καεί στο ζέσταμα, ρε Παναγιώτη. Για πολλές ώρες λέει γιατί η καρέκλα αυτή που θα του παραδώσεις είναι ζεστή. Ωραίος ο φίλος ο Παναγιώτης και με το φίλο του Παναγιώτη θα σας αφήσουμε, φτάσαμε στο τέλος. Εσείς εννοείται θα μείνετε εδώ συντονισμένοι, σωστά, στον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Έρχεται ο άνθρωπος του Προέδρου, ο Βασίλης Γερασίμου, θα σας πάει μέχρι και τις 2. Ευχαριστώ όλους σας για τα μηνύματά σας, για τη συμμετοχή σας, γενικά για την παρέα, εδώ που μεγαλώνει. Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3, ο σταθμός που μας ενώνει, που λέγει η φίλη μας η Νίκη από τη Λευκάδα. Σάγης Μπουσδούνης στο μικρόφωνο, Θανάσης Πουλόπουλος, τεχνική επιμέλεια της εκπομπής, η ΕΦ είναι στην οργάνωση της παραγωγής. Σας ευχόμαστε όλοι εμείς εδώ ένα όμορφο βράδυ Τρίτη. Σήμερα είναι Τρίτη 15 του Σεπτέμβρη του 2026. Προσοχή στους δρόμους, υγεία σε όλους, χρόνια πολλά σας γιορτάζουν σήμερα. Έχετε την αγάπη μου, καλό βράδυ, να είστε όλοι καλά. Γεια σας.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
2: Να έχεις τέτοιες ικανότητες που στη δουλειά να σε αντιμετωπίζουν ως από μηχανή Θεό. Epic. Σχολές Όμηρος. Η δική σου διαδρομή ας είναι επική. 80 χρόνια Όμηρος. Δημιουργεί επαγγελματίες.
3: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
4: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
5: Να πάω για Νάνι. Νάνι, no. Με τέτοια εσόρουχα δεν πας για Νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνινο. Πιζάμες, εσόρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνινο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67, στο Ήλιον.
6: Στο New York College εκπαιδεύουμε τον ψηφιακό πολίτη που θα κυριαρχήσει στη νέα εποχή.
7: Εδώ οι σπουδές πληροφορικής σε τεχνητή νοημοσύνη, machine learning και κυβερνοασφάλεια σημαίνουν κορυφαία πανεπιστημιακή εκπαίδευση σε συνεργασία με το μεγαλύτερο κρατικό πανεπιστήμιο της Αμερικής, το State University of New York και το Βρετανικό University of Greater Manchester. Πτυχία με επαγγελματική ισοδυναμία, master classes σε AI και robotics labs, διεθνείς πιστοποιήσεις και άμεση διασύνδεση με την αγορά εργασίας. New York College. Next Level You. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr.
0: Interveten Ελλάδα Sports 94,3.
8: Καλησπέρα, είναι αθλητικές ειδήσεις από τον Interveten Ελλάδα Sports 94,3. Ο Ολυμπιακός συμφώνησε με τη Samsung Sport για την απόκτηση του Μάριους Μουαντιλμαντζή έναντι 9 εκατομμυρίων ευρώ σύμφωνα με τουρκικά δημοσιεύματα. Να είμαστε προσεκτικοί στην άμυνα και αποτελεσματικοί επιθετικά, δήλωσε την αυριανή αναμέτρηση με Διαγγελόνια ο προπονητής των Πειραιωτών, η Μανώλη Αλουκαθίλ. Θέλουμε να πάρουμε την πρωτοβουλία αλλά και την ευθύνη για την νίκη χωρίς να στεκόμαστε τι είχε γίνει στο παρελθόν, ανέφερε ο Σαντιάγκο Έσε. Στην αποστολή του Παναθηναϊκού για την αυριανή αναμέτρηση κυπέλου με την Κηφισιά συμπεριλήφθηκε για πρώτη φορά ο Σαλάχ Εντίν. Εκτός έμειναν για λόγους ξεκούραση Λιβάη Γκαρσία, Φαντρόγκλεν και Ιμραν Λούζα και ο τραυματίας Ταμπόρδα που υπέστη θλάση δευτέρου βαθμού στον προσαγωγό. Στην αναμέτρηση κυπέλου με τον Πανσεραϊκό επικεντρώνονται στην ΑΕΚ. Σε εκτεταμένο ρωτήσεων θα προχωρήσει ο Μάρκο Νίκολιτς. Στην Εθνική Ονδούρα κλήθηκε ο Κέρβιν Αριάγα για τις προσεχές υποχρεώσεις της στο Nations League. Χωρίς τον ανέτοιμο Σιμών Μπαντζά, τον Παυλένκα για λόγους ξεκούρασης και τους τραυματίες Δεσπότοβ, Λουσέ, Χατζηδιάκος, Μεϊτέ, Γιανούλη, Σαρή και Τσάλοφ, ταξίδεψε ο Πάουκ στην Αθήνα για το αυριανό παιχνίδι κυπέλου κόντρα στον Ατρόμητο, χωρίς τον κόσμο του αγώνες του Νέας Προμαύρης στο Περιστέρι, αλλά και στο Αγρίνιο με τον Πανατολικό για το πρωτάθλημα. Ανατροπή στην υπόθεση Σουτάρ, καθώς για τον Άρη με τον στόπερ της Rangers να είναι πολύ κοντά στους κίτρινους σύμφωνα με σκοτσέζικα δημοσιεύματα. Ο Ηράκλης ανακοίνωσε την απόκτηση του 29χρονου Πορτογάλου Εξτρέμ Σάντε Σίλβα. Επίσης, ο Γυραιός βρίσκεται πολύ κοντά στην ολοκλήρωση της μεταγραφής του 19χρονου Σλοβάκου επιθετικού Άνταμ Ζούλεβιτς. ενίσχυση στην άμυνα για τον Λεβαδιακό, καθώς οι Βοιωτοί απέκτησαν τον 25χρονο Άγγλο στόπερ Τζόναθαν Πάντζο. Περισσότερα από 13.000 εισιτήρια έχουν διατεθεί εν ώψη της πρεμιέρας του όφη στη League Face του Europa League κόντρα στη Χόφενχάιμ την Πέμπτη στο Παγκρίτιο Στάδιο. Ο Ισπανός Χάβιερ Ρόχα ορίστηκε να διευθύνει τον αγώνα. Συνέντευξη τύπου αναμένεται να παραχωρήσει αύριο στη Μία ο πρόεδρος της ΕΟΚ, Βαγγέλης Γιώγιος, όπου αναμένεται να τοποθετηθεί για το ζήτημα που έχει προκύψει με την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού, την εθνική ομάδα, τη διαιτησία και τον αριθμό των ξένων. Κάλυψη από το κανάλι της Ομοσπονδίας στο YouTube. Την Κυριακή θα διεξαχθεί το πρώτο ντέρμπι αιωνίων της Greek Basket League με τον Παναθηναϊκό να υποδέχεται τον Ολυμπιακό στο Telecom Center Athens. Το δεύτερο ντέρμπι θα πραγματοποιηθεί στις 28 Μαρτίου. Στις 3 Οκτωβρίου προγραμματίστηκε η έναρξη του πρωταθλήματος. Αλλαγές στο πρόγραμμα του τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος ανακοίνωσε ο Παναθηναϊκός Άκτορο. Αγώνας τριφυγιού με την Μπουρκ την Παρασκευή θα διεξαχθεί στις 9 και 4 και η αναμέτρηση του ΠΑΟΚ με την Παρτίζαν στις 5.30. Ο Προμηθέας Πατρών επικράτησε 92-82 της Βιέννης και πήρε την πρόκριση στην επόμενη φάση των προκριματικών του BCL. Στον άλλον αγώνα, ο Κολοσσός Ρόδου ιτήθηκε 91-79 από την Κορφές και θα συνεχίσει στο Europe Cup. Την πρόκριση στους 16 του Πανευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Βόλεϊ Ανδρών πήρε η Ελλάδα, καθώς επικράτησε 3-1 σετ της Σουηδίας στην τέταρτη αγωνιστική του πρώτου ομίλου. Στο Μόναχο και τη Βαρκελόνη θα διεξαχθούν οι τελικοί του Champions League τη σεζόν 2028 και 2029 αντίστοιχα, όπως αποφάσισε η Εκτελεστική Επιτροπή της UEFA που συνεδρίασε στη Θεσσαλονίκη με αφορμή τους εορτασμούς των 100 χρόνων της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας. Στο Βουκουρέστι και το Βελιγράδι θα γίνουν οι τελικοί του Europa League των ίδιων σεζόν και σε Τωρίνο και Βουδαπέστη αυτή του Conference. Επίσης έγινε γνωστό πως στη σεζόν 2028-29 οι όμιλοι του Nations League θα είναι 3 και όχι 4 όπως ισχύει μέχρι τώρα. Η Real Madrid της αντιμετωπίζει στις 10.30 εκτός έδρας στην Έλσα για την έκτη αγωνιστική της La Liga. Στις υπόλοιπες αναμετρήσεις, Ράγιο Βαγεκάνο Εσπανιόλ 2-0 στο ημίχρονο και αυτή την ώρα αρχίζει η αναμέτρηση της Αλαβές με τη Βαλένθια. Ήταν αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέτεν, αλλά Sports 94,3. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση αύριο σε 9 το πρωί. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο άνθρωπος του Προέδρου, Βασίλης Γερασίμου.
9: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: 94,3 Interveten Ελλάδα Sports.

9.43, Inter Veteran Sports, καλησπέρα σε όλη την παρέα. 6 λεπτά μετά τις 9, κάπου εδώ ξεκινάμε και για σήμερα, βραδάκι Τρίτης με δροσούλα και λίγη βροχούλα, το τουλάχιστον εδώ στην Αττική, έχει πέσει αρκετά η θερμοκρασία. Θα είμαστε παρεούλα όπως κάνουμε καθημερινά από τώρα έως τις 2 μετά τα μεσάνυχτα. Στο μικρόφωνο Βασίλης Γερασίμου, εσείς πάντα συντονισμένοι. 9.43, Inter Veteran Ελλάδα Sports. Πάμε να πούμε τρόπους επικοινωνίας όπως κάνουμε πάντα. Τα τηλεφωνάκια μας, δύο οι γραμμές, 210-220-5943, 215-215-5943. Το Viper για τα μηνυματάκια σας, 6939-943-943, και το email μας onearpapaki943.gr. Μπορείτε να μας βρείτε και στα social media, στο Instagram 943 κάτω παύλα sports, στο Facebook 943 sports, TikTok και YouTube 943 Inter Veteran Sports. Λοιπόν, Τρίτη σήμερα, αύριο είναι σημαντική μέρα για Ολυμπιακό και Όφη που κάνουν πρεμιέρα για τους ομίλους του League Face του Europa League. Ο Ολυμπιακός παίζει στις 10 το βράδυ με την Γιαγκελόνια στο Καραϊσκάκη και ο Όφη την Πέμπτη, 8 παρατέταρτο, με τη Χόφενχάιμ στο Ηράκλειο. Ηράκλειο το οποίο αναμένεται να είναι κατάμεστο, αν όχι κατάμεστο, να έχει πάρα πολύ κόσμο. Έχουν πουληθεί ήδη αρκετές χιλιάδες εισιτήρια. Από εκεί πέρα αύριο έχουμε και παιχνίδια κυπέλου, θα τα πούμε στην πορεία. Και είναι και λίγες ώρες έμειναν ακόμα για τις μεταγραφές των ομάδων. Όσες ομάδες θέλουν να πάρουν κάποιο παίχτη με μεταγραφή, έχουν περιθώριο μέχρι τις 12 νομίζω. Μετά κλείνουν τα... Κλείνουν οι πόρτες που λέμε, για να δεν υπάρχουν μεταγραφές από ομάδες. Μετά πρέπει να περιμένουν οι ομάδες. Μάλλον έχουν περιθώριο άλλες 15 μέρες, αλλά για παίχτες, για ελεύθερους μιλάμε. Μέχρι τις 12 είναι για μεταγραφές.

Ολυμπιακός είναι πολύ κοντά ακόμα, δεν έχει ανακοινωθεί βέβαια κάτι. Είναι πολύ κοντά να κλείσει τον παίχτη από την Samsung Sport, τον Μάριους. Από ό,τι διαβάζω, οι ομάδες είναι πάρα πολύ κοντά, έχουν έρθει σε συμφωνία, απλά περιμένουν να ανταλλάξουν τα έγγραφα για να τελειώσει η μεταγραφή. Ακόμα όμως δεν έχει ανακοινωθεί από τον Ολυμπιακό, αλλά είναι σχεδόν βέβαιο από ό,τι γράφουν ότι ο παίκτης είναι αφρικανός παίκτης, είναι 28 χρονών, striker της Samsung, θα είναι την επόμενη σεζόν στον Ολυμπιακό. Και από όταν αναφέρουν πληροφορίες ότι ο παίκτης πέρασε ιατρικά στην Τουρκία. Μέχρι το βράδυ, λογικά, μέχρι τις 12 θα πέσουν οι υπογραφές για τον παίκτη. Είναι για 7 συν 2 εκατομμύρια ευρώ. Μπόνους επίτευξης στόχων δηλαδή. Παίκτης ο οποίος πέρυσι έβαλε αρκετά γκολ, 23 γκολ έβαλε σε πρωτάθλημα, κύπελο και Conference League με την ομάδα από την Samsunda. Κάτι άλλο για κάποια άλλη ομάδα έτσι από τις 4 πρώτες του πίνακα, δεν βλέπω να κινείται κάτι.

Τώρα αν κινηθεί κάτι μέχρι τις 12 θα τα πούμε. Εδώ θα είμαστε, θα τα πούμε αμέσως. Για πάμε τώρα να δούμε τι είχαμε στα στοιχηματικά, γιατί βλέπω κάποια μηνύματα για κάποια αποτελέσματα. Βέβαια τα πολλά παιχνίδια είναι τώρα, ξεκινούν μετά τις 9 μάλλον. Έχουμε κάποια παιχνίδια και τώρα, να τα αναφέρουμε και αυτά. Είχαμε ένα παιχνίδι από την Κροατία για το κύπελο, Μπιέλοβαρ με την Κάρλοβατς, 0-2 τελικά αυτά. Τρίνετ σε Μλάντα Μπόλεσλαβ και αυτό για το κύπελο 0-3. Βλασίμ με Σλόβαν Λίμπερετ, κύπελο Τσεχίας μιλάμε, 0-2. Σπάρτακ Μιγιάβα με τη Σλόβαν Γκαλάντα 2-1. Αυτό είναι για το κύπελο από τη Σλοβακία. Τζένοα Σουντιρόλ για το κύπελο Ιταλίας 1-0 με γκολ στο 87 από τον Βάσκες. Πήρε την πρόκριση η Τζένοα. Πάμε στην Πολωνία. Ράκοβ με την Ζάγκλεμπιε 2-3, τελικό αποτέλεσμα. Από τη Δανία, κύπελο Σκο Βζόνσβεντ με την Κοπενχάγη 0-3. Να πούμε και την τρίτη κατηγορία της Ιταλίας, όσοι έχετε παίξει στοιχηματάκι, είναι σε εξέλιξη βέβαια. Είναι στα παιχνίδια περίπου στο 82-83. Κασετάρνα με την Αλταμούρα 1-0. Κροτόνε Ίντερ Άντερ 23 0-1. Πικέρνο Κατάνια 1-4. Γκιουγκλιάνο Κοζέντσα 3-2. Αυτά είναι για την Ιταλία. Είπαμε τρίτη κατηγορία. Πάμε στην τρίτη κατηγορία της Γερμανίας. Και εδώ είχαμε μάλλον τρίτη κατηγορία, ναι. Γερμανίας, Βίτσμπουργκερ με την Αλεμάνια Άχεν. Αυτά είναι στο 50 περίπου 1-0. Μέπεν Βικτόρια Κολονίας 0-2. Ντουίσμπουργκ Χαβέλσε 0-1. Ρέγκετσμπουργκ Φορτούνα Ντίσσελντορφ 1-1 στο 55 αυτά τα παιχνίδια. Σόνενχοφ Βέρ 0-1. Πάμε στην Ελβετία. Γκρασχόπερ Σιόν 2-1. Ράγιο Βαγεκάνο Εσπανιόλ 2-0. Στο 53 βρισκόμαστε. Βάρνα Μοέστερ 0-1. Λασκρόνα Σούτσβαλ 3-0. Μπράγκε Σαν Βίγγενς 1-1. Από κύπελο της Δανίας, από την ναι, κύπελο Δανίας, Χέλερουπ με την Εσμπιερκ 0-2 στο 56. Και από εκεί πέρα έχουμε κάποια μάτσα από το League Trophy της Αγγλίας. York με την Newcastle Under 21-1-0. Wycombe Chelsea Under 21-0-0. Leyton Orient Arsenal Under 21-0-0. Και Sweden Crystal Palace 0-0. Αυτά είναι στο 14ο λεπτό περίπου. Γκολ για την Chesterfield με τη Manchester City Under 21-1-0 στο 15ο λεπτό. Βαλένθια, Αλαβές Βαλένθια 0-0. Και ένα παιχνίδι από την Ολλανδία, Ajax Willem 0-0. Αυτά είναι τα παιχνίδια που είναι σε εξέλιξη. Αργότερα έχουμε και άλλα παιχνίδια, αρκετά. Πολλά παιχνίδια για σήμερα το βράδυ. Θα ενημερώνουμε όσο είμαστε εδώ. Και αργά το βράδυ έχει και βέβαια, είπαμε και χθες, έχει Κόπα Λιμπερταδόρες, Κόπα Σουνταμερικάνα και παιχνίδια από τη Λατινική Αμερική, γεμάτο πρόγραμμα. Λοιπόν, 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Το Viber για μηνύματα 69-39-943-943 και το email μας onearpapaki943.gr. Ο παίκτης λέγεται, εμείς λέμε Μάριος τώρα, πιο εύκολο γιατί είναι λίγο το όνομά του δύσκολο να το πεις. Λοιπόν, λέγεται, αν το λέμε Μάριος, το άλλο το όνομα είναι Μουαντιμαλτζή. Μουαντιμαλτζή. Τώρα καλύτερα Μάριος, να μην μπερδευόμαστε κιόλας. Είναι πολύ κοντά ακόμα, δεν έχει ανακοινωθεί από τον Ολυμπιακό, αλλά περιμένουν απλά μόνο τα έγγραφα από ό,τι βλέπω, από ό,τι διαβάζω, για να ανακοινωθεί η μεταγραφή του Ολυμπιακού, που λογικά θα είναι τελευταία. Για μεταγραφή μιλάμε.

Ο φίλος μας ο Γιώργος στέλνει πρώτη καλημέρα. Γεια σου Γιώργο μου, εκεί από το περίπτερο στους Αμπελοκήπους. Και η φίλη μας η Αποστολία από Θεσσαλονίκη. Αποστολία, εύχομαι σε όλους υγεία, αγάπη, μπίλη, καλό πρόγραμμα. Να είσαι καλά, Αποστολία, με εκεί από την Σαλόνικα. Καλησπέρα Μπιλάρα και από εμένα. Ο Δημήτρης από την Πάτρα έστειλε μηνυματάκι. Καλησπέρα και στο φίλο μας τον Γιάννη που έστειλε μήνυμα από το Δεσνάδικο στην Παιανία.

αφού ρωτάει ο φίλος τις ώρες των παιχνιδιών και ποια παιχνίδια έχουμε. Λοιπόν, νωρίς το μεσημεράκι, εκεί με το φαγητό ή στη δουλειά θα είμαστε, ή στο φαγητό, αναλόγως ποιο ώρα σχολάτε ή τι ώρα πάτε για δουλειά. Νίκη Βόλο Αστέρας Τρίπολης στις 3. 5 παρατέταρτο Άρης Μαρκό, 6 παρατέταρτο Κηφισιά Παναθηναϊκός. Και το βράδυ στις 8 Ατρόμητος ΠΑΟΚ. Είπαμε βέβαια αύριο το ενδιαφέρον το μεγάλο είναι στα παιχνίδια του Ολυμπιακού. Το παιχνίδι του Ολυμπιακού είναι αύριο και τα υπόλοιπα μάτς από το Europa που κάνει πρεμιέρα αύριο, με τα μάτς 8 παρατέταρτο Αραράτ Αρμενία με την Σπάρτα Πράγας, Ομόνια Θέλτα. Και το βράδυ στις 10 έχουμε Άντερλεχτ Λιόν, Μπάγκερν Λεβερκούζεν Τσέλιε, Μίλαν Μπενφίκα, Ολυμπιακός Γιαγκελόνια, Σάντερλαντ Αλκμαρ, Στουρμ Γκρατς Ρεν και Χάπολ Μπερσεβά με την Δυναμό Ζάγκρεπ. Ναι, είπαμε καλημέρα πριν. Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλησπέρα στο φίλο μας τον Παναγιώτη από τη Νέα Ιωνία, την καταπράσινη Νέα Ιωνία. Μας γράφει, Παναγιώτη μου, καλησπέρα και σε σένα. Ο φίλος μας ο Ηλίας και αυτός στέλνει καλησπέρες και ευχές για καλή εκπομπή σε όλη την παρέα. Ηλίας από τη Μεταμόρφωση. Ο φίλος ο Σωτήρης, ο οποίος έχει παίξει σχηματάκι αρκετά παιχνίδια και θέλει να ενημερώνουμε, θα ενημερώνουμε φιλαράκο μου, μην ανησυχείς.

Σε λίγο θα έχουμε τελικά αποτελέσματα από την τρίτη κατηγορία της Ιταλίας. Θα τα πούμε όταν τελειώσουν όλα. Από εκεί πέρα κάποιο καινούριο γκολ δεν βλέπω να υπάρχει. Να μειώνει η Εσπανιόλ, βλέπω. Ράγιο Βαγεκάνο Εσπανιόλ 2-1, είναι στο 60 με γκολ του Φερνάντες. Ρομπέρτο Φερνάντες στο 54 προηγήθηκε η Βαγεκάνο τρίτο λεπτό με τον Αλβάρο Γκρασία και στο 26 ο Πεντρόσα έκανε το 2-0, μείωσε Εσπανιόλ σε 2-1. Τα υπόλοιπα γκολ έχουμε στο Αλαβές Βαλένθια, γίνεται 0-1 στο 18ο λεπτό. Τσέσερφιλντ Μάντσεστερ Σίτι 1-1, ισοφαρίζουν οι Άντερ 21 της Σίτι. Από εκεί πέρα τίποτα άλλο. Ο Άγιαξ με την Βίλεμ είναι στο 0-0 στο 21ο λεπτό.

Για τον φίλο που με ρωτάει, φίλε μου, δεν τον έχω δει τον παίχτη. Νομίζω το, με ένα παιχνίδι τον έχω δει. Όταν έπαιξε η ΑΕΚ με τη Σάμσισπορ, νομίζω ότι έπαιζε. Δεν τον έχω δει να σου, κάνω, να σου πω άποψη για τον ποδοσφαιριστή που παίρνει ο Ολυμπιακός από τη Σάμσισπορ. Πάντως οι φρονιές του ήταν καλές στην Τουρκία. Έβαλε αρκετά γκολ πέρυσι. 23 γκολ σε πρωτάθλημα, κύπελο και στην Ευρώπη που έπαιξε η ομάδα του τη Σάμσισπορ. Τώρα από εκεί πέρα, πάθη παραπάνω, δεν ξέρω, δεν τον έχω δει τον παίχτη να παίζει σε πολλά παιχνίδια, μάλλον σε κανένα, ένα με την ΑΕΚ και αν έπαιζε, δεν θυμάμαι κιόλας. Πάντως τα χρήματα είναι αρκετά, δεν είναι φθηνή μεταγραφή. Let them say I lost the bet, but I stood tall when others ran, and I died again. Για τον Ολυμπιακό τώρα που ρωτάει ο φίλος ο Γιώργος από τον Πειραιά, τι θα προτιμήσει αύριο για τη θέση του φορ, νομίζω ότι θα... Νομίζω τώρα, έχω την αίσθηση ότι θα ξεκινήσει ο Γιάννης.

Πρέμψουκ αύριο με τη Γιαγκελόνια. Αυτή την αίσθηση έχω, βέβαια ακόμα δεν έχει ανοίξει τα χαρτιά του ο προπονητής του Ολυμπιακού. Θα τα μάθουμε, παιδιά, όλα αύριο. Υπομονή. Τέτοια ώρα αύριο θα μετράμε αντίστροφα για το παιχνίδι του Ολυμπιακού με τη Γιαγκελόνια, η πρεμιέρα για το League Face του Champions, του Europa League. Τα μπέρδεψα. Τελικά το είπα. League Face Europa League.

Ναι, είχαμε. Εντάξει, δεν είχαμε βροχούλα, φίλε, πολύ σήμερα στην Αττική που λες. Δεν ξέρω τώρα ποια περιοχή είσαι εσύ, αν δεν έχεις περισσότερο. Εμείς πάντως εκεί στην Νέα Ιωνία, Φιλαδέλφια Μεταμόρφωση, δεν είχαμε πολλά έτσι. Πολύ βροχή. Είχαμε ψυχάλες, αλλά όχι βροχή. Αλλά η θερμοκρασία έπεσε αρκετά. Έχει μια δροσούλα σε σχέση με τα προηγούμενα βράδια. Γκολ για την Σουίντον με την Crystal Palace Under 21, 1-0. Γκολ για την Chesterfield, δεύτερο, με τη City Under 21, 2-1. Ισοφαρίζει Σιόν την Grasshoppers, 2-2, και είμαστε στο 65.

Λοιπόν, είμαστε 26 λεπτά μετά τις 9. Θα πάμε έτσι στο πρώτο μας μικρό απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε. Θα έχουμε όταν γυρίσουμε τελικά από την τρίτη κατηγορία της Ιταλίας και εξέλιξη στα υπόλοιπα παιχνίδια. Να πούμε μια καλημέρα. Καλησπέρα, μάλλον. Μπερδευόμαστε. Καλησπέρα στο φίλο μας τον Μιχάλη που έστειλε μήνυμα από την Πετρούπολη και στο φίλο μας τον Στέφανο που έστειλε μήνυμα από τη Νέα Σμύρνη. 210-220-59-43 215-215-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνίας, τα λέμε σε 3-4 λεπτάκια.

0: Ιντερδέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα! Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών. Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδι κασουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρηλυκής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
1: Ένας ιδηλιακός προορισμός της Πελοποννήσου είναι η Ζαχάρο Ηλίας. Συνδυάστε πεζοπορία στους καταράκτες της Νέδας και το πευκοδάσος της Ελέας και μπάνιο στο γνωστό τουριστικό θέρετρο του Κακόβατου. Και αν πεινάσετε, εκεί σας περιμένει ο γιατρός της πείνας, ο Κανέλος, που φημίζεται για το καλύτερο κεμπάπ που έχετε δοκιμάσει. Ζαχάρο Ηλίας. Φύση και θάλασσα μαζί.
2: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.

Εδώ είμαστε, επανήλθαμε, πάμε αυτό που είπαμε πριν, να πούμε τελικά. Βλέπω κάτι φίλοι έχει παίξει παιχνίδια από την β' κατηγορία, μάλλον τρίτη κατηγορία της Ιταλίας. Είχαμε παιχνιδάκια σήμερα. Λοιπόν, Καζερτάνα Αλταμούρα 1-0. Κροτώνε Ίντερ Άντερ 23-0-2. Πικέρνο Κατάνια 2-4. Γιουγκλιάνο Κοζέντσα 5-2. Αυτά είναι τελικά, είναι γιατί είπαμε τρίτη κατηγορία της Ιταλίας. Τρίτη κατηγορία της Γερμανίας τώρα, τα παιχνίδια είναι περίπου στο 75. Βίτσμπουργκερ με την Αλεμάνια Άχεν 1-0. Μέπεν Βικτόρια Κολονίας 1-2. Ντουίσμπουργκ Χαβέλσε 0-1. Ρέγκεσμπουργκ Φορτούνα Ντίσελντορφ 1-1. Σόνενχοφ Φέρλ 0-1. Από εκεί πέρα έχουμε Γκρασκό Περσιόν, γίνεται ανατροπή 2-3 στο 73. Ράγιο Βαγιακάνο Εσπανιόλ 2-1. Βάρναμο Έστερ 1-2 μόλις τώρα. Κάποιο άλλο γκολ, έχει βάλει γκολ η Λέι τον Όριεν με την Arsenal Άντερ 21, προηγείται 1-0. Είπαμε για το League Trophy είναι αυτά. Σουίντον Crystal Palace Άντερ 21 1-0. Αλαβές Βαλένθια, τον γκολ της Βαλένθια το πήρε πίσω. Τελικά τον γκολ δεν μέτρησε, από ό,τι βλέπω μέσω VAR. Παραμένει το 0-0 και Άγιαξ Βίλεμ και αυτό στο 0-0. Περίπου 33 λεπτά έχουν παίξει. Ανοίγει το σκόρ η Μπάρσλεϊ με την Πιτέρμπορο νωρίς. Πιτέρμπορο Μπάρσλεϊ 0-1 στο 4ο λεπτό.

Καλησπέρα μπιλάρακι από εμένα. Ο Βασίλης έστειλε μήνυμα από την Αγία Παρασκευή. Καλησπέρα και στο φίλο μας το Μάκη. Μπιλάρα, μέχρι πότε είναι οι μεταγραφές? Μέχρι τις 12, αν δεν κάνω κάποιο λάθος, μέχρι τις 12 οι μεταγραφές. Άρα οι ομάδες έχουν ακόμα μπροστά τους περίπου 2,5 ωρίτσες. Πάντως κάτι έτσι να υπάρχει, δεν βλέπω κάτι καινούριο, κάποια ομάδα να έχει, έχει στόχο κάποια μεταγραφή. Θα δούμε βέβαια, ακόμα έχουμε λίγες ώρες όμως, δεν είναι πολλές.

Υπάρχει και μια θέση από την ΠΑΕ Ολυμπιακός με κάποια έτσι ανακοίνωση που έβγαλε πριν το μάτς με τη Γιαγκελόνια. Πρέπει να γυρίσουμε σελίδα. Η εσωστρέφεια τρέφει τους αντιπάλους και όσους θέλουν να με ψέματα και παραμύθια να διχάσουν τον κόσμο μας. Έτσι είναι η θέση της ΠΑΕ Ολυμπιακός πριν το μάτς με την Γιαγκελόνια. Η λίστα του Ολυμπιακού τώρα για το μεχή με τη Γιαγκελόνια, τους παίκτες που πήρε ο νέος προπονητής του Ολυμπιακού, είναι ο Ορτέγκα, ο Κουράκλης και ο Στουρνάρας, τερματοφύλακες. Από εκεί πέρα έχουμε Σάλιακας, Μαΐλοβιτς, Πιρόλα, Κάρμο, Πέτερσεν, Ρέτσος, Μπρούνο και την Ζιάν, ο Αρμένιος, Μάρτινς, Πουέρτα, Μπέιλι, Φλόιερ, Μπακούλας, Τσικίνιο, Έσε και Φίλης. Και Γιάρεμτσουκ, Ζώτα Σίλβα και Γκοζάλες είναι οι τρεις επιθετικοί που έχει επιλέξει ο coach του Ολυμπιακού για το μάτς του αυριανό με την Γιαγκελόνια. Βλέπουμε ότι στη λίστα μπήκε ο Γιάρεμτσουκ μετά τον τραυματισμό του Ελκαμπή. Μπήκε ο Γιάρεμτσουκ στη λίστα, την ευρωπαϊκή λίστα του Ολυμπιακού. Όχι φίλε μου, αν ο Ολυμπιακός πάρει το Μάριος που είναι πάρα πολύ κοντά, τα τυπικά απομένουν μόνο, είναι ανακοινώσει στην ουσία. Δεν μπορεί να παίξει στα παιχνίδια της Ευρώπης, τουλάχιστον στην πρώτη φάση. Αν ο Ολυμπιακός καταφέρει και περάσει την επόμενη φάση, τότε θα έχει δικαίωμα συμμετοχής και ο παίκτης ο Μάριος.

Ο φίλος μας ο Νίκος μας έστειλε μήνυμα από το Περιστέρι. Καλησπέρα Μπιλάρα και από εμένα. Η φίλη μας Ελένη από τον δροσερό και λίγο βροχερό Πειραιά. Και εδώ πέρα στο Ήλιον έχει ψυχάλες έξω, δεν έχει πολύ βροχή, αλλά ψυχαλίζει εδώ που λέει, αυτό που λέμε.

Ο φίλος μου στείλε μήνυμα ο Δημήτρης και μου λέει: Μπιλάρα, κάνε να βάλει γκολ ο Άγιαξ στο ημίχρονο. Μόλις το βάλε, φιλαράκο μου, έστειλε μήνυμα. Μόλις το βάλε τον γκολ, Άγιαξ Βίλεμ 1-0 στο 41. Με το που έστειλε μήνυμα, είδες κατευθείαν μπήκε το γκολάκι. Ο φίλος ο Σπύρος μας έστειλε την καλησπέρα του. Γρασκόπερ Σιόν γίνεται 2-4 στο 82. Σιγά σιγά καθαρίζει το μάτς η Σιόν. Ράγιο Βαγεκάνο Ισπανιόν παραμένει το 2-1 στο 81. Βάρνα Μοέστερ 1-3. Αλλά γκολ να δούμε αν υπάρχουν. Μισό λεπτάκι να τα δούμε όλα. Κάποιο καινούργιο γκολ. Τσέσερφιλ Μάντσεστερ Σίτι Άντερ 21-2-2. Είπαμε Άγιαξ Βίλεμ 1-0. Πιτέρμπορο Μπάνσλεϊ 0-1. Κάτι άλλο δεν έχουμε. Και πάμε σιγά σιγά για την τελική ευθεία στα παιχνίδια της Β' κατηγορία της τρίτη κατηγορία Γερμανίας. Δεν έχει αλλάξει κάτι όπως τα έχουμε αφήσει. Μάλλον προέβαλε γκολ η Φορτούνα Ντίσσελντορφ. Προηγείται 1-2 με τη Ρέγκεσμπουργκ στο 82. Βρισκόμαστε. Τα υπόλοιπα όπως τα έχουμε αφήσει. Σε λίγο θα έχουμε τελικά αποτελέσματα.

Καλησπέρα Μπιλάρα και από εμένα. Καλή εκπομπή. Ο Μαρίνος που έστειλε μήνυμα από την Πετρούπολη. Ο φίλος ο Γιάννης μας έστειλε μήνυμα από την Καλλιθέα. Καλησπέρα Μπίλη και από σε όλη την παρέα. Η φίλη μας η Δήμητρα από, από το βροχερό Χαϊδάρι. Τα παιδιά ψυχαλίζει τώρα γενικώς και στο Χαϊδάρι που λέει η φίλη μας η Δήμητρα. Και εδώ ψυχαλίζει. Όχι πολλά πράγματα βέβαια. Για να ρίξουμε μια ματιά στον καιρό. Πώς θα πάμε τις επόμενες μέρες. Αύριο δεν βλέπω να έχει βροχούλα, ηλιοφάνεια βλέπω να έχει, ήλιος 20 με 26 βαθμούς, εντάξει μια χαρά η θερμοκρασία για την εποχή, το ήλιο θα είναι όλη την εβδομάδα, ανεβαίνει λιγάκι από την άλλη εβδομάδα, πάει 31-32 βαθμούς από το Σάββατο, μάλλον την άλλη εβδομάδα, το Σάββατο που μας λέγεται ανεβαίνει στους 30-31 βαθμούς η θερμοκρασία, αλλά μέχρι και όχι παραπάνω, σήμερα είπαμε αύριο θα έχει ηλιοφάνεια 20 με 26 βαθμούς, μια χαρά.

Μιλάρα, καλησπέρα και από εμένα, εδώ με την παρέα στην Πάτρα. Σε ακούμε, να είστε καλά παιδιά. Εκεί στο περίπτερο, στην Πάτρα, στο κέντρο. Ο φίλος ο Χρήστος που έστειλε μήνυμα από την Ηλιούπολη.

Για το φίλο τον Δημήτρη τον Παναθηναϊκό, όχι φίλε μου Δημήτρη, Καλαμάτα δεν δίνει εισιτήρια για το παιχνίδι που γίνεται την Κυριακή στη Νίκαια, Καλαμάτα Παναθηναϊκός. Και από ό,τι άκουσα δεν θα δώσει εισιτήρια σε όλες τις ομάδες η Καλαμάτα όταν παίζει στη Νίκαια.

Ο φίλος ο Χριστάρας μας έστειλε μήνυμα από Νέα Σμύρνη, μου έχει στείλει παιχνιδάκια που έχει παίξει στοιχηματάκι. Φίλε Χριστάρα, τώρα ξεκινούν. Καλή επιτυχία σου εύχομαι. Να πας ταμιάκι

Τελευταία γκολ που βλέπω είναι από τη Λασκρόνα. Καθυστερήσεις 4-0. Καθαρίζει τη νίκη και τον Άσο. 1-35. Μικρός ο Άσος. Βάρνα Μοέστερ και αυτό καθυστερήσεις 1-3. Αλλά γκολ να δούμε αν έχουμε τίποτα καινούριο. Ισοφαρίζει Νιούκαστλ Άντερ 21 Τιμ Γιόρκ 1-1. Στο ημίχρονο είναι εδώ. Γουίκομ Τσέλσι Άντερ 21 ημίχρονο 0-0. Λέει τον Άρσεναλ, ισοφαρίζει και η Άρσεναλ 1-1 και έχουμε ημίχρονο. Σουίντον Κρίσταλ Πάλας και αυτό 1-1. Και αυτό έχουμε ημίχρονο. Από εκεί πέρα Λαβές Βαλένθια λίγο πριν το ημίχρονο είναι στο 0-0. Άγιαξ Βίλεμ 2-0 τέλος πρώτου ημίχρονου. Πιτέρμπορο Μπάσλεϊ 1-1. Από εκεί πέρα τα παιχνίδια ξεκίνησαν πριν από περίπου 3 λεπτά. Δεν βλέπω να υπάρχει κάποιο τέρμα. Όχι, δεν υπάρχει κάτι. Μάλλον υπάρχει. Η Wonders με την Sed Albans. Είναι 0-1. Αυτό είναι για το... είναι για το... κατηγορίες χαμηλές της Αγγλίας. Ναι, χαμηλές της Αγγλίας. Όπως βάζει γκολ και η Stanway Rovers με την Bradgund. Τώρα τι είναι αυτά τώρα. Τέλος πάντων, τα έχει το κουπόνι, πρέπει να τα λέμε. Κάποιοι θα τα έχετε παίξει.

Ανοίγει το σκορ από ό,τι βλέπω στη Σκωτία. Πού είναι όμως αυτό το παιχνιδάκι? Είναι ο Σκάουδη, ανοίγει το σκορ 1-0. Αργότερα 10 η ώρα έχουμε και ωραία μάτς για την... για το League Cup της Αγγλίας, έχει ωραία παιχνιδάκια. Ipswich Arsenal, Liverpool Tottenham, Reading Bradford. 10 η ώρα έχουμε και ένα κύπελο από την Ιταλία, Φιωρεντίνα με την Πίζα. Νωρίτερα η Genoa κέρδισε 1-0 στο κύπελο και πέρασε. Ροτσκάουτ, είπαμε, Queen of the South 1-0, νωρίς στο 7ο λεπτό. Είναι για την Σκωτία το παιχνιδάκι αυτό, για όμως χαμηλή κατηγορία. Είναι μάλλον League One για τη Σκωτία. Έχουμε και παιχνίδια για από την Premier League της Σκωτίας. Motherwell Aberdeen, Falkirk Hearts, Hibernian Kilmarnock. 3 μάτς για την πρώτη κατηγορία της Σκωτίας.

Σιόν κάνει πάρτι 2-5 λίγο πριν τελειώσει το παιχνίδι. Grasshoppers Σιόν 2-5. Ο φίλος μας ο Αποστόλης στέλνει μηνυματάκι. Καλησπέρα μπιλάκια από μένα, Ανδρέας από την Πάτρα. Καλησπέρα και στο φίλο μας τον Κυριάκο που έστειλε μήνυμα από τον όμορφο Βόλο.

0: Λοιπόν, πριν πάμε στο διάλειμμα να πούμε αν έχουμε κάποια τελικά από την Γερμανία. Μέπεν Βικτόρια Κολονίας 1-3, τελικό αποτέλεσμα. Duisburg Χαβέλσε το γυρνάει. Duisburg ο Άσος 1-35 γυρνάει, είναι 2-1 στο σκαριστερίσι του παιχνιδιού. Regensburg Fortuna Düsseldorf τελικό 1-1, μάλλον 1-2, συγγνώμη, Fortuna κέρδισε. Τελικό Σόνερχοφ με Βέρλ, αυτό είναι 1-1. Τελικό η Grasshoppers με τη Σιόν 2-5. Ράγιο Βαγεκάνο Εσπανιόλ 2-1 στο 97. Τελειώνει το μάτς και εδώ σε λίγο. Τελικό Βάρναμο Έστερ 1-3. Τελικό Λατσκρόνα Σούσβαλ 4-0. Μπράγκε Σάντβιγγες τελικό 1-1. Από εκεί πέρα τα υπόλοιπα μάτς είναι σε εξέλιξη όλα. Να δούμε αν έχουμε κάποιο γκολ πριν πάμε στο διάλειμμα. Ναι, προηγείται η μινι γκολ της Μίντρεσμπρο 0-1 στο 11ο λεπτό. Αυτό είναι για την Championship, το πρωτάθλημα κανονικά. Carlisle Forest Green 0-1. Boston United Walking 1-0. Αυτά είναι τα τελευταία γκολ που έχουμε. Και ανοίγει το σκορ και η Folker με τη Hearts 1-0 στο 11ο λεπτό. Ρότς Κάουντι, Queen of the South, καθαρίζει το μάτς, καθαρίζει από ό,τι φαίνεται, 2-0 στο 10ο λεπτό, ούτως ή άλλως ο Άσος ήταν χαμηλός, ο Άσος το 1-25. Λοιπόν, πάμε στο διαλυματάκι μας και επιστρέφουμε σε 3-4 λεπτάκια και πάλι εδώ, Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις. Επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι. Πληροφορίες και εγγραφές στα φροντιστήρια διακρότημα σε όλη την Ελλάδα και στο διαδικτυακό φροντιστήριο διακρότημα at home.
2: Χτίζεις, ανακαινίζεις, εκτελείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Πρώτο μέλημά σου είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις. Συμβάλλουμε στην κυκλική οικονομία δημιουργώντας δευτερογενή δομικά υλικά.
3: Η Σάνκε, το μεγαλύτερο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικής εμβέλειας με πάνω από 100 συνεργαζόμενες μονάδες επεξεργασίας και περισσότερους από 1.000 συλλέκτες μεταφορής. Εγκεκριμένο από τον ΕΟΑΝ. Περισσότερα στο www.sanke.gr.
4: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελ Αλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-27-13-682 και 699-77-11-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
5: Το μέλλον σου δεν είναι πεδίο πειραματισμού. Είναι στρατηγική επιλογή.
6: Για σπουδές ψυχολογίας επιλέγεις New York College. Απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο από το μεγαλύτερο κρατικό πανεπιστήμιο της Αμερικής, το State University of New York ή το Βρετανικό University of Greater Manchester, με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και άμεση εγγραφή στο Βρετανικό Σύλλογο Ψυχολόγων. Υπό την ακαδημαϊκή διεύθυνση της διακεκριμένης Βρετανίδας Dr. Svensson. New York College. Next Level You. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr.
7: Φαινόμενα υψηλής παραδοξότητας. Στις 20 Σεπτέμβρη, η Γκρούφων και η Ρενζό διοργανώνουν το πρώτο συνέδριο για το παράδοξο, τα UFO και τα ανεξήγητα φαινόμενα. 13 ομιλητές θα σας λύσουν απορίες, θα απαντήσουν σε ερωτήσεις σας και θα εξηγήσουν πολλά για τα παραπάνω φαινόμενα. 20 Σεπτέμβρη, ώρα 9 το πρωί, μέχρι τις 7 το απόγευμα, στον κινηματογράφο Studio, στην πλατεία Αμερικής, οδό Σταυροπούλου 33. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com με τη λέξη φαινόμενα. Κρατήσεις στο τηλέφωνο 6945-888-444.
8: 94,3 Ιντερβέτερ, Ελλάδα Sports.
9: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Ήρθε η ώρα για το πιο ανατρεπτικό βραδινό πρόγραμμα στην ιστορία του ελληνικού ραδιοφώνου. Κοντά σας ο άρχοντας της νύχτας. Βασίλης Γερασίμου.

Λοιπόν, επανήλθαμε 3 λεπτά, 4 για την ακρίβεια, μετά τις 10. Πάμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής να δούμε. Έχουν ξεκινήσει τα παιχνίδια όλα και τον 10 παρατέταρτο και τον 10. Να δούμε πού έχουμε γκολ. Έχουμε, είπαμε νωρίτερα, γκολ Volker Hartz 1-0. Από και πέρα, έτσι τα πιο σημαντικά μάτς θα πούμε. Τώρα κάτι κατηγορίες μικρές θα τις πούμε στην πορεία. West Ham Fulham γίνεται γρήγορα 1-1. Προηγήθηκαν με τον Ροντρίγκο στο 13 η φιλοξενούμενη Fulham, ισοφάρισε ο Μωράτο στο 16 για τη West Ham. Μιλάμε για το League Cup της Αγγλίας. Middlesbrough Millwall παραμένει το 0-1 στο 19ο λεπτό. Το άλλο μάτς για το Championship, Bristol City Lincoln, είναι στο 0-0 στο 20ο λεπτό. Peterborough Barnsley γίνεται 2-1 στο 35. Εδώ ξεκίνησε τα μάτς 10 παρατέταρτο. Ajax Willem δεύτερο ημίχρονο παραμένει το 2-0. Alaves Valencia ξεκινάει το δεύτερο ημίχρονο 0-0 το πρώτο. Από εκεί πέρα γκολ για τη Newcastle, York Newcastle 1-2 στο 48. Αυτά είναι τα τελευταία γκολ που είχαμε στο κουπονάκι. Ανοίγει το σκορ και η Sutton με την Eastleigh 1-0 στο 20ο λεπτό.

Reading Bradford, παιχνίδι που ξεκίνησε πριν από περίπου 6 λεπτά, 0-1 είναι για το League Cup. Είπαμε της Αγγλίας, το ύψος της Arsenal και το Liverpool Tottenham είναι ακόμα στο 5ο λεπτό, στο 0-0.

Ανοίγει το σκορ νωρίς και η Arsenal για το League Cup της Αγγλίας. Ύψους της Arsenal 0-1 στο 7ο λεπτό. Η Genoa φίλε κέρδισε 1-0 στο 87 μπήκε τον γκολ. 1-0 της Σουντιρόλ για το κύπελο Ιταλίας. Ισοφαρίζει η Χάρτ στη Φόλκερ 1-1 στο 23ο λεπτό. Αργότερα έχουμε σε περίπου μισή ωρίτσα, λιγότερο από μισή ώρα, παιχνίδι από την Λίγκα της Ισπανίας, Έλτσε με τη Ρεάλ Μαδρίτη, ξεκινάει στις 10:30 το μάτς αυτό.

Ο φίλος ο Νίκος, φίλος της ΑΕΚ, μπιλάρα 2 ώρες ακόμα έμειναν, λες να έχουμε καμιά έκπληξη και να μας το φιλάνε για το τέλος. Φίλε, δεν ξέρω κάτι, εννοείς για έκπληξη ή κάποια μεταγραφή για την ΑΕΚ. Δεν έχει βγει κάτι προς τα έξω τις τελευταίες ώρες, τώρα δεν ξέρω αν έχουν κρατήσει κάποιο μυστικό και το ανακοινώσουν στις 12. Πάντως μέχρι τώρα, φιλαράκο μου Νικόλα, δεν έχει γίνει κάτι, δεν έχει βγει κάτι προς τα έξω. Τελευταίο όνομα είναι του Ολυμπιακού για τον Μάριους. Κάποια άλλη ομάδα, ούτε ο ΠΑΟΚ ούτε ο Παναθηναϊκός, έχουν βγάλει κάτι προς τα έξω. Έχουμε ακόμα βέβαια 2 ρίτσες παρακάτω. Νομίζω ότι πιθανόν να είναι η τελευταία μεταγραφή αυτή που κάνει ο Ολυμπιακός με τον Μάριους, και οι άλλες ομάδες να μείνουν ως έχουν. Πιθανόν λέμε, αλλά έχουμε μπροστά μας 2 ώρες περίπου να δούμε αν τελικά έχουν κάποια έκπληξη κρατήσει οι ομάδες Παναθηναϊκός, ΑΕΚ και ΠΑΟΚ.

Peterborough Bars λέει γίνεται 2-2 στο 41, λίγο πριν τελειώσει το ημίχρονο. Chesterfield Manchester City Under 21, 3-2 και αυτό, αυτό είναι στο δεύτερο ημίχρονο. Στο 53 έχουμε μπει, τα υπόλοιπα παιδιά δεν έχουμε κάποιο άλλο γκολ, να σας πω. Μάλλον έχουμε Newcastle Under 21, προηγείται τώρα 1-2 της York εκτός έδρας. Αυτά, κάτι άλλο δεν βλέπω. Τώρα παιδιά, αν κάποιο παιχνιδάκι θέλετε να ακούσετε, να σας πω αποτέλεσμα, στείλτε το μήνυμα, να σας το πω, γιατί έχει πολλά παιχνίδια και έχει πολλά από κατηγορίες μικρές Αγγλίας. Αν θέλετε κάποιο, ένα μήνυματάκι να σας πω το παιχνιδάκι, αν υπάρχει κιόλας, αν το βρω κάπου. Από τα βραδινά το, για το League Cup Αγγλίας έχουμε μόνο δύο γκολ, ένα η Arsenal, Ipswich Arsenal 0-1 στο 12 με τον Max, και Reading Bradford 0-1 και αυτό στο 12 με τον Wilson, γκολ στο 3ο λεπτό για την Bradford. Liverpool Tottenham είναι στο 0-0 και αυτό στο 12ο λεπτό. Κάποιο άλλο, δεν υπάρχει κάτι άλλο.

I watch the world blur out of sight. Thoughts keep spinning. Η αποστολή του Ολυμπιακού φιλαράκο Νίκο που ρωτάς, το είπα και νωρίτερα, να το πούμε και τώρα αφού μας το ζητάς. Δέκα η ώρα το μάτς, αύριο Τετάρτη, 16 Σεπτέμβρη. Το Κοσμοτέ 2 από ό,τι βλέπω και Αντένα έχει το παιχνιδάκι, Κοσμοτέ και ο Αντένα. Λοιπόν, ο προπονητής ο Ιμανόλ Αλγκουιαθίλ, το είπαμε, έκανε γνωστή την αποστολή των παιχτών που θα είναι στο παιχνίδι σήμερα, μάλλον αύριο, με τη Γιαγκελόνια. Εκτός έμεινε ο τραυματίας Γουστάβοσα και ο τιμερημένος Φορτούνης, κανονικά μέσα ο Ρόμαν Γιάρεμτσουκ που πήρε τη θέση του άτυχου Αγιούλ Ελκαμπή. Λοιπόν, η αποστολή είναι Ορτέγκα, Κουράκλης, Στουρνάρας, Σάλιακας, Σμαϊλόβιτς, Πυρόλα, Κάρμο, Πέντερσεν, Ρέτσος, Μπρούνο, Τικινζιάν, Μάρτινς, Πουέρτα, Μπέιλι, Φρόιλερ, Μπακούλας, Τσικίνιο, Έσε, Φίλης, Γιάρεμτσουκ, Ζώτα και Γκονζάλης. Αυτοί οι παίκτες πήρε μαζί του ο προπονητής του Ολυμπιακού μαζί του. Θα έχει την αποστολή για το μάτς με τη Γιαγκελόνια, είπαμε, αύριο το βράδυ στις 10 ζωντανά εδώ από τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports, σε περιγραφή του Θέμη Παλιούρα.

Μπίλαρα, καλή εκπομπή. Καλησπέρα από μένα, λέει ο φίλος ο Δημήτρης που έστειλε μήνυμα από το Περιστέρι, και στο φίλο μας τον Γιώργο που έστειλε μηνυματάκι από το περίπτερο στο Εγάλεο, και η φίλη μας η Ελένη που έστειλε μήνυμα από τον Κολωνό. Καλησπέριζει όλη την παρέα, και ο Ολυμπιακός αύριο θα κερδίσει, λέει η φίλη μας η Ελένη, ή 2-0 ή 3-1.

Ipswich Arsenal γίνεται 0-2. Δεν σταματάει η Arsenal ούτε στο League Cup της Αγγλίας. Στο 19ο λεπτό με τον Μαντουέκε κάνει το 0-2. Reading Bradford παραμένει το 0-1 με γκολ του Wilson στο 3ο λεπτό. Και το Liverpool Tottenham, το πιο σημαντικό παιχνίδι της βραδιάς, είναι στο 0-0 στο 19ο λεπτό. Φιωρεντίνα Πίζα και εδώ 0-0 στο ίδιο λεπτό, στο 18ο λεπτό.

Μιλάρα, λέει ο φίλος ο Θανάσης. Καλησπέρα πρώτα απ' όλα. Αν μπορείς στο ημίχρονο, πες τα παιχνίδια των πιο μικρών κατηγοριών στην Αγγλία. Θα τα πούμε, παιδιά, θα τα πούμε στο ημίχρονο. Τα αποτελέσματα, τουλάχιστον αυτά που έχω μπροστά μου, που μου βγάζει, θα τα πούμε όλα στο πρώτο, στο τέλος πρώτου ημίχρονου. Αναλυτικά όλα τα μάτς που έχουμε στο κουπόνι του στοιχήματος. Μην ανησυχείτε, θα τα πούμε όλα. Ο φίλος ο Θοδωρής μας έστειλε μηνυματάκι, όπως έκανε και ο φίλος ο Αντώνης από το Περιστέρι, και ο Αντώνης Πετρούπολη, ο φίλος ο Γιώργος, ο Παντελής, ο φίλος μας από την Καλλιθέα. Μπιλάρα, καλησπέρα και σήμερα εδώ παρεούλα.

Ανοίγει το σκορ η Λίβερπουλ από ό,τι βλέπω. 1-0 στο 23ο λεπτό. Ανοίγει το σκορ και η Αμπερντίν στην έδρα της Motherwell. 0-1 και εδώ είμαστε στο 39.

Λοιπόν, το γκολ το πέτυχε ο Μακάλιστερ στο 21ο λεπτό. Τώρα είμαστε στο 24. Άρα έχουμε γκολ στα 3 μάτς των 10 για το League Cup Αγγλίας. Ήψους Arsenal 0-1. Liverpool Tottenham 1-0. Reading Bradford 0-1. Το Fiorentina Pisa παραμένει το 0-0 στο 23ο λεπτό.

Ανοίγει το σκορ και η Kilmarnock με τη Hibernian 0-1 λίγο πριν το ημίχρονο. Στο 41 βρισκόμαστε εδώ, άρα έχουμε γκολ και στα τρία μάτς της Σκωτίας. Motherwell Aberdeen 0-1, Falkir Hearts 1-1, Hibernian Kilmarnock 0-1. Λοιπόν, η ώρα πλησιάζει 10.30, πάμε τραγουδάκι, διάλειμμα και επαναρχόμαστε με τα ημίχρονα στα παιχνίδια των 10 παρά 4 και ό,τι άλλο έχουμε σε εξέλιξη. Βλέπω αρκετά μηνύματα, έχετε παίξει σχηματάκι απ' όλα. Και κατηγορίες μικρές και μεγάλες και λικάπ, έχετε παίξει τα πάντα. Θα τα πούμε όλα σε λιγάκι τα τελικά του πρώτου ημιχρόνου. Τελικά, τα αποτελέσματα του πρώτου ημιχρόνου.

Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.

Λοιπόν, εδώ είμαστε, επανήλθαμε, πάντα συντονισμένοι, 9.43, Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports, 2.10.2.20.59.43, 2.15.2.15.59.43, τα δύο τηλεφωνικές γράμμες μπορείτε να καλέσετε, από και πέρα το Viper για μηνυματάκια, 69.39.9.43.9.43. Ακόμα δεν έχουμε ημίχρονα, να τελειώσει τα ημίχρονα, παιδιά, να τα πούμε όλα αναλυτικά.

West Ham Fulham έχει γίνει 2-2. Στο 37 ο Παλάσιος έκανε το 1-2. Στο 47, λίγο πριν το ημίχρονο, ο Πάμπλο ισοφάρισε για τη West Ham σε 2-2. Middlesbrough Millwall γίνεται 0-2 και αυτό. Άγιαξ Βίλεμ είναι 4-1 στο 78. Αυτό είναι το παιχνίδι. Είναι πιο μπροστά, ξεκίνησε 9. Αλαβές Βαλένθια, αυτό είναι στο 0-0 στο 75. Chesterfield Manchester City, under 21 βέβαια, η Manchester City 4-2. Swindon Crystal Palace 1-2. Θα τα πούμε όλα αναλυτικά, παιδιά, σε λίγο, να τελειώσει τα ημίχρονα.

Λοιπόν, έχουμε τώρα ημίχρονο, να τα πούμε όλα αναλυτικά. Τα παιχνιδάκια και αυτά που τελειώνουν σε λίγο και αυτά που έχουμε ημίχρονο. Λοιπόν, τα παιχνίδια που ξεκίνησαν στις 9 έχουμε μπει στο 83-84 περίπου. York Newcastle Άντρ 21-1-3. Wycombe Chelsea Άντρ 21-1-0. Leyton Orient Arsenal Άντρ 21 γίνεται μόλις τώρα 1-2. Swindon Crystal Palace επίσης 1-2. Chesterfield Manchester City Άντρ 21-4-2. Και πάμε τώρα στο 81 Alavés Valencia 0-1. Άγιαξ Βίλεμ στο 84-4-1 και πάμε τώρα στο 53. Πιτέρμπορο Μπάρνσλεϊ 2-2. Κορώνα Κίελσε Γκόρντινγκ 0-1. Και τώρα έχουμε ημίχρονα στα παιχνίδια των 10 παρατέταρτο. Μίντερσμπρο Μίλγκολ 0-2. Μπρίστολ Σίτι Λίνκολν 0-0. West Ham Fulham 2-2. Γουίνστον με την Χάλιφαξ 0-0. Γόρθινγκ με την Χέρντενς 1-0. Ήταν κατηγορίες χαμηλές της Αγγλίας. Καρλάιλ Φόρεστ Γκριν 1-1. Boston United Walking 1-0. Όλντερσορτ Γέοβιλ 0-1. Σαουθέν Τάμγκορθ 0-0. Σάτον Ίστλιχ 2-0. Σόλιχαλ με την Μπάρου 0-0. Χάρογκέιτ Φάιλντ 0-0. Γκλέντοραν Κόλερέιν 0-0. Λάρνε Κλίφτοβιλ 2-0. Πάμε στη Σκωτία, Motherwell Aberdeen 0-1, Falkirk Hearts 1-1, Hibernian Kilmarnock 0-1, Stenhousemuir Partick Thistle 0-0, Ross County Queen of the South 2-0. Ipswich Arsenal 0-2, αυτά είναι στο 42, Liverpool Tottenham 1-0, Reading Bradford 0-1, Fiorentina Pisa Ανίτης Χόρη Φιωρεντίνα 1-0 στο 41. Ένα παιχνίδι από τη Βολιβία, Ρεάλ με τη Ρεάλ Ποτόση 0-1 στο 40. Από την Ιταλία, τέτοια κατηγορία, γκολ έχουμε στο Κάβεσε Σορέντο 0-2. Δεν έχουμε κάποιο γκολ άλλο και ξεκινήσει το μάτς πριν από 10 λεπτά. Έλτσε Ρεάλ Μαδρίτης στο 0-0 στα πρώτα 10 λεπτά περίπου.

Μπιλάρα, καλά το πας, λέει ο Γιώργος. Ένα γκολ ακόμα για την Arsenal και δύο γκολ για την Bradford και πήγαμε ταμιακή. Το έχω παίξει διπλό και over 2,5 και τα δύο. Είναι κοντά στο over 2,5. Η Arsenal λίγο πιο μακριά, θέλει δύο γκολ ακόμα η Bradford ή να γίνει ένα 2 τέλος πάντων για να πας ταμιακή. Φιλαράκο. Ο φίλος ο Γιάννης Μπιλάρα, αν μπορείς να μας πεις την απόδοση του Ολυμπιακού σήμερα, μάλλον αύριο, Τετάρτη, με τη Γιαγκελόνια, νομίζω είναι χαμηλά, στο 1.35, το είδαμε χθες, δεν ξέρω αν έχει ανέβει ή έχει κατέβει, να δούμε, μισό λεπτό, να το βρω Φιλαράκο και να σου το πω. Λοιπόν, ο Ολυμπιακός, όχι, παραμένει το 1.35, το χ 4.85, το διπλό της Γιαγκελόνια είναι στο 7.75.

0: Λοιπόν, για πάμε στο φίλο που είναι στη γραμμούλα. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Καλώς στο φίλο μου τον Χρήστο.
1: Ποιο Χρήστο?
0: Το Χρήστο, το Βασίλη. Συγγνώμη, ρε Μπίλαρε. Συγγνώμη, ρε Μπίλαρε. Συγγνώμη. Καλή εβδομάδα, ρε φίλε.
1: Καλή εβδομάδα. Έτσι, δεν μας έζησα να σου πω καλή εβδομάδα.
0: Ναι, σωστό, σωστό. Με μπέρδεψες. Τι κάνεις, φίλε.
1: Λοιπόν, τι έγινε, πώς πάει?
0: Είχε βροχούλα εκεί στα Μέγαρα.
1: Ναι, έτσι.
0: Ψυχάλα.
1: Αρέει, να το πω.
0: Ναι, ναι, ναι, και εδώ τα ίδια.
1: Έβρεξε για κάποια ώρα, αλλά
0: λίγα
1: ψαχοντρή ψυχάλα.
0: Ναι, ναι, και εδώ τα ίδια, και εδώ τα ίδια. Ναι, ναι, ναι.
1: Δεν πειράζει, καλό είναι, αλλά το θέμα είναι να ρίξει μια καλή βροχή, να ξεπλύνει λιγάκι
0: σωστό,
1: το τόπο.
0: Σωστό, σωστό. Θέμα... Ναι, σωστό, σωστό.
1: Και τώρα, τώρα περισσότερο και... λερώνει παρά...
0: Και οι δρόμοι τώρα γλιστράνε πολύ, γιατί δεν έχει φύγει η γλίτσα που λέμε.
1: Ναι, ναι, γι' αυτό λέω. Και γενικά οι ταράτσεις όλα, να πω, τα αιωρούμενα, πώς θα λένε, σωματίδια και όλα αυτά. Είχες βάλει προηγουμένως κάτι μπλούζα εκεί πέρα, λέω άντε τώρα θα βάλει και το Καζαντιρένε.
0: Δεν τα βάζω εγώ αυτά τα τραγούδια, τα βάζει το πρόγραμμα.
1: Α, το πρόγραμμα
0: τι
1: τα
0: είναι,
1: βάζει.
0: Αυτό που το Καζαντιρένε, τι είναι αυτό που λες τώρα, ομάδα είναι αυτό, τι είναι αυτό τώρα?
1: Το Καζαντιρένε, το ξέρεις.
0: Ομάδα, ομάδα είναι, ιταλική αυτή.
1: Ναι, ναι.
0: Πόσο ήρθε?
1: Αλμπάνο, Αλμπάνο.
0: Ναι. Αλμπάνο είναι αυτό, αυτό ο παίχτης.
1: Ναι, ναι, παίχτης.
0: Έχει βάλει κανένα γκολ. Είναι καλός. Τον πάρουμε στην ομάδα, μα είναι.
1: Πάρα πολλά. Το Φελιτσιτά, τα παπάκια.
0: Α, τα παπάκια, εντάξει. Ρε. Τα παπάκια πάει στην ποταμία, αυτό, ε.
1: Ναι, ναι, ναι. Έτσι.
0: Το έχει κάνει και σε ξένο. Για λέγε, ρε Μπίλα, τι βλέπεις τώρα για την ομάδα σου, τι βλέπεις αύριο, μεταγραφή από ο Μάριος, πώς τον βλέπεις?
1: Αυτό ήθελα να ρωτήσω. Πήραμε ποιον, αυτόν τον από την Τουρκία.
0: Από την Τουρκία τον πήρατε. Δεν έχει ανακοινωθεί ακόμα επίσημα, αλλά είναι ανταλλαγή εγγράφων στην ουσία. Δηλαδή θα έχει υπογράψει στην ουσία. Απλά περιμένουν τα τυπικά.
1: Και αυτός τώρα θα είναι μάλλον μέχρι τον Γενάρη. Μάλλον τέλος Γενάρη θα είναι μόνο για το ελληνικό πρωτάθλημα.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Και αν ο Ολυμπιακός περάσει.
1: Χρειαζόταν.
0: Θα πάει να παίξει και στο συνέχεια της Ευρώπης αν ο Ολυμπιακός περάσει, τα καταφέρει.
1: Ναι, ρε παιδί μου, εντάξει. Αλλά χρειαζότανε, γιατί εντάξει, με Γιάρεψου και τον Πιτσιρικά, το Γκοζάλες δεν γίνεται. Δηλαδή, αν παίξουν οι δυο τους, παράδειγμα, την Τετάρτη τώρα, έτσι, την Κυριακή θα είναι κουρασμένοι, πάνω να το πούμε τώρα, έτσι.
0: Ναι, ναι, θα έχει μια επιλογή ακόμα, ναι, θα έχει μια επιλογή ακόμα, τουλάχιστον για την Ελλάδα.
1: Εντάξει, πιστεύω θα γίνει καλή δουλειά. Εγώ να σου πω την αλήθεια, δεν βιάζομαι. Εγώ περιμένω τα play-off πέρα Μάρτιο με τον καινούριο χρόνο. Τότε θα δούμε τα πόσα παιδιά πιάνει ο σάκος. Και πιστεύω και εγώ και εσύ και ο Παναθηναϊκός θα κοντρεζόμαστε και δεν βγάζω και τον ΠΑΟΚ.
0: Το ΠΑΟΚ μου στο παιχνίδι θα είναι. Θα δεις ότι οι ομάδες με άδεια κοπή θα είναι βελτιωμένες όλες.
1: Ναι, ναι.
0: Έτσι πιστεύω. Ακριβώς, τώρα, ακριβώς. Θα δούμε. Εντάξει.
1: Θα δούμε. Κοίταξε, είναι και τα αποτελέσματα, είναι συγκερίες, είναι πάρα πολλά.
0: Ναι, βέβαια. Αλλά... Το κάνει και μέσα είσαι ήρωας, το κάνει και έξω είσαι άχρηστος.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Όπως το λες. Θυμάσαι που το κουβεντιάζαμε που σου έλεγα από... πριν το παιχνίδι τώρα με Τρίπολη. Που σου έλεγα ότι, ρε παιδί μου, σου έλεγα ότι έχει φόρμα ο τέτοιος. Δηλαδή τον επάνε οι φάσεις, τον, πώς το λένε, το δικό σου, το Βάρκα.
0: Ναι.
1: Είδες. Πιάνει δύο κεφαλίες τώρα, όπως είπε, το κάνει και έξω.
0: Ναι, ναι, ναι. Ναι.
1: Με την Τρίπολη.
0: Ο Γιώβιτς ήταν, όχι ο Βάρκα.
1: Ναι, ο Γιώβιτς.
0: Ο Γιώβιτς,
1: ναι.
0: Έχασε ευκαιρίες.
1: Λοιπόν, που θα μπορούσε να είναι το κάνει και μέσα, που λέει, όπως το είπες, λοιπόν, και να είναι 0-1, γιατί για.
0: Ναι, έτσι είναι, μόνο. Εντάξει, μπάλα έτσι είναι. Κάνει κάποιες φορές, κάνει τα χατήρια, κάποιες φορές θα κάνει τα χατήρια.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Το θέμα είναι όμως να έχεις καλή ομάδα. Να η ομάδα σου δηλαδή να φαίνεται ότι βγάζει υγεία.
0: Να βγάζει τις ευκαιρίες, θα μπουν και τα γκολ. Εντάξει, δεν μπορεί να χάνουν
1: τώρα. Ακριβώς. Και ας πω το εξής πάνω σε αυτό. Δηλαδή, την ΑΕΚ την βλέπω πέρσι με τον Νίκολιτς. Και αν θυμάσαι, πέρσι, τέτοιο καιρό, πέρσι το καλοκαίρι ήτανε.
0: Τέτοιο καιρό πέρσι η ΑΕΚ ήταν χειρότερη από τώρα. Μπορεί να μην είχε κάνει γκέλες, να είχε πάρει βαθμούς γιατί κέρδιζε με ένα 0, αλλά έπαιζε χειρότερο ποδόσφαιρο από τώρα.
1: Έπαιζε
0: τώρα.
1: Χειρότερο, αλλά θυμάσαι σου έλεγα λοιπόν ότι βλέπω την ΑΕΚ ότι ο Νίκολης, θυμάμαι ακριβώς τι σου είχα πει, ότι ο Νίκολης του τοποθετεί και βλέπεις ότι είναι στα σωστά σημεία μέσα στο γήπεδο και η ομάδα θα ανέβει. Θυμάμαι που το έλεγα αυτό πέρσι. Τώρα για τον Ολυμπιακό θα σου πω εγώ τι είδα.
0: Ναι.
1: Είδα ότι την μπάλα κάτω και τριγωνάκια. Θα μου πεις για 2-3 λεπτά, για 5 λεπτά. Δεν έχει σημασία. Κατευθείαν το άλλαξαν. Και ας πω κάτι, είναι και καινούργιοι παίχτες. Δεν είχαν οι περισσότεροι, δεν έχουν απορροφήσει. Παράδειγμα το σύστημα του με τη Λίμπαρ. μπροστά και γιούρια.
0: Θέλει δουλειά ο Ολυμπιακός ακόμα, γιατί έχει νέο προπονητή και πολλούς νέους παίκτες. Θέλει δουλειά.
1: Ακριβώς. Δεν μπορεί. Οπότε, μια ομάδα... θα μου πεις πολλοί θα μπορεί να φύγουν με τις εθνικές. Θα το δουλέψει όμως.
0: Ναι.
1: Θα το δουλέψει. Και το μεσημέρι έτσι με το Θέμη είπα και το εξής. Του είπα, του λέω, ο Αλμέιδα πρώτη χρονιά, στο λέω σαν γρήγορα τώρα, πρώτη χρονιά η ομάδα πέταγε, φύσαγε ταχυδυναμικά, pressing, όλα, λοιπόν η ΑΕΚ, δεύτερη χρονιά πάνω κάτω τα ίδια, τρίτη χρονιά τίποτα. Ολυμπιακός έρχεται, παίρνει το conference, ταχυδυναμικά, όλα, pressing, τέτοια δεύτερη χρονιά, στο, πώς το λένε, στο, που πήρε το double, πάλι ταχυδυναμικά, τρίτη χρονιά, ψόφια η ομάδα. Πού οφείλεται αυτό? Λοιπόν, ξέρεις ποιο συμπέρασμα έχω βγάλει εγώ? Είναι ότι αδειάζουν οι πρώτα και κυρίως οι προπονητές και όχι οι παίκτες.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Πιστεύω ότι αδειάζουν. Δηλαδή πώς πας με κέφι σε μια δουλειά και μετά σου γίνεται συνήθεια ρουτίνα και λες άιντε να πάμε στη δουλειά τώρα. Το καταλάβες?
0: Ναι, κατάλαβα τι λες.
1: Λοιπόν, κάτι τέτοιο συμβαίνει και με τους προπονητές. Και κάπου... δηλαδή εφησυχάζουν κάπου η συνήθεια, όλα αυτά, η ρουτίνα, να το πούμε τον προπονητή, όλα αυτά και δεν έχουν το κέφι να δουν έτσι κάποια πράγματα, έχουν τα κολλήματά τους μετά, μου αρέσει αυτός ο παίχτης, όχι ο άλλος, θέλω τον Πινέδα, θέλω τον Ντάνι Γκαρσία, ξέρεις τα γνωστά
0: ναι,
1: λοιπόν
0: ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Και γίνεται του κουτρούλιο γάμος. Και εκεί πέρα είναι η διαφορά των μεγάλων προπονητών πιστεύω, ότι αυτοί δεν σπάνε στο δεύτερο τρίτο χρόνο. Κρατάνε περισσότερο.
0: Ναι, έτσι.
1: Δεν ξέρω τώρα, έτσι, λοιπόν. Πάνω κάτω, πάντως τα πράγματα πιστεύω θα έχουμε σε σχέση με πέρσι ακόμα καλύτερο πρωτάθλημα, γιατί θα είναι η τετράδα τώρα. Μη σου πω και ο Άρης θα είναι μέσα.
0: Εντάξει.
1: Ο Άρης, δηλαδή με το...
0: Και ο Άρης, Άρης έχετε... κάθε χρόνο τα ίδια πράγματα, ρε παιδί μου. Ο Άρης δεν αλλάζει... Ρώτα ο Καρυπίδης, κάθε χρόνο φεύγουν όλοι, έχουν άλλοι καινούργοι. Δεν είναι, δεν φτιάχνει εύκολα ομάδα έτσι.
1: Το ξέρω, έτσι δεν φτιάχνει ομάδα.
0: Εντάξει, ο Άρης, αλλά... αν είχε τη λογική του Καρυπίδη να εδώ και 3-4 χρόνια να κρατάει κάποιους παίκτες, θα είχε μια πολύ καλή ομάδα και να βάζει κάποιους άλλους. Κάθε χρόνο βλέπει του διώχνει όλους.
1: Κοίταξε ο Καρυπίδη.
0: Δεν γίνεται δουλειά έτσι.
1: Το άκρο του μανατζερισμού.
0: Δεν γίνεται. Δηλαδή να διώχνει 10 και να φέρνει 10 κάθε χρόνο, πώς θα φτιάξει ομάδα, ρε φίλε.
1: Δεν πρόκειται να φτιάξει, έτσι θα είναι συνέχεια.
0: Δεν έχει ένα κορμό δηλαδή και πάνω και να χτίσει. Γιατί ο Άρης κατά καιρούς, θυμάμαι τον Καρυπίδη τα τελευταία χρόνια, έχει φέρει πολύ καλούς ποδοσφαιριστές.
1: Το ξέρω.
0: Αλλά δεν έχει χτίσει πάνω σε αυτούς. Κάθε χρόνο τους διώχνει.
1: Να πω την κακία μου πάνω σε αυτό.
0: Για πες.
1: Λοιπόν, τι πιστεύω εγώ. Ο Καρυπίδης δεν έχει λεφτά και δεν βάζει λεφτά. Απλά έχει την ομάδα και έρχονται οι μάνατζερ και του παρκάρουν παίχτες.
0: Ναι, ρε φίλε, αλλά και αυτό μου
1: στέλνει. Δηλαδή, κάτι τέτοιο πιστεύω γίνεται.
0: Και τι αγοράζει, έτσι σου λένε, πάρα εδώ και τον παίρνει. Δηλαδή, δεν έχει κάποιου συμβούλου, κάποιου να του πούνε ότι κοίταξε, να δεν γίνεται το πράγμα αυτό. Να κατέσουμε κάποιου παίκτε και να χτίσουμε πάνω σε αυτού, δηλαδή, έναν κορμό.
1: Ναι, αλλά άμα δεν θέλει να βάλει λεφτά και του λέει ο μάνατζερ, άσονε.
0: Πώ
1: δεν
0: βάζει,
1: βάζει,
0: ρε φίλε. Δηλαδή, 1-2 εκατομμύρια παίρνει τώρα ο Μανού Γκαρθία που ήρθε πάλι. Πώ δεν βάζει.
1: Εντάξει, ο Μανού. Υπάρχουν ορισμένοι παίκτες που θα τα πάρουν έτσι το.
0: Βάζει, ο Καρυπίδης βάζει λεφτά. Τα βάζει στο φρόντο. Σε ένα κουβά που δεν έχει πάτο. Κάθε χρόνο δεν αλλάζει.
1: Και... δεν διαφωνώ σε αυτό που λες, αλλά σου λέω εγώ κάτι τέτοιο μυρίζομαι να γίνεται. Δηλαδή να έρχονται να έχει με τους μάνατζερ και να παρκάρει και να μην ισχύουν αυτά τα χρήματα που ακούμε. Γιατί δεν έχουν ομάδα και δεν κάνουν να μην ξεμείνουν, ξέρω εγώ. Για να έχουν παιχνίδια, αριθμό, να τους πάρει, ξέρω εγώ, να τους πάρει σε κάποια ομάδα κάποια στιγμή. Ο μάνατζερ, κάτι τέτοιο πιστεύω γίνεται.
0: Τι να σου πω, δεν το ξέρω.
1: Δηλαδή, αλλιώς δεν δικαιολογείται. 20 φέτος, φυγέται 20, ελάτε άλλοι 20.
0: Δεν σε φτιάχνεις ομάδα.
1: Ακριβώς, ναι, δεν φτιάχνεις ομάδα, ακριβώς όπως το λες. Και είναι καλοί παίχτες, δηλαδή τους βλέπεις ότι είναι καλοί παίχτες. Αυτούς που έχει. Απλά είναι αδούλευτοι, ασυντόνιστοι. Έρχονται, φεύγουν,
0: μα,
1: δεν έχουν.
0: Μα δεν προλαβαίνουν να εγκληματιστούν, ρε φίλε. Έρχονται μετά από 3 μήνες, 4 μήνες ξαναφεύγουν.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Τι δουλειά γίνεται.
1: Ακριβώς. Όπως το λες. Ο Όφη είναι το άκρο, το αντίθετο. Έτσι Όφη, και ναι. Βλέπω ο Ιλιοαμερικάνος από το Σικάγο, ο Θείος από το Σικάγο, να φτιάχνει καλή ομάδα σιγά-σιγά.
0: Έχει κάνει δουλειά ο Κόντης, πολύ καλή δουλειά.
1: Ναι, ναι.
0: Έχει πιστέψει στα πιτσιρίκια, στα Ελληνόπουλα. Μάλλον πιτσιρίκια. Έχει πιστέψει στα Ελληνόπουλα, σου έχει δώσει χρόνο συμμετοχή πολύ. και έχει φτιάξει μια. Και παίζουν για τον προπονητή οι παίχτες. Τους πιστεύει, μεγάλη υπόθεση.
1: Πέρα από αυτό, κάνει και το εξής. Θα δεις, θα δημιουργηθεί, ας το πούμε, μόδα, πώς να το πω τώρα, όπου οι πιτσιρικάδες, οι Έλληνες, δεν θα πηγαίνουν στον Ολυμπιακό Β' σε ένα εκβίτα. Λένε, όχι, θα θέλω να πάω στον Όφη.
0: Ναι, άμα βλέπουν ότι παίζουν, τι πάνε πάντα, παιδιά.
1: Ακριβώς.
0: Ας πούμε, με τους
1: θα δεις τον Όφη να αρχίσει να τροφοδοτεί Εθνική Ελλάδος και τέτοια
0: σιγά-σιγά. Με τους Βούλγαρους που θυμάμαι το παιχνίδι, ήταν 9 Έλληνες, ένας ξένος και ένας Κύπριος.
1: Ναι.
0: Δηλαδή 10 Έλληνες στην ουσία. Και ο νους. Αυτή ήταν η 11 του Όφη.
1: Ακριβώς, ναι.
0: Μεγάλη υπόθεση. Και εγώ θεωρώ και τα παιδιά αυτά του Ολυμπιακού ίσως να είχαν θέσει και στον Ολυμπιακό. Αν τα πίστευαν περισσότερο. Λέει και ο Κοστούλας μπορούσε να παίξει.
1: Τώρα...
0: Όχι ο Μπουχαλάκη, όχι ο Μπουχαλάκη. Λέω για τον Κοστούλα.
1: Ο Κοστούλας θέλει ψωμιά ακόμα.
0: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά εντάξει, αλλά πώς θα πάρει ψωμιά αν δεν παίξει.
1: Εμπειρία. Και καλά έκανε που τον έχει στον Όφη εκεί πέρα.
0: Ο Αθανασίου, είχε θέσει τον Ολυμπιακό.
1: Ο Αθανασίου, εντάξει, ήταν το κόλλημα του Μεντιλίπα.
0: Από το Περιστέρι είχε θέσει τον. Από το Περιστέρι τον θυμάμαι ότι ήταν πάρα πολύ καλό παίκτη ο Αθανασίου.
1: Εγώ τον Αθανασίου το θυμάμαι και με εσά και με τον Παναθηναϊκό που έβγαζε την μπάλα, ρε παιδί μου, με τρομερή ηρεμία μέσα από την περιοχή.
0: Δηλαδή, θα σου πω ότι και ο Ανδρούτσο είχε θέσει τη θέση του Γκαρθία.
1: Καλά, ναι, εννοείται.
0: Θέλω να πω ότι δεν είναι να πάρει τη θέση του, πώς το λένε, του Πουέρτα, αλλά όταν παίζει ο Γκαρθία γιατί να μην παίζει ο Αντρούτσος.
1: Εγώ για τον Αντρούτσο το έλεγα ότι η θέση του είναι αυτή που παίζει τώρα. Δηλαδή, θέση οχταριού, box to box. Και πιάνε τον εμπάζανε δεξί, εξτρέμ, δεξί, back, αριστερό, back, όπου χρειαζόταν, έτσι δεν πρόκειται ο παίξης να... Και αυτούς τους παίχτες, όπως λες, όπως είναι ο Αντρούτσος, πρέπει να τους κρατάς. Όπως και το Ρέτσο. Ας κάνει τις γκάφες του. Είναι γέννημα θρέμα του Ολυμπιακού.
0: Ναι,
1: δεν ξέρω αν διαφωνείς
0: αυτό. Ναι. Εντάξει, βέβαια, χρειάζεται κάποιες φορές που ο παίχτης φαίνεται δεφορμένα, να μένει και λίγο στον πάγκο.
1: Όχι, δεν μιλάω να πέσει. Ναι, είναι στο ρόστερ.
0: Εγώ δεν λέω και να παίζει, αλλά όταν βλέπει ότι. Γιατί κάποιε φορέ οι παίκτε αρχίζουν και τεφορμαρίζονται και κάνουν κάποια λάθη που δεν γίνεται. Δεν τα βλέπει κάθε φορά.
1: Για το Ρέτσο, δεν μιλάω τώρα, σου είναι και καλά.
0: Ναι, καλά, κατάλαβα τι λε.
1: Έτσι. Αλλά όπω το λένε, κάτσε και στον πάγκο. Αλλά χρειάζονται δηλαδή και η ΑΕΚ να βγάλει παίκτε που η ΑΕΚ δεν ξέρω, δεν από τον καιρό του.
0: Δεν έχει βγάλει.
1: Κούδα και του Κούδα, λέει, του Παπαϊωάννου.
0: Δεν έχει βγάλει παίχτες η ΑΕΚ. Δεν έχει βγάλει παίχτες. Τώρα γίνεται μια δουλειά με τον Γεωργιάδη εκεί που ήταν παλιά στον ΠΑΟΚ με τους πιτσιρικάδες. Τώρα γίνεται μια δουλίτσα. Θα δούμε. Μακάρι να μπορέσει να βγάλει και από εκεί παίχτες.
1: Εντάξει, έχει τον Πίλιο. Πήρε το Λυκογιάννη.
0: Λέω γέννημα θρέμα της ΑΕΚ. Δηλαδή να παίζουν σε ακαδημίες.
1: Σιγά-σιγά. Αυτά θέλει.
0: Λέω αυτό, θέλει δουλειά εκεί.
1: Εδώ πέρα ο Ολυμπιακός 10 χρόνια και.
0: Ο ΠΑΟΚ έκανε την αρχή. Μετά ο Ολυμπιακός πήρε και το Youth League. Τους πιτσιρικάδες και ο ΠΑΟΚ είχε κάνει καλή αρχή.
1: Ο ΠΑΟΚ είχε από παλιά.
0: Ναι. Και ο Παναθηναϊκός με την Παιανία, την γνωστή Παιανία που λέγαμε, αλλά και μετά τα γυαλίσαν όλα.
1: Ναι, εντάξει.
0: Και ο Παναθηναϊκός έβγαζε κατά καιρούς παίκτες από τις ακαδημίες του.
1: Ναι, ο Παναθηναϊκός το χάλασε. Ενώ
0: ναι, το χάλασε. Το χάλασε.
1: Και το χάλασαν οι ίδιοι φύλαθλοι που οι ίδιοι φύλαθλοι εδώ που τα λέμε είναι οι ίδιοι και του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού και του ΙΣΑΕΚ, έτσι. Πέρα από του Παναθηναϊκού. Α, τι τον έβαζε τώρα τον πιτσιρικά μέσα. Στην αρχή γιατί τον έβαλε γιατί δεν βάζει το πιτσιρικά και μόλις το βάζει το πιτσιρικά, τώρα με το πιτσιρικά θα πάμε.
0: Ναι, ναι, και ο κόσμος θέλει και τα αποτέλεσματα να είναι το πρωί, δεν γίνεται έτσι.
1: Ναι, που θα σου πω το εξής εγώ τώρα, έτσι. Πάμε στο αυριανό παιχνίδι. Νομίζω πρέπει να σου είπα και χθες.
0: Το Φίλι λες.
1: Για το Φίλι. Εγώ, ο Φίλις αυτή τη στιγμή πιστεύω ότι είναι στην καλύτερη κατάσταση από όλους.
0: Ναι.
1: Σαν αμυντικό χαφ. Πάρ' τον μέσα, ρίχ' τον. Στα βαθιά. Και βάλει το Πουέρτα στο Φρόιλερ, πώς το λένε, στο 60, στο 70.
0: Ναι, κατάλαβα τι λες, κατάλαβα.
1: Έτσι. Εγώ δεν το έκανα δηλαδή. Βέβαια, εντάξει, δεν είμαι εγώ προπονητής, ούτε σου βλέπω στην προπονητή, αλλά αυτό που έχω δει, ρε παιδί μου, στην τηλεόραση, ο Πιτσιρικάς έχει τρεξίματα και τσαπουκάς με την έννοια ότι πέφτει πάνω στην μπάλα, μαρκάρει, κάνει. Αυτό είναι ξεκίνημα.
0: Ναι, κατάλαβα τι λες.
1: Έτσι, να φάει αυτός, πώς να σου πω, το πακέτο Και στο 60-70 που θα είναι κουρασμένοι και οι αντίπαλοι, πέτα μέσα το Φρόιλερ.
0: Υπάρχει
1: το...
0: όμως και άμα...
1: που ακόμα
0: υπάρχει όμως και το άλλο ενδεχόμενο, αν δεν παίξει καλά και είναι πολύ κακός, να αρχίσει μετά ο κόσμος και θα καεί ένας ψηρικάς. Είναι πολλά που παίζουν ρόλο, ξέρεις.
1: Το ξέρω.
0: Είναι πολλά που παίζουν ρόλο.
1: Γιατί είναι και...
0: Να είσαι καλά, ρε φίλε.
1: Θα δούμε το παιχνίδι αύριο.
0: Και εδώ θα είμαστε, βράδυ να τα πούμε.
1: Ναι. Λοιπόν.
0: Τα λέμε, Πυράκο. Για χαρά, φίλε, για χαρά.
1: Έγινε, για.
0: Λοιπόν, η ώρα είναι 3 λεπτά μετά τις 11. Να πούμε μια καλημέρα στο φίλο μας τον Αποστόλη. Τι έγινε, ρε παιδιά. Η Ελλάδα μεταφέρεται στο στούντιο της Χονολουλού. Δεν υπάρχει στη δισκοτήκη ένα ελληνικό τραγούδι. Λέει, δεν πειράζει, ακούτε μόνοι σας στο σταθμό, λέει ο φίλος ο Αποστόλης. Αποστόλη μου, έτσι είναι. Δεν γίνεται να παίζουμε ελληνικά, γιατί να αγοράσει και μια πολυκατοικία για να παίζεις ελληνικά. Τι να κάνουμε. Παιδιά, όσοι κάνετε παράπονα, δεν έχουμε κάτι άλλο να σας πούμε. Αυτό είναι το θέμα, ότι ελληνικά δεν μπορούμε να παίξουμε αν δεν αλλάξουν κάποια πράγματα στις εταιρείες εκεί που ζητάνε κάποια χρήματα. Γιατί είναι εύκολο να λες, γιατί δεν βάζεις ελληνικά, αλλά δύσκολο να λες και να βάζεις το χέρι στην τσέπη. Γιατί δεν πληρώνεις, φίλε μου, Αποστόλη, εσύ. Έλα, δώσε χρήμα να παίξουμε ελληνικά όλη μέρα.

Λοιπόν, μετά τις 12 θα βγάλουμε Μάνο Σταραμόπουλο να μιλήσουμε. Είναι ο Μάνο Σταραμόπουλο Θεσσαλονίκη να μας πει τι έχει γίνει εκεί για τα 100 χρόνια της ΕΠΟ. Έχει μια μεγάλη γιορτή. Θα μας ενημερώσει μετά τις 12 ο Μάνο Σταραμόπουλο. Λοιπόν, έχουμε τελικά αποτελέσματα στην Αγγλία. Το παιχνίδι των 9 για το League Trophy. York Newcastle Άντρε 21-1-3. Wycombe Chelsea Άντρε 21-2-1. Leyton Orient Arsenal Άντρε 21 και εδώ 1-2. Swindon Crystal Palace 1-2. Chesterfield Manchester City 5-3. Τελικό Alavés Valencia. Μεγάλη νίκη για τη Valencia 0-1. Ajax Willem 5-1 τελικό. Και από εκεί πέρα στο 77 Peterborough Barnsley 2-3, λέω τα τελευταία γκολ που έχουν μπει. Ένα παιχνίδι από την Πολωνία, Κορώνα Κίελσε Γκόρνικ 0-1. Μίντερσμπο Μίλγολ ισοφαρίζει, Μίντερσμπο από 0-2 το κάνει 2-2. Μπρίσολ Σίτι Λίνκολ 0-1. Άλλα γκολ έχουμε, μισό λεπτό να δούμε που έχουμε αλλού γκολ, να το πούμε και αυτά. Σάτον Ίστλικ 2-1, στο 62 βρισκόμαστε εδώ. Και πάμε πιο κάτω. Φόλκερ Χάρτς παραμένει το 1-1. Μάδοργο Λαμπερντίν 0-2 γίνεται. Χιμπέρνια Κιλμάρνοκ 0-1. Ρον Σκάουντ Κοίνοθ Σάουθ 4-0.

Ipswich Arsenal 0-2, δεύτερο ημίχρονο 47, Liverpool Tottenham 1-0, Reading Bradford 0-2, Fiorentina Pisa 1-0. Έλτσε Ρεάλ γρήγορα γίνεται 0-2 στο 35 με τον Ματίας Ντίτουρο αυτογκόλ στο 25ο λεπτό και ο Εμπαπέ στο 33 έκανε το 0-2 για την Ρεάλ. Έλτσε Ρεάλ στο 34 τώρα βρισκόμαστε 0-2.

13 λεπτά μετά τις 11. Κάποια αλλαγή από ό,τι βλέπω. Κάτσε να δούμε αν έχει μπει κάποιο γκολ στα παιχνίδια που έχουμε στο στοιχηματάκι. Φιωρεντίνα Πίζα παραμένει το 1-0. Γκολ για τη Λίβερπουλ. Δεύτερο 2-0. Στο 54 το γκολ. 0-3 για την Arsenal. Πιάνει ο φιλαράκος μας το over. Περιμένει ένα γκολ ακόμα στο Reading Bradford για να πληρωθεί. Και ακόμα είναι στο 56. Ακόμα έχουμε δρόμο μπροστά μας. Δεύτερο γκολ είπαμε για το Γκάπκο, έβγαλε το δεύτερο γκολ για την Λίβερπουλ, στο 54 βρισκόμαστε. Ροτσκάουντι γίνεται 5-0 με την Queen of the South, Στενχάζιμουρ Πάτρικ Φίρς παραμένει το 0-0, Χιμπέρνιαν με την Κιλμάρνοκ 0-1, Φόλκερ Χάρτς 2-1 και κάτι άλλο να δούμε. Μισό λεπτάκι να τα βρούμε τα μάτς, αν έχουμε γκολ κάπου αλλού. Southend Tamworth 2-0, Aldershot Yeovil 1-1. Τα τελευταία γκολ λέμε τώρα. West Ham Fulham παραμένει το 2-2. Παραμένει το 2-2, Middlesbrough με την Mean Goal. Αυτά τα παιχνίδια είναι περίπου, παιδιά, στο 73-74. Peterborough Barnsley παραμένει το 2-3 στο 88. Βρισκόμαστε εδώ.

Ισοφαρίζει η Πιτέρμπορο 3-3 με την Μπάσλεϊ στο 88. Μπήκαμε λίγο πριν το φινάλε. Ισοφαρίζουν οι γηπεδούχοι 3-3. Ο φίλος μας ο Θανάσης, καλησπέρα Μπιλάρα και σε όλη την παρέα. Καλή εκπομπή. Είμαστε 17 λεπτά μετά τις 11, 45 λεπτά περίπου πριν τελειώσουν οι μεταγραφές. Κάτι δεν βλέπω στο, να κυκλοφορεί στο ίντερνετ, στα site των ομάδων. Μόνο με τον Μάριους περιμένουμε την επίσημη ανακοίνωση του Ολυμπιακού για την απόκτησή του. Νομίζω ότι είναι τελειωμένη μεταγραφή από την Τουρκία. Απλά ανταλλάσσουν κάποια έγγραφα για να ολοκληρωθεί και τυπικά η μεταγραφή.

2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43. Τα τηλέφωνα επικοινωνία στο Viper για μηνύματα 69-39-943-943 και το email μας ο neaarpapaki943.gr.

Motherwell Aberdeen γίνεται 0-3. Από τη Σκωτία μιλάμε για, για το πρωτάθλημα αυτό το match. Premiership Σκωτίας. Drums hit hard, guitars scream low. Bodies crash as we lose control. Ipswich Arsenal γίνεται 0-4.

γκολ για την Στενχάνς Μιούρ με την Πάτρικ Φίστ. Γίνεται 1-0 στο 77. Πάρτι κάνει η Ρότς Κάουντι με την Queen of the South. 7-0 στο 82. West Ham Fulham γίνεται 2-3 στο 78. Τελικό Πιτέρμπορο Μπάσλεϊ 3-3 πάνε στα πέναλτι. Τελικό από την Πολωνία Κορώνα Κίελτσε με την Γκόρντινγκ 0-2. Τελικό αποτέλεσμα.

Λοιπόν, πλησιάζουμε 11:30, τραγουδάκι, διάλειμμα και επαναρχόμαστε. Πάντα εδώ συντονισμένοι, 9:43, Ιντερβέτεν Sports. Φιλαράκο Νίκο, το γκολάκι το μετράει από ό,τι βλέπω εδώ στο West Ham Fulham. Μου λες ότι έχει πάει στο VAR, Μπιλάρα πιθανό να τα ακυρώσει. Όχι, το γκολ μετράει κανονικά. West Ham Fulham 2-3 στο 81 βρισκόμαστε. Πάμε και τα λέμε σε 3-4 λεπτάκια.

0: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.
1: Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις. Επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι. Πληροφορίες και εγγραφές στα φροντιστήρια διακρότημα σε όλη την Ελλάδα και στο διαδικτυακό φροντιστήριο διακρότημα at home.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
1: Φαινόμενα υψηλής παραδοξότητας. Στις 20 Σεπτέμβρη, η Γκρούφων και η Ρενζό διοργανώνουν το πρώτο συνέδριο για το παράδοξο, τα UFO και τα ανεξήγητα φαινόμενα. 13 ομιλητές θα σας λύσουν απορίες, θα απαντήσουν σε ερωτήσεις σας και θα εξηγήσουν πολλά για τα παραπάνω φαινόμενα. 20 Σεπτέμβρη, ώρα 9 το πρωί, μέχρι τις 7 το απόγευμα, στον κινηματογράφο Studio, στην πλατεία Αμερικής, οδό Σταυροπούλου 33. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com με τη λέξη φαινόμενα. Κρατήσεις στο τηλέφωνο 6945-888-444.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

Επανήλθαμε 34 λεπτά πριν τις 12, 25 λεπτά πριν τελειώσουν οι μεταγραφές για φέτος το καλοκαίρι. Μιλάμε για μεταγραφές. Μετά έχουμε περιθώριο 15 μέρες ακόμα μέχρι τέλη Σεπτέμβρη για παίχτες ελεύθερους.

Liverpool Tottenham γίνεται 2-1 στο 75, Reading Bradford 1-2, Φιωρεντίνα Πίζα καθαρίζει το μάτς Φιωρεντίνα από ό,τι φαίνεται 2-0 στο 72 και το παιχνίδι της Real είναι στο 0-2, είναι το ημίχρονο και σε λίγο θα έχουμε τελικά αποτελέσματα στα παιχνίδια των 10 παρατέταρτο, θα τα πούμε όλα όταν τελειώσουν, σε 4-5 λεπτά τελειώνουν τα μάτς από τις Αγγλίες και τα υπόλοιπα των 10 παρατέταρτο. Ο φίλος ο Λευτέρης, καλησπέρα Μπιλάρα από Αγία Παρασκευή, και ο φίλος ο Αντώνης μας έστειλε μηνυματάκι.

Λοιπόν, για το Μέση, εκεί που ήταν να μην ξαναπάει στην Εθνική Αργεντινή, τελικά θα παίξει το τελευταίο παιχνίδι, Last Dance, του Μέση στην αποστολή της Αργεντινής για μια τελευταία φορά. Αυτός ο πολύ πολύ μεγάλος ποδοσφαιριστής θα παίξει στην Αργεντινή για τελευταία φορά, θα φορέσει τη φανέλα της.

2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνία. Στο Viper για μηνύματα 69-39-9-43-9-43. Ο φίλος ο Νικόλας λέει καλησπέρα παιδιά. Μπιλάρα, μια ερώτηση: αν θα δώσει εισιτήρια ο Βόλος για το μάτς της Κυριακής με την ΑΕΚ? Ναι, κανονικά ο Βόλος, ο Μπέος δίνει εισιτήρια και στον Ολυμπιακό και στον ΠΑΟΚ και στον Παναθηναϊκό. Γενικά ο Βόλος είναι μια ομάδα η οποία δίνει εισιτήρια και λογικά θα έχει και πάρα πολύ κόσμο στο Βόλο. Την Κυριακή παίζει Βόλος ΑΕΚ.

0: Λοιπόν, πάμε τώρα να πούμε τελικά όσα έχουμε μέχρι τώρα, που τα περισσότερα τα έχουμε από ό,τι βλέπω. Middlesbrough Millwall 2-2. Bristol City με την Lincoln, αυτό είναι 0-1. West Ham Fulham δεν είναι ακόμα τελικό, 2-3. Τελικό Boston Walking 1-1. Για πάμε στη γραμμούλα, τα υπόλοιπα θα πούμε αμέσως μετά. Καλημέρα, καλησπέρα μάλλον.
1: Γεια σου κύριε Βασίλη.
0: Καλησπέρα, καλησπέρα.
1: Καλά είσαι?
0: Όλα καλά, εσύ?
1: Όχι, εσύ πώς θα το πω μου τώρα.
0: Περαστικά, περαστικά να είναι, περαστικά.
1: Έχεις καλοσύνη, αν ευκαιρείς.
0: Ναι.
1: Δεν θέλω να σε κουράσω. Να μου πεις κάνα 2-3 αγώνες που γίνανε.
0: Πες μου, ποια θέλεις.
1: Λοιπόν, τη Βάρναμο είναι Σουηδία.
0: Η Βάρναμο, μισό λεπτό να τη βρούμε. 8 η ώρα έπαιζε αυτή, αν δεν κάνω λάθος. Κέρδισε, μάλλον έχασε 1-3 από την Έστερ.
1: Μπράβο. Λοιπόν, και το άλλο το διαβάσω και λιγάκι. Λασκρόνα.
0: Λασκρόνα κέρδισε εύκολα 4-0.
1: Καλά γι' αυτό, αλλά δεν πληρώνει αυτή. Αυτή είναι...
0: είναι μικρό, 1-35.
1: Η άλλη καλύτερη είναι. Λοιπόν, και η York City, αυτή είναι αγγλική ομάδα.
0: Η York City ήρθε με την Newcastle 1-3.
1: Διπλό,
0: ναι, 1-3.
1: Πάμε και αυτό. Να δούμε τώρα. Έχω δύο ακόμα αγώνες να δω.
0: Ναι, για πες μου.
1: Αλαβές.
0: Η Αλαβές έχασε από τη Βαλένθια 0-1.
1: Η Αλαβές κέρδισε, έτσι?
0: Όχι, έχασε η Αλαβές. Αλαβές Βαλένθια 0-1, διπλό.
1: Το χάσα, το έχω ζητούμενο αυτό. Το χάσαμε αυτό. Λοιπόν, και το τελευταίο τώρα είναι η... Μερισιντάλ, η αγγλική ομάδα.
0: Ποια είναι αυτή?
1: Η Σίγλι Σίτι.
0: Η Σίτι?
1: Ναι, η Σίτι είναι το τελευταίο της.
0: Α, η Μάρσελ Σίτι, οι πιτσιρικάδες παίζανε. Τσέσσερφιλντ Μάρσελ Σίτι, 5-3, άσος.
1: Το πιάσα και αυτό, αλλά έχασα το άλλο. Αλλά είναι ζητούμενο.
0: Εντάξει, κάτι θα πάρεις.
1: Θα πάρω πεντάρες τώρα.
0: Εντάξει, κάτι θα πάρεις.
1: Ο εγγονός μου, ξέρεις τι έκανε προχθές?
0: Για πες μου.
1: Αυτό το πράγμα δεν το πίστευω πραγματικά και το συζητάγανε εδώ πέρα. Έρχεται εδώ πέρα και μου το λέει. Μου λέει, θα πάω να παίξω την ΑΕΚ 1-1.
0: Ναι.
1: Πραγματικά έτσι ακριβώς. Και θα παίξω και την Καλαμάτα, άσο και over.
0: Το πιάσε και τα δύο τα πιάσε.
1: Έπιασε και τους άλλους. Εν τω μεταξύ. Του λέω, είσαι καλά τώρα ο Χριστιανέ μου, του λέω. Μου λέει, εγώ θα πάω να το παίξω.
0: Αυτό...
1: Δεν το πήξε, 5 ευρώ το πήξε.
0: Μια χαρά, λοιπόν, πήρε κάτι.
1: Και πήρε το ομάδα του, την ΑΕΚ, την έπαιξε ισοπαλία και άντερ.
0: Ναι.
1: Ένα μυστήριο πράγμα. Και του λέω, πώς σου ήρθε αυτή η έμπνευση? Μου λέει, ήμουνα στην καφετέρια που είναι στη Λεφόρο Αλεξάνδρας, που είναι το σούπερ μάρκετ.
0: Ναι.
1: Εκεί είναι μια καφετέρια και καθόταν και ήταν ένας κύριος με μια ξανθιά και χτυπάει το τηλέφωνο και αυτός καθόταν με δύο φίλους του και άκουγε ορισμένα πράγματα και του λέει ο άλλος, είσαι τρελός, του λέει, η ΑΕΚ θα κερδίσει με 4 γκολ διαφορά. Λοιπόν, και η Καλαμάτα μπορεί να φέρει καμιά ισοπαλία, έλεγε αυτός. Ισοπαλία, του λέει, και τα άκουσε ο πιτσιρικάς. Τι πιτσιρικά τώρα, 26 χρονών. Και ήρθε εδώ και μου το είπε. Πού να το πιστέψω εγώ.
0: Τα πιάσε ο πιτσιρικάς όμως, τα πιάσε ο εγγονός.
1: Και το έπαιξε εκεί πέρα και πήρε του 6 εκατοστάρικα, 5 εκατοστάρικα.
0: Μια χαρά.
1: Αυτά είναι τα τυχερά.
0: Έτσι είναι, έμπνευση.
1: Πού να το παίξω εγώ τώρα, μπορώ να το παίξω εγώ αυτό το πράγμα.
0: Έμπνευση ήταν του εγγονού.
1: Έχασε και ο Ολυμπιακός εδώ πέρα. Καλά, έγινε το πρωτάθλημα. Εν πάση περιπτώσει, εγώ βλέπω έτσι καθαρά και δεν το έχω παίξει ακόμα. Θα παίξω τις δύο ομάδες, ΑΕΚ και Ολυμπιακό. Μία από τις δύο θα το πάρει στα σίγουρα, έτσι το πιστεύω απόλυτα. Λοιπόν, πόσο πληρώνει αυτό?
0: Δεν το έχω μπροστά μου. Λογικά πληρώνει 3,5 εκεί. 3,5, 3,50, 3,40.
1: Πόσο?
0: 3,5, 3,40 εκεί θα πληρώνουν.
1: Ωραία, εντάξει. Αυτά πρέπει να τα παίξω και τα δύο, διότι.
0: Και άμα πάρει Παναθηναϊκός εκτός.
1: Όχι. Δεν το βλέπω. Δεν έχει σημασία. Πήρε 4 νίκες. Αυτό δεν έχει σημασία. Η πορεία του πράγματος. Εγώ βλέπω τις ομάδες πώς παίζονται, τη δομή τους. και την πορεία τους. Τώρα,
0: θα δούμε, θα δούμε, θα δείξει. Υπομονή, μέχρι το Μάη θα ξέρουμε.
1: Ναι, εγώ τουλάχιστον βλέπω ότι η ΑΕΚ κατά βάση, διότι πολλοί είναι αυτή τη στιγμή πολύ δομημένοι και πολύ καλά πάει. Λοιπόν, και μετά βλέπω τι φτιάχνει ο πρόεδρος του Ολυμπιακού, τι φτιάχνει.
0: Ναι.
1: Γιατί είναι πανέξυπνος, δεν είναι κανένα κορόιδο. Λοιπόν, και νομίζω ότι αυτές οι δύο ομάδες θα τερματίσουν. Τώρα, ποια θα τερματίσει πρώτη και δεύτερη, δεν λέει τίποτα, είναι και θέμα τύχης. Αλλά βλέπω αυτές τις δύο ομάδες.
0: Ωραία.
1: Το Παναθηναϊκό, εάν ο Παναθηναϊκός τερματίσει τρίτος, έτσι το βλέπω. Δεν είμαι αντιπαναθηναϊκός. Εγώ είμαι αντικειμενικός.
0: Αντικειμενικός τώρα, ο Παναθηναϊκός παίζει καλό ποδόσφαιρο. Καλύτερο από όλους τους άλλους μέχρι τώρα.
1: Αυτή τη στιγμή είναι η δική μου κριτική. Μπορεί
0: ναι,
1: να πω.
0: Εντάξει, ναι, παιδί μου, γνώμη σου. Ναι.
1: Αυτή okay. διαφορά. Αλλά επειδή υποστηρίζω τώρα ΑΕΚ, Ολυμπιακό κτλ. Ότι θα πάρει το πρωτάθλημα, δεν έπεται ότι εγώ είμαι φανατικός με αυτές τις δύο ομάδες. Όχι.
0: Εντάξει,
1: εγώ ενδιαφέρομαι γενικότερα, κύριε Βασίλη, εγώ ενδιαφέρομαι γενικότερα για το σύνολο του ποδοσφαίρου να είναι πιο όμορφο και πιο τίμιο. Αυτό με ενδιαφέρει εμένα. Και να βλέπω ωραίο θέμα.
0: Ωραία. Να είστε καλά. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά και εσύ, κύριε Βασίλη.
0: Αλήθεια, να είστε καλά. Ευχαριστώ. Για πάμε και άλλη μια γραμμούλα. Καλησπέρα. Ναι. Καλησπέρα. Δεν μας ακούει ο φίλος, δεν πειράζει. Θα μας ξαναπάρει τηλεφωνάκι. Βασίλη, πες στο φίλο ότι ο Μπέος θα δώσει εισιτήρια και θα έρθουν 15 με 20 χιλιάδες αεξίδες. Μάλιστα, πολλοί θα έρθουν από Σάββατο για να κάνουν εκδρομή στο Βόλο, Πήλιο, συνδυάζοντας και τον αγώνα. Θα γεμίσουν τα ταβέρνες, τα τσιπουράτικα, οι καφετέρειες από φίλους ΣΑΕΚ. Δεν είναι κορόιδο ο Μπέος που ανοίγει όλο το γήπεδο, λέει ο φίλος ο Γιάννης. Ναι, ο Μπέος αυτό το πράγμα έχει κάθε χρόνο που ανεβαίνουν παοξίδες στο Βόλο, Παναθηναϊκοί, Ολυμπιακοί αεξίδες. Βγάζει περίπου τη μισή χρονιά με τα γραφικά ο Μπέος. Αυτό είναι πολλά τα έσοδα όταν πάει τόσο πολύς κόσμος στον Βόλο. Για πάμε σε μια γραμμούλα ακόμα. Καλησπέρα.
2: Γεια σας. Δύο παιχνιδάκια σκοτία μπορείτε να μου πείτε.
0: Αμέ, ποια θέλετε.
2: Motherwell
0: είναι, μισό λεπτό να τη βρούμε. Motherwell, μισό λεπτάκι. Λοιπόν, η Motherwell είναι 1-0-4.
2: Και η Αμπερντίν κέρδισε 0-4.
0: Η Αμπερντίν κέρδισε 0-4 το η Motherwell.
2: Ναι, και άλλο ένα.
0: Ναι.
2: Στενχάουμουσμουρ.
0: Είναι 2-1 αυτό. Μάλλον 1-0. 1-0 κέρδισε η Στενχάουμουσμουρ.
2: Η Στενχάουμουσμουρ.
0: Ναι, 1-0.
2: Ευχαριστώ πολύ, κύριε.
0: Να είστε καλά. Να είστε καλά. Δεν είπα καλά νέα στο φίλο, δεν τον άκουσα πολύ έτσι. Δυνατό, μάλλον τα είχαμε παίξει ανάποδα. Δεν πειράζει να κάνουμε, ήταν τα φαβορί και έχασαν στη Σκωτία. Λοιπόν, πάμε τώρα να πούμε τελικά αποτελέσματα. Τα αφήσαμε, είπαμε τα πρώτα. Πάμε τώρα να πούμε στη Σκωτία τελικά αποτελέσματα. Motherwell με την Aberdeen 0-4. Folker Hearts 2-1. Hibernian Kilmarnock είναι στο 0-1. Stenhousemuir Patrick Christ, μόλις το είπαμε, 1-0. Queen of South, μάλλον Ross County, Queen of the South 8-0. Το πάλεψαν οι φιλοξενούμενοι, αλλά έφαγαν μόνο 8. Α, στο ημίχρονο ήταν καλά. Κράταγαν καλά στο ημίχρονο, μόνο 2-0. Μετά ξέφυγε, πήγε 8-0. Πάμε, Ipswich Arsenal 1-4, αυτό είναι στο 88, δεν έχει τελειώσει ακόμα. Liverpool Tottenham 2-1, Reading Bradford 1-2, Φιωρεντίνα Πίζα 2-0. Real με την Real Potosi από τη Βολιβία 0-1. Και Elche Real παραμένει το 0-2 στο 55, εδώ έχουμε ακόμα πολύ δρόμο να τελειώσει το μάτς. Κερδίζει η Real με 0-2 μέσα στην έδρα της Elche.

Ο φίλος ο Δημήτρης μας έστειλε μήνυμα από τον όμορφο Πειραιά. Γεια σου Δημήτρη, καλημέρα στο φίλο μας τον Γιώργο, ο οποίος είναι τώρα απ' έξω από το κατάστημα στο Μποτέγκα στο Μπουρνάζ και περιμένει να ξεκινήσει το πρόγραμμα. Γιώργαρα μου, καλή δουλειά να έχετε εκεί με τον Χολίδη, με τον Ίβο και τα υπόλοιπα παιδιά. Και στο φίλο μου τον Μιχάλη τον Αμπατζάκη, να δώσει χαιρετισμούς. Είναι σήμερα η μέρα σας, ξεκινάτε τη βδομάδα σας.

Ο φίλος ο Παύλος μας έστειλε μήνυμα από το Παλαιό Φάλιρο. Καλημέρα, καλησπέρα και στο φίλο μας τον Γιώργο που έστειλε μήνυμα από τη Νέα Φιλαδέλφια. Μιλάμε, ετοιμαζόμαστε παρελούρα 4 ατόμων να φύγουμε Σάββατο πρωί για Βόλο και να γυρίσουμε μετά τον αγώνα. Να πάτε και να περάσετε όμορφα. Από Σάββατο μια χαρά, ο Βόλος είναι πανέμορφος και έχει γύρω γύρω μέρη ωραία να πάτε και καλό φαγητό. Καλά να περάσετε παιδιά και στον δρόμο ήσυχα, προσοχή πάρα πολύ.

Είπαμε μετά τις 12 θα μιλήσουμε με Μάνο Σταραμόπουλο για τα κάτω χρόνια στην ΕΠ, της ΕΠΟ που γίνεται εκεί στη Θεσσαλονίκη. Θα μας τα πει όλα μετά τις 12 ο Μάνος Σταραμόπουλος.

Να πούμε και τα παιχνίδια που ρωτάει ο φίλος για την Ιταλία, την τρίτη κατηγορία της Ιταλίας, τα βραδινά. Λοιπόν, Κασαράνο με την Οντάντσε 1-0. Είναι παιδιά, είναι λίγο πριν το φινάλε, στο 90 έχουμε μπει. Κάβεσε με τη Σορέντο Κάλσιο 1-3. Μπάρι Ποτέντζα 0-0. Μπαρλέτα Σαλερνιτάνα 1-1. Σκαφατέσε Μονόπολη 0-0. Φόρτζια Σαβόια 0-0. Και έχουμε και ένα παιχνίδι από την Ισλανδία. Η Φραμ Ρέκιαβικ με την Μπρέιντεμπλικ είναι 1-3 στο 78. Ο φίλος ο Γιώργος θέλει γκολ για την Ρεάλ να πάει ταμιάκι. Λίγα αλλά καλά είναι και αυτά. Έχουμε γκολ για τη Λίβερπουλ λίγο πριν το φινάλε 3-1. Στο 93 μπήκαμε. Ύψους Άρσεναλ 2-4 και αυτό στο 93.

Ο φίλος λέει το γήπεδο στο Anfield τώρα έχει παπάδες, έχει πάρα πάρα πολύ βροχή. Το παιχνίδι τελειώνει όμως σε λιγάκι. Θα πάρει την πρόκριση Liverpool για το League Cup 3-1 την Tottenham. Τότε με οποία και φέτος δεν είναι καθόλου καλή όπως και πέρυσι. Πέρυσι στο Τσάκ την κλείτωσε. Φέτος πάλι τα ίδια, δεν έχει κάνει κάτι τουλάχιστον στα πρώτα παιχνίδια στο πρωτάθλημα. Όχι, πάει καλύτερα Liverpool. Και εκεί πάλι μάχη θα γίνει μεταξύ Arsenal και Manchester City. Ο φίλος ο Θανάσης μας έστειλε μήνυμα από τον Ασπρόπριγο. Καλησπέρα μπιλάκια από εμένα. Ο φίλος ο Αντώνης. Η φίλη μας η Μαρία μας έστειλε μήνυμα από τον Κολονό. Καλησπέρα μπιλάρα, Νίκος από την Αρτέμιδα, εκεί την Λούτσα. Γεια σου Νικολάκη μου,

Δεν ξαναπίνω βότκα, λέει ένας φίλος των άλλων. Από τότε που ξύπνησα σε ένα χωράφι στην Πάρο. Σιγά το πράγμα, λέει ο άλλος. Πού είναι το περίεργο ότι ήμουν διακοπές στην Κέρκυρα. Και ξύπνησε στην Πάρο ο άνθρωπος. Η βότκα, η άτιμη, τι κάνει.

Ναι, έχουμε ακούσει πολλά, φίλε. Έχεις απόλυτο δίκιο για το Μαζονάκι, για το χαμό του Μαζονάκι, το χαμό, τη δολοφονία από αυτούς τους σκιτζίδες, τους γιατρούς, τους απατεώνες που τον δολοφόνησαν στην ουσία. Από ό,τι βγαίνουν τα πράγματα στην επικαιρότητα, έχουν γίνει πολλά και διάφορα για να φύγει από τη ζωή ο Γιώργος Μαζονάκης. Έχουν υποθεί πολλά, έχουν κάνει εγκλήματα, είναι δολοφονία. Για μένα, αυτό πιστεύω, τον έφαγαν τον άνθρωπο τσάμπα, εντάξει, χωρίς να υπάρχει λόγος. Ένα ιατρείο το οποίο δούλευε χωρίς να έχει τα απαραίτητα, χωρίς να ξέρουν τα απαραίτητα. Τώρα να έχεις τον ασθενή να πεθαίνει στα χέρια σου και να μην πηγαίνεις καθόλου εσύ στο ΕΚΑΒ μέσα στο ασθενοφόρο. Τον άφησε και πήγε μόνο του τον άνθρωπο μαζί με τον τραυματιοφορέα. Δεν πήγε καν η γιατρίνα μαζί. Έγιναν πολλά και διάφορα. Είπαμε, εγώ θεωρώ ότι είναι δολοφονία. Τώρα από εκεί πέρα υπάρχουν διάφορα που βγαίνουν, κάνουν, ράνουν. Άκουγα το πρωί μια εκπομπή εκεί στο Μέγκα Χασαπόπουλος με την κυρία εκεί, την κυρία που κάνει μαζί με την, πώς λέγεται, την κυρία Βούλγαρη. Τώρα μιλάμε για ακούγονται τρελά πράγματα. Πέθανε ένας άνθρωπος και αναρωτιόντουσαν ο Χασαπόπουλος και η κυρία Βούλγαρη γιατί δεν πήγε στην κηδεία του Μαζονάκη ο Ρουβάς και η Βανδύ. Αυτό είναι το θέμα τους, γιατί δεν πήγανε στην κηδεία ο Ρουβάς και η Βανδύ. Ακούστε τώρα τι ακούμε. Τι ακούμε σε μια ένα άνθρωπο που έφυγε από τη ζωή και κάποιοι αναρωτιούνται γιατί δεν πήγανε κάποιοι στην κηδεία. Τι να πεις, ασχολίαστο. Και είπαμε και χθες ότι αν ήταν κάποιος από εμάς στη θέση του Μαζονάκη, δεν ήταν δηλαδή γνωστός, τόσο γνωστός όσο ήταν ο Γιώργαρος, ήταν κάποιος από εμάς, το ιατρείο σήμερα και χθες και σήμερα και αύριο θα λειτουργούσε κανονικά. Δώρος έγινε γιατί έφυγε ο Γιώργος Μαζονάκης σε αυτό το ιατρείο μέσα. Ιατρείο. Το ιατρείο, τέλος πάντων. Το σφαγείο. Στην ουσία. Αλλά η κυρία Βούλγαρη και ο κύριος Χασαπόπουλος ρώτησαν, αναρωτιόντουσαν μάλλον, κοιτιόντουσαν και μιλάγανε μεταξύ τους και λέγανε γιατί δεν πήγε ο Ρουβάς και η Βανδύ στην κηδεία. Ο Γιώργος, καλημέρα Μπιλάρα, Γιώργος από Κορυδαλό, καλή ακρόαση σε όλους τους φίλους, γεια σου Γιώργο μου. Μπιλάρα, όπως το λες, δολοφονία, καθαρή δολοφονία και να πάνε και ισόβια, αυτό προβλέπει, ισόβια προβλέπονται. Λοιπόν, πάμε στο τραγουδάκι μας, διαλυματάκι, και επανερχόμαστε να πούμε καλημέρα, θα ξημερώνει καινούργια ημέρα, θα ξημερώνει Τετάρτη, ημέρα για τον Ολυμπιακό, για την πρεμιέρα του στη League Phase 2 Europa League. Εμέσως μετά τις 12 θα μιλήσουμε και με Μάνο Σταραμόπουλο.

0: Ιντερδέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Φαινόμενα υψηλής παραδοξότητας. Στις 20 Σεπτέμβρη, η Γκρούφων και η Ρενζό διοργανώνουν το πρώτο συνέδριο για το παράδοξο, τα UFO και τα ανεξήγητα φαινόμενα. 13 ομιλητές θα σας λύσουν απορίες, απαντήσουν σε ερωτήσεις σας και θα εξηγήσουν πολλά για τα παραπάνω φαινόμενα. 20 Σεπτέμβρη, ώρα 9 το πρωί, μέχρι τις 7 το απόγευμα, στον κινηματογράφο Studio, στην πλατεία Αμερικής, οδό Σταυροπούλου 33. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com με τη λέξη φαινόμενα. Κρατήσεις στο τηλέφωνο 6945-888-444.
0: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.

0: Όπως είχαμε πει και νωρίτερα, θα πάμε τώρα Θεσσαλονίκη. Έτσι, θα πάμε νοερά. Εκεί θα βρούμε τον Μάνο Σταραμόπουλο, 100 χρόνια ΕΠΟ, να μας πει τι έχει γίνει μέχρι τώρα και να μας πει και τον καιρό. Τι κάνει η Θεσσαλονίκη. Καλησπέρα, Μάνο. Καλημέρα.
1: Καλησπέρα, Βασίλη. Καλημέρα. Ό,τι θες. Καλημέρα και στου ακροάτε του 9.30 Τερβέτε Σπορτ. Εδώ είναι πολύ καλό ο καιρό.
0: Εδώ βροχούλα.
1: Ελαφρά. Ναι, μάθα. Την πληροφορήθηκε και μάλιστα είχε και τη μεγάλη γιορτή του ελληνικού εκθέτου Σταυρού στο Καλιμάρμαρο και είχαν πάρει ομπρέλε.
0: Ναι. Και έχει και ψύχρα λιγάκι. Ψύχρα. Έχει πέσει η θερμοκρασία αρκετά.
1: Δροσιά έχει εδώ, δροσιά, αλλά δεν έβρεξε.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, σήμερα λοιπόν είχαμε καταρχήν από το πρωί, γιατί ήταν η επέτειος των 100 ετών από την ίδρυση της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, στην πλατεία Αριστοτέλους δόθηκαν πολλές ωραίες εκδηλώσεις, έγινε ένα φεστιβάλ ποδοσφαίρου, στο οποίο συμμετείχαν 60 μικρά αγόρια και κορίτσια από όλα τα σχολεία της Θεσσαλονίκης. Συμμετείχαν και οι θρύλοι, οι ζωντανοί θρύλοι της Ελλάδας, της Εθνικής Ελλάδος 2004. Ο Καραγκούνης, ο Μπασινάς, ο Τσιάρτας, ο Ζαγοράκης. Πήρε μέρος και ο πρόεδρος της ΕΠΟ, ο Μάκης ο Γκαγκάτσης. Στην ομάδα το Λέντε συμμετείχαν επίσης ο Κριστιαν Καρέμπε, δεν μπόρεσε να έρθει γιατί είχε ένα οικογενειακό πρόβλημα. Συμμετείχε ο Αλιός Ασάνοβιτς, που έχει παίξει στην Ελλάδα
0: του
1: Παναθηναϊκού. Και ο Όλιβερ Μπίρχοφ, ο οποίος το 1996 ήταν ο ποδοσφαιριστής που με κεφαλιά πέτυχε το 2-1 για την εθνική ομάδα της Γερμανίας και πήρε το τελευταίο της βαρύτιμο τρόπαιο, γιατί τότε ίσχυε ο ξαφνικός θάνατος στο γκολ.
0: Ναι,
1: το που έβαλε
0: ναι.
1: Τον γκολ ο Μπίρχοφ έληξε για το παιχνίδι, έτσι η Γερμανία πήρε το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Πολύς κόσμος, νομίζω μεταδόθηκε ίσως το κανάλι της ΕΠΟ. Μίλησε ο πρόεδρος της UEFA, Αλεξάνδρ Τσεφερίν, που άνοιξε και τα εγγένεια αυτά για το grassroots, τα 5x5 τα παιχνίδια, ο οποίος επεσήμανε για μια ακόμη φορά ότι το μέλλον του ελληνικού ποδοσφαίρου προβλέπεται λαμπρό και ότι επίσης η UEFA τάσεται εναντίον της FIFA, γιατί η FIFA έκανε το λάθος. Και το ποδόσφαιρο δεν μπορεί το πώς είπε χαρακτηριστικά.
0: Να τότε με αυτό με τον Τραμπ λες και...
1: Τραμπ αλλά περισσότερο με τον Τζιάνι Φαντίνο.
0: Μπράβο, ναι.
1: Υπάρχει αυτή η διαμάχη ανάμεσα σε UEFA, FIFA, όπου ήταν και το επίμαχο αλλά άτυπο μέρος της συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής της UEFA. Βεβαίως επισήμως αποφασίστηκαν οι τελικοί του 28 και του 29 σε Champions League, Europa League, Conference League, Super Cup. Και από εκεί και πέρα βέβαια το θέμα είναι ότι πρέπει, ξέρουμε όλοι τον Τζιάνι Φαντίνο θα θέσει ξανά υποψηφιότητα, το έχει ανακοινώσει επισήμως. Οι εκλογές θα γίνουν για τη FIFA στο Ραμπάτ το Μάρτιο του 27. Μέχρι τότε αναμένονται πολλές διεργασίες, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι υπάρχει μια τριπλή συμμαχία Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας, δηλαδή UEFA, Βορείου Κεντρικής Αμερικής Καραϊβικής που είναι η CONCACAF και Ασιατικής Ομοσπονδίας που είναι ο Μοχάμεντ και Λάφη. Καμία σχέση με τον πρόεδρο της Paris Saint-Germain, της εκείνος
0: εκαταλιανός.
1: Έτσι είναι, όπου αυτοί οι τρεις πάνε ενωμένοι και μάλιστα θέλουν τις εκλογές που θα προτείνουν όπως δίνουν τα πράγματα τον Ασιάτη πρόεδρο της Ασιατικής Ομοσπονδίας για πρώτο πρόεδρο. Θέλουν να κάνουν ένα συμβούλιο προέδρου, ας το πούμε έτσι, την πρώτη χρονιά Ασιάτης, τη δεύτερη από τη Βόρειο Κεντρική Αμερική ο Μονταλιάνη, την τρίτη κάποιος άλλος θα δούμε μέχρι τότε και στο τελευταίο έτος να υπηρετήσει ως πρόεδρος ο σημερινός πρόεδρος της UEFA ο Αλεξάνδρ Τσεφερίν, ο οποίος τις εκλογές της UEFA, γιατί έχει και η UEFA εκλογές τον Απρίλιο και θα επανεκλεγεί όπως δουν τα πράγματα, τότε μόνο να πάει αυτός να διοικήσει την Παγκόσμια Ομοσπονδία.
0: Ναι.
1: Ήταν στη συνέχεια υπήρξε ένα ωραίο, πολύ ωραίο δείπνο στο πολυτελές ρεστοράν του Avenue, όπου μίλησε πρώτος ο πρόεδρος της ΕΠΟ Μάκης ο Καγκάτσης, μετά μίλησε ο πρόεδρος της UEFA Αλεξάνδρ Τσεφερίν, μίλησε ο υπουργός αθλητισμού ο κύριος Βρούτσης, υπήρχε ένα ωραίο ντοκιμαντέρ που είδαμε για την ιστορία της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας στα 100 αυτά χρόνια. Και μετά υπήρχε μια ωραία, καλή, νεαρή τραγουδίστρια, Ντέμι.
0: Και
1: ήταν ένα
0: και
1: πολύ
0: καλά.
1: Όμορφο.
0: Και περάστε καλά, λέω.
1: Και πέρασαμε καλά ακριβώς, με φόντο τον Θερμαϊκό, έτσι, πολύ ωραίο,
0: ναι, ναι, ναι.
1: Πολύ όμορφο, πάρα πολλοί κόσμος, πρόεδροι σχεδόν όλων των ενώσεων από όλη την Ελλάδα. Α, πρέπει να πούμε ότι ήταν εδώ, ήρθε ο πρόεδρος ΣΑΕΚ, ο Μάριος Ηλιόπουλος, ήταν ο διευθύνος της ΣΑΕΚ, διευθύνος σύμβουλος της ΣΑΕΚ, ο κύριος Λισάνδρου. Ήρθε ο εκ των αντιπρόεδρων του Ολυμπιακού, ο Κώστας ο Καραπαπάς. Επίσης ήρθε από τον Άρη, δεν ήρθε κάποιος ένδειξη διαμαρτυρίας, δεν μπορώ να καταλάβω. Αυτά μόνο στην Ελλάδα συμβαίνουν. Θα έπρεπε όλοι να δώσουν το παρόν. Από τον Παναθηναϊκό τον εκπροσώπησε ο εκ των αντιπρόεδρων ο Τάκης ο Φίσας, που βεβαίως ήταν και ένας από τους legends.
0: Ήταν
1: μετά από την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία. Όπως επίσης το παρόν έδωσε και ο Βασίλης ο Γκαγκάτσης, ο πρόεδρος της μεγαλύτερης επιτυχίας της Εθνικής Ελλάδος το 2004.
0: Ναι, βέβαια, το Euro.
1: Είχε προσκληθεί, αλλά δεν μπόρεσε να έρθει. Και ο Τόρε Χάγκελ, γιατί πρόσφατα υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση στην καρδιά. Και ενώ ήθελε να ταξιδέψει, ο γιατρός του το απαγόρευσε, του λέει απαγορεύεται να μπει σε αεροπλάνο.
0: Το Παλίδης ήρθε.
1: Ο Τοπαλίδης ήρθε βεβαίως. Εντάξει, πολλοί κόσμος. Εντάξει, ήταν κάτι το πανέμορφο. Η Θεσσαλονίκη αποτέλεσε το κέντρο του κόσμου για τρεις ημέρες. Όλοι μείναν ευχαριστημένοι. Και τώρα βέβαια ξεκινάει ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς, βέβαια, παρόν. Τώρα ξεκινάει μια εξαιρετικά δύσκολη νέα σεζόν για την Εθνική Ομάδα της Ελλάδος.
0: Την επόμενη εβδομάδα έχουμε τα μάτς.
1: Όπου έχει ακριβώς να πάει πρώτα στο Βελιγράδι να παίξει με την αντίστοιχη ομάδα της Σερβίας. Μετά στην Γερμανία για να παίξει με την Εθνική Ομάδα της Γερμανίας, που βεβαίως έχει νέο προπονητή, το Γιούργεν Κλοπ, και ο οποίος θα καλέσει πάνω από 30 ποδοσφαιριστές, γιατί όπως είπε, είναι πολλά τα παιχνίδια και θέλω να είμαι πανέτοιμος. Και μάλιστα πρέπει να τονίσουμε εδώ ότι η Γερμανική Ομοσπονδία έχει στείλει και δύο μέλη από το γραφείο τύπου της για να παρακολουθήσουν τα πάντα, ούτως ώστε να είναι και όσο γίνεται περισσότερο διαβασμένο.
0: Ναι. Και μετά παίζουμε στην Τούμπα το δεύτερο μάτς, έτσι δεν είναι?
1: Μετά, μπράβο, επιστροφή στην Τούμπα με τη Γερμανία ξανά και μετά και με την Ολλανδία. Εντάξει, είναι...
0: Έχει δύσκολο πρόγραμμα. Έχει...
1: Ακριβώς, ακριβώς. Και είναι μια ευκαιρία αυτή βεβαίως για να κάνουν μια μίνι προετοιμασία οι ομάδες όσες δεν είναι έτοιμες, ή να κάνουν και κάποιες περαιτέρω μεταγραφές, γιατί μέχρι τις 15.
0: Τώρα που μιλάμε, μάλλον τελειώσαμε τα γραφές. Δεν είναι 12 και 10 έχουν τελειώσει. Ό,τι πήρανε, πήρανε.
1: Ναι, γιατί και σήμερα από ό,τι ξέρω γύρω τους μεταγραφές.
0: Ναι, ναι, ναι. Ολυμπιακός πήρε τον Μάριους.
1: Το Μάριους αυτό είναι από τις άμεσες.
0: Αυτό το ψηλό, ναι.
1: 9 εκατομμύρια και 1,3 εκατομμύρια θα παίρνει ο ίδιος ετήσιο μισθό.
0: Και από εδώ και πέρα μέχρι τέλος του Σεπτέμβρη έχουμε παίκτες ελεύθερους.
1: Ναι, ελεύθερους, σωστό, ακριβώς.
0: Και σήμερα ξεκινάνε και τα ευρωπαϊκά για Ολυμπιακό σήμερα και Όφη αύριο.
1: Σήμερα ο Ολυμπιακός υποδέχεται στο Καρεσκάκι την Πολωνική Μπιάλη στο Γιαγκελόνια με στόχο να πετύχει νίκη στην σεζόν 26-27 της Ευρωπαϊκής Διοργανώσης, όπως συμμετέχει στο Europa League. Και βεβαίως αύριο ο Όφη υποδέχεται στην Κρήτη τη γερμανική Χόφενχάιμ.
0: Και πιθανόν το Μπαγκρίτο να είναι και κατάμεστο από ό,τι λένε. Έχουν πουληθεί χιλιάδες εισιτήρια.
1: Λογικό, έτσι πρέπει. Η Χόφενχάιμ που είναι σε καλή αγωνιστική κατάσταση, την περασμένη εβδομάδα ανοίξε 2-1 τη Στουτγκάρντ.
0: Εντάξει, δεν είναι φόβητρο για τον Όφη. Ένας καλός Όφη μπορεί να πάρει ένα αποτέλεσμα
1: αλλά
0: καλό.
1: Αλλά δεν υπάρχουν και εύκολα παιχνίδια.
0: Ναι, τώρα πια δεν υπάρχουν εύκολα παιχνίδια.
1: Αν παρουσιαστεί σοβαρός, οργανωμένος, πειθαρχημένος και τρέχουν οι ποδοσφαιριστές από το πρώτο μέχρι το 90 λεπτό ή οποτεδήποτε σφυρίξει ο διδί στη λήξη, τότε μπορεί να πάρει σε ένα καλό αποτέλεσμα.
0: Σωστό. Μπορεί να, εγώ πιστεύω μπορεί να ξεκινήσει και ο Ολυμπιακός και ο Όφη με καλά αποτελέσματα.
1: Ναι, όλοι. Ναι, εντάξει, και να λύσουν. Μπορούν να υπακούεται αυτό, αλλά είπαμε.
0: Είπαμε, ναι, ναι, να παίξει καλά.
1: Συνέπεια και πειθαρχία. Έτσι, έτσι.
0: Ωραία. Να είσαι καλά, Μάνο μου, καλή επιστροφή, φίλε. Ευχαριστώ. Να είσαι καλά. Λοιπόν, ακούσαμε τον καλό φίλο Μάνο Σταραμόπουλο, μας είπε τα πάντα. 100 χρόνια ΕΠΟ, Θεσσαλονίκη ένα τριήμερο. Μας είπε τα πάντα, περάσαν όμορφα. Και τώρα πάλι επιστροφή εδώ στην Αθήνα για τον φίλο μας τον Μάνο. Έτσι, Βασίλη, όπως τα λες, είναι μπιλάρα στη φυλακή ή δολοφόνη. Ναι, παιδιά, είπαμε για το Μαζονάκι, είναι δολοφονία τώρα, μην ψάχνουμε να βρούμε τώρα. Τι αν πετρέλαιο ή δεκάρικο, γωνία στο δεκάρικο, είναι άνθρωποι. Chaos, so 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνία, στο Viper για μηνύματα 69-39-943-943. Το email μας στο nerapapaki943.gr. Να δούμε αν έχουμε τελικό στη Ρεάλ, αν έχει τελειώσει το μάτς. Λογικά δεν θα έχει τελειώσει ακόμα. Μισό λεπτάκι και είναι 2-2 παρακαλώ. Έλτσε Ρεάλ Μαδρίτης 2-2 στο 85. Μπήκαμε. Ο Σόριο έκανε το 1-2 στο 71 και ο Φερνίνο έκανε στο 83 το 2-2 και τώρα τρέχει Ρεάλ. Μήπως καταφέρει και πάρει την νίκη στα τελευταία λεπτά. Είχε προηγηθεί με 2-0. Αργότερα από ό,τι βλέπω έχουμε παιχνίδια για το Κόπα Λιμπερταδόρες, Κόπα Σουνταμερικάνα. Λιμπερταδόρες είναι Πλατένσε με τη Φλουμινένσε και Σουνταμερικάνα Βάσκο Δαγκάμα με την Ντεπεντιέντε Σανταφέ. Παιχνίδια από τη Β' κατηγορία Βραζιλίας και Σάο Πάολο Μπόκα Τζούνιος, και αυτό είναι παιχνίδι για το Κόπα Σουνταμερικάνα. Ξεκινάει 3:30 και παιχνίδια από Μεξικό από ό,τι βλέπω.

Ο φίλος ο Νικόλας έστειλε μηνυματάκι, ο Φούρναρης εδώ γειτονιά. Καματερό, καλημέρα Βασίλεια Εκάρα, μόνο. Γεια σου Νικολάκη μου, καλημέρα φίλε, καλή δουλίτσα να έχεις.

2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43, τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Το Viber για μηνύματα 69-39-943-943 και το email μας onair@943.gr.

0: Για πάμε σε μια γραμμούλα. Καλημέρα τώρα. Καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα, είμαι ο φίλος.
0: Έλα, φίλε μου, έλα. Σε κατάλαβα.
1: Λοιπόν, άκου να δεις. Ό,τι σου πω είναι για το καλό της ομάδας μου, του Ολυμπιακού και του Πρόεδρου. Ο Πρόεδρος, όπως είδες, έδωσε πως έλα αυτά.

0: έδωσε για το τελευταίο σέντερ.
1: 9 εκατομμύρια περίπου, μαζί όλα μαζί. Περίπου, 9 εκατομμύρια, 8.
0: 9 κάποιο. Εκατομμύρια. Άρα δεν είναι τσιγκούνης ο άνθρωπος, δίνει. Αυτό που με ενδιαφέρει εμένα, ναι, είναι ότι δεν μπορεί αυτόν τον άνθρωπο να τον εκμεταλλεύονται επειδή δίνει λεφτά και επειδή κάθε κρίση πρέπει να είναι μια αρχή για να διορθώνονται λάθη προηγούμενα και να μην επαναλαμβάνονται. Η κρίση που περνάει το Ολυμπιακό μπορεί να αποβεί σε καλό. Είναι έτσι ή δεν είναι?
1: Ναι, ανάλογος.
0: Λοιπόν, όπως έγινε με το Μεντιλίμπαρ, που η προηγούμενη κρίση έφερε το Μεντιλίμπαρ και πήρε σκόφαρε.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, τι συμβαίνει τώρα, τι συμβαίνει και γιατί στα λέω αυτά? Πρώτα-πρώτα, για το θέμα του Αλγερινού, του ακραίου μπακ που δεν ερχόταν στον Ολυμπιακό με 7 εκατομμύρια ευρώ και πήγε δανεικό στον Παναθηναϊκό, ξέρεις τι σου λέω?
1: Ναι.
0: Λοιπόν, αυτός που ανέλαβε τη διαπραγμάτευση, αυτός που ανέλαβε τη διαπραγμάτευση για τον συγκεκριμένο παίχτη, θα πρέπει να φύγει. Παρά αυτά, να του πει, παιδάκι μου, δεν κάνεις εσύ για τα πράγματα για την ομάδα αυτή. Ναι. Κατάλαβες τι σου λέω?
1: Τώρα μου λες συνέχεια, κατάλαβες τι σου λέω? Ακούω.
0: Λοιπόν,
1: δεν είμαι χαζός, καταλαβαίνω.
0: Δεν κάνεις εσύ για εδώ, σηκώ, φύγε. Διότι.
1: Ναι, βέβαια υπάρχει μια διαφορά μεγάλη. Γιατί ο Ολυμπιακός πήγε να πάρει τον παίχτη. Ο Ολυμπιακός πήγε να πάρει τον
0: παίχτη. Δεν ακούγομαι καθόλου.
1: Αφού δεν μιλάς μόνο σου, άμα ακούς και έναν άλλον, θέλει να κάνεις μονόλογο.
0: Όχι, δεν ακούω καθόλου από το ακουστικό, αυτό σου λέω.
1: Πώς δεν ακούς, φίλε? Εγώ σ' ακούω μια χαρά.
0: Τώρα καμπάνε. Ακούω μια χαρά. Έλα. Λοιπόν,
1: αν ο Ολυμπιακός να πήγε να πάρει το Μαροκινό αυτόν, ο Μαροκινός ίσως να περίμενε προτάσεις γιατί ήταν ακόμα Ιούλιος. Και σου λέει, ναι, ακόμα να περιμένω προτάσεις. Τελικά δεν ήθελε καμιά πρόταση, η Ρώμα δεν τον ήθελε και τον ήθελε ο Παναθηναϊκός. Γι' αυτό έγινε η ιστορία όλη.
0: Το θέμα ξέρεις ποιο είναι?
1: Γιατί αυτός μπορεί να περίμενε κάτι καλύτερο από την Ευρώπη.
0: Γιατί θέλει ψάξιμο το πράγμα. Όντως δεν ήθελε να έρθει.
1: Ναι, αυτό δεν το ξέρει κανείς.
0: Ή κάποιος παρατρεχάμενος δεν ήθελε να έρθει για να σου φέρει κάποιον, να εξυπηρετήσει κάποιον μάνατζερ.
1: Ναι, αυτά πρέπει να τα ξέρουν οι ίδιοι. Πάντως ο παίκτης.
0: Αυτά ξέρεις πώς λύνονται αυτά. Αυτά ξέρεις πώς λύνονται. Ο Ολυμπιακός για πρώτη φορά έφερε δύο πολύ σοβαρούς τεχνικές διευθυντές. Δηλαδή για μένα είναι και ο Γκορδόν και ο Ματαντά. Είναι σοβαροί άνθρωποι. Ξέρεις τι σου λέω, έτσι. Έχουν δείξει από τη Μονακό που ήταν τη δουλειά τους.
1: Ναι.
0: Είναι σοβαροί άνθρωποι. Λοιπόν, το θέμα ποιο είναι? Το θέμα είναι ότι χρειάζεται, επειδή ο Μαρινάκης έχει τρεις ομάδες και ο άνθρωπος δεν μπορεί να είναι πάνω από τον Ολυμπιακό συνέχεια. Χρειάζεται ένα συνδετικό κρίκο απόλυτης εμπιστοσύνης του, που να είναι ο κρίκος μεταξύ των τεχνικών διευθυντών και του Μαρινάκη. Παραδείγματος χάρη Μοντεστό, ένας άνθρωπος απόλυτης εμπιστοσύνης που να είναι της πιάτσας και που όταν κουνηθεί κάποιος και πάει να κάνει τα γνωστά κολπάκια να φύγει κλωτσιδών από την ομάδα. Δεν ξέρω ποια είναι η γνώμη σου αυτό.
1: Εντάξει τώρα, μωρέ. Εντάξει τώρα, είναι. Ποιο μπορεί να ξέρει το τι γίνεται?
0: Είναι επαναλαμβανόμενα πράγματα αυτά. Δηλαδή, ο ένας Μαροκινός δεν ήρθε για δεν ήθελε και ήρθε δανεικός. Ο άλλος
1: και
0: Μαροκινός της Αλερουά απάνω της Βέλγικης, που τον ήθελε ο Ολυμπιακός στο ΧΑΠ, δεν ήρθε γιατί ήθελε να πάει και αυτός αλλού και τελικά δεν πήγε. Κάτι συμβαίνει. Μήπως κάποιοι δεν θέλουν να έρθει ο παίκτης για να προτείνουν τα δικά του στεφαρίκια. Καταλαβαίνετε τι σου λέω?
1: Όχι, δεν καταλαβαίνω.
0: Τα λέω για το καλό του Προέδρου, γιατί ο Πρόεδρος δίνει τα λεφτά του, ας πούμε. Και πρέπει να πιάνει τόπο.
1: Εντάξει, κάτι παραπάνω θα ξέρει ο Πρόεδρος από σένα, ε.
0: Κοίταξε, πολλές φορές εμπιστευόμαστε στους ανθρώπους που δεν πρέπει να εμπιστευτούμε.
1: Δεν πας στο Μαρινάκι εσύ. Να του πεις, έλα εδώ, πάρε εμένα.
0: Αυτό λέμε ακριβώς. Μπορεί να πάρει εσένα. Εσένα μπορεί να πάρει. Ας πούμε ο Μοντεστό είναι άνθρωπος της πιάτσας.
1: Ο Μοντεστό έφυγε, πήγε
0: σε... Μπορεί να πίσω για τον οπάλι να του πει, θα μου δίνεις αναφορά.
1: Δεν ξέρω κατά πόσο θέλει να γυρίσει ο Μοντεστό πίσω, εκεί που είναι τώρα μια χαρά είναι για να γυρίσει πίσω.
0: Λοιπόν, θέλει έναν άνθρωπο απόλυτης εμπιστοσύνης. Όχι ο Καρεμπίνη, είναι ο άνθρωπος που είναι η βιτρίνα του Ολυμπιακού στην Ευρώπη. Είναι άλλο πράγμα ο Καρεμπέ. Θέλει άλλον εκεί, άνθρωπο της πιάτσας. Ο Ηλιόπουλος, όχι τον τεχνικό διευθυντή, ποιον έβαλε στην ΕΠΟ, τον θυμάσαι, που είναι σοβαρός άνθρωπος, έτσι.
1: Το Λισάνδρο.
0: Ο Λισάνδρο. Έβαλε άνθρωπο σοβαρό που είναι σπιάτσας. Ξέρει τι κάνει. Τέτοιες κινήσεις πρέπει να γίνουν, ώστε μια κρίση να σου βγει σε καλό στο τέλος. Λοιπόν, καλή εκπομπούλα.
1: Να είσαι καλά. Για χαρά. Λοιπόν, ο φίλος ο Παναγιώτης μας έστειλε μηνυματάκι. Καλημέρα, Μπιλάρα. Καλημέρα στην παρέα. Ο φίλος πρέπει να πάει να πει στο Μαρινάκι να λάβει αυτός που τα ξέρει όλα. Έκανε προτάσεις ο φίλος στο Μαρινάκι. Αν ακούει ο Μαρινάκης. Λοιπόν, καλημέρα στο φίλο μας τον Σπύρο που έστειλε μηνυματάκι. Για Σπυράκο, καλημέρα, Μπιλάρα, και από εμένα. Η φίλη μας η Σοφία που έστειλε μήνυμα από το Εγάλεο. Πάντα εδώ συντονισμένοι, 9.43, Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports. Η ώρα πλησιάζει 12 και μισή. Πάμε διαλυματάκι και τα λέμε σε πολύ πολύ λίγο.

Λοιπόν, εδώ είμαστε 22 λεπτά πριν τη μία. Φιλαράκο, Γιώργο μου, δεν υπάρχουν μεταγραφές. Τώρα τελειώσανε. Ό,τι έγιναν, έγιναν. Μέχρι τις 12 το βράδυ που πέρασαν, έχουν περάσει 8 λεπτά, μεταγραφές τελείωσαν. Τώρα έχουμε, είπαμε, 15 μέρες μέχρι τέλη Σεπτέμβρη για παίκτες που είναι ελεύθεροι από τις ομάδες τους. Ο Ολυμπιακός λογικά θα ανακοινώσει τον παίκτη, αν έχει κλείσει, δεν υπάρχει θέμα πότε θα τον ανακοινώσει. Αν τον έχει κλείσει πριν τις 12 και αν τον ανακοινώσει και σήμερα και αύριο, το ίδιο πράγμα είναι. Για τον Μάριο, Μάριος μιλάμε.

εδώ πέρα διαβάζω, ας πούμε, τώρα 16 λεπτά πριν, ο Μάριος είναι ερυθρόλευκος μετά από θρίλερ. Ο Ολυμπιακός τον αγόρασε με 8 εκατομμύρια ευρώ. Άρα θα ανακοινωθεί και επίσημα από τον Ολυμπιακό. Λογικά σήμερα το πρωί, μεσημεράκι, θα ανακοινωθεί επίσημα. Ο Ολυμπιακός, οι ερυθρόλευκοι αγόρασαν τον, με 8 εκατομμύρια ευρώ τον Μάριος Μουαντζή μετά από θρίλερ και από την Σάμσπορ. Οι ερυθρόλευκοι πρόλαβαν και υπέγραψαν τον παίκτη για 3 χρόνια, ενώ βρήκαν λύση με την τουρκική ομάδα πληρώνοντας 8 εκατομμύρια ευρώ τα ιατρικά τα πρώτα και το όχι σε πρόταση για νέο συμβόλαιο που έκαναν οι Σάμσπορ στον παίκτη. Αρνήθηκε. Λοιπόν, κλήρωσε το deal λίγο πριν τις 12 τα μεσάνυχτα, λίγο πριν κλείσει η διορία για τη δήλωση της μετακίνησης του δυναμικού striker στον Ολυμπιακό.

8 εκατομμύρια θα πάρει η ομάδα η Samsunspor. Και κάποιες πηγές λένε ότι υπάρχει και μπόνους επίτευξη στόχων ύψους ενός εκατομμυρίου ευρώ. Ο παίκτης θα έχει αιτήσεις απολαβές περίπου στο 1.300.000 ευρώ συν μπόνους επίτευξη στόχων. Αυτά είναι τα ποσά που έδωσε ο Ολυμπιακός στην ομάδα της Σαμσούντας και στον ίδιο τον παίκτη. Καθαρά 1.300 περίπου. Ο οποίος παίκτης είχε, από ό,τι διαβάζω εδώ, είχε και από την ομάδα του, του έκαναν πρόταση να ανανεώσει το συμβόλαιο με 1,5 εκατομμύριο ευρώ καθαρά το χρόνο, συν μπόνους, αλλά ο ποδοσφαιριστής ήθελε να συνεχίσει την καριέρα του στον Ολυμπιακό και αυτό δεν έβαλε την υπογραφή του και έβαλε υπογραφή στα έγγραφα που έστειλαν οι Ερυθρόλευκοι. Αυτό λοιπόν με τον τελείωσε μεταγραφή, θα ανακοινωθεί επίσημα σήμερα λογικά από τον Ολυμπιακό. Είναι παίκτης του Ολυμπιακού. Μπορεί να παίζει βέβαια στα παιχνίδια του πρωταθλήματος μέχρι τη λήξη της πρώτης φάσης. Αν ο Ολυμπιακός περάσει στην επόμενη φάση, θα έχει δικαίωμα συμμετοχής κανονικά και στα ευρωπαϊκά παιχνίδια του Ολυμπιακού. Προς το παρόν θα παίζει στο ελληνικό πρωτάθλημα και στο κύπελο.

Τελικά η Real πήρε το μάτς στο τέλος 2-3 με γκολ του Espi Carlos στο 91, παρακαλώ, από ασίστ του Mbappé. Τελικά η Real δεν την πάτησε, από 2-0 που κέρδιζε ισοφαρίστηκε 2-2, στο 91 πήρε τη νίκη 2-3. Και ένα μάτς ακόμα που έχουμε τελικό από την Παραγουάη, Ατλέτικο Τεμπετάρι με τη Σπορτίβο, είναι στο 1-2 τελικό αποτέλεσμα. Ξεκίνησε και ένα παιχνίδι από τη Βολιβία. Η Μπολιβιάνο με την The Strongest στο 10ο λεπτό είναι στο 0-0. Τα παιχνίδια Copa Libertadores, Copa Sudamericana ξεκινάνε 1 η ώρα, σε περίπου 15 λεπτά. Το Platense Fluminense για το Libertadores και το Vasco da Gama Independiente Santa Fe για το Copa Sudamericana. Καλημέρα στο φίλο μας τον Γιώργο που έστειλε μήνυμα από την Φραγκφούρτη. Γεια σου Γιώργαρα μου. Αυτή η εβδομάδα παίζουν κανονικά πρωτάθλημα, φιλαράκο Κώστα, κανονικά παίζουν οι ομάδες πρωτάθλημα. Ο Ολυμπιακός παίζει στη Λιβαδιά με την τοπική ομάδα, η ΑΕΚ στο Βόλο, ο Παναθηναϊκός παίζει με την Καλαμάτα στη Νίκαια,

Και ο ΠΑΟΚ παίζει στον Πανετολικό, στο Αγρίνιο, με τον Πανετολικό. Τα υπόλοιπα μάτσα Ατρόμητος και Φυσιά, Άρης Ηρακλής, σπουδαίο παιχνίδι στη Θεσσαλονίκη. Είπαμε και Όφη Αστέρας Τρίπολης, τα μάτς που γίνονται το Σαββατοκύριακο. Την άλλη εβδομάδα δεν έχουμε πρωτάθλημα. Ξεκινάει πάλι το πρωτάθλημα 10 Οκτώβρη. Έχουμε διακοπές πρωταθλήματος για 21 μέρες περίπου. Παίζει εθνική, πρώτο μάτς με τη Σερβία στη Σερβία και δύο μάτς με τη Γερμανία, πρώτα στη Γερμανία και μετά στην Τούμπα. Άρα οι ομάδες θα ξεκουραστούν λόγω των εθνικών υποχρεώσεων, θα ξεκουραστούν για περίπου 20 μέρες, 21. Πρωτάθλημα πάλι 10 Οκτώβρη. 10 Οκτώβρη που το πρωτάθλημα επανέρχεται και πάλι, η Super League ξεκινάει και πάλι, ξεκινάει με το μεγάλο μάτς 11 του μήνα, Κυριακή βράδυ, 9 το βράδυ, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, το μεγάλο ντέρμπι, το κλασικό που λέμε, στο Καραϊσκάκη, 11 του μήνα σε 9 το βράδυ.

Ο Πάρης 13, καλησπέρα Μπιλ και σε όλη την παρέα. Φέτος ο Παναθηναϊκός έχει βάθος στον πάγκο, κάτι που δεν είχε τη χρονιά του Ιβάν, κάτι που είχε η ΑΕΚ στο τέλος πανηγύρισε το πρωτάθλημα, παρόλο που ήταν 12 βαθμούς πίσω στην αρχή. Τα είπα και εγώ χθες, φίλε, Πάρη 13, δεν έχει σημαντικό. Ο Παναθηναϊκός φέτος σε σχέση με την ομάδα του Γιωβάνοβιτς τότε, που είχε 12-13 παίκτες όλους, το Γενάρη δεν έκανε μεταγραφές και δεν άντεξε. Φέτος ο Παναθηναϊκός έχει πολύ, πολύ μεγάλο ρόστερ και καλούς ποδοσφαιριστές. Τώρα να τα λέμε όλα. Όταν βγάζεις τον Ταμπόρδα αναγκαστικά και βγάζεις τον Καρσία, πάει να πει ότι έχεις πάγκο καλό. Τώρα τι θα κάνει ο Νίστρου, πώς θα φτιάξει την ομάδα, αν θα συνεχίσει έτσι, αν μπορεί να φτάσει μέχρι τέλους, αυτό δεν το ξέρει κανείς. Πάντως είναι μια ομάδα φέτος ο Παναθηναϊκός που είναι στημένη καλά με πολλούς παίκτες και καλούς ποδοσφαιριστές και έχει και δύναμη στον πάγκο σε σχέση με την χρονιά, είπαμε, του Γιωβάνοβιτς. Τώρα θα καταφέρει, να το δούμε. Υπάρχουν και άλλες ομάδες, υπάρχει και η ΑΕΚ, ο ΠΑΟΚ και ο Ολυμπιακός, που και αυτές θα παλέψουν για το φετινό πρωτάθλημα. Προβλέπω να γίνεται μεγάλη μάχη.

Καλημέρα και στο φίλο μας τον Χριστάρα που έστειλε μήνυμα από τη Νέα Σμύρνη. Ο φίλος ο Δημήτρης μας έστειλε μήνυμα από το Κοροπή, φύλακας. Γεια σου φίλε Δημήτρη, που λέει η Μπιλάρα έχει βάλει και λίγο ψυχρούλα. Ναι, έχει βάλει. Σήμερα από το πρωί ήταν ο ουρανός έτσι μουντός με ψυχάλες. Έβγαλε κάποια στιγμή λίγο ήλιο, αλλά λίγα πράγματα. Ήταν και το βραδάκι, έχει λίγο έτσι πέσει η θερμοκρασία. Ακόμα δεν θα έχουμε έτσι συνέχεια, γιατί από το Σαββατοκύριακο ξαναπάει πάλι 31-32 βαθμούς η θερμοκρασία. Αλλά εντάξει, περνάει σιγά σιγά ο Σεπτέμβριος, θα μπουν και θα βγουν και τα ζακετάκια που λέμε, και τα μικρά, τα ψηλά μπουφανάκια σιγά σιγά, ειδικά σε αυτούς που έχουν μηχανές τα βράδια, χρειάζεται. Η φίλη μας η Μαρία μας έστειλε μήνυμα από την Πάτρα. Γεια σου Μαρία. Θέλω να πω μια καλησπέρα στην παρέα, λέει η φίλη μας, και στον άντρα μου που σας ακούει εκεί στο περίπτερο, το Γιώργο, και έστειλε μήνυμα νωρίτερα. Ναι, μας έστειλε ο Γιώργος στο περίπτερο. Μαρία μου, Γιώργο ακούς, σου στέλνει χαιρετισμού στο κορίτσι, η γυναίκα. Επειδή είσαι καλό παιδί μου γράφει, καλό σύζυγος, το μεσημέρι θα έχεις μπάμιες. Αυτά. Σε φτιάξει το μεσημέρι. Ο φίλος ο Μιχάλης έστειλε μήνυμα από το Περιστέρι. Μιλάρα πάμε μποτέγκα, λέει ο φίλος ο Γιάννης, με μια παρεούλα. Εγώ, η κοπέλα μου και ένα ζευγάρι ακόμα. Πάμε να ακούσουμε το Χολίδαρο, λέει, με φαν του. Να πάτε παιδιά, να πάτε. Και να περάσετε καλά εκεί στο Μπουρνάζι. Και με τον Χολίδη και με τον Ίβο και τα υπόλοιπα παιδιά και τα κορίτσια εκεί, τα όμορφα. Ο φίλος ο Κώστας μας έστειλε μηνυματάκι. Μιλάρα με ένα γυναίκα, λέει, έχει σπανακόριζο το μεσημέρι. Ωραίο σπανακόριζο. Και μπάμιες ωραίες, να τις φάτε.

από την Πετρούπολη. Μας έστειλε μηνυματάκι ο φίλος ο Νικόλας. Γεια σου, φιλαράκο. Καλημέρα, Μπιλ, και από μένα, συνονόματος Βασίλης από τον Πειραιά.

Λοιπόν, πάμε στο διαλυματάκι μας. Η ώρα πλησιάζει μία. Θα είμαστε παρέα μέχρι τις 2. Αύριο, παιδιά, μετά τις 10, θα έχουμε σύνδεση με το Καραϊσκάκι, εκεί που είναι ο Θέμης Παλιούρα, ζωντανά το παιχνίδι του Ολυμπιακού με την Γιαγκελόνια. 10 το βράδυ, άρα τις 10 μέχρι τις 12, 12 και θα είμαστε στο γήπεδο. Ο Θέμης, εμείς νοητά εδώ από το στούντιο. Και την Πέμπτη θα είμαστε πάλι στο Ηράκλειο, εκεί στο Παγκρίτιο. Ο Όφη παίζει με τη Χόφενχάιμ, ζωντανά και πάλι εδώ από τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Λοιπόν, πάμε τραγουδάκι, διάλειμμα, επανερχόμαστε για μία ώρα ακόμα. Θα είμαστε παρεούλα μέχρι τις 2.

Λοιπόν, είμαστε 3 λεπτά μετά τη μία, πάντα εδώ συντονισμένοι, 9.43, Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports. 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43, τα τηλέφωνα επικοινωνία στο Viper για μηνύματα 69-39-943-943 και μπορείτε να στείλετε μήνυμα και στο email του σταθμού onair@943.gr. Καλημέρα στο φιλαράκι μας εκεί από την Κύπρο και μας ακούτε από τον Super Sport στους 104, τον Γιάννη. Γεια σου Γιαννάκη που είσαι και από ΕΛ. Λοιπόν, έχουμε σέντρα για τα παιχνίδια για το Copa Libertadores, Copa Sudamericana στο 5ο λεπτό, δεν έχουμε κάτι. Πλατένσε Φλουμινένσε 0-0 και Βάσκο Δα Γκάμα Ιντεπενδιέντε Σάντα Φε επίσης το 0-0.

0: Και ο φίλος μας ο Γιάννης μας έστειλε μήνυμα από το Μαρούσι και ο φίλος ο Μάριος από τη Νέα Φιλαδέλφια. Μπιλάρα, καλημέρα, καλό υπόλοιπο. Το παιχνίδι από την Βολιβία, έχουν μπει δύο γκολ από ό,τι βλέπω. Η Βολιβιάνο με την The Strongest είναι 2-0 στο 42 περίπου βρισκόμαστε. Η φίλη μου η Άρσεναλ κέρδισε 1-4, η Λίβερπουλ κέρδισε 3-1, που ζητάς δύο παιχνίδια από το League Cup της Αγγλίας. Σήμερα είπαμε παιδιά έχουμε τα παιχνίδια του Europa, League Phase του Europa, πρώτη αγωνιστική. Να πούμε το πρόγραμμα και να πούμε και τι άλλο έχει το κουπόνι. Έχουμε αρχή το μεσημεράκι, 3 η ώρα ξεκινάει ένα παιχνίδι για το κύπελο, το ελληνικό εδώ το δικό μας. Νίκη Βόλου, Αστέρας Τρίπολης, Άρης Μαρκό στις 5 παρατέταρτο και Κηφισιά Παναθηναϊκός στις 6 παρατέταρτο. Το παιχνίδι του το Sky θα δείξει το παιχνίδι του Παναθηναϊκού. Το παιχνίδι του ΠΑΟΚ 8 με τον Ατρόμητο πήρε τα δικαιώματα, θα το δείξει το Open. Για πάμε στη γραμμούλα να πούμε τα υπόλοιπα σε λίγο. Καλημέρα. Όχι, έπεσε η γραμμούλα, δεν πειράζει. Θα μας ξαναπάρει ο φίλος. Λοιπόν, έχουμε τα παιχνίδια. Είπαμε για το Europa, 8 παρατέταρτο, 2 μάτς. Το Αραράτ Αρμενία με τη Σπάρτα Πράγας. Ομόνια Θέλτα την ίδια ώρα. Και πάμε το βράδυ στις 10. Εκεί βλέπουμε τα παιχνίδια Άντερλεχτ με την Λιόν. Μπάγερν Λεβερκούζεν Τσέλιε. Μίλαν Μπενφίκα. Ολυμπιακός Γιαγκελόνια, Σάντερλαντ Αλκμαρ, Στουρμ Γκρατς Ρεν και Χάπολ Μπερσεβά με την Δυναμό Ζάγκρεπ. Έχει και άλλα παιχνίδια από ό,τι βλέπω το κουπόνι. Έχει παιχνίδια από κατηγορίες μικρές της Αγγλίας, League Cup μάλλον, από την Αγγλία. Έχει Everton Wolves και τι άλλο έχει. Manchester United Brighton. Το βραδάκι έχει παιχνίδια από την Ισπανία, Levante Bilbao Barcelona Σαντατέρ και έχει και νωρίτερα παιχνίδια από ό,τι βλέπω την Ισπανία. Ατλέτικο Μαδρίτης Οσασούνα, Λακορούνια Σεβίλη, παιχνίδια από την Ελβετία, Λουγκάνο Σενγκάλεν και Τούν Σερβέτ και παιχνίδια από την δεύτερη κατηγορία, τρίτη κατηγορία είναι, δεύτερη για να δω, τρίτη κατηγορία από την Γερμανία. Αυτά είναι τα παιχνίδια που έχει σήμερα το κουπόνι και το βράδυ Λατινική Αμερική, κλασικά τα παιχνίδια από Λιμπερταδόρες και Σούντα Αμερικάνα. Κουπόνι γεμάτο και σήμερα με πολλές επιλογές. Βέβαια το ενδιαφέρον είναι στα παιχνίδια του Europa League, League Phase του Europa. Για πάμε τώρα στη γραμμούλα. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Καλώς το να.
1: Ηλίας από Καματερό.
0: Γεια σου Λιακό μου, τι κάνεις.
1: Δόξα τω Θεώ. Μπράβο, όλα καλά. Όλα καλά, σχετικό είναι αυτό. Τέλος πάντων, άμα είσαι Ολυμπιακός.
0: Εντάξει μωρέ τώρα, αυτό είναι το τελευταίο ρε φίλε. Τα υπόλοιπα να είναι καλά και αυτό είναι το τελευταίο.
1: Λοιπόν, εδώ πέρα είμαστε σε
0: αναμονή.
1: Σε αναμονή να δούμε τι θα γίνει. Η ομάδα τώρα όπως τα κάναμε είναι σε περίεργη φάση. Βλέπω πολλά σκαμπανεβάσματα στο προσεχές μέλλον. Δηλαδή μπορεί ο Ολυμπιακός αύριο να κερδίσει με 2-3-0 λέω ένα παράδειγμα. Και μετά να πάει το Σάββατο στη Λιβαδιά και να σου κάνει ένα 0-0.
0: Ναι, εντάξει, είναι διαφορετικά παιχνίδια. Σωστό, δεν έχει άδικο.
1: Λοιπόν,
0: και, τα βλέπουν και αλλιώς οι παίχτες. Πολλές φορές τα βλέπουν και οι παίχτες διαφορετικά τα παιχνίδια. Σου λέει τώρα με τη Λιβαδιά πάμε, κάνουμε περίπατο.
1: Και όχι μόνο αυτό. Είναι και το ότι οι ομάδες πλέον που δεν είναι δεμένες είναι δεδομένο ότι θα κάνουν σκαμπανεβάσματα έτσι όπως είναι το σύγχρονο ποδόσφαιρο.
0: Ναι, λοιπόν, ναι, σωστό. Οπότε, σωστό και αυτό,
1: όπως,
0: σωστό.
1: Όπως δείχνει το... Όπως φαίνεται από το πρωτάθλημα, ας πούμε, το ελληνικό, αρκεί, ας πούμε, να έχει μια ομάδα με συνοχή για να πάρει έστω και στο χαλαρό το πρωτάθλημα. Λοιπόν, τώρα, επειδή είχαμε και κάποια... Έτσι να το χαρακτηρίσω σαν εμφύλιο στον Ολυμπιακό, εντάξει, ήταν θετικό ότι βγήκε η διοίκηση τώρα και εντάξει, θα σταματήσει αυτό το πράγμα, εντάξει.
0: Εγώ είπα και προχτές και αυτές τις μέρες μετά τον αγώνα του Ολυμπιακού με τον Όφη ότι μάλλον και πριν τον αγώνα, πριν τις αποδοκιμασίες από εδώ και από εκεί με το Μεντιλίβα και αυτά που λέγανε στο κήπεδο, είχα πει ότι πολύ χειρότερο είναι το να είναι οπαδοί σε κόντρα παρά το να χάσει η ομάδα. Πολύ μεγαλύτερο κακό γίνεται Το έχω ζήσει και εγώ στην ΑΕΚ. Εντάξει, να εποχές. Η μισή να είναι έτσι, η μισή αλλιώς. Δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα από το εμφύλιο ανάμεσα στους φιλάδους, στους οπαδούς. Χειρότερο είναι και από το να χάσεις ένα παιχνίδι.
1: Είναι η μουρμούρα, ας πούμε, τώρα που υπάρχει.
0: Είναι αρρώστια μεγάλη αυτό. Αρρώστια μεγάλη. Δεν οδηγεί πουθενά. Δεν οδηγεί πουθενά.
1: Δεν νομίζω όμως τόσο πολύ ότι ήταν μομφή κατά του νέου προπονητή, όσο περισσότερα παράπονα.
0: Ναι, αυτό δεν ήταν μομφή για τον προπονητή. Βέβαια, κακώς τα είπαν. Γιατί εντάξει, ένας προπονητής στον πάγκο πρώτη φορά ακούει το όνομα του πρώην προπονητή. Εντάξει, δεν είναι και ότι καλύτερο, έτσι δεν είναι. Αλλά okay, δεν ήταν. Στο τέλος της ημέρας δεν ήταν αποτυχημασίες για τον προπονητή το καινούριο. Δεν το ξέρουμε κιόλας. Τώρα το μαθαίνουμε. Ήταν για την απομάκρυνση του Μεντιλίμπα το τόσο ξαφνικό. Αυτό πιστεύω εγώ. Γιατί αν έπαιζε καλό ποδόσφαιρο ο Ολυμπιακός προχτές και κέρδισε τον Όφη 2-3-0, λέμε, δεν νομίζω να λέει κανείς Μεντιλίμπα στο γήπεδο.
1: Άμα δεν το λέγανε τότε, θα το λέγανε πιο μετά. Εγώ εντάξει, ξέρεις ότι είμαι με το Μεντιλίμπα.
0: Ναι, ρε παιδί μου, λέω όμως ότι έκανε έναν κύκλο ο άνθρωπος αυτός. Έκανε έναν κύκλο. Οκ, εγώ να δεχτώ ότι έφυγε λίγο απότομα. Εντάξει, μπορούσε να έχει φύγει, ας πούμε, μετά την Αϊμέγεν.
1: Έφευγε το Μάιο, ρε παιδί μου.
0: Ή μετά την Αϊμέγεν, ας πούμε, που ήταν μια μεγάλη αποτυχία το να χάσει και ο Ολυμπιακός 25 εκατομμύρια 30 που έχασε.
1: Το Μάιο ήταν το καλύτερο timing για να τον διώξει.
0: Ναι, οκ.
1: Εντάξει, δεν θα του λέει κανένας τίποτα, έχασε το πρωτάθλημα. Εντάξει, έκλεισε ο κύκλος, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δίνει και μια πλακέτα και φεύγει.
0: Εντάξει, δεν είναι δηλαδή προπονητές έτσι, φίλε. Δεν μπορεί να μείνει για πάντα σε μια ομάδα. Κάνουν τον κύκλο, ο Μεντιλίμπαρ πέτυχε πολλά πράγματα στον Ολυμπιακό, ήταν επιτυχημένος, έκανε έναν κύκλο, οκ, εντάξει, έτσι γίνεται. Έτσι γίνεται πάντα, σε όλο τον κόσμο έτσι γίνεται.
1: Εντάξει, εδώ τώρα με το θέμα με τον Μεντιλίμπαρ και...
0: Α, τραβάει πολύ και δεν είναι καλό για τον Ολυμπιακό, αυτό λέω.
1: Δεν είναι μόνο ότι χωρίζεται και εκεί, εδώ χωρίζονται οι οικογένειες. Ας πούμε τώρα, σου λέω, εγώ έχω την αδερφή μου, ας πούμε την Κούλα. Η Κούλα είναι κατά του Μεντιλίμπαρ, εγώ είμαι με το Μεντιλίμπαρ. Και είμαστε στην Κερκίδα προχτές, εγώ φώναμε...
0: Ναι, αυτό.
1: Και αυτή, ας πούμε, καθόταν και...
0: Εντάξει, μωρέ, δεν οδηγεί πουθενά όμως το να συνέχεια να ασχολείσαι με αυτό το πράγμα, με την Λίμπαρ, όπως είπα εγώ, όπως είπα εγώ στους ΑΕΚΤΖΙΣ για τον Αλμέιδα. Τελείωσε ο Αλμέιδα. Τελείωσε, έφυγε από την ΑΕΚ, τέλος. Δω, δεν είναι στην ΑΕΚ, είναι αντίπαλος της ΑΕΚ, αν είναι ποτέ σε άλλη ομάδα. Δεν ασχολούμαστε με τον Άρη, γιατί βλέπω πολλούς που γράφουν ότι ο Αλμέιδα δεν έπαιξε καλά με τη Μοντερέι, πάλι έχασε και αυτό και το αγκετάλο. Μην ασχολείστε, τελείωσε ο Αλμέιδα. Μας τελείωσε.
1: Είναι κύκλος. Το ποδόσφαιρο είναι κύκλος.
0: Τώρα έχουμε τον Νίκολης, εκεί θα ασχοληθούμε. Τώρα γυρνάς πάλι πίσω στα παλιά, στο Μεντιλίμπαρ, στον Νίκολης, στον Αλμέιδα και αυτά, δεν κάνεις καλό στην ομάδα. Μόνο κακό μπορείς να κάνεις.
1: Απλά εγώ ήθελα έτσι περισσότερα, τον έβλεπα περισσότερα χρόνια το Μεντιλίμπαρ. Γιατί κι ας έχανε, δεν πειράζει τώρα. Εμένα προσωπικά δεν με ενοχλούσε αν θα χάνα το πρωτάθλημα.
0: Δεν έπαιζε καλά όμως, μωρέ. Δεν έπαιζε και καλά ο Ολυμπιακός.
1: Δεν έπαιζε καλά, εντάξει, δεν έπαιζε καλά. Αλλά
0: δεν ήταν μόνο ότι έχασε το πρωτάθλημα, δεν έπαιζε και καλά. Γιατί μπορεί να χάσει πρωτάθλημα και να παίζει καλό ποδόσφαιρο και να το χάσει.
1: Ο Ροντινέι, ας πούμε, τώρα, για μένα, εντάξει, δεν έπρεπε να φύγει. Όχι ότι ήταν καλός από το σπρεσί, εντάξει, είναι ένα παίκτης, παιδί μου, όπως είχε παλιά μια σημαία τώρα για την ομάδα.
0: Εντάξει, μωρή, ήθελε να φύγει και αυτός όμως. Βάλτο και αυτό, δηλαδή, βάλτο και το θέλω του ποδοσφαιριστή που με Ροντινέι και στον Ολυμπιακό δεν έχει ποτέ δημιουργήσει πρόβλημα. Όταν σου ζητάει να φύγει, να πάει στη Βραζιλία τα τελευταία του χρόνια, εντάξει, το ακούσαν δίκηση.
1: Τέλος πάντων, εντάξει. Είδαμε, θα κάνουμε τον κύκλο, υπομονή να έχουμε.
0: Θέλει δουλειά, οι ομάδες θέλουν δουλειά όλες. Ο Παναθηναϊκός φαίνεται πιο έτοιμος, έτσι φαίνεται τα πρώτα παιχνίδια. Γιατί έχει για μένα και έχει φοβερό πάγκο ο Παναθηναϊκός. Έχει καλές επιλογές και στον πάγκο.
1: Νωρίς είναι ακόμα.
0: Αλλά...
1: Επειδή ο Παναθηναϊκός είναι Παναθηναϊκός, θα κρατήσουμε μικρό καλάθι. Είναι πολύ νωρίς ακόμα.
0: Ναι, λέω σε σχέση με άλλες χρονιές που ήταν μια 11, 12, 13 παίκτες επί Γιωβάνοβιτς και δεν άντεξαν στο τέλος. Τώρα το να βλέπεις να βγαίνει τα μπόρτα και να μπαίνει ο Λιβάη Γκαρσία είναι δύναμη στον πάγκο.
1: Εντάξει, δεν ξέρεις πώς μπορεί να γίνει.
0: Ναι, δεν λέω θα πάρει πρωτάθλημα, λέω όμως ότι σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια πέρσι που κυνηγάει το Λεβαδιακό είναι καλύτερος φέτος.
1: Εντάξει, εννοείται ότι.
0: Αυτό λέω.
1: Και δώσει και πόσα λεφτά, ας πούμε.
0: Ναι, πολλά λεφτά. Και πήρε καλούς παίκτες. Πήρε και τον.
1: Αλλά θα συμφωνήσω.

0: Τη βλέπω ότι έχει ένα πάγκο πολύ δυνατό και μια ομάδα καλή φτιαχνίστρου. Μέχρι τώρα που βλέπουμε. Αν θυμηθούμε όμως ένα μήνα πριν, 1,5, με τις προκρίσεις στο τέλος, είχαν μουρμούρα στην κερκίδα, μεγάλη.
1: Το 50% είναι ψυχολογία. Σκέψου τώρα να μην είχε περάσει τα προβλήματα.
0: Ναι, θα είχε μεγάλα θέματα.
1: Αυτό λέμε.
0: Αυτό λέω, ότι δεν έπαιζε καλά στα παιχνίδια που έπαιξε για το Γενέα Ευρώπη. Πέρασε, αλλά δεν ήταν ο Παναθηναϊκός καλός.
1: Όπως και η ΑΕΚ πέρσι, έκτιζε και την ψυχολογία της με την αγωνιστική του παιχνίδι.
0: Μα η ΑΕΚ πέρσι μέχρι τον Οκτώβρη, το είχε πει και ο Νίκολης, ότι παιδιά τον Οκτώβρη θα δει την ΑΕΚ που θέλω. Δεν έπαιζε καλά. Εντάξει, δεν έφερε σοπαλία με την Τρίπολη και με την Κηφισιά. Έπαιρνε τα παιχνίδια με ένα 0, αλλά δεν έπαιζε καλό ποδόσφαιρο. Τώρα έφερε σοπαλίες 2, έφερε 2 σοπαλίες. Έπαιξε πολύ καλύτερα από ό,τι έπαιζε πέρυσι τέτοια εποχή. Αλλά έφερε σοπαλίες. Εντάξει. Έχει ακόμα το πρωτάθλημα πολύ δρόμο μπροστά. Πάρα πολύ δρόμο μπροστά.
1: Έχει δρόμο ακόμα, θα δούμε. Λοιπόν, σα αφήνω.
0: Να σε καλά, Γιάκο μου, καλή ξεκούραση. Γεια σου, φίλε. Γεια χαρά, γεια χαρά. Λοιπόν, πάντα εδώ συντονισμένοι, 9.43, Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports. Ο φίλος μου ο Δημητράκης από το Όσταμπρουκ μου λέει στείλε μηνυματάκι, Μπιλάρα, πώς θα πας τώρα με το νέο ωράριο και πώς θα πας με τον ύπνο. Μια χαρά. Πάμε με τον ύπνο, κοιμόμαστε και λίγο νωρίτερα. Μετά από τόσα χρόνια, κοιμόμαστε και λίγο νωρίτερα. Φίλε Δημητράκη, από το Όσταμπρουκ.

Λοιπόν, πάμε στο τελευταίο μας διαλυματάκι και επανερχόμαστε για μισή ώρα ακόμα. Θα είμαστε παρεούλα μέχρι τις 2. Ξημερώνει Τετάρτη. Καλημέρα σε όλη την παρέα. 16 Σεπτέμβρη. Περάσαμε τα μισά του μήνα.

Να δούμε και τα μάτς πριν πάμε στο διάλειμμα που είναι σε εξέλιξη. Αν έχουν μπει κάποια, αν έχει μπει κάποιο γκολ στα παιχνίδια του Copa Libertadores και το Copa Sudamericana. Μισό λεπτάκι.

Πλατένσε Φλουμινένσε 0-0 στο 25ο λεπτό και Βάσκο Ντα Γκάμα Ιντεπενδιέντε Σάντα Φε επίσης 0-0 στο 25ο λεπτό. Κάτι άλλο δεν έχουμε σε εξέλιξη. Έχουμε ένα παιχνίδι από την Βολιβία, Μπολιβιάνο με τη Βεστρόγκσε, τελικά είναι 1-0, το δεύτερο γκολ ακυρώθηκε από το ΒΑΡ, άρα είναι 1-0 στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου το παιχνίδι από την Βολιβία. Πάμε και επανερχόμαστε 3-4 λεπτάκια, θα είμαστε εδώ, συντονισμένοι πάντα, 9.43, Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.

Λοιπόν, 25 λεπτά πριν το φινάλε. Πάντα εδώ συντονισμένοι. 9.43 Ιντερβέτεν Sports. Είπαμε σήμερα είναι η μέρα του Ολυμπιακού. Στις 10 το βράδυ με την Γιαγκελόνια για την πρώτη αγωνιστική της φάσης του League Phase του Europa League. Πέμπτη, 10 η ώρα Ολυμπιακός. Πέμπτη, όφη στις 8 παρατέταρτο με τη Hoffenheim στο Παγκρίτη, ο οποίο αναμένεται να, είναι, να έχει πάρα πάρα πολύ κόσμο. Μπορεί να είναι και κατάμεστο. Πλατένσε Φλουμινένσε έχει γίνει 1-0 το παιχνιδάκι. Στο 36 το Βάσκο Νταγκάμα Ιντεπενδιέντε παραμένει το 0-0 στο ίδιο λεπτό. Έχουμε και ένα παιχνίδι από τη Βραζιλία. Δύο μάτς ξεκίνησαν από τη Β' κατηγορία Βραζιλίας. Ναούτικο Οπεράριο 1-0 στο 6ο λεπτό και Λονδρίνα Πόντε Πρέτα 0-0 στο ίδιο λεπτό.

Άρα έχουμε γκολ και στα δύο παιχνίδια και το Libertadores είδε Πλατένσε προηγείται της Fluminense με 1-0. Στο 30 ο Μαϊνέρο έκανε το 1-0 για τους γηπεδούχους και Βάσκο Νταγκάμα για το Copa Sudamericana με την Independiente Santa Fe 1-0 με γκολ στο 37, τώρα μπήκαμε στο 39.

Ο φίλος μας ο Δημήτρης μας έστειλε μήνυμα από το Περιστέρι. Καλημέρα Μπιλάρα, καλό υπόλοιπο, καλή ξεκούραση για μετά, λέει ο φίλος ο Γιάννης που μας έστειλε μήνυμα από το Πέραμα.

Για τη Ρεάλ ρωτάει ο φίλος, φίλε μου, κέρδισε στο τέλος, το 91 έβαλε γκολ, το 2-3, ήταν 2-0 μπροστά πρώτο ημίχρονο, ισοφάρισε η Έλτσε σε 2-2, στο 91 ο πιτσιρικάς ο Έσπι ήταν και πάλι εκεί, το ξανακάνει πάλι, να έχει βάλει γκολ στις καριστερίς, κέρδισε, νομίζω το είχε κάνει με την Εσπανιόλ πάλι, είχε βάλει γκολ στις καριστερίς, τώρα κέρδισε πάλι στις καριστερίς με γκολ του ίδιου παίχτη. Παραλίγο να πάθει μεγάλο κάζο, γιατί από 2-0-2-2 είναι, το λες και μεγάλο κάζο. Τελικά γλίτωσε, κέρδισε 2-3.

Ο φίλος ο Μιχάλης, έχουμε ένα θεματάκι τώρα με τη μουσικούλα, μας κόπηκε λίγο απότομα. Θα ξανάρθει το σύστημα, που θα πάει, θα παίξει πάλι. Λοιπόν, να, εδώ είμαστε και πάλι. Κάπου κόλλησε, ξεκόλλησε, κανονικά και πάλι. Εδώ είμαστε. Ο Γιώργος έστειλε μηνυματάκι από τη Μεταμόρφωση. Καλημέρα, Μπιλάρα. Καλή ξεκουρασία μετά. Τα λέμε πάλι αύριο. Ο φίλος ο Θανάσης που έστειλε μήνυμα από το Νέο Κόσμο. Γεια σου, Φιλαράκο. Πανιώνιος είναι ο φίλος μας. Πανιώνιος, ο οποίος ξεκίνησε δυνατά με δύο νίκες. Φτωχά, βέβαια, τα σκόρ. Ένα 0, αλλά δεν έχει σημασία. Στην αρχή της χρονιάς μετράνε οι πόντοι. Εκεί στη Super League 2. Ο Πανιώνιος έχει 2 στα 2, όπως έχει και η Μαρκό 2 στα 2.

Ισοφαρίζει από ό,τι βλέπω η The Strong Set για τη Βολιβία στο 51 με την Μπολιβιάνο, κάνει το 1-1. Θέλω να βλέπεις και ένα παιχνιδάκι για σήμερα, κάτι έχω βγάλει για να σου πάω και στο λαιμό μου κιόλας. Έχω βγάλει να κάνει διπλό η Σπάρτα Πράγας με την Αραράτ από την Αρμενία, το διπλό είναι στο 1.62. Και μετά στα βραδινά ματσάκια έχω βγάλει την μισό λεπτό, την βρω. Λοιπόν, έχω βγάλει τη Σάντερλαντ με την Αλκμαρ στον Άσο και over 1.5. Και ποιο άλλο έχω βγάλει? Έχω βγάλει και την Ρεν το διπλό με την Στρουμ Γκρατς. Αυτά τα τρία παιχνίδια έχω κοιτάξει για σήμερα. Έχω ρίξει μια ματιά. Στρουμ Γκρατς Ρεν διπλό. Σπάρτα Πράγας με την Αρμένη και την Αραράτ διπλό. Και Άσο της Άντελαντ με την Αλκμαρ και over 1.5. 1.91 είναι η Ρεν. 1.65, 1.70 είναι η Σπάρτα Πράγας. Και το Σάντελαντ Αλκμαρ, ο Άσο και over 1.5 βγαίνει στο γύρο στο 1.75. Είναι οι αποδόσεις. Αυτά έχω βγάλει. Τώρα υπάρχουν και άλλα παιχνίδια που είναι ωραία. Ωραίο μάτς είναι και το Μίλαν Μπενφίκα. Και το Άντερλεχτ Λιόν έχει και αυτό καλό μάτς. Τώρα το Μπάγκερ Λεβερκούζεν Τσέλι είναι πολύ χαμηλός ο Άσος. Εκεί μόνο αν πάτε σε κάποια ειδικά στοιχήματα. Ο Άσος είναι μόνο στο 1.13. Χαμηλά είναι και ο Ολυμπιακός στο 1.35. Το βλέπω τώρα εδώ. Έχει και μάτς Χάπολ Μπερσεβά Δυναμό Ζάγκρεπ. Με την Δυναμό να είναι φαβορή. Η Χάπολ Μπερσεβά παίζει σε ουδέτερο γήπεδο. Δεν παίζει στο Ισραήλ. Και έχει και μάτς στην Κύπρο. Εκεί δοκιμάζεται η ομάδα της Ομόνιας με τη Θέλτα. Φαβορή τη Θέλτα από ό,τι βλέπω. Στο 2-0-2 ανέβηκε. Ήταν στο 1.95, πήγε στο 2-0-2 η απόδοση της Θέλτα.

Η Φιωρεντίνα, φίλε, που έχει παίξει η Φιωρεντίνα και τώρα περιμένει να ακούσει τον Άσο. Είναι, ήρθε Άσο. 3-0, εύκολα κιόλα από το ημίχρονο. Στο 40 ο Περεγκρίνου έκανε το 1-0, στο 71 ο Γνόντο έκανε το 2-0 και στο 92 ο Γκονσάλβες, Πέδρο Γκονσάλβες έκανε το 3-0, είναι για κύπελο, πέρασε η Φιωρεντίνα. Νωρίτερα είχε περάσει και η Τζένοα, είχε κερδίσει 1-0 στο τέλος στην... Η Σουντιρόλ 1-0 στο τέλος μπήκε τον γκολ στο 87 με τον Βάσκες. Πέρασε και η Τζένοα. Λοιπόν, πάμε για τα ημίχρονα στα δύο μάτς που είναι σε εξέλιξη για τα ευρωπαϊκά, τα Λατινική Αμερική. 1-0 και τα δύο. Πλατένσε Φλουμινένσε λίγο πριν το φινάλε του ημιχρόνου 1-0. Βάσκο Νταγκάμα, η Ντεμπεδιέντε Σανταφέ και αυτό είναι στο 1-0. Τα βραζιλιάνικα, όπως τα έχουμε αφήσει, Ναούτικο Οπεράριο 1-0 στο 17ο λεπτό και τα δύο. Και το άλλο είναι Λονδρίνα με την Πόντε Πρέτα και αυτό είναι στο 0-0.

Πλαντένσε τώρα μόλις γίνεται 2-0, λίγο πριν το ημίχρονο. Να θυμίσω ότι, αν θυμάμαι καλά, πρώτο μάτς είχε κερδίσει η Φλουμινένσε 4-0. Είχε πάρει δηλαδή ένα σκορ πολύ καλό για πρόκριση, αλλά τώρα χάνει 2-0 λίγο πριν το ημίχρονο.

awake, minds asleep. Plastic truth, souls are cheap. Βέβαια να πούμε ότι έχουμε και τα παιχνίδια τα παιχνίδια του EuroLeague Super Cup που γίνεται εκεί στο Ντουμπάι, που γίνεται με Ολυμπιακό, Φενέρμπαχτσε, Ντουμπάι και Ρεάλ Μαδρίτης. 5 ώρα την Παρασκευή, 18 Σεπτέμβρη, παίζει ο Ολυμπιακός με τη Φενέρμπαχτσε, με τον Ολυμπιακό φαβορί στο 1.65, απλή νίκη με 2,5 πόντους στο 1.87. Over-under 164 πόντους, νίκη Φενέρμπαχτσε είναι στο 2.10 και να χάσει Φενέρ μέχρι 2,5 είναι στο 1.82. Και αργότερα στις 8 έχουμε Dubai BC με τη Real Madrid της, 1.72 ο Άσος για νίκη της Dubai, το Χ στο 2, μάλλον το Χ λέω, η νίκη της Real 2 αποδόση, απλή νίκη, με 1,5 πόντου διαφορά να κερδίσει Dubai 1.83 και over-under 172 πόντους. Αυτά μιλάμε για την Παρασκευή, 5 ώρα Ολυμπιακός Φενέρμπαχτσε, 8 η ώρα Dubai BC Real Madrid της, είναι από φέτος ξεκινάει αυτό, EuroLeague Super Cup.

Λοιπόν, τελειώνει το ημίχρονο στο Πλατένσι Φλουμινένσι με 2 γκολ για τους γηπεδούχους. 2-0. Τελειώνει το ημίχρονο. Βάσκο Νταγκάμα, Ιντεπενδιέντε Σανταφέ. 1-0. Το πρώτο μάτς εδώ ήταν 0-0. Έχει πάρει σκορ πρόκρισης τώρα που μιλάμε η Βάσκο Νταγκάμα.

Λοιπόν, αυτά και για σήμερα. Μείνετε συντονισμένοι εδώ, 9.43, Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports Goal. Πριν φύγουμε για την Λοντρίνα με την Πόντε Πρέτα, 1-0 στο 25ο λεπτό. Το ραντεβού μας θα το δώσουμε σήμερα το βράδυ στις 9, λίγο μετά τις 9. Έως τότε, πολλά πολλά φιλιά, να είστε πάντα καλά και να προσέχετε και να μην ξεχνάτε να είστε πάντα, μα πάντα, μες την τρέλα, την τρελή, την τρελοτρέλα. Καλημέρα σε όλους, καλό υπόλοιπο, καλή συνέχεια, τα λέμε το βράδυ, γεια σας.